0: οι επιφυλάξεις στο βλέμμα της μητέρας σου, ας πούμε, αποσύρθηκαν.
1: Τις επιφυλάξεις τις ήρε η μητέρα μου μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν εγώ ήδη είχα κάνει οικογένεια, ήδη είχα βγάλει τον πρώτο δίσκο.

0: μετρόπων την ΑΔ. Δηλαδή άνθρωποι που δεν κατάφεραν ποτέ αυτό που είχαν στο μυαλό τους, διότι δεν τους άφησαν οι συνθήκες.
1: Οι δυνατότητες που θα μπορούσαν να είχαν εκμεταλλευτεί αν δεν γινόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό ήταν τεράστια ματαίωση. Ζήσανε φρίκι. Τι ήταν αυτό που περάσανε?
0: Δηλαδή οι γενιές, οι παρούσες και αυτές που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κάτι ανάλογο από ό,τι αντιλαμβάνομαι λόγω των συνθήκων που επικρατούν.
1: Ελπίζω όχι κάτι ανάλογο, γιατί αυτό δεν θα είναι κάτι ανάλογο. Θα είναι ο Αρμαγεδόν. Αυτό δεν θα πρέπει καν να το διανοούμεθα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ καν. Όχι, μη. Γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια για τη διαμόρφωση καλών χαρακτήρων μέσα από τέτοιες καταστροφές. Να μας λείπουνε. Δεν πειράζει. Πρέπει κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Αν και βέβαια, δεν θέλω να πω ότι είμαι φύση απεσιόδοξος. Εντάξει, οι άνθρωποι πάντοτε θα βρίσκουν τρόπους να εξολοθρεύουν ο ένας τον άλλον. Είτε θες για τον ένα λόγο, είτε θες για τον άλλον, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για αυτά. Δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε, θα σου πω να κάνω μια προσευχή, να μην ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα. Αυτή η φρίκη με τα εκατομμύρια θυμάτων, με τις εκατόμβες, με τις τελικές λύσεις, τα ολοκαυτώματα. Μου κάνει εντύπωση πόσο κοντή είναι η μνήμη ορισμένων ανθρώπων και πόσο ελλιπείς μέσα τους είναι η διδαχή της ιστορίας. Και εξακολουθούν πολύ διάφοροι δυστυχώς μέρες μας άνθρωποι και βγαίνουν και λένε πράγματα τα οποία μου προκαλούν απέχθεια. Δεν έχω μάθει τίποτα από την ιστορία αυτή. Δεν έχω καταλάβει τίποτα.

0: Καλημέρα Βασίλη από τη Μελβούρνη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Εδώ στη δουλειά.
0: Ναι, το κατάλαβα, λοιπόν.
1: Λοιπόν, για τη διαφθορά.
0: Ναι.
1: Κοίτα Μάνο, τη σήμερα ημέρα δεν κυβερνούν πια οι κυβερνήσεις, κυβερνούν οι εταιρείες. Οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί είναι υπάλληλοι αυτών των εταιριών. Και αυτό, όπως μεγάλες εταιρείες διεθνές, όπως το State Street, BlackRock και μερικές άλλες, και που έχουν δισεκατομμύρια, και όπως πολλοί στην Αμερική, όπως αυτός ο τρισεκατομμυριούχος, ξεχνάω το όνομά του, και άμα πας στην Αμερική... Και
0: ο Elon Musk, ας πούμε.
1: Ναι, ο Elon Musk, αυτός. Είναι... Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτοί οι άνθρωποι τη λογική του. Όταν ας πούμε δεν πάει κάτι καλά και χάσει μερικά εκατομμύρια, τρελαίνεται. Νομίζω αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Mm. Και πας στο Σαν Φραντσίσκο και βλέπεις κόσμος σε κάθε γωνία, ο κόσμος να ζητιανεύει. Φτώχεια όπως είναι στην Αφρική, στην Αμερική, τώρα μια χώρα που με τόσο πλούτο και να πεινάει τόσο πολύ ο κόσμος. Και δυστυχώς, επειδή οι κυβερνήσεις τα έχουν ξεπουλήσει όλα, και εδώ στην Αυστραλία οι κυβερνήσεις έπρεχται από τον γκάζ, από το ρεύμα, από όλα αυτά, τα έδωσε σε ιδιώτες. Που εγώ διαφωνώ σε αυτό, έπρεπε να είναι κρατικά, αλλά να νοικιάζονται σε ιδιώτες. Γιατί δυστυχώς ό,τι είναι κρατικό, δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους. Αλλά τουλάχιστον οι εταιρείες να ανήκουν στο κράτος. Αυτό για κάποιο λόγο δεν γίνεται. Και βλέπουμε τώρα ότι το κράτος δεν έχει να εισπράξει όπως εισπράχεται παλιά από ρεύματα, από όλα αυτά. Και φορολογεί τη μεσαία τάξη. Και θέλει τη μεσαία τάξη να την κάνει φτωχή και να υπάρχουν μόνο οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Δηλαδή τον πλήρη έλεγχο. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Τώρα η διαφθορά πολεμείται με τον νόμους και με την παιδεία. Αλλά
0: εκεί στη Μελβούρνη
1: όμως...
0: υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς που να τα μαθαίνετε.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά,
1: Τώρα τελευταία πολλά. Παράδειγμα, εδώ είναι μια εργατική κυβέρνηση και τώρα τη συνέχεια λένε για διαφθορά. Κάνανε μερικά έργα και στοιχίσανε τα τριπλάσια. Γιατί είναι τα συνθηκάτα μέσα και τα συνθηκάτα τα έχουν... Είναι κάτι εταιρείες εδώ με μηχανάκια. Hell Angels και κάτι τέτοιο και με ναρκωτικά και οι περισσότεροι τώρα που έχουν μπει μέσα παλιά ήταν Αυστραλοί και ήταν πιο διαφορετικά, λίγο με ναρκωτικά κάνανε και αυτά, τώρα έχουν μπει μέσα ανθρώποι από τη Μέση Ανατολή και κάνουν κουμάντο και κάνουν για τα τσιγάρα και έρχονται στο μαγαζί και σου λέει άμα δεν πάρεις τσιγάρα από μένα θα στο κάψω, παράνομα τσιγάρα. Για τα τσιγάρα εδώ είναι πολύ ακριβά, 60-65 δολάρια. Τώρα και ζητάνε και protection σε μαγαζιά.
0: Συγγνώμη, 65 δολάρια το πακέτο?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ φόρο.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει αυτή η κατάσταση τώρα εδώ. Η κυβέρνηση δεν έβαλε νόμους και είναι ανεξέλεκτη. Και όταν έρχεται ένας διαφορετικός λαός, συνήθως Αφρική και από τη Μέση Ανατολή, αυτοί έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην Αυστραλία. Βέβαια δεν είναι όλοι. Ήρθαν οι Έλληνες και οι Ιταλοί, κάνανε και αυτοί λίγο, η μέση μου και ο σβέρκος μου και το ένα και το άλλο και πέραν λεφτά, αλλά τουλάχιστον δουλέψανε, κάνανε πιο πολλά θετικά παρά αρνητικά και ενταχτήκανε στην κοινωνία. Αυτοί λόγω θρησκείας, λόγω εφήμων είναι δύσκολο να ενταχθούν. Δηλαδή βλέπεις τρεις, τέσσερις γενιές και δεν εντάσσονται στην αυτοαλληλεγγύη κοινωνία. Οπότε έχουμε πρόβλημα. Αλλά εδώ, εντάξει, άμα τους αποδείξεις για τη διαφθορά και έχει στοιχεία, υπάρχει νόμος, δικάζομαι. Δηλαδή δεν τα αφήνουν να ξεφύγει τελείως. Τώρα έχει ξεφύγει λίγο, λόγω ότι οι μετανάστες ψηφίζουν αυτό το κόμμα και έτσι γίνεται, όπως γινόταν και στην Ελλάδα. Επί Τσίπρα οι μετανάστες όσοι κόσανε ψηφίζανε τον Τσίπρα, οπότε τον σύφερε να βάλει αυτό. Δηλαδή μερικοί πολιτικοί θυσιάζουν την πατρίδα τους προς το συμφέρον. Και αυτό δεν είναι καλό. Όχι ότι είμαι ρατσιστής.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ο υπουργός δεν κάνει τι είναι σωστό. Τι κάνεις τι είναι σωστό για τη χώρα σου. Καμιά φορά τι είναι σωστό για τη χώρα σου δεν είναι και σωστό. Φέρνεις μετανάστες οι οποίοι θα αυτομειωθούν στην κοινωνία. Δεν θα έχεις προβλήματα. Έχουμε αρκετούς εδώ κακοποιούς και αυτά. Δεν μπορεί να φέρνεις τώρα από τη Σαμολία, έρχονται οι περισσότεροι, μπαίνουν στο Wolfe, στο, πώς το λένε, το κοινωνική πρόνοια και παίρνουν και τα μαχαίρια και κάνουν να σφάξουν τον κόσμο. Μπαίνουν σε μαγαζιά μέσα, δηλαδή αυτά ήταν άγνωστα στην Αυστραλία παλιά. Οπότε έχεις κάποιο πρόβλημα. Όπως και στη Σουηδία που λέγανε, αλλά καλά να πάθουμε, λέγανε τους Έλληνες ρατσιστές. Τους πήρανε τώρα οι Σουηδοί και πήγε ο γιος μου στη Σουηδία και αλλάζουν συνέχεια το γενική πρόνοια. Γιατί οι Σουηδοί τρελαίνουν, δουλεύουν και οι άλλοι κάθονται. Όσο παίρνουν τόσα λεφτά από το welfare, γιατί όχι. Δηλαδή, θέλω να πω, μερικοί λαοί, μερικοί άνθρωποι, το σκεπτικό τους είναι διαφορετικό από άλλους. Και είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, δεν ξέρω, σε αρκετά χρόνια ίσως τα πράγματα να αλλάξουν. Ίσως να ενταχθούν, εύχομαι να ενταχθούν. Αυτά συμβαίνουν, μάλλον. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα διαφορά. Είναι και εδώ.
0: Ναι.
1: Αν παλιά η αστυνομία και οι νόμοι εδώ ήταν πολύ πιο καλά. Αλλά τώρα υπάρχει βέβαια, φύγαν και τα πολλά εργοστάσια. Υπάρχει και η φτώχεια. Και όταν υπάρχει φτώχεια υπάρχει και κρίνη. Είναι γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι η Αυστραλία που ήταν σε πλούτο. Άλλωστε νομίζω να τα μαθαίνεις και από τους γνωστούς που έχεις,
0: ναι,
1: και από τα ράδια. Υπάρχει μια αλλαγή. Αλλά όμως καλύτερα από την Ελλάδα, να το λέμε. Δεν είναι σχέση με την Ελλάδα, είμαστε πολύ πιο καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει εγκληματικότητα. Αυτά μάλλον.
0: Δεν μου λες πώς πάει ο χειμώνας.
1: Σήμερα έχει 3 το πρωί, 3 βαθμούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αλλά εδώ όταν έχει όμως 3 βαθμούς, είναι ότι έχει φοβερή υγρασία. Αυτό που σε σκοτώνει είναι υγρασία.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, για χαρά. Τώρα παρεμπιπτόντος, ο Αλέξανδρος από τη Μελβούρνη έχει χαθεί. Τι κάνεις, Αλέξανδρε?

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 21 πρώτα λεπτά. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Και επιστρέφουμε στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης με τον Γιώργο Δημητριάδη.
1: Τι θα ήταν επαναστατικό στην εποχή μας?
2: Να υπάρξει συνείδηση για τον τόπο μας. Να προσεγγίσουμε το τι πραγματικά έφτεξε. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί νομίζω ότι δεν το έχουν καταλάβει μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας ακόμα. Παλινδρομούν μέσα σε συνωμοσιολογικές εξηγήσεις και σε διάφορες ερμηνείες. Λειτουργεί πολύ στην εποχή μας η μαγική σκέψη. Και αυτό δεν έχει σχέση με τον ορθολογισμό. Η μεγαλύτερη, η πιο επαναστατική είναι ο ορθολογισμός αυτή τη στιγμή. Ο ορθολογισμός να μπει στη ζωή μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε καλά σε αυτόν τον τόπο. Ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να ορθολογικοποιηθεί.

εξαιρετικά αφιερωμένο αυτό που θα διαβάσω στην κυρία Αριάδνη, η οποία διαμαρτύρεται γιατί έχουμε αρκετό καιρό να διαβάσουμε Χόρχε Μπουκάη. Τίτλος του κομματιού: «Στο τέλος κρίνεται το αποτέλεσμα».

0: όσοι μπορούν να αισθάνονται υπερήφανοι μόνο για ό,τι έχουν καταφέρει, μου φαίνεται, εμένα στην ταπεινότητά μου, πως έχουν μείνει στα μισά του δρόμου. Είναι μια θέση πολύ δημοφιλής και πολύ διαφημισμένη. Μια ελιτίστικη άποψη περί ζωής που δημιουργεί την προκατάληψη ότι μεγάλη αυτοεκτίμηση μπορεί να έχει μόνο αυτός που έχει κερδίσει πάνω από 1.000.000 ευρώ. Αυτός που έχει εκλεγεί σε μια θέση ή ένα δημόσιο αξίωμα με μεγάλο κύρος. Αυτός που αναγνωρίζεται από εξέχοντα πρόσωπα ή συμμετέχει γενικά σε καταστάσεις αυτού του τύπου. Δεν είναι όμως έτσι. Το αν θα έχεις πετύχει ή όχι στη ζωή είναι κάτι που θα κριθεί κατά την έξοδό σου από αυτήν. Στο τέλος κρίνεται το αποτέλεσμα, σύμφωνα και με την ετυμολογία. Όχι λοιπόν κατά τη διαδρομή, αλλά στο τέλος. Όσο βρίσκεσαι καθοδόν, όλα είναι πιθανά και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει ορθή αξιολόγηση κάποιου εν όσο ζει, ούτε και μπορούμε να βασιστούμε στις προκαταλήψεις περί επιτυχίας. Αν κάποιος πιστεύει ότι για να είναι επιτυχημένος οφείλει να ανέβει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να μαζέψει ένα ορισμένο ποσό χρημάτων, να συνδεθεί με το τάδε πρόσωπο, να κάνει τόσα παιδιά και να ζήσει στο α ή το β μέρος, τότε πολύ απλά κάνει μια λάθος σκέψη και ασφαλώς επικίνδυνη. Αν η δυνατότητα να αισθάνεται κάποιος υπερήφανος για τον εαυτό του είχε να κάνει αποκλειστικά με την επιτυχία, τότε η αυτοεκτίμηση θα ήταν απλώς αποκοίημα της φαντασίας του, σκέτημα τεοδοξία, γιατί είναι βέβαιο πως οι επιτυχίες χρησιμεύουν μόνο στην ικανοποίηση της ματαιοδοξίας και το μόνο που μπορεί κανείς να αποκτήσει έτσι είναι ματαιοδοξία. Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο πράγματα που θα ήθελα να κρατήσουμε. Το πρώτο είναι κάτι που λένε οι Σούφοι και θα ήθελα να το σημειώσω αν μου επιτρέπετε. Το μόνο που έχεις πραγματικά είναι αυτό που δεν θα μπορούσες να χάσεις, ένα ναυάγιο. Και το δεύτερο, μια ιστορία από την εβραϊκή κουλτούρα με αφηγήσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Έρχεται κάποιος από πολύ μακριά για να συμβουλευτεί ένα διάσημο ραβίνο. Πηγαίνει στο σπίτι του και εκπληκτός παρατηρεί ότι τα μόνα έπιπλα που διαθέτει ο ραβίνος είναι ένα στρώμα πεταμένο στο πάτωμα, δύο πολυθρόνες, μια παλιά καρέκλα και ένα κερί, ενώ το υπόλοιπο δωμάτιο είναι εντελώς άδειο. Γίνεται η συνάντηση και ο ραβίνος απαντά στα ερωτήματα του ξένου με σοφία πραγματική.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Το αρχικό επίπλωση του σπιτιού ρωτάει το ραβίνο. Μπορώ να σας κάνω, σεβασμιότατε, μια τελευταία ερώτηση? Φυσικά. Πού είναι τα επιπλά σας? Τα δικά σου πού είναι? Απαντάει ο ραβίνος. Μα τι ερώτηση είναι αυτή, ποια δικά μου? Εγώ είμαι περαστικός από εδώ, λέει ο ξένος απορριμμένος. Και ο ραβίνος του απαντάει, κι εγώ το ίδιο περαστικός είμαι. Πρέπει να το χωνέψουμε πως είμαστε περαστικοί. Αν μετράω την αξία μου με μόνο κριτήριο της επιτυχίας μου, τότε έχω πέσει θύμα της καταναλωτικής κουλτούρας και των λανθασμένων πεπιθήσεων. Έτσι, για να αισθανθώ ότι κάτι αξίζω, εμπλέκομαι σε κοινωνικές διαδικασίες που μόνο στόχο έχουν την απόκτηση υλικών αγαθών. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ελευθερία. Είναι το άκρος αντίθετο. Δεν χρειάζεται να ζούμε με ένα προκαθορισμένο τρόπο, ούτε είναι ανάγκη να πασχίζουμε να αποκτήσουμε τα επωνομαζόμενα επιβεβλημένα. Χρειάζεται απλώς να είμαστε. Και αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Χόρχε Μπουκάι. Γεια σου αγαπητέ Τραϊανέ από την Άουσα. Τραϊανέ. Σταυρουλά.

0: Κύριε Τραγιανέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Εσύ καλά?
1: Κύριε Μάνο.
0: Ορίστε.
1: Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις μόνο. Και μετά θα σας πω να βάλετε κάτι θέματα.
0: Ναι, οκ, για πέτα μου.
1: Λοιπόν, το εργοστάσιο Κούλι που έρχεται τα υφάλματα Ζιακόβο στην Αθήνα.
0: Το εργοστάσιο...
1: Αν το θυμάσαι.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι, πρώτη φορά το ακούω.
1: Ε?
0: Κυρία Τραγιανέ, πρώτη φορά το ακούω.
1: Πρώτη φορά το ακούτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μάθε το και θα το δείτε.
0: Ο γιατί δουλεύει?
1: Συγγνώμη.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Άρα είστε μπέληδες όλα αυτοί που λένε, κύριε Μάνο. Όλοι αυτοί μιλάνε. Λοιπόν, θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι οι τεμπέληδες?
1: Θέλω να βάλετε...
0: Τραγιανέ.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι τεμπέληδες, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν άκουσα.
0: Ποιοι είναι οι τεμπέληδες?
1: Λοιπόν, κύριε Μάνο.
0: Ναι.
1: Θέλω να βάλετε... Το φόρο κύκλος εργασίας τι σήμαινε και ναι. Τι σημαίνει σήμερα το ΦΠΑ.
0: Okay.
1: Εάν το βάλετε αυτό εδώ, να δούμε τι θα απαντήσουν αυτοί που μιλάνε τώρα για την πατρίδα μας που την κατηγοράνε τόσο πολύ.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτό θέλω να μάθω μόνο.
0: Ποιοι είναι αυτοί που κατηγοράνε την πατρίδα μας?
1: Λοιπόν,
0: κύριε Τραγιανέ. Καλά, βάλε ένα τραγούδι.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αλέξανδρε από τη Μελβούρνη, καλώς τον.
2: Καλημέρα Μάνο.
1: Σε ανέφερα πριν από λίγο.
2: Σε άκουσα και ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα των άγριων εργιανών ραδιοκυμάτων.
1: Καλά είσαι.
2: Όπως... Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όπως...
2: Όπως το κάλεσμα της άγριας φύσης του Τζακ Λόντον, ένα
1: σωστό,
2: πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι. Και λέω, κοίτα, ο Μάνος με θυμήθηκε. Και εγώ σε θυμάμαι πάντα, Μάνο μου.
1: Ήρθε στην Ελλάδα καθόλου?
2: Ναι, ήρθα. Ήρθα και ξαναεπέστρεψα πάλι.
1: Ναι.
2: Ήρθα στην Ελλάδα για ένα μήνα περίπου και επέστρεψα πριν από καμία εβδομάδα στη Μελβούρνη.
1: Πού ήρθες, στην Αθήνα?
2: Ήρθα, η βάση μου ήταν η Λούτσα. Ήρθα στην Αθήνα γιατί έχω τη μαμά εκεί, με μια κυρία που την κοιτάει, να τη δω. Και πήγα Καρδίτσα, πήγα Φιώτιδα, πήγα στη Λευκάδα και στην Κεφαλονιά. Ναι, ήμουνα μαζί με το γιο μου αυτή τη φορά, πέρασαμε πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
2: Και κάναμε, δέσαμε τη σχέση μας κάπως, γιατί δεν ξέρω αν ξέρεις, τώρα οι νέοι, οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι στα δωμάτια τους με τα κινητά τους, με τα social media και αυτά, και τους χάνεις από γονιός. Οπότε είχα την ευκαιρία κάπως σε ένα μήνα να βρεθώ λιγάκι με το παλικάρι μου, το παλικαράκι.
1: Το οποίο είναι πόσο ετών?
2: 18.
1: Α, είναι μεγάλος, εντάξει.
2: Ναι.
1: Να τον χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για λέγε λοιπόν.
2: Και δεν είχα την ευκαιρία να σε ακούσω, γιατί δεν άκουγα ραδιόφωνο τόσο αργά.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
2: Και Ελλάδα, ναι. Ενώ τώρα που γύρισα κατευθείαν ειδήσεις, ενώ όταν πηγαίνω στην Ελλάδα δεν ακούγα καθόλου ειδήσεις. Ενώ τώρα που γύρισα ακούω ειδήσεις.
1: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, χάνεσαι.
2: Συγγνώμη. Λέω, όταν είμαι στην Ελλάδα δεν ακούω ειδήσεις.
1: Ναι.
2: Και όταν έρχομαι στην Αυστραλία ακούω ειδήσεις τις ελληνικές. Περίεργο πράγμα το σημαίνει. Εμένα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό, γιατί πολλές φορές δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ. Έχω τόσα πολλά άλλα πράγματα να κάνω. Δυστυχώς κάθε φορά που έρχομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο διακοπές, είναι και πράγματα που πρέπει να φτιάξω, να διευθετήσω με το κράτος και αυτά. Και χωρίζει το χρόνο στη μέση και τρέχω συνέχεια. Αλλά εντάξει, προσπαθώ να τα φέρω βόλτα, να τα φέρω σε μια ισορροπία. Για την διαφθορά δεν έχω να σου πω πολλά πράγματα, ξέρουμε όλη την διαφθορά, αλλά πάλι ήρθα στον τόπο μας και είδα άσχημα πράγματα. Για παράδειγμα, είχα πάει στην Αρκίτσα μια βόλτα εκεί, πριν τις Θερμοπύλες, και κάτω από μια γέφυρα ήταν μια μεγάλη πινακίδα που έλεγε «απαγορεύεται η ρήψη μπαζών και σκουπιδιών». Πίσω ακριβώς από την πινακίδα, ένας τεράστιος λόφος γεμάτος σκουπίδια, με ηλεκτρικές συσκευές, σκουπίδια, μπάζα κτλ. Χάλια. Μετά, φυσικά, οι δρόμοι παντού, όπου και να πήγα, και στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα και στην Αθήνα και στην Καρδιτσά, οι δρόμοι χάλια, με γεμάτη λακκούβες, να σου χαλάνε το αυτοκίνητο, τα αμόρτισερ. Ευτυχώς η εθνική μας οδός, και είναι πάρα πολύ καλή, και οι οδοί που πάνε στην Κυλλήνη, Πάτρα, Λευκάδα, Καρδίτσα, είναι πολύ καλή. Θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια πόσο χάλια ήταν, αλλά ευτυχώς αυτό έχει διορθωθεί. Η Ολυμπιά οδός είναι καταπληκτική. Και όλα με τα τούνελ, με τα φώτα μέσα, πάρα πολύ ωραία. Και επίσης βρήκα την Ελλάδα μας πολύ ακριβή. Φαντάζομαι στο μέλλον θα είναι προσβάσιμη μόνο για τους τουρίστες, για να πώς το λένε, να γουστάρουν και να απολαμβάνουν τις παραλίες μας, τα αξιοθέατα που έχουμε, τα τουριστικά, πάρα πολύ ακριβά όλα ρε παιδιά. Και όλοι παραπονιούνται φυσικά για τα χρήματα που δεν παίρνουν πολλά χρήματα και περικόβουν και από τις συντάξεις και από εδώ και από εκεί. Όλος ο κόσμος για αυτό το πράγμα παραπονιέται. Όλους τους φίλους που μου μίλησαν μου είπαν αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει διαφθορά, ότι όποιος πιάνει την εξουσία δεν θέλει να την αφήσει γιατί βολεύεται και βολεύει τους δικούς τους, τους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα διαιωνίζεται. Mm. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να φύγω όπως αν μπορούσα από την Ελλάδα. Δυστυχώς το λέω, αφήνω τον τόπο μου, αλλά αφού δεν με σέβεται ο τόπος μου, γιατί να κάτσω. Και άμα έχω την ευκαιρία θα φύγω. Και βρήκα αυτή την ευκαιρία, την άρπαξα και έφυγα. Θέλω να ξαναγυρίσω, αλλά όταν θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς τώρα έρχομαι μόνο για τουρίστας.
1: Το καταλαβαίνω, είναι πρόβλημα μεγάλο.
2: Ναι.
1: Και ήδη είναι, δηλαδή, τίποτα, συνεχώς λένε ότι θα ελέγξουν την ακρίβεια και τα λοιπά και η ακρίβεια τη δουλειά της κάνει.
2: Ναι. Ναι, δεν υπάρχει αλλαγή. Και έκανα γκάλο και λέω ρε παιδιά, τι θα ψηφίσετε φέτος, ας πούμε, ποιον θα βγάλουμε την κυβέρνηση, να πούμε, να μας πάει μπροστά, να δούμε μια άσπρη μέρα. Τίποτα. Όλοι την ίδια απάντηση μου δώσανε. Πάρ' τον έναν, βάρ' τον άλλον. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσεις τον λιγότερο χειρότερο από αυτούς που έχουμε. Κάπως έτσι θα πάει.
1: Ό,τι έχει το πανέρι μέσα.
2: Ό,τι έχει το πανέρι μέσα. Ναι. Και βέβαια θα το βάζουμε κάτω, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, τουλάχιστον εμείς σαν άνθρωποι να μπορούμε να κάνουμε το καλό. Να μην κάνουμε σκουπίδια.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Το κάνουμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Και να το δώσουμε και στα παιδιά μας. Από μικρά να μάθουν να κάνουν ανακύκλωση. Να μην πετάνε σκουπίδια. Όταν θα πάνε τζίχλα το γαριτάκι, να μην το πετάξουν κάτω. Να μην πετάξουν τον κάδο. Και έτσι μαθαίνει ο κόσμος. Απλά πράγματα.
1: Πήρες φωτογραφία το λόφο των μπάζων με την πινακίδα, μην πετάτε μπάζα.
2: Όχι, γιατί να το πάρω.
1: Γιατί να μην το πάρεις. Να το βάλεις στο Facebook. Ναι.
2: Δεν γίνεται τίποτα. Μάνο, είχα πάει πέρσι, διακοπές, είχα επισκεφτεί ένα φιλαράκι της ποιότητας στον Θεολόγο. Είχα βγάλει φωτογραφία, μια σκάλα, πώς το λένε, από τσιμεντένια σκάλα, σκαλωσιά που κατέβαινε από την παραλία, από το δρόμο της παραλίας κάτω στη θάλασσα, στην παραλία. Ναι. Ο οποίος είχε πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε κάτι κυκλειδώματα δίπλα ακριβώς και είχε διαλυθεί. Είχε κάνει μια τρύπα η οποία ήταν, επειδή το ύψωμα του δρόμου σε σχέση με την παραλία ήταν περίπου 3-4 μέτρα και υπήρχε κίνδυνος άμα παίρνουν και κάνουν παιδάκι από εκεί να πέσει μέσα στην τρύπα και να σπιτήσει. Mm. Λοιπόν, είχα βγάλει φωτογραφίες μάλλον και τις είχα στείλει στο Δήμο, το Δήμο Λοκρών εκεί πέρα που είναι.
1: Ναι.
2: Και μου απάντησε κάποιος υπεύθυνος, ο Δήμαρχος δεν θυμάμαι, ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, είναι υπεύθυνος κάποιος άλλος ας πούμε. Έχουν χωρίσει όλα τα τμήματα του Δήμου σε διαφορετικές αρμοδιότητες για να, ίσως για να μπορέσει να πετάνε από το ένα μπαλάκι στο άλλο.
1: Γι' αυτό το κάνουμε βέβαια. Και για να στελεχώνουν με τα συγγενικά τους πρόσωπα τις διαχωρισμένες υπηρεσίες. Mm. Αυτό κάνουν.
2: Κάπως έτσι. Ναι. Πότε ρε, μάλλον συγγνώμη, πότε θα έρθει κάποιος να τα αλλάξει όλα αυτά, να πούμε σε ένα σωστό δρόμο, γιατί από ό,τι βλέπουμε, όποιος πάει να σηκώσει κεφάλι και να κάνει κάποια αλλαγή, το κόβουν το κεφάλι. Όπως λένε και εδώ στην Αυστραλία, το φαινόμενο της παπαρούνας που πετάει το κεφάλι της ψηλά από όλες τις άλλες. Mm. Και τσακ το κόβουν. Όπως είχαμε δει παλιά και με τους πολιτικούς που προσπαθούσαν να κάνουν κάποιες ριζικές αλλαγές, τους φάγανε.
1: Ναι, ναι. Τον Καποδίστρια.
2: Θέλω να ελπίζω. Μπράβο, ναι, Καποδίστρια. Θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Mm. Αλλά αυτά που βλέπω δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς.
1: Εύχομαι το καλύτερο.
2: Ευχαριστώ Μάνο μου και εσύ να είσαι καλά. Καλή δύναμη σου εύχομαι και σε ευχαριστώ που με θυμάσαι κάθε φορά.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

0: Και πάμε να ακούσουμε από το αρχείο της εκπομπής μία συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια ο Στέφανος Κορκολής. Πρόκειται για μεγάλη προσωπικότητα στη μουσική. Είναι διεθνούς φήμης πιανίστας εκτός από συνθέτης. Τον συνάντησα στο σπίτι του στη Φωκαίωνος Νέγρη και του είπα αν θυμάται το φαραγκάκι, ας πούμε, το μικρό φαράγγι που είχε μια ρεματιά στη μέση η Φωκαίωνος Νέγρη. Είναι μια εικόνα που είχε κρατήσει το μυαλό μου από τα παιδικά μου χρόνια και μου απάντησε.
1: Δεν την έχω προλάβει, δεν την έχω προλάβει. Απλώς την έχω δει σε φωτογραφίες, γιατί και εγώ και ψελιώτης είμαι. Μεγάλωσα λίγο πιο κάτω, στην πλατεία Αμερικής, που ήταν υπέροχο επίσης μέρος. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι έπαιζα μπάλα και ήταν χωματόδρομος κάτω. Αυτές οι μαγικές μνήμες που κρατάμε μέσα μας και μας κρατάνε και στο όνειρο λιγάκι. Και είχα δει φωτογραφίες από τη Φωκαιώνος και λέω, κοίταξε, είχαμε ένα μικρό παρισάκι, δηλαδή είχαμε την από εκεί όχθη και την από εδώ όχθη. Ένα φοβερό, φοβερό. Και ζηλεύω, δηλαδή, ζηλεύω.
2: Τι είναι αυτό που σπρώχνει κατά καιρούς τα πράγματα σε αυτό το σημείο και οι πολιτικοί εξαφανίζουν ή εξαφανίζανε μέσα στις εποχές οτιδήποτε ενδιαφέρον είχε αυτή η πόλη, είτε ήταν παλιά κτίρια, είτε ποτάμια, είτε η ρεματιά της Φωκαίωνος.
1: Εγώ αυτό που έλεγα πάντα και που λέω πάντα και στα ταξίδια μου, τα πολλά που κάνω έξω για τη δουλειά μου εννοώ, έλεγα ότι είχαμε την ωραιότερη πρωτεύουσα του κόσμου. Πάλι από φωτογραφίες που βλέπω, δηλαδή φαντάζεσαι τώρα η Ακρόπολη. Τρία βουνά γύρω-γύρω, θάλασσα, ποτάμια. Αυτό ήταν παράδεισος, δεν θα ήταν πρωτεύουσα. Τώρα γιατί καταστράφηκε? Διότι μονίμως πάντα το συμφέρον, το χρήμα και το εύκολο χρήμα είναι αυτό που καταστρέφει τα πάντα. Καταστρέφει συνειδήσεις, καταστρέφει πόλεις, καταστρέφει ανθρώπους, καταστρέφει χαρακτήρες, καταστρέφει το σύμπαν. Αυτό είναι η μανία του εύκολου κέρδους, του κέρδους χωρίς δουλειά. Τι να πω άλλο. Εγώ πικραίνομαι και λέμε τώρα πιάσαμε ένα μικρό κόσμο, ας πούμε, της Αθήνας, όλη η Ελλάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένας μουσικός Ολλανδός κιόλα, που ξέρεις ότι οι Ολλανδοί γενικά έχουν ένα περίεργο με εμάς.
2: Τι εννοείς περίεργο?
1: Κοίταξε τώρα, εγώ αυτό το βιώνω όχι στις συναυλίες, γιατί το κοινό, ξέρεις, εκεί πέρα το κοινό είναι ίδιο, παρόλο που δεν είναι και ίδιο. Αλλά εννοώ με την έννοια ότι οι Ολλανδοί, δεν ξέρω, έχουν ένα. Μας αντιμετωπίζουν κάπως περίεργα και ιδιαίτερα. Λίγο σνομπίστηκα. Η ζήλια τους είναι βασικά, γιατί. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι θυμάμαι, ας πούμε, αυτός ο φίλος, τέλος πάντων συνεργάτης, μου έλεγε, ρε παιδί μου, λέει, σας έχουν χαρίσει το ωραιότερο οικόπεδο στον κόσμο, ας πούμε, και πώς το έχετε κάνει έτσι. Τώρα γιατί να το πεις εκεί? Γιατί εμένα με πιάνει το πατριωτικό μου. Ξέρεις, όταν καμιά φορά σε συνεντεύξεις τύπου που δίνω πριν από μια συναυλία και κανένας δημοσιογράφος πάει να μου την πει, ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό με τα γεγονότα και τα σχετικά, ας πούμε, για την Ελλάδα, γίνομαι έξαλλος. Εκεί δεν μπορώ να τον εκφράσω, ήταν εγώ μέσα μου βρίζω πολλές από αυτές τις καταστάσεις. Αλλά όταν είμαι εκτός Ελλάδος και κάποιος πάει να μου θίξει την πατρίδα μου, γίνομαι θηρίο. Από την άλλη μεριά, μέσα μου λέω. Εντάξει, όσο αφορά, ας πούμε, το πώς έχουμε καταστρέψει τη χώρα, εννοώ την αισθητική της χώρας αυτής και το ότι θα μπορούσαμε με αυτά που μας χάρισε πραγματικά, ας το πω έτσι, ο Θεός, ξέρω εγώ, και μας την έδωσε αυτή τη χώρα έτσι όμορφη και απόλαρτη, τα πάντα, ας πούμε, και να μην εμείς να μην τα εκμεταλλευόμαστε. Δεν ξέρω, πίκρα είναι.
2: Θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Το ότι δεν εκμεταλλευόμαστε το πλούτο μας, υλικό ή φυσικό πλούτο, οφείλεται μόνο στις λανθασμένες επιλογές εκείνων που μας κυβερνούν ή φταίει και κάτι στο δικό μας το χαρακτήρα?
1: Κοίταξε, φταίνε πάντα και οι δύο. Εγώ με αυτή τη άποψη, οτιδήποτε έτσι. Δεν υπάρχει ο ένας φταίχτης και ο άλλος είναι πάντα το θύμα. Αλλά μίλησες τώρα, ας πούμε, για υλικό και πλούτο και φυσικό πλούτο κτλ. Και δεν μιλήσαμε για τον καλλιτεχνικό πλούτο αυτής της χώρας, που νομίζω ότι είναι και το πιο σπουδαίο. Δηλαδή, κανονικά, αυτή η χώρα θα έπρεπε να εξάγει κατά κύριο λόγο πολιτισμό, ιστορία και τουρισμό φυσικά, έτσι, που είναι και πιο απτό, ας πούμε. Αλλά τον πολιτισμό μας τον έχουμε κάνει. Πούντος. Εγώ πραγματικά διαρωτώ με, και όταν λέω πολιτισμό δεν εννοώ μόνο τη μουσική επειδή είναι το αντικείμενο το δικό μου. Εννοώ γενικά. Δεν μπορούμε μια ζωή να βασιζόμαστε στους αρχαίους προγόνους μας. Δεν γίνεται πια αυτό. Μας έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν μπορούμε μονίμως να προτείνουμε και να προτάσουμε τον Παρθενώνα και τους αρχαίους συγγραφείς ή όλα αυτά. Πού είναι το καινούριο? Και ξέρεις τι γίνεται, αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι φεύγοντας και φεύγοντας και φεύγοντας, οι μεγάλοι, και οι μεγάλοι εννοώ οι δικοί μας, οι κοντινοί οι μεγάλοι, αρχίζουμε και στερεύουμε. Δεν βλέπω να δημιουργούνται κύματα καινούρια, παρέες όπως είχαν παλιά, ας πούμε, οι παρέες που είχε ο Θοδωράκης με το Χατζηδάκι που ήταν κολλητοί φίλοι, και όλη η παρέα γύρω, ο Ελίτης, Γκάτσος, αυτά. Και κάναν τις παρέες, και από τις παρέες γινόντουσαν οι επαναστάσεις. Και δεν είναι πολιτικές επαναστάσεις, εννοώ επαναστάσεις γενικότερα. Κοινωνικές επαναστάσεις. Ξεκινούσαν από τις παρέες, ξεκινούσαν από τις ιδέες, ξεκινούσαν από την τέχνη. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι το πράγμα ολίγων κοιμάται. Μπορεί να πέφτω λάθος, αλλά δεν βλέπω μία, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων, πάρα πολύ αξιόλογων νέων ανθρώπων εννοώ, που κάνουν πράγματα, αλλά δεν βλέπω αυτό που λέγαμε παλιά, τις παρέες.
2: Δηλαδή το σύνθημα που έλεγε κλειστείτε στον εαυτό σας και φτιάξτε ο καθένας τον προσωπικό του κόσμο, ας πούμε, γιατί πλασαρίστηκε αυτό.
1: Και πέτυχε. Και πέτυχε.
2: Ακούστε τώρα τη Σοφία Μανουσάκη.

2-11-10-80-8-8-0. Κοντεύουμε σε μερικά δευτερόλεπτα δηλαδή. Θα είναι 4. Ο κύριος Δημήτρης που είναι στη γραμμή, σε 10-20 δευτερόλεπτα θα είμαστε μαζί σου.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενιστώ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Πρωί πρωί από τις 9.
4: Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μου πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
7: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Κύριε Δημήτρη από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι, παίζει να είμαι στη δεκάδα των πιο παλιών που ακούει.
3: Από πότε ακούτε?
8: Τι να σου πω, ήμουν νιός και γέρας από 20-25 χρόνια. Ναι. Είναι η δουλειά μου νύχτα και
3: ναι,
8: ακούω πάντα.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει?
8: Όχι, όχι.
3: Πρώτη φορά, μάλιστα.
8: Αλλά επειδή μου έχει τύχει και εμένα κάτι με τη διαφθορά και λέω κάτσε τώρα, μιας και είναι το θέμα κάπως έτσι να το πω. Καταρχήν ζούμε στην πιο διαφθαρμένη χώρα του κόσμου, πιστεύω. Γιατί δεν πιστεύω ότι η Κολομβία που λένε ότι είναι, γιατί Κολομβία έχει ορισμένα, έχει ναρκωτικά, έχει λευκή σάρκα, έχει αυτά. Εμείς είμαστε λαός και όλοι δηλαδή. Πού να το πιάσεις? Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε τούτη χώρα είναι τρομερό. Τράπεζες, τηλεφωνίες, ενέργειες, οι Ρωμά, οι εφοπλιστές, όλοι κλέβουν, όλοι. Οι πολιτικοί, τα κόμματα χρωστάνε, ο Πεκεπέδες, Νοβάρτης, χαμός, όπου, της Υπουργείας Συγκοινωνιών, όπου να το πιάσει. Τέλος πάντων, άκου εμένα τώρα.
3: Για πες μου, ναι.
8: Αυτό μου συνέβη πέρυσι.
3: Ναι.
8: Ήταν να πάω στο χωριό μου για κακό πράγμα.
3: Ναι.
8: Και λέω, ας βάλω βενζίνη. Έβαζα σε αυτόν ένα χρόνο. Λοιπόν, πάω 100 μέτρα πριν φτάσω στο βενζινάδικο, μου ανάβει το λαμπάκι. Όταν ανάβει το λαμπάκι λένε ότι έχει 5 με 10 λίτρα μέσα. Εμένα το αυτοκίνητό μου χωράει 54 λίτρα με την κατασκευαστική εταιρεία, με την άδεια της Mercedes είναι το αυτοκίνητο.
3: Ναι, λοιπόν.
8: Λοιπόν, του λέω βάλε μου βενζίνα και έβαζα εγώ αέρα θαλάσσια. Γυρνάω λοιπόν, μόλις τέλειωσα τον αέρα, τέλειωσε και η βενζίνα, κοιτάω το ταμπλό. 107 ευρώ. Η βενζίνα τότε είχε 1,67. Σε λίτρα, 64 λίτρα. Του λέω, κύριε μου, του λέω, για μένα είναι αυτό. Μου λέει, ναι. Του λέω, δεν μπορεί να είναι έτσι, ρε φίλε, του λέω. Να, η άδειά μου, του λέω, χωράει 54. Πώς έβαλες εσύ 64. Βάλε και 5, σου λέω, εγώ να είχε μέσα. Έπρεπε να μου βάλει 48 λίτρα. Και αυτός μου έβαλε 64. Μου λέει,

0: ή για να καταγράψει το περιστατικό, όχι ότι θα κάνει τίποτα η αστυνομία, να πει ότι αυτό το αμάξι του είναι. Μην μου πει αύριο αυτός έφερε άλλο αμάξι που χωράει 100 λίτρα ή τέτοιο, να βεβαιώσει ότι αυτό το αμάξι μπήκαν τα 64 λίτρα. Μ' ακούτε?
1: Απολύτως.
0: Μου λέει αυτός, ηρωνικά, ή τι θες στην αστυνομία, μου λέει, πάρε το 15-20, μου λέει. Εγώ δεν το ήξερα τι είναι το 15-20. Είναι καταναλωτών, είναι μια υπηρεσία της περιφέρειας που ασχολείται με καταγγελίες και τέτοια. Πάω στο χωριό, γυρίζω, δεν μπορούσα να το χωνέψω ότι με έφαγε έτσι, δηλαδή, και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παίρνω πράγματι στα αυτοκίνητα.
1: Η αστυνομία ήρθε.
0: Ήρθε, κατέγραψε το αυτοκίνητο αυτό. Παίρνω εκεί στο 15-20 μια χαρά, μια ευγενέστατη κοπέλα. Μου λέει, της λέω αυτό το αυτοκίνητο, σε αυτό το βιντεάδικο, αυτή είναι η άδειά μου που χρωστάει, που βάζει 54 λίτρα, ορίστε η απόδειξη ότι μου έβαλε 64. Εντάξει κύριε, μου λέει, θα σας απαντήσω σε 15 μέρες. Σε 15 μέρες μου έρχεται ένα email, το διαβάζω, λέει, έγινε έλεγχος, λέει, στην Αγγλία και όλα βρέθηκαν καλώς. Υπογραφία, 4 υπογραφές από κάτω. Γενική γραμματέας, γενικό στάδιο, γενικός διευθυντής και ο ελεγκτής. Μα λέω, πώς μπορεί να έγινε, λέω, ρε παιδιά, έλεγχος, αφού ελέγξατε μόνο την αιτία, τα μάξι μου δεν το ελέγξετε, τα χωράει. Μου λέει, πάρε, μου λέει, τον ελεγκτή. Πέρα τον ελεγκτή. Του λέω, ρε παιδί μου, του λέω, δεν είναι για τα 20-25 ευρώ περίπου που μου φάγατε. Εδώ τίθεται θέμα ότι θα μας βγάλετε τρελούς. Εσύ έχεις μία καταγγελία. Πρέπει να κάνεις έναν έλεγχο. Είσαι ελεκτής. Υπάρχει ο Βεντινάτς από τη μία που λέει έβαλα 64. Και υπάρχει και ο πελάτης από την άλλη που λέει το αυτοκίνητό μου χωράει 54. Δεν πρέπει να έρθεις να μετρήσεις, να κάνεις μία ογκομέτρηση το αυτοκίνητο αυτό και να πεις, κύριε, αυτό το αμάξι τόσα χωράει. 54 λέει ψέματα η Mercedes. Λέω ψέματα εγώ. Πώς γίνεται? Τίποτα. Μου λέει, αυτός είναι ο έλεγχος και αν θα έρθει, μου λέει.
1: Με αυτό το λεξιλόγιο.
0: Ναι, με αυτό, αυτό, γιατί το πήγα. Το είχαμε προχωρήσει. Τέλος πάντων, μου λέει, έχω και δουλειά, αυτός είναι ο έλεγχος και αν θα έρθει, κάνω θέλει. Και λες τώρα, ρε παιδί μου, σε τι χώρα ζούμε, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά το λες.
0: Δηλαδή, είναι, αυτό είναι ό,τι πιο αυτονόητο υπάρχει. Αν στο αυτονόητο δεν μπορούμε να βρούμε δίκιο, γιατί και περιφέρεια ένα είδος δικαστή είναι, αφού αποδίδει δίκιο αυτός ο ελεγκτής, αποδίδει ή φταίει ο Βετζινάς ή φταίω εγώ, απέδωσε δίκιο ότι φταίω εγώ στο αυτονόητο. Πώς να πιστέψουμε σε δικαιοσύνη? Πώς να πιστέψουμε στους παπάδες που παίρνουν 5.000 το μήνα? Πώς να πιστέψουμε στα κόμματα που χρωστάνε ένα δις? Πώς να πιστέψουμε στην ενέργεια που έχουν φυτέψει πιο πολλά οι ανεμογεννήτριες από τα δέντρα και το ρεύμα τι είναι φτηνένει, ακριβένει. Οι τράπεζες δεν πληρώνουν, αναβαλώμενο. Οι εφοπλιστές.
1: Αυτά τα είπαμε και στην αρχή, Γιώργο Δημήτρη.
0: Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή?
1: Πού, εγώ δεν μπορώ να σου πω.
0: Και παρόλα αυτά, αυτό, το παράξενο είναι ότι ενώ όλοι κλέβουν, αυτό το κράτος μπορεί και δίνει σύνταξη, έστω και λίγο. Έστω και μικρή. Δίνει και μισθούς, τους δίνει. Μπράβο. Συγχαρητήρια, τι να πω. Πώς, γιατί να κλέβουν όλοι μαζί, μπράβο που αντέχει, τι να πω. Ιδραυλική, δεν κόβει κανείς. Ηλεκτρολόγη, δεν κόβει κανείς. Δίπλωμα θέλεις, θα πληρώσει 700. Δεν γίνεται. Ταβέρνα να πας, δεν κόβει κανείς από εδώ. Ναι, γεια μας. Εδώ πρέπει να κατέβει ο Χριστός να κάνει τον Πρωθυπουργό και οι 12 Απόστολοι να κάνουν τους υπουργούς. Μόνο έτσι σώζεται αυτή η χώρα. Αλλά και αυτός θα πούνε ότι σε έστειλε διάολος από πάνω, κάτι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.

0: 4 και 12 πρώτα λεπτά. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Στέφανο Κορκολή.
1: Που είχαμε μείνει λοιπόν ότι μεγάλωσε ο Στέφανος Κορκολής στην πλατεία Αμερικής και τώρα ζει στη Φωκίωνος. Δεν την έζησε στο μεγαλείο της, αλλά διατηρεί μέσα του, όπως είπε, μνήμες από τους χωματόδρομους της γειτονιάς του, λίγο παραπέρα στην πλατεία Αμερικής, και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μνήμες. Αυτές, όπως είπε, τις μαγικές μνήμες που κρατάμε μέσα μας, και αυτές με τη σειρά τους μας κρατάνε στο όνειρο λιγάκι. Στο τέλος της προηγούμενης ενότητας, ο Στέφανος Κορκολής τόνισε την έλλειψη της έννοιας παρέα στις μέρες μας. Αναφέρθηκε στις παρέες του Χατζηδάκη, του Μίκη, του Γκάτσου, του Ελίτη, του Κούν, ξέρω εγώ, του Τσαρούχη, που ακριβώς η συνάφεια μεταξύ τους, μεταξύ αυτών των προσώπων, έδωσε υπόσταση σε ιδέες που γεννούσε η ίδια η παρέα. Αλλά τελικά υποταχθήκαμε στο όνομα της παγκόσμιας ομογενοποίησης, ή αν προτιμάτε, παγκοσμιοποίησης, αν προτιμάτε. Σύνθημα που προέτρεπε τους ανθρώπους να φτιάξουν ο καθένας ένα δικό του κλειστό κόσμο. Ο καθένας έναν κόσμο, και να αυτοφυλακιστούμε μέσα στα τείχη αυτά που φτιάχναμε μόνοι μας. Είπε μάλιστα ότι το σύνθημα αυτό του αυτοπεριορισμού και της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της νεομοναξιάς μας, πέτυχε.
2: Βεβαίως πέτυχε. Μα εγώ θεωρώ ότι όλα είναι βάση σχεδίου. Το σχέδιο να ξεκινήσει στο να καταστρέψει την ιστορία μας, την μνήμη μας ουσιαστικά, έτσι, τον πολιτισμό μας. Δηλαδή όταν αρχίζει το πράγμα και το βλέπεις ότι εντέχνως η γλώσσα απλοποιείται σε βαθμό εξοργιστικό. Δεν λέω να απλοποιείται, να απλοποιηθεί, να καταλαβαίνεις, δεν είπαμε, μιλάμε αρχαία ελληνικά, προς Θεού. Αλλά από το να ακούω νέα παιδιά να μην ξέρουν πού να τονίσουν και να βλέπω τα γκρίγκλις. Λοιπόν, όλο αυτό που λες φτάνει στην απομόνωση, γιατί τελικά βλέπεις την κάθε μονάδα να είναι κολλημένη μπροστά σε ένα κομπιούτερ, μπροστά σε ένα Facebook, μπροστά σε ένα δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτό είναι ακριβώς η απομόνωση. Θυμάμαι, ας πούμε, μάλιστα που έλεγα σε κάποιο φίλο, τότε που έγινε το δημοψήφισμα και υπήρξε, ας πούμε, μια μετριχαστική, θα έλεγα, κατάσταση. Είπα μεταξύ αστείου και σοβαρού, ευτυχώς που υπάρχει και το Facebook, να ένα καλό που κάνει το Facebook, διότι βγάζανε τα μαχαίρια στο Facebook, ευτυχώς δεν είχαμε αίματα. Δηλαδή το τι κανιβαλισμός υπήρξε, και από τις δύο μεριές, έτσι, στο θέμα αυτό, φαντάζεσαι αυτό να είχε δημιουργηθεί και να μην υπήρχε το διαδίκτυο και να έβγαινε στα καφενεία ή να έβγαινε στους δρόμους. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλα αυτά για μένα κάνουν καλό. Πάνε μέτρων άριστον, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Σαφώς και η τεχνολογία βοηθάει, βοηθάει και τη δουλειά σου, βοηθάει και τη δική μου τη δουλειά, βοηθάει όλους μας.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Απ' την άλλη όμως, η υπερδοσολογία αυτού του πράγματος καταστρέφει πολλά. Δηλαδή καταστρέφει τη φαντασία, καταστρέφει τη δημιουργία και καταστρέφει γενικότερα το ποιος είσαι, την ταυτότητά σου. Άρα λοιπόν όλο αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο παγκοσμιοποίησης και όπως μας θέλουν. Αυτό είναι η δικιά μου άποψη τουλάχιστον. Την οποία δεν έχω για την, αν θέλεις, να τη συμμερίζονται και άλλοι μαζί μου. Εγώ βγάζω αυτό που πιστεύω και θέλω να το πω, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να το διαδώσω ή να το επιβάλλω, έτσι, γιατί παίζει και αυτό ρόλο.
1: Είπες πριν ότι γίναμε όπως μας θέλανε, δηλαδή πώς μας θέλανε ακριβώς?
2: Μας θέλανε, και γιατί λέω ευτυχώς που λες μας θέλανε και δεν μας έχουνε, γιατί υπάρχει αντίσταση, έτσι, σαφέστατα. Μας θέλανε αποκοιμισμένους, ώστε να μπορούν να παίζουν ό,τι παιχνίδι γουστάρουν σε κάποιους οι οποίοι χαζεύουν τα ταβάνι, τα βανοσκόπη, σε κάποιους οι οποίοι κάθονται και λένε το δε βαριέσαι και αυτό και αυτό. Αλλά ευτυχώς δεν είναι έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι πάντα στο DNA μας υπάρχει το καλό DNA και το κακό DNA. Το καλό DNA είναι αυτό το οποίο είναι αυτό που όταν ο Έλληνας γίνεται μια γροθιά δεν του βγαίνει τίποτα μπροστά. Το κακό DNA ότι ένας θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου. Αυτοί λοιπόν μας έχουν μελετήσει πάρα πολύ, ξέρουν τα μειονεκτήματα εν πάση περιπτώσει του χαρακτήρα μας σαν λαός, εκεί έχουν ποντάρει, εκεί έχουν χτυπήσει και δυστυχώς έχουν καταφέρει μεγάλο ποσοστό να το πετύχουν. Γι' αυτό και βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Και αυτό δεν αφορά ούτε την πολιτική, ούτε την οτιδήποτε, ούτε τους πολιτικούς, έτσι. Αυτό αφορά γενικότερα αυτό που σου είπα και πριν, ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης αυτού του λαού, διότι αλλιώς δεν πέφτει αυτός ο λαός. Άρα, πού τον χτυπάμε? Τον χτυπάμε στα αδύναμα σημεία του.
4: Η απόπειρα αναδίπλωσης, από πού θα έπρεπε να ξεκινάει?
2: Κοίταξε τώρα, από πού θα έπρεπε, από πάρα πολλά σημεία. Έτσι. Αλλά σίγουρα ένα από αυτά τα σημεία είναι και η τέχνη. Ο λόγος. Και εσύ, ας πούμε, που ασχολείσαι και με τον λόγο, νομίζω ότι το νιώθεις και εσύ μέσα σου αυτό. Δηλαδή ότι τα κινήματα πάντα είχαν πάντα να κάνουν με κάτι που έχει να κάνει με την τέχνη. Έτσι. Δηλαδή τα έχουμε δει αυτά και στο παρελθόν, διαβάζοντας ιστορία, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Θεωρώ δηλαδή ότι η αναδίπλωση πρέπει να ξεκινήσει από μια τέτοιου είδους αφύπνιση. Δηλαδή να δημιουργηθούν, θα ξαναπώ το ίδιο, πάλι αυτές οι παρέες, να αλλάξουμε λίγο το σκηνικό. Κοίταξε, αυτό ας πούμε που έγινε και πια της μόδας κατά ανάγκη, να πούμε, το παίζω σε μικρό χώρο. Γιατί παίζω σε μικρό χώρο? Γιατί θέλω να νιώσω, ας πούμε, την ποατική ατμόσφαιρα, ή γιατί δεν έχω τη δυνατότητα πια να παίξω σε μεγαλύτερο χώρο? Έτσι. Είναι και αυτό ένα εύλογο ερώτημα, τελικά. Να γίνονται πράγματα επειδή τα επιλέγεις και όχι επειδή τα σε αναγκάζουν οι καιροί να τα πράξεις. Αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν, θεωρώ, ας πούμε, ότι τώρα το κατά ανάγκην παίζω σε μικρές μπουάτ, παίζουμε σε μικρούς χώρους κτλ. Μειώνουμε τον όγκο της ορχήστρας, ας το πω έτσι, που δεν είναι ορχήστρα, των μουσικών που μας περιβάλλουν και τα σχετικά. Μπαίνοντας σε μια διαδικασία του minimal, ας πούμε, μόνο ένα πιάνο, μια φωνή που το ξεκινήσαμε με την άρχιση, την πρωτοψάλτη στον Καζάρτε πριν από καιρό και πριν την κρίση. Δηλαδή το κάναμε επειδή εμείς το θέλαμε. Θεωρώ ότι αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνεται πια, να αρχίσει να αρέσει και να αρέσει επειδή αρέσει. Και όχι επειδή δεν σηκώνει το budget ή δεν σηκώνουν τα άλλα πράγματα. Να αρέσει γιατί πρέπει να αρέσει. Όπως άρεσε την περίοδο που εγώ δυστυχώς δεν την έχω ζήσει, και λέω δυστυχώς γιατί την μαθαίνω και την ακούω ή την γνωρίζω από ντοκιμαντέρ, από τέτοια πράγματα. Τον Μπουάτ που εκεί πέρα μαζευόταν και γινόταν όλη μια ωραία παρεούλα και τι ωραία που περνάγανε και εκεί, ας πούμε, εκεί που λειτουργήσαν όλοι οι μεγάλοι. Όλοι οι μεγάλοι περάσαν από τις Μπουάτ. Και καλό θα ήταν γιατί μέσα εκεί, σε αυτούς τους χώρους που υπάρχει, ξέρεις, αυτή η ευγενική παρέα ανθρώπων που δεν, να πω τη λέξη, είναι βαριά τώρα, δεν είναι και γραπτό εδώ, είναι και ομιλητό αυτό που κάνουμε. Εντάξει, δεν θέλω να το αγρίσω το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό, αν θέλεις, το φαινόμενο που βλέπουμε με τα να φεύγουν τα πέζια, να φεύγουν εκεί, να ξέρεις, όλο αυτό.
4: Η ατμόσφαιρα του σκυλάδικου δηλαδή.
2: Εντάξει, το πες. Εγώ ξέρεις, θέλω να είμαι ήπιος στις κουβέντες μου, όχι γιατί φοβάμαι κάτι να μου την πούνε οτιδήποτε. Απλά γενικά μου αρέσει να είμαι ήπιος στις κουβέντες μου. Υπάρχει επιλογή. Γι' αυτό λέω ότι καλό θα είναι. Ο κάθε ένας έχει το σαφέστατο δικαίωμα να επιλέγει αυτό που θέλει και αυτό που του αρέσει και αυτό που γουστάρει. Έτσι, δεν πρόκειται να βγούμε εμείς και να τους δείξουμε με το δάχτυλο: όχι, αυτό είναι κακό, κανιτζής, και το άλλο είναι το καλό, ελάτε σε μένα. Όχι. Εγώ σε τέτοια κόλπα δεν μπαίνω. Αυτό όμως που εγώ θα ήθελα για το είδος που εξυπηρετώ αυτή τη στιγμή, της μουσικής μάλλον, που κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκομαι σαν μικρό χώρο, να βρίσκομαι με ανθρώπους που να τους κοιτάω και να με κοιτάνε. Που να μοιραζόμαστε αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, να μην υπάρχουν αποστάσεις ή θεόρατη σκηνή ή, ξέρω εγώ, η πίστα που λέμε και από κάτω ο κόσμος. Όλα αυτά τα διαχωριστικά εμένα μου τη δίνουν. Γενικά τα διαχωριστικά μου τη δίνουν. Και ευτυχώς που βλέπω ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και της δικιάς μου της γενιάς, μισονέοι δηλαδή, έτσι, ναι, που πιάνουμε παλιονέοι ακριβώς, πιάνουμε παλιοσιρούλες, ας πούμε, πιάνουμε πάλι αυτό και δημιουργούμε τις παρελίτσες, έτσι, ξέρεις, βρισκόμαστε και σε χώρους, έχουν γίνει κατά ανάγκη κάποιοι χώροι οι οποίοι εξυπηρετούν αυτό το πράγμα, και υπάρχει τουλάχιστον, υπάρχουν δύο, δεν είναι ένα.
4: Ο Σαββόπουλος λέει σε ένα σημείο: των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία.
2: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς και συνυπογράφω.
4: Επειδή έλεγες για τις παρέες.
2: Μα εκεί πήγαινα. Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή και εγώ τώρα τη μεγάλη τύχη στη ζωή μου να κάνω παρέα, και το λέω έτσι, με τον Μίκη Θοδωράκη, καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν έχεις δίπλα στον Μίκη και σου λέει ιστορίες, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τις ιστορίες που όλοι γνωρίζουμε και έτσι είναι και σε πιο προσωπικό επίπεδο, εντάξει, ξέρεις, από τη μία γεμίζεις με νοσταλγία, μάλλον εγώ τουλάχιστον με νοσταλγία, γιατί δεν τα έχω ζήσει αυτά και δεν τα ζω, Και από την άλλη λες όμως, κοίταξε τι ωραία πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε, γιατί οι εποχές όλα τα επιτρέπουν. Ειδικά αυτές οι εποχές που είναι δύσκολες, νομίζω ότι επιτρέπουν παραπάνω πράγματα.

0: Μυσταγωγία το όλων πράγμα, κυρίες και κύριοι. Ένα πιάνο, μία φωνή και η απόλυτη ανάδειξη των μελωδικών δρόμων ενός μεγάλου της μουσικής, του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Θεωρώ ότι στις δύσκολες εποχές γεννιόνται. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά, όταν είμαι χαρούμενος, δεν κάθομαι στο πιάνο να γράψω. Σε δυσκολίες κάθομαι και μου βγαίνει υλικό. Είτε αυτό το λες τραγούδι, είτε συμφωνικό, είτε οτιδήποτε. Δεν με θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου μέσα στο Τσακυρκέφι, ας πούμε, να είμαι και να μου πηγαίνουν όλα καλά και να κατήσω στο πιάνο και να κάθομαι να γράφω. Άρα λοιπόν στα δύσκολα είναι εκεί που γεννιέται κάτι. Και εκεί θα πρέπει να το δούμε λίγο, δηλαδή να το...
0: Δηλαδή αυτή η κατάσταση είναι μια ευκαιρία, λέγανε από την αρχή της κρίσης και το άκουγα με λίγη επιφύλαξη νομίζοντας ότι είναι ένα επιχείρημα των πολιτικών για να μας ρίξουν λίγη στάχτη στα μάτια, αλλά ίσως και να είναι αλήθεια ότι οι δυσκολίες φέρνουν τα καινούργια πράγματα.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι αποδεδειγμένο ιστορικά, όχι μόνο για τη χώρα μας, γενικότερα. Πάντα σε δύσκολες καταστάσεις ένας λαός αντιδρά με άλλου είδους αντιστάσεις, με την τέχνη, με... Δηλαδή σίγουρα η δημιουργία δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει στην μεγάλη χαρά ή στον μεγάλο πλουτισμό ή στον μεγάλο νέο πλουτισμό. Νομίζω ότι έχουμε περάσει όλα αυτά τα στάδια σαν χώρα. Όταν έχεις την δυνατότητα και σου έχουν μπλοφάρει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, να πας στην τράπεζα και να παίρνεις ό,τι δάνειο θέλεις και νομίζοντας ότι αυτά που παίρνεις τα δάνεια δεν θα τα δώσεις ποτέ πίσω. Δηλαδή έτσι, σε όλους μας νομίζω όλοι την πατήσαμε. Μας δίναν τα δάνεια λες και ήταν πάρε μωρέ και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
0: Αφού σου τηλεφωνούσαν και σε ρωτούσαν αν θέλεις να παντρευτείς να σου δώσουν δάνειο.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα επειδή είμαστε και στο ραδιό θα κάνει την πούμε. Γιατί ο γάμος και το δάνειο μην το πω ότι όλη τη λέξη μας εμένει γιατί θα βγει άσχημη, ξέρεις. Έτσι.
0: Το γαμοδάνειο.
1: Το είπες και πάλι. Δηλαδή, okay, γεμίσαμε από αυτά και τελικά, ναι, το πρώτο συστατικό της λέξης μας έχει τσακίσει.
0: Όταν είπες πριν, Στέφανε, ότι έχεις την τύχη να κάνεις παρέα με τον Μίκη, πώς προέκυψε αυτό?
1: Καλά, αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο και ουσιαστικά είναι και αν θέλεις και η αιτία της συνάντησής μας, έτσι. Αυτό προέκυψε, είναι ένα μικρό puzzle. Εγώ τον Μίκη Θεοδωράκη τον έμαθα. Μου φαίνεται και δύσκολο που το λέω και το λέω και πρώτη φορά έτσι δημόσια από τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου που τον έχασα πριν από 40 μέρες περίπου. Και μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Άκουσα λοιπόν Θεοδωράκη ακριβώς στο σπίτι που γεννήθηκα και που υπάρχει ακόμα το σπίτι και εκεί μένει και η μητέρα μου. Υπήρχαν οι παρέες αυτές. Και σε αυτές τις παρέες λοιπόν τραγουδάγαν Θεοδωράκη, τραγουδάγαν Χατζηδάκη. Και ερχόταν οι φίλοι, οι πολύ κολλητοί φίλοι του πατέρα μου και τη μητέρα μου. Εγώ ήμουν βρέφο σχεδόν, αλλά πήγαινα και στην αυτή. Δεν με αφήνανε, ξέρεις, ήταν αργά η ώρα, ας πούμε. Τα ήμουν 3-4 χρονών. Και στην αυτή και άκουγα εκεί. Εκεί πήρα τους πρώτους ήχους, αν θέλεις, και τους ήχους του Θεοδωράκη εννοώ. Πήρα λοιπόν τους πρώτους ήχους. Σαφώς ο Θεοδωράκης είναι μέσα μας. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε τα τραγούδια του, όλοι γνωρίζουμε τα μεγάλα του έργα. Εδώ θα κάνω ένα διαχωρισμό. Τα μεγάλα του έργα, εννοώ το Αξιονεστή, εννοώ το Μανχάουζεν, εννοώ το Κάντο Γενεράλ, εννοώ αυτά τα μεγάλα έργα. Αλλά πολύ λίγοι γνωρίζουν το συμφωνικό του έργο. Εγώ λοιπόν, γνωρίζοντας το άλλο, αυτό που γνωρίζουμε όλοι, κάθομαι μία μέρα, έχω έρθει από ένα πολύ βάναυσο, μία βάναυση περιοδία στο εξωτερικό και έχω έρθει εδώ. Έχω μία εβδομάδα καιρό. Με τα jet lags και όλα αυτά, κάθομαι στο σπίτι, είναι 3-4 ώρα το βράδυ, δεν ξέρω τι να κάνω. Βακάζα, πάρω τη τηλεόραση, πετυχαίνω, είναι η E3. Και ακούω ένα συμφωνικό έργο και η κάμερα εκείνη την ώρα δεν δείχνει τίποτα. Δείχνει ένα κομμάτι τη ορχήστρα. Άρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά το άκουσμα με πηγαίνει πάρα πολύ σε συνθέτη του 20ου αιώνα, ρώσικη σχολή. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι. Και κολλάω. Και κάποια στιγμή, όπως κάνει ένα γύρισμα η κάμερα, βλέπω Μίκη Θεοδωράκη στο πόντιο και μια εξαιρετική πιανίστα. Νομίζω ότι είναι η Τατιάνα η Παπαγεωργίου που ήταν στο πιάνο, αν δεν κάνω λάθος. Και έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα στην κυριολεξία όμως. Και τρελαίνομαι. Δυστυχώς δεν έβαλε μετά πληροφορίες αυτό να αρχίσω να ψάχνω με, να κάνω τι ήταν αυτό του Μίκη το έργο κτλ. Μαθαίνω τελικά ότι ήταν η σουίτα για πιάνο και ορχήστρα. Και εκεί λοιπόν αρχίζω και μπαίνω, πριν γνωριστώ με τον Μίκη προσωπικά, και μπαίνω στο έργο το συμφωνικό του Μίκη Θεοδωράκη. Και αρχίζω και διαβάζω και κάνω. Ενώ πέρα από τις παρτιτούρες νότες μπαίνω στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή κάτι που εγώ το ανακάλυπτα, δεν το ήξερα. Και μάλιστα λέω, βρίζω τον εαυτό μου, γιατί λέω δεν είναι δυνατόν να έχω έναν Έλληνα συνθέτη εν ζωή και ο ίδιος να έχω μάθει ότι ο Σωστακόβιτς τον έχει βραβεύσει ως την ιδιοφυΐα του 20ου αιώνα. Τον δικό μας Μίκη. Και εγώ μέχρι πριν από κάποια χρόνια να παίζω όλους τους συνθέτες και να μην παίζω τον Θοδωράκη, διότι αγνοούσα την ύπαρξη αυτού του έργου, το οποίο θεωρώ τον εαυτό μου, δηλαδή με βρίζω στην κυριολεξία, έτσι, με βρίζω στην κυριολεξία που έχασα πολύτιμο χρόνο. Και πώς θα φέρνει λοιπόν, και μετά από αυτό το περιστατικό που σου διηγούμε, με παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος σκηνοθέτης, ο οποίος είναι Ελληνογερμανός, Έλληνας είναι, αλλά μένει στη Γερμανία όλη τη ζωή, ο Αστέρης ο Κούτουλας, ο οποίος θα έκανε μια παρουσίαση ταινίας το Ανακυκλώνοντας τη Μύδια, όπου ο Αστέρης ο Κούτουλας, όλες του οι ταινίες είναι Θοδωράκης, έτσι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και έχοντας ήδη μιλήσει με τον Θοδωράκη, με προσκάλεσαν, θα ήθελα να κάνω στο Τριανών, στο κινηματογράφο Τριανών, που είναι πάρα πολύ έτσι γοητευτικός χώρος, να κάνω ένα μισάωρο ρεσιτάλ πιάνου πριν αρχίσει η προβολή της ταινίας. Το οποίο ρεσιτάλ πιάνου να περιέχει αποσπάσματα από τις μουσικές που είναι στην ταινία, τα λοιπά, και αυτό όλο με πάρα πολύ χαρά και από το Μίκη. Δηλαδή δεν μου το πρότεινε ως Αστέρης Κούτουλας σαν ο ίδιος μου, το είχε μιλήσει με το Μίκη με πάρα πολύ χαρά. Εγώ δεν σου χωρίζω, εγώ τη σκύρτησα. Έτσι σκύρτησε η ψυχή μου εκείνη την ώρα και λέω τι ωραία. Να. Πήγα λοιπόν εκεί και δεν περιμένω ότι θα έρθει ο Μίκης. Και όπως ήμουν σε ένα μικρό καμαρινάκι που έχει δίπλα στη σκηνή, ξέρω καν μπαίνει ο Μίκης μέσα. Τρελαίνομαι εγώ, ξέρεις. Και γυρνάει με ένα πλατή χαμόγελο και μου λέει, έχει τρακ. Και να το λέω, κύριε Θοδωράκη, μάλλον εσείς θα έπρεπε να έχετε το τρακ που θα ερμηνεύσω έργα σας. Και ξέρεις, το είπαμε, με αλήθεια το είπα, γιατί είχα σοκαριστεί, τον είδα μπροστά μου. Έβαλε τα γέλια, βγήκαμε με μια μεγάλη χαρά όμως. Είχα πάρει έτσι μια. Και γιατί ξαφνικά εκεί, ο ίδιος. Αλλάζει το σκηνικό, αυτομάτως. Άρχισα λοιπόν να παίζω, έχοντας μια τρομερή πηγή έμπνευσης που έχω μπροστά μου, το συνθέτη. Και στο τέλος έπαιξα και το Ζορμπά όπως τον έχω φτιάξει. Εγώ το έχω ονομάσει Φαντασία για πιάνο, το Ζορμπά. Και το οποίο το είχα κάνει από καιρό αυτό, έτσι. Δεν το έκανα επί τούτου, επειδή θα γινόταν. Και ακούω ένα μπράβο κάτω που είναι από το Μίκη. Και νομίζω ότι ήταν το ωραιότερο μπράβο που έχω εισπράξει σε όλη την καριέρα μου.

0: Ακούσατε πριν από λίγο το Στέφανο Κορκολίνα λέει ότι το μπράβο που άκουσε από τα χείλη του Μίκη ήταν το ωραιότερο μπράβο που έχει εισπράξει στη ζωή του. Προσέξτε τώρα, έχω μια επιστολή ακόμα. Πού τη βρήκα? FBI. Είναι επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη προς τον Στέφανο Κορκολί, ημερομηνία 23 Αυγούστου, και λέει: αγαπητέ μου Στέφανε, 23 Αυγούστου του 2013 μάλιστα, αγαπητέ μου Στέφανε, γνωρίζω πόσο δύσκολο και σπάνιο είναι, αλλά συνάμα και πόσο ευγενικό και μεγαλόψυχο να αναγνωρίζει κάποιος σπουδαίος και ξεχωριστός καλλιτέχνης του δικού σου διαμετρήματος ένα συνάδελφό του όπως εγώ. Για το λόγο αυτό η συγκίνησή μου για την εκτίμηση και την αγάπη σου στο έργο μου είναι βαθιά. Σκέφτομαι ότι όταν η αγάπη σμίξει με το ταλέντο, τότε το αποτέλεσμα γίνεται συγκλονιστικό, μιας και υπάρχει ακόμα και η στέρεη μουσική αγωγή που μας οδηγεί στην πλήρη κατανόηση του μουσικού έργου, με αποτέλεσμα την αποκάλυψη της πεμπτουσίας του. Είμαι βέβαιος ότι στο πρόσωπό σου η μουσική μου θα βρει έναν ιδανικό ερμηνευτή και πρεσβευτή της προς το ελληνικό και το διεθνές κοινό. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία, Μίκης Θεοδωράκης.
1: Ήταν ένα μπράβο που έβγαινε από έναν εν ζωή μεγαλοφήμους ουργό. Και δεν φτάνει αυτό, την άλλη μέρα με φωνάζει να πω στο σπίτι του. Και αρχίζει εκεί η γνωριμία, η μουσική. Αρχίζουμε να ακούμε μουσικές, χρειάζεται να μου βάζει τα έργα του. Μου γράφει και αυτό το γράμμα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο χάδι που έχω εισπράξει ποτέ, που με ονομάζει πρεσβευτή της μουσικής του σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και μετά αρχίζει αυτή, θα το έλεγα, η φιλία με τον Μίκη. Και προχωρώντας τα χρόνια, για ένα διάστημα χαθήκαμε, γιατί εγώ είχα την περιπέτεια με την υγεία μου, εν τω μεταξύ ήμουνα και στο εξωτερικό. Επιστρέφοντας λοιπόν, έχω γνωρίσει τη Σοφία τη Μανουσάκη, η οποία είναι μια περίπτωση παιδιού, δεν το λέω μόνο από τη φωνή της, έτσι, το μιλάω και για σαν χαρακτήρας και σαν... βλέπεις ένα κορίτσι 20 χρονών, ας πούμε, και δεν σου κάνει για 20, δηλαδή με την χαρά και με το πώς θέλει να μπει μέσα στα δύσκολα, γιατί θα μπορούσε η Σοφία να λέει τραγουδάκια απλά και δυναμικά και μια χαρά, μπήκε κατευθείαν στα βαθιά νερά. Και θυμάμαι ότι μια μέρα, επειδή εγώ είχα αρχίσει, πέρα από το κλασικό έργο του Μίκη, να ασχολούμαι με τα τραγούδια του, αλλά ήθελα να δω πραγματικά τα τραγούδια του ως μελωδικές γραμμές, δηλαδή να μπω πολύ βαθιά μέσα στις νότες του, και ανακαλύπτω μία μαθηματική ισορροπία, ανατριχιαστική, ενώ το λέω με την καλή έννοια, έτσι, που πραγματικά ανατριχιαζα. Αυτός ο άνθρωπος που έγραφε τα πάντα με έβαλε ουσιαστικά σε αυτά τα τραγούδια να μπω στη διαδικασία να τα δω με μία σκοπιά, μόνο πιάνο φωνή και με μία μορφή του lead. Δηλαδή το lead, κλασική μορφή του τραγουδιού. Χωρίς να σημαίνει όπερα αυτό, έτσι. Μπαίνω λοιπόν στο στούντιο, παίρνω τον φίλο μου τον Ηλία τον Λάκα, του λέω, άμα είσαι καμιά ωρίτσα καιρό, έτσι, αυτό, να έρθω να κάνω κάτι. Και πήγαμε με τη Σοφία λοιπόν και αρχίσαμε να γράφουμε κάποια τραγούδια. Τα βάζω σε ένα φίλο, τον αδερφό του Αστέρη, του Κούτουλα, του σκηνοθέτη, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι η κινητή βιβλιοθήκη μουσική του Μίκη, έτσι, τα έχει όλα. Και μου λέει, πού μπορείς, Στέφανε, μου λέει, αυτά πρέπει να τα ακούσει ο Μίκης, θα χαρεί πολύ. Έλα μωρέ, του λέω τώρα, ένα του ανθρώπου να το κάνω. Αγνούσα δε παντελώς, και το λέω αυτό, είναι, έχει τη σημασία του, ότι δεν ήξερα για τα 90 χρόνια στον κόσμο, εγώ, καμία σχέση εορταστικού περιεχομένου όλο αυτό που γίνεται. Να τα στείλω. Τα στέλνω λοιπόν στο Μίκη, τάκ. Έρχεται το mail, Στέφανέ μου, τι υπέροχο δώρο είναι αυτό που μου κάνατε εσύ και αυτή η καταπληκτική κοπέλα. Εντάξει, τι να σου λέω τώρα, η συγκίνηση είναι έρθει. Όταν δε φτάνουμε στο σημείο, αφού έχει βγει ο δίσκος, και ο δίσκος είναι και χρυσός, αν είναι δυνατόν, βγήκε 5 μέρες πριν τα Capital Control και έγινε χρυσός δίσκος. Το διανοείς αυτό που λέμε, πια είναι. Εγώ το λέω έτσι με έκπληξη, διότι πια ένα CD δεν γίνεται εύκολα χρυσό. Μέσα στο καλοκαίρι, με αυτή όλη την κατάσταση τη τρέλα που βιώσαμε όλοι μας, ξαφνικά μαθαίνω από την εταιρεία ότι ο δίσκος έγινε χρυσός. Και να είναι καλά και η εταιρεία μου, πάνω τη Σοφίας εταιρεία πιο πολύ και εμένα, η Panic Platinum, η οποία με πάρα πολύ αγάπη μπήκε σε αυτό. Παρόλο που ασχολείται πιο πολύ αυτή η εταιρεία με την pop μουσική, και καλά κάνει, γιατί εκεί υπάρχει, η εταιρεία είναι, έτσι. Με τι αγάπη κάνανε αυτό το CD, πραγματικά δηλαδή, τους χρωστάω πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ο τίτλος του CD ποιος είναι?
1: Συνάντηση. Συνάντηση. Και μάλιστα την απονομή θα την κάνουμε στο Μέγαρο Μουσικής μαζί με τις συναυλίες της 17 του Οκτώβρη. Θα μιλήσουμε για αυτό αν υπάρχει ο χρόνος.
0: Υπάρχει όσο θέλεις.
1: Ωραία. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Όταν λοιπόν μετά βρεθήκαμε, γιατί πέρασε λίγο με την υγεία του λίγες περιπετειούλες ο Μίκης, και είμαι στη Ρόδο λοιπόν. Α, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μαθαίνω, επειδή μπαίνω στο blog το Θεοδωρακισμό και διαβάζω μία επιστολή του Μίκη που αναφέρεται στα προδομένα τραγούδια της περίοδου 80-2000. Και είναι η επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη, η οποία μιλάει για έναν αποκλεισμό απίστευτο που έφαγε αυτή την 20ετία. Και έχω μείνει πραγματικά άγαλμα, διότι δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα έχει δεχθεί τέτοιο πόλεμο, και αφετέρου δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η μεγαλοφία, η παγκόσμια μεγαλοφία, που όποια πέτρα και να σηκώσεις εσκιμό να πεις Θεοδωράκη το ξέρουν, του έγινε αυτός ο πόλεμος.
0: Όταν το συζήτησες μαζί του, σου εξήγησε ποτέ γιατί?
1: Δεν χρειάζεται, και μάλιστα εδώ θα παρακαλέσω και τους ακροατές να πάνε και να βρουν αυτή την επιστολή.
0: Για οδήγησέ τους.
1: Είναι Θεοδωρακισμός, είναι το blog, να πούνε την επιστολή. Ονομάζεται έτσι, τα προδομένα έργα. Είναι πάρα πολύ απλό και τα λέει όλα ο Μίκης και τα λέει τσεκουράτα όπως τα λέει μονίμως. Έτσι. Λοιπόν, απλώς είναι το φινάλε αυτής της επιστολής, είναι κάτι που νομίζω ότι όποιος την διαβάσει θα βάλει τα κλάματα στο τέλος. Με τις κουβεντούλες που λες στο τέλος της επιστολής.
0: Τώρα αυτό που θα συνοδεύσει, αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα, είναι του Μίκη Θεοδωράκη βέβαια, από το συμφωνικό του έργο, ένα πρελούδιο παιγμένο από τον Στέφανο Κορκολή. Του είπα θα αναζητήσω την επιστολή του Θεοδωράκη, όλη η αλήθεια για τα προδομένα έργα. Μου λέει καλύτερα να τους παρακινήσεις να το αναζητήσουν μόνοι τους, γιατί είναι μεγάλη επιστολή. Λέω δεν πειράζει. Με τη συνοδεία της μουσικής θα διαβάσω έστω μερικά αποσπάσματα, γιατί είναι συγκλονιστικό και ως κείμενο, και γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί η βιομηχανία του τραγουδιού σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γράφει λοιπόν ο Μίκης στην επιστολή αυτή. Ένα απροσδόκητο για μένα φαινόμενο παρουσιάστηκε από τη δεκαετία του 80 κυρίως έως σήμερα. Οι τραγουδιστές και τραγουδίστριες με τους οποίους κάνω εντατικές πρόβες και στη συνέχεια δουλεύουμε μαζί στο στούντιο για τις ηχογραφήσεις, ενώ δηλώνουν σε όλη τη διάρκεια πανευτυχής, θα έλεγα ακόμα και ενθουσιασμένοι, ευθύς μόλις κυκλοφορήσουν οι δίσκοι, δεν τραγουδούν δημοσίως τα τραγούδια που μόλις πριν έκαναν τόση προσπάθεια για να τα εκτελέσουν με στόχο να κυκλοφορήσουν και να γίνουν γνωστά. Αυτά τα 10 έως 12 τραγούδια του κάθε κύκλου, άντε να έλεγαν κάπου κάπου το ένα ή δύο το πολύ. Φανταστείτε, λέει ο Μίκης, πόσο προσβλητικό ήταν για μένα αυτό το γεγονός, πέρα από την πίκρα και την απογοήτευση που μου προκαλούσαν. Θα μου πείτε ότι μπορεί να μην τους άρεσαν, αλλά τότε γιατί δέχτηκαν να τα πούν? Ή ότι δεν είχαν απήχηση στο κοινό? Όμως πώς να έχουν απήχηση αφού το κοινό ουσιαστικά τα αγνοούσε? Εξάλλου, όταν ένα τραγούδι έχει καινούργια στοιχεία που ξαφνιάζουν τον ακροατή, αν πράγματι είναι καλό, θα πρέπει να το ακούσει κάποιος 2 και 3 φορές. Εάν σε αυτή την κατάσταση προσθέσουμε και το γεγονός ότι δεν τα έπαιζαν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ούτε φυσικά και τα τηλεοπτικά κανάλια, τότε μπορούμε να εξηγήσουμε το ότι από τους κύκλους που θα σας παρουσιάσω στην επιστολή αυτή έφτανε στο ελληνικό κοινό λιγότερο από το 1/10, για να μην πω το 1/100. Το μποϊκοτάζ του έργου μου στα κρατικά και πολυεθνικά κανάλια και ραδιόφωνα ξεκίνησε αμέσως μετά την πτώση της Χούντας, προφανώς για να με τιμωρήσουν για την αντιδικτατορική στάση μου. Κορυφώθηκαν όμως τη δεκαετία του 80 και συνεχίζουν έως σήμερα. Εδώ πρέπει να προσθεθεί και η άγνωστη στο κοινό ποινή που μου επέβαλαν οι εταιρείες δίσκων για το βιβλίο μου Star System, που μου κράτησε μια δεκαετία, 1982-1992. Τόσο κράτησε αυτή η ποινή. Η ποινή συνίστατο στον απόλυτο εξοβελισμό μου από το σύνολο της ελληνικής δισκογραφίας, δηλαδή τα στούντιο εγγραφής, κυκλοφορία δίσκων, καταστήματα δίσκων. Είναι η περίοδος που κατέφυγα στην εταιρεία Sirius του φίλου μου του Μάνου του Χατζηδάκη και που δημιούργησα τη δική μου εταιρεία με το όνομα Ιουλιανός.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ενός δισκοπολίου. Και ρωτώ, είναι ποτέ δυνατόν οι συνεργάτες μου τραγουδιστές να μην γνώριζαν αυτό το μποϊκοτάζ? Και αν ναι, τότε γιατί αντί να με υποστηρίζουν πολλαπλασιάζοντας την εκτέλεση των κοινών μας τραγουδιών, με έβαλαν και αυτοί στο ράφι, όπως οι εταιρείες, το κράτος και οι καναλάρχες. Κάπου λέω στον Διόνυσο, μέσα στο ψυγείο άνοιξε να μπεις για να μείνεις φρέσκος να διατηρηθείς. Πράγματι πιστεύω ότι αυτοί οι κύκλοι που μπήκαν για διάφορους λόγους στο ψυγείο διατήρησαν τη φρεσκάδα τους. Είναι σαν να τους έγραψα σήμερα και μακάρι να είχα τη δύναμη να τους ηχογραφήσω με νέες φωνές, κυρίως για λόγους ηθικής τάξης. Αφήνω μία παράγραφο χωρίς να τη διαβάσω, αυτά θα τα διαβάσετε μόνοι σας, αν το ψάξετε θα το βρείτε. Λέει παρακάτω, πρέπει να πω ότι σήμερα δεν έχουν όλα αυτά την παραμικρή σημασία για μένα. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα και όσα είχα να δώσω τα έδωσα. Τι σημασία μπορεί να έχει αν ορισμένοι δεν κατάλαβαν τις πράξεις μου και αν άλλοι δεν θέλησαν να πάρουν όσα τους πρόσφερα. Για να μείνω στον τομέα του ελληνικού τραγουδιού, θα πρέπει να πω ότι τις τελευταίες δεκαετίες έζησα μέσα σε ένα τραγέλαφο. Από τη μια όλοι φώναζαν ότι δεν γράφονται πια τραγούδια και ότι αυτά που παίζονται νυχθημερών στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα είναι σκουπίδια, ενώ από την άλλη εγώ τους πρόσφερα αδιάλειπτα νέα τραγούδια. Εάν πίστευαν ότι και τα δικά μου ήταν σκουπίδια, τότε γιατί δεν τα έπαιζαν μαζί με τα υπόλοιπα, ε? Ήταν όμως ποτέ δυνατόν ποιητές όπως ο Ρίτσος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και όλοι οι άλλοι με την ίδια αξία να γράφουν σκουπίδια και να τραγουδούν σκουπίδια? Η Φαραντούρη, η Γαλάνη, ο Νταλάρας, η Δημητριάδη, ο Μητσιάς, ο Γαϊτάνος, ο Παπακοσταντίνου, ο Μωραΐτης, ο Λέκας, ο Κόκοτας, ο Μητροπάνος. Έχουμε λοιπόν το εξής φαινόμενο. Τα ίδια ακριβώς τραγούδια, ίδιας ποιότητος και αξίας, τόσο από την άποψη της μουσικής, όσο και από την άποψη της ποίησης, των στίχων δηλαδή, των ερμηνευτών και των μουσικών εκτελέσεων, να γίνονται βασικοί συντελεστές στην εποχή της άνθησης της δεκαετίας του 60 και να αγκαλιάζονται με πάθος από το λαό, ενώ από τη δεκαετία του 80 να θεωρούνται άχρηστα από το σύνολο των συντελεστών που απαιτούνται για να παρουσιαστεί ένα τραγούδι στο κοινό, να γνωστοποιηθεί και να κριθεί. Ο πίνακας των τραγουδιών που έγραψα για τον ελληνικό λαό και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο όπως αποδεικνύεται σήμερα, στην οποία κυριαρχούσε η διαφθορά και το γενικευμένο ψέμα, δεν κρίθηκαν από τον ελληνικό λαό, γιατί δεν έφτασαν ποτέ στον ελληνικό λαό που τα είχε τόσο μεγάλη ανάγκη. Εκτός κι αν κάποιοι κατάφεραν να τον μεταλλάξουν εντελώς, να τον κάνουν κάτι άλλο για να τον οδηγήσουν εκεί που τον οδήγησαν. Θέλω όμως, επειδή έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, να δείξω το μέγεθος της προσφοράς μου, που ταυτόχρονα δείχνει και το μέγεθος της περιφρόνησης και της απόρριψης που συνέτεινε ώστε ψυχολογικά να έχω ήδη γυρίσει την πλάτη σε μια ζωή και σε έναν κόσμο τόσο κακό και αχάριστο, που πιστεύω ότι ούτε ο θάνατος δεν θα με κάνει να τον ξεχάσω. Ακολουθεί ένας κατάλογος με τους 23 κύκλους τραγουδιών που ο Μίκης θεωρεί προδομένα τραγούδια και κλείνει την επιστολή του ως εξής. Στη ζωή μου προσπάθησα να θέτω πάντοτε και πάνω απ' όλα την τάξη της ηθικής. Για το λόγο αυτό δεν συγχωρώ ούτε στον εαυτό μου, αλλά ούτε και στους άλλους προσβολές ηθικής τάξεως. Έτσι, η στάση όλων αυτών των ευεργετηθέντων από την παρουσία, τη στάση και το δημιουργικό μου έργο στον χώρο της ελληνικής μουσικής και ειδικά του τραγουδιού δεν αποτελεί μόνο μνημείο αχαριστίας, αλλά και ηθική προσβολή απέναντί μου, όπως και απέναντι στο ελληνικό τραγούδι και στον ελληνικό λαό. Δεν μπορώ να γνωρίζω τα κίνητρά τους. Όποια όμως κι αν ήταν αυτά, τους θεωρώ όλους συνυπεύθυνους στην προσπάθεια φήμωσης του έργου μου, ειδικά στην κρίσιμη 20ετία 80-2000, που με βύθισε σε μια απερίγραπτη προσωπική τραγωδία. Μια 20ετή καταδίκη πορείας στην έρημο Σαχάρα για ποιον? Για μένα, που πρόσφερα τόσο απλόχερα και γενναιόδωρα τόσα και τόσα κρυστάλλινα νερά και καταπράσινες οάσεις. Με πλήγωσαν. Αυτή είναι η λέξη που θα ήθελα να γράψω με πύρινα γράμματα τώρα, δύο βήματα πριν από το μνήμα που με περιμένει. Μίκης Θεοδωράκης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν η διαδρομή, σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου με την εκπομπή της, την πολύ ωραία, την οποία ακούω και εγώ στη διαδρομή προς το σπίτι μου. Να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα, πρώτα ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή βδομαδούλα, καλή Δευτερούλα.
1: Στην άκρη θα βρω άλλη καρδιά μου, καλά να σε δω.
0: Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1.
1: Είμαι εδώ, ό,τι ζεις,
0: ό,τι ζεις.
1: Να το ζω,
0: να το ζω.
1: Μ' αγαπάς,
0: μ' αγαπάς.
1: Και γι' αυτό
0: σ' αγαπώ.
2: Που με βάζεις.
0: Κι άμα πέσω
2: θα σε πιάσω.
0: Καλημέρα, καλημέρα, η πρωινή αφετηρία ξεκινά, τροχοδρομή προς απογείωση.
1: Βασιλιά, βασιλιά, είμαι εγώ.

0: Καλημέρα, 6 Ιουλίου σήμερα.
1: Τώρα θα ορκίζεσαι, θα κλαις, θα του μοιράζεις αγκαλιές και θα σκορπάς τα σ' αγαπώ σου.
0: Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς βάζει τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
2: Με κοιτάς?
0: Εσύ του Ιούδα μόνο.
2: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες. Γρήγορα, γρήγορα. Ο φίλος μας ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην πρωινή μου παρεούλα. Χαρούμενη γλυκιά Δευτερούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Με υγεία σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη μου.
1: Κάποτε είχες ορκιστεί πως ήμουν ανάσα στη δική σου.
0: Νάτος και ο Μαυλάρας, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα σε όλους με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Σήμερα το μενού έχει τυρόπιτα κουρού.
2: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Όλο θα το πάρω.
0: Όλο το, το μπάγκο.
2: Όλο, όλο, όλο.
0: Έχει στείλει τον μπάγκο με τις 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 18 τυροπιτούλες. Τις έχουμε άνετα. Όλο το ψι.
1: Για να πετύχεις το σκοπό σου.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8 και 52 το απόγευμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, παιδιά, διότι έχουμε τρελές ανατροπάρες, τρελές ανατροπές. Αποκλείστηκε η Βραζιλία. Τι να λέμε τώρα.
2: Κοίταξε, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει,
2: τώρα. Στον αγώνα, με τη φανέλα δεν κερδίζει κανένας, να ξέρεις.
0: Είναι βαριά όμως η φανέλα.
2: Βαριά, ξεβαριά. Η άλλη ήταν.
0: Τώρα η ιστορία είναι ότι η Νορβηγία, έτσι, που για πρώτη φορά προκρίνεται στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Δηλαδή, τρομερό. Βέβαια έχει και παιχταράδες. Τώρα εδώ που τα λέμε, 2-1 κέρδισε η Νορβηγία τη Βραζιλία με 2 γκολ στο 79 και στο 90 ο Χάλαντ έγραψε.
2: Και χαμένο πέναλτι.
0: Και χαμένο πέναλτι. Και το μόνο που κατάφερε οι Βραζιλιάνοι ήταν να μειώσουν με ένα πέναλτι. Ο Νεϊμάρ το βάλε. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος κρεμάει παπούτσια. Ξέσπασε σε κλάματα και ανακοίνωσε το τέλος από την Εθνική Βραζιλίας μετά τον αποκλεισμό από τη Νορβηγία. 34 χρονών. Πολύ μικρός δεν είναι.
2: Για ποδοσφαιριστής.
0: Είναι αίρεση τώρα, εντάξει, εδώ παίζουν άλλοι 40.
2: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Τι να σου πω, γιατί.
2: Όχι, ρε,
0: εγώ συνηθίσα από σένα που. Ρε παιδί.
2: Που με τούρμπο. Μέσα έτσι.
0: Ζεσταίνομαι, μπορείς να φτιάξεις τα συστήματα εδώ. Φτιάξε τα συστήματα, αδερφέ μου. Λοιπόν, σκόραρε το πέναλτι με τη Βραζιλία. Δεν κατάφερε όμως, όπως καταλαβαίνετε, να αποτρέψει τον αποκλεισμό από την Νορβηγία. Ξέσπασε σε κλάματα μόλις τελείωσε η αναμέτρηση και ανακοίνωσε το τέλος από την εθνική ομάδα. Εντάξει, μάλλον όχι γενικότερα, από την εθνική. Το προσπάθησα, είπε, το προσπάθησα. Ξεκίνησε εδώ, στο στάδιο MetLife και τελείωσε εδώ. Τώρα πάει, λέει, τελείωσε. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Βραζιλία με μοναδική επιτυχία, ένα χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν το λες και λίγο.
2: Δεν το λες και πολύ για Βραζιλία.
0: Ναι, εντάξει, δεν το λες και πολύ. Σωστά. Μιλάμε για ανατροπά, για ανατροπή, για ανατροπή, τεράστια ανατροπή. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι έχει αποκλειστεί τώρα η Γερμανία, έτσι. Μιλάμε τώρα για τις υπερδυνάμεις. Έχει αποκλειστεί η Γερμανία, έχει αποκλειστεί η Ολλανδία επίσης. Τώρα η Βραζιλία. Και συνεχίζουν ομάδες οι οποίες δεν ήταν.
2: Μαρόκο.
0: Μαρόκο, να. Α, το Μεξικό επίσης πάει πολύ καλά. Για κάτσε να σας πω τώρα τι γίνεται με το Μέχικο.
2: Yeah,
0: ναι. Ναι, κερδίζει το Μέχικο.
2: Όχι.
0: Η Αγγλία.
2: Η Αγγλία.
0: Για να δούμε.
2: Αλλά έτσι όπως το βλέπω.
0: Στα πέναλτι, λες.
2: Μπα, θα το πάρει.
0: Θα το πάρει το Μεξικό.
2: Αν συνεχίσει, τώρα μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Και τρέχουν σαν διαβόλοι.

0: και Τριβόλη. Έτσι λοιπόν, τον νικητή τώρα αυτής της, αυτού του παιχνιδιού, τον νικητή του Μεξικό-Αγγλία, θα συναντήσει η Νορβηγία. Φαντάζεσαι να είναι κανένα τύπου Νορβηγία-Μέχικο?
1: Να με, γιατί όχι, ωραίος αγώνας θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αν κρίνω από αυτό που βλέπω τώρα.
0: Εντάξει, και το Μεξικό παίζει πάρα πολύ. Αυτό το Μουντιάλ θα είναι το Μουντιάλ των Outsider. Όπως και να έχει. Ανεξάρτητα δηλαδή.
1: Τι βλέπεις τελικό?
0: Τώρα με αυτά που βλέπω. Με αυτά που βλέπω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έλεγα για Αργεντινή, αλλά.
1: Εγώ αν δεν συναντηθούν, Γαλλία-Αργεντινή βλέπω.
0: Για τελικό.
1: Ναι. Αν δεν
0: και να το πάρει ποιος, Αργεντινή ή η Γαλλία.
1: Σε ένα τελικό ποτέ δεν ξέρεις.
0: Καλά εσύ τώρα.
1: Θα θέλαμε πολύ να το ξαναπάρει η Αργεντινή.
0: Δεν θα μας πάρουν και το σπίτι τώρα.
1: Αλλά η Γαλλία έχει μπει έτσι πολύ έτσι. Σαν από την αρχή του Μουντιάλ έχει χαρακτήρα, ας πούμε. Δεν αφήνει.
0: Μάλιστα. Δεν αφήνει περιθώρια.
1: Περιθώρια κανένα.
0: Καλημέρα από την εφημερίδα Πρωινή. Γεια σου, Λευτέρη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Με υγεία, λέει. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Νάτι και η Ελενίτσα που είναι προκλητική σήμερα, εμφανίζεται η Ηλία. Άκου τη λέει.
1: Δηλαδή, για πες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Δευτερούλα. Καλή εβδομαδούλα. Σήμερα θα πάω για βουτιές στα Σίβωτα. Είναι προκλητική. Έχει θράσος.
1: Έχει κόσμο.
0: Έχει θράσος.
1: Μαζεύει κόσμο.
0: Ναι, μην πας. Έχει ωραίες, έχει ωραίους μικρούς κολπίσκους στα Σίβωτα.
1: Μοναχικούς.
0: Μοναχικούς τέτοια εποχή όχι.
1: Αυτό σου λέω, δεν έχει.
0: Όχι, εντάξει, τώρα να σου πω αλήθεια, τώρα αρχής Ιουλίου μπορεί και να έχει μοναχικούς. Εκεί στον Αύγουστο όμως είναι
1: χαμός.
0: Πατήσει με πατώσω, ναι. Ωραία είναι όμως τα Σίβωτα, πολύ ωραία. Γραφικά πάρα πολύ ωραία, ωραίες παραλίες, φανταστικές και τα λοιπά. Τα Σίβωτα τα οποία αναγνωρίζουν μεγάλη άνθηση την τελευταία δεκαετία. Όταν πηγαίναμε εμείς τα Σίβωτα.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Με τις πατσέτες και τις παντόφλες.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα στο Μουντιάλ, διότι έχει ακόμα έτσι αρκετές ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον από το Μουντιάλ. Ο Μπαλογκάν, ο κορυφαίος παίκτης της Αμερικής, δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα. Έτσι. Με τη Βοσνία. Και αναμενόταν να χάσει το επόμενο παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Αλλά...
0: αυτό είναι που λέμε άμα έχεις βίσμα.
1: Αλλά...
0: και πήρε τηλέφωνο, λέει ο Τραμπ, τον Ινφαντίνο, και ξαφνικά έγινε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά.
1: Πώς?
0: Ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο μετά το τέλος του αγώνα και του είπε να επανεξετάσει, του λέει, την αποβολή του Μπαλογκάν. Το γράψαν οι New York Times, δεν το λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, και τελικά το τηλέφωνο έπιασε τόπο. Και έτσι η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Μπαλογκάν θα συμμετέχει κανονικά με το Βέλγιο, λέει. Για τους 16.
2: Δικαιολογία όμως.
0: Του επιβλήθηκε μια ποινή, λέει, αναστολής για ένα χρόνο. Αυτό του δίνει το, αυτό καταρχάς είναι πρωτοφανές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι. Όμως, αυτό του δίνει το δικαίωμα, αυτή η ποινή που έτσι μετατράπηκε κάπως αυτό, ότι αν, ρε παιδί μου, τώρα σε κάποιο αγώνα επόμενο ξαναπάρει, τότε ναι, θα μετρήσει η κόκκινη. Το δώσε μια δεύτερη, κατάλαβες. Το δώσε μια δεύτερη. Ναι, ναι. Σύμφωνα, λέει, με το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, η εφαρμογή της τιμωρίας αποκλεισμού από έναν αγώνα να στέλνεται για ένα έτος. Εάν ο Μπαλογκάν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της περίοδου αναστολής, δηλαδή στο χρόνο αυτό, ο αποκλεισμός θα ανακληθεί και η ποινή θα επιβληθεί, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων ακυρώσεων που θα επιβληθούν με νέα παράβαση. Αυτό αναφέρει η FIFA σε ανακοίνωσή της, παρακαλώ.
2: Έλα, βάσει ποιας λογικής έγινε αυτό? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: FIFA είναι αυτή. Από το 1962, λέει, που η Ομοσπονδία δεν έχει ξαναεπιτρέψει σε παίκτη να αγωνιστεί ενώ είναι τιμωρημένος ποτέ. Όπως καταλαβαίνετε, στο Βέλγιο είναι στα κάγκελα. Και βγάλανε και ανακοίνωση εναντίον της FIFA. Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA να κηρύξει τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπάλογκαν διαθέσιμο και να αγωνιστεί στην αναμέτρηση.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Η FIFA στηρίζει την απόφασή της στο άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA μπορεί να αποφασίσει την αναστολή εκτέλεσης μιας πειθαρχικής ποινής που έχει ήδη επιβληθεί. Ωστόσο, το άρθρο τάδε του παράγραφος τάδε του Πειθαρχικού Κώδικα ορίζει ρητά. Τι?
2: Τώρα πάμε για κόκκινη. Τώρα.
0: Πάμε και για κόκκινη. Μάλιστα. Κατάλαβα. Θα ανακληθεί και θα πάρει κανένα τηλέφωνο. Άγγλος είναι?
2: Άγγλος.
0: Θα πάρει ο Κάρολος. Charles. Hello, Charles.
2: Μάτια.
0: Και έχει και πολύ έντονη βροχή στο Μεξικό Αγγλία. Έχει πάρα πολύ έντονη βροχή, γι' αυτό και καθυστέρησε μία ώρα ο αγώνας.
2: Κόκκινη.
0: Κόκκινη. Ωραίο μωράκι είναι αυτός.
2: Ωραίο μωράκι,
0: Γλυκούλικο, γλυκούλικο. Μελανούρι, μελανούρι.
2: Πώς θα αποκλειστεί η Αγγλία τώρα? Κοίτα, κοίτα να δεις. Ούτε καν παράταση.
0: Αυτό είναι, είπαμε, είναι το Μουντιάλ των Μεγάλων Ανατροπών.

0: Στα κάγκελα λοιπόν οι Βέλγοι, στα κάγκελα, γιατί ακυρώθηκε αυτή η κόκκινη. Είδες άμα έχεις βίσμα ρε παιδί μου τελικά. Πήρε τηλέφωνο τώρα ο Τραμπ. Του λέει να σου πω, κόκκινη τώρα έλα, μάζεψε.
1: Καλά ό,τι και να κάνει πες ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, καμία.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Να το πάμε τώρα λίγο γενικότερα τώρα.
1: Ότι τι?
0: Έλα τώρα που παίρνει ο άλλος ας πούμε τηλέφωνο για πάρτι σου και καθαρίζει για πάρτι σου τώρα έτσι. Εσύ πόσο... πόσο χαζός νιώθεις εκείνη την ώρα?
1: Εντάξει, εκεί είναι τι άνθρωπος είσαι.
0: Να παίρνει όλος τώρα να καθαρίζει για σένα, yeah. Έτσι. Να γίνεις εσύ viral σε όλο τον πλανήτη ας πούμε ότι πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος και σου ακύρωσε την κόκκινη. Και να είσαι και παιχτούρα, έτσι, να είσαι καλός παίχτης. Παιχτούρα δεν είναι, εντάξει, ας κόψουμε και κάτι. Εν πάση περιπτώσει, να πάρει τώρα τηλέφωνο ο πρόεδρος και να πει ακυρώνει την κόκκινη. Δεν το λες και ότι καλύτερο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Τσάρλς, να το σου ο Κάρολος, πήρε τηλέφωνο, έστειλε μήνυμα. Εμείς έχουμε καλύτερο Κάρολο όμως από τις Αγγλίες, το φίλο μας τον Κάρολο που έστειλε μήνυμα. Χίλιες καλημέρες, χίλια φιλιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, Κάρολε μου, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το πρώτο μας διαλυματάκι, να ακούσουμε έτσι ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε, έχουμε πολλά νέα θέματα σήμερα στην επικαιρότητα και φυσικά, όπως πάντα, ανεβασμένη διάθεση.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εδώ ζωντανά από το ραδιοθάλαμο των Παραπολιτικών. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Λοιπόν, έβαλε πέναλτι τώρα η Αγγλία. 3-1 λοιπόν με το Μέχικο. Α, μωρέ, τους φίλους μου, τους Μεχικανούς.
1: Μην το λες, οι άλλοι παίζουν με 10.
0: Ποιος παίζει με 10?
1: Η Αγγλία.
0: Δεν ασχολούμαι εγώ με την Αγγλία τώρα.
1: Καλά.
0: Με Μέχικο. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, λοιπόν, η θερμοκρασία θα είναι έως 33-34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4. Στα ανατολικά πρόσκαιρα 5. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πάρει καλό. Στη Θεσσαλονικάρα την υπέροχη, τα φιλιά μας, την αγάπη μας και στον Status FM 107,7. Εκεί λοιπόν προβλέπεται έθριος καιρός με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 βοφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν ξέρω αν βγήκατε το Σαββατοκύριακο να πάτε έτσι καμιά εκδρομούλα, κανένα μπανάκι, αν κάνατε κτλ. Πάντως η αλήθεια είναι, Ηλία, κανένα μπάνιο έκανε.
1: Άντε πάλι με τον μπάνιο. Δεν είπαμε.
0: Α, είπαμε τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο.
0: Που είναι παχές ημίγες.
1: Που είναι παχές ημίγες.
0: Σωστά, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Περνάνε και λουκουματζίδες.
0: Ναι. Γιατί τώρα δεν περνάνε.
1: Πού να ξέρω, μάλλον όχι.
0: Δεν έχει τώρα, λέει. Ναι, ναι.
1: Να είναι πολύ ο κόσμος. Στην έχω πει τη φάση με τον λουκουματζί.
0: Για πες.
1: Είμαι στην παραλία στο Βόλο, κάπου ήμουν.
0: Ναι.
1: Και είμαστε στην παραλία, περνάει ένα λουκουματζί, λουκουμάδες. Λέει, περνάει μπροστά από μένα, μου λέει, πάρε ένα λουκουμά, ρε φίλε. Λέω, δεν θέλω, ευχαριστώ. Πάρε ένα λουκουμά, καημένε! Έχει είναι όλη η παραλία, έχει τελειωθεί στο γέλιο.
0: Και το λέω αυτό, αν πήγατε για κανένα μπανάκι, διότι όσοι πήγαν για, έτσι, για ένα μπανάκι, τέλος πάντων, είχαν πάει να εκδράμουνε προς τις παράλιες περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι η επιστροφή εξελίχθηκε πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα, μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα πηγαίνανε σημειωτών.
1: Μάλιστα. Ενώ παλιά που πηγαίνανε με τα φορτηγά στην καρότσα, δεν υπήρχε θέμα.
0: Για μπάνιο,
1: Θυμάσαι.
0: Θυμάσαι αυτό.
1: Σε ελληνικές ταινίες τα έχω δει όλα αυτά.
0: Εγώ τα έχω ζήσει στη ζωντανή.
1: Έμπαινες καροτσάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα αυτό που μας πήγαινε για μπάνιο, πριν μας πάει για μπάνιο, είχε πετάξει τα σκουπίδια.
1: Το κινητό βάλε στο δυνατό.
0: Ναι. Πέταγε πρώτα τα σκουπίδια. Μετά έβαζε το λάστιχο.
1: Πιστεύω, ξεχνιέσαι να χάσουμε καμιά ειδοποίηση.
0: Ναι. Μετά πέταγε το λάστιχο. Μιλάμε για τέτοιο. Συνθήκες τώρα, υγιεινής, πρώτες. Και μετά έβαζε εμάς μέσα.
1: Τα περάκια και φτεδάκια με τηγανιτές πατάτες.
0: Εννοείται, εννοείται. Τα πάντα όλα. Και φτεδάκια, όχι πατάτες, όχι. Και φτεδάκια, ψωμάκι, ναι, τέτοια.
1: Και μάλιστα παπαριάζανε οι τηγανιτές πατάτες.
0: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Λέει ο Κωνσταντίνος από το Αιγείο. Άμα έχεις θάλασσα, λέει σε 3 λεπτά. Κάνεις μπάνιο κάθε μέρα. Εσείς θέλετε, λέει, προετοιμασία 2 ώρες για να πάτε. Συν το κατοστάρικο. Αυτό πάλι που το πας.
1: Και σε τι θάλασσες.
0: Ναι, και σε τι θάλασσες. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι ναι, και εγώ είμαι σαν τον Ηλία. Δηλαδή, μόνο εκτός Αττικής.
1: Άμα έχεις
0: τέτοια
1: πάει,
0: κορμιά!
1: Άμα έχεις πάει μονολίθι, ρε παιδί μου. Άμα έχεις πάει μονολίθι.
0: Άμα έχεις πάει μονολίθι τώρα.
1: Τι, δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα.
1: Πώς.
0: Όταν μεγαλώνεις το μονολίθι. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Αυτά.
0: Στη μεγαλύτερη ακτή της Ευρώπης. Χιλιόμετρικά. 17 χιλιόμετρα ακτή.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ποτέ αγκαλιά με τον άλλον.
1: Όχι.
0: Καμία.
1: Με τίποτα.
0: Επίσης, αν δώσεις ραντεβού. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Αν δώσεις ραντεβού στο μονολίθι.
1: Χάνεσαι.
0: Τι θα του πει τώρα, τι θα του πει.
1: Έχω περίπτωση, έχω φάσει στο μονολίθι.
0: Έχω φάσει το μονολίθι που έχουμε σημαδούρα το μηχανάκι. Δηλαδή, όπου βρει το μηχανάκι.
1: Εποχή κορονοϊού, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο μονολίθι είναι μια γιαγιά παρακάτω από εμά, α πούμε, μακριά. Και σκάει μύτη από το πουθενά ένα γκρουπ Κινέζων. Όπου οι Κινέζοι, ξέρεις, τώρα δεν είναι δύο και τρεις νοματέοι.
0: Έτσι.
1: Κάμια δεκαριά και βάλε. Και πού πάνε να στήσουνε.
0: Πού πάνε.
1: Απέναντι παραλία. Δίπλα στη γιαγιά. Η γιαγιά έχει φύγει έντρομη και τρέχει.
0: Σου λέει, εγώ ήρθα εδώ να απομονωθώ. Και ξαφνικά μου σκάνε μύτη.
1: Και Κινέζοι.
0: Και Κινέζοι κιόλας. Και γκρουπ κιόλας.
1: Και σκτείνουν οι Κινέζοι τις τέντες και να τα τηγάνια και να τα τέτοια.
0: Και τι είχαν τα σούσι.
1: Δεν ξέρω τι είχαν, δεν πλησίαζα. Ακάκας είσαι.
0: Τα καλύτερα, πώς το λένε, τα καλύτερα μπολάκια, τάπερ, τα είχαν γιαννιώτες πάντως.
1: Το ξέρεις ότι η γνωστή εταιρεία τάπερ έκλεισε γιατί ήταν πολύ καλή και δεν αγόραζε ο κόσμος.
0: Ναι, γιατί είχαν πολλά χρόνια ζωής, δηλαδή...
1: Ακόμα έχουν,
0: βέβαια.
1: Αυτά είναι.
0: Πρίκα. Κανονικά. Τα έπαιρνε η μάνα, τα έδινε στην κόρη, η κόρη στην γονή και τα λοιπά.
1: Επιδείξεις και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Πέναλτι. Κι άλλο πέναλτι. Του πέναλτι σήμερα. Τώρα δεν ξέρουμε για ποιον είναι, γιατί με εξελόγιασες. Μου λέγεις εκεί για το μονολίθι...
0: Εγώ σου έλεγα, εσύ το θυμήθηκες.
1: Ναι, αλλά εσύ απάντησες.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επανέλθουμε να πούμε λίγο τι έχει συμβεί με τις φωτιές στην Ινώη. Και όλα αυτά που συνέβησαν στο Ωραιόκαστρο το βράδυ του Σαββάτου, πραγματικά μέχρι αργά τα ξημερώματα της Κυριακής. Μια πολύ δυνατή φωτιά, πολύ δύσκολη φωτιά εκεί στη Θεσσαλονίκη, ήδη από τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, αλλά φαίνεται εδώ ότι υπήρχε και στις δύο περιπτώσεις ότι υπάρχει ανθρώπινο παράγοντας.

0: Λοιπόν, Ραούλ, ο Ραούλ από το Μέχικο πήρε και αυτός πέναλτι. Και έτσι λοιπόν το σκορ αυτή την ώρα είναι 3-2, παρακαλώ, υπέρ της Αγγλίας. Ωραίος ο Ραούλ Χιμένεθ.
1: Σ' αρέσει, ε.
0: Εξαιρετικό. Ένα απέκτη. Ναι, ναι, ναι. Τον παρακολουθώ. Δεν χάνω.
1: Εμπισταμένα.
0: Δεν χάνω καμία του κίνηση. Ναι, ναι, ναι. Φοράει ωραία παπούτσια.
1: Εντάξει, το καταλάβω. Το καταλάβω. Σ' αρέσει απέκτη.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
1: Λόγω τεχνικής να φανταστώ.
0: Εννοείται. Όχι, έχει ωραία στέκα.
1: Τριγλάρει καλά.

0: Μια πραγματικά δύσκολη φωτιά λοιπόν το Σάββατο προς ξημερώματα προς Κυριακή, εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο. Μια φωτιά που ξύπνησε πολύ άσχημες μνήμες και φυσικά με πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και σε εργοστάσια, σε βιοτεχνίες της περιοχής. Πάρα πολύ μεγάλη έκταση παραδόθηκε στις φλόγες από ένα αυτοκίνητο. Όλα ξεκίνησαν από ένα αυτοκίνητο. Και δημιουργήθηκε μάλιστα και ένα τοξικό νέφος για το οποίο κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο καθηγητής πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ, ο κ. Στέλιος Λουκίδης.
1: Υπάρχει ένα όριο, όπως φαίνεται και από τα διεθνή δεδομένα, υπάρχει ένας χάρτης πληροφορίας διεθνών δεδομένων ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μέτρια αύξηση των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Εδώ όμως υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο έχει διάφορα υλικά τα οποία μάλλον είναι αναμεμειγμένα και σίγουρα υπάρχει μια επιβάρηση της ατμόσφαιρας η οποία θα έβαζε κανείς μια προτεραιοποίηση στους ανθρώπους που έχουν χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και βάζω το πρώτο τα αναπνευστικά γιατί είναι γνωστό ότι περιβαλλοντολογικές συνθήκες σαν αυτή μπορεί να αποσταθεροποιήσουν οποιοδήποτε χρόνιο αναπνευστικό νόσημα σε οποιαδήποτε ηλικία. Άρα είτε είναι ηλικιωμένοι είτε είναι μεσήλικες είτε είναι παιδιά, τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα είναι πρώτη προτεραιότητα. Αν θέλεις να προστατευτείς, μόνο μάσκα υψηλής προστασίας, όχι άσκοπες μετακινήσεις και αυτό που υπάρχει είναι όχι ανακύκλωση του αέρα από το εξωτερικό με τα κλιματιστικά. Αυτό ουσιαστικά βάζει στο σπίτι μέσα την περιβαλλοντολογική έκθεση του εξωτερικού χώρου.
0: Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η φωτιά εκεί στο Ρεόκαστρο και έγιναν στάχτη και από καΐδια, περιουσίες και φυσικά δάσος, έτσι. Ό,τι χειρότερο, 6 Ιουλίου φανταστείτε, και εμείς είμαστε μια χώρα που κάθε χρόνο αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να χαρούμε λίγο το καλοκαίρι και τα λοιπά. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις φωνικές πυρκαγιές, αυτά που συμβαίνουν και πραγματικά δηλαδή... Μια τόσο μικρή χώρα με τόσο όμορφη χώρα και δυστυχώς δεν μπορούμε να την προστατεύσουμε με τίποτα. Τώρα εδώ πέρα στην φωτιά στην Ινώη που είχαμε χθες, και εδώ η φωτιά πιθανότητα προέρχεται από ανθρώπινο παράγοντα. Ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, αυτό ανέφερε, ότι πιθανότητα πρόκειται από... η φωτιά προέρχεται από τσιγάρο.
2: Άλλη μια δύσκολη συγκυρία, μια φωτιά που ξεκίνησε όπως είδατε δίπλα στην Εθνική Οδό. Το γιατί θα το ψάξουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες ότι κάτι πετάχτηκε από διερχόμενο όχημα. Με αυτές τις συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες, με έντονους ανέμους στην περιοχή, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Υπήρχαν πάρα πολύ κοντά σπίτια συνδημοτών μας και οικίες παραθεριστικές.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα λοιπόν. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε εκεί με τον Δήμαρχο και με τους πυροσβέστες να μας πούνε τι ακριβώς συνέβη μετά από αυτή την πολύ δύσκολη επίσης πυρκαγιά.

0: Και φυσικά πέρα από τις φωτιές και τις καταστροφές είναι η επόμενη ημέρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, μετρούν τις πληγές τους, έτσι όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πραγματικά είναι σε απόγνωση οι συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα μετά από τέτοιες πυρκαγιές. Όλοι όταν πάμε κάπου στον τόπο μας ή τέλος πάντων όταν βρεθούμε κάπου διακοπές και σημάνει τέτοιο συναγερμός, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Είτε αν υπάρξει κάποια καταστροφή σε επίπεδο το σπίτια κτλ. Αλλά φυσικά και για το δάσος. Το δάσος που είναι το οξυγόνο όλων μας. Πάμε να ακούσουμε κόσμο που μίλησε στο Μέγκα από το ωραίο Καστρό.
1: Η φωτιά είναι πολύ επικίνδυνη, πολύ... εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα.
2: Δυσκολίες ότι υπάρχουν πολλά ξερά.
3: Με αυτόν τον άνεμο, ο οποίος είναι γύρω στα 8 μποφόρ τώρα αυτή τη στιγμή, μπορεί και παραπάνω, είναι δύσκολη η πυρόσβεση.
4: Διώξαμε όλους, πήγαμε άλλους σπίτια. Δε, τι να κάνουμε άλλο.
5: Οι αρχές δεν παίρνουν τις κατάλληλες ενέργειες όταν χρειάζεται.
1: Εγώ στις 8:35 που κάλεσα το 112, είδα τη φωτιά να βγαίνει μέσα από τη γουή.
6: Όχι, δεν έχετε δουλειά, έχετε οχήματα. Απομακρυνθείτε τώρα από το σημείο.
7: Το είδα όταν ξεκίνησε. Ήταν κάτι που νομίζαμε ότι θα σβήσει εγκαίρως.
8: Το βράδυ εδώ ήταν χάος. Χάος ήταν, πολύ φωτιά, από παντού φωτιά.
9: Ήταν ύψος της φωτιάς σαν αυτό το τρίο όροφο και προλάβαμε να τρέξουμε να φύγουμε. Λίγο ποτίσαμε το δρόμο με τον αδελφό μου, με την ύφη μου. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε και εμείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Η Δανάη από τον Νέο Κόσμο μας στείλε μια πολύ όμορφη καλημέρα. Πήρε τηλέφωνο εδώ τη Σταυρούλα και ο Σπύρος από τη Χίο την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Να στείλουμε την αγάπη μας, Ηλία, και την καλημέρα μας στο φίλο τον Ηλία από την Αμφιλοχή, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, ο αγαπημένος ακροατής, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη μανούλα του. Και μας έστειλε το μήνυμά του.
1: Κουράγιο.
0: Κουράγιο, αδερφέ, και συλληπιτήρια από την καρδιά μας. Ειλικρινή συλληπιτήρια. Είναι μεγάλη η απώλεια της μάνας. Και των δύο γονιών φυσικά, αλλά εντάξει. Η μισή σου καρδιά. Φεύγει η μισή σου καρδιά. Σου ευχόμαστε να έχεις τη δύναμη, να προχωράς και να σκέφτεσαι πάντα ότι ένας άγγελος υπάρχει εκεί ψηλά. Και πάντα θα είναι δίπλα σου με κάποιο τρόπο, σε κάθε σου βήμα κάπως θα τη συναντάς.

0: Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Κώστα που στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Να σε καλά, φίλε μου. Το διαβάζω το μήνυμά σου, είναι λίγο μεγάλο. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω ολόκληρο όπως καταλαβαίνεις, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω μέχρι το τέλος της εκπομπής να τα έχω καταφέρει. Πρώτος στην έκθεση ο Κώστας. Στο σχολείο θα ήταν.
1: Μπράβο.
0: Τρισέλιδο. Λοιπόν, πέραν από τις φωτιές τώρα και όλο αυτό το που συμβαίνει, δεν έχεις μόνο τις φωτιές, έχεις και όλους αυτούς οι οποίοι πετάνε τα σκουπίδια τους ελεγξέλεγκτα από εδώ, από εκεί κτλ. Δημιουργούν έτσι κάποιες χωματερές, παράνομες κτλ. Και αυτό είναι, όπως λέμε, ό,τι χειρότερο σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, την ώρα που ο κόσμος προσπαθεί, συνεπείς πολίτες, να καθαρίσουν τα οικοπαιδά τους, να αποτρέψουν με κάθε τρόπο την εξάπλωση μιας φωτιάς, έχεις εδώ πέρα, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν σκουπίδια, πετούν σκουπίδια ανεξέλεγκτα δεξιά και αριστερά. Σε μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, συμβαίνει και στην υπέροχη Κέρκυρα, στην Νότια Κέρκυρα. Μιλάμε για ένα σκουπιδότοπο χιλιομέτρων και ένα κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται και φυσικά φοβάται, γιατί έρχεται καλοκαίρι και όλα αυτά που ακούμε με τις πυρκαγιές. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
2: Κάθε χρόνο υπάρχει θέμα με τα σκουπίδια, δεν γίνεται η αποκομιδή, δημιουργούνται εστίες οι οποίες είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
3: Το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και γενικότερα όλη την Νότια Κέρκυρα, δεν είναι σημερινό, είναι κάτι το οποίο ταλανίζει την περιοχή μας για περίπου 2 μήνες.
4: Όπως βλέπετε εδώ, το κοντινότερο σημείο σπίτι δηλαδή είναι στα 40 μέτρα. Μένουν μέσα ηλικιωμένοι 85-87 ετών και τα σκουπίδια ξεκινάνε από εδώ. Οι τουρίστες είναι απογοητευμένοι πολύ και μας λένε γιατί αυτό το στολίδι, αυτό το κόσμημα, το καταπράσινο νησί να είναι σε αυτή την κατάσταση, με τα σκουπίδια στους δρόμους παντού, η δυσοσμία ανυπόφορη, και δεν ξέρουμε τι να τους απαντήσουμε.
2: Το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμος έχει δημιουργήσει σε όλο το Δήμο Νότιας Κέρκυρας μικρές χωματερές, κάνει αποκομιδή από τους κάδους που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία και πάνω στο δρόμο για να μην φαίνονται βουνά, και πάνε τα απορριμματοφόρα του Δήμου και τα αδειάζουν σε μικρές χωματερές.
5: Υπήρξε μια ολιγορία γενικότερη. Πραγματικά τα απορρίμματα το καλοκαίρι, ειδικά στην Κέρκυρα, είναι εστιαβόληση. Διακυβεύεται η δημόσια υγεία. Αυτή τη στιγμή τα διαχειριζόμαστε σωστά. Έχει μείνει μόνο μια εστία στα Μωραϊτικά, η οποία και αυτή σε 2 μέρες θα έχουν σηκωθεί πλέον από το έδαφος στα απορρίμματα.
0: Ό,τι χειρότερο λοιπόν σε δήμους, σε περιοχές, είναι τα σκουπίδια. Έτσι πετάμε σκουπίδια δεξιά-αριστερά, δημιουργούνται αυτοσχέδιες έτσι χωματερές, παράνομες χωματερές, και αυτό σε περίπτωση φωτιάς λειτουργεί έτσι σαν προσάναμα. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Να σε καλά, Πέτρο. Ηλία, μπάνιο ξέρεις? Ή με μπαρατσάκια, πώς κάνεις?
1: Τα βασικά.
0: Με μπαρατσάκια ή με σωσίδι?
1: Στρωματάκι. Κλάτς.
0: Και φεύγει το στρώμα, λέει, και πάει απέναντι.
1: Μπανα.
0: Πιάνει Ιταλία.
1: Μετά με τα χεράκια, πάλι πίσω έξω. Στην όμορφη.
0: Είσαι δεινόσκολη μητής δηλαδή, δίνεις πόνο δηλαδή.
1: Δελφίνι, ναι. Δελφίνι.
0: Τετρακέφαλη, τρικέφαλη, όλα, προσαγωγή όλα.
1: Πεντακέφαλη, εξακέφαλη, όλοι.
0: Λαγοκέφαλη. Λοιπόν, η ιστορία με τους λαγοκέφαλους, νομίζω ότι ο λαγοκέφαλος φέτος είναι το απόλυτο trend του καλοκαιριού.
1: Για ποιο λόγο το λες αυτό?
0: Διότι όσο έχει συζητηθεί ο λαγοκέφαλος στις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, δεν έχει συζητηθεί κανένα άλλο θέμα. Ναι, χαμός γίνεται.
1: Το αίσθημά σου υπόπτω.
0: Ένας πιτσιρικάς, λέει, στο Καστελόριζο θα έπιασε σχεδόν 160 λαγοκέφαλους. Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να έχει πράξη.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί, πρέπει να είσαι πιστοποιημένος ψαράς, έτσι.
6: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Τον Ιφαντίνο για το πέναλτι, για την κόκκινη του Αλουνού.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Δεν
1: λες,
0: μπορεί
1: δεν
0: να δώσει τα ψάρια σε έναν άλλον να πάρει την επιδότηση.
1: Τι θα πάρει, τα μισά?
0: Όλα
1: θα πάρει. Για μένα λαμόγιο ψαράς.
0: Αυτό πάλι που το πας. Ναι. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, καλή Δευτερούλα, Έρη και Ηλία, σε όλο το Dream Team στο Παραπολιτικά. Φιλιά από τη Μελβούρνη, ο φίλος μας ο Τζιμ. Γεια σου, Τζιμ! Τζιμ, πώς το βλέπεις, θα έρθεις Ελλάδα για καλοκαίρι? Ή τέλος πάντων, αν δεν έρθεις, πού πηγαίνετε εσείς τώρα εκεί πέρα? Γιατί τώρα εκεί δεν είναι καλοκαίρι, εκεί είναι χειμώνας καιρός.
1: Χειμώνας, δεν
0: έχει. Οπότε δεν έχει άδεια, λες, ναι, δεν παίζει, λες, το χειμώνα. Εκεί τίποτα. Σωστό κι αυτό.
1: Εκεί δουλεύουνε.
0: Εκεί δουλεύουνε τώρα.

0: Στο μεταξύ στη Γαλλία, η οποία δοκιμάστηκε πάρα πολύ άσχημα με τον καύσωνα, έχει έναν ποδηλατικό γύρο και θα διεξαχθεί χωρίς θεατές ο αγώνας εκεί στα Πυρηναία λόγω πολύ μεγάλης πυρκαγιάς. Οι διοργανωτές προχώρησαν σε αλλαγές στη διεξαγωγή του αγώνα, γιατί χρειάζεται να συγκεντρωθούν δυνάμεις έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσουν μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά εκεί στα Πυρηναία. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι γενικά δοκιμάζονται. Εν τω μεταξύ την περασμένη εβδομάδα, μαζί δεν ήμασταν που λέγαμε ότι έπεσε ξύλο, έβαλε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, έβγαλε προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Και έπεσε μέχρι ξύλο, ουρές χιλιομέτρων, mm-hmm. από τα ξημερώματα, έξω από τα καταστήματα, έξω από τα καταστήματα αυτά, που τελικά, ξέρεις, λένε ας πούμε 1000 ανεμιστήρες, 2000 κλιματιστικά. Και να είναι τώρα στα πλάνα, να έρχονται τα πλάνα από τα διεθνή μέσα.
1: Δεν έχεις δει Black Friday στην Αμερική, γι' αυτό τα λες αυτά.
0: Ναι, αλλά εδώ σου λέω ότι έπεφτε ξύλο, ρε εσύ.
1: Κατασκήνωση μέχρι και 2 ημέρες πριν, έξω από το κατάστημα.
0: Ναι. Για να πάρουν τι.
1: Τι, θα σου πω το ένα ενδεικτικό, ας πούμε, έτσι, για να πάρεις έτσι μια, να έχεις μια άποψη.
0: Γνώμη, ναι.
1: Μια γνώμη, ότι ας πούμε ένα παντελόνι που μπορεί να έκανε 60 δολάρια, ναι. το παίρνεις με ένα.
0: Α, μιλάμε για σκάνδαλο.
1: Ναι, έτσι, εκεί είναι Black Friday, ας πούμε, δεν είναι εδώ.
0: Δεν είναι μούφα.
1: Βγάζουμε το VPI και τέτοια.
0: Ναι, όχι, εδώ είναι 60...
1: στα κόστας.
0: 60 ευρώ πριν την Black Friday, ναι, ναι, ναι. Και μετά είναι...
1: Black Monday, και μετά Black είναι, Tuesday.
0: Όχι, όχι, μετά ρε παιδί μου είναι 100 ευρώ και καλά πριν το τέτοιο. 70 λέει με το Black Friday.
1: Έτσι.
0: Και στην Αγγλία το έχουν αυτό. Με πολύ, δηλαδή κάνουν γενναίες εκπτώσεις τέλος Γενάρη.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι μία η Παρασκευή. Δεν έχει άλλη. Δεν έχει μέσα στο χρόνο άλλο.
0: Α, δεν έχει εκπτώσεις γενικά.
1: Όχι, δεν έχει εκπτώσεις. Η Black Friday.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Είναι μία το χρόνο.
0: Ναι, Black Friday. Τέλος. Ναι. Ναι, αλλά μέσα στο χρόνο έχει εκπτώσεις.
1: Δεν έχει. Αλλά δεν έχει τις γενναίες εκπτώσεις, ας πούμε.
0: Ναι. Στην Αγγλία, ας πούμε, τέλος Γενάρη έχει γενναίες εκπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμεθα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90.

Λοιπόν, χαμός στο Μουντιάλ, χαμός Μέξικο-Αγγλία λοιπόν 2-3 μέχρι αυτή την ώρα. Σπάνε καρδιές όπως καταλαβαίνετε για μια θέση στους 8 στο Μουντιάλ. 11 λεπτά έξτρα χρόνος, έχουμε μπει ήδη στο 90 και έχουμε 11 λεπτά καθυστερήσεις. Θα δούμε λοιπόν αν θα παίξει εδώ τώρα τίποτα, διότι είναι η βραδιά των μεγάλων ανατροπών. Θυμίζω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, αποκλείστηκε η Βραζιλία παρακαλώ. Πρώτη φορά η Νορβηγία περνά σε τέτοια φάση για το Μουντιάλ. Με ένα φοβερό Χάλαντ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και τον Νέιμαρ, ο οποίος έβαλε ένα γκολ με πέναλτι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν κατάφερε να ισοφαρίσει, ούτε καν να νικήσει. Και μάλιστα αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης κρέμασε και παπούτσι. Στα 34 του είπε λοιπόν ότι δεν θα ξανασχοληθεί με το κομμάτι αυτό Βραζιλία και τα λοιπά. Τώρα τι θα γίνει γενικότερα, δεν ξέρω, πάντως αυτό είπε. Τελειώνοντας ο αγώνας, ήταν πάρα πολύ. Δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση της ζωής του, όπως καταλαβαίνετε, διότι μιλάμε για μεγάλο παίχτη, ο οποίος πραγματικά βίωσε τον αποκλεισμό. Και μια Βραζιλία, απόλυτη πρωταγωνίστρια, πάρα πολύ μάλιστα, λέγανε ότι η Βραζιλία θα το πάρει κιόλας. Αλλά είπαμε, είναι το Μουντιάλ των μεγάλων ανατροπών. Εδώ έφυγε η Γερμανία, έφυγε η Ολλανδία. Τώρα φεύγει και η Βραζιλία. Να δούμε τι θα γίνει και με την Αγγλία. Γιατί εντάξει, είναι ένας αγώνας θρίλερ, η αλήθεια είναι. Και αναδεικνύονται μεγάλα τα outsider, αναδεικνύονται έτσι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτού του Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, και ενώ μας απασχολεί ακόμα και θα μας απασχολεί όσο γίνεται αυτή η ιστορία με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα τις προηγούμενες ημέρες και τι ακριβώς συνέβη εκεί και τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται και αναζητείται μια λύση για το πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τα υπάρχοντά τους, το βιός τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια άλλη ιστορία τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκεί όπου κατέρευσε μία μεσοτυχία ενός σπιτιού μιας μονοκατοικίας και τραυματίστηκε μάλιστα και ένας άνθρωπος. Για να τον ακούσουμε.
1: Ήταν μάλλον μία διπλή τυχοποιία με τούβλα. Η εξωτερική πλευρά ξεκόλλησε. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί πραγματικά γλίτωσα. Και από τύχη αυτή τη στιγμή ζω. Ένα θράψμα να έπεφτε στο κεφάλι μου λόγω πτώσης και ταχύτητας. Δεν νομίζω θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή. Ντουβάρια, τούβλα, σιδεριές, όλα πέσανε πάνω μου. Αυτή τη σιδεροβεργά τρίκε στο πόδι μου, τούβλα κόψανε τα πόδια μου και σε διάφορα σημεία χτύπησα. Προσπάθησα να προφυλαχθώ. Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή από το σοκ το οποίο τι συμβαίνει δεν καταλαβαίνεις. Εγκλωβίστηκα σε αυτό το σημείο και δεν μπόρεσα εγώ να βγω. Σηκώθηκα πάνω στο πανικό. Είπα ένα θέμα, Παναγία μου, τετέλεστε. Επειδή άρχισα να μυρίζει πετρέλαιο και συνειδητοποιώ ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα λόγω ήταν μεσημέρι υψηλές θερμοκρασίες, ξαναπήρα την αστυνομία και τους είπα ότι πρέπει να καλέσουμε και την πυροσβεστική. Επειδή είναι χρόνια άφτιαχτο και πιθανόν υπάρχει κάποια κακοτεχνία, πιστεύω ότι αυτό είναι που προκάλεσε την πτώση. Κάθε ιδιοκτήτης έχει ευθύνη για το χώρο του.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν ο κύριος Κωνσταντίνος Λούκας από το Μαρούσι, έτσι, ο οποίος γλίτωσε παρατρίχα. Παρατρίχα τα χειρότερα πραγματικά. Τώρα να καταρρεύσει εκεί που κάθεται ο ημεσοτυχία. Και αυτό το περιστατικό έτσι έρχεται λίγες μέρες μετά το περιστατικό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που δεν περιμέναμε ποτέ, έτσι, δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Εκεί στα καλά καθούμενα να καταρρεύσει μια πολυκατοικία επειδή ακριβώς χτίζεται μια διπλανή.

Λοιπόν, θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε την ώρα και θα περάσουμε μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της πρωινής αφιτηρίας. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα και 211 10 80 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: θυμούν.
1: Είναι μεγάλη η στιγμή, Μανολάκη μου, γι' αυτό μη κλαις, αγόρι μου. Και είναι ευλογημένοι όσοι θυμούνται κάτι από το χθες. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Πήραμε σκυτάλι από Παραπολιτικά και ξεκινήσαμε ένα τραγουδάκι έτσι ωραίο. Θέλοντας να δείξουμε και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι η εβδομάδα θα ξεκινήσει όμορφα αυτή τη φορά. Περάσαμε δύσκολα το Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι. Όσοι μείναμε στην πόλη, με την αγωνία στα μάτια πολλών και τη θλίψη να μας σκεπάζει σαν πέπλο. Μαζί με τους καπνούς βέβαια. Καλή εβδομάδα από τον Στάτους 107 και 7. Είναι Δευτέρα και είναι 6 του Ιούλη 2026 μετά Χριστόν.

Βορειοανατολικός άνεμος και 22 βαθμούς λέει έχει πόλη. Ο μετεωρολόγος τα λέει έτσι, να είμαστε εξηγημένοι. 33-34 σήμερα, δεν το λες και κάψωνα. Από αύριο πάλι 35 βέβαια, Τετάρτη 36, 36 και την Πέμπτη. Μια δροσούλα έτσι όπως σήμερα θα έρθει το Παρασκευή Σάββατο. Το Παρασκευή Σάββατο θα είναι 34. Καλημέρα στην Βίκη και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Αθανάσιο. Καλημέρα στον Νικολή.

Καλά που είναι και το Μουντιάλ και έχουμε τίποτα έτσι να συζητάμε, γιατί όλα τα άλλα είναι δύσκολα, ανησυχητικά και επικίνδυνα. Στην Αθηνά, good morning, στην Ελένη, στο Φώτη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε για καλή εβδομάδα. Μην ξεκινάτε τα θέματα της επικαιρότητας νωρίς, αφήστε λίγο μια ανάσα πρωινή, μια γουλιά καφέ.

Λαχταρίσαμε, Μανώλη μου, το Σαββατοκυριακό, γιατί η ευρύτερη περιοχή του Ροκάστρου και εκεί που οι φωτιές έκαψαν βαθιά ουσιαστικά και πολύ μεγάλες εκτάσεις. Όλοι έχουμε γνωστούς και ανθρώπους που γνωρίζουμε, επιχειρηματίες αλλά και ανθρώπους μεροκαματιάριδες οι οποίοι δουλεύουν και ζουν στην ευρύτερη περιοχή. Βαγγέλη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Είναι απογοητευτικές οι εικόνες, η αλήθεια είναι αυτή. Άλλο κακό να μην μας βρει που λένε. Δημήτρης, καλή σου μέρα, με 21 βαθμούς λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημητράκη μου, καλημέρα. Και ο άλλος ο Δημήτρης, καλό πρωινό Δευτέρας, εθνική λέει.

τι να κάνουμε ρε Μανώλη, να τώρα μας τελειώσουμε κάτι δουλίτσες οι οποίες επήγουν. Κάτι δουλειές που πρέπει να παραδοθούν, θα το δείξουμε και εμείς τα βιντεάκια μετά. Δεν προλαβαίνουμε, θέλουμε πολύ, είναι πολύ εύκολο να κάνεις βιντεάκια. Παρεύκολο είναι, αλλά όλος ο κόσμος είναι μπροστά σε ένα κινητό, μια οθόνη για να ανεβάσει ένα βιντεάκι. Κάτι θέλει να πει, κάτι θέλει να κάνει. Θα το προσπαθήσουμε και εμείς, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε πίσω από τον ήλιο. Τώρα, καμιά δεκαριά μέρες και μέχρι τις 20 Ιουλίου που θα καθίσουμε λιγάκι, λίγες μέρες, ας πούμε, όλος ο χρόνος κορυφώνεται στις διακοπές του καλοκαιριού, που είναι ουσιαστικά 4 διανυκτερεύσεις. Τα άλλα είναι βόλτες από εδώ και από εκεί και κρεμότητες. 4, άντε 5 βαριά-βαριά, για όλο το χρόνο. Ευχαριστημένοι είμαστε όμως. Δεν είμαστε γρινιάριδες, ευχαριστημένοι είμαστε. 4 μέρες. Μάζευες είναι και ρόκες. Μόλις τελειώσουμε μερικές εκκρεμότητες οι οποίες επήγουν, εντάξει, μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, μετά θα το ρίξουμε στα βιντεάκια. Καλά, δεν θα γίνουμε και influencer, δεν μας παίρνει.

ηλικιακά τώρα που λέει, καταλαβαίνεις έτσι. Αλλά θα το κάνουμε και εμείς, ας πούμε, όπως το κάνει όλος ο κόσμος. Τρώμε βιντεάκι. Ντυνόμαστε βιντεάκι. Θέλουμε να πούμε κάτι σημαντικό για τους εξωγήινους. Βιντεάκι ρε φίλε. Μίλησε ο Σαμαράς. Βιντεάκι. Έμα τώρα τι δε. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει βιντεάκι η Μπακογιάννη και αν μην κάνουμε εμείς. Που είναι για κάποια ηλικία η γυναίκα. Τη συμπαθώ πάρα πολύ παρεμπιπτόντας. Εντάξει Μανώλη, στόλισα και αυτό το πρόβλημα. Λίγες μέρες υπομονή. Να παραδώσουμε κάτι κουφώματα, κάτι σίτες, κάτι πράγματα, κάτι ιστορίες, κάτι δουλειές που πρέπει να γίνουν, έτσι, να τελειώσουμε και κάτι laminate και μόλις τελειώσουμε αυτά, μετά να το ρίξουμε στα βιντεάκια. Τι ανάγκη έχουμε. Σας κάνω εγώ 8 βιντεάκια την ημέρα. Από το ποιος έγινε πρώτος στο Αυγό ή η Κότα, μέχρι το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τον Τσίπρα. Όλα. Falling gold across the ocean. Θοδωρή, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα, κόρη μου. Έξω από τη σύντολη η μυρωδιά του καμένου πλαστικού λέει είναι έντονη. Ναι, θα κρατήσει αυτό λίγες μέρες μέχρι την πρώτη βροχή. Εδώ λιώσανε τα πάντα. Είδε τι γινόταν στα βιντεάκια τα οποία μας έδειχναν από την. Πήγαιναν εικόνες στην Αθήνα, ξαναρχόντουσαν. Μεγάλες θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει εκεί πέρα μέσα, έτσι. Κάμα αρχίσει και δουλεύει το πύρινο, λιώνουν τα πάντα, λιώνουν τα μέταλλα. Γεια σου Ζηνοβία μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Αργύρι, good morning. Στον Αριστίδη επίσης. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Σήμερα 6 του μήνα. 6 και 8 θα ξημερώσουμε. 8 και 51, το 51 κόλλησε, έτσι. Το είδες, 8 και 51, είμαστε 10 μέρες τώρα. Το πρωί ξημερώνουμε λίγο, λίγο αργότερα, αλλά σουρουπώνουμε την ίδια ώρα. Ο Λύκειος γιορτάζει, λέει. Είναι των Αγίων 24 μαρτύρων και του Αγίου Σισόη. Σισόη με ωμέγα, Σισόη. Ο Λύκειος, ηλικία, όχι Λου. Ο Λι, ύψιλον, Λύκειος. Από το Λύκος. Λυκίας, ηλικία. Ο Σάτυρος γιορτάζει σήμερα. Μην πάει το μυαλό σου, δεν τρέπεσαι καθόλου ρε, για τα Άγια Μήνα. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Θα σε πτήσω να πούμε, αλλά θα πάει τζάμπα το σάλιο. Σάτος γιορτάζει σήμερα. Και ο Σισόης. Ο Σισόης. Μακρινός πρόγονος του Σοπασί. Σισόης. Είναι λίγο παράξενο ονόματα, αλλά αυτά διαβάζω, αυτά σας λέω, έτσι. Έτσι λοιπόν, όταν με πιάνουν τα παράπονά μου, Βαγγελάκι μου, γεια σου Ζωζέ μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, όταν με πιάνουν τα παράπονά μου και βρίσκομαι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι να κάνω, από τη μια οι φωτιές, από την άλλη ζέστη, από την άλλη ξέρω εγώ η πίεση της καθημερινότητας και λίγο η κούραση, άντε καλά και η ηλικία αφού επιμένεις. Απομονώνομαι, παίρνω τη μηχανή και ανεβαίνω πάνω στα κάστρα ψηλά και βλέπω την πόλη από πολύ ψηλά. Το βράδυ είναι πολύ όμορφη η πόλη από πολύ ψηλά. Παρά τις φωτιές και παρά τις σκοτεινιάδες και τις ομίχλες και τις αφρικανικές σκόνες, η Θεσσαλονίκη το βράδυ, ιδιαίτερα το σούρουπο, είναι πάρα πολύ όμορφη.

0: χρόνια μας
1: χαθήκαν. Τα πιο ωραία χρόνια μας χαθήκαν. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, στον Ορέστη, good morning. Γεια σου, Τουλίπα μου, καλή εβδομάδα. Τον Νικολή, πώς να μην μυρίζει, λέει, αφού το έχει καπνούσει ακόμα το εργοστάσιο που κάγει. Και αυτό θα κρατήσει και για μέρες τώρα, ξέρεις. Αυτά τα υλικά τα οποία καίγονται από κάτω που λένε, στο βάθος. Ξέρεις, θα πέσουν τώρα από πάνω τα καυστικά. Κρατάνε θερμοκρασίες και μυρωδιές για μέρες. Αν δεν πέσει βροχή, καλή βροχή, να τα ξεπλένει όλα, δύσκολα θα. Ακόμα καπνούς θα βλέπουμε για μέρες. Τώρα τα γνωρίζουμε αυτά, έτσι. Καλά, μην ακούτε βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι τα αθηναϊκά μέσα, όταν μιλάνε για Θεσσαλονίκη, είναι λίγο υπερβολικοί άνθρωποι. Έτσι, αυτό το σκέπασε καπνός όλη τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Θυμίζει λίγο τις εποχές του Φαραώ. Αλλά εντάξει, είναι λίγο. Ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Ήταν μεγάλο ο χαντάς, γιατί ήταν σε κατοικημένη περιοχή, γνωστή. Γνωστή περιοχή, έτσι. Κοντά μας, δίπλα μας, καθημερινά περνάμε από εκεί. Στέφανε μου, καλημέρα και σε σένα, κόρη μου. Καλό πρωινό. Σας γέμισα κουλτουριάρι και τραγούδι, γι' αυτό λέω να βάλω ένα τραγουδάκι έτσι πιο ήρεμο λιγάκι, για να συνέλθετε μερικοί. Μετά θα μιλήσουμε για το Σαμαρά. Για την Καρισιαρού δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Μπήκε και αυτή στο τέτοιο. Δεν είναι σαν το Λαζαρίδι ένα πράγμα. Δεν τελειώνουν αυτά. Περνάνε λίγο, είναι σαν φωτοβολίδες. Που λέει και ο Ορφέας ο Περίδης, μια φωτοβολίδα κτλ. Λίγο Καρισιαρού είπαμε, ξέρω εγώ, και κάναμε το οικόπεδο το έτσι, το αλλιώς το πήραμε 29 τετραγωνικά με το σύντροφό της, τον πρώην. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, καταλαβαίνεις. Έτσι, όπως με το Λαζαρίδι κράτησε κάνα δύο-τρει μέρες και τους κράτησε λίγο παραπάνω, βέβαια, γιατί το Λαζαρίδι φορούσε γυαλιά. Αν φορούσε και καρισταϊνού γυαλιά, όσοι φοράνε γυαλιά κρατάνε παραπάνω. Δεν ξέρω γιατί, στατιστικά σας μιλάω τώρα. Όσα σκάνδαλα βγαίνουν και έχουν γυαλιά, οι άνθρωποι που τα κάνουν, κρατάει περισσότερο το σκάνδαλο. Αν δεν φοράς γυαλιά, τελειώνει γρήγορα.
0: Δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.
1: Για τους φακούς επαφής δεν ξέρω, για τα γυαλιά είναι σίγουρο.
0: Θέλω

μόλις έρθει η Κατερίνα Φώτη, ξέρω τι θέλεις να ρωτήσεις. Μόλις έρθει η Κατερίνα, τη ρωτήσω ρε παιδιά. Μην τρελαίνεστε. Σιγά σιγά, μονάχος εγώ πώς τα βγάλω πέρα εδώ πέρα με τα δημοσιογραφικά σας. Εδώ λέμε αποκλείστηκε η Βραζιλία από την. Από ποιους. Από πάνω, πώς την Νορβηγού, όχι Νορβηγού. Πώς λένε αυτούς τους εγώριους εκεί πάνω. Νορβηγία, Νορβηγούς, καλά είπα, Νορβηγούς, ναι. Αυτή με το Μουρουνέλαιο που είναι, ναι. Όλη τη μέρα Μουρουνέλαιο, αυτοί γίνανε τούρμπο. Πέταξε, λέει, εκτός προημιτελικών στο Μουντιάλ τη Βραζιλία, 2-1. Μα αυτή η Κατερίνα τώρα, ξέρω τι θέλετε να ρωτήσετε. Ξέρω πολύ καλά, σε καταλαβαίνω, σε βλέπω από το πρωί, σηκώθηκες, ακόμα τουαλέτα δεν πήγες και άρχισε η κοιλιά σου να γουργουρίζει. Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Φώτης, good morning, άλλος Φωτάκος είναι αυτός. Τον ίδιο ουρανό, στην ίδια την πόλη. Πληρώνει ψυχή, μα δεν μας πληρώνει. Η ίδια ζωή. Εντάξει. Θα το μάθουμε κι αυτό, γίνεται αυτοψία. Σιγά σιγά παιδιά, σιγά σιγά, κάτσε λίγο να τελειώσουμε. Ακόμα μυρίζουμε μπαρούτι. Ακόμα μυρίζουμε κάπνα, μυρίζουμε ακόμα. Καμένα λάδια μυρίζουμε, έλαια, σιλικόνης, περιμένετε. Περιμένετε, είναι μεγάλο το θέμα. Καήκαν επιχειρήσεις, καήκαν περιουσίες, καήκαν αυλές. Περιμένετε, καήκε δάσος.

0: Σημερινή αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Δευτέρα είμαστε όλοι. Οδυσσέα μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Θα ανοίξω γραμμές για να πούμε καλημέρες και μετά θα πούμε στα δύσκολα της επικαιρότητας. Για να μην λέτε ότι είμαστε συνέχεια στα μανελάκια που λένε, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
1: Γεννήθηκα με στη γυλιά.
0: Όπα.
1: Του τσιμεντένιου δράκου.
0: Όπα, όπα, όπα.
1: Που από το στόμα του ξερνάει.
0: Αυτό τώρα γιατί το παίζεις από live, αφού είναι πιο καλό το LP.

0: από το δωμάτιο.
1: Καλύτερα, καλύτερα από το LP όμως. Περίμενε λίγο, από το LP είναι καλύτερα. Πιο ωραίο είναι αυτό, έτσι. Α, μπράβο, έτσι. Πιο ωραίο είναι αυτό το τραγουδάκι. Τώρα με συγχωρείτε που το αλλάζω, αλλά όταν ο ήχος είναι χάλια, Ορφέα μου, εντάξει, ρώτα λίγο τον Ιωαννίδη, τον Αλκίνο, για τις ενεργιστρώσεις σου όταν κάνεις live. Τα δίνεις σε κάτι άσχητο, τώρα σου γράφουν κάτι, χάνεις τη φωνή σου, χάνεις το τέτοιο σου, είναι, δεν έχει και μαλλιά. Δύσκολα. Ενώ στο στούντιο, κοίτα τι ωραία. Έτσι. Αυτό είναι.

Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα, γόρι μου. Τα έβαλε ο Γεωργιάδης με τον Αντώνη το Ρόκο. Εντάξει, είχε τα δίκια του όμως, αλλά ξέρεις αυτό το υπερβολικό δίκαιο που μας πιάνει μερικές φορές. Έκανε βιντεοκλίπ ο Στέλιος ο Ρόκος, κυκλοφορούσε μια μηχανή στο βιντεοκλίπ. Τώρα τι ακριβώς έγινε, μας τα πει η Κατερίνα. Δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά τα καλλιτεχνικά μου. Ακούω τώρα την ανάρτηση, μου στέλνετε τώρα την ανάρτηση του, την είπε. Τον δεν φορούσε κράνος και εμφανίστηκε σε. Όταν εμφανίζεσαι δημόσια, πρέπει να είσαι καλό παιδάκι, καθαρό στο παπάκι. Δεν μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα, είναι δυνατόν? Και καλά τον έκανε και τον είπε. Σέβομαι, λέει, τον κύριο Στέλιο Ρόκο ως καλλιτέχνη, αλλά γενικά ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι τον Ρόκο του δώσε μια συμβουλή. Του λέει, κοίταξε να δεις, η νεολαία σε μιμείται. Όχι μόνο εσένα, γενικότερα η νεολαία έχουμε την τάση να μιμούμαστε. Πώς μιμούμασταν εμείς τους Ντουράν Ντουράν, ας πούμε, τον Μπομπ Ντίλαν. Καλά, τον Μπομπ Ντίλαν τι να τον μιμηθείς, ότι είσαι μόνο, τέλος πάντων, στην ιδεολογία. Πώς ήμασταν, ξέρω εγώ, τα κοριτσάκια που θέλανε να γίνουν σαν τη Σάντρα, σαν τη Μαντόνα, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι και τα σημερινά παιδιά μιμούνται. Καλά τώρα, υπάρχουν παιδιά σήμερα που μιμούνται το Ρόκο. Με συγχωρείτε κύριε Γεωργιάδη, τώρα, ποια παιδιά τώρα. Το Ρόκο τον ακούνε πενιντάριδες πλέον, ας πούμε. Ποιο παιδάκι θα ακούσει το Ρόκο. Τέλος πάντων, anyway. Στον ημιτό και, στη... και του λέει, φίλε, πρέπει να φοράς κράνος στο βίντεο κλιπ που κάνεις, ας πούμε, για να εμφανίζεσαι χωρίς κράνος και τα λοιπά. Και καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι αυτό έχει και μια προέκταση. Και για όλες τις αμερικάνικες σαβούρες, τα reality, και όλες τις μπουρδολογίες τις οποίες βλέπουμε, κύριε Γεωργιάδη, πολύ σωστά τα λέτε. Κάντε μια ανασκόπηση και κοιτάξτε λιγάκι. Το Ρόκο που δεν έχει κράνος, την άλλη που δεν φοράει βρακή, την άλλη που εμφανίζεται, ξέρω εγώ, στο τηλεόραση πρωί-πρωί, να πούμε, ξυπνάνε τα παιδιά, δεν έχουν και σχολείο τώρα και προσπαθούν να δουν, ξέρω εγώ, το Eurovision της. Όλα αυτά μαζέψτε τα μια μέρα, έτσι, και κάντε μας πιο ηθικούς ανθρώπους, πιο σωστούς και πιο εντάξει. Για να έχουμε μια κοινωνία πιο σωστή, όπως την έχουμε φανταστεί και όπως την έχουμε ονειρευτεί. Κάνετε πάρα πολύ σωστό έργο και σας χειροκροτώ γι' αυτό. Πολύ σωστά τα είπατε στον κύριο Ρόκο. Πάρα πολύ σωστά τα είπατε. Μπορείς να εμφανίζεσαι σε βίντεο κλιπ οδηγώντας μηχανή με τη σύζυγό σου μαζί και από την άλλη, ας πούμε, να μην φοράς κράνος. Εκτός κι αν είσαι κανένας βουλευτής. Αν είσαι κανένας πολιτικάντης, κανένας τέτοιος, και αντί για ζώνη φοράς αυτό το κλειψάκι της ζώνης για να μην φωνάζει το BBB που σου βάλανε οι άλλοι, οι Ιάπωνες, να πούμε. Στα Ιαπωνέζικα και στα Γερμανικά. Και στα Γερμανικά. Ενοχλητικό αυτό, βέβαια. Δεν θέλω να φορέσω ζώνη, ρε φίλε, με το ζόρι μπα, σε καλό σου, να πούμε. Θέλω να παρανομήσω. Όχι, εκείνο θα χτυπάει. Παίρνει που λες ένα. Πώς το λένε αυτό, δεν ξέρω, τα αγοράζεις αυτά. Τα πουλάνε στο εμπόριο. Παίρνεις και βάζεις ένα κουτάκι, ας πούμε, εκεί πέρα στη ζώνη. Κάνει πως φοράει, το ξεγελάς το σύστημα δηλαδή στην ουσία. Αυτό κι αν είναι σκάνδαλο, ε. Εξυπνάδες δηλαδή.

0: τα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι.
1: Ναι, Μανώλη, γιατί και στις ταινίες πρέπει να αλλάξουν. Βεβαίως, μην βλέπεις τον Tom Cruise να πούμε που τα έχει κάνει τα πράγματα και εγώ δεν ξέρω τι. Σε παρακαλώ τώρα να πούμε συνέχεια. Οι ταινίες θα πρέπει να συμμορφώνονται και να συμβαδίζουν με τον Κοκ. Δεν μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, μια ταινία και ξέρω εγώ ο άλλος να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα και να. Ειδικά τις Αμερικάνικες που τρέχουν μπροστά και το ένα αυτοκίνητο θέλει να πιάσει το άλλο. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Αυτά είναι, τα μιμούνται τα παιδιά μετά. Κομμένες αυτές οι ταινίες. Ναι ρε φίλε, επιτέλους να μου. Σωστό.

0: να. Πάμε διαφημίσεις. Θα πάμε διαφημίσεις. Μετά μιλήσουμε για την Ιωάννα την Τούνη. Τα σημαντικά μόνο, τα σημαντικά, έτσι. Τα πάνω-πάνω, την αφρόκρεμα. Αν περάσετε καλά Σαββατοκύριακο με αυτή την αγωνία την οποία είχατε όλο και κάπου θα αγχωθήκατε, είναι λογικό, παρά το εύχομαι βέβαια να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Όσοι ξεφύγατε και όσοι μπορέσατε να πάτε σε κοντινές παραλίες, να περάσετε πραγματικά καλά από καρδιάς. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
13: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
12: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
14: Στο στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
15: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: μ' αγάπη κι ανοιχτή καρδιά τον ουρανό τον φτάνεις. Θα αναρωτιέσαι σίγουρα τι έγινε στο τέλος, μα η συζήτηση αυτή είναι ένα άλλο σκέλος. Κι αν λες πως δεν κατάλαβες και σου πουλάω φύκια, εντάξει, πλάκα έκανα, μιλούσα για ποτήκια.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 6 του Ιούλη. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Έχει μια ωραία δροσούλα σήμερα το πρωί. Μυρωδιά όμως από τα καμένα ακόμα, λέει, στην ευρύτερη περιοχή. Μας είπαν μερικοί ακροατές και ο Γιαννάκης το επιστοποίησε. Και ο Βαγγέλης. Και το ξέρουμε βέβαια ότι αυτό θα κρατήσει λίγες μέρες. Αν δεν ρίξει μια βροχή καλή να τα ξεπλένει. Κρατούνται από κάτω εστίες βουβοκένε που λένε στο χωριό μου. Βουβοκένε. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να πάρουμε μια καμιά γραμμούλα απ' έξω, να ακούσω καμιά φωνούλα, παρακαλώ.
2: Αγορίνα μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Πασάκα μου?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
2: Περάσαμε ωραία.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Το βράδυ έρχομαι προς Θεσσαλονίκη και έπεσα εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
2: Το πιο δύσκολο ήταν αυτοί όλοι που παρκάρανε για να παρακολουθήσουν. Ξέρεις, όμως γινόταν κάτι εκεί απ' έξω. Τέλος πάντων.
1: Τι εννοείς που παρκάρα, δεν κατάλαβα.
2: Επειδή μου κατεβαίναμε το Δερβαίνι.
1: Α, κάποιοι που... δρόμο, ναι, για να βγάλουν φωτογραφίες.
2: Απέναντι από το ίδρυμα που γινόταν ο κακός χαμός, εκεί μαζευόταν όλος ο κόσμος απ' έξω, άφηνε τα μάτια του να δει.
1: Φαινόταν από πολλούς δρόμους. Εγώ εκεί την ώρα πήγαινα προς Ρετζίκη, από το Φίληρο μεριά, και ήταν η ώρα που ξέσπασε ουσιαστικά. Κατά τις 8 και κάτι ήμουν στο δρόμο και είδα τη φωτιά, λέω, οχ.
2: Λοιπόν, το πιο τραγικό της υπόθεσης, αισθάνομαι δηλαδή τελείως ανόητος. Είδες ποιος έβαλε τη φωτιά? Έτσι... ο άνθρωπος ομολόγησε, έκανε αυτό, πιωμένος με τα μάξι και τέτοια.
1: Ναι.
2: Άκουσε την κυρία Καριστιανού τι δήλωσε?
1: Δεν ήθελα να το σχολιάσω, περίμενα να έρθει η Κατερίνα, γιατί μπορεί να είναι και
2: φέκ. Τι να περιμένεις, ναι, να έρθει η Κατερίνα?
1: Φοβάμαι να τα λέω εγώ αυτά.
3: Καλημέρα σας.
1: Φοβάμαι
3: καλημέρα
1: να τα λέω εγώ αυτά.
2: Τι να πω, ρε, σηκώστα,
1: δεν το λέει μόνο η Καριστιανού.
2: Δεν αυτό το πράγμα, ρε.
1: Μα... βρε αγόρι μου, δεν το λέει μόνο η Καριστιανού. Κι άλλοι το λένε. Δεν το λέει μόνο η Καριστιανού. Αν ακούσεις λίγο καλά φουγκραστής, θα δεις κι άλλες φωνές. Ακούσεις μάλλον κι άλλες φωνές.
2: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης θα πήγαινα να ζήσω στη Βουλγαρία. Φτάνει, παιδιά, τέλος. Ναι. Και όποιος Μητσοτάκης, όχι τώρα, σήμερα λογικά τον αναφέρω τώρα. Επειδή αυτός πήγε να κυβερνάει γι' αυτό.
1: Κατανοητό.
2: Ναι. Άντε, καλή εβδομάδα.
1: Άντε, μας άναψες φωτιές. Γι' αυτά θα λέγαμε τώρα, γι' αυτό περίμενα την Κατερίνα. Γιατί για το ποδόσφαιρο θα περιμένω τον Παπηδάκη για την αποκλεισμό της Βραζιλίας. Κατερίνα, όπως καταλαβαίνεις, με γκολ από τα αποδυτήρια ξεκινάει το ακροατήριο. Επειδή μου τα γράφουν από νωρίς, λέω, παιδιά, καθίστε λίγο. Περιμένετε, παιδιά, ακόμα. Περίμενα.
3: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πρέπει κάτι να σχολιάσω.
1: Όχι, τι να σχολιάσω. Εγώ δεν, τι έχω να πω. Εγώ δεν έχω να πω.
3: Ούτε εγώ έχω να σχολιάσω.
1: Εγώ μία ερώτηση μόνο.
3: Γενικότερα, είδα και την Παρασκευή τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Καριστιανό στο. Ναι. Βέβαια, δεν κατάλαβα αν τη συνέντευξη την έδινε ο κύριο Χαριτάτο ή η κυρία Καριστιανού. Την είδε?
1: Δεν είδα, όχι, δεν.
3: Εγώ έκατσα και την είδα ολόκληρη.
1: Ναι.
3: Και αυτό που είδα ήταν ένα Χαριτάτο να κάνει κάποιες επισημάνσεις, κάποιες τοποθετήσεις και η κυρία Καριστιανού να ακούνε τη φάση. Ναι, ναι, έτσι είναι ακριβώς.
1: Ο Χαριτάτος είναι φιλικά προσχήμενος.
3: Όχι, δεν θέλει να είναι υποψήφιος μαζί της.
1: Α!
3: Ναι, είχε πάρα πολύ πλάκα.
1: Έτσι,
3: αλλά και επίσης έχει πολύ πλάκα το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού πάει μόνο σε πολύ συγκεκριμένα μέσα.
1: Κακός αυτό. Πολύ κακός. Πολύ κακός. Αυτό όμως συμβαίνει, Κατερίνα μου, από ότι, έτσι, για να σε πληροφορήσω, αν και το ξέρεις, πιστεύω, συμβαίνει συνήθως σε όλη την κατάσταση. Δηλαδή. Ο όμοιος στον όμοιο και η κοπριά στα λάχανα, λες, στο χωριό.
3: Όχι, πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κάνω λάθος αυτό το πράγμα.
3: Εμείς κάθε μέρα εδώ πέρα δεν φιλοξενούμε ανθρώπους.
1: Ναι.
3: Από το Ελλάς, από το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία. Από παντού δεν φιλοξενούμε ανθρώπους.
1: Ναι.
3: Εδώ ήταν να βγάλουμε την περασμένη εβδομάδα μία συνεργάτητα της κυρίας Καριστιανού εδώ στη Θεσσαλονίκη και επικαλέστηκε εργασία. Δεν μπορεί να βγει.
1: Δεν μπορεί να βγει.
3: Ναι, δεν ξέρω τι και πώς ξαφνικά.
1: Δεν γίνεται.
3: Και ξαφνικά μπορούν να βγαίνουν οπουδήποτε αλλού. Εκτός από εδώ, ας πούμε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα όμως τώρα.
3: Αλλά σε
1: άλλο...
3: πολύ συγκεκριμένα μέσα, απλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και μάλιστα είχα και την αίσθηση για την κυρία Καριστιανού ότι κάτι είχε η γυναίκα, δεν ήταν καλά στη συνέντευξη. Δηλαδή, εγώ αυτό που είχε πάθει η κυρία Καριστιανού στη συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή, ξαναλέω, δεν ξέρω ποιος έδωσε συνέντευξη, ο Χαριτάτος ή η Καριστιανού. Το έχω πάθει κάποια στιγμή που ήμουν πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά, πάρα πολύ πεσμένη, πάρα πολύ χάλια η αυτοπεποίθησή μου ή αυτό, ή. Είχα πάρει, ας πούμε, κάποιο κατασταλτικό, ας πούμε, φάρμακο. Δεν ξέρω.
1: Έπεσε η πίεσή σου, που λένε.
3: Δεν ξέρω. Πάντως την είδα λίγο υποτονική. Υποτονική. Δεν ξέρω.
1: Χαμηλών τόνων, δηλαδή.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να αρθρώσει λόγο. Δεν μπορούσε να πει λέξεις. Είχε θέμα.
1: Μάλιστα, δεν το είδα, κορίτσι μου, δεν μπορώ να σου να έχω άποψη.
3: Τώρα αυτό για τις ανεμογεννήτριες. Καλά, εντάξει. Okay.
1: Για τις ανεμογεννήτριες δεν είναι θέμα τώρα.
3: Αυτό ήταν
1: είναι
3: εντάξει.
1: Σαν να βγαίνει ο άλλος τώρα και να ρωτάει, ας πούμε, για παράδειγμα, αν έχει προγραμματιστεί να περαστούν ανεμογεννήτριες. Ναι, σε καμιά κοσαριά χρόνια πιθανότητα να βάλουμε και στο. Τι να κάνουμε. Η επιστήμη προχωράει. Θα βάλουμε ανεμογεννήτριες και στις οικοδομές μας μερικές φορές. Τι να. Προχωράει ο κόσμος. Και αφού προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση, κάποια στιγμή πιθανότητα να βάλουμε. Αλλά τι, το προβλέψαμε από τώρα, δηλαδή μετά από 20 χρόνια. Άλλωστε, αν ήταν προγραμματισμένο να βάλουμε ανεμογεννήτριες, τώρα με το κάψιμο και με αυτό μπαίνουμε σε άλλα καθεστώτα, θα καθυστερήσουν τα πράγματα, παιδιά. Έχουμε τίποτα πληροφορίες για προγράμματα που υπάρχει περίπτωση να θέλαμε να βάλουμε ανεμογεννήτριες κάπου στην ευρύτερη περιοχή, ξέρεις κάτι, ας πούμε, μην βγει μετά από κάνα 2-3 μήνες κανένα βιβλίο και εκτεθούμε. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Μήπως λέω, καμιά φορά, ας πούμε, άκουσε. Δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει. Όχι, λέει η Κατερίνα.
3: Το πιο εύλογο που άκουσα χτες από τα παράπονα των κατοίκων, καταρχάς αυτό που έγινε το Σάββατο, παιδιά, ήταν εξωπραγματικό. Ξεκίνησα να κάνω εκπομπή στη μία το μεσημέρι και εκείνη την ώρα ξέσπασε φωτιά στα κουφάλια. Μέχρι να τελειώσω τη βάρδια μου, είχε ξεκινήσει και μία δεύτερη φωτιά, δεν θυμάμαι κι εγώ πού. Εγώ έφυγα, ας πούμε. Στην Καλλικράτη ήταν. Όχι, πιο αργά ήταν στην Καλλικράτη.
1: Πιο αργά στην Καλλικράτη.
3: Στο ενδιάμεσο είχαμε στους νέους επιβάτες. Εγώ δηλαδή φανταστείτε ότι συνέχισα μέχρι τις 6 το απόγευμα να βγαίνω κάθε μισή ώρα στον Παναγιώτη το Δάνου με μια καινούργια φωτιά. Και το ακόμα πιο κορυφαίο, ότι μιλάμε, του δίνω το ρεπορτάζ για τους νέους επιβάτες και, για την, και το τι γινόταν, ας πούμε, σε κουφάλια για αυτά. Και καπάκι ξεσπάει στην Καλλικράτη και τον παίρνω στο καπάκι τηλέφωνο. Ότι ξέρεις, εμείς όσο λέγαμε αυτά, βγήκε καινούργια ενημέρωση για καινούργια φωτιά. Ήταν, να θυμίσω, η πρώτη ημέρα του καλοκαιριού, στην οποία είχαμε επίπεδο κινδύνου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης, 4. Στην πρώτη μέρα που είχαμε 4, είχαμε 96 φωτιές εκείνη τη μέρα. Οι οποίες πάρα πολλές, με μεγαλύτερη αυτή στο Ρεόκαστρο, ήταν γύρω-γύρω εδώ πέρα στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Δύσκολα πράγματα.
3: Η πιο εύλογη απορία που άκουσα από ανθρώπους που κάναν παράπονα για τη φωτιά ήταν το εξής. Τα εργοστάσια ανακύκλωσης, παιδιά, είναι πάρα πολύ επίφοβα και με φωτιές και με τα αέρια που εκλείονται όταν καίγονται τα πράγματα που είναι εκεί. Και ότι είναι οι πιο δύσκολες φωτιές να σβήσουν, δεδομένου ότι έχουν έφλεκτα υλικά.
1: Πολύ έφλεκτα και δύσκολα να σβήσουν. Ειδικά
3: κάθε φορά που έχουμε τέτοια φωτιά, έχουμε και για μέρες και εκλείονται τοξικά υγρά, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολες φωτιές στην κατάσβεση. Έτσι. Και είδα μία κάτοικο του Ρεοκάστρου να λέει: ρε παιδιά, εδώ σε κατοικημένη περιοχή, πώς δόθηκε άδεια για αυτό, για αυτού του τύπου το εργοστάσιο.
1: Κατοικημένη έγινε μετά, πες την κυρία. Ήταν ακατοίκητη πριν. Μετά χτίσατε ο ένας
3: σπίτι.
1: Βέβαια. Δεν την ξέρει την περιοχή την ευρύτερη. Έτσι ήταν. Εκεί ήταν βιομηχανική περιοχή. Έχει το Τιτάν απέναντι. Φαίνεται το Τιτάν απέναντι.
3: Άλλο ρε παιδί μου το Τιτάν και άλλο το εργοστάσιο ήταν ανακύκλωσης.
1: Πού να πάει το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Δίπλα σε μια βιομηχανική περιοχή είναι. Εκεί τα σπίτια γιατί πήγαν εκεί πέρα δίπλα στο Τιτάν. Που ήταν παλιά εκεί από τότε που εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός στη Γαλιλαία και μετά ήρθαν και τα άλλα εργοστάσια. Λέω εγώ τώρα στην κυρία, άμα θέλει να ξέρει, ας πούμε έτσι. Εσείς γιατί τέτοιο καημό να πάτε εκεί στην εξοχή, δίπλα στα εργοστάσια, ας πούμε για παράδειγμα, για να έχετε την ησυχία σας. Και δεν είναι μόνο λίγα σπίτια, και είναι πολλά έτσι στην ευρύτερη περιοχή. Όταν φτιάχτηκε το εργοστάσιο εκεί, το μεγάλο, το βιομηχανικό τέλος πάντων, και η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίστηκε ως βιομηχανική, εκεί ήταν μόνο ο Μάνθος. Ο θείος ο Μάνθος ήταν, με κάτι πρόβατα και κανένα 2-3 τσαντήρια. Μετά φτιάχτηκαν, ξέρω εγώ, υποδομές και άλλες υποδομές, οι οποίες πήραν αδειοδοτήσεις κανονικά και έγιναν οικισμοί και 1002. Έτσι, μαγαζιά ωραία είχε παλιά. Πολύ ωραία, με όλους τους γάμους εκεί πέρα τους κάναμε. Στην εξοχή. Δίπλα στο Τιτάν. Τότε βέβαια τα γλέντια κρατούσαν και μέχρι το πρωί, έτσι, παιδιά. Σηκωνώσου το πρωί κατά τις 5. Σηκωνώσου. Τελείωνε το γλέντι κατά τις 5 ώρες έξω. Πήγε να πάρει στο αμάξι και από πάνω είχε. Πώς ήταν στην εποχή, να πούμε, που καίγαν τους Εβραίους οι Ναζί. Είχε δύο πόντους στάχτη. Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Καλημέρα.
1: Αφού τα ζήσαμε αυτά, εκεί δουλεύαμε, στην Κούνστοφ. Ναι, παρακαλώ.
4: Έλα, ρε, πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Τα γερμανικά. Good morning.
1: Good morning, καλημέρα.
4: Μια ζωή με το κεφάλιο θα είσαι. Άκου, πήγαν τα σπίτια μετά, πρώτα χτίστηκαν τα εργοστάσια.
1: Ναι, τι να κάνουμε, ψέματα να λέμε.
4: Τι θα ακούσω άλλο.
1: Μα έτσι.
4: Τελευταία με τον Άδωνη είσαι, με το κεφάλιο.
1: Όταν λέει κάτι καλημέρα. Σωστό ο Άδωνης, καλημέρα, καλημέρα. Τι να κάνω, όταν λέει κάτι σωστό ο Άδωνης, λέει, δεν μπορεί τώρα ο Ρόκος να κάνει βίντεο κλιπ, ας πούμε, για παράδειγμα. Και ο Τόμ Κρούζ, όχι μόνο ο Ρόκος, και ο Τόμ Κρούζ κάνει κάτι επικίνδυνες αποστολές, κάτι πράγματα. Δηλαδή, έλεος, αυτά είναι μιμήσεις για τα παιδιά. Αυτά πέρα κοπούνε όλα. Τελειώσαμε με αυτά. Βγαίνει ο Ρόκος σε βίντεο κλιπ, να πούμε, χωρίς κράνος. Χωρίς κράν, που πας ρε εσύ, Καρμύρη. Πολύ καλά του τα είπε ο Γεωργιάδης.
5: Πήγα στα χρόνια ανάποδα και σπάσα στην ορμή τους.

0: με σκυλί με τα σκυλιά. Θα με σκυλί, θα με σκυλί με τα σκυλιά.
1: Έτσι είναι, Μανολάκη μου, να τα λέμε αυτά. Γιατί να βγει ο Στέλιος και να πει: εντάξει, συγγνώμη ρε παιδιά, έκανε ένα λάθος, δεν το πρόσεξε. Το επόμενο βίντεο κλιπ θα είμαι πολύ καλύτερα και πολύ πιο σωστός. Ας πούμε, βγήκε έξω και έρχεται τις μαγκές, ας πούμε. Ξέρω, όχι σε μένα αυτά, για κάτι τέτοια να πει. Εντάξει, ρε Στέλιο. Για το καλό σου το λέει ο άνθρωπος.

0: Παρεμπιπτόντως τώρα που είπες Στέλιος Ρόκος, ξέρεις που έχει beach bar ο Στέλιος ο Ρόκος?
1: Βέβαια ξέρω.
0: Πού?
1: Στη Λίμνο.
0: Έτσι.
1: Καλά τώρα φλάκα κάνετε. Δεν ξέρω που
0: κοίτα
1: έχει.
0: Να δεις πως μπλέκονται όλα έτσι ανέμελα.
1: Βέβαια.
0: Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο και πάμε στην πολύ αγαπημένη Λίμνο. Στη Λίμνο με τα υπέροχα εδέσματα. Έχεις δοκιμάσει φλωμάρι Λίμνο?
1: Φλωμάρι.
0: Φλωμάρι, φλωμάρι. Είναι ένα ζυμαρικό πάρα πολύ ωραίο της Λίμνου. Τοπικό, πως έχουν ας πούμε αλλού τις χιλοπίτες, πως έχουν τέτοια πράγματα. Ναι. Η Λίμνος φημίζεται για τα ζυμαρικά της, τα παραδοσιακά της τα προϊόντα. Επίσης η Λίμνος φημίζεται μέχρι και για το ψωμί της ότι είναι εξαιρετικό. Και φυσικά για τα υπέροχα δρόμενα που γίνονται εκεί στο φρούριο της Μύρινα, συναυλίες κάτω από το φεγγάρι και τέτοια πράγματα. Είναι το μεγαλύτερο σε έκταση οχυρό του Αιγαίου το φρούριο της Μύρινας, ξέρεις?
1: Βέβαια ξέρω.
0: Το απολιθωμένο δάσος της Λίμνου επίσης είναι εξαιρετικό. Το γεωλογικό πάρκο Φαρακλού, πανέμορφα αρχοντικά, απέραντες παραλίες εκεί πέρα, μικρά φαναράκια, μεγάλα φαναράκια, χαμός. Πλούσια τοπική κουζίνα, κάτι εκεί κάτω από το κάστρο της Μύρνας, αυτό το φρούριο, έχει στη σειρά ταβέρνες και τους βλέπεις ζωντανούς τους αστακούς. Τον διαλέγεις, θέλω εγώ αυτό που μου κάνει, αυτόν διαλέγω και τον κάνω στο μακαρονάρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαλέγω εσένα ωραία μου αστακέ. Ναι. Τα βενιζελικά φυσικά, Λίμνος, Λίμνος, Λίμνος, ένα υπέροχο νησί, ένα υπέροχο μέρος για να πάτε να διασκεδάσετε, να περάσετε όμορφες στιγμές με την οικογένειά σας, να δείτε. Να ζήσετε φύση, παιδιά. Έχω ζήσει εξαιρετικές στιγμές σε αυτό το νησί.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και σκεφτόμαστε να ξαναπάω.
1: Έχω πάει δύο φορές. Έχω πάει
0: τέσσερις και θέλω να ξαναπάω. Δεν το χόρτασα. Να βλέπεις, παιδιά, από το. Βλέπεις, ρε παιδί μου, να έρχεται σε επαφή το παιδί σου με τη φύση της θάλασσας. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα.
1: Είναι πολύ καλή, ναι.

0: Είναι ράιδε του Αιγαίου τη λένε τη Λίμνο.
1: Έτσι. Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Ξέρεις ότι ανέβηκα και την ίδια εποχή, την ίδια χρονιά ανέβηκε και ο Βενιέρης πάνω οικογενειακό σε ένα εκκλησάκι που έχει πάνω ψηλά σε ένα βράχο. Πώς το λένε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα το. Ο διπορικό, μεγάλο διπορικό βέβαια, για πολύ τετρακέφαλους. Αλλά άξιζε τον κόπο.
1: Εγώ στη Λίμνο, ξέρεις, έχω μείνει και στον Κοντιά που είναι ένας οικισμός. Όχι στη Μύρνα, την άλλη πλευρά της Μύρνας που έχει ανεμόμυλους.
0: Έχει, ναι, ναι, έχει. Μας δροσίζει, μας μεθάει. Και το καλύτερο φαγητό βέβαια σε ένα χωριουδάκι που είναι εγκαταλειμμένο και έχει μόνο ένα εστιατόριο μέσα. Όλα είναι εγκαταλειμμένα τα σπίτια, πληθόσπιτα και έχει μέσα, στη μέση του χωριού της πλατείας έχει μείνει μόνο το εστιατόριο που είναι όχι ψαράκι πολύ, κρεατάκι βέβαια, αλλά πολύ καλό.
1: Και τον καλύτερο φραπέ στο Θάνο, έτσι.
0: Ναι, φραπεδάκι. Καλημέρα στη Λένα, καλημέρα στην Ξένια. Νατάσα, good morning στο Χρήστο, στο Ζωζέ. Άστα να πάρε, μην το συζητήσουμε αυτό. Χωρίς Βραζιλία, τι μουντιάλ θα δούμε πλέον. Πώς ρε φίλε, κάτσε ρε εσύ, κάτσε ρε Σάκης. Κάτσε ρε Σάκης, γιατί. Εντάξει τώρα, όλο Βραζιλία, Βραζιλία πια, ας πάρουνε γιατί.
1: Μα από την Νορβηγία, από την Νορβηγία. Βρε, να διώξει η Νορβηγία τη Βραζιλία από το Μουντιάλ.
0: Βρε εδώ οι Ιάπωνες παίζουν ποδόσφαιρο, μου λες.
1: Καταρχάς είναι εντελώς οικαί αυτό το Μουντιάλ, παιδιά, εγώ καταγγέλω.
0: Γιατί?
1: Εδώ μέχρι και η FIFA ακύρωσε κόκκινη κάρτα παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από παρέμβαση Τραμπ.
0: Έλα ρε φίλε τώρα. Που έστειλε, ναι, το είδα το βιντεάκι που κάνανε.
1: Έλα ρε φίλε, έλα εντάξει, οκ. Okay.

0: Καλημέρα και στον Άρη, λέει, γιατί η Λίμνο είναι το μοναδικό νησί που έχει έρημο στην Ενδοχώρα. Ναι,
1: τις
0: Αμοθήνες. Ναι, ναι, τις έχω επισκεφτεί και εκεί. Είναι λίγο ταλαιπώρια, αλλά είναι, αξίζει τον κόπο που λένε, να το δεις σαν φαινόμενο που λένε. Που οι ψυχές. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου. Η Νέα Δημοκρατία συσφυρώνεται, μην αγχώνεσαι. Τώρα επειδή έρχεται ο Αλέξης. Γιατί δεν φοβούνται τον Αλέξη ο Τσίπρα? Αυτό τώρα είναι δυνατό. Δηλαδή, βλέπεις ότι καμιά φορά μου θυμίζει λίγο τα παλιά χρόνια. Γιατί την έχουμε ξαναζήσει, νομίζω, αυτή την ιστορία. Εμείς κάπως που μεγαλώσαμε λίγο. Δηλαδή, είμαστε τα παιδιά του, δεν δίναμε σημασία. Αλλά νομίζω πως την έχουμε ξαναζήσει με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Έτσι. Δηλαδή, είχε έρθει το 81 το Πασόκ, μετά ξανάφυγε το Πασόκ. Και μετά ξανάρθε το Πασόκ. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα γίνεται συνέχεια. Μην περιμένεις να αλλάξει η ιστορία. Έτσι είμαστε λιγάκι. Μία μπροστά και μία πίσω. Μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Συσπυρώνεται η Νέα Δημοκρατία όσο μπορεί. Βαγγελάκι μου, μη φοβάσαι, αγόρι μου. Όλα θα πάνε καλά. Λίγο το Τσίπρα φοβούνται. Τους άλλους τους έχουν. Δεν έχει. Το βλέπεις δηλαδή κάτι δηλώσεις, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Φθήνει η κατάσταση. Ο Αλέξης κρατάει μια. Πώς το λένε, μια δυναμική η οποία την έχει βάλει πάνω στο όνομα, δηλαδή την έχει βάλει πάνω σε ένα άτι το Ελλάς, και καταλαβαίνεις λίγο το στίγμα, λίγο το έτσι, λίγο η ταλαιπωρία, λίγο η κούραση, λίγο τα σκάνδαλα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, και λίγο Σαμαράς βέβαια που βοηθάει από την άλλη μεριά. Υπάρχει μια γενικότερη έτσι αναστάτωση, ας πούμε, έτσι. Μια τάση, μια τάση προς
1: αναγούρα. Τα TikTok του Σαμαρά τα είδες?
0: Δεν τα βλέπω, μα και τέτοιες βλέπω μόνο.
1: Τι κάνεις?
0: Τις Μπακογιάννη βλέπω πιο πολύ. Γιατί
1: έλα ρε.
0: Δεν κουράζομαι όταν ακούω τον κύριο Σαμαρά. Είναι λίγο κουραστικός, δεν ξέρω γιατί. Παρακαλώ. Στην γραμμή.
2: Άσε μας, ρε φίλε, το δω. Εδώ βλέπουμε λιοντάρια στην τηλεόραση και δεν φοβόμαστε τώρα. Θα φοβηθούμε.
0: Καλά. Τι λέω, ρε παιδί μου, δεν είπα εν όψη φόβου, μια αναστάτωση γενικότερα.
2: Θυμάσαι ένα φεγγάρι που είχαν βγει κάτι περίεργοι και οι τύποι και θέλανε να φύγει, να φύγουν τα πετρέλαια από εκεί που είναι, η ΕΚΟ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ελληνική Energy, λοιπόν. Όταν έγινε το ΕΣΟ Πάπας, τα τελευταία σπίτια της Θεσσαλονίκης ήταν των Αγίων Πάντων.
0: Μπράβο. Ναι.
2: Λοιπόν, ξαφνικά έφτασαν δίπλα στο φράκτη.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό του είπα και παρεξηγήθηκα. Λέω, πρώτα φτιάχνουν τα
2: αργοστήρια. Κάποιοι πήραν σπίτια εκεί πέρα και μετά το σπιζοχρούσε μυρωδιά. Είναι αυτό, δηλαδή μην τρελαθούμε, ρε παιδιά, τώρα.
0: Και στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα, έτσι, βιομηχανική περιοχή είναι. Αλλά όλο σου λέει τώρα για να μην πηγαίνω στο εργοστάσιο αργά με το λεωφορείο, πάει να πηγαίνω με τα πόδια. Χτίσε ένα σπιτάκι, αυτό ήταν και τζάμπα.
2: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει και με τα άγρια ζώα. Βλέπεις τώρα κάπου Αθήνα, εδώ πάνω σε εμάς, που λέει έρχονται λύκοι στις αυλές, έρχονται αρκούδες στις αυλές. Κάτσε ρε, εσύ, δεν έρχονται αυτοί στην αυλή σου.
0: Εμείς πήγαμε. Εμείς πήγαμε.
2: Ναι, δηλαδή κάπου να κρατάμε και ένα επίπεδο. Λογικής, έτσι.
0: Τι να κάνουμε, όμως θέλουμε να διαπλατινθούμε λιγάκι όμως για να είμαστε πιο
2: καλά, εντάξει, αλλά όταν επιλέγεις να πας σε ένα τέτοιο μέρος,
0: ναι.
2: Δεν σου έδωσε κανένας με το ζόρι το σπίτι, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Καλά, ότι φταίμε εμείς, φταίμε, δεν το συζητώ. Του το είπα κι εγώ, αλλά δεν το καταλαβαίνω.
2: Και μετά διαμαρτύρεσαι για την επιλογή σου.
0: Έτσι, εντάξει.
2: Διαμαρτύρεσαι για την επιλογή σου.
0: Συμφωνώ.
2: Δεν έχει λογική.
0: Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, πρέπει να πάμε σε καιρό, λέει η Κατερίνα, και έχει δίκιο.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη και του Κιλκί στους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 32 και στα Γιανίτσα τους 33 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γραβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ.

0: 8, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
3: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
2: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
3: Η μυθική Ιθάκη.
2: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
3: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
2: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
3: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
2: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
3: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την πρωινή γραμμή της καθαριότητας.
1: Ζωζέ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα στα μηνύματά σας, στα τηλέφωνά σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Είσαστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ λέμε, δόξα τω Θεώ λέμε.
2: Το ίδιο λέμε όλοι.
1: Ναι.
2: Να πω σε κάποιους κυρίους που λένε, συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά τα παγωτά και τα κρύα νερά.
1: Λοιπόν, τι να σας κάνω.
2: Για το Έσο Πάπα στο εργοστάσιο. Το Έσο Πάπα καταρχάς δεν έπρεπε να είναι τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να είναι τουλάχιστον 70 χιλιόμετρα.
1: Θα είχαμε πολλά μεταφορικά μετά όμως.

0: αυτό είναι το θέμα.
1: Άκουσε να δεις. Τα δε οικόπεδα είχαν πουληθεί πριν γίνει το εργοστάσιο εκεί. Και μετά ο κόσμος είχε πάρει τα οικόπεδα και ήδη είχε αρχίσει η ανοικοδόμηση να γίνεται. Εάν ο φίλος μας ο τότε εθνάρχης δεν μπορούσε να πει όχι στο φίλο του τον Αμερικάνο, είναι έτερον εκάτερον αυτό. Αλλά στην Αμερική δεν θα το κάνανε σε καμιά περίπτωση 2 μέτρα από την πόλη αυτό το εργοστάσιο το πετροχημικό.
0: Αχα.
1: Με, να μην λέμε ότι μπαίνουμε εμείς και όχι μπαίνουν αυτοί. Αυτοί μπήκανε σε εμάς, δεν μπήκαμε εμείς αυτούς. Και ο κόσμος ο Κουσμάκης τώρα κοίταζε να πάρει κάτι για να κάνει ένα σπιτάκι. Άλλοι ήρθαν από εδώ, άλλοι ήρθαν από εκεί. Δεν θα τα λέμε με άλλα μέτρα και σταθμά.
0: Εγώ μικρό παιδί ήμουνα τότε, εσείς τα ξέρετε
1: αυτά. Εσύ δεν ήσουν καθόλου.
0: Εγώ δεν ήμουν.
1: Είμαι και μεγαλύτερη.
0: Δεν ήμουν εγώ τότε, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και εγώ μικρό παιδί ήμουν, δεν ήμουν. Θυμάμαι.
0: Μετρούσα τα άστρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Επόμενη γραμμούλα, ελάτε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι λέει το μέτωπο, πώς πάμε, πού βρισκόμαστε, για να δώσετε μας μια εικόνα.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φλόγα και μικρός καπνός στην εταιρεία ανακύκλωση που ακόμα καίει.
0: Με εκείνο είπαμε
2: και πω, ναι. Και να πω ότι χθες επιχειρούσαν 2 ελικόπτερα μικρά ακούστα με 1 τόνο περίπου νερό. Και όταν ήρθε αυτό το μεγάλο το Έριξον, ένα καινούργιο Έριξον χρώματος κίτρινο, οι ρήψεις του περιορίστηκαν ακόμα περισσότερο και πολύ καλύτερα την πυρκαγιά εκεί πέρα στην ανακύκλωση, η οποία συνήθως από τη δικιά μου την εμπειρία, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν μηχανήματα που ανασηκώνουν τα καιόμενα υλικά και τα καιγίδε κατά βροχή. Δηλαδή ταυτόχρονα μπορεί να συμμεταπετάνε στο άλλο.
0: Γιατί από κάτω κρατάει, ναι, βουβοκαίει που λένε, ξέρω πώς.
2: Αλλιώς θα καίει μια εβδομάδα. Ναι, τώρα από κάτι σημαντικό. Μεγάλο λάθος ήταν το κλείσιμο του περιφερειακού εχθές. Έγινε μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό γιατί δεν μπορούσαν να κινηθούν τα οχήματα άμεσης ανάγκης και βοήθειας. Μεγάλο μποτιλιάρισμα, ακόμα και τα πυροσβεστικά είχαν δυσκολία να κινηθούν προς το σημείο των πυρκαγιών. Είχαμε πολλές πυρκαγιές πράγματι, όπως είπε η κυρία Νικολάου και την άκουσα. Και να πω επίσης το ένα παράδοξο ότι είχαμε αναζωπήρωση στη φωτιά της Λυχής μέσα σε ρέμα. 5 η ώρα το απόγευμα λοιπόν, ένα ελικόπτερο που επιχειρούσε εκεί πέρα στην ανακύκλωση έφυγε μαζί με οχήματα για τη Λυτή για να ξανασβήσει μια φωτιά που αναζωπηρώθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Την προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι ποτέ ήταν.
0: Να ρωτήσω λίγο, μια που ξέρεις, γιατί θα έχεις να μας πεις σημαντικά πράγματα. Το γεγονός ότι η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο, από ό,τι μάθαμε λόγω του οχήματος που έβγαλε σπίθες κτλ., έγκαιρα ταυτοποιήθηκε αμέσως, πήραν τηλέφωνο προφανώς οι άνθρωποι, έγινε τι έγινε εκεί πέρα το ατύχημα που λένε, οι πυροσβεστικοί δεν περιμέναμε, δεν ανάψε από ένα κεραυνό που δεν ξέραμε πότε έπεσε και τι ώρα έπεσε και πόσο καίει, δηλαδή αμέσως έγινε, δεν είχαμε τον χρόνο να, δηλαδή πόσο γρήγορα, πιο γρήγορα δεν γίνεται πιστεύω. Το λέω με την έννοια γιατί λέμε συνήθως ότι οι πυρκαγιές πρέπει να είναι έγκαιρα, να τις βρίσκουμε έγκαιρα δηλαδή για να μπορούμε να τις σβήσουμε. Αλλιώς, άμα μας ξεφύγει, μετά ξέχασέ το, ας πούμε.
2: Πολύ σωστά το λες, αλλά να ξέρετε ότι ο κόσμος όπως και εσείς και εγώ δηλαδή και όλος ο κόσμος πιστεύει ότι ο εχθρός είναι η φωτιά. Δεν είναι η φωτιά ο εχθρός μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι ο αέρας.
0: Ο αέρας, ναι, ναι.
2: Όταν ο αέρας παίρνει τη μια φωτιά που καίει σε 1 μέτρο και την πετάει σε 10 άλλες εστίες, σε 50, σε 20, σε 30 μέτρα.
0: Ξεφεύγει αμέσως.
2: Δεν την προλαβαίνεις εύκολα. Φεύγει δηλαδή ο χρόνος ανταπόκρισης που θα μπορούσαμε να τη σβήσουμε μειώνεται πολύ δραματικά. Επίσης στις φωτιές με πεπκοβάς και τα λοιπά, η μεγάλη ταχύτητα καύσης παίρνει τις καιόμενες μάζες σε πεπκοβελόνες και τις πετάει άλλα τόσα μέτρα μακριά. Και εκεί που σβήνει ένα μέτωπο, ένα τμήμα ή ένα συγκρότημα πυροσβεστικό, βλέπουν φωτιά πίσω στην πλάτη τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν. Να πω επίσης και κάτι άλλο που να κινδυνεύσουν και ήδη και να χρειαστεί να υποχωρήσουν για να μην κάνουν ή να ζητήσουν βοήθεια περαιτέρω. Να πω επίσης, επειδή πράγματι είχαμε και κλείνουμε αυτό πάρα πολλά συμβάντα, η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε οχήματα από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ήρθαν δηλαδή οχήματα Ιωάννινα, Άρτα, Καρπενήσι, Λαμία, Εύρο και πολλές άλλες περιοχές για να μπορέσουν να συμπληρώσουν τις δυνάμεις του ΦΥΥΣΟΝΑ και να κρατήσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Και πράγματι, να πω επίσης ότι ο οχισμός.
3: Να συντομεύουμε λίγο, συγγνώμη, είναι, αλλά πρέπει να συντομεύουμε λίγο.
2: Ναι. Ο οικισμός λέγεται Ανθούπολη και είναι οικισμός Παλινοστού, ένα ωραίο μικρό χωριό θα έλεγα σε εκείνη την περιοχή, στην οποία δυστυχώς ή ευτυχώς όλες αυτές οι περιοχές πέριξ της Θεσσαλονίκης έχουν βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Την καλημέρα μου, καλή
3: καλημέρα
2: συνέχεια.
3: Σας.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλημέρα.
4: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και
3: να πούμε ότι σήμερα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή των δύο δημάρχων που ήταν μέσα στις περιοχές τους η Φωτιά, ο Ωραιοκάστρου Τσακίρης και ο Παύλου Μελάου Ασλανίδης, και η Περιφέρεια θα συμμετέχει στη σύσκεψη αυτή. Με αντικείμενο την ενεργοποίηση πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών μετά τη φωτιά. Έχουν ζητήσει οι δήμαρχοι να τεθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι περιοχές τους, προκειμένου να προτεραιοποιηθούν σε ό,τι αφορά τυχόν χρηματοδοτήσεις για αποζημιώσεις κτλ. Και περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν είστε στην περιοχή που επλήγει και έχετε να μας μεταφέρετε εικόνα, να μας
0: πείτε. Πρώτο ξάδερφο που έχει εργοστάσιο εκεί πέρα δίπλα στην περιοχή, με μια ρήψη που έπεσε, σώθηκε το εργοστάσιο, κάηκαν μόνο κάτι θελιζόλι έπαιξε στην αυλή, αλλά ήταν σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Παρακαλώ, στη γραμμή άλλος.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας.
1: Εγώ καλά έκανα και πήρα οικόπεδο εκεί στο Νέσο Πάπα και πήρα οικόπεδο στο Μάτι. Ποιος μου έδωσε άδεια για να χτίσω, ποιος έφερε ρεύμα, ποιος με έφερε νερό.
0: Ναι. Οι κρατικοί μηχανισμοί.
1: Άρα δεν φταίω εγώ που πήρα το οικόπεδο εκεί, φταίει και το κράτος. Ναι. Το κράτος φταίει πιο πολύ από όλους μας. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω με τους δύο προηγούμενους
0: που
1: είπαν για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα.

0: Άλλο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κωνσταντίνο, εγώ όταν ήμουν.
2: Δεν σας ακούμε λίγο πιο δυνατά.
1: Το πατέρα μου και, και το θείο μου. Μου λέγανε Α, Ελλάς, Β, Ελλάς. Έχετε ακούσει εσείς αυτά?
0: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω ακούσει ούτε Α ούτε Β. Κάτι για τις μπύρες ξέρω της Α μόνο.
1: Παλιά λέγανε το πρώτο Ελλάς, το πρώτο Αντάρτικο, δηλαδή 40.
0: Ναι, τι συζητάμε όμως τώρα, ναι, δεν κατάλαβα όμως τι λέτε τώρα, που μήπως μιλήσατε για άλλο θέμα, ακούγατε κάτι άλλο, τι ακριβώς τώρα, το Αντάρτικο, τι δουλειά έχει το Αντάρτικο τώρα εδώ με τις φωτιές?
1: Το πρώτο Ελλάς,
0: ναι.
1: το πρώτο Αντάρτικο,
0: ναι.
1: τα 44, λέγαμε πρώτο Ελλάς.
0: Ναι, τι είναι, γιατί το...
2: Ναι, ωραία, τώρα που κολλάει αυτό όμως.
1: Τώρα μήπως έχουμε το τρίτο Ελλάς.
2: Okay.
0: Α,
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: σας.
0: Κυρία μου, δεν κατάλαβα τι θέλω να πει. Είσαστε και από τον ύπνο. Παιδιά, πιο ζωηρά λίγο. Στις 6 είναι 20 λεπτά μετά τις 7. Από τις 6 ξεκινήσαμε. Αν ξυπνήσει το πρωί-πρωί και θες να πάρουμε κατά τις 6 και 5, ας πούμε, να το δούμε λίγο το θέμα. Το προλάβουμε.
2: Τι γίνεται περιφερειακή?
0: Περιφερειακή.
2: Αρχίσαμε λίγο να τσιτωνόμαστε.
0: Δευτέρα τώρα είναι, για. Πάμε στις δουλειές μας, για. Προς τα δυτικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στα ανατολικά είμαστε καλύτερα. Το γνωστό σημείο πάνω στην ανηφόρα της Τριανδρίας, του Αγίου Παύλου. Διακεκομένα βέβαια, αλλά με καθυστερήσεις. Προς τα ανατολικά δεν μπορώ να πω ότι θα ταλαιπωρηθείς και πάρα πολύ τώρα που μιλάμε, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει σε 5 λεπτά, έτσι. Μέσα η πόλη όμως, και η Μίκη Θεοδωράκη βλέπω καθαρή, και η Εγνατία και η Τσιμισκή λίγο εδώ μπροστά σε εμάς στην Πολυτεχνείο αρχίζει. Όχι, Βασίλη Όλγα είναι. Η Τσιμισκή είναι μια χαρά. Βασίλη Όλγα έβλεπα λίγο και στην ανάληψη. Στο φανάρι μόνο λίγο που μπορεί να κολλήσει, αλλά μικροκαθυστερήσεις. Γενικότερα η πόλη μέσα είναι καλή αυτή την ώρα. Ο περιφερειακός, το μόνο πρόβλημά του είναι προς τα δυτικά, κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος του Αγίου Παύλου. Έχει πολύ θολούραλη ατμόσφαιρα και αποπνικτική μυρίζει, λέει, έντονα μας, λέει η Θεοδώρα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Στην ευρύτερη περιοχή εκεί,
2: εκεί κοντά,
0: είναι,
2: ναι.
0: Κοντά έχει, θα μείνει αυτό. Και ο άνεμος το πηγαίνει από εδώ και από εκεί.
2: Να πούμε
0: αυτό
2: ότι
0: που χρειαζόμαστε είναι μια καλή βροχή τώρα. Μια
2: αυτό
0: καλή
2: που
0: βροχή.
2: Μας λένε τώρα οι ειδικοί είναι να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην βγαίνουμε για άθληση σε εξωτερικούς χώρους. Π.χ. κάποιοι βγαίνουν για περπάτημα, για τζόκινγκ. Καλό θα ήταν να το αποφύγουν, γιατί αυτά τα μικροσωματίδια που έχουν εκλειθεί στην ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Οπότε, καλό θα ήταν να μην βγαίνουμε για τζόκινγκ και τέτοιες δραστηριότητες, και αν μπορούμε να αποφύγουμε κάποια μετακίνηση να το κάνουμε.
0: Ποιος είναι στη γραμμή, κάποιος που βγήκε για τζόκινγκ?
1: Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσέ.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα νομίζω ότι έχει εξαλειφθεί με τον Άρη, καθαρίσει όλο το τοπίο.
2: Μας στείλανε φωτογραφία που ακόμα έχουν θέματα.
1: Ναι, εκεί κοντά μιλάω. Στην περιοχή της Ζητάνε, Ευκαρπία, εντάξει, ίσως. Αλλά όλη η περιοχή είναι καθαρή. Το κυριότερο είναι αυτό που λέτε για την κίνηση. Στην περιοχή της ανάληψης και την Πέτρου Σεθήκα κάνουν κάτι έργα πάνω στο οδόστρωμα.
2: Γι' αυτό έχει καθυστέρηση εκεί, Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Όχι, όχι, στη Βασιλή Σόλγας.
2: Ναι.
1: Κάνουν κάποια έργα για την αποχέτευση που γίνεται ο μεγάλος αγωγός και μπήκαν κάτι, βλέπουν τώρα κάτι, κάνουν και κλείσει δύο ώρες.
0: Αυτό είναι μέρες εκεί πέρα. Ξεκινάει από την παραλιακή, από την Πέτρου Συνδίκα νομίζω και βγαίνει.
1: Η παραλιακή έχει κλείσει έτσι κι αλλιώς προς την παραλία.
0: Ναι.
1: Επάνω στην Όλγας κάτι μηχανήματα έχουν έρθει περίεργα με πινακίδες σε σκοπίων. Τώρα τι γίνεται, δεν μπορώ να το πιάσω αυτό.
0: Ναι.
1: Τα έχεις δικό σου.
0: Τις πινακίδες δεν τις παρακολούθησα, δεν τις είδα ακόμα. Αλλά
1: είναι
0: το ότι...
1: όλα τα μηχανήματα που έχουν έρθει και κάνουν αυτή τις έρευνες, δεν ξέρω τι κάνουν μέσα στην αποχέτευση.
0: Ναι.
1: Γιατί κατεβαίνουν κάτω με κάμερες και με τέτοια κόλπα, γιατί από το βράδυ είναι, εγώ από το βράδυ δουλεύω.
0: Mm-hmm.
1: Όλα έχουν πινακίδες σκοπίων.
0: Να το δω, δεν το ξέρω. Θα πάω στην ευρύτερη περιοχή, θα δουλεύω σήμερα εκεί.
1: Λες,
0: θα το δω.
1: Δεν ξέρω.
0: Okay, σε ευχαριστώ.
1: Πάνε δεύτερο, να δούμε τι είναι.
0: Θα το δω και θα ρωτήσω τι γίνεται, τι δουλειά έχουν οι σκοπιανοί εδώ πέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη. Η Σοβάνα στην Ιταλία είναι η ίδια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη. Έλα ρε, δεν το πού να το ξέρω, την ψάξω λίγο. Και έχει και δηληστήρια όπως έχουμε εμείς. Tragic. Γι' αυτό είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.

0: Χτυπάνε οι γραμμές, 23 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Στάτους. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν είναι κακό αυτό αν είναι Σκοπιανοί ή όχι. Αν γίνεται η δουλειά μας, αν δεν έχουμε εμείς τα κατάλληλα μηχανήματα
0: που
1: τα έχουν αυτοί. Παίζει ρόλο αν είναι Σκοπιανοί, είναι Αλβανοί, αν είναι Ρώσοι, Ιουγκοσλάβοι.
0: Βέβαια, τι μας πειράζει να πούμε, η δουλειά να γίνεται να πούμε, σωστά.
1: Μπορούσε να έρθει και η αστυνομία των Σκοπίων και των. Εκεί πέρα των Σέρβων στη Χαλκιδική. Γιατί κάνουν ευτράπελα κάθε μέρα. Τα βλέπεις. Αηδία έχει γίνει.
0: Τι κάνουν δηλαδή.
1: Πηγαίνουν με το GPS, ξαφνικά το GPS τους αλλάζει πορεία. Ρίχνουν με τα φρένα πατημένη, εντάξει, γίνεται χαμός. Πρώτον αυτό και δεύτερον πολλά ατυχήματα. Πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Από αυτούς λες γίνεται.
1: Είναι πιο απρόσεκτοι, δεν ξέρω, είναι σε άλλο μέρος και είναι κουμπωμένοι λόγω των ορίων ταχύτητας. Ενώ είχαν πει στην αρχή ότι θα ερχόταν η αστυνομία των Σκοπίων και η αστυνομία της Σερβίας εδώ πέρα για να επιτηρεί μαζί με τη δική μας την ελληνική αστυνομία, εγώ δεν είδα.
0: Ποιος το είπε αυτό, είχαμε πει κάτι τέτοιο, θα συνεργαστούμε με...
1: Ναι βέβαια, υπήρξε, συνεργαστούμε βεβαίως.
0: Τι λες.
1: Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν έλεγχοι τους συγκεκριμένους ανθρώπους, εντάξει, η ελληνική αστυνομία αναγνωρίζει, πώς αναγνωρίζει. Δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα όπως είναι η δική τους, όπως ξέρει για μας.
0: Αχα, δεν το ξέρω.
1: Να μας πειράζει αυτό βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Να μας πειράζει αυτό.
0: Καλώς, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.

0: Στις αρχές του χρόνου είχε γίνει μια σχετική σύσκεψη και είχαν πει ότι θα έχουμε αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς, αν και πόσο προχώρησε αυτό.
1: Για συνεργασία, ναι, είχε γίνει αυτό, τι λες.
0: Πάντως, για αν έχετε πρόβλημα με τους Σέρβους τουρίστες, να ξέρετε, μπορείτε να με πάρετε μετά στην αίθουσα σύνταξης. Έχω να σας πω βρισχές στα σερβικά για να μπορούμε να εκπολιτιστούμε με το ίδιο την ησυχία μας. Γιατί στα σερβικά ξέρεις μόνο να βρίζω, ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο χρηστικό να πούμε. Ότι έχουν μείνει λιγότερες από 27 ημέρες για να πάψει να λειτουργεί η παλιά ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Αχα.
0: Το ξαναλέω. Θα πάψει να λειτουργεί η παλιά ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Αυτές οι μπλε οι μακρόστενες εννοείς.
0: Δηλαδή το πρόβλημα θα είναι να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Όχι κάτι άλλο. Μέχρι τις 3 Αυγούστου πρέπει να αλλάξω, εάν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, θα πρέπει μέχρι 3 Αυγούστου να αλλάξετε ταυτότητες. Είχαμε χτες ανακοινώσεις ότι αυξάνονται τα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού ακόμα και σε άλλο τμήμα. Πάω για ένα μπάνιο στην Καλλικράτεια, δεν πάω να βγάλω και μια ταυτότητα εκεί.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι αστειεύομαι και σας έχω πει ξανά και ξανά το τρίκ. Μπαίνετε αργά το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί για να βρείτε διαθέσιμο ραντεβού. Ξαναλέω, έχουν αυξηθεί κατά 30% περίπου τα διαθέσιμα ραντεβού. Μπορείτε να πάτε και σε λίγο πιο απομακρυσμένο τμήμα και μπείτε αργά το βράδυ νωρίς το πρωί να κλείσετε ραντεβού, γιατί από 3 του μήνα, 3 Αυγούστου, δεν θα ισχύει πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Βέβαια, να ξέρετε ότι έχουν γίνει σχετικά διαβήματα, επειδή μας ακούν και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, ειδικά στο Μόναχο, υπάρχει πρόβλημα εκεί, παιδιά, με την πρεσβεία. Προξενείο, τι έχει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Αργούν πάρα πολύ οι διαδικασίες. Έχει ενημερωθεί το Υπουργείο σχετικά. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι ή αν κάτι γίνεται σε αυτή την κίνηση. Αλλά είναι θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν, ας πούμε, στην Ελλάδα και δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα.
1: Ναι. Το έχει πει και ένας Κροατής για μένα.
0: Ναι, ναι, με έχουν πάρει και εμένα έξω γι' αυτό. Αλλά έχει ενημερωθεί το Υπουργείο, να το γνωρίζετε.
1: Αυτό τώρα ισχύει μόνο για τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε στη Γερμανία με την παλιά ταυτότητα, πάμε ή μόνο για χώρες εκτός
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, όχι, γενικά,
1: γενικά
0: δεν
1: μπορούμε
0: θα
1: να
0: λειτουργεί
1: πάμε
0: ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Κύριε Νίκο, που με ρωτάτε, Αλβανία ούτως ή άλλως με ταυτότητα πάμε.
1: Ναι.
0: Είναι Σέγγεν, μάλλον. Μάλλον δεν είμαι σίγουρη.
1: Δεν είμαι σίγουρη,
0: αλλά ξέρω
1: είμαστε,
0: ότι έχω περάσει εγώ τα σύνορα με Αλβανία μόνο με ταυτότητα.
1: Ναι, εντάξει. Αφού όλα τα πλακάκια εκεί πέρα ελληνικά είναι. Άλλη μια γραμμούλα, ελάτε παρακαλώ, ναι, και παρακαλώ λίγο την κίνηση. Ελάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Γεια σας, κύριε.
2: Σε αυτή τη χώρα δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα σωστά, κύριε Παπαγιάννη.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Καταρχήν η φωτιά έλυσε πάρα πολύ καθυστερημένα. Στις 8 η ώρα άναψε, την έβλεπα από το μπαλκόνι του σπιτιού μου. Άναψε στις 8 η ώρα και η πυροσβεστική με ρυθμό χελώνας ερχόταν. Δεύτερον, ένα πολύ βασικό. Αφήνουν τον κόσμο και χτίζει οπουδήποτε. Εκεί που είναι η μεγάλη κεραία της Τελεστέτ, αν τη ξέρετε, πίσω από εκεί είναι ένας οικισμός 150 οικοπαίδων, τα οποία χρόνια τώρα δεν γίνονται, δεν γίνεται αυτός ο οικισμός. Αφήνουν τον κόσμο να χτίζει οπουδήποτε και δεν εγκρίνουν αυτόν τον οικισμό να γίνει, προκειμένου να γίνει ένας ωραίος οικισμός που να μην κινδυνεύει ο χώρος. Αφήνουν τους ανθρώπους να χτίζουν εκεί που είναι βιοτεχνίες, που είναι εργοστάσια, ή αυτούς που πάνε και χτίζουν εργοστάσια εκεί που είναι σπίτια. Δεν είμαστε ένα μπάχαλο.
1: Δεν νομίζω, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Την ευρύτερη περιοχή δεν τη γνωρίζω. Πρώτον, δεν είναι τόσο δασόδης όσο έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή δεν είναι τεράστια πεύκα και είναι... Πιο πολύ θάμνη είναι ουσιαστικά όλη η πλαγιά.
2: Κύριε Βαρουαγιάννη, ζω σε αυτή την περιοχή. Ναι. Θα μπορούσε η φωτιά αυτή να σβήσει πολύ πιο έγκαιρα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, δεν μπορώ να σας πω.
2: Προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά από το σωστό μέρος. Αφήναν τη φωτιά να εξελίσσεται, να κατεβαίνει προς τα κάτω, προς την κατεύθυνση του αέρα. Ενώ θα έπρεπε έγκαιρα, πολύ πιο μπροστά από τη φωτιά, να κάνουν μια αντιπυρική ζώνη με μηχανήματα χωματουργικά, με κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν έγινε απολύτως τίποτα.
1: Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό.
2: Αλλά
1: το πράγμα
2: αυτό
1: τώρα
2: το
1: τι να σας.
2: Πάχαλο που έχουμε, να χτίζει ο καθένας όπου θέλει, να χτίζει τις ρεματιές, μετά να πλημμυρίζουν, να χτίζει στα βουνά μέσα να καίγονται τα δάση. Δηλαδή η πυροσβεστική προσπαθώντα να σβήσει ένα σπίτι μέσα στο δάσος, χάνεται η φωτιά. Μάλιστα. Καίγεται όλο το δάσος. Λάθη.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πω.
1: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό κυρία μου, καταλαβαίνω τι είναι. Οκ, okay, τώρα δεν μπορώ να πάρω θέση αυτό το θέμα. Είναι μερικά πράγματα που θα το έχω πει και άλλες φορές. Αυτό που με τρελαίνει είναι που καίγονται σπίτια. Τα σπίτια στους οικισμούς. Τώρα ο οικισμός καλός, κακός έγινε. Τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται και μετά, πριν ανάψουν οι φωτιές, θα πρέπει να δούμε πού πρέπει να γίνουν αυτές οι ζώνες, αφού εδώ έχουμε οικισμό. Περιόρισε τον οικισμό. Πες εδώ είναι το αρχίζει το δάσος και εδώ είναι ο οικισμός. Δηλαδή, αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ εγώ. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε το Φεβρουάριο, το χειμώνα. Δηλαδή, όπου υπάρχει οικισμός, είναι, το δάσος θα καεί. Καίγεται, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Τα σπίτια είναι το θέμα να μην καίγονται και τα κτίρια που έχει φτάσει το ρεύμα και ο πολιτισμός. Αυτά όταν καίγονται σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε σωστό, έτσι.
0: Θα σου αλλάξω λίγο ατμόσφαιρα,
1: ναι,
0: γιατί
1: αλλάξε.
0: Εγώ το Σάββατο το βράδυ, μετά,
1: ναι,
0: από όλα αυτά, πήγα μια βόλτα στον Όλυμπο.
1: Α, πολύ όμορφο.
0: Είναι σε εξέλιξη το Φεστιβάλ Ολύμπου, όπου είναι και φυσικά χορηγός το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο είναι κοντά μας και αυτήν την εβδομάδα. Είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα εκεί, με παραστάσεις, σε ένα πάρα πολύ όμορφο περιβάλλον, στην προστατευμένη περιοχή εκεί στον Όλυμπο. Εκεί προστατευόμαστε σώμα και πνεύμα με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, που είναι ο καλύτερος μας σύμμαχος στην καθημερινότητα και φυσικά κοντά σε όλα τα μεγάλα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα. Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε. Το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, 6 του Ιούλη σήμερα, με το περιφερειακό να έχει θεματάκια προς τα δυτικά και στο ξεκίνημα μετά τη Μουδανιών, λίγο πριν την Πηλαία και το Πανόραμα. Εκεί δεν ξέρω, κάτι πρέπει να έχει γίνει, να το δούμε αμέσως. Αν κάποιος μας ακούει μετά το διαφημιστικό, ελάτε στα τηλέφωνα να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον περιφερειακό κατεύθυνση προς τα δυτικά. Αμέσως μόλις μπαίνεις από τη Μουδανιών, λίγο πριν την έξοδο για Πανόραμα.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival. 7ήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
20: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
21: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
20: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
22: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
23: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
24: Θαλασσινός Pro.
23: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
24: Θαλασσινός Pro.
23: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
24: Θαλασσινός Pro.
23: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
24: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
23: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
24: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
25: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
26: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
27: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Παπιδάκι εδώ είσαι, γιατί δεν σε βλέπω.
1: Μου χάλετε γυαλιά σου, βρε άνθρωπε.
0: Είδα εχθές την ταινία του Bob Dylan. Και όλοι οι μπλουζίστες και ο Bob είχαν γυαλιά φορούσαν. Και μιμούμε, μιμούμε κι εγώ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Μιμούμε κι εγώ, σε τα παιδιά που
1: λοιπόν,
0: μιμούνται.
1: Έχουμε ένα στούντιο σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Και μπήκε μέσα με γυαλιά ηλίου.
0: Έμαθα όμως γιατί φορούσαν οι μπλουζίστες γυαλιά, ξέρεις.
1: Ποιοι μπλουζί.
0: Όλοι μπλουζί.
1: Για
0: γιατί το πρωί δεν ρίχνουν ποτέ νερό στο πρόσωπό τους.
1: Έλα.
0: Με την τσίπλα βγαίνουν έξω να
1: καλά, εσύ δεν έχεις.
0: Και εγώ μπλουζίστες δεν
1: είναι. Δεν μου λες, εμείς που γυρνούσαμε το πρωί με γυαλιά ηλίου δεν γυρνούσαμε.
0: Καλά, ναι, ήταν. Τα γυαλιά ηλίου ήταν λίγο. Τι λέει κύριε Παπιδάκη, καλά αποκλείστηκε η Βραζιλία. Το πρωί το λέγανε οι κάμποι, το λέγανε τα βουνά, το είπε και για Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι.
1: Γιατί δεν είναι πώς... πρώτη φορά. Τα τελευταία χρόνια είναι
0: Βραζιλία.
1: Τα κλάματα.
0: Ναι, από ποιου όμω, από του Νορβηγού. Τι πάθαμε. Ρε, η Νορβηγία έμαθε να παίζει μπάλα. Η Νορβηγία.
1: Θα τα πούμε.
0: Και το γήπεδο τρεις εβδομάδες το χρόνο έχει. Όλο το χρόνο έχει χιόνι πάνω το γήπεδο. Πού παίζουν, σε κλειστά παίζουν αυτοί, πού παίζουν να πούμε ποδόσφαιρο.
1: Η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Έχει πλαστικά, έχει τα πάντα.
0: Τι πλαστικά, θερμενόμενο πνεύμα είναι προφανώ από κάτω.
1: Όχι, γιατί... Πλαστικό.
0: Πλαστικό έχει, μάλιστα.
1: Αλλά έχει και κανονικά γήπεδα εννοείται, γιατί εντάξει.
0: Τώρα με την αλλαγή του κλίματος, δόξα τω Θεώ δηλαδή.
1: Όχι, που... είναι η Νορβηγία πάντα είχε ποδόσφαιρο κανονικά.
0: Δεν έβλεπα τα κουμπιά.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Να δούμε, έχουμε καθυστερήσεις ευτυχώς στα Πεύκα και στο Πήγαινε και στο Έλα και προς ανατολικά και προς δυτικά. Έχουμε επίσης καθυστερήσεις και σταματήματα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά.
0: Πριν από λίγο εμφάνισε ένα πρόβλημα μόλις μπαίνει στην Μουδανιώνα, τώρα εξαφανίστηκε. Δεν κάτι ήταν.
1: Για να μπει στην Μουδανιώνα με τα έργα, κάνει λίγο αριστερά. Οπότε άμα μαζευτούν. Αρκετά
0: τώρα είναι καλά, τώρα είναι καλά, ναι.
1: Και πριν Τριανδρία και μετά την Τριανδρία πάλι καθυστέρηση στο μέτωπο προς ανατολικά. Γενικώς είμαστε σχετικά καλά, δεν έχουμε δηλαδή
0: καλά
1: κάτι.
0: Καλά είμαστε.
1: Αρχίζει η πόλη και αραιώνει σιγά σιγά.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Οπότε λογικά σταδιακά θα πηγαίνουμε όλο και καλύτερα μέχρι να έρθει φυσικά ο Σεπτέμβριος και να αρχίσουν τα όργανα πάλι.
0: Ας το Σεπτέμβριο, τώρα έχουμε ακόμη. Αμέσως όταν για
1: μένα. Ξέρεις γιατί το κάνω αυτό, ε.
0: Ξέρεις πόσο γρήγορα έρχεται
1: το Σεπτέμβριο. Γιατί το κάνω αυτό.
0: Γιατί.
1: Είναι ψυχολογικό από παιδί.
0: Ψυχολογικό είναι.
1: Όταν πηγαίναμε σχολείο, πάντα μας λέγανε για το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Και λέω, καθίστε ακόμα, έχουμε ακόμα.
0: Και εγώ.
1: Και πάντοτε, μου είναι.
0: Η μάνα μου φταίει σε αυτά τα πράγματα εμένα. Πάντοτε είχε ένα χαρτί, ένα άστο μανίκι να πούμε. Ακόμα και όταν ήξερα το μάθημα και την έλεγα, το διάβασα το μάθημα, μου ξέρεις τι μου πάντοτε έβρισκε να πει. Και το παρακάτω διαβάσαι τώρα.
1: Παρακάτω ξέρεις.
0: Το παρακάτω ξέρεις, διάβασαι το να είσαι έτοιμος.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα αθλητικά με την Εθνική. Μαύρη νύχτα στα βουνά σου κάμπους πέφτει χιόνι.
0: Σπανούλης τα πήρε άγρια.
1: Τα πήρε άγρια ο Σπανούλης, Σπανούλης δεν φταίει. Μόνο οι άλλοι φταίνε.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Λοιπόν, ντροπιαστική άλλη μια φορά η εμφάνιση Εθνικής. Έχασε την Πορτογαλία. Θα μου πεις όταν λείπουν 7 βασικοί. Τι να κάνεις, αλλά με την Πορτογαλία παίζεις τώρα. Δεν παίζεις με. Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά που έχασε. Είναι σαν να τους πήρες από τη Σιθωνία, από τη Χαλκιδική και τους έφερες για μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Τέτοια διάθεση για μπάσκετ είχαν.
0: Δεν τραβούσε η ομάδα.
1: Δεν υπήρχε διάθεση, ρε παιδί μου. Και τώρα μίλημε πολλά, γιατί και σε άλλες χώρες οι NBA παίζουν μια χαρά κανονικά στις χώρες τους και κάνουν και φοβερές εμφανίσεις. Συγγνώμη. Το θέμα είναι τώρα. Ότι στον επόμενο γύρο, στο επόμενο παράθυρο, ξεκινάμε κουβαλώντας τις νίκες και τις ήττες που έχουμε. Δεν έχει βαθμολογία δηλαδή. Mm-hmm. Ο όμιλος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις νίκες. Ισπανία πρώτη με 5 νίκες, 1 ήττα. Ουκρανία 4 νίκες, 2 ήττες. Μαυροβούνιο ομοίως. Γεωργία 3-3. Ελλάδα 3-3. Πορτογαλία 3-3. Τώρα παίζουν αυτοί. Και οι τρεις πρώτοι που θα έχουν τις περισσότερες νίκες. Θα περάσουν στο Μουντομπάσκετ. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν είναι απλά. Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στο Μουντιάλ που έλεγες. Αποκαρδιωτική κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία. Στο πρώτο κυριάρχησε. Ιτήθηκε 1-2 από την Νορβηγία. Νορβηγία η οποία με 2 γκολ του Χάλαντ που έπιασε στην κορυφή τον Μέση και τον Μπαπέ πάει για τους 8. Είμαστε στους 8 πλέον. Και θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία επίσης νίκησε. Πολύ φοβερό παιχνίδι, φοβερό μάτς. Νίκησε 3-2. Η Αγγλία, η οποία έπαιζε με 10 παίκτες του 54, νίκησε το Μεξικό μέσα στο Αζτέκα. Είχε 40 χρόνια να κερδίσει μέσα στο Αστέκα. Ήταν εκείνη η μαύρη μέρα με την Αργεντινή. Δεν θυμάσαι. Τι πω, πω, πω.
0: Όχι, το 40 μου. Θα βγαίναν σε σύνταξη παρά λίγο.
1: Λοιπόν, οπότε έχουμε τα πρώτα δύο ζευγάρια στους 8. Γαλλία, Μαρόκο και Νορβηγία, Αγγλία. Σήμερα παίζουν στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία στο Ιβηρικό Ντέρμπι. Στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Αύριο στις 7 το απόγευμα Αργεντινή, Αίγυπτος. Και στις 11 το βράδυ Ελβετία, Κολομβία, για να κλείσει η οκτάδα.
0: Και μετά πάμε στους προημιτελικούς.
1: Τώρα είμαστε στους 8 θα πάμε.
0: Στους 8 μετά.
1: Μετά στους 4.
0: Και μετά η
1: προημιτελικό, ημιτελικό. Ναι. Γεια σας. 19 του μηνός. Πάπαλα.
0: Πάπαλα.
1: Τέλος το Μουντιάλ.
0: Τελειώνει το Μουντιάλ. Ναι, 19 του μηνός είναι, γιατί 20 περμάδια. 20 του μηνός έχουμε, είμαστε δύο.
1: Να δεις το τελικό.
0: Ναι, το τελικό βέβαια. Το δούμε.
1: Όπου και να το δεις, πάω στοίχημα. Ναι. Όλοι θα πας, γιατί θα σου πούνε έλα, θα ψήσουμε.
0: Ναι.
1: Είμαι βέβαιο.
0: Ναι.
1: Αγώνα δεν θα δεις καθόλου.
0: Από τον πρώτο αγώνα με έχουν καλέσει για ψήσιμο.
1: Αγώνα δεν θα δεις καθόλου.
0: Όχι, τον τελικό το βλέπω πάντα. Έχει ενδιαφέρον ο τελικός. Γιατί είναι τελικός, το λέει και η λέξη. Τα τελικά τα βλέπω να πούμε. Τελικά, τερματικά και τέτοια από τάφο ότι ξεκινάει, το παρακολουθώ.
1: Λοιπόν, αυτά προσπαθώ να μην καθυστερούμε πολύ. Πάμε στα... να δούμε και την κίνηση στους δρόμους με την Taxiway.
0: Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας, ελάτε λίγο στις γραμμές. Λέω και πάλι για άλλη μια φορά, το λέω κάθε πρωί για μέχρι να φύγω άδεια. Σόλωνος με μπότσαρη. Σόλωνος, μπότσαρη. Κατεύθυνση προς ανατολικά, εκεί πηγαίνεις. Δεξιά έχει ένα ωραίο φανάρι που σταματάει τη Σόλωνος, ας πούμε, για να βγαίνει στην Μπότσαρη. Και ακριβώς μπροστά στο φανάρι έχουν φυτέψει ένα ωραίο δεντράκι. Το έχω βγάλει και φωτογραφία. Ακριβώς μπροστά στο φανάρι. Στου 40 πόντου στο φανάρι.
1: Το σε πειράζει.
0: Επειδή μου το δεντράκι θα μεγαλώσει αυτό το δεντράκι.
1: Δηλαδή, μεγαλώσει, μιλάμε.
0: Φυτεύει το δεντράκι, αθεόφοβε μπροστά στο φανάρι. Δηλαδή το φανάρι προϋπάρχει εκεί πέρα. Ναι, τώρα το βάλες το
1: φανάρι. Το...
0: Ναι, ναι. Παίρνει την Taxiway, άμα δεν πήγε κάτι να πει τώρα. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά.
1: Άμα δεν το φυτέψεις.
0: Ναι.
1: Να μεγαλώσει, να χρειαστεί να πάνω το κουρέψεις.
0: Πώς θα το.
1: Ποιος ο ρόλος σου.
0: Ποιος ο ρόλος, ποιος ο ρόλος. Βάλτε το πιο εκεί. Πιο εκεί. Η σάντενα. Η σάντενα. Πάντε το δύο μέτρα πιο εκεί. Μετά το φανάρι. Ακριβώς μπροστά. Δείτε το όταν θα περάσετε από εκεί. Σόλωνος με μπότσαρη γωνία. Πάμε στην Taxiway. Καλή εβδομάδα στην Taxiway. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώ
0: την. Πολύ καλά είμαστε. Νομίζαμε ότι έφυγε άδεια. Λέμε τώρα πόσου μήνε.
2: Ναι. Σεπτέμβριο, εγώ καλή ώρα.
0: Σεπτέμβριο, με το καλό. Ναι, ναι. Για πες εδώ τα ταξιά. Τι γίνεται με τα ταξιά, αν έχουμε κανένα πρόβλημα στο δρόμο πουθενά.
2: Βεβαίως.
0: Να δούμε τι γίνεται.
2: Ναι, αμέσως. Ναι. Ένα σταθμό θα ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή και Εγνατία. Μήπως υπάρχει κάποιος σταθμός, 638.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Για την Καραμαλή θα σας πω, δεν έχει ακόμα ιδιαίτερα προβλήματα. Το ανατολικό, το δυτικό έχει αρχίσει να αυξάνεται.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για Εγνατία.
4: 519.
2: 519.
4: Και η Εγνατία καλά είναι, η Κιτρογονόμου καλή είναι.
2: Ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για Όλγας και Τσιμισκή. Για όλα 468.
5: Καλημέρα και τον Γιώργο, θα πω εγώ. Ξεκίνησα κάτι έργα από Γραβιάς μέχρι κάτω σχεδόν στη Σιτίκα και γίνεται ο κακός χαμός. Τώρα για τις μισκές διακοπές.
2: Σας ευχαριστούμε. Για τη μισκή ένα σταθμός. Για τη μισκή ένα σταθμός λίγο να ενημερώσει.
6: 343. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με τη βοήθεια των τροχονόμων πάει πολύ καλά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε. Και ένα σταθμός ενημερώσει για Μοναστήριο και Δολακαδά. Για Μοναστήριο και Δολακαδά ένα σταθμός. Μήπως υπάρχει κάποιος σταθμός λίγο να ενημερώσει την κίνηση στη Μοναστήριο και στην Δολακαδά.
0: Καλή είναι η Μοναστήριο, μια χαρά είναι.
2: Αυτό βλέπω.
0: Ναι, μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ούτε... από νωρίς έτσι είναι.
2: Ωραία. Και ένα σταθμός ενημερώσει για τον Περιφερειακό Ανατολικά Δυτικά. 636.
7: Καλημέρα και τον καλή εβδομάδα. Περιφερειακούς με τον Ποδυτικά, την ανεφόρα του Αγίου Παύλου Παύλου Σημειωτών και από τον Παπαγεωργίου με τον Ποαναδολικά πάλι Σημειωτών.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ
0: πολύ ωραία.
2: Για την ενημέρωση. Αυτά από εμάς.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ
2: και
0: πάρα πολύ.
2: Χαρήκαμε
0: που σε ακούσαμε. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα και στην Taxiway. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά σου. Βοηθάνε οι τροχονόμοι, όσο μπορούν βοηθάνε. Μέχρι να έρθουν τα έξυπνα φανάρια έχουν τους τροχονόμους και το εκτιμούμε αυτό. Η Ιωάννη πιο τώρα, είναι δυνατόν να μου πείτε αυτό? Το τραγούδι τώρα αυτό είναι μόνο για την... Δηλαδή δεν είναι... Όχι, δεν ταιριάζει. Δεν θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα, ξέρω εγώ, αποπνικτική. Δεν είναι θέμα μαγιάς, είναι θέμα αντίληψης. Χριστάρα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Γιώργο, στην Έλενα. Γεια σου Μαράκη, στη Μαρία. Άντε να μαζέψουμε.

0: Τελικά, Κατερίνο, Ζαμαράς θα κάνει κόμμα για μόνο ρεπορτάζ γράφουμε.
1: Από ό,τι φαίνεται από τα βιντεάκια που ανήρτησε στο TikTok, κάτι θα κάνει.
0: Κάτι θα κάνει. Και εγώ θα, κάνει. Εγώ θα κάνω, όχι κόμμα, βιντεάκια στο TikTok. Θα αρχίσω να κάνω τώρα συνάδεια, θα το ξεκινήσω.
1: Όσοι κάνουν βιντεάκια στο TikTok δεν κάνουν κόμμα, αλλά όταν αυτός που κάνει τα βιντεάκια λέγεται ότι αυτό, κάτι γίνεται.
0: Εκεί θα γίνει. Εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική ακόμα, γιατί είμαι μικρός, αλλά όταν θα ασχοληθώ, αλλά πριν θα αρχίσω να κάνω βιντεάκια. Τώρα στις άδειες θα το ξεκινήσω και θα κάνω βιντεάκια. Δεν θα γίνω influencer που ήθελα παλιά, το έχω ξεπεράσει αυτό, αλλά θα κάνω βιντεάκια. Μα η κουτσίκα τσίκα βιντεάκια κάνει. Όλοι, μέχρι και η μάνα μου θα κάνει σε λίγο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι τρως, πίνεις, κοιμάσαι, κάνεις, ξύνεσαι. Να πω, μια που ξύνομαι δεν κάνω και βιντεάκι. Να δω πώς πρέπει να ξύνεσαι σωστά. Τι λες τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Σαμαράς, όταν ήταν στην ηλικία που είναι τώρα ο Σαμαράς, όταν ήταν ο Παπανδρέου και ο Καραμαλής, τους έλεγε γέρους και του πρέπει να αφήσουν τόπο στα νιάτα.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και πιο νιάτο από τον Αλέξη τον Τζίπρα δεν υπάρχει πιο νιάτο. Πιο νιάτο πεθαίνεις μετά, έτσι. Πας στον Κασελάκι μετά πιο νιάτο, αν θέλεις, ας πούμε. Κάπου εκεί είμαστε.
1: Όλοι θέλουμε τόπο στα νιάτα μέχρι να μεγαλώσουν.
0: Έτσι.
1: Κάτσε να σου στείλω να τα ακούσουμε τώρα, γιατί λέμε, αλλά
0: το
1: μπορεί ο κόσμος.
0: Το έχω εδώ.
1: Αν το έχω βάλει.
2: Δημοσιογραφικές δημοσκοπήσεις. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αν ξέρεις ότι εσύ φταίς.
3: Εγώ που κολλάω.
2: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
3: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μη κάνετε γάμο ομοφύλων, μη κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά.
2: Εγώ με αυτούς φταίω. Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
1: Αχ, τόσο αστείος.
0: Δεν της άρεσε της Κατερίνας. Γιατί καλέ.
1: Καταρχάς.
0: Καλά τα είπε.
1: Πολύ εγώ να κάνω την εξής ερώτηση.
0: Ναι.
1: Στον το κύριο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, που χάνει από εκεί ψήφους, ήταν ο γάμος των ομοφύλων.
0: Δηλαδή, δεν ήταν.
1: Πέρσι πέθανε, φέτος βρώμησε.
0: Σε παρακαλώ. Βεβαίως και ήταν. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Σαμαρά. Αυτό με το γάμο των ομοφυλοφίλων έχασε κόσμο. Είναι. Η Ελλάδα είναι ο χριστιανών. Η Ελλάδα, η Δημοκρατία είναι οι πατριώτες, να πούμε, οι συντηρητικοί κτλ.
1: Θεωρείς ότι αυτό είναι το πρόβλημα μας. Το πρόβλημα είναι
0: μεγάλο, αυτό. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ξυνίστηκαν και ξυνίζονται ακόμα είναι ο γάμος των ομοφυλοφίλων και τεκνοποίηση.
1: Τι να πω, άμα εσάς αυτό είναι το πρόβλημα της ζωής σας, τι να πω. Όχι. I rest my case, καλά, ο Μητσοτάκης θα κάνει όλα καλά και άγια και το πρόβλημά μας είναι ο γάμος των ομοφυλοφίλων.
0: Βρε κορίτσι μου, εμείς οι αριστεροί τα έχουμε δεδομένα αυτά. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά τα μπερδέματα και τα τέτοια.
1: Ποιοι αριστεροί, το ΚΚΕ το καταψήφισε.
0: Φαντάσου, πού φτάσαμε, ήρθαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Για φαντάσου.
1: Και αριστερή, δεν κατάλαβα. Δηλαδή 5.000 άτομα γράφουν που ήταν και νεολαία, αλλά το καταψήφισε του ΚΚΕ.
0: Έτσι, και πολύ σωστά έκανε. Αλλά θέλω να σου πω, έρχεσαι από εκεί που δεν το περιμένεις, ας πούμε. Αυτό που λέει ο Σαμαράς ήταν ένα πλήγμα για την,
1: ναι,
0: για την
1: ψηφοφορία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης, το άλλο στο οποίο έχω ένσταση είναι ότι τα λεφτά λέει από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στους μικρομεσαίους. Γιατί τόσα πράγματα που δόθηκαν, εξοικονομώ, αλλαγές θερμοσύμφωνα, επιδόματα, πράγματα που δοθήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης ή το πρόγραμμα, όλα αυτά τα προγράμματα που δοθήκαν για την υγεία και χρηματοδοτήσει, ας πούμε τα δωρεάν, τα απογευματινά, τα χειρουργεία. Σε ποιους απευθύνθηκαν αυτά, παιδιά, ποιος τα πήρε, ναι, από τώρα που τελείωσε το πρόγραμμα. Τώρα που τελείωσε το πρόγραμμα. Αλλά όλες αυτές οι δράσεις πού πήγανε, ποιοι τις απόλαυσαν.
0: Τις απόλαυσα τώρα, ρε Κατερίνα, μην τα λες εσύ έτσι τώρα. Οξύμορο τα λες τώρα. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Τι απόλαυσαν, ποιος απόλαυσε τι τώρα,
1: όχι.
0: Με την. Τι όχι. Έγινε ένα ποσοστό ανθρώπου, κάποιοι ας πούμε βοηθήθηκαν. Αλλά πιο πολύ βοηθήθηκε το κεφάλαιο, αφού είναι και η φύση του
1: νεοδημοκράτη. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Για αυτό που λες το κεφάλαιο. Λέω
0: πως
1: κάποιοι έχουν αυτό το λεγόμενο ταξικό,
0: ναι,
1: τοξικό θα έλεγα εγώ μίσος,
0: ναι,
1: ότι όπου κεφάλαιο απαραίτητα κακό.
0: Όχι,
1: παιδιά, καλός ή κακός επιχειρηματικότητα απαιτεί κεφάλαιο.
0: Βέβαια.
1: Αυτή δηλαδή αυτό το κόλλημα,
0: ναι,
1: που έχουν κάποιοι στον εγκέφαλό τους, μάλλον θα πρέπει να το, έτσι, ξεπεράσουν λίγο,
0: και
1: γιατί.
0: Και ο Και ο κόσμος χρειάζεται.
1: Χωρίς κεφάλαιο δεν γίνεται τίποτα.
0: Έτσι. Και ο κόσμος χρειάζεται δουλειά για να μπορεί να ζήσει, ας πούμε. Πώς θα γίνει, για έτσι. Μάλιστα. Όταν τον έχεις τον κόσμο στριμωγμένο, ας πούμε, για παράδειγμα, και προσπαθεί να ζήσει με θαύματα, θα τα ρίξει το κεφάλαιο. Τι να κάνει. Ρε το Ζαμαρά, λες να κάνει ζημιά ο Ζαμαράς τώρα. Θα την κάνει τη ζημιά, δεις τώρα. Θα την κάνει τη ζημιά τώρα. Το πατήσει το χειρόφρονο, φέρει κανένα δυο σβούρες. Για ψαχνόμαστε.
1: Βάλε και το άλλο που σου στείλα, βάλε και το άλλο για την τώρα.
0: Α, ναι, για την τώρα. Και τώρα όμως, και τώρα. Αυτή η ομορφαίνεια σου πάει. Πού είναι το τελευταίο, είναι αυτό, είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το τελευταίο, κάτσε να πάει. Έχουμε χρόνο, δεν έχουμε εδώ, δεν πειράζει.
1: Α, πήγε 8, όχι, μην το βάλει.
0: Δεν
1: το
0: βάλει.
1: Δεν το βάζει. Θα το βάλει αύριο, θα το χρωστά, γιατί εγώ θέλω να σε πάω εκδρομή.
0: Να με πα.
1: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές, μόνο με τον Greco Travel, σε βαλτικές χώρες, Ισπανία, Μανδρίτη, Ανδαλουσία, πανόραμα Πορτογαλίας, πανόραμα Σκανδιναβίας, Βορρά, Νότο, Ανατολή, Δύση, όπου και αν θες να πας, οι καλύτερες εκδρομές με την καλύτερη οργάνωση για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ταξίδια ζωής, επένδυση για την ψυχική μας υγεία, στο greco.gr 2310-55-55-56, Ναυάρχων Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι. Γιατί μόνο τα ταξίδια, παιδιά, θα μας σώσουν.
0: Μακάρι. Μακάρι. Α, Ιωάννη, συγγνώμη, να πω μια συγγνώμη στον Ιωάννη. Άλλο τραγούδι νόμιζα, το της Τσανακλίδου. Αυτό του γραμμένου, γραμμένος, φτιαγμένος, πώς λέγεται. Αυτό το βάλουμε το απόγευμα. Ωραίο είναι, ναι. Πολύ καλό. Κουλτουριάρικο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, σε λίγο εδώ στον Στάτους. Εμείς το απόγευμα στις 8 πάλι.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε απόσταση έως και 20 χιλιομέτρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στην περιοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει πυροσβεστική μέσα στο Σαββατοκύριακο, 17 από αυτές μόνο το Σάββατο στην Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας κινδύνου 3 εκδήλωσης πυρκαγιά προβλέπεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκί σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων στοιχείων μετά από την κατάσβεση πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα Αττικής. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη της Μάνδρας, ολονύχτια ήταν η μάχη κατάσβεσης από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χτες το μεσημέρι σε διαμέρισμα επί της οδού Αστιδάμαντος στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Τα δύο αδέρφια φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Πυρετώδες προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στους 3.342 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενες, ωστόσο ο ΙΕ υπολογίζει ότι θα φτάσουν και τους 50.000. Πίσω στα δικά μας, νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανσης θα πραγματοποιηθούν απόψε στην οδό Μίκη Θεοδωράκη πρώην Λαγκαδά από τις 10 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα. Αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα και τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 2 γκολ του Erling Haaland, η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία με 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στα προημιτελικά και η Αγγλία, καθώς νίκησε το Μεξικό με 3-2. Η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία.

0: θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη και του Κιλκί στους 31, στη Βέρε και τις Έρες στους 32 και στα Γιάννητσα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι, χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
10: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε

0: ξέρουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
0: Οίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
2: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
0: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
2: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

να σου κάνει και ο Βασίλης ο Σπανούλης. Τον πήραμε στον Άρη εδώ να μας σώσει, αλλά άμα δεν έχεις υλικό δεν σώζεσαι. Τι να κάνει ο άνθρωπος, τα ακούει τα εξαμάξεις από προχθές, από το παιχνίδι με τη Ρουμανία, αλλά και χθες με την Πορτογαλία. Τα έκανε χάλια μαύρα η εθνική μας. Δεν βλέπω, δεν βλέπω εύκολα να είμαστε στο μούντο μπάσκετ. Έτσι είναι, θα σας πω αργότερα έναν από τους λόγους. Έμα Βασίλη Σπανούλη ήρθε στον Άρη, όχι ότι συμβαίνει κάτι διαφορετικό αλλού. Έριξε μια ματιά στα 14χρονα, 15χρονα, 16χρονα, όπου θα δεις ότι οι ομάδες στο παίδων και στο εφηβικό του Άρη και άλλων ομάδων απαρτίζονται από παιδάκια τα οποία μαζεύουμε από Βουλγαρίες, Ισραήλ, Ολλανδίες, Γεωργίες, Ρωσίες, από τα 14-15 παρακαλώ. Έτσι δεν γίνεται ομάδα, Βασίλη μου, Σπανούλη μου, όταν μάλιστα οι καλοί σου οι καλαθοσφαιριστές νιώθουν πολύ σπουδαίοι και μεγάλοι και δεν σου κάνουν και δεν μας κάνουν τη χάρη να αγωνίζονται με την ταπεινή εθνική. Μην περιμένεις κάτι διαφορετικό, Βασίλη Σπανούλη. Χωρίς να φταίει ο Βασίλης Σπανούλης. Τώρα προπονητικά, μπασκετικά, μπορεί να έχει τις όποιες ευθύνες τακτική που ακολούθησε. Αλλά τι να κάνουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Βλέπεις ο Κάφρος, ο χουλιγκάνος, ο παδός, γουστάρει η ομάδα του να έχει όχι 12, 15 ξένους παίκτες. Και χαίρεται και πανηγύριζει κάπου, διάβασα, λέει, έρχεται και ο Λάρκιν στον Παναθηναϊκό να πάρει σύνταξη. Αν θα παίξει ο Λάρκιν και ο Μοντέρο και ο... και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος στις μεγάλες μας ομάδες. Πού να βρει ο Σπανούλης κόσμο για να στελεχώσει την εθνική? Με καλύτερο τον Τολιόπουλο, τον Χαραλαμπόπουλο και βεβαίως τον μεγάλο πλέον σε ηλικία αλλά πρότυπο αθλητή Κώστα Παπανικολάου. Μέχρι εκεί. Πηγαίνετε, μαζέψτε. Είδα προχθές φωτογραφία της ομάδας του Ολυμπιακού, συμπαίκτης λέει του μικρού Σπανούλη. Θα είναι ένας 16χρονος ο οποίος έχει ύψος 2,18 από το Κογκό. Κογκό, Ζαΐρ, ακτήλε φαντοστού. Αυτά πώς ψηλώνουν εκεί κάτω? Εμείς τα δικά μας τα έχουμε στον αφρό. Πανάκριβες βρεφικά αυτά, πράγματα, θάματα και έφτασε ένα 90. Ο άλλος τώρα στη ζούγκλα μέσα. Μέσα στους ανθρωποφάγους. Πώς γίνεται 2,18 ρε φίλε? Έχει μια φωτογραφία η ομάδα, νομίζω το παιδόν ή το εφηβικό του Ολυμπιακού, πήραν ένα ζουλού. Δεν έχω τίποτα με το παλικάρι, έτσι. Ο οποίος είναι 2,18 και ένα άλλο οποίος είναι 2,10. Ο 2,18 ανοίγει τα χέρια του και αγκαλιάζει όλη την ομάδα των πιτσιρικιών του Ολυμπιακού με μια του μόνο κίνηση. Τι να κάνει ο Σπανούλης μετά, όπου θα πάρει παίκτες? Να πάρει το ζουλού? Όταν το ζουλού τον κάνεις γοκαπίδι, ντορσέογλου, μετά πάλι διαμαρτύρες. Μα δεν έχει άλλους. Τι να κάνει? Καλό πρωινό τον πόνο μου, λέω και εγώ. Κάτσε, δεν είναι αυτό το σημαντικότερο θέμα. Αν εμείς έχουμε να πούμε αυτά, οι Βραζιλιάνοι φουκαράδες που χάσανε από τους ψαράδες, τι να πούμε? 2-1 τα θηρία. Μπράβο στους Νορβηγούς. Α, εγώ ήμουνα με τους Νορβηγούς. Ήθελα να δω αυτό το κουπί που τραβάνε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, μαρκετή κίνηση από ό,τι βλέπω. Κάτσε να δω, να σου πω για σένα, φίλε, φίλοι, γιατί αυτά περιμένεις να ακούσεις από εμένα και όχι τις αγλαμάρες μου. Αρκετή κίνηση έχουμε στην περιφερειακή οδό. Δεν είναι ένα ενιαίο κομμάτι το οποίο να είναι προβληματικό, αλλά κατά διαστήματα βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσεις. Στην Βασιλίσσης Όλγας βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσεις. Και στην Μοναστηρίου, στον κόμβο της Ιωνίας, ερχόμενη προς την πόλη, κάτι έγινε ή έχει αρκετό κόσμο, ή μάλλον σε ένα κομμάτι εκεί του δρόμου έχει χαμηλές ταχύτητες. Αυτά μεταξύ άλλων, σήμερα που είναι Δευτέρα, που ο μήνας 6 Ιουλίου έχει σήμερα, και σαν σήμερα ο Νίκος Γκάλης
είχε πετύχει γίνει το ρεκόρ των 53 πόντων σε ένα παιχνίδι με τον Παναμά. 53 πόντους. 50

Σήμερα είμαστε με τον Φαραντούρη και την Καριστιανού. Είμαστε με τον λαό, ο οποίος εύκολα παραμυθιάζεται και ακολουθεί τους παπατζίδες. Με την Καριστιανού μέχρι τέλους. Με τον Φαραντούρη μέχρι τέλους. Ρε τον Τσαχπίνη, τον Φαραντούρη, τον Γλυκούλη, τον αριστερό, τον ηθικό, τον έντιμο, τον εργατολάγνο, τον αγωνιστή. Γι' αυτό δεν ήθελε ο Φαραντούρης, όταν το ρωτούσαμε σε εκπομπές, θα κατέβει σε εκλογές. Όχι, λέγω, όχι, όχι, όχι, δεν θα είμαι, λέει, στις λίστες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα τιμήσω, λέει, την ψήφο των πολιτών οι οποίοι με έστειλαν στην Ευρωβουλή. Χαζός είναι, ρε. Τακτοποίησε τη γυναίκα του 2 χρόνια με 260 χιλιάρικα. Ένας εργαζόμενος στην ΑΔΕ γυναίκα. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Αυτά τα μεταπτυχιακό. Τώρα έχει και, συγγνώμη, θα το πω και η Κουτσή Μαρία, έτσι. Ακούς τον άλλο, λέει, έχω μεταπτυχιακό. Σιγά τα ΟΑ. Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ο Φαραντούρης, γι' αυτό έλεγε όλο αυτό το διάστημα: εγώ δεν θα πάρω μέρος στις βουλευτικές εκλογές. Γιατί είναι μια χαρά βολεμένος, τακτοποιημένος, τακτοποίησε και τη γυναίκα του. Ανώμημα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα λες πράγματα άσχημα για τον Νικόλα τον Φαραντούρη. Δεν έκανε και δεν κάνει τίποτε παράνομο. Τώρα το κατά πόσο είναι ηθικό ή όχι είναι μεγάλη κουβέντα. Πάντως τον Νικολή, που τα βάζει και μαλώνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, εγώ λέει αυτό, ερωτήσει, επερωτήσει. Αλλά περνάει ταμείο και ο ίδιος και η γυναίκα. Αυτές είναι δουλειές. Αυτές είναι δουλειές, φίλε μου. Από την ΕΟΚ, που κατά τα άλλα η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, οι τύποι δεν γουστάρουν, την πολεμούν, βάζουν ζητήματα. Ρε τον Νικόλα τον Φαραντούρη, επαναλαμβάνω, όλα είναι καθαρά έτσι προς Θεού. Δεν υπάρχει καμιά παρατυπία, παρανομία, αλλά δεν ξέρω αν είναι ηθικά όλα αυτά. Ή έτσι μοιάζει να είναι, τέλος πάντων, τυπικά. Και επειδή ρώτησα και έμαθα, στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας υπάρχουν πολλά σκάνδαλα πολλά χρόνια τώρα, αλλά κανείς δεν κινείται γιατί όλοι κάνουν τα ίδια. Συλλοβολεύονται δηλαδή, γι' αυτό και δεν καταγγέλλονται όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω. Βρήκανε μια σπηλιά με χρήματα, λευτόδεντρα δηλαδή, τα λιγούρια τα δικά μας. Και τρώνε, μασουλάνε, όλα, πώς τα, όλα, μην υπερβάλλω, οι περισσότεροι. Αν όχι όλοι, αραχτή γελάει. Να, ο Βαγγέλης ο Μιαμαράκης δεν σου λέει ότι τρώει, κάνει κάτι, όχι. Θα ξανάρθει εδώ, μεγάλε, θα τον ξαναψηφίσει ο κομματικός μηχανισμός. Θα περάσει άλλα 4-5 χρόνια, η Ελλάδα έχει. Μην ανησυχείς καθόλου. Κοντά 70.000 είναι οι εργαζόμενοι σε όλους τους οργανισμούς, φορείς και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντά στις 70.000 εργαζομένων τρώνε και μάλιστα αμείβονται παχυλός. Και να σου πω κάτι το οποίο και άλλες φορές σου είπα, το οποίο έμαθα από μέσα. Η μισή και πλέον είναι, πώς το λένε, ταξινίστας, ταξίνουν, δηλαδή δεν έχουν αντικείμενο, απλά αμείβονται. Αλλά δεν μιλάει κανένας γιατί βολεύονται και τα μικρά κόμματα. Να δω, δεν έχουμε δικούς μας εδώ οι οποίοι γαυγίζουν στα μικρόφωνα που τους έχουν κάνει τοπικούς συνεργάτες οι πρόεδροι των κομμάτων για να αρπάζουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μαλώσει ο άλλος, γιατί να θυμώσει, αρπάζει. Έκαναν τη φουκαριάρα ευρωβουλευτή και τακτοποίησαν γύρω-γύρω. Βέβαια υπάρχει κοινό εκεί έξω το οποίο αυτά δεν. Λέει, δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι απατεώνες σε εισαγωγικά, αλλά άμα θα κυβερνήσουν θα γίνουν άγγελοι, αρχάγγελοι.

Κάτσε να σου πω, περίμενε, μην βιάσει για τις πυρκαγιές. Έχω να σου πω πραγματάκια από ρεπορτάζ από τα ξημερώματα χθες από τις 5 η ώρα το πρωί. Στα γεράματα ήμουνα εκεί στις φωτιές για 3-4 ώρες για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Τι να κάνω, ποιος θα πάει? Αυτό το ερώτημα πάλι, ε, ποιο να στείλεις? Επειδή δεν θες να μπει σε διαδικασίες, πας ο ίδιος. Για σε έχεις ξεπεράσει τα 60, πάλι καρέ μου. 32 βαθμούς, 33 το μεσημέρι. Κάπως δρόσε χθες το βράδυ, πρέπει να σας πω. Νομίζω το αισθανθήκατε κι εσείς. Τα μποφοράκια θα είναι 2-3 το απόγευμα, θα πάμε και στα 4. Ο ουρανός θα είναι καθαρός. Αυτά λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Blue Jean.

0: Γεια σου ρε Αναστασία μου. Αναστασία λέει, κύριε Βενιέρη, δεν σε απογοήτευσε όλος ο κόσμος? Όλος όχι μωρέ, αλλά εντάξει. Τι να κάνω, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο, Αναστασία. Το παλεύω πόσο και όσο μπορώ. Χωρίς κανένα όφελος τελικά, αν το σκεφτείς. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας θα χτυπάει το ζήτα. Κάτι καραγκιόζητες είναι πολύ περισσότερο κερδισμένοι από εμάς οι οποίοι υπηρετούμε ή προσπαθούμε τέλος πάντων την λογική να στηρίξουμε κόντρα στην κυρία Γκαριστιανού και στα άλλα χλάδια, πεπόνια και μήλα και δαμάσκηνα που βγήκαν προχθές. Τι είπε η Γκαριστιανού? Λέει, έχω πληροφορίε ότι εκεί θα μπουν, λέει, ανεμογεννήτριε. Και βγήκαν διάφοροι και ένα αχλάδι, ένα πιτσιρίκος τον πήρε, ποιος θα τον έπαιρνε, σε ποιο κόμμα θα πήγαιναν τα αχλάδια. Ο οποίος βγήκε και έλεγε ανεμογεννήτριος, που καριέρα Ελλάδα. Γι' αυτό πολέμησαν οι προγονείς μας, για να έχουμε ηλίθιους, οι οποίοι δημοσίως να λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό, έχοντας παντελή άγνοια. Λοιπόν, έτσι αυτά τα... αυτή η σοφή της Ελλάδας του 2026, τα δύο αυτά κόμματα και ένα, κάνα δύο μικρά ακόμη, αλλά αυτά τα δύο εκεί δυνατά, λένε ότι ο 76χρονος, ουσιαστικά αυτό λένε, ο 76χρονος, ο οποίος είχε πιει το αλκοόλ του, κόλλησε το αυτοκίνητό του, προσπάθησε να το ξεκολλήσει και έβγαλε σπινθήρες από τα σπινιαρίσματα και έβαλε φωτιά στην περιοχή. Το έκανε για να μπουν ανεμογεννήτριες, χαζούλη. Και από κάτω έχει γιουρούσια και αδαείς οι οποίοι τους πιστεύουν. Ναι, το είπε και η Γκαριστιανού, σε παρακαλώ, και η ελληνική λύση, ότι εκεί, λέει, το θέμα είναι οι ανεμογεννήτριες. Γι' αυτό 76χρονο έβαλε φωτιά, για να βάλουν δίπλα στο Τιτάν ανεμογεννήτριες. Και υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που κάθει και τους ακούει χωρίς να τους φτύνει. Τέλος πάντων, για την ιστορία να σας πω, υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο για ανεμογεννήτριες. Από την άλλη πλευρά, στα λατομεία, είναι τελείως σε άλλη κατεύθυνση. Έχουν μπερδέψει τα μπούτια τους, δηλαδή, κατάλαβες, έχουν μπερδέψει τα μπούτια τους και έριξαν την πομφόλιγά τους. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ελέγχεται, ψάχνουν να δούνε περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. Γιατί το σημείο προσφέρεται για να παράγεται φτηνή ενέργεια. Αυτό δεν θέλουμε. Φτηνή ενέργεια δεν θέλουμε, λέω εγώ τώρα. Το κατηγορώ και το καταγγέλω. Και η κριτική δεν είναι μεταξύ άλλων γιατί η ενέργεια είναι ακριβή. Φτηνότερη ενέργεια από την αιωλική δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ο ήλιος με τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ο άνεμος με τις ανεμογεννήτριες δίνουν ενέργεια. Να πω λοιπόν σε όλα αυτά τα αχλάδια, όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα και συγγνώμη, αλλά δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται γιατί κάνουν κακό στην συνείδηση του κόσμου, στη λογική του κόσμου. Να τους πω λοιπόν ότι δεν θέλει πολύ δουλίτσα. Μπείτε λίγο, γιατί είστε χτυπημένα μυαλά, μπείτε λίγο στα επίσημα στοιχεία και δείτε σε ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αιωλικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά πάρκα κάνουν θράψη, κυρίως τα αιωλικά, γιατί δεν έχουν τον ήλιο που έχουμε εμείς. Χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, προηγμένες χώρες, αυτές έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις χώρες έχουν φτάσει να παράγουν το 50, 55, 60 και 65% της ενέργειας από τον άνεμο, ο οποίος φυσάει δωρεάν. Αλλά εδώ στον τόπο μας, υπάρχουν απατεώνες στους οποίους δίνεται 5, 4, 6%, 7%, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι όσο τους δίνεται 4, 5, 6 και 8% θα συνεχίζουν να σας εξαπατούν και μάλιστα να βάλουν, να επιτίθενται απέναντι στην λογική και σε ανθρώπους οι οποίοι τη στηρίζουν. Αυτά με αφορμή την ατάκα, τη δήλωση της κυρίας Γκαριστιανού η οποία είπε αληθεύει ότι θα μπουν γεννήτριες. Ναι βρε, υπάρχει σχέδιο, αλλά είναι περίπου 8 χιλιόμετρα μακρύτερα από εκεί, κυρία Καριστιανού. Εκτός άμα δεν ήταν καλά ενημερωμένος ο 76χρονος και έβαλε φωτιά από την εδώ πλευρά του ωραιοκάστρου και δεν έβαλε από την άλλη που τα συμφέροντα του είπανε πάρε λεφτά να βάλεις φωτιά. Αλλά είστε τόσο άτυχοι που υπάρχουν τόσοι ηλίθιοι και σας και απατεώνες που δεν σας έχουν πει ότι το χειρότερο πράγμα για μια εταιρεία που θέλει να εγκαταστήσει δίκτυο με ανεμογεννήτριες, το χειρότερο πράγμα είναι να πάρει φωτιά το βουνό στο οποίο θέλουν να στήσουν τις ανεμογεννήτριες. Έτσι και καεί η έκταση και κηρυχθεί αναδασωτέα πάπαλα. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα για να γίνει μετά το πάρκο. Αλλά δεν βαριέσαι, βραδερφέ, τώρα αυτά θα συζητάμε. Έλα τώρα. Κυρία Καριστιανού και οι συνάδελφοι εδώ, Παντελή, ο Παντελής ο φίλος μου Σαβίδης, επειδή έχετε παρεδώσει, αν θέλετε και τη δείτε την, επειδή εμάς δεν μας μιλάει, πείτε της αν βρήκα ένα καλό ακίνητο αποπληστηριασμό στην περιοχή να το χτυπήσει. Δεν θα πέσουν τιμές δηλαδή από ανεμογεννήτριες, έτσι. Ενημερώστε την κυρία Καριστιανού ότι άμα βρήκα ένα σπιτάκι εκεί κανός φτωχού μέσα από ηλεκτρονικό πληστηριασμό να το χτυπήσει το κεφάλι. Όπως έκανε η Στάς Αθήνας. Και έχει το θράσος αντί να πει ναι ρε παιδιά έγινε και ήταν λάθος, δεν ξέρω τι άλλο, τι στο διάλο. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, δεν γνώριζα λέει εγώ. Εν τω μεταξύ της βγήκαν ακόμη δύο θεματάκια για την ή και τι ακριβώς έχει με... με συμμέτοχο. Κάτσε να σου πω τώρα τι ώρα είναι, γιατί τέτοια ώρα...
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Κοντίτο, θράψη κάνουνε τα προϊόντα της Κοντίτο όλο αυτό το διάστημα.

Φίλε, έχω πολλά πράγματα να κάνω, τώρα με ενημερώνουν. Γιατί δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε λέμε. Γεια σου ρε Φαραντούρη, σύντροφε. Το καλύτερο παράδειγμα. Και ο Φλούφλης, ο πολιτικά μπούλης, παραιτήθηκε, ο Ζαχαριάδης. Καραμέρο, Ζαχαριάδης και άλλοι οσφιοκάμπτες, υποτελείς το σύστημα Τσίπρα. Παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον, η μία μετά τον άλλον, ο άλλος μετά τη μία, για να πάνε στον Τσίπρα. Τους έχει βάλει εκεί στη σειρά ο Τσίπρας και υπογράφουν χαρτάκια, κάνουν αιτήσεις δηλαδή. Η μαγιά του Αλέξη είναι να τους ξεφτυλίσει ακόμη περισσότερο, γιατί το θέλει ο οργανισμός τους. Να τους ξεφτυλίσει ακόμη περισσότερο και όταν έρθει η στιγμή να κάνει επιλογή για ψηφοδέλτια, να πει εσείς δεν μου κάνετε, εκεί δεν θέλω. Ξεφτυλίστε τους, αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα. Πολύ καλά τους κάνετε, όπως παίζετε στα δάχτυλα. Κόσμο και κοσμάκι, παίξτε στα δάχτυλα. Και όλα αυτά τα αριστερά παλικάρια με το αριστερό ηθικό πλεονέκτημα, όλους αυτούς οι οποίοι σας γλύφουν, έρπουν για να τους πάρετε, να τους τοποθετήσετε σε περιφέρειες όπου έχουν πιθανότητες να εκλεγούν. Πραγματικά μεγάλη προσφορά του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό, γιατί ξεφτιλίζει όλους εκείνους οι οποίοι νόμισαν ότι έγιναν σπουδαίοι το προηγούμενο διάστημα.

Δημήτρη μου, δεν τους ακούω, μου γράφουν κι άλλοι, δεν, έτσι. Τώρα μετά από 40 χρόνια στη δουλειά κάθομαι να ακούω τώρα, θα αστειεύεσαι μου φαίνεσαι. Εγώ δεν ακούω τον Τράγκα, θα ακούω τώρα τα κόπρενα του Τράγκα, δεν.

Λοιπόν, κάτσε να σου πω 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς και καταρχήν και καταρχάς και όπως θες, και οριζόντια και διαγώνια και κάθετα. Χρωμοδομή. Από το 1988 πρωταγωνίστρια στον χώρο χρωμάτων και μόνωσης, με ποικιλία προτάσεων, καινοτομίες, με νέα προϊόντα τα οποία ομορφαίνουν κάθε χώρο και βελτιώνουν βέβαια την μόνωση. Κάτι που χειμώνα καλοκαίρι σημαίνει μικρότερο κόστος, λιγότερες δαπάνες. Για να κρατήσουμε δροσερό ή ζεστό κάθε χώρο. Ο μόνος χώρος ο οποίος, αλλά και αυτός, θα πρέπει να είναι όσο δεν τον χρειαζόμαστε, όχι απλά κρύος, κατεψυγμένος, είναι ο χώρος στον οποίο ζει και βασιλεύει ο Μπαρμπαστάθης. Αυτό το ανθρωπάκι με το καλαθάκι. Στο καλαθάκι έχει 18 διαφορετικές συνταγές, προτάσεις για κάθε μία, κάθε έναν από εμάς. Στη σειρά ας μαγειρέψουμε 18 διαφορετικές γεύσεις, εύκολα, γρήγορα, υγιεινά και νόστιμα.

Γεια σου ρε Θωμά. Είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι δικό μας, από αλλού το κλέψαμε. Είναι εύκολο να εξαπατήσεις κόσμο, δύσκολο αυτός ο κόσμος να παραδεχθεί ότι τον εξαπάτησες. Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί, δηλαδή, ορισμένα πράγματα ρε φίλε είναι οφθαλμοφανέστατα. Δεν μπορεί ρε φίλε, δηλαδή, όσο και αν είσαι κάποιος, όσο και αν είναι, δεν μπορεί να μην το βλέπει. Αλλά είναι αυτός ο μεσογειακός εγωισμός που προσπαθείς να δικαιολογήσεις πράγματα που δεν έχουν καμία βάση, αυτοξευτιλίζεσαι, αλλά το κάνεις γιατί δεν θες να δεχθείς ότι ο άλλος είναι απατεώνας. Δεν θες να δεχθείς ότι τράγκες υπάρχουν και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία, τους οποίους πίστεψες, πιστεύεις, ακολουθείς. Σε εξαπατούν κανονικότατα, βγάζουν λεφτά στις πλάτες σου, στον κόπο σου, σε κοροϊδεύουν και προσπαθείς να τους δικαιολογείς. Από τον Όλυμπο από απέναντι έχουμε και φεστιβάλ Ολύμπου. Να πάτε, έχει ωραίες παραστάσεις. Τα έλεγε το πρωί η Κατερίνα. Γίνονται ωραίες παραστάσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ Ολύμπου, όπου χορηγός είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο προτείνουμε και εμείς. Είναι ο καλύτερός μας σύμμαχος, έτσι κι αλλιώς έρχεται από τον Όλυμπο. Αυτό από μόνο του πιστοποιεί την ποιότητα του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Και όπως γράφει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, εμείς δεν ευχόμαστε στα ανήψια μας να είναι μέσα στο τρένο και να καούν ζωντανά. Γεια σου ρε Δημήτρη.

0: κοντά στις 100 φωτιές είχαμε, 100 φωτιές στη διάρκεια μιας ημέρας, Σάββατο Κυριακή, εκ των οποίων πάνω από 60 εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Τι να πρωτοπρολάβουν οι άνθρωποι? Θα σας δώσω πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία έψαξα και βρήκα, είναι επίσημα στοιχεία, γιατί τούτη εδώ η δουλειά για να καταξιωθείς σε αυτήν και να μην σε κράζει και γελά ο κόσμος, μπορεί να διαφωνεί με τις απόψεις σου, δικαίωμά σου είναι. Του καθενός να διαφωνείτε με αυτά τα οποία υποστηρίζω. Αλλά τούτη εδώ η δουλειά χρειάζεται δουλειά. Πρέπει να ψάχνει κανείς. Τι εννοώ, θα σου πω σε λίγο. Γιατί ορισμένα πράγματα, αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, θα πρέπει να δουλέψουμε και να έχουμε το θάρρος να τα μοιραζόμαστε με την κοινωνία.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
18: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
15: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
18: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
20: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
20: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Μπαίνεις τσουλώντας.
24: Βγαίνεις περπατώντας.
25: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
26: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
27: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
28: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
29: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
30: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
31: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
32: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
33: Η μυθική Ιθάκη.
34: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
35: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
36: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
37: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
38: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
39: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
40: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
41: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
40: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
41: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
40: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
41: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
40: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
42: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Γεια σου ρε Σία, οι φίλοι μας εδώ λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Βόρεια Γερμανία, έξω από την Βρέμη. Όλη η περιοχή εδώ είναι γεμάτη από ανεμογεννήτριες και οι άνθρωποι το θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό. Και λίγο πιο πάνω στη Βόρεια Θάλασσα που έχει τεράστια αεολικά πάρκα, κανείς δεν παραπονιέται. Έχετε απόλυτο δίκιο Σία μου, η Βόρεια Θάλασσα είναι γεμάτη. Η Δανία, οι βόρειες χώρες αξιοποιούν όσο μπορούν τον άνεμο. Εδώ έχουμε ηλίθιους, οι οποίοι δυστυχώς επηρεάζουν μέρος της κοινής γνώμης. Θα μου πείτε μόνο αυτό λένε. Λένε τόσες γελιώντες, ηλίθιώντες. Αλλά ο κόσμος τους ανέχεται και κάποιες φορές τους στηρίζει. Μάλιστα πολύ ορθά επισημαίνει εδώ η φίλη. Λέει καλά στη Χούβα θα έβαζαν ανεμογεννήτριες ρε Καριστιανού. Θα έβαζαν μέσα στην κοιλάδα ανεμογεννήτριες. Όχι κοιλάδα, μέσα στο... Εκεί κάτω δηλαδή χαμηλά. Άρα καριστιά. Είχαμε έναν, γίνατε δύο. Και όπως το λέω θα γράφει εδώ ο Νίκ Παπάντη λέει, καλημέρα λέει, η Μαρέβα είναι πίσω από τις φωτιές. Από τις φωτιές σίγουρα, ναι. Χειροκροτώ. Επικροτώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, για τις φωτιές έχω να σας πω πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα θαρώ, αλλά είναι η ώρα να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα. Θα σας δώσω τα στοιχεία του ρεπορτάζ στην διάρκεια της ανάγνωσης των πρωτοσέλιδων. Τα οποία διαβάζουμε με έπιπλα Μαρμαρίδι. Έχουμε Μαρμαρίδι Modern Living Summer Home Festival. Μία ολόκληρη εβδομάδα ξεκινήσαμε Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε Summer Home Festival Τιμών Μαρμαρίδης Modern Living.

Στα νέα διαβάζουμε μια λύση ανάσα κατασχεμένα ακίνητα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείτε το ακίνητο. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσετε, τι ισχύει αν δεν τους δηλώσατε, συγγνώμη. Αυτά ενδεχομένως, Κατερίνα, δείτε τα με την Έφη και τον Άρη. Έχουμε εκεί ανθρώπους του χώρου οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Τα τρωτά του, αλήθειες και μύθοι για το ΚΑΝ, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Και η Δία Αλή Χαμενεή, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση. Πάνω φωτογραφία Σπανούλης. Άσε ρε ζήλη φίλε, ρε ζήλη. Τα πάνω νωρίτερα, άστο, άστο. Μην ρίχνετε ευθύνες στον Σπανούλη. Αυτό το υλικό έχει, με αυτούς μπορεί να παίξει. Να δείτε και να δούμε τα χάλια μας οι οπαδοί, οι άγριοι οπαδοί των κομμάτων.

0: Η απογευματινή αμετανόητος εμπριστής της παράταξης παίζει με το TikTok για τον, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε ένα TikTok με τον συνεργάτη του, τον κύριο Τούσιαν, το λέω καλά. Τσαχμινιά, το έχει ρίξει ο παππούλης στα TikTok, ωραίο.
1: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
2: Κάτι ενδιαφέρον.
1: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
2: Εγώ που κολλάω.
1: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψει την αυτοδυναμία.
2: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
1: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
2: Για διαγραφή γιατί φταίω.
1: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
0: Αυτό είναι ένα από τα TikTok τα οποία ανέβηκαν με τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς το λέει ο άλλος, έλα στον παππού, έλα στον παππού. Γεια σου Αντώνιο! Με τον Αντώνη Σαμαρά είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ρίξει τη Χούντα Μητσοτάκη. Οι άλλοι δεν μπορούν. Οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ, γράφει. Δημοπρασία σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο δρόμο, μεγάλο έργο. Επίδειξη ισχύω στο λαϊκό προσκήνιο.

ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ο Φαραντούρης ρε το... Και ο Φαραντούρης και όλα αυτά τα ερπετοειδή, όλοι αυτοί οι οσφιοκάμπτες, όλοι αυτοί οι γλύφτες, οι οποίοι σέρνονται, έρπουν, αυτοξευτιλίζονται για να βολευθούν και να πάνε όπου υπάρχει έδρα. Αυτή ρε, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Ακόμη ρωτάς, αγαπητή μου εφημερίδα των συντακτών, όλα αυτά τα μπουμπούκια τα οποία ανδρώθηκαν πολιτικά στον χώρο της συγκεκριμένης αριστεράς και κέντρο αριστεράς, και τώρα έρποντας, γλύφοντας ως γυμνοσάλιαγες,

Αξιόγλου, ο Ζαχαριάδης, ο Καραμέρος, Αμ ή ο Μιχελογιαννάκης. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62. Ποιοι ρε φίλε. Θα μας τα πει αργότερα ο Σοπασής. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται της κακομοίρας. Κανείς δεν ξεχνά 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, σαν χθες ήταν το δημοψήφισμα του 2015. Θα σας πω την αλήθεια, εγώ με κούρασε η συζήτηση για το 2015. Δηλαδή το μόνο που κάνει είναι να συσπυρώνει κάποιον κόσμο. Εμένα με ενδιαφέρει το αύριο, το μέλλον. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μανιφέστο, σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Έχει Ανδρουλάκη, Φαραντούρη. Φαραντούρης γελάει. Του λένε ρε φίλε, τι είναι αυτά τα... Αρπακτικό είσαι. Και γελάει. Ρε Φαραντούρη. Με αυτούς ρε, αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτοί μαζεύονται εκεί στον χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς. Οι άλλοι είναι κακοί, είπαμε. Οι άλλοι είναι κοθόνια, δοσύλλογοι, χίτες, ταγματασφαλίτες, κλέφτες, απαντεώνες. Η λύση έρχεται από την κεντροαριστερά και την αριστερά στην Ελλάδα. Από αυτούς θα σωθούμε. Η κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά, Μητσοτάκη, εμφύλιο στη δεξιά με φόντο στα σενάρια για κάλπες τον Σεπτέμβριο. Κυρακόντρα, τώρα άρχισαν τα... οι εχθροπραξίες. Μάλλον δεν είστε καλά διαβασμένοι. Ελεύθερο αντιγράφει, υψώθηκε η μπλε γροθιά του αντίχριστου, παρακαλώ. Ο Σαμαράς της ΣΕΡΕ και ο Ελασίτης Τσίπρας. Οι political Κυριάκος Μητσοτάκης θα λογοδοτήσουν οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα, κεντρικό θέμα της political. Συνεχίζω έχοντας πάντα δίπλα μας τα έπιπλα Μαρμαρίδη, Δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Και τέλος η εφημερίδα Star, τη γράφει Star, άρπαξαν διαμάντια 1 εκατομμυρίου ευρώ από εφοπλίστρια.

αναστενάζει το Αιγαίο με τη Βανδύ, λέει σεξ πάνω στο σκάφος. Ασυγκράτητος ο Μπισμπίκης. Ωραία ρε φίλε, γράψα μου και τις πέταξε τα μάτια έξω και τέτοια. Τι στάρεις. Σεξ πάνω στο σκάφος. Σιγά ρε φίλε. Οι άλλοι κάνουν μέσα στο

Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival. 7ήμερο πάρτι τιμών. Προλαβαίνετε μέχρι και τις 7 του μηνού. Α, μέχρι μεθαύριο. Αύριο.

0: Αρκετή κίνηση στην περιφερειακή οδό χωρίς ιδιαίτερα ζητήματα αξιοσημείωτα. Εκεί στο ύψος Τριανδρίας και προς δυτικά και προς ανατολικά έχουμε θέμα, αλλά εντάξει. Καλογεράκι είναι ο κόσμος, πάει και έρχεται. Να συγχαρώ εσένα τον Κάφρο και ας είσαι και ακροατής μου, εσένα τον άθλιο τύπο, ο οποίος έχεις κουρέψει, αν το έχεις κάνει, τα χορταράκια από τον κήπο, από το εξωτικό. Εδώ στην Καλλικράτεια, στην Ηράκλεια, στα πλάγια και αλλού, ή απέναντι στην Πιερία ή στο Στριμονικό, και έχεις πετάξει όλα αυτά τα χόρτα και τα κλαδιά έξω από το οικόπεδό σου, δημιουργώντας χωματερές. Γιατί προχθές από μια τέτοια χωματερή στην Καλλικράτεια κινδυνεύσαμε να καούμε. Πανικό στο Σάββατο το απόγευμα. Ήμουν εκεί παρών. Όλοι φεύγανε με τα αυτοκίνητα. Εγώ κάθισα, μου λέει: Μαρία, πας καλά, ρε παιδί, με τις παντόπλες. Λέω: Το ρεπορτάζ γίνεται, είναι το πραξικόπημα της παντόπλας. Πήρα το σμαρτάκι, πήγα να απαθανατήσω, να αυτό και τα λοιπά, να ρωτήσω. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γι' αυτό είμαστε εδώ. Χαμός. Εξαιτίας ορισμένων ηλίθιων, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τα στενά σε μικρές χωματερές. Και δεν φτάνει αυτό, λίγη ώρα μετά, τσακ, φωτιά στο Ρεόκαστρο, να σου από τις 4.30 τα ξημερώματα, 5 και 4 στα Καμένα χθες. Έχω να σας πω πράγματα για την περιοχή. Βέβαια όλα αυτά γίνανε για τις ανεμογεννήτριες, αυτό το έχουμε λύσει, όπως είπε η Καριστιανού, όπως υποστηρίζουν και οι άνθρωποι της ελληνικής λύσης. Εκεί κάτω στη Γούβα θα βάλουν ανεμογεννήτριες και μετά θα πάρουν τεράστια σεσουάρ με ηλεκτρική ενέργεια για να φυσούν τα σεσουάρ, να γυρίζουν ανεμογεννήτριες, να δίνουν ρεύμα. Γιατί εκεί κάτω δεν φυσάει. Κύριε Καριστιανού, εκεί κάτω δεν φυσάει. Τι με κοιτάς, φυσάει εκεί κάτω?
1: Όχι, εγώ ήθελα να πω ότι έχετε ξαναδεί άλλο μέσο να παίρνει εργαζόμενη το διευθυντή της για να τον στείλει σε ρεπορτάζ. Γιατί εμείς το Σάββατο το κάναμε και αυτό.
0: Ναι, ρε φίλε, με πήρε τηλέφωνο 6 ώρα το απόγευμα και μέσα σε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και τολμάς και το λες.
1: Αφού ήσουν εκεί.
0: Εντάξει. Και χθες τα ξημερώματα ήμουν εδώ. Για ρωτά, όταν είπα το βράδυ στη Μαρία, 2 ώρα τον βράδυ, βλέπαμε τι γινόταν και λέω: Ξυπνάω 4.30 φεύγω. Μου λέει: Πας τόσους εργαζόμενους έχεις εκεί. Να στείλεις, μου λέει, την Κατερίνα την Νικολάου, να ξέρεις.
1: Δεν με πήρες.
0: 2 ώρα το βράδυ.
1: Ξέρω, αφού δεν παρούσε τίποτα. Για
0: αυτά καλύτερα, τώρα πέρα από την πλάκα, αυτά καλύτερα πρωινά ξυπνήματα είναι όταν είσαι Χαλκιδική στο εξοχικό καλοκαίρι που έχει καύσωνα και ξεκινάς πρωί να έρθεις στη Θεσσαλονίκη. Έχει μια ωραία δροσιά, βέβαια πολύ νωρίς, 5 ώρα, 5 παρά ήταν. Έχει μια ωραία δροσιά, έτσι ωραία, χτυπάει ο αέρας έξω. Πίνεις το καφεδάκι σου, πάρα πολύ, ακούς μουσική, πάρα πολύ ωραία.
1: Πάμε λοιπόν, για δελτίο.
0: Ναι, πηγαίνετε για δελτίο, γιατί εγώ πάω για καφέ.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε απόσταση έως και 20 χιλιομέτρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς εργοστάσεων ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί σήμερα περίπου στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει πυροσβεστική μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από αυτές οι 17 εκδηλώθηκαν μόνο το Σάββατο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ένας 18χρονος συνελήφθη χτες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη για κλοπή, απήθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της πόλης, στη διασταύρωση Σβόλου με Εθνικής Αμήνης, προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Έπειτα εγκατέλειψε το σημείο προσπαθώντας ανεπιτυχώς να διαφύγει. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε διαφύγει από ίδρυμα όπου κρατούνταν για διάπραξη κλοπών. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκί σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Καλυθέα Αττικής, σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη της Μάνδρας. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου. Εκεί θα βρεθεί και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στους 3.342 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι αρχές αποφεύγουν να μιλάνε για τους αγνοούμενους, ενώ ο ΙΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν και τους 50.000. Νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανση στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, θα πραγματοποιηθούν απόψε από τις 10 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο.

0: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκολεύει ο δρόμος της για το παγκόσμιο κύπελο του 27.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρανε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 32 και στα Γιαννίτσα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: À Paris.
13: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα

0: διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Πριν να καλωσορίσω την Βιργινία, γιατί έχουμε 2-3 έτσι πολύ ωραία θεματάκια και συνεντεύξεις, θα ήθελα πραγματικά απευθυνόμενο σε όλες και όλους εσάς, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάμε με πραγματικά στοιχεία, να μου απαντήσετε αλλά με το χέρι στην καρδιά στο εξής ερώτημα. Αν ήσασταν γιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και σας ζητούσε ή υπήρχε η δυνατότητα για 2-3 μήνες το καλοκαίρι, νομίζω από 1 μέχρι 3 μήνες το καλοκαίρι, να δηλώσετε ότι θα προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως γιατρός σε κάποιο από τα νησιά, τα πολλά νησάκια που έχουμε και που έχουν ανάγκες κυρίως το καλοκαίρι. Πόσα χρήματα το μήνα θα θέλατε για να πάτε? Γράψτε μου στο Viber, πραγματικά μπείτε λίγο στον κόπο, θέλω να δω κάτι, να διαπιστώσω κάτι. Με πόσα χρήματα θα ήσταν ικανοποιημένοι? Επαναλαμβάνω, γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος δέχεστε να πάτε σε ένα νησί για να εργαστείτε 1, 2 ή 3 μήνες. Πόσα χρήματα θα θέλατε για να το κάνετε? Και να είστε ευχαριστημένοι. Στείλτε μου στο Viber στο 6908-357-800 ένα ποσό. Πραγματικά έχει σημασία και είναι... θα το διαπιστώσετε, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Γράψτε, ό,τι γράψτε θα δεχθώ. Με πόσα χρήματα το μήνα καθαρά θα δεχόσασταν κάτι τέτοιο? Βιργινία, καλημέρα. Μιλάει η Βιργινία με το υπερπέραν.

0: Λοιπόν, ήδη πολλά μηνυματάκια. 1500 λέει ο Κωνσταντίνος μόνο. 4.000 θέλει ο Δημήτριος. Ο Ανδρέας θέλει 4.000 επίσης. Ο Κώστας λέει 2,5 με 3.000. Ο Θεόδωρος λέει 5.000. Στη Βιργινία μου έσουν γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πήγαινες για 1, 2, 3 μήνες καλοκαιράκι, πόσο θα ήθελες? Αλήθεια σου λέω, με το χέρι στην καρδιά, καλημέρα.
1: Δεν ξέρω, ρε Δημήτρη.
0: Πες ένα ποσό, παιδί μου, να
1: σίγουρα αφήσεις παραπάνω από ό,τι θα μπορούσα να βγάλω στην Αθήνα, ας πούμε, ή στη Θεσσαλονίκη.
0: Μα αφού είσαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν βγάζεις πολλά, είσαι υπάλληλο.
1: Άρα ένα τριχίλιαρο, να πούμε.
0: Ένα τριχίλιαρο καθαρά, θα πήγαινε σε ένα νησάκι για 2-3 μήνες να υπηρετείς. Έτσι δεν είναι, να προσφέρεις και η υπηρεσία μας. Ο φίλος μας Τρίφωνο Αλεξιάδης είναι στη γραμμή.
1: Ναι,
0: που δεν μιλάς. Καλημέρα, κύριε Αλεξιάδη.
2: Καλημέρα στην πρωινή παρέα από τα Βόρεια.
0: Εσείς πόσα χρήματα θα, αν είστε γιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πόσα χρήματα θα θέλατε για να πάτε 1, 2, 3 μήνες το καλοκαίρι να προσφέρετε υπηρεσίες σε νησί?
2: Μην ξεχνάτε ότι οι γιατροί σε αυτά τα νησιά δεν έχουν ωράριο και πενθήμερο, έχουν 24ωρο.
0: Ναι, εγώ ρώτησα πόσα χρήματα θα θέλατε. Με
2: και
0: πόσα.
2: Να σας πω, εγώ οικονομολόγος σπούδασα και αυτό με δυσκολία τελείωσα, νιάσω, γιατί δούλευα ταυτόχρονα, τώρα με ρωτάτε για ιατρική.
0: Όχι, μισθό, πόσο θα λέγατε, ρε παιδί μου, εντάξει, αξίζει τον κόπο να αφήσω.
2: Δεν μπορώ να το εκτιμήσω, δεν μπορώ να το εκτιμήσω.
0: Καθόλου.
2: Για άλλα πράγματα, για την ακρίβεια, για τις φακές, για τα κεράσια, μπορώ να σας πω, γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω.
0: Ναι, για να αντιμετωπίσετε και τις φακές και τα κεράσια, πόσα λεφτά θα θέλατε το μήνα? Έχει πραγματικά σημαντικό, γι' αυτό θέτω, αλλιώς δεν το έκανα.
2: Δεν ξέρω να σας πω, κύριε
1: Δημήτρη. Εδώ μας απαντάει γιατρός πάντως στο Viber, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: 2.100 λέει το μήνα, έχω πάει σκόπελο.
0: Ναι, σήμερα μετά τον Μάρτιο του 2026 οι αποδοχές ενός γιατρού ο οποίος θα πάει σε ένα νησί αθρηστικά, καθαρά, είναι από 5 έως 6.000 το μήνα.
2: Εάν εφαιρέσουμε έξοδα ενοικίου.
0: Όχι, όχι, είναι και αυτά καλύπτονται.
2: Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα προγράμματα που καλύπτονται. Μια και ανοίξατε την κουβέντα, καλό είναι το δημόσιο να έχει σπίτια διαθέσιμα σε αυτήν.
0: Εντάξει, με 5.000 και 6.000 το μήνα μπορείς να νοικιάσει ένα σπίτι σε ένα νησί. Να δώσει και ένα ποσό. Έτσι κι αλλιώς και εδώ νοικιάζει.
2: Αν είναι αυτό το ποσό, αλλά μην.
0: Βασικός μισθός, έχω τα επίσημα στοιχεία. Βασικός μισθός.
2: Το αποδέχομαι.
0: Καθαρά 2 έως 2,5. Εφημερίες από 1.000 έως 2 το μήνα. Ειδικό κίνητρο μετακίνησης 2.100 ευρώ το μήνα. Άρα συνολικά είναι από 5 έως 6.500 ευρώ το μήνα.
2: Το αποδέχομαι, αλλά έχοντας την εμπειρία του κοντινού νησιού της Αίγινας και της Σαλαμίνας εδώ στην περιοχή μας, δεν βλέπω να περισσεύουν οι γιατροί, να λείπουν, βλέπω. Αλλά μάλλον δεν με πήρατε να μιλήσουμε για τους γιατρούς.
0: Όχι, όχι, πέσατε πάνω στην περίπτωση, γιατί κάθεσα και ζήτησα τα στοιχεία με αφορμή το περιστατικό.
2: Καλά κάνατε και τα είπατε.
0: Με αφορμή το περιστατικό στο Καστελόριζο βασικά, ζήτησα και πήρα τα επίσημα στοιχεία. Πώς είναι οι αποδοχές, να δω αν αξίζει τον κόπο κάποιος να αφήσει την οικογένεια, τα παιδιά, την καθημερινότητά του και να πάει σε ένα νησί. Με 5.500 πάω και εγώ, κάνω εκπομπές στα νησιά. Δεν έχω και 24ωρο. Δεν. Μια χαρά λεφτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Να πάμε στα άλλα με
0: τον κύριο
1: Αλεξιάδη.
0: Γιατί 11 Ιουλίου είναι καθοριστική ημέρα.
1: Γιατί,
0: νομίζω,
1: κύριε Αλεξιάδη, φεύγουν ένας-ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: 2-2.
1: Και 2-2.
2: Πού το είδατε αυτό?
1: Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε 2 μέρες, έφυγε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης και έφυγε ο κύριος Καραμέρας.
2: Ο Κώστας ο Ζαχαριάδης είχε εδώ και καιρό προστασιοποιηθεί και έλεγε διαφορετικά πράγματα από αυτά που, τέλος πάντων.
1: Ο κύριος Καραμέρας που δεν είχε αποστασιοποιηθεί εδώ και καιρό.
2: Θα τα βάλουμε ένα-ένα. Γενναία η στάση του κύριου Καραμέρου, διότι διαφώνησε πολιτικά και παραιτήθηκε. Δεν έκανε αυτό που κάνουν άλλοι, οι οποίοι ενώ διαφωνούν πολιτικά δεν παρετούνται και βγαίνουν στα κανάλια και γράφει από κάτω Βενιέρης, λέω τώρα για να τον πειράξω, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέει αυτά που εκπροσωπεί άλλο κόμμα.
0: Άμα δεν μου έπαιρνε την έδρα ο Φάμελος, θα ερχόμουν εδώ με τους τάξεις μου την πήρε. Τι να
2: κάνω. Ναι, λέω. Λέω. Καλό είναι αυτοί που διαφωνούν και είναι σε άλλο κόμμα να παραιτηθούν. Άλλωστε να θυμίσω ότι αυτό έχουν υπογράψει κιόλας και πρέπει να τιμούν και την υπογραφή τους. Ότι όταν διαφωνούν θα παραδώσουν την έδρα στο κόμμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τον επόμενο βουλευτή μετά τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος ενώ κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής και ζήτησε την ψήφο του κόσμου, όταν ήρθε λόγω παραίτησης η ώρα να αναλάβει τις ευθύνες του, είπε εγώ δεν θέλω και δεν πήγε καν να ορκιστεί κτλ. Εν πάση περιπτώσει κρινόμαστε όλοι στην πολιτική και στην πολιτική έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο το αν θα εκλεγείς, αν θα έχεις ένα αξίωμα, αλλά η λεγόμενη υστεροφημία σου. Δηλαδή, τι θα λέει ο κόσμος όταν κάποια στιγμή θα αποχωρήσει από αυτό που είσαι.
0: Ε, τι σε νοιάζει εσένα, άμα είναι μεταξύ του να μην έχω την έδρα και του να έχω την έδρα το δίλημα, παίρνει την έδρα και αφήνει τον κόσμο να λέει ό,τι θέλει.
1: Όταν είπατε για τον επόμενο, ποιον εννοούμε, τον κύριο Σπίριτζη?
2: Βέβαιος.
0: Ο Σπίριτζη τι θα κάνει, δεν ξέρω, πήρε έδρα.
2: Από ό,τι έμαθα από δηλώσεις και τα λοιπά, ελπίζω να διαψευστώ, δεν θα ορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όπως έχει εκλεγεί και είναι η σειρά του, και έτσι η έδρα θα πάει σε άλλο κόμμα, σε άλλη βουλευτίνα άλλου κόμματος.
0: Γιατί να πάει σε άλλη βουλευτίνα αφού του ΣΥΡΙΖΑ είναι η έδρα? Έχει πάει ήδη το πρόσωπο σε άλλο κόμμα, εννοείται?
2: Έχει πάει σε άλλο κόμμα, είναι αντιπρόεδρος του κυρίου Κασελάκη. Και θα, αφού δεν θα δεχθεί ο κύριος Σπίριτζης, θα πάρει την έδρα, θα πάει η έδρα σε άλλο κόμμα, παρά το ότι και ο κύριος Σπίριτζης έχει υπογράψει ότι αν διαφωνεί
1: η
2: με Τζάκρη την έδρα...
1: Η δεν είναι Κασελάκης πλέον, είναι ανεξάρτητη.
2: Δεν μιλάμε για την κυρία Τζάκρη.
1: Ποιον μιλάμε?
2: Για την κυρία Κοροβέση. Η κυρία Κοροβέση είναι η επόμενη.
1: Στην Ελλάς, πού είναι αυτή?
2: Όχι, είναι με τον κύριο Κασελάκη.
1: Α, με τον κύριο Κασελάκη.
2: Ναι. Στις εκλογές...
1: Τι καραμπόλες είναι αυτές, κύριε
2: Είναι
1: Αλεξίας.
2: Η αναπλήρωση ανάλογα με το πώς κατεβαίνει το ψηφοδέλτιο και το τι ψήφους παίρνει. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι μπράβο στον Καραμέρο.
1: Ο κύριος Σπίριτζης γιατί αρνήθηκε?
2: Τι να σας πω, πάρτε το τηλέφωνο και ρωτήστε τον γιατί άλλα υπέγραψε όταν κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής και άλλα έκανε τώρα. Γιατί όλοι οι υποψήφοι βουλευτές του 23 υπογράψαμε ότι αν διαφωνήσουμε με το κόμμα μας θα επιστρέψουμε την έδρα στο κόμμα, θα παραιτηθούμε.
0: Αυτά είναι παλιά τώρα.
2: Για μένα η υπογραφή και κάποια άλλα πράγματα είναι θέματα τιμής, αξιοπρέπειας.
0: Η αλήθεια είναι τώρα, αγαπητέ μου Τρίφωνα, κύριε Αλεξιάδη, εσείς ο Πολάκης και δύο-τρεις ακόμη, ειλικρινά το λέω και όταν δεν είστε εδώ δηλαδή, μέχρι τώρα κρατάτε μια έντιμη στάση, παραμένετε στις αρχές σας, αλλά από ό,τι φαίνεται ο κόσμος με αρχές δεν πολύ καταλαβαίνει. Στο 08-1-1,2 είστε.
2: Είναι φυσιολογικό το ποσοστό που έχουμε, διότι όλους αυτούς τους μήνες εκπέμψαμε ένα πολύ λάθος μήνυμα στους πολίτες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει, διαλύεται, ενσωματώνεται σε άλλα κόμματα κτλ. Περιμένετε να τελειώσουμε το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή και να αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε, γιατί δεν είναι και εύκολο.
0: Πάμε στο δύσκολο ερώτημα. Αν επιμείνει ο Φάμελος στην άποψή του, τι θα κάνετε?
2: Θα υπάρχει μια μεγάλη διαφωνία μεγάλου μέρους του ΣΥΡΙΖΑ με το τι εκφράζει ο πρόεδρός του. Και παγκόσμια, βρείτε μου εσείς άλλη περίπτωση κόμματος που αυτός που είναι επικεφαλής, ελπίζω να μην το κάνει τελικά, αυτός που είναι επικεφαλής εκπέμπει ένα μήνυμα ότι στην ουσία κλείνουμε, τελειώνουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Αν το κάνει πρέπει να τον, τον απομακρύνετε.
2: Περιμένετε να τελειώσει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Μα δεν έχει αλλάξει άποψη ο Σοκράτης, είναι και φίλος ο Σοκράτης.
2: Είναι και φίλος, έκανε καλή δουλειά σαν πρόεδρος. Μας δημιουργηθήκαν προβλήματα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της τελευταίας στην οποία εισηγήθηκε. Ελπίζω να καταλάβει και να αλλάξει, διότι είναι τυχαίο, κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση, ότι δεν βρίσκεται ούτε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να βγει δημόσια και να υπερασπιστεί αυτή την απόφαση. Δεν υπάρχει ούτε ένας.
0: Και πώς πάρθηκε αφού δεν υπάρχει ούτε ένας?
1: Γιατί εσείς ψηφίσατε εκεί μέσα, εσείς δεν ψηφίσατε?
2: Γιατί στα κόμματα, στο θέμα της ψηφοφορίας έχω πει δημόσια ότι υπάρχουν προβλήματα.
1: Τι εννοείτε?
2: Διότι ψηφίσαν άτομα τα οποία ήδη έχουν αποχωρήσει, γι' αυτό και με επιστολή μου στην πολιτική γραμματεία έχω ζητήσει και ελπίζω να τα λάβω σήμερα τις πλήρες καταστάσεις με το ποιοι είναι στην Κεντρική Επιτροπή και με ποιο τρόπο έγιναν οι αναπληρώσεις όσο παραιτήθηκαν.
0: Προχθές,
2: αν αυτό δεν γίνει, θα αναγκαστώ να βγω με δημόσια καταγγελία, διότι δεν είναι δυνατόν να πάμε σε μια Κεντρική Επιτροπή και να έρθουν κάποιοι να ψηφίσουν οι οποίοι είτε δεν είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, είτε ήδη υποστηρίζουν δημόσια άλλο κόμμα.
0: Ο Νίκος Οπαπάς προχθές εδώ
2: είναι
0: μίλησε.
2: Είναι ανέντιμα πράγματα.
0: Κύριε Αλεξιάδη, ο Νίκος Οπαπάς προχθές την Τετάρτη ήταν εδώ στον Οστάτους και έθεσε ευθέως τις ευθύνες του Φάμελου, της ηγεσίας. Λέει, έχει ευθύνες για ό,τι έχει συμβεί και συμβαίνει σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σίγουρα όταν είσαι επικεφαλής ενός κόμματος έχεις τις ευθύνες. Και πρέπει κάποιος να εξηγήσει γιατί φτάσαμε στο 1%. Ας αφήσουμε όλα τα άλλα. Αλλά αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν το Σάββατο να έχουμε μία απόφαση, έναν οδικό χάρτη για τις εκλογές. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε. Δυστυχώς βλέπουμε ότι τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς που κατηγορούσατε πριν, αλλά τι να σας κάνω, είσαστε φίλος παλιός, τα κόμματα της κεντροαριστεράς δεν θέλουν να δώσουν μάχη απέναντι στο Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν ενώνονται, διότι μόνο αν κάποιος ενώσει την προοδευτική παράταξη...
0: Ο Τσίπρας μπορεί να την ενώσει, γιατί δεν πάτε όλοι μαζί να τελειώνετε.
2: Όχι, εμείς έχουμε κόμμα, γιατί να πάμε σε άλλο κόμμα, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν μπόρεσατε να ενώσετε την αριστερά, ο Τσίπρας μπορεί, λέει.
2: Από πού και σου το βλέπω.
0: Ένα 15-16% έχει πάρει.
2: Τόσο είχε και όταν έφυγε.
0: Τώρα με αφοπλίσατε. Ναι, θα το μεγαλώσει, λέει.
2: Αυτά είναι προβλέψεις, εντάξει. Προβλέψω να συζητήσουμε, αλλά...
1: Τόσο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έφυγε ο Τσίπρας. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αυτά που έχει ο Τσίπρας. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Ναι, λέω το ποσοστό ήταν τόσο, αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα της ενότητας, εμείς θα προσπαθήσουμε. Δεν είμαστε υπέρ της πολιτικής αυτοκτονίας και υπέρ ντε και καλά της αυτόνομης καθόλου. Θέλουμε να συνεργαστούμε και να ενώσουμε. Και είναι μεγάλη ευθύνη και του ΠΑΣΟΚ, ιστορικό κόμμα, αλλά και της Ελλάς, ότι δεν κάνουν προσπάθειες ένωσης των προοδευτικών πολιτών απέναντι σε μια κυβέρνηση.
0: Αν η απόφαση της 11ης Ιουλίου είναι διαφορετική από αυτήν που εσείς, ο Νίκος ο Παπάς, ο Πολάκης, ποιοι άλλοι εκεί στηρίζετε. Εσείς, ο Τρίφων Αλεξιάδης, θα παραμείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ να διαβάσετε τέτοιο νέο, δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Βενιέρη. Εγώ θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ και θα αγωνίζομαι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα, έχει προσφέρει πάρα πολλά και μην ξεχνάτε ότι είναι το μοναδικό κόμμα της ελληνικής αριστεράς που κυβέρνησε με μετρήσιμα και ορατά αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Και επειδή θα μου πείτε για δημοψηφίσματα και
0: όχι,
2: τέτοια.
0: Όχι, όχι, θα σας πω, με κούρασε αυτή η συζήτηση. Εμένα, αφήστε το. Είναι περσινά ξανά στα φίλια και αυτή η συζήτηση.
2: Ναι,
0: λοιπόν.
2: Καλό είναι κάποια στιγμή να συζητάμε όχι μόνο 15-19, αλλά και πριν το 15 τι έγινε.
0: Σωστό είναι και αυτό. Το μοντέλο φταίει άστο, είναι μεγάλη κουβέντα κάποια στιγμή που θα έρθετε από εδώ. Είναι κουβέντες που μπορεί να τις βαριέται ο κόσμος, την κάνουν προσωπικά εσείς και εγώ δεν τις βαριόμαστε. Το γιατί φτάσαμε στο Καστελόριζο, είναι και επίκαιρο το Καστελόριζο. Πείτε μου λίγο, η Όλγα Γεροβασίλη τι κάνει.
2: Δεν μπορώ να σας μιλήσω για την αγαπημένη Όλγα. Ασκεί τα καθήκοντά της ως αντιπρόεδρος της Βουλής και τα καθήκοντα του βουλευτή.
0: Βουλευτή αυτό... κοινός κόμματος, ΣΥΡΙΖΑ.
2: Του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν έχει βγει υπέρ άλλου κόμματος. Δεν έχει βγει υπέρ άλλου κόμματος, αλλά γενικά επειδή ακούω αυτό ότι θα φύγουν, θα κάνουν, θα ράνουν. Τόσο καιρό το ακούμε αυτό και μόνο ένας βουλευτής είχε το πολιτικό θάρρος να φύγει. Οι άλλοι αφού διαφωνούν και βγαίνουν δημόσια, ακούω δηλαδή και βγαίνουν από τα ρούχα μου. Ακούω ότι έχει κλείσει, λέει, είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Τότε γιατί κάθεσαι. Δεν μπορώ να φανταστώ το δηλητηριώδες υπονοούμενο ότι κάποιοι κάθονται για το μισθό τους ή για τα βουλευτικά
0: πρόγραμμα. Ελάτε τώρα, κύριε. Εκπλήσεστε, φαντάζομαι.
2: Όχι, δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Έχουν να κάνουν κάτι καλύτερο στην ζωή τους από το να παίρνουν 7.000
2: το μήνα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Να έχεις υπογράψει ότι θα παραδώσεις την έδρα αν διαφωνείς και να βγαίνεις δημόσια και να χτυπάς το κόμμα με το οποίο δίνει τέτοιον αγώνα μέσα στη Βουλή, διότι για πάρα πολλά θέματα από αυτά που απασχολούν την επικαιρότητα, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαμε μέσα στη Βουλή κάποιο θέμα.
0: Εντάξει, λοιπόν, πείτε μου έναν άλλο λόγο γιατί μένουν ενώ κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι έκλεισε ο κύκλος.
2: Εγώ τοποθετήθηκα πάνω σε αυτό. Είναι απαράδεκτο να κάνω.
0: Απαράδεκτο είναι, αλλά βρίσκεται μια ερμηνεία, μια αιτιολόγηση. Κάποιος είναι... μένει στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αλλά τον κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένω εγώ να παίρνω 6.000 το μήνα.
2: Και του σιγουράκιδες, γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι πηγαίνουν στην Αμαλίας με την ελπίδα ότι θα καπαρώσουν την έδρα και θα πούνε ότι ναι, εσύ κατεβαίνεις εκεί και δεν υπάρχει απάντηση. Αναπάντητες κλήσεις παντού που λέει και το τραγούδι.
0: Καλά, ο Αλέξης τώρα παίζει μπάλα μόνος του. Κοροϊδεύει κάποιον κόσμο. Τους λέει, ελάτε. Εδώ προχθές ποιος μας είπε ότι. Ποιος μας είχε πει, Βυργίνη, ότι πρέπει να περάσει και να κάνει αίτηση και ο Φάμελος, άμα θέλει να έρθει. Α, ο Νιφούδης. Ο Νίκος ο Νιφούδης είπε ότι και ο Φάμελος, άμα θέλει να έρθει, πρέπει να κάνει αίτηση. Στην Ελλάς.
2: Κοιτάξτε, εάν η Ελλάς μαζί με το Πασόκ και άλλα κόμματα θέλανε να χτυπήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και να αλλάξουμε την κυβέρνηση, έπρεπε ήδη οι αρχηγοί να έχουν βρεθεί, να έχουν συνεννοηθεί. Να έχουν συνεννοηθεί στα θέματα του προγράμματος. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Καταλαβαίνω ότι κρύβει από πίσω όλο αυτό. Κρύβει ανασφάλειες, κρύβει άλλες καταστάσεις. Δικαιολογίες υπάρχουν πάρα πολύ. Αλλά τα υπαρκτά προβλήματα του κόσμου, τα οποία είναι αποτελέσματα πολιτικής, η ακρίβεια, τα χρέη, τα εισοδήματα, είναι αποτέλεσμα πολιτικής, δεν είναι αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών. Αυτά θέλουν άλλες πολιτικές.
0: Το ενδεχόμενο η κοινωνία. Να μην συμφωνεί μαζί σας που έχετε σε όλα δίκιο. Πώς το κρίνετε?
2: Όχι, δεν έχουμε σε όλα δίκαια. Ίσα ίσα είμαστε.
0: Γιατί ας πούμε υπάρχει ένας κοινός στόχος όλων. Όλων. Ακόμη και μηντιαρχών, συγκροτημάτων τύπου. Προχθές μας έλεγε κάποιος, ήταν ο Καρατζαφέρης, ότι πρώτη φορά λέει το 90% του τύπου που υποστήριζε στην αρχή το Μητσοτάκη, τώρα είναι απέναντί του. Ο τύπος είναι απέναντί του.
2: Υποστήριζε ο τύπος τον Μητσοτάκη.
0: Στην αρχή.
2: Ο κύριος Καρατζαφέρης τώρα το ανακάλυψε.
0: Όχι, λέει τώρα έχει γυρίσει, λέει, και είναι εναντίον του ο τύπος. Όλοι θέλετε να τον διώξετε από τη θέση του τον Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά, εκείνος εκεί αντέχει. Μήπως η κοινωνία διαβάζει διαφορετικά τα πράγματα?
2: Πιθανά να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να έχουμε εμείς το λάθος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικές δεν είναι θέμα προσώπου. Δεν είναι θέμα Μητσοτάκη. Είναι θέμα πολιτικών. Οι πολιτικές αυτές, είτε στον τομέα της οικονομίας, είτε στον τομέα των δικαιωμάτων, είτε στον τομέα της τρομοκρατίας που απασχολεί και την πόλη σας. Είναι, σκεφτείτε να γινόταν αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ, και μια και μιλάτε γι' αυτό, γιατί άκουσα πάρα πολύ λάσπη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Όποτε βγάλετε κάποιον από την Νέα Δημοκρατία, ρωτήστε τον, ρε παιδιά, όταν επί ΣΥΡΙΖΑ στείλαν στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Αλεξιάδη επιστολή με σφαίρες και απειλές για την οικογένεια, αφιερώσατε 5 λεπτά να βγάλετε ένα δελτίο τύπου και να πείτε ότι συμπαραστεκόμαστε? Δεν είχαν την πολιτική κοινότητα να το κάνουν, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς θα συμφωνήσω ότι γίνεται και επικοινωνία πάνω στα θέματα αυτά διαχρονικά στη χώρα.
2: Είναι κρίμα. Εγώ πιστεύω ότι τα θέματα αυτά της τρομοκρατίας ή τα θέματα τα εθνικά έπρεπε να ενώνουν και όχι να βρει και ευκαιρία ο καθένας να πετάει λάσπη.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό που λέτε, την ίδια ώρα, ας πούμε, έβγαινε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου και έλεγε: και ποιος μου λέει ότι ο Μητσοτάκης δεν τα ξέρει αυτά και δεν είναι πίσω από
2: αυτά? Αυτό είναι ευθύνη της ζωής. Τώρα ασχοληθώ εγώ με τη ζωή.
0: Δικό σας δημιούργημα είναι και η ζωή. Εσείς τη φτιάξατε, πρόεδρο, εκεί στη Βουλή.
2: Τώρα αυτό είναι επιχείρημα να σας πω τι έχει φτιάξει η δεξιά πολυκατοικία.
0: Έχει κάνει μίγδαλα. Αν αυτό όμως ισορροπεί το άλλο, να το δεχθώ.
2: Όχι, εγώ λέω ότι στα βασικά θέματα πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση για να υπάρχει εθνικό μέτωπο. Όπως κάποτε στην Ιταλία, λόγω της τρομοκρατίας, δημιουργήθηκαν τεράστιες διαδηλώσεις και εθνικό μέτωπο κατά της τρομοκρατίας και καταφέραν και τους απομονώσαν και τους διαλύσαν. Έτσι πρέπει να γίνει και εδώ, και όχι να κοιτάει ο καθένας.
0: Αγαπητέ μου Τρίφωνα, κύριε Αλεξιάδη, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το έχω επισημάνει και άλλες φορές και σε εσάς και σε άλλους καλεσμένους. Εδώ δεν τα βρίσκετε στην αριστερά μεταξύ σας. Στα ίδια τα κόμματά σας δεν τα βρίσκετε. Τα βρείτε μεταξύ σας. Δεν γίνεται. Εδώ δεν τα βρίσκετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον είναι από 1% έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι έχετε διαφωνήσει.
2: Ξεκινάω λοιπόν από αυτό. Είναι λάθος ότι η προοδευτική παράταξη δεν τα βρίσκει μεταξύ της.
0: Με τι φταίει η κοινωνία?
2: Και είπα εγώ ότι φταίει η κοινωνία. Λέω ότι είναι λάθος προοδευτικής παράταξης και είναι λάθος των κομμάτων που σε βασικά θέματα που έπρεπε να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Εγώ θαυμάζω γειτονικές χώρες που σε βασικά θέματα βρίσκουν συνεννόηση πολιτικές δυνάμεις. Πρέπει να υπάρχει πολιτική συνεννόηση. Δεν είναι δυνατόν. Η εθνική κίνδυνη είναι ξανά, ενώ αποκοιμόμασταν και νομίζαμε ότι είχαν τελειώσει, είναι μπροστά σε καινούργια επεισόδια. Το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα μας δημιουργεί μια καινούργια επικαιρότητα. Τη συνέντευξη του Συμβούλου Ασφαλείας, εγώ λέω να την ξαναδεί ο καθένας για να δει πώς βλέπει και η κυβέρνηση και το θέμα των εκλογών, δημιουργεί μια καινούργια επικαιρότητα. Αυτά πρέπει να τα δούμε με μια λογική συνεννόηση και όχι σύγκρουση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλεξιάδη.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή
0: εσείς,
2: συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Έτσι που λέτε, αγαπητές φίλες και φίλοι, νωρίτερα ρώτησα, βλέπω από τις απαντήσεις σας και είναι πάρα πολλές. Τα ποσά που θα θέλατε, λέτε, ήδη αν ήσασταν γιατροί και πηγαίνατε για ένα, δύο, τρεις μήνες το καλοκαίρι σε νησί, βλέπω εδώ είναι πολύ λιγότερα από τα χρήματα τα οποία δίνει το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος. Και αυτό το λέω με αφορμή το συμβάν στο Καστελόριζο με έναν γιατρό.
1: Το πιο οποίος... μεγάλο ποσό το έχει στείλει ο Θόδωρος εδώ, 5.000.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 5.000. Που είναι μέσα, έτσι, ναι, ναι, ναι. Καλύπτεται.
0: Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία δίνουν. Το λέω με αφορμή για τον εν λόγω γιατρό, ο οποίος έκανε ένα κατοσούρ, ανέβασε και ένα βίντεο με ένα σπίτι στο οποίο θα τον φιλοξενούσαν. Ρε φίλε, εντάξει, και δεν είναι. Παίρνει 400 ευρώ επίδομα νοικίου. Πάνε σε ένα, πήγαινε σε ένα άλλο με 5.500, βάλε και 3-4 εκατοστάρικα να πας να μείνεις κάπου αλλού αν δεν σου αρέσει αυτό το κατάλημα που μπορεί να δώσει η χώρα.
1: Θες να πάμε στο Δήμαρχο, θα πας σε ακροατές να ξέρουμε τι θα
0: κάνουμε. Θα πάω σε ένα-δυο ακροατές και θα πάμε στο Δήμαρχο γιατί ο Δήμαρχος είναι... Λέει ότι σκηνοθέτησε, ότι είναι. Ψάχνουμε να βρούμε και τον γιατρό, αλλά δεν το βρήκαμε. Αν κάποιος το ξέρει, ας μας πει, παρακαλώ, πως τίποτα από το χωριό μου. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Δημήτρη μου.
0: Χαίρετε.
5: Κυρία Δημαρέση, επειδή είμαι μέσα στο χώρο και ξέρω, πριν από 4-5 χρόνια ψάχναν να βρούνε στη Ρόδο για να πάνε κάποιοι γενικοί γιατροί. Για να σταματήσει λιγάκι όλη αυτή η παπάντζα με τους γιατρούς, να πω το εξής. Κανένας ο οποίος παίρνει την ειδικότητα δεν δέχεται να κάνει ούτε για 3 ούτε για 4 μήνες αυτό, γιατί φοβάται ότι θα χάσει τη σειρά του στην επετηρίδα. Και προτιμά μια σταθερή θέση στο δημόσιο παρά να σηκωθεί να πάει εκεί. Λάθος, φρικτό. Μαζί σας είμαι στο 200%. Δίνανε τότε, ψάχνανε μια διευθύντρια από γνωστό κέντρο υγείας σε όμορα χωριά της Χαλκιδικής. Ήρθε σε μένα και μου λέει: σε παρακαλώ, εσύ που γυρνάς και κάνεις, πάνε και πες, δίνουνε 3.000 μαζί με τον ύπνο. Και ο ύπνος μέσα. Δεν βρέθηκε ούτε ένας γενικός ιατρός να δεχθεί αυτή τη θέση. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο.
5: Για να δώσουμε την απάντηση, για να μην ο κόσμος νομίζει πράγματα άλλα. Αυτή είναι η σκληρή, δυστυχώς, και φρικτή αλήθεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Κάτσε, περίμενε, μην πάρεις αμέσως τον Δήμαρχο. Ψάχνουμε τον γιατρό. Στην Κατρίνα, λέω, ρε. Για να δούμε τι έχει μας πει ο κύριος Ασβέστης, Ασβεστάς, πώς το λένε ο Δήμαρχος.
1: Ασβέστης.
0: Ασβέστης.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
8: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
7: Και μετά?
8: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
9: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τη ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
18: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
19: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
20: Φιλενάδα, τι κάνεις?
21: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
20: Καλά. Πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
21: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
20: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
21: Και στις βουτιές δίπλα σου.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
22: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
23: Θαλασσινός Pro.
22: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
23: Θαλασσινός Pro.
22: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
23: Θαλασσινός Pro.
22: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
23: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
22: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
23: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
24: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
25: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
26: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
27: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
26: Έχουν βάλει και καύσιμα.
27: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
28: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
30: Φιλενάδα,
0: Τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
1: Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
0: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
1: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
0: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
1: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Έχει πολύ κίνηση ο δήμαρχος στα Καστελόρισα. Εκεί υπάρχει ένας καυγάς, δεν εμπλέκεται βέβαια ο δήμος μεγίστης. Απλά τσακώθηκε με ένα ταβερνιάρι ο γιατρός, ο οποίος πήγε εκεί και σκηνοθέτησε, πήρε τηλέφωνο ίδιο στην αστυνομία με βάση αυτά που μάθαμε και σκηνοθέτησε σύλληψή του με χειροπέδες. Το ψάχνουμε, Νίκος Χατζόπουλος, το ψάχνουμε, το βρίσκουμε. Το βγάλω εδώ, αδερφέ, πες μας, γιατί ο δήμαρχος λέει ότι τα χέρια τα βάλες μπροστά χωρίς να σου πέρασε κανένας χειροπέδες. Αυτά τα κάνουν στελέχη συνδικαλιστικά και άλλα κομματόσκυλα συγκεκριμένων κομμάτων. Το ξέρω το πανηγύρι. Από μικρά έτσι κάνουν. Έτσι μεγαλώνουν δηλαδή. Δεν ξέρω τι έκανε τώρα ο εν λόγω, αλλά έβαλε τα χέρια μπροστά και έγινε χαμός και συλλήψεις. Εν τω μεταξύ ήταν προσωπική διαφορά. Πήγε και πλακώθηκε με ένα ταβερνιάρι, με τη γυναίκα ενός ταβερνιάρι, και ακολούθησε η προσαγωγή του στο τμήμα. Το οποίο ο ίδιος ήθελε να πάει για να κάνει μήνυση του ταβερνιάρη, μάθαμε. Αλλά το παρουσίασε ο ίδιος ως θύμα ενός κράτους χούντα. Χούντα, κυρία Δημαρέση, χούντα. Παίρνουν τους γιατρούς με χειροπέδες στα περιπολικά.
1: Δεν είχε χειροπέδες στο μεταξύ.
0: Δεν είχε, αυτό λέω, δεν έχει σημασία. Πάντως ωραία το έκανε. Σε κάτι βίντεο που κάνουν αυτή τη PLO. Όχι PLO, η Χαμάς πλέον. Κάτι σκηνοθετημένα που βάλουν τα παιδιά και κλαίνε, τα βάζουν και σάλτσα πάνω για να έχουν αίματα κτλ. Να πουλήσω ο καθένας την πραγμάτια, το ότι μπορεί, δεν βλέπεις τι γίνεται στα Facebook. Λέει έκτακτο τώρα. Δείτε ποιος πέθανε. Πατάς εσύ, βλέπεις κάτι άσχετο από την Κολομβία. Άσχετο, η Βραζιλία έχασε από τους Νορμανδούς και η Ελλάδα από τους Πορτογάλους. Η πρώτη στο ποδόσφαιρο, η δεύτερη στο μπάσκετ. Τα έβαψε μαύρα η Δημαρέση. Άσε σου λέω. Χθες δεν μιλιόταν το βράδυ στην εκπομπή Βιργινία. Δεν μιλιόταν.
1: Για την εθνική λες τώρα.
0: Ναι ρε, αφού δεν στεναχωρήθηκε, στην αλήθεια πες. Το βράδυ που κάναμε εκπομπή.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα.
0: Έλα. Περίμενε γιατί σαπφώνω ταρά. Μπλότο!

0: Αν σε ρωτήσω ποιος είναι αυτός που θα τραγουδήσει, δεν, ε.
1: Δεν το έχω, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν το έχεις.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην
0: να κρατήσω τότε, είναι ένα υπέροχο τραγούδι, το κρατώ για μετά, γιατί έχουμε καυγά, αντιπαράθεση ανάμεσα Άδωνη και Στέλιο Ρόκο.
1: Καλά, άσε αυτό τώρα να πάμε.
0: Ναι, λέω, το κρατάω για μετά. Ναι, ναι.
1: Να πάμε λίγο, γιατί έχουμε αποχωρήσεις από κόμματα.
0: Αποχωρήσεις
1: λέγαμε
0: έχουμε.
1: Πριν για τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και τα λέγαμε μαζί με τον Τρίφωνο τον Αλεξιάδη, τον πρώην υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δυστυχώς και αποχωρήσεις από το νεοσύστατο κόμμα, νεοσυσταθέν κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ποιος έφυγε πάλι?
1: Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Όθωνα Ιακωβίδη.
0: Α, του κυρίου Ιακωβίδη, τον ξέρω τον κύριο Ιακωβίδη.
1: Τον ναι. οποίο, με τον οποίο έχουμε μιλήσει και άλλες φορές εδώ στον Στάτους.
0: Ναι, γι' αυτό λέω κάτι, τον ξέρω.
1: Ναι,
0: τον,
1: κάτι σου θυμίζει. Ναι. Έβγαλε μία ανακοίνωση στο. Εγώ το είδα στο Twitter του κυρίου Ιακωβίδη. Δήλωσε αποχώρηση από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αλλά θα ήθελα ο ίδιος να μας πει για ποιο λόγο αποχώρησε τόσο γρήγορα από ένα τόσο καινούριο κόμμα. Καλημέρα, κύριε Ιακωβίδη.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Ναι, θέλετε να μας πείτε τι έγινε, για ποιο λόγο θέσατε αυτόν εκτός κόμματος?
2: Κοιτάξτε, το εξηγώ απολύτως στην επιστολή παραίτησής μου. Ότι με δύο κουβέντες δηλαδή, και να λάβετε υπόψη ότι εγώ υποστήριξα την Μαρία Καριστιανού δημοσίως και με δημόσιες τοποθετήσεις μου που είχαν και χιλιάδες αναγνώστες και τα λοιπά και θεατές. Και τα λοιπά. Αλλά η τελευταία αυτή αποκάλυψη ότι, ας το πούμε, συμμετείχε, όχι ας το πούμε, έτσι όπως έδινε τα πράγματα, ότι συμμετείχε σε αγορά διαμερίσματος από πληστηριασμό, και δεδομένου του ότι εγώ σαν πολιτικός ακτιβιστής επί χρόνια ολόκληρα έτρεχα στα δικαστήρια, στους διαδρόμους των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης κάθε μία φορά τη βδομάδα που είχε πληστηριασμούς, για να σαμποτάρουμε και να αποτρέψουμε την απώλεια των σπιτιών των αδυνατών των πολιτών να πληρώσουν τη δόση τους, η οποία δεν οφειλόταν σε προσωπική δική τους αδυναμία, αλλά στην πτώχευση την οποία υποχρέωσε την κοινωνία η κυβέρνησή της. Mm-hmm. Λοιπόν, εξ αυτού του λόγου λοιπόν, ότι εγώ συμμετείχα κατά αυτόν τον τρόπο και έδινα μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία μέσα εκεί πέρα, για και να μάθω ότι η κυρία Καριστιανού αγόρασε ένα διαμερισματάκι από κάποιους.
0: Δεν είναι μόνο, έχει ακόμη δύο αγορές που να σας πω καινούργια στοιχεία, αλλά τέλος πάντων, σας έπιασε κότσο δηλαδή, άλλα σας έλεγε, άλλα έκανε.
2: Εντάξει, το μάθησε πια κότσο, εν πάση περιπτώσει ήταν ένα σημείο το οποίο δεν ήταν γνωστό, όταν το έμαθα καθιστά αδύνατη τη δική μου συνέχιση. Στο κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε.
0: Την καλέσατε, της πείτε, κυρία Καριστιανού, τι γίνεται εδώ? Άλλα λέγαμε στον κόσμο, άλλα κάνατε εσείς.
2: Όχι, τι να την καλέσω. Μήπως αν την καλέσω θα βγει. Δηλαδή, έχει χιλιάδες κλήσεις δέχεται. Σιγά να μην βγαίνει στον καθένα.
1: Καλά, εσείς δεν ήσασταν ο καθένας. Ήσασταν από την αρχή στο πλευρό της.
2: Ήμουνα, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι και εγώ είμαι ένας καθένας.
0: Πώς επιλέξατε την Καριστιανού να τη στηρίξετε?
2: Την επέλεξα από τη στάση που έδειξε απέναντι σε αυτή τη συμμορία που κυβερνάει τη χώρα, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Από εκεί την επέλεξα. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Mm-hmm.
0: Έχετε μιλήσει μαζί της ή απλά δηλώσατε συμμετοχή στο σχήμα?
2: Έχω μιλήσει και μαζί της 2-3 φορές.
0: Τώρα τι έχετε να πείτε?
2: Το είπα, σας το είπα μόλις.
0: Επειδή είπατε ότι είναι εγκληματική οργάνωση, μορία, χούντα, τι είναι αυτός ο Μητσοτάκης?
2: Αυτή είναι η κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό είναι. Τώρα, μια νέα κυρία η οποία ελπίδα για την Ελλάδα, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και όλα αυτά. Όταν κάνει αυτά, τι ακριβώς είναι?
2: Κοιτάξτε, είναι θέμα ηθικής τάξης εδώ πέρα, δηλαδή, για μένα. Δηλαδή, στα μάτια μου έπεσε από το ύψος στην οποία την είχα τοποθετήσει στο μυαλό μου.
0: Χωρίς δηλαδή αυτή την αγοραπολισία, κατά τα άλλα, συμφωνείτε με την Καριστιανού, φαντάζομαι?
2: Εντάξει, υπήρχαν προβλήματα οργανωτικής φύσεως, αρκετά σοβαρά και αυτά, γιατί δείχνουν ότι υπάρχει μια τάση μέσα στο κόμμα η οποία θέλει να επιβληθεί. Ποια τάση? Η τάση η οποία θέλει να γίνει ένα προσωποπαγές κόμμα αντί παλαϊκό κίνημα, το οποίο ήταν όπως ξεκίνησε. Να μην ξεχνάμε ότι η Μαρία Καρισιανού δεν εμφανίστηκε και δεν ζητήθηκε από το λαό σαν Μαρία Καρισιανού. Ένα ολόκληρο κίνημα από κάτω όλων των ηττημένων Ελλήνων, και λέω ηττημένων Ελλήνων όλων ημών που νιώσαμε επανωτές ήττες τα τελευταία χρόνια. Μια με την Κύπρο, μια με τα Ήμια, μια με το Μακεδονικό, μια με το ένα, μια με το άλλο, μια με τα μνημόνια που ήταν υποδούλωση της χώρας σε ξένες δυνάμεις. Και όλες αυτές ήταν ήττες τεράστιες για την ελληνική κοινωνία, οι οποίες έχουν συνταράξει ένα μεγάλο μέρος της. Αυτό το μέρος είδε στο πρόσωπο της Μαρίας Καρισιανού με αυτά που έκανε ότι μπορεί να την καλέσει να αποτελέσουν μαζί ένα δίδυμο το οποίο πραγματικά
0: συγνώμη, θα φέρει σας ακούω με ενδιαφέρον, αλλά συγγνώμη, επειδή είμαστε λίγο μεγάλης ηλικίας και τέλος πάντων μια ωριμότητα την έχουμε. Δηλαδή, για τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε και υπάρχει μια διαρκής εθνική ταπείνωση ήττα ή οτιδήποτε άλλο, εσείς είδατε στην Καρισιανού ολοκληρωμένη πρόταση διεξόδου και αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων εθνικών, οικονομικών και άλλων?
2: Εξηγώ λοιπόν ότι...
0: Δηλαδή η Καρισιανού σας μίλησε για οικονομία, σας μίλησε... Πέρα από το ότι έπρεπε ο Ερντογάν, έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα για το αν θα μιλήσει ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν, δεν ξέρω ποια άλλη πολιτική άποψη για τα εθνικά θέματα υπάρχει από το σχήμα αυτό. Εσείς πώς πιστήκατε? Ακούγεστε ένας άνθρωπος που έχετε διαβάσει πέντε πράγματα.
2: Σας εξηγώ, αλλά δεν με ακούτε. Λέω λοιπόν ότι κανένας δεν περίμενε και φαντάζομαι ότι και δεν περιμένει από την Μαρία Καρισιανού να δώσει απαντήσεις σε αυτά που πολύ σωστά αναφέρατε. Αλλά λέω ακριβώς λοιπόν αυτό, ότι αυτό το κίνημα των ηττημένων...
1: Συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο, κύριε Ιακωβίδη, εγώ δεν έχω θέσει ερώτηση μέχρι στιγμής.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω αυτό που λέω για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Λέω λοιπόν ότι το κίνημα αυτό των ηττημένων που βρέθηκε στις πλατείες με αφορμή τη στάση της Καρισιανού επάνω στο θέμα του εγκλήματος των Τεμπών, έτσι, δεν περιμένει από την Καρισιανού να δώσει λύσεις σε αυτά που πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Βενιέλη.
1: Άρα γιατί...
2: Τη λύση λοιπόν, συνεχίζω, τη λύση θα την έδινε ο ίδιος ο λαός, ο οποίος αυτός λαός ξέρει ποιες είναι οι λύσεις. Ξέρει ποια είναι η λύση και η λύση είναι μία και πολύ απλή. Είναι το ξερίζωμα αυτής της ολιγαρχίας που λαιλατεί συστηματικά και ατιμόρυτα τη χώρα και η αντικατάστασή της από βαθιές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στο Σύνταγμα. Δεν της κάνει ένα πρόσωπο η Μαρία Καρισιανού ή ο Ιακωβίδης ή ο ένας ή ο άλλος. Αυτά γίνονται αλλιώς.
1: Μάλιστα.
2: Γίνονται με τη βούληση του ελληνικού λαού που είναι πάρα πολύ σοφός.
1: Πάντως κυβερνήσεις κυβερνάνε τις χώρες, δεν τις κυβερνάνε οι λαοί όπως λέτε. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε, έτσι.
2: Βεβαίως. Ναι,
1: δηλαδή αυτό δεν υπάρχει σε καμία οργανωμένη χώρα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει.
2: Προσέξτε, αυτό που είπατε τώρα καταρρύπτει τη δημοκρατία εδώ.
1: Όχι, δεν καταρρύπτει καμιά δημοκρατία, κύριε Ιακωβίδη. Οι κυβερνήσεις ψηφίζονται.
2: Αγαπητέ μου, μισό λεπτό.
1: Οι κυβερνήσεις ψηφίζονται.
2: Το πρώτο άρθρο του Συντάγματος, να δείτε τι λέει.
1: Και εμένα δεν με αφήνετε να τελειώσω. Οι κυβερνήσεις ψηφίζονται. Αυτή είναι η λαϊκή κυριαρχία. Ψηφίζουμε και βγάζουμε την κυβέρνησή μας.
0: Το αμαλώσουμε.
1: Δεν πάει η Δημαρέση να κάνει τον υπουργό από μόνη της, έτσι.
2: Κοιτάξτε, επειδή έχω γράψει και βιβλία για τη δημοκρατία.
1: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία εκτελεί τις αποφάσεις. Η κυβέρνηση είναι η εκτελεστική εξουσία. Υπάρχει προηγουμένως μια άλλη εξουσία που λέγεται νομοθετική, η οποία αποφασίζει, γιατί κάθε απόφαση είναι ένας νόμος. Η Βουλή αποφασίζει και η κυβέρνηση εκτελεί.
1: Ναι, ωραία, ξέρουμε πώς λειτουργεί το πολίτευμα.
2: Άρα,
1: τώρα
2: λοιπόν,
1: μην το...
2: Βεβαίως η κυβέρνηση θα εκτελέσει, αλλά την απόφαση την παίρνει ο λαός. Η Βουλή υποτίθεται ότι είναι αντιπρόσωπη του λαού.
0: Και πήγατε ωστόσο σε ένα κόμμα που ο ίδιος
1: δεν είχε
0: νωρίτερα,
1: πρόγραμμα, δεν είχε τίποτα. Ναι.
0: Που νωρίτερα μόνο σας είπατε ότι πήγα σε ένα κόμμα το οποίο ήταν αρχηγικό, δεν έδινε σημασία σε κανέναν και φύγαμε.
2: Δεν είπα ότι πήγα σε ένα κόμμα αρχηγικό. Κάνετε λάθος.
0: Είπατε ότι, διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου τα πάντα.
2: Διαμορφώνεται, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ούτε κόμμα είναι, υποθέτω. Αλλά πήγα σε ένα κόμμα υποδιαμόρφωση με την προοπτική ότι αυτό το κόμμα θα είναι η φωνή της βάσης, της λαϊκής βάσης και η Καρισιανού θα εκτελέσει τη λαϊκή βούληση. που θέλει και το άρθρο 1 του συντάγματος.
1: Και διαπιστώσατε...
2: Το οποίο καθιστά κυρίαρχο του κράτους το λαό. Το
1: και διαπιστώσατε τόσο γρήγορα ότι η κυρία Καριστιανού δεν τα κάνει αυτά ή δεν έχει πρόθεση.
2: Από τις ως τώρα ενέργειες φάνηκε αυτό. Οργανωτικά μιλάω τώρα, έτσι.
0: Εσείς δηλαδή δεν διαπιστώσατε, μάλλον δεν καταλάβα την αντίφαση μιας γυναίκας η οποία ξεκίνησε λέγοντας εμένα δεν με ενδιαφέρει πολιτική, μετά είπε ότι κάποιοι άλλοι να μπουν μπροστά, εγώ θα ακολουθήσω, μετά αυτό προτάθηκε για πρόεδρος αυτού του σχήματος, μετά άδειασε 53 οικογένειες, 51, ασχολήθηκε με τις 3-4 που με κάποιες έχει και μια πιο κοντινή σχέση, μετά την άδειασαν ο σύλλογος των Τεμπών. Αυτά όλα δεν σας προβλημάτισαν μέχρι τώρα? Ήταν, ή μάλλον το πω διαφορετικά, μήπως και αυτά ήταν βασικός λόγος, ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα η ιστορία με τον πληστηριασμό και φύγατε? Γιατί εγώ βλέπω ένα μοντέλο, συγγνώμη που θα σου το πω κύριε Κοβίδη, μπορεί να λέμε τα χίλια μύρια για τα παλιά σχήματα πολιτικά και τα λοιπά, αλλά βλέπω να έχουν φυτρώσει διάφορα πολιτικά, σε εισαγωγικά για εμένα, σχήματα τα οποία ξεκινάνε πολύ χειρότερα από αυτά τα οποία καταγγέλουν.
2: Προσέξτε, ένα πράγμα υποδιαμόρφωση φαίνεται κατά τα βήματα που κάνει. Στην αρχή σας πληροφορώ ότι πολύ σωστά το είπατε, ξεκινήσατε ότι η γυναίκα αυτή φάνηκε στον ορίζοντα από μια πράξη που έγινε εκεί πέρα από το έγκλημα των Τεμπών. Δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική κτλ. Δήλωνε ότι δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική. Παρ' όλα αυτά, οι δηλώσεις της δείχνανε ότι έχει πολιτική.
0: Στόχευση, ναι. Σκοπιμότητα τη λέω εγώ, αλλά λέω στόχευση για να
1: καλά,
0: το καλά,
1: δημοσίως έλεγε άλλα. Δημοσίως έλεγε άλλα και ιδιωτικός επί μήνες οργάνωνε το κόμμα. Μας τα έλεγε δημοσίως και ο κύριος Καραχάλιος. Πολλές φορές τα έχει πει. Και παρόλα αυτά το διέψευδε.
2: Να σας πω κάτι. Δεν είναι έτσι πάλι.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτό το χρονικό διάστημα που λέει και ο κύριος Καραχάλιος, υπήρχε μια ίσως και εσωτερική δική της. Ένα δίλημα το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει τελικά την. Θα ασχοληθεί ή δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική. Εγώ ήμουν από αυτούς που υποστήριζαν να ασχοληθεί και με τις δημόσιες παρεμβάσεις που έκανα κτλ. Ήθελα να ασχοληθεί διότι ήταν το πρόσωπο και αυτό αποδείχθηκε, το οποίο ήταν το μόνο πρόσωπο που μπορούσε να δημιουργήσει μια παλαϊκή. Δηλαδή από όλες τις πλευρές.
1: Και τελικά τι θα τις λέγατε σήμερα, κύριε Ιακωβίδη?
2: Και σας εξήγησα το τι άλλαξε εντωμεταξύ από ό,τι το έβλεπα.
1: Ναι, σήμερα αν μπορούσατε να τις μιλήσετε, τι θα τις λέγατε?
2: Θα τις έλεγα να προχωρήσει σε πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες, αν θέλει αν πραγματικά αυτό που θέλει είναι να κάνει αυτό που λέει, διότι αλλιώς το πράγμα πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αν
0: μεταφέρω αυτά που λένε ο Πλακιάς και άλλοι, ότι εκμεταλλεύτηκε τον πόνο 57 οικογενειών, θα διαφωνούσατε?
2: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Διαφωνείτε? Γιατί την άδειασαν τότε οι άλλες οικογένειες?
2: Γιατί οι άλλες οικογένειες, προσέξτε τώρα το θέμα ενός τέτοιου κεραυνοβολήματος που δέχεται ο καθένας τον εαυτό του, ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άλλος μπορεί να θέλει να πάει να γίνει μοναχός, άλλος θέλει να αυτοκτονίζει, άλλος θέλει να κάνει έτσι, άλλος θέλει να κάνει αλλιώς. Η γυναίκα αυτή το κοίταξε και έξω από το δικό της το προσωπικό πράγμα και είπε ότι εδώ πέρα το παιδί μου το έφαγε αυτό το σάπιο κράτος. Το σάπιο κράτος όμως δεν τρώει μόνο το δικό μου το παιδί, δεν τρώει και το δικό σου αύριο και το δικό σας, κυρία μου, μεθαύριο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό. Άρα λοιπόν τη δικαιολογώ πλήρως για την απόφασή της. Και όχι μόνο αυτό, την επιβραβεύω κιόλα, γιατί είναι το πένθος της, το έφυγε από το εγώ και πήγε.
0: Άλλο ρώτησα, γιατί την άδειασαν και είναι απέναντί της όλοι οι υπόλοιποι? Δεν μιλώ για το πένθος της, το πένθος
1: άνθρωποι της που επίσης έχασαν.
2: Διαφορετικά αυτό εξηγώ, κύριε Βενιέρη, οι άλλοι. Και δεν τους κακίζω γι' αυτό.
0: Οι άλλοι το είδαν διαφορετικά πονεμένοι άνθρωποι, όπως ένας φυσιολογικός πονεμένος άνθρωπος. Το είδαν κλαίνε για τα παιδιά που χάσανε, για τους συγγενείς που χάσανε. Εδώ είδαμε την επόμενη μέρα της συναυλίας, πήγε και έκανε αγοραπολισία ενός διαμέρισματος στην Αθήνα, κυρία Καριστιανού. Το είδε διαφορετικά, έχετε δίκιο. Εντάξει, είπαμε, υπάρχει μια λογική την οποία... Καλό να τη σεβόμαστε όλοι μας. Έτσι. Ναι, ορισμένα πράγματα φωνάζουν. Δηλαδή, τι να κάνουμε, ότι είμαστε κοφοί, ότι δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα ακούμε, άντε δεν βλέπουμε. Δεν ακούμε κιόλας.
2: Ναι. Κοιτάξτε,
0: δηλαδή είχε τη διάθεση εκεί την περίπτωση και μάλιστα προσέξτε, έγινε ό,τι έγινε. Σας τιμά που διαχωρίσατε τη θέση σας εξαιτίας αυτού, αλλά εγώ έβαλα στην συζήτηση και άλλα πιο χοντρά. Έγινε ό,τι έγινε και αντί να πει ότι συγγνώμη, λέει δεν ήξερα, λέει ότι αγοράσαμε το σπίτι. Λες και αγοράσανε κινητό τηλέφωνο τρίτης κατηγορίας στο παιδί και ξέχασε.
2: Δεν στέκεται τώρα. Σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Αυτή η δικαιολογία δεν στέκεται. Κανονικά θα έπρεπε να πει και να ζητήσει 3 εκατομμύρια συγγνώμες, διότι έκανε αυτό που έκανε.
0: Ναι. Τώρα τι θα κάνετε, θα πάτε σε άλλο σχήμα?
2: Όχι, άλλο σχήμα εγώ.
0: Έχει σχήματα με ανεμογεννήτριες, με τέτοια.

0: Εμείς έτσι. Γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια περίπου. Αυτά που θέλει ο κόσμος να ψηφίσει, τα ψηφίζει. Και η κυρία Καριστιανού σε αυτή την βάσανο της πολιτικής και της διαδικασίας θα συμμετείχε.
1: Ναι, εξηγώ λοιπόν, και αυτός είναι ο λόγος που αποχώρησα, ότι δεν βλέπω ότι έτσι που προχωράει αυτός ο πολιτικός σχηματισμός που δημιουργήθηκε, προχωράει προς την κατεύθυνση αυτή που προς τη σωστή κατεύθυνση δηλαδή.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιακωβίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Φυσικά η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Θα ακούσει ο Χρήστος ότι η ώρα είναι 10 το σποτάκι και παίζει 10 και 9 και θα πει Δημήτρη μου.
5: Ο κόσμος στον Status FM.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Εχμές κατά Φάμελου άφησε σήμερα μιλώντας στον Στάτους FM το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφων Αλεξιάδης. Στείλαμε λάθος μήνυμα ότι κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρείτε μου άλλο κόμμα που επικεφαλής να λέει ότι κλείνουμε, είπε χαρακτηριστικά. Ελπίζω να καταλάβει και να αλλάξει μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, είπε ο κύριος Αλεξιάδης. Ο ίδιος χαρακτήρισε γενναία τη στάση Καραμέρου που, όπως είπε, τίμησε την υπογραφή του και παρέδωσε την έδρα, όπως είχαν υπογράψει ότι θα κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγησαν το 2023. Κάποιοι πάνε στην Αμαλίας με την ελπίδα να καπαρώσουν τη θέση και δεν λαμβάνουν απάντηση, είπε ο κύριος Αλεξιάδης, ενώ έκανε λόγο για σιγουράκιδες που όμως μένουν απογοητευμένοι. Νέα αποχώρηση από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη. Ο πολιτικός ακτιβιστής Όθων Ιακωβίδης δήλωσε ότι αποχώρησε μετά την αποκάλυψη για την αγορά ακινήτου από Φαντ. Έτρεχα στα δικαστήρια και έδινα μάχες σώμα με σώμα κατά των πληστηριασμών και έμαθα ότι η κυρία Καριστιανού πήρε διαμέρισμα με πληστηριασμό, δήλωσε μιλώντας στον Status FM. Είναι ζήτημα ηθικής τάξης. Έπεσε στα μάτια μου, είπε χαρακτηριστικά. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς που ξέσπασε το Σάββατο στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει πυροσβεστική μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκ των οποίων οι 17 στην Κεντρική Μακεδονία. Ένας 18χρονος συνελήφθη χτες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη για κλοπή, απίθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς οδηγώντας κλεμμένη μοτοσυκλέτα στο κέντρο της πόλης, στη Συμβολή των Οδών Σβόλου και Εθνικής Αμήνης προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα, ενώ προσπάθησε να διαφύγει πεζή. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι είχε διαφύγει από ίδρυμα όπου κρατούνταν για διάπραξη κλοπών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή σύμφωνα με το ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Στη διεθνή επικαιρότητα στους 3.342 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους, ενώ ο ΙΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν και τις 50.000. Στην αθλητική επικαιρότητα και την φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρώτη της πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στα προημιτελικά και η Αγγλία που νίκησε το Μεξικό με 3-2. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών έχασε με 71-56 από την

0: Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκολεύει ο δρόμος της για το παγκόσμιο κύπελο του 2027.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 11.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: από τα παλιά και από τη γεννήτρια, την αναμογεννήτρια. Γεια σου, Αστέλιο Ρόκο, που δεν φοράς κράνος και μαλώνεις με τον Άδωνη. Του είπε το Άδωνη, δεν σε γουστάρω, λέει. Εσύ με γουστάρεις ως καλλιτέχνη, αλλά εγώ δεν μπορώ από το ίδιο για σένα. Γιατί ο Άδωνης δουλειά δεν είχε, ο Άδωνης πήγαινε να παίξει τένις με το Κασελάκι, ρε φίλε. Τι σε νοιάζει τι κάνει τώρα ο άλλος. Άστον, χωρίς κράνος, χωρίς κράνος. Αστείευομαι.
1: Έλα ρε παιδιά, τώρα υπάρχει εδώ που τα λέμε. Λαγό. Συγγνώμη, εδώ που τα λέμε, γύρισμα έκανε ο άνθρωπος. Άμα είναι έτσι στις ταινίες, να καταργήσουμε και τις κόντρες, να καταργήσουμε και όλες αυτές τις σκηνές που έχουν βία.
0: Ήταν υπερβολικό.
1: Εντάξει. Αλλά και η απάντηση του Ρόκου ήταν οκ. Δηλαδή,
0: απαξιωτική, απαξιωτική.
1: Τώρα εκτός πλαισίου.
0: Ελάσταν αυτός. Ελληνική αστυνομία. Ελληνική αριστερά σύμπραξη. Συμπαράταξη, πώς το λένε.
1: Θα του προτείνω ένα ταξιδάκι του κυρίου Ρόκου να εισχύσει.
0: Ναι. Πες του να πάει με τις. Έχει κάνει 165.000 χιλιόμετρα, αλλά άλλο πράγμα να κουράζεσαι και άλλο να τα έχουν όλα έτοιμα, και να στα προσφέρουν ιδανικά.
1: Τα έκανε με τη μηχανή του. Εμείς λέμε να πάει οργανωμένα με Greco Travel στις ξενοδοχιάρες, με τις ωραίες ξεναγήσεις, με τα ωραία προγράμματα, όλα στην εντέλεια διοργανωμένα από τους ανθρώπους του Greco Travel, γιατί μόνος του δεν ταξίδεψε πιο οικονομικά, σίγουρα. Πολύ ωραία πακέτα για όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο, και Βαρκελόνη και Βουδαπέστη και Βιέννη και Κρακοβία και Ρώμη και Παρίσι και Πράγα και Στοκχόλμη και πάρα πολλές ακόμα επιλογές. Μπείτε στο greco.gr για να δείτε τι ταιριάζει στα θέλω σας, στις ανάγκες σας, στο πορτοφόλι σας. 2-3-10-55-55-56. Το γραφείο είναι Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, εδώ στο Λιμάνι.

0: της ανεμογεννήτριας στο Κάγκελο. Παπασταύρο, αναγκάστηκε ο άνθρωπος να απαντήσει στην Καριστιανού και στους ανεμογεννητριάδες. Τι είπε?
1: Μίλησε στο Μέγκα, θα σας δώσω την απάντηση.
2: Το Ρεόκαστρο, ακούσαμε την κυρία Καριστιανού, έχει ζητήσει εξηγήσεις από το Υπουργείο. Το λέγαμε το πρωί, θα θέλαμε και από σας μια απάντηση.
3: Αποκαλύφθηκε ο άνθρωπος, ο οδηγός, ο οποίος έχει την ευθύνη. Η κυρία Καριστιανού ανακάλυψε ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Δεν υπάρχουν. Ούτε υπάρχουν έργα τα οποία έχουν οριμάσει και τα οποία για το λόγο αυτό είναι όλο αυτό από κύμα της φαντασίας, κυρίες Καραστιανού.
4: Υπάρχουν αιτήσεις?
3: Δεν υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες να έχουν πάρει βεβαίωση παραγωγού.
2: Πού έχει προκύψει αυτό? Γιατί και τον κύριο Βελόπουλο, νομίζω για το Ρεόκαστρο είχε πει, έχουμε ακούσει. Από πού προκύπτει αυτό, τι είναι σενάριο?
3: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Καραστιανού. Ένα είναι σαφές. Στο Ρεόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν. Και με το νέο ειδικό χωροταξικό, να το πούμε και αυτό, που και αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση, δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν. Άρα δεν υπάρχουν, δεν οριμάζουν έργα για να γίνουν και δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν. Νομίζω στο θέμα αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών. Όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα.
4: Ναι, γιατί τώρα ξέρετε, μπαίνει μια φωτιά και όλος ο κόσμος έχει ψηλιαστεί ότι από πίσω ή ανεμογεννήτες θα είναι ή
3: συμφέροντα.
4: Κάτι άλλο. Ναι. Συμφέρον, ναι, είναι αυτό.
3: Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιει.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, Υπουργέ.
0: Λοιπόν, τι με ενοχλεί? Τι με ενοχλεί? Και να το πω ευθέως στον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε όλες μια υπόθεση με κάτι εκατομμύρια, θα θυμάστε, θα θυμάστε. Λοιπόν, τι με ενοχλεί? Με ενοχλεί που άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα έχουν ένα ενοχικό σύνδρομο και απαντούν φοβικά σε όλη αυτή την παροδία. Επειδή είναι ο τόπος στον οποίο ζω, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει πρόθεση από συγκεκριμένη εταιρεία να μπουν 18 ανεμογεννήτριες από την άλλη μεριά του Ρεοκάστρου. Εκεί που φυσάει ψηλά. Γιατί ανεμογεννήτριες δεν βάζεις στο πάτωμα. Ψηλά θα τις βάζεις. Εκεί φυσάει.
5: Στα βουνά.
0: Στα βουνά.
5: Στην κορυφή.
0: Αλλά είναι μια ιστορία σε νηπιακό στάδιο, η οποία ουδεμία σχέση έχει με την περιοχή η οποία κάηκε και με τους λόγους οι οποίοι προκάλεσαν την τραγωδία. Αυτή η ενοχική συμπεριφορά και οι απαντήσεις οι φοβικές των παραγόντων του κράτους, μόνο ζημιά κάνει.
1: Δεν απάντησε φοβικά.
0: Δεν απάντησε,
1: το είπε πολύ ξεκάθαρα ο υπουργός και μάλιστα γελούσε και ειρωνικά γελούσε και πολύ καλά έκανε.
0: Εγώ επιθετικά δεν είδα πρέπει να απαντούν
1: με βάση
0: την πραγματικότητα. Η παγκόσμια τάση και η πανευρωπαϊκή τάση, Άρη Βιργινία, είναι να περιορίσουμε το κόστος στην ενέργεια όσο μπορούμε περισσότερο. Να απεξαρτηθούμε από κλασικές μορφές και ρηπογόνες ενεργειακές. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον από ανεμογεννήτριες, δεν έχω καμία σχέση με κανέναν. Αλλά η τάση παγκόσμια, και δεν είναι κάτι καινούριο, άλλοι το έχουν κάνει εδώ και δεκαετίες. Έχουν βάλει ανεμογεννήτριες παντού. Γιατί είναι η πιο φθηνή παραγωγή μετά την πυρηνική ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος. Το οποίο χρειαζόμαστε. Και αν υπάρχουν περιοχές, οι οποίες μετά από περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες, εκτός άμα δεν σεβόμαστε τίποτα απολύτως, μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες, να εγκατασταθούν.
1: Πριν από μια εβδομάδα περίπου, σε αυτό αναφέρθηκε ο Υπουργός, πέρασε το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πολύ χοντρά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα σας πω ότι μπαίνει φρένο σε βουνά πάνω από τα 1200 μέτρα. Επίσης απαγορεύονται πλήρως, αν θυμάμαι καλά, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, και σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Παπασταύρου, έτσι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι άλλοι κάνουν εμπόριο. Καλά, καλά, μας τα πήγε ο κύριος Ιακωβίδης. Καλά ρε φίλε. Συγγνώμη δηλαδή. Έχασε, άντε καλά, εμείς χάσαμε τους Πορτογάλους.
5: Έχασαν. Άντε καλά.
0: Καλά, με την ομάδα που κατέβασε περίμενε να κερδίσει. Κάτσε, λέω και η Βιργινία μου λέει.
5: Πρώτη φορά.
0: Βιργινία
1: χθες. Λείπανε, λέει, 7 βασικοί.
0: Τι ρόστερ είναι αυτό, λέει.
5: Και.
0: Πώς θα κερδίσεις χωρίς ρόστερ, ρε φίλε. Αφού δεν πάνε οι άλλοι.
1: Άμα λείπουν 7 βασικοί, το μπάσκετ έχει 5, έτσι δεν είναι?
0: 5, ναι. Αυτό το μικρόφωνο το πρέπει να το δούμε λίγο. Λοιπόν, πώς θα κερδίσεις, Παπιδάκη?
5: Θα κερδίσεις καλώντας τους να έρθουνε.
0: Αφού δεν πάνε.
5: Τι θα πει δεν πάνε?
0: Δεν παγαίνε.
5: Ο Γκόκης πώς πήγε, που είναι και NBA'er. Για να βάλουμε και τον Αντετοκούμπο στο κάδρο.
0: Είδα και έναν το Σεγγέλια.
5: Βεβαίως. Να βάλουμε και τον Αντετοκούμπο στο κάδρο.
0: Εντάξει, ο Αντετοκούμπο τώρα.
5: Γιατί?
0: Από την Αμερική να έρθει εδώ.
5: Γιατί ο Γκόκης που πήγε. Σερβία δεν πήγε.
0: Μήπως ήταν για διακοπές.
5: Όχι, μια χαρά έβαλε και ήταν και κορυφαίος. Έβαλε 28 πόντους.
0: Ήρθε μόνο για τις ανάγκες της ομάδας.
5: Ναι, φυσικά.
0: Τι λέει ρε φίλε, μπράβο του. Η δική μας τι είναι?
5: Η δική μας είναι σαγιονάρα και τέτοιο.
0: Διακοπές.
5: Και διακοπές, εντάξει.
0: Άρα μην περιμένετε μεγαλύτερα ή καλύτερα αποτελέσματα.
5: Τώρα,
0: κρίμα.
5: Τώρα,
0: Παπα-Νικολάου, Ούμπερ, άλλες.
5: Μπράβο. Ο Σπανούλης είπε ότι θα τους καλέσει όλους, να δούμε ποιοι θα έρθουν. Γιατί τώρα ξέρεις. Γιατί ο κόσμος ακούει βέβαια, σου λέει εντάξει τώρα τι, θα παίξουμε καλά όπως γίνεται πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Στον όμιλό μας, στο επόμενο παράθυρο δηλαδή, δεν είναι με βαθμολογία παίζουμε μεταξύ μας άμα νικήσουμε. Κουβαλάμε και τα αποτελέσματα από αυτό τον όμιλο που παίξαμε.
0: Σωστό.
5: Όπερ σημαίνει ότι έχουμε Ισπανία με 5-1, Ουκρανία με 4-2, Μαυροβούνιο με 4-2, είναι νίκες ήττες αυτά που λέμε τώρα. Ωραία. Γεωργία με 3-3, όσους και η Ελλάδα, όσους και η Πορτογαλία. Οπότε
0: ναι, θα, σε
5: θα παίξουν τώρα και θα αρθιστούν αυτά. Δεν ξεκινάμε από το 0. Και πρώτοι τρεις περνάνε, έτσι.
0: Με οπότε τις ομάδες σας, Άρη μου.
5: Ομάδες
0: μας. Ναι, ναι, που από πιτσιρίκια από 12-13 χρόνων φέρουν παίκτες για τα παιδικά και τα εφηβικά από κάθε σημείο του πλανήτη. Εκεί να τα πεις.
5: Εγώ να τα
0: πείτε.
5: Πω.
0: Όχι, να τα λέτε
5: υπάρχει,
0: όλοι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι,
5: η Ομοσπονδία
0: έχει κατεβάσει τα παντελόνια στα συμφέροντα και βλέπεις παίζουν στα πανελλήνια παιδών και εφήβων και έχει ομάδα με 5 ξένους παίκτες. Από 14-15 χρόνων. Άσε με τώρα.
5: Τέλος πάντων. Τους ενδιαφέρει μόνο η νίκη.
0: Όχι, okay, εντάξει. Mm. Hey, από την άλλη μεριά οι οπαδοί, οι βαρβάτοι δεν ενδιαφέρονται, θέλουν μαύρους. Δεν έχω τίποτα με τους μαύρους. Προς Θεού, έτσι. Τρελαίνω. Να, τώρα έρχεται ο Λάρκιν, λέει. Ω, χαμός το μαγείρι, ο Λάρκιν. Να πάρει σύνταξη. 40 χρόνια, πόσο έχει γίνει ο Λάρκιν. Παιχταράς, μεγάλο. Και χαίρετο. Ω, λέει, έχουμε μια ομάδα, λέει, Παναθηναϊκός, που φέτος θα έχει 12 παίκτες, των οποίων οι 11 θα είναι διαφορετικά ο Πέρσης, όπως και ο Ολυμπιακός. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και όλοι. Οι οπαδοί αυτές τις ομάδες θέλουν να μην περιμένουν εθνική μετά. Οι Σέρβοι δεν είναι έτσι.
5: Οι οπαδοί θέλουν νίκες.
0: Εντάξει,
5: ξεκάθαρα.
0: Από τους ξένους.
5: Ξεκάθαρα.
0: Πάνω,
5: το τι θα γίνει με την εθνική είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά την Ομοσπονδία, επαναλαμβάνω.
0: Πού θα βρει ρε κόσμο, αφού δεν δίνουν χώρο στα μικρά παιδιά τα δικά μας.
1: Εδώ είχε κόσμο. Δεν εμφανίστηκε ο κόσμος. Μιλάμε για άλλη τάξη προβλήματος εδώ.
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Κατάλαβες,
0: αλλά είναι περιορισμένος ο κόσμος,
1: Δημήτρη μου,
0: είναι 5 άνθρωποι.
1: Δημήτρη μου, ναι. Έχεις τους καλύτερους. Τους καλείς στην εθνική, για να μην ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε τώρα με τη λογική. Και δεν έρχονται.
0: Ναι.
1: Οι 7 βασικοί από
0: επειδή
1: τη διάβαση.
0: Επειδή είναι 7. Άμα ήταν 30 θα ερχόντουσαν οι 7.
1: Άξιο λίγο. Όταν κάνεις προσκλητήριο, δεν κάνεις προσκλητήριο σε 107.
0: Όχι, λέω, αν είχες...
1: Κάνεις τους καλύτερους 10, ας πούμε,
0: ναι,
1: λέω εγώ.
0: Τόσοι είναι.
1: Από τους 10, λοιπόν, δεν εμφανίστηκαν οι 7.
0: Το θέμα είναι
1: και 108 να είχες και 208 να είχες.
5: Και 208 και
1: να είχες.
0: Αν είχε ο Σπανούλης επιλογή, όχι 10 παίκτες, 25-30 θα παρακαλούσαν
5: και
0: να πάνε.
5: Και οι δύο έχετε δίκιο.
0: Ξέρει, ο άλλος είναι ρεζερβέ. Όταν θα έρθει η στιγμή να κάνω μούρι, να πουλήσω μούρι, θα με φωνάξουν να πάω.
5: Και οι δύο έχετε δίκιο, γιατί έχει δίκιο η Βιργινία που λέει ότι γιατί δεν έρχονται, αφού είναι καλύτεροι.
0: Δεν έρχονται.
5: Και έχεις δίκιο, γιατί όσοι είναι τώρα είναι πάνω από 30.
0: Αυτή είναι. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Και δεν έρχονται γιατί είναι πάνω από
5: 30. Όχι.
0: Δεν υπάρχουν καινούργιοι.
5: Δεν έχει πίσω.
0: Δεν έχει καινούργιους.
5: Αλλά αυτοί που είναι να παίξουν, οφείλουν να παίξουν.
0: Ναι.
5: Τέλος
0: πάντων. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
5: Λοιπόν,
0: γιατί
5: πάμε...
0: θα έρθει
5: στο φτερό. Ναι. Λοιπόν, Σάλος στο Μουντιάλ, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι.
5: Για να δεις ότι δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα και αυτά. Τηλεφώνησε λοιπόν ο κύριος Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA.
0: Ναι.
5: Και ακύρωσε η FIFA την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν, του καλύτερου παίκτη της Αμερικής, για να παίξει στον επόμενο αγώνα. Τόσο ωραία.
1: Το έβγαλαν το θέμα οι New York Times και μετά ο Guardian είπε ότι έγιναν 3 τηλέφωνα, όχι 1.
5: 3, ναι, 3.
1: Δεν έχει σχολιαστεί το θέμα ούτε από τη FIFA ούτε από το Λευκό Οίκο.
5: Τι να πει η FIFA.
1: Είναι εξαιρετικά σπάνιο, σχεδόν πρωτοφανές όλο αυτό.
5: Ξαναγίνει βέβαια.
1: Με
5: αλλά, αλλά δεν είναι, τώρα αυτά τα πράγματα είναι αστεία, έτσι, είναι ανέκδοτο.
0: Πάμε γρήγορα γιατί πιέζει ο χρόνος.
5: Λοιπόν, η Αγγλία πέρασε, διαπυρώθηκε σιδήρου, 3-2 το Μεξικό με 10 παίκτες από το 54. Η Νορβηγία έκανε κουπί για τους 8, νίκησε την, νίκησε την Βραζιλία. Τα υπόλοιπα tomorrow που θα παίξουμε, θα έχουμε και τους άλλους.
0: Σήμερα το βράδυ δεν έχει Μεξικό ή είχε Μεξικό, Αγγλία.
5: Μεξικό, Αγγλία, 3-2.
0: Ποιος?
5: Η Αγγλία.
0: Πέρασε
5: και
0: Αγγλία.
5: Και παίζε με 10 παίκτες από το 54 η Αγγλία.
0: Μάλιστα. Βίβα Μεξικό. Αλλά κέρδισε η Αγγλία. Μουσική. Λοιπόν, Γιάννης ο Μπασής σε λίγο κοντά μας. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, δίνω τα τηλέφωνα, θα τα χρειαστείτε αμέσως.

0: Τι καλύτερο από τη Waterland αυτή την περίοδο, όταν θες να πας κάπου κοντά, να μην ταλαιπωρηθείς, να μην ξοδέψεις. Γρήγορη απόδραση αλλά και απόλαυση συνάμα. Εδώ λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη στο δρόμο για τη Χαλκιδική.
1: Και δεν χαλάς και πολλά καύσιμα, έτσι.
0: Αυτό,
1: είναι, είναι ένα συν κι αυτό. 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους Σταγαράδες, και δεν έχεις και πολύ μποτιλιάρισμα, αυτό που βλέπουμε εμείς κάθε Κυριακή στο Πανέλα, και έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης. Και τα παιδιά ξετρελαίνονται, γιατί έχει και καινούργια παιχνίδια η Waterland. Γίνεται χαμός. Μπες στο waterland.gr και βγάλε εισιτήριο.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
11: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
19: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Ο Γιάννης όσο πασί το πάλευε, το έλεγε καιρό. Γιάννη, το έκανε το δωράκι στις χείρες και στους χείρους της κυβέρνησης, έτσι.
20: Το έκανε, θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό το θέμα.
0: Το μικρόφωνο λίγο, Γιάννη, ναι.
20: Ναι, βέβαια το νομοσχέδιο δεν ψηφίσει ακόμα, θα ψηφιστεί.
0: Ναι, δεσμεύτηκε. Κεραμέως, ποιος το είπε?
20: Ναι, Κεραμέως, ναι. Βγήκε σε κάποιο κανάλι.
1: Στη Βουλή, στη Βουλή βγήκε.
0: Στη Βουλή το είπε, ναι.
20: Ναι, λοιπόν.
0: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη που λέγε.
20: Ναι, εμείς εδώ το κυνηγούσαμε ένα χρόνο.
0: Ναι, σ' άκουγα κάθε χρόνο το λες.
20: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τώρα και κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει να δούνε τι θα τους κάνουν. Αυτοί που είχαν βγει με τις ίδιες προϋποθέσεις πριν το 2016. Και αυτοί δεν θα είναι μέσα στο νομοσχέδιο. Εκτός εάν την τελευταία στιγμή τους βάλουν και αυτούς.
0: Βέβαια, γιατί εκείνη... το 16 τι έγινε και είναι από το 16?
20: Είναι ο νόμος Κατρούγκαλου από το 16 που στην ουσία
0: αυτός είχε τσεκούρες και δεν ξέρουμε αν θα έχει ισχύ και για το πριν. Κατάλαβα.
20: Και για το πριν.
0: Βάλε πριν... δικαστήρια, οι δικηγόροι να είναι καλά.
20: Ναι, και θα έχουμε πάρα πολλά δικαστήρια. Όπως επίσης σε αυτούς που ήδη εφαρμόζεται, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ λόγω χειρίας. Και σε αυτούς δεν θα δώσουν αναδρομική ισχύ. Ναι, μεν θα εφαρμοστεί για όσους είναι μετά το 16, αλλά δεν θα, επειδή πληρώνανε αυτοί από το 19 και μετά,
0: ναι,
20: κάθε μήνα, από ό,τι άκουσα από την κυρία Κεραμέως, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Επομένως, και γίνεται εάν.
0: Για τους άλλους θα έχει αναδρομική ισχύ, θα πάρουμε σε μένα.
20: Εκείνοι οι οποίοι δεν είχε γίνει υπολογισμός από το 20 και μετά μέχρι και σήμερα. Δεν θα τους πάρουν τίποτα και θα συνεχίσουν να παίρνουν το 70%.
0: Μάλιστα, παρακαλώ.
21: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
21: Ονομάζομαι Χρήστος.
0: Ναι, Χρήστο.
21: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, ειδικά τον κύριο Τσοπασί. Δεν ξέρω πολύ καλά την υπόθεση, ημερομηνίες και τέτοια, αλλά μπορώ να την πω απ' έξω, πώς μπορεί να με βοηθήσει ο κύριος Τσοπασί. Η μητέρα μου πριν από κάποια χρόνια, επειδή δεν μπορούσαν οι γονείς της, πήρε τους παππούδες στο σπίτι. Πέρανε σύνταξη και οι δύο παππούδες. Ύστερα από κάποια χρόνια πέθανε ο παππούς. Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, έπαιρνε το 70% της σύνταξης του παππού για κάποια χρόνια. Μετά την κόψανε.
20: Ναι, από ποιο τώρα ταμείο? Ήθελα... από ποιο ταμείο?
21: Από το ΙΚΑ.
20: Μετά την κόψανε.
21: Ήρθε ένα χαρτί τώρα στη μητέρα μου προχθές. Ήρθε η υπόθυνη στη σπίτι μου και τη ζητάνε 25.000 ευρώ από το ΙΚΑ.
20: Ναι, πότε πήρε τη σύνταξη του πατέρα σας? Τη χειρίας.
21: Πριν από χθες, δεν γνωρίζω.
20: Πότε πέθανε, δεν θυμάσαι πότε πέθανε ο πατέρας σας?
21: Πέθανε πριν 7 χρόνια, 8.
20: 7. Και έπαιρνε σύνταξη ο πατέρας σας, ΙΚΑ, η οποία
21: μεταβεί... Ο παππούς.
20: Ποιος παππούς? ΙΚΑ,
21: η γιαγιά ζει ακόμα, είναι 96 χρονών η γιαγιά τώρα.
20: Ναι.
21: Η γιαγιά την έπαιρνε,
20: ναι,
21: και τώρα μας ζητάνε 25.000 ευρώ. Η μητέρα μου δεν τα έχει και είμαστε
1: Δεν είχε γίνει περικοπή στα 3 χρόνια, δηλαδή, κυρία Γιάννη. Γιατί του ζητάει τώρα λεφτά?
20: Μάλλον δεν είχε γίνει περικοπή και έγινε μετά εκ των υστέρων.
21: Τώρα η γιαγιά μου δεν έχει τίποτα στο όνομά τη. Η μητέρα μου δεν έχει τίποτα στο όνομά τη.
0: Δεν έγινε περικοπή ή δεν δηλώθηκε ο θάνατο και έπαιρνε σύνταξη χωρίς να δικαιούται? Εγώ αυτό κατάλαβα.
21: Όχι, δηλώθηκε ο θάνατο.
0: Δηλώθηκε.
20: Ναι.
0: Και πώ μαζεύτηκαν 25 χιλιάρικα, δεν είναι πολλά?
21: Πάρα πολλά.
20: Μήπω έπαιρνε χιλιάρικο παππού?
21: Όχι, όχι, 650 ευρώ.
0: Πώς μαζεύουν
21: το 70% έπαιρνε μετά η γιαγιά.
20: Αυτά τα 25 χιλιάρικα πότε ήρθανε τώρα, τελευταία?
21: Προχθές ήρθανε.
1: Μάλλον προχθές.
20: Πάτε να κάνετε μία ένσταση. Πάτε να κάνετε μία ένσταση. Μήπως με αυτό το νομοσχέδιο είστε τυχεροί και έχουμε κάποια διαγραφή.
21: Ρωτήσαμε μία δικηγόρο και μας είπε ότι έχω κι άλλες τέτοιες υποθέσεις. Μην πληρώνετε τίποτα, θα κάνουμε μια έκταση. Θα απορριφθεί βέβαια, μην πληρώνετε τίποτα. Η γιαγιά δεν έχει τίποτα στο όνομά τη.
20: Εντάξει, αυτή είναι μια οδηγία που αν δεν έχει τίποτα κτλ. Δεν μεταβιβάζεται, οι κληρονόμοι δεν θα ζητήσουν τίποτα και θα τα πάρει το ποτάμι, θα τα πάρει ο ποταμός. Είναι αυτά που λέω εγώ, εκ των έσων μπορούν να βρεθούν λεφτά.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Οι κληρονόμοι.
20: Δεν θα κάνετε ένσταση. Και δεν θα κάνετε
0: άμα
20: τίποτα.
0: Άμα κάνουν αποδοχή κληρονομιάς δεν θα πάρουν.
20: Μα δεν έχει τίποτα, δεν άκουσες.
0: Μια στιγμή. Έχει κάποια πράγματα στο όνομά της?
21: Η γιαγιά, όχι, δεν έχει τίποτα απολύτως. Αυτό αναρωτιέμαι, μήπως πάνε στα παιδιά μετά, δηλαδή στη μητέρα μου και στα αδέρφια της.
20: Και τα παιδιά θα κάνουν
0: άρνηση.
20: Όταν θα πεθάνει, αποποίηση κληρονομιάς.
1: Αλλά δεν θα πάρουν και τίποτα, έστω και κάτι μικρό αν έχει.
21: Δεν έχει τίποτα.
20: Θα κάνει όλος ο ντουνιάς εκεί αποποίηση κληρονομιάς. Έτσι.
21: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
20: καλά.
1: Και στα εγγόνια πάνε τα χρέη, να το ξέρετε αυτό.
20: Αν δεν κάνει
0: πάνω. Φτάνει μέχρι τα εγγόνια, ναι.
1: Βέβαια. Αν το εγγόνι είναι από τους άμεσους κληρονόμους, δεν είναι πολύ μακριά.
20: Λοιπόν, μέσα στο μήνα έρχεται για ψήφιση το νομοσχέδιο. Η διάταξη που καταργεί οριστικά την περικοπή του 50%. Δηλαδή θα συνεχίσουν να παίρνουν το 70% μετά την τριετία. Σβήνει αναδρομικά χρέη και διασώζει τη διπλή εθνική σύνταξη, που σημαίνει ενδεχόμενα ο κύριος που μας τηλεφωνούσε τώρα να έχει την τύχη να σβηστούν τα χρέη αυτά, επειδή ήταν τουίκα. Λοιπόν, αυτή είναι περίπου 100.000.
0: Δίνει αυτοδυναμία το μέτρο.
20: Η σύνταξη σύρυγας.
0: Δίνει αυτοδυναμία, δεν κατάλαβα.
20: Για τους δημοσίους υπαλλήλους όμως.
0: Κοιτάξτε, 30% Βυργινία, ξέρεις τι είναι. Άμα παίρνει 1.000 ευρώ, είναι 300 ευρώ το μήνα παραπάνω.
20: Ναι, κάποιοι θα δουν αύξηση στη σύνταξή τους μέχρι και
1: το
20: 300
1: ευρώ. Το 30% του. Α, ναι, κατάλαβα. Αν ήταν πολύ μεγάλη σύνταξη, ναι.
20: Λοιπόν, για τους δημοσίους υπαλλήλους όμως θα έχουμε εκεί.
0: Τι?
20: Καταγγελίες δικαστήρια. Γιατί πληρώνανε εξ αρχής αυτοί. Μόλις περνούσε η τριετία. Τους μειώναν τις.
0: Αναδικαιωθούν για αυτοί εννοείς?
20: Ναι, αυτοί θα πάνε στα δικαστήρια. Γιατί άκουσα την κυρία Υπουργό που έλεγε ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Επομένως, ό,τι πληρώσατε, πληρώσατε.
0: Ναι.
20: Λοιπόν, και οι συνταξιούχοι λόγω χειρίας του ΟΓΑ.

0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, αγαπητέ μου.
1: Είναι εύκολο με τον κύριο...
2: Καλημέρα, καλημέρα, σας ακούω.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ενδιαφέρομαι για μία συνάδελφο η οποία δεν έχει ευκαιρία επικοινωνίας και θέλω να ρωτήσω το εξής. Βγήκε 62 χρονών με μειωμένη σύνταξη.
2: Ναι.
1: Όμως εξακολουθεί και εργάζεται.
2: Ναι.
1: Όταν συμπληρώσει τα ένσημα μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα της πλήρους...
2: Ποτέ. Θα πάρει προσάυξηση στη μειωμένη. Ποτέ δεν θα μετατραπεί από μειωμένη σε πλήρη.
1: Άρα πάντως δεν θα χαθούν αυτά που λέει.
2: Όχι, θα πάρει προσάυξη στη μειωμένη.
0: Θα αυξηθούν δηλαδή κατά οι αποδοχές της μηνιαίως, τη σύνταξη.
1: Ναι, Δημήτρη, είναι κατανοητό,
0: ναι.
1: Καλημέρα, ξέρεις ποιος είναι?
0: Όχι, δεν ξέρω, πού να ξέρω. Έχω πολύ κόσμο, πού να σας... Ποιος είναι, για πες, ποιος είσαι?
1: Κοίταξε, είμαι από την ομάδα του Ηρακλή. Τρόμου, στάρτες και πράγματα.
3: Τα φιλιά μας.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει τότε, εντάξει, περνάς. Κάτι θα κάνω και για σένα. Χρήστο μου. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
4: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Ο τύπος που λέγεται είναι από μισό λεπτό, λέγεται Παντελή.
2: Έλα, Παντελή.
0: Μισό, κάτσε λίγο. Ο προηγούμενος ακροατής είναι ένας φοβερός τύπος. Φοβερός τύπος. Έχει κάνει τη Βιργινία να λαχανιάσει στο περπάτημα. Άκου που σου λέω.
3: Είναι πάμε, power.
0: Πάμε. Παρακαλώ, Παντελής λέει.
2: Έλα.
4: Ναι, είπαμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Γιάννη.
2: Έλα.
4: Για τους δημόσιους υπαλλήλους όμως, ο κύριος Κατρούγκαλος το 16 δεν τους αφαίρεσε το δικαίωμα 37 χρόνια ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Είναι τα ψηφαλάκια εκεί.
2: Ναι, είχε μεταβατικές διατάξεις.
4: Μπράβο.
2: Δεν είναι μόνο τα ψηφαλάκια, ήθελα να φύγουν για δημόσιοι υπάλληλοι.
4: Δεν μου λες, πες μου κάτι άλλο. Έλα. Μπορεί ο εργοδότης μετά από 28-30 χρόνια να σε απολύσει χωρίς αποζημίες? Κάτσε να τελειώσω.
2: Έλα.
4: Με οποιαδήποτε αιτία. Δεν είσαι καλός, πας κόντρα, διάφορα τέτοια.
3: Μα οι απολύσεις για τέτοιους
2: εντάξει, λόγους. Εντάξει, μπορεί να κάνει καταγγελία για ότι είσαι βλαπτικός στην επιχείρηση και να σε απολύσει και χωρίς αποζημίωση κιόλας, εάν δικαιωθεί.
4: Μπράβο. Και, πες το όλο το κλίμα. Αν δικαιωθεί στο δικαστήριο.
2: Εάν δικαιωθεί και στην επιθεώρηση εργασίας και στα δικαστήρια.
4: Μπράβο, ναι.
2: Έτσι. Εντάξει. Ότι είσαι βλαπτικός, ότι κάνεις κακό στην επιχείρηση.
4: Μετά από 30 χρόνια έγινες μαύρο πρόβατο, με λίγα λόγια.
2: Κάπως έτσι.
4: Γιατί 30 χρόνια γιατί σε κράταγε αφού είσαι τέτοιο κατοίκη? Εγώ για μένα λέω, για τον εαυτό μου.
2: Είσαι δηλαδή...
0: Παθών.
2: Ναι, παθών, στα πέναλτ είσαι.
4: Όχι, για να μην θυχτεί κανένας άλλος, λέω, βάζω το Παντελή. Να μην προσβληθεί κανένας, γιατί έχουμε και ευαίσθητες.
2: Να το έχεις υπόψη ότι εκτός από τις υποχρεώσεις του εργοδότη, έχει και υποχρεώσεις του εργαζόμενος.
4: Φυσικά.
2: Έτσι.
4: Φυσικά και το έχω υπόψη μου, εννοείται αυτό. Γιατί έγινε σε ένα συνάδελφο και λέω ούτε μία στο εκατομμύριο.
2: Λοιπόν,
0: να σε καλά.
2: Να πάμε πάλι.
0: Κάτσε λίγο, Γιάννη. 37, στο δημόσιο ακόμη ισχύει το 37 χρόνια.
2: Ίσχυε τότε.
0: Τώρα ισχύει. Δηλαδή μπορεί να βγει ο
2: εάν κάποιος ήταν μικρός και είχε 10.500 το. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, δεν υπάρχουν εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Κάποιος επειδή με πιάσει δουλειά στο δημόσιο 23 χρόνων. Και 37 κάνει 60, βγαίνει.
2: Όχι τώρα. 62 και 40. Αλλιώς 62 και μειωμένη, αν δεν έχει 40.
0: Παρακαλώ. Χαμηλώστε λίγο το τρατζίστορ.
5: Καλημέρα.
0: Χαμηλώστε το τρατζίστορ, μην ξέρετε τι έχετε, ανοιχτό κάτι έχετε. Σκούπα ηλεκτρική, κάτι ακούγεται.
5: Ναι, το κλείσε.
0: Ωραία, ωραία.
5: Το κύριο Γιάννη.
2: Έλα, σας ακούω.
5: Επειδή δεν άκουσα τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας, επειδή εγώ είμαι παλιός συνταξιούχος.
2: Ναι.
5: Με την...
2: Πριν το 16.
5: Ναι, βέβαια.
2: Τίποτα. Για σας δεν λέει τίποτα.
5: Εμείς δεν θα περικοπεί κάτι.
2: Εσείς παίρνετε σύνταξη χειρίας πριν το 16.
5: Ναι.
2: Όχι. Θα συνεχίσετε όπως είστε.
5: Η γυναίκα μου πέθανε το 2000, έκτοτε παίρνω
2: σύνταξη. Εντάξει. Το νομοσχέδιο θα αφορά αυτούς που έχουν αποκτήσει συντάξεις Συρίας από το 16 και μετά.
5: Και
2: μετά.
5: Και
2: εντεύθυνε. Εντάξει.
5: Έγινε. Ευχαριστώ. Καλή
2: να είστε καλά. Να είστε
0: καλημέρα.
2: Καλά.
0: Πω, τι διαβάζω, φίλε. 15 δις λέει real estate από την εκκλησιαστική περιουσία. Έχει 10.000 νομικά πρόσωπα. 15 δις. Μπίζνα, καλή είναι και ο χριστιανισμός για κάποιους. Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας αγαπητέ.
6: Με τον κύριο...
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούω, σας ακούω.
6: Μια ερώτηση σας είχα ξαναπάρει και παλιότερα.
2: Ναι.
6: Η μητέρα μου είναι συνταξιούχος στο ΟΓΑ.
2: Ναι.
6: Ο πατέρας μου πέθανε πριν 9 χρόνια.
2: Ναι.
6: Ήτανε από το ΤΕΔΕ τότε. Ναι.
2: Και πήρε τη σύνταξή του.
6: Δεν την πήρε. Γιατί μας είχαν πει τότε ότι αν την πάρει...
2: Αν την πάρει...
6: Έπρεπε να διαλέξει τη δικιά της ή τη δικιά του.
2: Εάν έπαιρνε ένα 500 και θα έπαιρνε από τη σύνταξη χειρίας 270 ευρώ, δεν τη συνέφερε.
6: Δεν τη συνέφερε τότε. Τώρα θα αλλάξει κάτι.
2: Τάσου να δούμε τι θα ψηφιστεί και μετά ξαναλέμε.
6: Οπότε θα ξαναλέμε σε κανένα δύο μήνες, τρεις.
2: Ναι, περίπου.
0: Μετά τα μπάνια του λαού, καλημέρα.
2: Μετά την έκθεση.
0: Τα μπάνια του λαού, τι φράση και αυτή ο πατέρα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα προς τα ανατολικά στην περιφερειακή οδό σε δύο σημεία, να ξέρετε, καθυστερήσεις. Οπότε λίγη υπομονή μέχρι ότου πάρετε σύνταξη. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
7: Για τη σύζυγό μου πρόκειται. Είναι ναι. Από το ασφαλίσεις και το 82.
2: Ναι.
7: Μέχρι το 86 είχε ΙΚΑ.
2: Ναι.
7: Μετά πήγε το 2003 ξανασφαλίστηκε μέχρι το 2014.
2: Ναι.
7: Ναι. Συμπληρώνει περίπου 4.500 ένσημα.
2: Πόσο ετών είναι σήμερα?
7: Γεννήθηκε το 65. 5 τρίτο το 65.
2: Είναι 61.
7: Ναι, περίπου, ναι.
2: Άλλα 6 χρονάκια στα 67.
7: Ναι, αυτό που θέλω να ρωτήσω με αυτά που έχει, αν δεν ασφαλιστεί άλλο, κατοχυρώνει σύνταξη ή τα χάνει?
2: Εάν έχει 4.500, μετρήστε τα, δείτε τα, και αν δεν έχει 4.500, θα πρέπει να αποκτήσει τα 4.500. Τελευταίο ταμείο ήταν το ΙΚΑ.
7: Το ΕΦΚΑ.
2: Ή θα κάνετε αυτασφάλιση ή... Θα πρέπει...
7: Πώς θα πρέπει να συμπληρώσει?
2: 4.500, 15 χρόνια, 4.500.
7: Α, δηλαδή άλλα 100 ένσημα περίπου.
2: Άμα είναι 100, εντάξει, είναι εύκολο. Μπορεί να τα εξαγοράσετε κιόλας. Αυτή μπορεί να πάρει και πλασματικά, επειδή είναι γεννημένη μετά το 53.
7: Αχα, θα περάσω μια μέρα από το γραφείο.
2: Εντάξει,
7: θα τα πούμε αναλυτικά εκεί.
2: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Ιωάννη, υποτεθείστο... ότι κάποιος είναι χωρισμένος.
2: Υποτεθείστο.
0: Και έχει παιδάκια.
2: Ναι.
0: Και τον παίρνει ο Άγιος Πέτρος πάνω, του λέει παίρνα και εσύ από εδώ μαζί με τους άλλους.
2: Τα παιδάκια αν είναι κάτω των 24 δικαιούνται και τα δύο σύνταξη.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Δικαιούνται τα παιδάκια μέχρι τα 24 ναι. Ή πάει...
2: Ναι, και αν είναι και κανένα έχει προβλήματα, εσάι.
0: Και άμα είναι άνεργα τα παιδάκια. Και είναι 26 χρόνια, 25, δεν δικαιούνται. Όχι. Τα λεφτά δηλαδή του αυτού
2: μέχρι στον Άγιο 24. Πάβλο. Μέχρι τα 24.
0: Μέχρι 24 μόνο,
2: εκτός εάν.
0: Και
2: είναι...
0: πόσο παίρνω όλη τη σύνταξη?
2: Τα δύο περίπου, ναι. 50 και 50.
0: Πάνε χαμένα τα λεφτά, μα φύγει ο άλλος στον παράδεισο, δηλαδή στην κόλα.
2: Θα πρέπει να δουλέψει.
0: Δεν είναι έτοιμο αυτό όμως. Πληρώνω 30-40 χρόνια συντάξιμα. Δίνει φορές. Και τον παίρνει ο Άγιος Πέτρος για να παίξουν τάβλη.
2: Παλαιότερα πέρανε οι άγαμοι στις γατέρες. Το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς δεν θυμάμαι, την ακρίδα θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι, πλάκα μου κάνεις. Ο σύντροφος τι λέει, φαραντούρισε. Τι μαζέψατε, όλα τα κουκιά μαζέψατε εκεί.
2: Ναι, αλλά από ό,τι είδα.
0: Νόμιμο είναι.
2: Συναρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν για να πάει.
0: Μα όλοι μεταξύ τους υπογράφουν, δεν νομίζεις.
2: Άσε, το ηθικό έχει φύγει τώρα. Το νόμιμο έχει μείνει.
0: Εντάξει, παρακαλώ.
8: Γεια
0: σας.
2: Γεια σας.
8: Ήθελα κάτι, τον κύριο Σουπασί.
2: Να σας ακούω.
8: Δεν σας ακούω.
2: Εγώ σας ακούω, πεντακάθαρα.
8: Δεν μπορώ να μιλήσω μαζί του.
2: Με μένα μιλάτε, κύριε, με μένα.
8: Χρυσοπασί, εσείς.
2: Βέβαια.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Εγώ παίρνω σύνταξη χειρίας από τη γυναίκα μου. Όταν ήταν να πάρει σύνταξη, να πούμε, δυστυχώς την έχασα. Γυρίσανε και μου δίνουν εμένα το 50%.
2: Ναι, πότε έφυγε η γυναίκα σας?
8: Πότε?
2: Πότε χάσατε τη γυναίκα σας, ποια χρονολογία?
8: Το 18.
2: Έπαιρνε σύνταξη από το ΙΚΑ, ο δημόσιο, από πού?
8: Από το ΝΟΑΣΤ ήταν, το ΤΣΑΙΛ, δεν ξέρω τι είναι.
2: Στο ΝΟΑΣ δούλευε?
8: Στο ΝΟΑΣ ήταν, είχε μετοχή.
2: Α, είχε το... Ναι. Ναι. Επειδή είναι μετά το 16, θα συνεχίσετε να παίρνετε, θα επανέλθει στο 70%. Σε εσάς δηλαδή.
8: Δεν θα μου κόψουν τίποτα.
2: Όχι, όχι. Αν δεν έγινε κάποια διακοπή, που δεν έγινε από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Αν δεν έχει, είπατε, δεν σας ακούω.
2: Εάν δεν σας έχει γίνει μείωση, θα συνεχίσετε να παίρνετε την ίδια σύνταξη ΕΣΑΗ.
8: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
8: Καλά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι σου έχω βάλει, ρε φίλε, έτσι για να ανατριχιάξεις?
2: Λοιπόν,
0: και ο Φαραντήρος ήταν χωριά σας, δεν είναι κριτικός, δεν είναι κι αυτός? Όχι.
2: Από τον πύργο είναι.
0: Ποιο πύργο?
2: Ηλίας, κάπου από εκεί.
0: Έχεις το βιογραφικό του, όλοι όσοι περνάνε. Και...
2: τον πύργο. Τον άκουσα μια μέρα που έλεγε ότι είναι από εκεί. Λοιπόν.
0: Ποιος είναι εδώ, μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο. Μόλις σου βάζω δύσκολα αμέσως πάνω να γυρίσει το.
2: Ποια δύσκολα είναι αυτά.
0: Με τον Φαραντούρη που θα κάνει κυβέρνηση, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
9: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Γιάννη?
0: Βέβαια, σας περιζήτητος. Ναι.
2: Σας ακούω. Κύριε
9: Γιάννη, γεια σας.
2: Καλημέρα.
9: Μια ερώτηση για μελλοντική σύνταξη θέλω.
2: Για πες.
9: Το 79 έπιασα δουλειά. Ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι.
9: Έχω 9.600 ένσημα, ναι, και 8.000 ΕΤΑΜ αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Και είσαι πόσο...
9: Έχω να δουλέψω, είχα έρθει και σε εσάς, ναι, δύο,
2: ναι,
9: φορές.
2: Ναι, ναι, ναι.
9: Έχω να δουλέψω από το 11 τον Ιανουάριο.
2: Από το 11. Και είστε,
9: ναι,
2: πόσων ετών είστε?
9: 66 θα πήρα 1η Μαΐου.
2: 1η Μαΐου του χρόνου, συνταξιούχα.
9: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
9: Μου πείτε,
2: έλα,
9: πρέπει να ξεκινήσω προσυνταξιοδοτικό έλεγχο?
2: Εάν τώρα έχετε και χρόνο, πάτε να ζητήσετε μια προσυνταξιοδοτική απόφαση.
9: Από πού, από το ΙΕΦΚΑ?
2: Από τον ΕΦΚΑ της περιοχής σας. Πού μένετε, ποια περιοχή?
9: Μελισσοχώρη μένω.
2: Μελισσοχώρη
9: Σταυρούπολη.
2: Είναι Σταυρούπολη. Ναι.
9: Ωραία, να ζητήσω από αυτούς.
2: Προσυνταξιοδοτική απόφαση θα ζητήσετε.
9: Ωραία, δεν μου λέτε θα αφήσω και ένσημα, θα χρειαστεί,
2: ναι,
9: να τα αφήσω?
2: Ναι, θα τα αφήσετε εκεί, θα τα κρατήσουν και θα σας δώσουν δημόσιο έγγραφο στη συνέχεια, το οποίο έχει ισχύ τον ενσήμο σου.
9: Ναι.
2: Έτσι.
9: Εγώ να τα βγάλω μια φωτοτυπία να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
2: Πάντα, πάντα.
0: Σέλφι, σέλφι.
2: Πάντα.
0: Θα βγείτε μια σέλφι με τα ένσημα.
9: Ναι, με κάθε καρτέλα.
2: Έτσι. Βέβαια. Με κάθε καρτέλα. Κάθε καρτέλα και ένας πόνος.
0: Και ανεβάστε και στα social να φανεί η ημερομηνία. Κοίτα τι σου έχω βάλει, ρε φίλε. Σου έχω βάλει
2: κορυφή.
0: Σου έχω βάλει κορυφαίο ξυλούρι.
2: Το Θεό, το Θεό.
0: Θεός,
2: Θεός.
0: Ο σκουλάς μου αρέσει εμένα πολύ.
2: Είναι πολύ καλός.
0: Αυτός γιατί είναι σκουλάς και δεν είναι σκουλάγης?
2: Γιατί λέγομαι σοπασίς και λέγομαι
0: σοπασίς? Γιατί είσαι μούφα κριτικός.
2: Άσε. Μούφα κριτική είναι οι άκηδες, θα πούμε.
3: Ο Ανδρουλάκης είναι μούφα κριτικός.
0: Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, όλοι. Θα το στείλω τώρα αυτό. Είπε στον πρόεδρό σου μούφα. Το στέλνω το ηχητικό. Πρωτοσέλιδο στο πρώτο θέμα.
3: Μούφα κριτική.
0: Στέλεχος πρώτης γραμμής Πασόκ Θεσσαλονίκης λέει μούφα το πρόεδρό του. Χρώματα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ωραίος ο Ξυλούρης, σύντροφε, συντρόφισσα εκεί έξω. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Το μεσημέρι θα είμαστε εδώ, εκτός αν καμιά φωτιά, κανένα σεισμός, κάτι. Πω, πω, τι θεϊκό τραγούδι.
1: Και ένα καιρό.
0: Καρδί για σένα, για μικροπαντρεμένες μιλάει. Εδώ παντρευτήκατε 40 χρονών όλες.
2: Και εγώ όταν παντρεύτηκα, μικροπαντρεμένη ήμουν.
0: Σιγά, πόσο χρόνο ήσουν?
2: 27,
0: εδώ μιλάμε για 16, 15, 13 χρόνων.
2: Εντάξει,
0: κορίτσια. Δεν μιλάμε
2: τότε,
0: για.
2: Τώρα δεν.
0: 25, 26.
2: Τώρα μόνο.
0: Για σέρβις ήσασταν στα 26.
2: Τι λες,
0: ναι,
2: αλήθεια.
0: Ναι, το πρώτο σέρβις της αντιπροσωπείας.
2: Τέλος πάντων, δεν τελειώνουμε καλά. Έφυπα φύ του Άρης Παπιδάκης αμέσως μετά. Χωρίς μπηχτές, για να δεις τα καλά τα δίδυμα, όχι σαν και σένα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Από κύμα της φαντασίας της Μαρίας Καριστιανού χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τις αναφορές της ότι η μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο συνδέεται με σχέδιο για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή. Να τη ρωτήσετε από πού το σκέφτηκε. Στο Ρεόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν και με το νέο χωροταξικό που είναι σε διαβούλευση δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν, συνέχισε ο κ. Παπασταύρου. Εχμές κατά φάμελο άφησε σήμερα μιλώντας στον Status FM το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφωνο Αλεξιάδης. Στείλαμε λάθος μήνυμα ότι κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρείτε μου άλλο κόμμα που επικεφαλής να λέει ότι κλείνουμε, είπε χαρακτηριστικά. Ελπίζω να καταλάβει και να αλλάξει μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, είπε ο κ. Αλεξιάδης. Ο ίδιος χαρακτήρισε γενναία τη στάση Καραμέρου που, όπως είπε, τίμησε την υπογραφή του και παρέδωσε την έδρα όπως είχε υπογράψει ότι θα κάνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγησαν το 23. Κάποιοι σιγουράκιδες πάνε στην Αμαλία με την ελπίδα να καπαρώσουν θέση, αλλά δεν λαμβάνουν απάντηση, σχολίασε δεικτικά. Ναι, αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη. Ο πολιτικός ακτιβιστής Όθων Ιακωβίδης δήλωσε ότι αποχώρησε μετά την αποκάλυψη για την αγορά ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Έτρεχα στα δικαστήρια και έδινα μάχη σώμα με σώμα κατά των πληστηριασμών. Και έμαθα ότι η κυρία Καριστιανού πήρε διαμέρισμα με πληστηριασμό, δήλωσε μιλώντας στον Status FM. Έπεσε στα μάτια μου, είπε χαρακτηριστικά. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, Ρωμά ηλικίας 15, 16 και 17 ετών συνέστησαν συμμορία με την οποία φέρονται να εμπλέκονται σε 5 περιπτώσεις κλοπής. Συγκεκριμένα έκλεψαν φορτηγό αλλά και διέριξαν 4 καταστήματα το διήμερο από 13 έως 15 Μαΐου του 26 στα κουφάλια Θεσσαλονίκης και σε περιοχές της Σημαθίας και του Κιλκής. Σημειώνεται ότι το είχαν σκάσει από ίδρυμα όπου κρατούνταν για προγενέστερα δικήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα στους 3.342 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για αγνοούμενους, ωστόσο ο ΙΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν και τους 50.000. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2 γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και την απέκλεισε και πανηγύρισε την πρώτη της πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης στην ιστορία της. Στα προημιτελικά και η Αγγλία, καθώς νίκησε το Μεξικό με 3-2. Ήταν για την εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μάλιστα, φαίνεται να κλείνει ο δρόμος για το παγκόσμιο κύπελο του 27.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθερος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 31, στη Βέρη και τις Έρες στους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει

0: Πλέον από τον στάτους επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
12: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
11: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
13: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
11: Και στις βουτιές δίπλα σου.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
18: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
19: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
20: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
21: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
22: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
23: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Skip Wondering Raw πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500.

0: 200 γραμμάρια, 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια, 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό, 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
4: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
3: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
4: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
3: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
4: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Τώρα μόλις μου γεννάτε το ερώτημα, πότε φιλήσατε τελευταία φορά? Ένα ωραίο φιλί.
1: Όχι μιας... το τυπικό.
0: Το κανονικό, το φιλί, το ωραίο, ρε παιδί.
1: Ναι, μου. Τυπικό. Εντάξει, okay, γεια σας.
0: Εντάξει, το να φιλήσεις τώρα μια φίλη σου, ένα φίλο σου που έχεις να το δεις καιρό. Αυτό το match boots. Α, τι κάνεις, match boots.
1: Έχαλα και τη γυναίκα σου, και τον άντρα στο πριν. Καλή δουλειά, κανακάρι μου, καλή δουλειά.
0: Ναι, εσύ λες το άλλο το φιλί.
1: Το κανονικό, κανονικό, ρε παιδί.
0: Κανονικό
1: μου.
0: Φιλί. Κανονικό φιλί, ε. Ναι,
1: το οποίο μπορεί να προκύψουν πολλά.
0: Να θυμηθώ. Και ξέρετε γιατί ξεκινήσαμε έτσι σήμερα? Γιατί πρώτα απ' όλα είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Στάτους 107 και 7. Καλή εβδομάδα, Άρης Παπιδάκης.
1: Έφη Παφίτου.
0: Γιατί σήμερα που είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Ε?
1: Γι' αυτό.
0: Φιληθείτε, παιδιά.
1: Κανονικά όμως.
0: Και γόμαστε κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είναι και Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Πολλά φιλιά στον Υπουργό. Παγκόσμια μέρα ζωονόσων. Φτου-φτου, μακριά από τα ζωάκια σας.
1: Κοντά στην αγροτική ανάπτυξη γι' αυτό.
0: Και αυτό κοντά είναι, σωστά. Αλήθεια, ένα τέτοιο ζουμερό υγρό φιλί, πότε δώσατε τελευταία φορά, ρε παιδιά? Δώσατε άραγε 6908-357-800 και δύο τηλεφωνικές γραμμές.
1: 2310-513-000, 2311-82-1050, με πολλά φιλιά.

0: λοιπόν, σήμερα Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Είπαμε να το ξεκινήσουμε επειδή είναι Δευτέρα λίγο πιο έτσι γλυκά, μιας και είναι η Παγκόσμια ημέρα. Μηνυματάκια έχετε στείλει. Γράφει εδώ ο φίλος ο Ανδρέας. Άρη λέει, στο πότε δώσαμε ένα φιλί τέτοιο ρουφιχτό τέλος πάντων. Μετράμε λέει και το σύζυγο ή τη σύζυγο ή μόνο για εξωσυζυγικά φιλιά. Να ξέρουμε λέει πόσο πίσω να πάμε. Απάντησε Άρη.
1: Όλα.
0: Δεν έχει σημασία, παιδιά, δεν χρειάζεται να μας πείτε ποιον ή ποια φιλήσατε. Μπορεί να είναι η σύζυγος, ο σύζυγος, η εξωσυζυγική σχέση, το παιδί σας, ένα ωραίο ρηφικτό φιλί στο μαγουλάκι που τα ζουζουνιάζουμε τα μωρά.
1: Η Θοδώρα λέει, μπα, ξέχασα λίγο.
0: Πού δύο. Ναι, η Θοδώρα έχει ξεχάσει.
1: Η Αναστασία στην εγγόνα της, μπράβο.
0: Κάπου εκεί είμαστε κι εμείς, ξεχάσαμε. Ο Γιώργος, επειδή έχουμε λέει μασέλες, έχουμε 2 χρόνια να φιληθούμε. Καλημέρα και στο Γιανακάκι. Καλημέρα λέει, αφού μιλάμε για φιλιά. Πάρτε λέει και αυτό. Για να δούμε τι μας έστειλε. Για να πάμε να δούμε.
1: Ναι, ωραία, πολύ και ταινία. Εκπληκτικό. Είσαι και αξούριστη.
0: Περίμενε. Μην το λες, ρε αγόρι μου. Θα το βάλω.
1: Όλοι το καταλάβανε.
0: Πρέπει να το πεις.
2: Μου εμάδεψες με εσύ. Κλασική ομορφιά μου λέει. Το μετάραξε το κάλος.
3: Από κάλος πια άλλο τίποτα είσαι.
2: Και αν είναι λίγο σκληρός, μην τον παραξηγήσεις.
3: Μα εμένα η σκληρή μου αρέσει.
2: Θα αργήσει να σου μιλήσει.
3: Γιατί?
2: Τέλος πάντων. Κάν' του κι εσύ κανένα σαλίνι. Δώσ' του λίγο θάρρος. Άντε, άντε, κι εγώ κουμπάρος.
3: Να σε ασπαστώ, κουμπάρε μου.
2: Με βρήκες απροετοίμαστο.
3: Μα το θέλω.
2: Πάρ' του. Κι είσαι κι αξούριστη.
3: Έτυχε σήμερις.
0: Έτυχε σήμερις.

0: έχουμε μυαλό, δεν είμαστε καλά. Φωνάζει το χωριό, τρελό από χαρά.
1: Λοιπόν, το ότι δεν είμαστε καλά είναι το μόνο σίγουρο, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
2: Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είμαστε καλά, στον περιφερειακό είμαστε έτσι και έτσι, διότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση από τα νοσοκομεία μέχρι και τις οικές. Είναι καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, δεν έχουμε σταματήματα ευτυχώς, αλλά είναι μεγάλο το μήκος. Είναι, επαναλαμβάνουμε, από τα νοσοκομεία μέχρι και τις οικές. Μετά ανοίγει και ξανακλίνει Τριανδρία με Τούμπα, πάλι με χαμηλές ταχύτητες. Στον Αντίποδα προς δυτικά, Ανηφόρα Αγίου Παύλου και εκεί χαμηλές ταχύτητες. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε πουθενά σταματήματα.
1: Συνεχίζεται, να πούμε, η κατάσβεση στο εργοστάσιο στη Φιλοθέη στο Ρεόκαστρο. Αν βλέπετε ακόμη καπνούς, είναι γι' αυτό το λόγο. Και έχουμε αυτή την ώρα μια ευρεία σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Για το τι θα γίνει με όλον αυτό τον τοξικό καπνό που είχαμε και έχουμε ακόμη πάνω από τα κεφάλια μας, κυρίως προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι. Γιατί, από ό,τι είδα, γιατί, παιδιά, εγώ θα σας πω την αλήθεια, τη φωτιά δεν την πήρα καθόλου χαμπάρι. Είδα μόνο τη φωτιά της Καλλικράτης, γιατί πήγαινα οδικός στη Χαλκιδική εκείνη την ώρα και περνούσα από εκεί μπροστά. Κάποια στιγμή, ξέρετε, επειδή δουλειές και τα λοιπά, δεν είδα το κινητό μου, δεν το είδα καθόλου μέχρι αργά το βράδυ. Οπότε με πήραν τηλέφωνο και άρχισαν να με ρωτάνε για την πεθερά μου που ζει στο Ρεόκαστρο. Πολλοί κόσμοι, και έλεγα, τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί με παίρνετε τηλέφωνο. Μετά είδα, μπήκα και είδα τι γίνεται στο Ρεόκαστρο.
2: Εγώ γυρνούσα από Χαλκιδική.
1: Και έπαθα σοκ, έτσι.
2: Ήμουνα στο Ρίσιο, στην ανηφόρα του Ρισίου, όταν πήρε φωτιά. Δηλαδή, όταν ανεβήκαμε στο Ρίσιο, άρχισε να βγάζουμε τον πολύ τον καπνό. Να. Μέχρι να φτάσουμε στην Σταυρούπολη, τη Σταυρούπολη δεν την έβλεπες.
1: Ήταν, παιδιά, τρομερό όλο αυτό.
2: Δεν την έβλεπες.
1: Ήταν τρομερό.
2: Ένα μεγάλο νέφος υπήρχε.
1: Είναι αυτό που λέγαμε και με τη Βυργινία λίγο νωρίτερα, εκτός αέρα, ότι φωτιές μέσα σε αστικό ιστό και κυρίως οι μέρες που έχει πολύ ζέστη και πολύ αέρα, όπως ήταν η χθεσινή, δίνουν τέτοιες καταστροφικές.
2: Και σε συνδυασμό που ήταν συνέπειες, η κάψη μήλη από τα χόρτα και από όλα αυτά.
1: Σωστά,
2: συν
1: σωστά.
2: Το εργοστάσιο ανακύκλωσης, εκεί έγινε ένα μίξ το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Λοιπόν, είχαμε την σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου. Έχουμε αυτή τη στιγμή και σύσκεψη και στο Δημαρχείο Ρεοκάστρο για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν όλα όσα συνέβησαν την επόμενη μέρα.
2: Και ο Δήμος Παύλου Μελά ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να διορθωθούν ό,τι έχει γίνει, γιατί πολλά εργοστάσια είναι στα όρια του Δήμου Παύλου Μελά.
1: Να πούμε ότι έχουμε υψηλό κίνδυνο κατηγορίας κινδύνου 3 και σήμερα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί και σήμερα έχουμε αέριδες, και στο Κιλκί, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Γι' αυτό έχετε λίγο το νου σας. Πολύ υψηλός κίνδυνος γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε νησιά όπως η Χίο, τα Ψαρά, η Σάμος, η Καρία, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Κάποια νησιά, σε κάποια σημεία νησιών, εν πάση περιπτώσει, γιατί στην Κρήτη δεν έχουμε, σε όλη την Κρήτη, απλά στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλούμε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Παιδιά, είχε ένα παράδοξο το Σάββατο το βράδυ. Είχε φοβερό καπνό μέχρι την αραγέφερη της Σταυρούπολης. Ο έμβοσμος δεν είχε τίποτα.
2: Γιατί φυσούσε προς τα...
1: Φυσούσε προς τα ανατολικά.
2: Μπράβο.
3: Αλλά σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ, μετά τις 12 και σήμερα το πρωί, η ατμόσφαιρα στον έμβοσμο ήταν από... γιατί κυμαίνω.
2: Είναι τώρα το καμένο. Άμα φυσάει προς τα εκεί, γυρίζει.
3: Μύριζε καμένο τρομερά. Σε σημείο που να σε ενοχλούσε το λαιμό.
1: Προφανώς γύρισε ο αέρας, ναι.
3: Μέχρι τα χτέλ κάτω, μέχρι... Μύριζε τρομερά, πάρα πολύ μύριζε.
2: Ναι, γιατί το τοξικό νέφος, λέει, μετακινείται προς Θεσσαλία.
1: Εμείς πάντως, εγώ που ζω στη Μαγνησία, στα Διαβατά δεν είχαμε καθόλου μυρωδιά.
3: Δεν είχε. Το
1: γιατί
3: Σάββατο το βράδυ όταν ξεκίνησε η φωτιά, εμείς κάτσαμε για φαγητό σε καστινοπολίτικα σε ένα μαγαζί.
1: Να.
3: Λοιπόν, εκεί πέρα είχε στάχτη πάνω στα τραπέζια. Στην τραπεζομάντιλα.
1: Είναι λογικό, παιδιά.
3: Στο Ιπποκράτιο είχε πολύ. Από την Αρογέδα της Σταυρούπολης και μετά, λες και είχε μια κουρτίνα και δεν πέρασε τίποτα.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, γλυκέ μου.
3: Καλή.
1: Φιλιά, φιλιά. Το θέμα είναι τώρα όλος αυτός ο τοξικός καπνός, τον οποίο έχουν εισπνεύσει τόσοι άνθρωποι και τον εισπνεύσαμε κι εμείς, έτσι,
2: εγώ,
1: οι πάντες όλοι μας. Τι κακό μπορεί να μας κάνει ακόμη περισσότερο, γιατί αντιμετωπίζουμε ιστορία και θέμα με τη ρύπανση, όχι μόνο όταν ανάβουν φωτιές, ακόμη περισσότερο τότε βέβαια. Μόνο να δεις από τα 20 αυτοκίνητα που θα δεις μπροστά σου, τα, πόσο να πω, 5, 7 όταν πατάνε γκάζι,
2: και βγάζουν,
1: βγάζουν μόνο μαυρίλα.

Για να πάμε λίγο στο φίλο μας εδώ που τηλεφωνεί στο Viber. Μας ακούτε? Μας ακούτε? Κατά λάθος, Μιχάλη.

0: Πάμε στη γραμμή να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την ιστορία με τους ανελκυστήρες.
1: Ναι, διότι λήξεις.
0: Λήξεις και να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Παρακαλούμε, ορίστε.
2: Ναι, χαίρετε παιδιά.
0: Χαίρετε.
2: Ανεβαίνοντας, κοιτάζοντας προς Καλαμαριά, στο περιφερειακό, πριν την έξοδο για Πεύκα έχουν χτυπήσει δύο αυτοκίνητα στο αριστερό ρεύμα.
1: Ξαναπάμε λίγο το σημείο σας παρακαλώ.
0: Ρεύμα προς ανατολικά.
2: Λίγο πριν τα Πεύκα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα έγινε αυτό.
2: Έχουν χτυπήσει, πρέπει να έχει γίνει τώρα και αρχίζει τώρα να στριμώχνει το πράγμα.
1: Στην ανηφόρα της Νεάπολης δηλαδή.
2: Μετά την Νεάπολη, μπράβο. Τα δύο τα αυτοκίνητα σταμάτησαν, μάλλον περιμένουν για καταγραφή, δεν είναι κάτι, κάτι αμάν. Ο ένας πρέπει να είναι από εξωτερικό, από ό,τι πιάσαν τα μάτια μου την πινακίδα του.
0: Μάλιστα.
2: Που από πίσω, οπότε μάλλον λίγο θα φρακάρει το πράγμα τώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό δρόμο να έχεις. Ευχαριστούμε για την πληροφορία.
1: Οπότε στο ύψος της Νεάπολης έχουμε τροχαίο με δύο γιοταχή. Όσοι κινήσετε προς τα ανατολικά, να ξέρετε τώρα θα αρχίσει να φορτώνει πάρα πολύ.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας.
8: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
17: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
16: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
17: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7, εφπαφή του.
1: Ο Άρης Παπηδάκης.
0: Και επιστρέψαμε, υπενθυμίζοντάς σας, στο τροχείο που έχουμε στην περιφερειακή. Μετά την έξοδο για Πεύκα προς τα ανατολικά, δύο οχήματα. Το αποτέλεσμα είναι να φύγει το μποτιλιάσμα, οδεύει προς τα Νταμάρια. Προς το παρόν έχουμε σταματημένα τα αυτοκίνητα στην ανηφόρα της Νεάπολης. Μετά ανοίγει βέβαια και έχουμε θέμα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Και μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα, να σας υπενθυμίσουμε το ΚΤΕΟ, παιδιά. Και θα σας πούμε για την ΟΤΕΚΟ. Η ΟΤΕΚΟ παραμένει ανάμεσα στα κορυφαία ΚΤΕΟ της Ευρώπης. Γιατί έχει άριστη εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή, φιλικό περιβάλλον και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Στην ΟΤΕΚΟ τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας με τοποθέτηση προστατευτικού νάιλον όπου έρχεται ο τεχνίτης σε επαφή με το αυτοκίνητο. Και φυσικά με τη γνωστή πρωτοποριακή υπηρεσία delivery της ΟΤΕΚΟ. Η ΟΤΕΚΟ λοιπόν παίρνει το όχημα από το χώρο σας, το περνάει τεχνικό έλεγχο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και το επιστρέφει εγκαίρως. ΟΤΕΚΟ, πρώτη πακτέο που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Και το ραντεβού σας το κλείνετε πανεύκολα στο oteco.gr.
1: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 6 Ιουλίου, Παγκόσμια Μέρα Φιλιού, και σαν σήμερα έγιναν διάφορα σημαντικά γεγονότα, κυρίως στη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα, το 1932 εφαρμόζονται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου μέχρι και 1η Σεπτεμβρίου, η θερινή ώρα.
0: Ναι.
1: Το 1932 έγινε αυτό. Και το 2015 είχαμε δύο σημαντικά γεγονότα στη χώρα. Βέβαια δεν ξεχνάμε τη χθεσινή μέρα όπου έκλαιγε η Μαρούσκα, θα έλεγα.
0: Πώς τη λένε, Μπατζάνα.
1: Η Περιστέρα.
0: Η Μπατζάνα.
1: Ναι, η Μπατζάνα. Λοιπόν, 2015 παρατήθηκε σαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών. Ο τότε Υπουργός, ο Γιάννης Βαρουφάκης με τον Ατονή, ήθελα να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό τότε για να συνεχίσει διαπραγματεύσεις. Εννοείται, και στη θέση του σαν σήμερα μπήκε το 2015 ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, να το θυμηθούμε και αυτό. Και επίσης να θυμηθούμε ότι τι ψήφισε ο λαός στο δημοψήφισμα, τι είχαμε ψηφίσει.
0: Πού να ξέρει, άλλο ψήφισε, ναι βγήκε, όχι βγήκε.
1: Ψήφισε ο λαός της Ελλάδας ναι. Και μετά το κάνανε, όχι, ψήφισε όχι, όχι. Και μετά έγινε ναι, έτσι. Η πρόσφατη λοιπόν ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας. Αυτό ανέφερε το 2015 σαν σήμερα μια κοινή ανακοίνωση που συνυπέγραφαν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά από μια σύσκεψη που είχε γίνει με τον, υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο τότε, η οποία διήρκησε 7 ώρες. Να πούμε ότι στη σύσκεψη, σαν σήμερα το 2015, δεν είχε προσκληθεί ο τότε αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Μιχαλολιάκος, έτσι.

0: Και όσο λοιπόν, Άρη Παπηδάκη, κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να βρούμε άκρη στα διάφορα προβλήματα που ταλανίζουν τον εγκέφαλό μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, να πάμε εμείς να βοηθήσουμε, και όχι να βάλουμε άλλο ένα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Με τη βοήθεια βεβαίως του Προέδρου του Σωματείου Τεχνικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Ασανσέρ του κυρίου Ανδρέα Καραγιαννίδη, διότι έχουμε τέλος του χρόνου για την απογραφή των ανελκυστήρων. Στις 30 Ιουνίου έληξε η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας, το Ψηφιακό Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Βεβαίως και το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση, τουλάχιστον προς το παρόν. Να πάμε λίγο στον κύριο Καραγιαννίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αν δεν προβλέψαμε να κάνουμε σωστά τις υποχρεώσεις μας.
1: Και βλέπω μαύρα σύννεφα, μας τα πει ο τεχνικός που είναι και ειδικός.
0: Κύριε Καραγιαννίδη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα σας, κυρία Παφίδου, σε εσάς και τους ακροατές σας και στον συνάδελφο δίπλα σας που τον ακούω.
0: Ο Άρης ο Παπηδάκης.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Καραγιαννίδη.
2: Ορίστε.
0: Θέλουμε λίγο να μας πείτε, η διαδικασία ολοκληρώθηκε 30 Ιουνίου, σωστά?
2: Σωστά.
0: Έγινε ηλεκτρονικά και δωρεάν μέσω της πλατφόρμας elevator.minddev.gov.gr με κωδικούς τάξης net, όπως γίνεται κυρίως. Θέλουμε να μας πείτε σε ποιους ανελκυστήρες αφορά, δηλαδή σε όλα τα σπίτια, γραφεία κτλ. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα για όλους όσοι δεν το έκαναν, δεν έκαναν τη διαδικασία, γιατί έρχονται πρόστιμα από ό,τι ξέρουμε.
2: Αφορά λοιπόν όλους τους ανελκυστήρες, τους εγκατεστημένους, οι οποίοι είναι σε κτίρια κατοικιών, σε επαγγελματικά κτίρια και σε κτίρια προσεγγίσιμα από το ευρύ κοινό στα δημόσια κτίρια. Mm-hmm. Όποιος δεν έχει κάνει την απογραφή του ανελκυστήρα, υπάρχει η νομοθεσία η οποία μιλά για πρόστιμα, δηλαδή 1.000 ευρώ για κτίρια χρήσης κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσεγγίσιμα από το ευρύ κοινό. Mm-hmm. Η πλατφόρμα έχει κλείσει, δεν προβλέπεται να γίνει κάτι άλλο, απλώς περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση, κάτι άλλο.
1: Πάντως από το Υπουργείο λένε ότι αποκλείεται παράταση.
2: Ναι, η περίπτωση ναι. Παράτασης έχει αποκλειστεί, δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε γνωρίζουμε πλέον τις διαδικασίες επιβολής προστήμων, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν στην πλατφόρμα, μπορείς να κάνεις μια προσωρινή αποθήκευση, η οποία δεν αρκεί όμως, έτσι. Δηλαδή, αν έχεις κάνει την προσωρινή αποθήκευση, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να γίνει οριστική αποθήκευση.
0: Τι σημαίνει αυτό, εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Όταν μπαίνεις στην πλατφόρμα.
0: Να μας τα πει ο καλεσμένος. Ναι.
2: Λίγες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία έλεγε ότι όσοι δεν έχουν οριστικοποιήσει τις εγγραφές του, είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε είναι εγκαταστάτες, είτε συντηρητές, να τις οριστικοποιήσουν. Δηλαδή, αν δεν είχες πλήρη στοιχεία για αυτό, για αυτό το οποίο έκανες απογραφή, το άφηνες. Υπό συζήτηση. Α. Έπρεπε να μπεις να κάνεις οριστικοποίηση με τους κωδικούς σου. Αυτό είναι κάτι απλό.
0: Άρα λοιπόν, εδώ διαβάζουμε ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 7.500 προσωρινά αποθηκευμένες δηλώσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Αυτές, αν δεν τις ολοκλήρωσε κάποιος μέχρι τις 30 Ιουνίου, τι γίνεται?
2: Γιατί αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα έχει κλείσει για όλους. Ίσως υπάρξει κάτι για αυτούς μόνο που δεν έχουν οριστικοποιήσει. Για αυτούς που δεν έκαναν καθόλου εγγραφή. Δεν νομίζω να υπάρξει παράταση. Για αυτούς που δεν έχουν οριστικοποιήσει, περιμένουμε κάποια ανακοίνωση από το Υπουργείο να δούμε αν τους αφήσει πλέον να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους. Όλα αυτά που συζητάμε είναι αυτή τη στιγμή υποσυζήτηση.
1: Mm-hmm. Περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις, δηλαδή.
2: Περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις και επίσης περιμένουμε η απογραφή. Για ποιο λόγο έγινε? Έγινε η απογραφή έτσι ώστε να καταλάβει η πολιτεία πόσοι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες υπάρχουν σύνολο και από εκεί να βγάλει ένα σχέδιο για την πιστοποίησή τους. Δηλαδή, μέχρι πότε πρέπει να γίνει ανακατηγορία. Γνωρίζετε, ας πούμε, ότι υπάρχουν ανελκυστήρες από 1960 μέχρι το 2000 οι υφιστάμενοι. Νέοι θεωρούνται αυτοί που είναι εγκατεστημένοι από το 2000 και μετά. Άρα, για όλους αυτούς τους ανελκυστήρες που είναι άνω των 40 ετών ηλικία, πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο για την πιστοποίησή τους. Γι' αυτό το λόγο έγινε απογραφή.
1: Εμείς πάντως οι πληροφορίες μας λένε, κύριε Πρόεδρε, ότι για να απογραφεί κάποιος μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, θα πληρώσει πρώτα το πρόστιμο, που δεν έχει απογραφή, έτσι. Θα πληρώσει πρώτα το προβλεπόμενο πρόστιμο και μετά θα κάνει την απογραφή. Αν θέλει πρόθεσμα εννοώ.
2: Έτσι είναι όπως τα λέτε, απλώς δεν γνωρίζουμε τους μηχανισμούς. Πώς μπορεί να το κάνει πλέον αυτό?
0: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
1: Εσείς τώρα μπορείτε να πάτε σε κάποιον που δεν έχει απογραφή να κάνετε συντήρηση? Είναι νόμιμο?
2: Υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αριθμού απογραφής στο παραστατικό μας. αλλά η οποία περιμένουμε και εκεί νόμο. Πρέπει να βγει νόμος ο οποίος θα λέει πότε θα ξεκινάει αυτή η υποχρέωση. Υπάρχει αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού απογραφής στο παραστατικό, είτε είναι συντήρηση είτε εγκατάσταση.
1: Άρα δεν μπορείτε νόμιμα να κάνετε αυτή τη στιγμή κάποια συντήρηση σε ανελκυστήρα που δεν έχει απογραφή.
2: Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε συντήρηση, περιμένουμε, σας είπα, το ΦΕΚ, από το οποίο θα ορίζει πότε θα ξεκινά η υποχρέωσή μας αυτή.
0: Η συντήρηση δηλαδή θα γίνει, το χαρτάκι δεν θα μπορέσετε να το βγάλετε, φαντάζομαι, για να είναι επίσημο.
2: Ναι,
0: γιατί η συντήρηση πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, έτσι.
2: Εάν η πολιτεία πει ότι από 15 εβδόμου ξεκινά αυτή η υποχρέωση, φυσικά δεν θα μπορούμε να κάνουμε συντήρηση σε αυτούς που δεν έχουν απογραφεί. Γιατί δεν θα μπορούμε να εκδώσουμε παραστατικό.
0: Ναι.
2: Δεν έχει βγει όμως ακόμα αυτό το ΦΕΚ το οποίο να τα αριστικοποιεί όλα αυτά.
0: Εδώ μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Θανάσης, ο οποίος ασχολείται γενικότερα, μία ερώτηση την οποία χαρακτηρίζει παγίδα. Λέει ότι η ηλεκτρονική απογραφή των ανελκυστήρων ποια σχέση έχει με τη δήλωση των ανελκυστήρων σε άλλες υπηρεσίες. Δηλώνεται και αλλού, για να το καταλάβουμε λίγο.
2: Εντάξει, ο ανελκυστήρας αφού πιστοποιηθεί. Δεν μιλάμε τώρα για απογραφή, αφού πιστοποιηθεί. Όλοι οι ανελκυστήρες συντηρούνται υποχρεωτικά από με βάση το ΦΕΚ του 2008 και επίσης με βάση αυτό το ΦΕΚ πρέπει να είναι και πιστοποιημένοι, να έχουν πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας σε ισχύ. Mm-hmm. Αυτό το πιστοποιητικό όταν εκδίδεται καταχωρείται στο Μητρό του Οικείου Δήμου, εκεί που ανήκει το ακίνητο.
0: Ωραία.
2: Δεν έχει όμως καμία σχέση αυτό με την απογραφή. Στην απογραφή απλώς βάζαμε κάποια στοιχεία μέσα, δηλαδή αν είχε προηγούμενο πιστοποιητικό, αν έχει νέο πιστοποιητικό, αν έληξε. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα πιάσει η πολιτεία, θα τα δει και από εκεί θα χαραχθεί ένα εθνικό σχέδιο στο οποίο θα λέει πότε θα πιστοποιηθεί κάθε ανελκυστήρας.
0: Ναι, άρα είναι απαραίτητο να γίνει αυτό.
2: Φυσικά, ναι.
1: Με την αναγραφή του ΦΕΚ τότε που είχε για την πλατφόρμα, σε περίπτωση που λήξει η προθεσμία, έλεγε. Και κάνετε εσείς μια συντήρηση, θα γίνει διασταύρωση μέσω της πλατφόρμας αν υπάρχει Μητρό. Αν δεν υπάρχει Μητρό, χρεώνεται λέει και ο συντηρητής πρόστιμο.
2: Ναι, υπάρχει, προβλέπεται αυτό από τον νόμο, απλώς περιμένουμε την ημερομηνία. Ό,τι σας είπα πριν, περιμένουμε την ημερομηνία εφαρμογής.
1: Έναρξης δηλαδή.
2: Ναι. Άρα... περιμένουμε την ημερομηνία έναρξης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος, λέει ότι όποιος για να γίνει η συντήρηση πρέπει να αναγράφεται στο παραστατικό αριθμός απογραφής. Απλώς δεν έχει βγει ο νόμος το οποίο θα εκκινεί αυτή η επιχρέωση.
1: Τη διασταύρωση δηλαδή.
0: Είναι λίγο στον αέρα από ό,τι καταλαβαίνω η όλη ιστορία, με την έννοια ότι όσοι δεν έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν μέχρι 30 Ιουνίου, προφανώς θα πρέπει να πληρώσουν τα πρόστιμα, τα οποία βέβαια εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που λένε είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ υψηλά. 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Οπότε είμαστε λίγο στον αέρα. Επειδή πολλοί στέλνουν και λένε έχουμε μπερδευτεί, τι θα κάνουμε, είμαστε σε αναμονή. Αυτό δηλαδή καταλαβαίνουμε.
1: Για να είμαστε ξεκάθαροι, βέβαια, είχε δοθεί και εξάμηνη παράταση, έτσι.
0: Ναι.
2: Για το Μητρό λέτε.
1: Ναι.
2: Το Μητρό, ναι. Ήταν 7μηνη παράταση. 7 ήταν 30 Δεκάτου του 2025, γιατί από τον Ιούλιο πέρσι έγινε το Μητρό και δόθηκε 7μηνη παράταση μέχρι 36 του 26. Επί ένα χρόνο όσοι είχαν δηλαδή, όσοι μπορούσαν δήλωσαν τους ανελκυστήρους. Αυτοί που δεν τους δήλωσαν, εις γνώση τους, εφόσον έπαιξε πολύ σε κανάλια, σε ραδιόφωνα, εις γνώση τους δεν τους δήλωσαν.
1: Δηλαδή μην λέμε τώρα ότι το πρόστιμο είναι μεγάλο, το ξέραμε εδώ και ένα χρόνο το ξέρουμε.
2: Το ξέρανε εδώ και ένα χρόνο. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το πρόστιμο είναι μικρό. Γιατί αν υπολογίσετε ότι ένας ανελκυστήρας από αυτούς που δεν δηλώθηκε, που είναι επί 20-25 χρόνια δεν το δηλώνει, φανταστείτε τι έχει αποφύγει από δαπάνες πιστοποίησης. Έχει γλιτώσει πολύ περισσότερα χρήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στην ερώτηση λοιπόν τι πρέπει να κάνω σήμερα, αν είναι λοιπόν κάποιος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής, ναι, μπορεί να μπει άμεσα στην πλατφόρμα elevator.minddev.gov και να ολοκληρώσει την απογραφή. Δεν μπορεί να το κάνει.
2: Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Έχει λήξει.
2: Αυτό που πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης που έχει κάνει μόνος την απογραφή, πρέπει να δώσει τον αριθμό απογραφής στο συντηρητή του, να το στείλει ηλεκτρονικά ώστε να αναγράφεται στο παραστατικό, έτσι ώστε όταν βγει το ΦΕΚ, το οποίο θα ορίζει την εκκίνηση αυτής της υποχρέωσης, να γίνεται η συντήρηση νόμιμα. Με λίγα λόγια, αυτοί που δεν έχουν απογράψει τους ανελκυστήρες τους δεν μπορούν να τους συντηρούν σε λίγο καιρό.
0: Ωραία. Πάμε στο δεύτερο.
2: Θα μείνουν σταματημένοι με λίγα λόγια. Mm-hmm. Είναι σοβαρό το θέμα. Πρέπει να το καταλάβουν οι ιδιοκτήτες.
0: Θα πρέπει να κάνουν γυμναστική, να είναι έτοιμοι να ανέβουν σκάλες,
2: ναι,
0: τότε.
2: Ακριβώς.
0: Δεύτερη ερώτηση ακροατών. Αν έχω κάνει μόνο προσωρινή αποθήκευση, μπορούμε να προχωρήσουμε σε οριστική υποβολή.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Εδώ περιμένουμε.
2: Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Φυσικά και η πολιτεία, εφόσον δεν είναι οριστικοποιημένη η δήλωση, θα μεριμνήσει για αυτούς. Έτσι
0: κάνουμε. Λοιπόν, αν δυσκολεύεται ο κόσμος, μπορεί να επικοινωνήσει με τον συντηρητή, με τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, να μάθει πληροφορίες με εσάς δηλαδή.
2: Φυσικά. Ναι, και με το Σύνδεσμο Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων Βορείου Ελλάδος. Αυτός είναι ο τίτλος. Mm-hmm. Όχι τεχνικών ούτε τεχνητών. Αυτός είναι ο τίτλος του Συνδέσμου.
0: Λάθος,
2: δεν πειράζει. Είναι ολόκληρο μακρινάρι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Πρόεδρε.
2: Ορίστε.
1: Ναι. Μία ερώτηση να σας κάνω.
0: Να το ολοκληρώσω λίγο, Άρη, ένα λεπτάκι, σε παρακαλώ. Και να πούμε ότι για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε και με την αρμόδια υπηρεσία στο elevator@minddev.gov.gr. Είναι σωστή και αυτή η πληροφορία?
2: Σωστό, πρόεδρε. Ναι. Έγινε, έχει μέσα πληροφορίες, ναι.
0: Ωραία.
1: Πρόεδρε, για πείτε μας λίγο από την εμπειρία σας. Γίνονται καλές κανονικές συντηρήσεις ή είμαστε λίγο στο μη παρέκει και τότε θα φωνάξω το συντηρητή?
2: Γίνονται. Όπου υπάρχει ανελκυστήρας και συντηρείται κανονικά, γίνεται συντήρηση. Απλώς πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες και τα χρονικά πλαίσια πιστοποίησης των ανελκυστήρων τους. Γιατί αυτά ενέχουν αναβάθμιση ασφαλείας. Αναβάθμιση στα συστήματα ασφαλείας. Οπότε, όσο πιο εξυγχρονισμένος είναι ο ανελκυστήρας μας, τόσο το καλύτερο. Η συντήρηση δεν είναι μόνο το χαρτάκι, τη μηνιαία που περνάμε και ελέγχουμε τον ανελκυστήρα. Η συντήρηση είναι αποκατάσταση βλαβών, όλες οι μικροεπισκευές. Να το βάλουμε δηλαδή σαν μια γενική έννοια. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, η μηνιαία. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Έλεγα τώρα ότι κλείνουμε, αλλά τώρα μου ήρθε για άλλο ένα ερώτημα, θα το κάνω, Άρη. Εσείς, επειδή βλέπετε και πάρα πολλούς ανελκυστήρες, πάρα πολλά σανσέρ, πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας.
2: Ναι.
0: Θεωρείτε ότι είναι μεγάλο το ποσοστό των ανελκυστήρων που δεν θα έπρεπε καν να λειτουργούν?
2: Το ποσοστό των ανελκυστήρων που δεν θα έπρεπε καν να λειτουργούν είναι ελάχιστο, είναι πολύ μικρό.
0: Καλά,
2: δηλαδή δηλαδή περίπου αγγίζει, πιστεύω, το 2%.
1: Πολύ mm-hmm. λίγο.
0: Καλό είναι αυτό. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Μάλιστα, ναι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καραγιαννίδη.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
2: Γεια σας, επίσης, γεια σας.
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

τηλέφωνε. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στις 9.30 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ για την εφημερίδα των συντακτών. Στην πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25%, το Ελλάς 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία το ίδιο 8,5%, Ελληνική Λύση 7%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25%. 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1% και Δημοκράτες επίσης 1%. Η Νίκη κάτω από το 1% στο 0,5%, άλλο κόμμα λέει το 3%, 12% η αναποφάσιστη. Στο ερώτημα για τον πιο πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πρώτη θέση με 28%, με 10 μονάδες διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα. Από κύμα της φαντασίας της Μαρίας Καριστιανού χαρακτήρισε Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τις αναφορές της ότι μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο συνδέεται με σχέδιο για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή. Να τη ρωτήσετε από πού το σκέφτηκε. Στο Ρεόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν. Με το νέο χωροταξικό που είναι σε διαβούλευση δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν, συνέχισε ο κ. Παπασταύρου. Εχμές Καταφάμελου άφησε σήμερα μιλώντας στον Status FM το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Τρίφων Αλεξιάδης. Στείλαμε λάθος μήνυμα ότι κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρείτε μου άλλο κόμμα που επικεφαλής να λέει ότι κλείνουμε, είπε χαρακτηριστικά. Ελπίζω να καταλάβει και να αλλάξει μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, είπε ο κύριος Αλεξιάδης. Ο ίδιος χαρακτήρισε γενναία τη στάση Καραμέρου που, όπως είπε, τίμησε την υπογραφή του και παρέδωσε την έδρα όπως είχαν υπογράψει ότι θα κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγησαν το 2023. Κάποιοι πάνε στην Αμαλίας με την ελπίδα να καπαρώσουν τη θέση και δεν λαμβάνουν απάντηση, είπε κάνοντας λόγο για σιγουράκηδες. Ναι, αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη. Ο πολιτικός ακτιβιστής Όθων Ιακωβίδης δήλωσε ότι αποχώρησε μετά την αποκάλυψη για την αγορά ακινήτου από πληστηριασμό. Έτρεχα στα δικαστήρια και έδινα μάχες σώμα με σώμα κατά των πληστηριασμών και έμαθα ότι η κυρία Καριστιανού πήρε διαμέρισμα με πληστηριασμό, δήλωσε μιλώντας στον Status FM. Έπεσε στα μάτια μου, είπε χαρακτηριστικά. 4 Ρωμά από 15 έως 17 ετών συνέστησαν συμμορία με την οποία φέρονται να εμπλέκονται σε 5 περιπτώσεις κλοπής. Συγκεκριμένα, έκλεψαν φορτηγό και διέριξαν καταστήματα σε κουφάλια σε περιοχές της Σιμαθίας και του Κιλκής μέσα σε 2 μόλις μέρες από 13 έως 15 Μαΐου. Σημειώνεται ότι το είχαν σκάσει από ίδρυμα όπου κρατούνταν για προγενέστερα αδικήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα και για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου με 2 γκολ η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1, την απέκλεισε και πανηγύρισε την πρώτη της πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στα προημιτελικά και η Αγγλία καθώς νίκησε τον Μεξικό με 3-2.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς. Στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψήξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψήξης που αντέχουν στον χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψήξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.

0: σταθμών φόρτισης Μέδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή MC Chargers. Πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers. Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
2: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
1: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
2: Η μυθική Ιθάκη.
1: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
2: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
2: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
2: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
3: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, 16 λεπτά και μετά τις 12. Καλό μεσημέρι, ακούτε βέβαια Status 107.7, ο Άρης Παπιδάκης.
1: Και η επαφή του.
0: Πάμε λίγο στους δρόμους, Άρη, πριν σας πάω εγώ στην Πολύχνη.
1: Δύο τα σημεία που έχουμε πρόβλημα και τα δύο στον περιφερειακό. Περίπου ανάμεσα από Πεύκα και... Έχει τελειώσει το θέμα με τα δύο αυτοκίνητα, να πούμε. Απλά έχουμε πάρα πολύ κίνηση περίπου από τα μέσα του δρόμου Νεάπολης Οικείων μέχρι και τα νοσοκομεία κάτω, με μέτωπο τα ανατολικά. Και από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Αυτά τα δύο θέματα είναι που έχουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Πάμε για ενέργεια στην Πολύχνη.
0: Καθαρή κεντρική η υπόλοιπη δρόμη.
1: Ναι.
0: Οπότε είστε cool. Μπορείτε να επιλέξετε κέντρο πολύ άνετα.
1: Πολλούς ξένους. Δηλαδή, χθες που ήρθα για εκπομπή, έκανα για να παρκάρω. Ήταν όλα τα αυτοκίνητα ξένα. Ναι.
0: Έχουμε τουρισμό, παιδιά. Καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι.
0: Να χαιρόμαστε που έχουμε τουρισμό. Αν και άκουγα, φαντάζομαι θα το άκουσες κι εσύ και θα το είδες, ότι πολλοί δικοί μας, πολλοί Έλληνες λένε ότι χάσαμε τη Χαλκιδική. Γίνεται απόβαση με πολλούς ξένους, Βαλκάνιους κτλ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Δεν μπορείς να απαγορεύεις να έρθουν.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι έρχονται εδώ, είπαμε, το ξαναείπαμε, να κάνουν τουρισμό. Και το ξαναείπαμε κι άλλη φορά, σκεφτείτε να πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα.
1: Η Χαλκιδική χάθηκε από τους Χαλκιδικιώτες, θα μου επιτρέψετε.
0: Θα σας πάω τώρα στην Πολύχνη, ας αφήσουμε λίγο τη Χαλκιδική. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Πρόκειται για ένα σύγχρονο χώρο που ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται. Τη δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Τι έχει εκεί μέσα? Έξυπνα αυτόματα ταμεία, μας αρέσει. Γρήγορη εξυπηρέτηση, εννοείται ότι μας αρέσει πάρα πολύ. MyDay Service Point και MyDay 24/7. Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο, πολύ σημαντικό, να μην χάνουμε χρόνο. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86, και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.

0: Η Άννα Βίς περιμένει κάποιον. Δεν ξέρω ποιον περιμένει ο Αντώνης ο Σαμαράς ή ποιον περιμένει η Ντόρα η Μπακογιάννη.
1: Ο ένας τον άλλον.
0: Έχουν μαναφούκι,
1: Είναι. Που το λέμε μονομαχία στην Άγρια Δύση.
0: Στην Άγρια Δύση, μ' αρέσει. Διότι η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς επιδιώκει να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι ο ελληνικός λαός θα κρίνει τις επιπτώσεις των ενεργειών του πρώην Πρωθυπουργού στις κάλπες και υποστήριξε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θέτει το συμφέρον της παράδειξης ως προτεραιότητα στην πολιτική του. Έχουν χοντρό μαναφούκι. Αυτά λέει από τη μία πλευρά η κυρία Μπακογιάννη και τώρα άρχισε ο κύριος Σαμαράς να κάνει και αυτός TikTokια. Μου έκανε εντύπωση το TikTok.
1: Ναι, και με φίλο του και καλά κουβέντα, επειδή μου χαλάρει και...
0: Ναι. Για να ακούσουμε τι είπε σε TikTok. Έξυπνο μου φάνηκε. Έξυπνος ο τρόπος που το. Όχι τι είπε. Το τι είπε θα το κρίνετε εσείς. Για να το ακούσουμε λίγο.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω. Έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι.
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίει για όλα. Κάτι ιστορικά του 1821. Και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, ναι.
0: Όπα.
3: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Αλλά δεν θέλω να ανακοινωθεί.
3: Τι ανακοινώσει να βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.

0: ξέρω.
1: Όχι, θέλω σχόλιο, Παπηδάκη, και από σένα και από τους ακροατές.
2: Αυτό το boy κάτι θέλει να πει και δεν τα αφήνω.
1: Γιατί δεν το αφήνουμε, να μεταδίδουμε τις δηλώσεις.
2: Ναι,
1: τι δεν
2: λέει,
1: το αφήνουμε εμείς.
2: Άφησε αιχμές. Ας τα βρει πρώτα, λέει, τώρα με τον αδερφό της.
1: Πολύ σωστά το σκέφτηκες, Άρη Παπηδάκη. Τι πρόβλημα έχει άραγε, λέω εγώ τώρα, σύμφωνα με τα όσα λέει ο κύριος Σαμαράς, η Ντόρα με τον αδερφό της. Υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε? Πάμε λίγο στη γραμμή. Ρε Γλέντι, όσο πάμε προς τις εκλογές, ακούσουμε πολλά ακόμα, παρακαλούμε.
3: Καλημέρα, έφη μου, καλημέρα και στον Άρη.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, τι να πω για τον υπερήλικα τώρα, για πες μου, τι μπορώ να πω για τον υπερήλικα, τον οποίο ποτέ δεν συμπάθησα εγώ.
1: Κούκλος πέρα. Είναι στο μεταξύ, υπερήλικας αλλά κούκλος.
3: Εντάξει, ωραία, άλλοτε ναι, και ο Αλέξος,
2: εντάξει,
3: τύπος κούκλος ήταν.
2: Κοιτάξτε, όλο το TikTok περιορίστηκε στο να βάλει κατά της οικογένειας Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι.
3: Εγώ θα πω μόνο τούτο και επειδή είμαι... Τότε με γενοφάς και με δεξιός. Εντάξει, λοιπόν.
1: Το όχι, κάτι
2: δεν φαίνεται καθόλου.
1: Κάτι καταλάβαμε.
3: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό θα να πω το εξής. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στην... Παρότι διαφωνούσα και διαφωνώ με αυτόν, όταν ήταν η χώρα να πέσει στα βράχια ακυβέρνητη, καλά έκανε ο Καμένος, άσχετα με το πώς
1: θα τώρα, ας τον Τσίπρα όμως. Τώρα λέμε όχι, για το Μαναφούκι, Ντόρας και Σαμαρά.
3: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Σαμαράς, είναι επέσχυντο και αειδιαστικό. Δηλαδή, καλύτερα οποιαδήποτε κυβέρνηση παρά καμία κυβέρνηση. Γιατί αυτό που πάει να κάνει, ουσιαστικά αυτό θέλει. Και τώρα θυμήθηκε την Ντόρα.
1: Πάντως, να σας θυμίσω, θυμίσω εγώ ότι έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να κάνει κόμμα, μα θέλει, και να κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Ναι,
1: να το πω και να το πούμε και αυτό.
3: Εννοείται είναι.
1: Χωρίς να έχουμε από πίσω μας χρώματα και
3: αλλά
1: κόμματα.
3: Όταν,
1: έτσι.
3: Όταν αυτό το κόμμα δεν βγαίνει εξορισμού για μια καινούργια ιδέα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε και ο πιο χαζός καταλαβαίνει ότι το κάνεις γιατί έχεις μια πίκα και δεν σε ενδιαφέρει η Ελλάδα από τόσο πολύ κόφτεσαι, τότε υπάρχει πρόβλημα.
1: Για να δούμε λοιπόν. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Για να δούμε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν τελικά κατέβει και πει κόμματα κτλ. Τι ποσοστά θα πάρει.
4: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
5: Κάτι ενδιαφέρον.
4: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
5: Εγώ που κολλάω.
4: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις την αυτοδυναμία.
5: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
4: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
5: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
4: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
5: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.

0: τελικά ο Σαμαράς Ζεσιάρη τι κόμμα είναι? Είναι λοιπόν δεξιός, είναι αριστερός, είναι... έχω μπερδευτεί.
1: Δεν θα επισέλθω στα γάμους και τέτοια, γιατί είναι θέμα προσωπικής άποψης του καθενός. Ωραία, αλλά στα υπόλοιπα, επί Σαμαρά, ας πούμε, η μεσαία τάξη, δεν τρώει μέχρι σαν κουτάλια. Δεν λάθουμε τελείως.
0: Τελικά υπάρχει κάποιος ο οποίος εμάς τη μεσαία τάξη μας έχει στα όπα-όπα?
1: Όλοι μας έχουν στα όπα-όπα.
0: Παρακαλούμε, ορίστε.
1: Λένε.
0: Ναι, στα λόγια, οκ. Okay. Χαίρομαι πολύ. Παρακαλούμε.
2: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς τον. Καλή εβδομάδα.
2: Σαμαράς είναι δεξιός, αλλά πιστεύει στον Χριστό.
0: Πού πιστεύει?
2: Πιστεύει στο Θεό.
0: Στο Θεό. Οι άλλοι δεν πιστεύουν?
2: Δεν είναι Εβραίο σαν το Μητσοτάκι.
1: Α, κάτι ξέρετε εσείς.
0: Ευχαριστούμε, αγαπητέ.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα έχουμε να ακούσουν τα αυτιά μας.
1: Όσο για τη διαγραφή. Η διαγραφή δεν έγινε έτσι, σηκώθηκε ένα πρωί Μητσοτάκι και τον διέγραψε. Ωραία, προηγήθηκαν πολλά πράγματα. Μην τα θυμίζουμε τώρα, απλά.
3: Είσαι το χέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου.
0: Κάνα σαμαρικό θα πάρει τηλέφωνο, όλοι οι μητσοτακικοί είστε.
1: Πήρε ο κύριος Προυμένος, ότι είναι, με το... είναι χριστιανός, ο άλλος
0: κάτσε
1: είναι...
0: ακούσουμε, περίμενε, παρακαλούμε.
4: Καλημέρα, στο λίγο με, δεν πήρε σαμαρικός, πήρε πριν, είναι δεν Εβραίος.
0: Ναι, για πείτε.
1: Συστή είστε.
4: Πιο χαζό, καταλαβαίνει ότι μόνο και μόνο το κάνει για να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, δεν άνοιξε το στόμα του να πει κάτι κατά τους, ούτε αυτός ούτε ο... ο Καραμαλής.
0: Μάλιστα.
4: Και δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι είναι η πολιτική. Δυο συνυφάδες που μαλώσαν και θέλει μια να βγάλει τα μαλλιά της άλλης. Δηλαδή κρίμα, κρίμα για τον άνθρωπο αυτόν. Χαίρετε.
0: Χαίρετε, να είστε καλά. Με διάβημα σε ενδιαφέρει, πάμε να ακούσουμε
1: τη
0: γνώμη σας.
1: Δεν τα βάζει με την Νέα Δημοκρατία. Με το Μητσοτάκι τα βάζει.
0: Προσωπική είναι η κόντρα και με την αδερφή του.
1: Οικογένεια.
0: Βέβαια, ποιος είναι ο αρχηγός όλη την ιστορία αυτή? Ο κυρίαρχος λαός. Ό,τι και να λένε αυτοί μεταξύ τους, όλοι τους, έτσι. Ό,τι και να τάζουν, ό,τι και να λένε, εμείς είμαστε ο κυρίαρχος λαός και εμείς θα ψηφίσουμε ή όχι αυτούς
1: την επόμενη κυβέρνηση
0: που ζητούν, ναι, την ψήφο μας. Οπότε σκεφτείτε.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Πάμε λίγο στη γραμμή να μην περιμένει ο φίλος ο Κροατής. Παρακαλούμε.
1: Για το Σαμαρά θέλω να πω.
0: Πείτε ό,τι θέλετε.
1: Σαμαράς, μετά την προδοσία, θα τα αφήσουμε αυτά. Τον τίμησε η Νέα Δημοκρατία, έβγαλε το χαμηλότερο ποσοστό όλων των εποχών, έγινε πρωθυπουργός με δεκανίκη Πασόκ και σε αυτόν ταιριάζει μια λαϊκή παροιμία. Όποιο πουλί πετάει ψηλά, τα άλλα το μισούνε.
0: Αχα, ωραία το θέσατε. Από άλλη οπτική, από άλλο πρίσμα το είδε ο φίλος ακροατής.

0: Ωραία, τι γίνεται, παιδιά. Ο Σαμαράς σας έβαλε φωτιά, ε. Ρε, τι πάθαμε. Στο μεταξύ, τα προβλήματα της καθημερινότητας, έτσι. Τραβάν την ανηφόρα, παρακαλούμε.
1: Γεια σας, καλημέρα, Εφή.
0: Χαίρετε.
1: Μήπως. Και Άρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μήπως μπορούμε να έχουμε κάποια πληροφορία από περιφερειακό αν υποδιαρισμένο στο κέντρο από ανατολικά προς δυτικά.
2: Λοιπόν, το κέντρο είναι πεντακάθαρο.
0: Τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, και μόλις ναι,
0: επειδή το λέμε συνέχεια.
2: Λοιπόν, αν είναι να πάτε κάπου, θα πάτε από το κέντρο. Γιατί ο περιφερειακός δεν έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, αλλά είναι από την Ευκαρπία κάτω μέχρι και περίπου την ανηφόρα της Νεάπολης. Θα καθυστερήσετε κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο.
1: Όχι, από ανατολικά προς δυτικά.
2: Από ανατολικά προς δυτικά είναι από την κλασικά ανηφόρα του Αγίου Παύλου, από την Τούμπα μέχρι περίπου και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Εκεί είναι το κομμάτι είναι υποτιάσμενο.
0: Κάνα τεταρτάκι το κόβω να καθυστερήσεις. Εσύ επιλέγεις.
2: Το κέντρο είναι καθαρό πάντως.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά, να σε καλά. Για πάμε λίγο γραμμούλα η επόμενη, ορίστε.
3: Γεια σου, Έφη και Άρη.
2: Χαίρετε.
3: Εγώ θέλω να πω για τον Σαμαρά ότι είναι πιο δημοκρατία από όλους.
2: Πιο Νέα Δημοκρατία ή πιο Δημοκρατία?
3: Πιο Νέα Δημοκρατία από όλους, γιατί ο Σαμαράς είναι και μεγάλος, είναι και μεγάλωσε με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αλλά ο Σαμαράς είναι και δεξιός και Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Ρε παιδιά, ο Κουτσούμπας τι κάνει?
2: Καλά
0: πού είναι ρε παιδιά ο Κουτσούμπας μέσα σε όλα αυτά? Δεν υπάρχει ο άνθρωπος πουθενά.
2: Λατρεία ρε είναι ο άνθρωπος. Λατρεία
0: είναι. Χαλαρά παιδιά. Χαλαρά. Γουστάρω. Κουτσουμπικιά θα γίνω στο τέλος.
2: Ταβερνία. Άσου τα φαγόρδες σου λέει. Εγώ 7%
0: αυτό εκεί νοιάζει.
2: Είμαι. Εκεί μια θα... χαρά είμαι.
0: Πόσο τον έδωσε τελευταία δημοσκόπηση? 7?
2: 7-8 εκεί θα είναι. Αλλά σου λέει αυτό. Μου φτάνει.
0: Μπερεκέτη αγόρι μου.
2: Θα φαγωθείτε εκεί πάνω τώρα.
0: Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ, στάτους 107 και 7.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Γιατί η υπομονή την είναι παπηδάκι.
1: Αρετή.
0: Ναι, αλλά μεν η κόρη μου έλεγε ότι είναι βαρετή. Είναι βαρετή η μικρή εννοείται.
1: Καλά, δεν περίμενα κάτι άλλο, απλά ήθελα επιβεβαίωση.
0: Είναι βαρετή τελικά ή αρετή? Είναι αρετή, καμιά φορά βαριέσαι, αλλά τι να κάνουμε.
1: Πώς είναι τα παιδιά, δύο παιδιά, δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Άστο. Δεν με βλέπεις πόσο διχασμένη είμαι.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, στους δρόμους καταρχάς παραμένει το πρόβλημα στην ανηφόρα της Νεάπολης. Εκεί θα καθυστερήσετε γύρω στο 10 λεπτό. Όπως θα καθυστερήσετε γύρω στο 10 λεπτό και αν έρχεστε από τον ανατολικά προς τα δυτικά, από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Εκεί έχουμε σταματήματα πολλά. Δηλαδή, όλη η ανηφόρα του Αγίου Παύλου είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Εγώ να σου πω τώρα ότι η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα με άνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV και newsletters, η τεχνοεκδοτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας φυσικά την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων. Περισσότερα στο www.tpress.gr.
0: Σου έχω νέα δημοσκόπηση, ε?
1: Έλα.
0: Ναι,
1: πόσο είναι ο Σαμάρας?
0: Δημοσκόπηση προωράτα, πρωτιά για την Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 25%, είναι αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Αυτό καταγράφει η δημοσκόπηση της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Στην ίδια δημοσκόπηση, κέρδη μίας μονάδας καταγράφει και η Ελλάς του Μένα Λάμδα, μπερδευτής,
1: ναι,
0: του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,5, ενώ 14,5 είχε τον Ιούνιο. Ακόμα δεν είχε όμως. Όχι, είχε, ήταν επισήμως. Στην τρίτη θέση λοιπόν βρίσκονται Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μαζί πάνε. Με 8,5%, με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να μένει στάσιμο συγκριτικά με τα ποσοστά του Ιουνίου και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να χάνει μια μονάδα. Και να σας πω γρήγορα αναλυτικά την πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία λοιπόν 25%, Ελλάς 15,5%, Πασόκ 8,5% μαζί με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, Ελληνική Λύση στο 7%, Κουκουέ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25,3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτες, Νίκη κτλ. Είναι πολύ πολύ κάτω και δεν έχω αποφασίσει 12%.
1: Μεγάλο, παραμένει μεγάλο.

0: ωραία, ρε Παπηδάκη, τότε που βλέπαμε αυτές τις ελληνικές ταινίες που ήμασταν μικρούλια. Τρώγαμε μακαρόνια με βούτυρο. Γουστάραμε.
1: Ψωμί με ζάχαρη.
0: Έτρωγες ψωμί με ζάχαρη. Εγώ δεν έχω φάει ψωμί με ζάχαρη.
1: Ψωμί με ζάχαρη το πρωί, μελάτο αυγό με μια κουταλιά μέλι και το μεσημέρι. Και το μεσημέρι μορταδέλα με ψωμί φρέσκο.
0: Εμείς τρώγαμε σβάν.
1: Ναι. Η σβάν είναι μορταδέλα.
0: Η σβάν είναι.
1: Παριζάκι δηλαδή.
0: Πόσο χρονών είμαστε. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Χαμογελάστε ρε και λίγο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πολλά φιλιά στη Μαρία που λέει: κάναμε έφη, λέει, το τραγούδι εικόνα. Ο Σαμαράς είναι η αλική. Α, δεν ξέρω εγώ, παιδιά, εσείς το είπατε. Ο Μπάμπης λέει: καλημέρα για καλή εβδομάδα. Σαλάμι του κουτιού Πασιά. Α, δεν τον κάνουμε για λίγο διαφήμιση. Αβαριές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Σόνια. Χθες έλεγα στον άντρα μου, λέει, που το 1979 έτρωγα από το μπακάλι ψωμί μακρόστερνο με σβάν. Ήταν σε κουτί μεγάλο στρόγγυλο και το κουνούσαμε να βγει.
1: Δεν το κουνούσαμε, το χτυπούσαμε από πίσω.
0: Υπάρχει ακόμα. Δεν ήταν πολύ νόστιμο. Μπορεί να είχε μέσα ό,τι πιο.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω τι έχει. Μπορεί να μην είναι ανθυγινό. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν το έχω ψάξει.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Δεν το πήγα στο χημείο του κράτους, αλλά είναι πεντανόστιμο. Εμένα ξέρω πως μου αρέσει φέτα, βούτυρο. Πρόσεξε, σβάν και μία φέτα από πάνω ντομάτα.
1: Έλεγα στο γιο μου τι κάναμε μικρή, παιδί μου. Ξέρεις, που παίζαμε, που πηδούσαμε μπαλκόνια, που πήραμε το λάστιχο, τι τρώγαμε και τι με λέει. Εσείς δεν είστε άνθρωποι. Επιζήσατε, εσείς είστε.
0: Πάμε στη γραμμή, δίκιο έχει. Πάμε στη γραμμή. Ορίστε.
2: Καλησπέρα, κυρία Σελβίδου Παύλα Παφίτου.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Απ' τη μία μας θυμίζεις τόσο παλιά πράγματα και απ' την άλλη λες χαμογελάστε. Τι να χαμογελάσουμε που θυμόμαστε πόσο μεγαλώσαμε.
1: Γιατί να μην γιατί
0: καλά
1: παιδιά.
0: Τα λέει, γιατί να μην γελάς.
1: Μια χαρά.
0: Πρώτα απ' όλα έχεις σκεφτεί. Περίμενε.
2: Δεν θα σκέφτεσαι ότι μεγαλώσεις. Καταρχήν, εσείς, εντάξει, γιατί μου θύμισες άλλα, τρώγατε τι σβάν και μουρταδέλες, αυτά ήταν ακριβά. Δεν τα
1: έλα βρε που ήταν τώρα.
2: Το απόγευμα μας ταΐζανε χτυπητό αυγό με ζάχαρη και κακάο.
0: Το είπαμε αυτό. Και εμείς το τρώγαμε.
1: Το είπαμε.
2: Α, μπράβο. Όχι μουρταδέλες και σβάν, αυτά κοστίζανε.
1: Έλα μωρέ, πρώτα απ' όλα. Τα 80 που κοστίζανε, σε παρακαλώ.
0: Γκρινιάρια, κρατή.
2: Μιλάω για το 76-77.
0: Σου μιλάω και σου λέω. Να σου πω. Τι θέλω να πω.
1: Το 76-77 επαφή του είχε γεννηθεί ήδη τότε, αρχές.
0: Το 76 ήμουν βρέφος, χρυσέ μου. Βίζανα.
1: Δεν έτρωγε σβάν.
0: Λοιπόν, φιλιά. Να μην σας πούμε να χαμογελάσετε. Τι να σας πούμε, ανοίξτε ένα τάφο και μπείτε μέσα, κούφια η ώρα Παναγία. Χαμογελάμε, λέμε.
1: Όντως, με όσο ζητάω για εκείνες τις εποχές, συγκινούνται. Αλήθεια όμως συγκινούνται. Δεν κάνω πλάκα τώρα.
0: Σκέφτηκες ότι είναι προνόμιο το ότι μεγαλώνουμε. Άλλοι έχουν φύγει.
1: Σκέφτηκα
0: από τη ζωή.
1: Το ότι είναι προνόμιο που μεγαλώσαμε όπως μεγαλώσαμε.
0: Και είναι και προνόμιο, παιδιά, που ζούμε κάθε μέρα, ανοίγουμε τα ματάκια μας, να πούμε και κάνα δόξα τω Θεώ και να αφήσουμε την κρίνια. Άιντε. Πάμε στα αθλητικά.

0: Δεν έχω και είδηση από τη Μίλαν να βάλω τώρα.
1: Δεν πειράζει, παίζω τι.
0: Το συγκεκριμένο τραγούδι, είναι, παίζει στο γήπεδο του Σαν Σίρο όταν ξεκινάει η Μίλαν. Λοιπόν, ξεκινάμε με εθνική. Κατάφερε και ιτήθηκε από την Πορτογαλία. Προκρίθηκε γιατί δεν μπορούσε να αποκλειστεί επί της ουσίας. Τώρα τα δύσκολα ξεκινάνε στον επόμενο γύρο, διότι είμαστε στον ίδιο όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία, Πορτογαλία και Μαυροβούνιο και παίζουν ρόλο οι νίκες. Νίκες και ήττες που τις κουβαλάνε από αυτό το γύρο που τελείωσε τώρα. Δεν έχει βαθμολογία από το 0. Οπότε έχουμε Ισπανία με 5-1, Ουκρανία με 4-2, Γεωργία με 3-3. Εμείς με αυτούς παίζουμε. Με αυτούς τους τρεις αγωνιζόμαστε. Οπότε τώρα κάθε κατρακάρι στον πάγκο του να δούμε τι θα γίνει και αν θα προκριθούμε.

Πάμε στο Μουντιάλ. Είχαμε χθες αγώνες φοβερούς και τρομερούς. Η Βραζιλία έχασε για μία ακόμη φορά, δεν πάει σε προημιτελική φάση. Από την Νορβηγία του Χάλαντ με 1-2. 2 γκολ ο Χάλαντ, 0-2 προηγήθηκε η Βραζιλία, μείωσε με πέναλτι η Βραζιλία. Και στον άλλο αγώνα, φοβερός αγώνας, Μεξικό-Αγγλία 2-3, με τους Άγγλους να παίζουν από το 54 με παίκτη λιγότερο και να προκρίνονται και αυτοί στους 8. Τα λιοντάρια οδεύουν, όπως είχαν πει, προς τον τίτλο. Σήμερα έχουμε στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία, Ιβηρικό ντέρμπι. Μετά παίζει Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Αργεντινή-Αίγυπτος, Ελβετία-Κολομβία για να κλείσουν τα ζευγάρια.

0: Λοιπόν, και κλείνουμε με, φυσικά με παγκόσμιο. Τρία τηλέφωνα έκανε ο Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA.
1: Τρία.
0: Τρία τηλέφωνα, γιατί έφαγε ο καλύτερος παίκτης Αμερικής, ο Μπαλογκάνη, έφαγε κόκκινη κάρτα. Και δεν θα έπαιζε τώρα με το Βέλγιο. Και πήρε τρία τηλέφωνα ο πρόεδρος Τραμπ, τον πρόεδρο της FIFA, και ακυρώθηκε η κόκκινη κάρτα.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Βεβαίως, παρακαλώ, βεβαίως το Μουντιάλ. Έκανε έφεση για την αναστολή της τιμωρίας. Του λέει: εντάξει, ρε, γιατί κάνει γενιό στα κεραμίδια. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Πεντακάθαρη και η FIFA.
1: Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Όλα πεντακάθαρα, παιδιά. Δεν υπάρχει, πώς τα λέτε εσείς, παράγγες, μαράγγες, τίποτα.
0: FIFA, ρε.
1: Όλα FIFA είναι. FIFA είναι. Μόνο μου πάρει ο πλανητάρχης.
0: Η προσωποποίηση. Μόνο
1: μου πάρει ο πλανητάρχης. Λοιπόν, ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Ολοκλήρωσα, κύριε Παφίτο.
1: Τι να κάνω, παιδιά. Τα λεπτά περνούν. Μπροστά μου έχω μηχανήματα, κουμπάκια και φυσικά το χρονόμετρο. Το οποίο λέει κλείσε επαφή του, κλείσε. Αλλά πεινάω.
0: Λοιπόν, πάμε κοτόπουλα Εμίλιος, Νεάπολη. Να φάμε κοτόπουλο είτε σχάρας είτε σούβλας με λάδο, λέμονο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Γιατί το λες έτσι.
0: Έτσι να ξεραίνεται. Ερωτικά. Και η πίτσα. Η πέτσα.
1: Ποια πίτσα, βέβαια.
0: Πέτσα, έχω χάσει τα λόγια μου. Και να σηκώνει την πέτσα και να την κάνει τραγανή κράτσα, κρούτσα, κράτσα, κρούτσα. Χράτσα, χρούτσα, χράτσα, χρούτσα. Να απολαμβάνεις τα κοτόπουλα και να τρελαίνεσαι. Να λες πω, φέρα ακόμα ένα, φέρα ακόμα ένα.
1: Θα καταστρέψεις, δεν αντέχω άλλο.
0: Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη. Πάτε και αν δεν μπορείτε να πάτε, δεν αντέχετε από την πείνα, καλέστε στο 2310-626-456 να σας φέρουν εκεί που είστε.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώσαμε. Ο Άρης ο Παπηδάκης.
0: Και η επαφή του ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2. Στις 2 έχουμε μαγκαζίνο. Εμείς και πάλι αύριο στις 11, πρώτο ο Θεός, θα σέβουμε.
1: Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
17: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
16: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
18: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
19: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε λίγες εβδομάδες καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά με 5 επιπλέον σταθμούς, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, επισημένοντας ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, κατά τους τελευταίους 16 μήνες η λειτουργία του μετρό έχει οδηγήσει σε μείωση άνω του 15% των οχημάτων που κινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο 53% είναι ολοκλήρωση του flyover σύμφωνα με τον Υπουργό. Στις 9,5 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25%, το Ελλάς 15,5%, Πασόκ 8,5% όπως και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η Ελληνική Λύση 7%, 5,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4% η Φωνή Λογικής, 3,5% η Πλεύση Ελευθερίας, 3% το ΜΕΡΑ25 και κάτω από το 3% ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Δημοκράτες και Νίκη. Στο 12% η αναποφάσιστη. Από κύμα της φαντασίας της Μαρίας Καριστιανού χαρακτηρίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τις αναφορές της ότι η μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο συνδέεται με σχέδιο για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή. Να τη ρωτήσετε από πού το σκέφτηκε. Στο Ρεόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν και με το νέο χωροταξικό που είναι σε διαβούλευση δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν, συνέχισε ο κ. Παπασταύρου. Εχμές καταφάμελο άφησε σήμερα μιλώντας στον Status FM το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφων Αλεξιάδης. «Στείλαμε λάθος μήνυμα ότι κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε. «Ελπίζω να καταλάβει και να αλλάξει μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο», είπε ο κ. Αλεξιάδης. Ο ίδιος έκανε αναφορά σε κάποιους σιγουράκηδες, οι οποίοι, όπως είπε, πάνε στην Αμαλίας με την ελπίδα να καπαρώσουν τη θέση και δεν λαμβάνουν απάντηση. Ναι, αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη. Ο πολιτικός ακτιβιστής Οθόνη Ιακωβίδης δήλωσε ότι αποχώρησε μετά την αποκάλυψη για αγορά εκείνη του μέσου πληστηριασμού. Έτρεχα στα δικαστήρια και δίνα μάχη σώμα με σώμα κατά των πληστηριασμών. Και έμαθα ότι η κυρία Καριστιανού πήρε διαμέρισμα με πληστηριασμό, δήλωσε μιλώντας στον Status FM. Έπεσε στα μάτια μου, δήλωσε. Αίτηση στον Άριο Πάγο για την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατέθεσε σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτηση μεταξύ άλλων αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
21: Καιρός για χρωμοδομή.
22: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
23: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
22: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
20: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 31, στη Βέρεια και τις Έρες τους 32 και στα Γιαννίτσα τους 33 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
20: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
3: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Έρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
24: Καλησπέρα, παιδιά!
25: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
24: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
25: Ακριβώς όπως εσύ.
26: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
24: ναι,
26: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
27: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
28: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
27: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.

0: η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
1: Γαμάς.
2: Του Σαμαρά γιατί τον παρακολουθούσε να δουν τι ώρα θα πάρει το Λασίξ.

0: Άιντα, γιάλα! Και κλάμα χθες η αριστερά, κλάμα και η περιστέρα, πληγώθηκε το κίνημα, πονάει η λαϊστέρα. Με έτσι είναι, ένα χρόνο, δεύτερο χρόνο χωρίς το θρόνο, δεν σε πιάσει το κλάμα. Και λύσαξε ο Σαμαράς, λύσαξε, έφαγε τα σπλάχνα, τα τζιέρια δεν έφαγε. Και πολύ έξυπνα TikTok. Άστο ρε μπάρμα. Άστο ρε θείο. Άστο, άστο που θα κάτσει και με την νεολαία. Αλήθεια, στην Καριστιανού έμεινε κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι φιβιό είναι αυτό ρε μάκαρα μου. Δεν σας προλαβαίνουμε. Εντάξει, πήγα στα Σέρας, γυρνούσα. Ένα ντουμάνι, ένας καπνός, ένα αυτό και μπαίνουν στο Τιτάνι.
1: Σάββατο γύρισες.
0: Ναι, μιλάμε ότι... Τι ώρα ήταν, 9 ήταν, δεν θυμάμαι. 9, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
1: Πάνω στο καλό ήρθες.
0: Ναι, πάνω στο ψαχνό έπισε. Τι, το 112, τι έγινε, παιδιά, να πούμε. Όχονται. Και φτάνουμε στο πρακτορείο, παίρνω το ταξί. Λέω, αδερφέ, πολύ κάπνα, ε. Εντάξει, δεν ξέρεις τώρα. Ανεμογεννήτριας. Και εσύ λέω, κεφάτη, ψωνίζεις το Βερόπουλο. Αλλά πώς συνούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Που έλεγε και ο Μπέζος. Ένα μυστήριο πράγμα. Τι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Τον βλέπεις τώρα παλιά, σε έλεγε μία μπαλαφάρα στην πετούση και έλεγες, αυτός είναι κουκουέ. Στην πετούση και έλεγες, αυτός είναι δεξιός. Στην πετούση και έλεγε κανένα, έλα αδερφέ, και αυτά, να με Πασόκ. Τον ψυχολογού τώρα, στο λέει λες, τώρα αυτός Βελόπουλος
1: είναι. Πολύ από την ίδια πλευρά.
0: Ναι.
1: Καριστιανού είναι.
0: Νίκη είναι, Καριστιανού είναι. Ζωή είναι.
1: Σε ίδιο του βάλει.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να προχωρήσει σιγά σιγά.
1: Να ξύσει.
0: Να ξύσει χωρίς να ξύσει το κόκαλο.
1: Ναι.
0: Για να πάρει ένα κλακ, ένα κλικ, ένα κάτι και να. Ωπα, σε έχω. Α, μέχρι να το πει αυτό, φτάσει στον προορισμό και λες, α, εμένα βλαμμένο ακόμα. δεν πειράζει. Άιντε. Και φυσικά η Μαρία των Σπιτιών.
1: Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Εγώ γιατί, εγώ το έκανα. Άμα ντρέπονται και αυτοί που δεν το κάνουν, μετά που θα πάμε, τι θα γίνει.
1: Να σε πω, δηλαδή.
0: Η Μαρία λοιπόν των σπιτιών, κατά των μπλουζακίων, βγήκε και είπε ότι δεν της άρεσε καθόλου. Καθόλου, και το κατακρίνει αυτό το πράγμα που οι δημοκράτες, οι νεοδημοκράτες, τι είναι αυτό τέλος πάντων, βάλανε μπλουζάκια από αυτά που γράφανε πάνω, δεν σας φοβόμαστε.
1: Δεν ήταν ζημοδός, ας πούμε, τι.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, λέει, με τα μπλουζάκια. Κατάπτυστο. Άλλο να γράφει το μπλουζάκι δεν έχω οξυγόνο, ναι. Και άλλο δεν σας φω. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν... Ας πούμε τα δικά μας ήταν κοτόν. Αυτόν μυρίζαν ακριλικό. Αυτές είναι ιδεολογικές διαφορές.
1: Ναι, το ακριλικό είναι πιο φθηνό.
0: Είναι πιο φθηνό. Είναι δυνατόν μια δημοκρατία να φοράει φτηνά μπλουζάκι?
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Και να αρπάνει μασχάλες καλοκαιριάτικες. Σε παρακαλώ τώρα. Κατά τα άλλα, παιδιά, είπαμε, λύσαξε ο Σαμαράς και ο Καραμαλής το σκέφτεται. Τον βλέπω τελευταία, το σκέφτεται. Λέει, πλάκα θα έχει να κάνει ουγγαβός κόμμα και να μην κάνω εγώ.
1: Μπα!
0: Μπαμπάκια! Τα λέει, ξέρεις γιατί? Για να εκβιάσει τον Κυριακό, να πάει και να πει, άντε εντάξει, έλα να τα βρούμε.
1: Δεν είναι εποχή τώρα για να κάνει...
0: τώρα, παιδιά, μεγαλώνουμε.
1: Ο άλλο λέω, δεν είναι εποχή τώρα ο Κώστας να κάνει κόμμα.
0: Εποχή δεν είναι, βρε, επίτηδες το κάνει για να έρθει πιο κοντά στον Κυριάκο για να ξανατακτοποιηθεί, γιατί είναι βαρύ το όνομα, βαρύ σαν ιστορία και δεν γίνεται ένας Καραμαλής να λείπει από τα ψηφοδέλτια της Νέας
1: Δημοκρατίας. Ρε Διογέννη.
0: Παπάντζα, ρε! Δεν είπε ο άλλος ότι κατεβαίνουν τις εκλογές. Θα Καραμαλή το ψηφοδέλτιο, δεν θα έχει. Δεν πρέπει να έχει ένα Καραμαλή.

0: είσαι.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Εγώ ξέρω γιατί πάω στα σέρες.
1: Μπράβο. Οπότε τι σημαίνει αυτό. Καλοκαίρι. Ναι. Με τόσες ταβέρνες, με ψαράκια, με καλαμαράκια. Πού μια λόγια ακόμα.
0: Τι λες, μωρέ. Δεν ξέρεις πώς μαζεύουν οι ψήφοι στα σέρες. Απ' την παρουσία στην ταβέρνα. Εδώ Κυριάκος αναγκάστηκε μέχρι τάβλη πλακωτό να παίξει και βαρελάκια να πούμε. Τώρα πλάκα μην κάνει. Ο άλλος που το έχει σουρταφέρτα να πούμε το θέμα. Ο άλλος το έχει τσεπάτο αυτό. Ταβέρνα, βεβαίως. Πότε, πείτε ώρα να ξέρω να φάω λιγότερο στην προηγούμενη.
1: Μπορεί να πάει σε 10 ταβέρνες και να φάει το ίδιο.
0: Ναι, να τιμήσω και εσάς. Και ξέρεις ότι εκεί...
1: Τρώνε, δεν παίζουνε.
0: Δεν είναι που τρώνε. Και πάντως στο τέλος είναι αυτό που κάνουν όλοι. Αυτά μάστα για το σκυλάκι. Ποιο σκυλάκι είναι κουπρόσκυλο.
1: Θα πας πείτε, θα τσαλακώσεις.
0: Που μέχρι να φτάσεις στο σπίτι τα έχεις πάει από το κεσεδάκι μέσα. Τώρα βέβαια σε λέω, δεν ξέρω τι γίνεται. Άντε ξανά ξυλόλια, συνωμοσίες, εμβόλια, ανεμογεννήτριες. Παλιά εγώ ήξερα, το πρόλαβες και εσύ δεν μπορεί. Ότι μας έκαιγαν οι Τούρκοι, δεν μας έκαιγαν. Κάτι
1: καλό. Ναι.
0: Οι Τούρκοι δεν μας έκαιγαν. Από πότε.
1: Οι Τούρκοι πράκτορες.
0: Οι Τούρκοι πράκτορες. Αυτοί που παρακολουθούσαν και τον Καραμαλή. Όχι, οι Ρώσοι τον παρακολουθούσαν. Ναι, να τον φάνε. Οι Τούρκοι ήταν αυτοί που ερχόταν και βάζαν τις φωτιές. Εκτός κι αν οι ανεμογεννήτριες είναι τουρκικών συμφερόντων. Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Δεν μπορεί κάτι συμβαίνει. Ποιοι τους πήραν τη δουλειά.
1: Μα ο υπουργός είπε σήμερα.
0: Ο υπουργός είπε, αλλά ποιος το ακούει το υπουργό.
1: Α, εντάξει.
0: Ο υπουργός είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι.
0: Για πες τι είπε.
1: Είπε ότι με το νέο χωροταξικό που είναι στη διαβούλευση, ούτως ή άλλως στις πόλεις Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες.
0: Αυτά μας τα λένε για να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια, Άρη. Εγώ δεν είμαι κανένας χτισινός. Για μην κρυμίσει εμένα όλες τις συνωμοσίες που έκανα Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Να ρωτήσαμε τα κάνεις χαρτινό πύργο να πούμε. Άντε από εκεί. Και τα ίδια δεν μας λέγανε και για τα τρένα και για τα βαγόνια και για τα ξυλόλια και για τα... Αυτά δεν μας λέγανε.
1: Ότι δεν είχε ξυλόλιο.
0: Ότι δεν είχε.
1: Αλλά είχε.
0: Αποδείχθηκε ότι δεν είχε.
1: Αποδείχθηκε αλλά δεν αποδείχθηκε.
0: Εδώ είναι η παγίδα. Εδώ είναι η παγίδα για τον πονηρεμένο τον άνθρωπο.
1: Για να τα αποδείξουν αυτοί και έχουν ένα σχέδιο ύποπτο.
0: Όχι ύποπτο, πασιφανέστατο.
1: Ναι.
0: Ύποπτο είναι για αυτούς που είναι καχύποπτοι. Αλλά το ύποπτο το σχέδιο που είναι μπροστά στα μάτια σου είναι ηλίου φαϊνότερο.
1: Έτσι.
0: Καλά τώρα τι.
1: Ποιο θέλει για όλα αυτά, για το ξυλόλιο και για αυτά.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, ο Βενιέρης και τη Μαρέση. Αυτοί το ξετύλιξαν το.
0: Να σου πω κάτι. Επέμεναν πάρα πολύ με όλους αυτούς εδώ πέρα τους μάγους που βγάζανε να πούμε τρεις την ώρα. Και όντως είναι άνθρωποι του τραπ.
1: Ναι, α, μπράβο.
0: Όχι του Μητσοτάκη. Ο Δημήτρης και η Βυργενία είναι άνθρωποι του Πορτοκαλένιου. Γιατί ανά πάσα στιγμή γίνεται μια στραβή, ας πούμε, στο ωραίο καστρο έτσι, που δεν κινδύνευσε ο άνθρωπος με το σπίτι και νόμιζε ότι, α, καλά, και κινδύνευσε πιο πολύ στην Καλλικράτεια που είναι. Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Αλλά πήρες ένα τηλέφωνο τον Τραμπ, του λες, κανόνες λίγο, έχω αφήσει τα μάξι, πάρε ένα τηλέφωνο τη Δημοτική Αστυνομία. Πώς πήρες για το μπέναλτι, για την κόκκινη κάρτα. Για την κόκκινη κάρτα.
1: Πάρε τον Ιφαντίνο.
0: Ναι, πάρε ένα. Να κανονίσουμε. Δουλεύουν όλοι για ξένα συμφέροντα, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Και εμείς με τη σειρά μας τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς για τα συμφέροντα γενικώς. Φυσικά το καλύτερο από όλα, το πιο ενθαρρυντικό δηλαδή μέσα στο τρίμηνο, ήταν ότι γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια. Δηλαδή πραγματικά την ανακούφιση που πήρα όταν το είδα αυτό το πράγμα, λέω η αριστερά έχει μέλλον. Ένα αυτό και το άλλο η εκδρομή που οργάνωσε η ΚΝΕ που,
1: στα βήματα
0: στα βήματα των μεγάλων επαναστατών.
2: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
3: Ποιος επιστροφής.
2: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
3: Ποιος. Γύρισε κάποιος.
2: Ναι.
3: Ποιος.
2: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης.
2: Ναι.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
3: Εντάξει.
2: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
3: Όχι,
2: δεν διαλύεται ένα κόμμα. Όσοι έχουν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
4: Θέλετε λίγο να κλείσετε τις κάμερες.
5: Όταν η ελευθερία μας, η κατακτημένη και να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε,
0: Τι να διακόψετε το ζωντανό.
6: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Τι συμβαίνει και αυτά, άλλους από εκεί.
6: Μεταδόσεις.
5: Και κατοχυρωμένη η ελευθερία μας. Συνεπάγεται ακόμη περισσότερο.
0: Δεν έχει καμιά σημασία. Είσαι ο Ζαχαριάδης, είσαι ο Τασούλας, είσαι ο Φασούλας. Δεν έχει καμιά σημασία. Άμα την πετάξεις στην Πρασινάδα, τη μαζεύει ο μικρός Διογενώνης. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Την επεξεργάζεται ο Άρης με λίγη σως παραπάνω. Και να η επικαιρότητα, ορίστε κάτσε φάτο. Αλλά δεν μπορεί ένας πολιτικός άντρας του μεγέθους του κυρίου Ζαχαριάδη να περάσει έτσι ντούκου. Ας τον θυμηθούμε γενικότερα για την καθάρια στάση του, την αγωνιστική.

0: Όμως, η αντιπαράθεση της δεξιάς με την αριστερά, αλλά και οι επιμέρους συνενέσεις τους, είναι αυτές οι οποίες έφτιαξαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι ως πολίτες της Ευρώπης, αλλά και ως ευρωπαϊκά κόμματα. Φέτος, όπως λέει και το σύνθημά σας, συμπληρώνονται τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευκαιρία για αναστοχασμό αυτών των 50 ετών, αλλά κυρίως δυνατότητα διαλόγου για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και ανδιαφυσβήτητα, η Νέα Δημοκρατία, ως ο κορμός της συντηρητικής παράταξης στη χώρα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χώρας και προφανώς έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση της χώρας.
1: Δεν μας νοιάζουν εμάς αυτά. Καμιά καλύδα μας γνωρίζει.
2: Πώς ήτανε?
3: Κάπως καλύτερα.
4: Νομίζω πολύ καλύτερα. Αλλά παιδιά, τι να σας κάνω, είστε ξεθοριασμένοι, είστε εξατμισμένοι, είστε αόρατοι ως αριστεροί. Η καρδιά της αριστεράς χτυπάει στο γράμμο, στο Βίτσι, στην Αναπούρνα, γιατί όχι, και στα νησιά μας, στη Μακρόνησο, στη Λέρο.
5: Και Γιάρο.
4: Αυτά είναι μέρη για διακοπές. Είδες που πήγαν οι Κρήτες και σκαρφάλωσαν με αγωνιστικά τραγούδια, με συνθήματα, ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Ανατρίχεσαι, ήρθαν δηλαδή και μπιπίκεσαι, ρε παιδί μου. Και τους λες, περπατάνε αργά σαν κόκκινα ζόμπινα, και με εκείνο το ξυλαράκι στον ώμο και εκείνο το φυλαράκι, μήπως έχεις ένα ευρώ να πάρω έναν οδηγητή. Αυτά τα συνθήματα δηλαδή, είναι ντάγκλα. Είναι αυτό που λέμε, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, θα ρίξει και το κόμμα, δεν είναι. Ζαχαριάδη, πες και εσύ, να μην σε κόβω, γιατί είστε λίγο στο πιο intellectual του κομμουνισμού, οπότε θα σας ακούσω.
0: Αγαπητοί φίλοι, το τι μας χωρίζει, το ξέρουμε όλοι καλά.
1: Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα, ζεμακριστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, γιαπράκια, γυριστηλίκια.
0: Το βλέπουμε άλλωστε και το ακούμε κάθε μέρα στη δημόσια αντιπαράθεσή μας. Οικονομική πολιτική, εκπαιδευτικό σύστημα, υγεία, παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, είναι μόνο κάποια από αυτά. Στην καθημερινή μας σύγκρουση όμως, πολλές φορές ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα. Ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης. Μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
6: Σε αμή, σε καμαράδε, ο νόν του Παρτί Κομμουνίστε Γκρές.
0: Αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
7: Ζεβέντι, αβού.
8: Άνοιξε μωρή, έφερα το Γάλλο.
7: Ένωσον.
4: Τον Γάλλο όταν λέει δεν εννοεί τον Κούρκο. Όχι, αυτό μου κάνει. Εννοεί τον κανονικό. Τον Ντεγκόλ, τον Μιτεράν, αυτό τον. Τον Ισμαχάν. Όχι, αυτό είναι Ισπανό. Καταλαβαίνεις ότι όταν ο Κουτσούμπας σπικάρει τέτοιο γαλλικό, πού να πάτε ρε ανάπηροι να κάνετε τους κομμουνιστές και τους διεθνιστές σε όλο τον κόσμο. Εδώ βρε αγγλικά από το στρατηγάκι δεν τελειώσατε να μου. Θέλετε να ασχοληθείτε και με την Γαλλική Επανάσταση, κεφτέδες. Κεφτέδες. Ζουμεροί, αλλά κεφτέδες. Ζαχαριάδη, μη λαφραγόρη μου, δηλαδή πραγματικά ξαλάφρους απόφυγες από εκείνο το. Το τίποτα βέβαια, γιατί δεν έμεινε και κανένας. Λέει έφυγε και ο Κούκος από το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Επί των ημερών μας, κύριε Μαργόπουλε, δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.
10: Ποιος πήρε το παιδί της διπλανής?
9: Κανείς. Κανένας.
10: Ποιος πήρε το ψωμί της ορφανής?

0: στη γάτα.
1: Δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Τα ακούς Νίκο, όχι για να μην λες ότι παρακολουθούσαν μόνο εσένα. Κανέναν βρε δεν παρακολουθούσαν. Ειδικά οι επί των ημερών της για πρωτοδεύτερης φοράς αριστεράς. Μετά αρχίσαν, καλά εντάξει, μετά γίναν τα γνωστά. Αυτά τα φακελώματα, ξύλο στο ΕΑΤΕΣΑ, στις πατούσες, φάλαγγα κτλ, κτλ. Και δεν έχουμε τελειωμό. Επίσης μεγάλη φτώχεια διακρίνω παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Το τι κομβόι έγινε για την έξοδο για το τριήμερο ήταν η έξοδος των πτωχών. Δηλαδή κάτσαμε εδώ πέρα 2-3 πλούσιοι. Να, εγώ ο Άρης, ας πω εγώ πήγα λίγο πιο παραλιακά, ήμουν στον κάμπο των Σερών, μια δροσιά. Α, ένα πράγμα δηλαδή, να χαίρεσαι να κάνεις απλωτές και βουτιές στα καλαμπόκια. Αλλά είπαμε, παιδιά, τώρα ο Ζαχαριάδης τελικά πού πήγε, συμπερδεύτηκα, στο Πασόκ πήγε, πού πήγε. Λες να τον πήρε στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος να κάνει την έκπληξη να τη σπάσει το
4: όταν
3: Σαμαρά.
4: Όταν η μισή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι από το κολέγιο, κάτι λέει αυτό.
5: Ναι.
4: Και όταν,
5: τώρα,
4: όταν η μισή κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο στο Μαρούσι στη Νέα Ιωνία στην Φιλαδέλφεια, και αυτό κάτι και λέει αυτό η κυβέρνηση του Τσίπρα. Είναι από το δημόσιο σχολείο.
6: Σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
3: Αυτό κάνει το δημόσιο.
7: Για να μην λέμε τώρα λόγια του αέρα. Έτσι. Λοιπόν.
4: Κάτι λέει αυτό.
6: Σημαντική στροφή 360 μοιρών.
4: Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο. Κάτι λέει αυτό.
7: Μουρμού τώρα.
4: Κάτι λέει αυτό.
8: Χρησιμοποίησαμε κόκκος.
4: Κάτι λέει αυτό.
9: Ήρθε ο φθινόπωρος.
4: Κάτι λέει αυτό.
7: Κάνει copy-paste τις ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ.
4: Κάτι λέει αυτό.
8: Αλγοριθμοποίηση.
4: Κάτι λέει αυτό.
7: Επειδή δεν μας κρατάτε και δεν μας κρατάτε κι άλλοι. Γι' αυτό σου έχει πια τσερδιό.
4: Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο. Κάτι λέει αυτό.
3: Λοιπόν, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Η επόμενη κυβέρνηση θα απαιτήσω να απαρτίζεται από ΕΠΑΛ. Να είμαστε ακόμη πιο λαϊκοί, να ξέρουμε να έχουμε μια προσβασιμότητα, να καταλαβαίνουμε και αυτοί τι μας λένε και εμείς που τι ακούμε. Ο Ζαχαριάδης, δηλαδή, να μην πεις λίγο αν ξέρεις. Αν ξέρεις. Γιατί λέγει για τον Χατζηδάκη, άλλος εργατικός. Ούτε ένα ένσημο. Ο Ζαχαριάδης, πού έχει δουλέψει?
10: Μετακλητός στο Καραμέρο το γραφείο.
3: Άρχισε να βρεις πάλι. Να λες τέτοιες πρόσφυγες λέξεις, να λες μετακλητός, να λες. Πού έχει δουλέψει, λέω.
10: Μετακλητός στο Καραμέρο το γραφείο. Μετακλητός είναι αυτό. Τι δύσκολη δουλειά είναι.
3: Καταρχήν τι είναι μετακλητός. Σε πήραν από κάπου που κάθουσαν
10: και σε πάρει κάπου να κάτσεις.
3: Να κάθεις σε έναν υπόπεδο. Αυτό είναι το μετακλητός.
10: Ναι.
3: Εντάξει, κομμάτια γίνει το παιδί, κρίμα είναι. Πες μας κι εσύ όμως, στη ζωή σου πόσο.
10: Και στην είσοδο μοιράζουν και φανελάκια.
3: Φανελάκια
10: από τον Ιδρώτα.
3: Τι γράφουνε?
10: Ε?
3: Μητσοτάκι.
10: Όχι, όχι. Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
3: Κάτι κουρασμένα, ναι. Ή να γράφουνε, εγώ είμαι από αυτούς που πέρασαν από τα βαρέα στα Αντιγυνά. Αυτά είναι μπλουζάκια. Ρε σε όριξ να έχετε να πούμε. Έχω έναν καλό μακουτζί που κάνει μακό. 8 ευρώ, πολύ ωραία.
4: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι τεράστιος πολιτικός. Ότι είναι γίγαντας. Ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο.

0: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο.
1: Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς του.
2: Ωραία δουλειά κάνεις μας τώρα.
3: Το εύχαντρο θέλει χέρι και υπομονή.
4: Για το τραγούδι που επέλεξε ο Διγίνης.
3: Παλιά ήταν για προσευχή.
1: Θέλει λίγη υπομονή.
3: Αργότερα για παρηγοριά.
2: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
4: Ο πρόλογος είναι όλα αυτά.
3: Ή για να θυμάσαι τα πάντα.
4: Ρεμπέτικο. Έτσι λέγεται.
3: Θηλυκό ιδιαίτερα. Και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Από αυτά τα θηλυκά που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
1: Κάθε 5 Γιούλη κλαίω!
2: Δική σου είναι.
3: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για φωτιές και για λάθη. Και όπου πατούσε, άφηνε πίσω τις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
12: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
11: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Φιλενάδα,
17: Τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
18: Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
17: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
18: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
17: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
18: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
17: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
19: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
20: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
21: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους.
22: Τάκης.
23: Καμά.
22: Τάκης. Τάκης.
23: Καμά.
22: Τάκης. Τάκης.
21: Και φυσικά έφαγα με άτσαλο στις Σέρες, εννοείται, και μιλάμε ένα ούζο, αυτά είναι ούζο. Τώρα μιλάμε να έχει από όλα από λίγο, σαρδέλα είχε, κατσουροκροκέτες είχε, σουβλάκι είχε, πιπεράκια ψητά και τηγανιτά είχε, και ομά. Εγώ παίρνω και ομά γιατί μου αρέσει η μυρωδιά.
24: Και εμένα, εγώ το τρώω ομά.
21: Ναι, ξέρεις να φας. Τι.
24: Θα πλένω
21: και... ναι, τα άλλα τι, άμα τα ψήσεις. Yeah, πάρει και δύο πιπεριές από αυτές τις καρδιές, ψήστε, βάλει λάδι, ξύδι και χοντρό αλάτι, μια χαρά είναι.
24: Ομα, μισή σακούλα όμα τρώω έτσι, σας σπόρια τα τρώω.
21: Καλά, μιλάμε μπατηρόσπορο. Πιπεράκια μπακάλι κάτσα λοιπόν, τα αυθεντικά τα μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Τέρμα. Σε το λέω ότι πας κατευθείαν στη Μαναβική και βάζεις τις φωνές αν δεν υπάρχουν, με το ξαναθύμισε χθες και ο Πέτρος, και κάνει ωραία συναυλία την Τετάρτη βράδυ εκεί στον Αγιάννη έξω. Έξω από τον πούλε από τους καταράκτες, μιλάμε Οικονομίδης με το σουξέ του ο Νίκος. Έχει πολύ πράγμα και η δική μας μουσική που συμμετέχουν δηλαδή, και γίνεται κλάμα. Βγάζει γύρω στις 600-700 καρέκλες. Ιταλικιά αυτή.
24: Δεν έχετε καλέσει βασικά ονόματα όμως.
21: Βασικά ονόματα τι εννοείς? Να τα βάλουμε στην επόμενη διοργάνωση.
24: Εννοείται θα τα βάλεις.
21: Εφηθοδή. Τι δηλαδή.
24: Σε παρακαλώ τώρα, Εφηθοδή.
21: Με κοιτάς, είπε κάτι πολύ μπασκλάστο.
24: Είναι τώρα, Εφηθοδή είναι εδώ, πρέπει να για φωνές θέλω.

0: Κοίτα, ξημερώματα Πέμπτης, όλοι έτσι θα τραγουδάνε. Όσοι πάνε στον Άτσαλο στο πανηγύρι.
1: Κοίτα, ξημερώματα Πέμπτης, όλοι έτσι θα τραγουδάνε. Και αυτό που θα είναι πάνω στο...
0: Στο πατάρι λες.
1: Ναι, στο stage.
0: Στη σκηνή, ναι.
1: Στο stage, θα μιλάει κάπως έτσι.
0: Μη φοβάστε, δεν είναι καυτερά τα πιπεράκια. Εντάξει, ξέρεις τι με θύμισες. Δεν έχω δει τόσους μαύρους στην πλατεία Στασέρας. Μιλάμε μπλακ ούχουρο. Και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε να πούμε, γίναμε Νέα Υόρκη, Μπρόνξ είμαστε, τι. Και έχει μια δομή που έρχονται τα παλικάρια, τα έχουν μέσα και όλη την ημέρα μπορούν να πάνε που θέλουν, 11 η ώρα πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί άμα δεν γυρίσουν τους αφήνουν να παίξουν. Και είναι όλοι αφακατέ, σε μιλάω, τι ακριβό κινητό έχω δει σε μαύρο, εγώ δηλαδή αληθωρίζω, τέτοιο κινητό δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσω ποτέ. Και είναι ωραία γιατί είναι παραδοσιακές οικογένειες, τα σέρξεις, παππούδες, γιαγιάδες, καροτσάκια, παιδάκια, παίζουν μπάλα αυτά και είναι μαύροι ήσυχοι σε ένα παγκάκι, κάθονται όλοι μαζί ο ένας πάνω από τον άλλον. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Τους ρώτησα για τα πιπεράκια, δεν τα ξέρουν.
1: Δεν τα ξέρουν.
0: Όχι όλοι, κάποιοι δουλεύουν.
2: Προστάτεψε την ενέργειά σου. Η ενέργειά σου είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Γιατί η ενέργειά σου επηρεάζει εσένα, τη ζωή σου, τη σκέψη σου, τις αποφάσεις σου, τα συναισθήματά σου, τις σχέσεις σου και όλες τις αποφάσεις της ζωής σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δίνεις σημασία και να προστατεύεις την ενέργειά σου από τοξικότητα, από τοξικούς ανθρώπους, να προστατεύεις την ενέργειά σου από τοξικές ειδήσεις, να προστατεύεις την ενέργειά σου ακόμα και από ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν πολύ καλά, αλλά σου διοχετεύουν τοξικότητα. Τα τοξικά συναισθήματα μέσα από τα ίδια τα βίντεο που φτιάχνουν για να σε βοηθήσουν.
0: Καλά, είσαι Μαχάτμα Γκάντι. Σε μιλάω τώρα, δηλαδή έσχισες. Η απογευματινή είδηση στην πρωτοσέλιδο. Όταν συνδυάζουν έτσι.
1: Για πε.
0: Ναι, αμετανόητος εμπριστής της παράταξης.
1: Και Αντώνης. Έχει
0: τον Αντουάν, ναι.
1: Η κόμπρα της Μεσσηνίας.
0: Η κόμπρα της Μεσσηνίας. Και όμως πάλι θα το κάνει το κακό του, να πούμε. Θα μπουρλουτιάσει.
3: Ένας γέρος τι κάνει. Νιώθει κουρασμένος. Δεν έχει την ίδια δύναμη που έχουν οι άλλοι. Νιώθεις έτσι?
4: Κάπως έτσι.
3: Νιώθεις γέρος. Βιάστηκες να μεγαλώσεις μάλλον. Η ζωή είναι εμπρός. Δεν έχει όπισθεν να τη βάλεις και να γυρίσεις πίσω. Η καλύτερη μέρα λοιπόν αφού δεν έχει όπισθεν για να γυρίσεις πίσω ποια είναι? Η πιο ιδανική στιγμή είναι το σήμερα, το τώρα. Αν περιμένεις να βάλεις την όπισθεν για να γυρίσεις πίσω και να δεις κάτι καλύτερο, κάτι που προσπέρασες. Ένας γέρος τι κάνει?
0: Ένας γέρος τι κάνει? Ας πούμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ακόμα γέρος, αλλά είπε ότι δεν κάνουμε πίσω με τίποτα. Θα συλληφθούν όλοι οι τρομοκράτες, όπως έγινε με τη 17 Νοέμβρη, όπως έγινε με την Χρυσή Αυγή, όπως έγινε με όλους τους παρεμβατικούς.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, πιο πίσω πού να κάνεις, Κυριάκο? Δεν είναι πιο πίσω να κάνεις.
1: No mercy.
0: Τι no mercy, no mercy. Χαζάκι παρμένα, δεν μπορώ να ακούω. Και μπούμ τα ωράτς. Ωραία συγκροτήματα. Τι λέγατε?
1: Χωρίς ίκτο θα λειτουργήσει.
0: Χωρίς μέρση. Σας μερσόπουλε. Άσχετο.
1: I'm back.
0: Τι λέγατε το πρωί? Και βγήκε ο άλλος και μας είπε το Σβάν και το Τούλιπ και τον Τακόρι να κρυβά να πούμε.
1: Τι λέγαμε, το Σβάν? Λέγαμε ότι τρώγαμε και τα χρόνια, ρε παιδί μου.
0: Και αυτό θεωρούσε ότι είναι ακριβά αυτά.
1: Τότε.
0: Τι τότε?
1: Για δεκαετία, για τέλη 70, αρχές 80, 73.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Και τι ακριβώς ήταν?
1: 73
0: δεν υπήρχε.
5: Επειδή γίνεται εντόρος με Αθήνες, επαρχίες, σκοριά, πρωτεύουσες κλπ. Θα σας πω άλλη μια διαφορά για να καταλάβετε. Όταν έρχεσαι στα χωριά, είναι λες και χτίνα φάτα από το 1940. Λες και στη ξυνιστικό μέλη. Τρώτε. Δεν σταματάνε τα τσαούλια σε αυτό.
0: Άνω κάτω σε αγώνα.
5: Όταν έρχομαστε εμείς φιλοξενούμενοι της πόλης, μας λύσα τα μπίνα. Ναι. Εμείς ένα γιορτάκι τρώμε το βράδυ. Προσέχτε
0: την διατροφή μας.
5: Προσέχτε όταν έρχομαστε εμείς, έτσι. Λοιπόν, γιορτάκι εσείς, φρυγανιές εμείς.
0: Άμα ξαναρθείτε, θα σας βγάλουμε φρυγανιές. εκείνα ξέρεις τα παξιμάτια που τα πήρε το ψωμί και το πάνε στο φούρνο και γίνεται η φρυγανιά. Εκείνα που σπάς δόντι για να το μασίξεις.
1: Τι έφαγες τα σιχάρα.
0: Τα τσαούλια μου. Τι έφαγες τα τσαούλια.
1: Και με το νάτσαλο. Σαρδέλες είπες.
0: Σαρδέλα. Πολύ ωραία σαρδέλα.
6: Όταν ήσουν μικρός, για να συμμετρήσει θερμοκρασία του σώματος, η μαμά σου χρησιμοποιούσε θερμόμετρο. Και αυτό το θερμόμετρο μέσα είχε υδράργυρο που έβαζε κάτω από τη μασχάλη και το μετρούσε. Και μετά ξαφνικά αυτό το πράγμα ήταν απαγόρευσαν. Δηλαδή όπου και να πας δεν θα το βρεις, δεν υπάρχει πλέον στην αγορά. Γιατί? Γιατί μέσα ήταν υδράργυρος.
0: Σόπε.
6: Αν έσπαγε και το παιδάκι κουμπούσε το υδράργυρο, μπορούσε να καταστρέψει και το σηκώτη και τα νυφρά του. Για να μην βλάπτουν, ειδικά στις γυναίκες ίδιους και στα παιδιά, το απαγόρευσαν. Πλέον δηλαδή υπάρχουν ηλεκτρονικά, ξέρεις, και εσύ καλύτερα από μένα. Και αφού το απαγόρευσαν και είναι κάτι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν απαγορεύουν τόνο που μέσα έχει φουλ υδράργυρο. Έπειτα,
0: δεν
6: γιατί
0: δεν στηρίζουμε για
6: τους ψαράδες της Ελλάδας. Γιατί δεν στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους που βγάζουν τα καλύτερα ψάρια, τη σαρδέλα, τη σκουμπρί που μέσα έχει φουλ ωμέγα 3 λιπαρά, νεαφρόψαρα και δεν έχουν μέσα υδράργυρο.
1: Είδες.
0: Τι δουλειά έχει ο υδράργυρο στα ψάρια τώρα που μπορείς να μην πεις, δηλαδή.
1: Είναι μικρό αυτό.
0: Μικροκλίμα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα αποκάλυψη. Για να μην λες δηλαδή ότι η κουμπί δεν αποκαλύπτει.
0: Είμαι όλος
7: αυτό. Αυτό το βίντεο παρακαλώ πολύ να πάει στο φίλο Ντόναλντ. Ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη ποιες είναι οι πιθανότητες να σταματήσει ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ και μας απάντησε ότι είναι εξαιρετικά χαμηλές έως ανύπαρκτες.
0: Εννοείται.
7: Τι σημαίνει αυτό, φίλε Ντόναλντ? Ότι ή θα πρέπει να νικήσεις την τεχνητή νοημοσύνη για να καταφέρεις κάτι το οποίο θεωρεί σχεδόν απίθανο η τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπράβο σου και μαγκιά σου. Ή αν δεν το καταφέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τόσο πονηρός όσο είναι οι Εβραίοι που έφτιαξαν τεχνητή νοημοσύνη. Από την άλλη πάλι, οι Εβραίοι, επειδή δεν είναι έξυπνος λαός και κάνουν τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτεται για αυτούς.
0: Αυτό που το ξέρω.
7: Θα σου πω, καλά, να το στείλουμε στους Εβραίους αυτό, δεν αφορά εσένα, γιατί είσαι εκτός συναγωνισμού στην νοημοσύνη. Πάμε και στην πονηριά, να το πούμε και αυτό. Πάμε κατευθείαν στους φίλους Εβραίους. Δεν είστε πιο έξυπνοι από την ελληνική νοημοσύνη. Καταλάβατε.
1: Καταλάβατε.
0: Τακ! Πάρτε την κουφά. Το μυαλό της ήταν στους Εβραίους. Τον Τραμπ δεν τον έχει και πολύ. Δηλαδή, κατάλαβε.
1: Δεν τον εκτιμάει, όχι.
0: Δεν τον εκτιμάει, γιατί λέει ότι αυτός παίρνει τηλέφωνο και κεταργεί κόκκινες κάρτες του. Γιατί δεν ασχοληθώ.
8: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με άνεση, κολυμπάω με κέφι και χαρά. Κολυμπάω στα βαθιά, κολυμπάω στα ριχά. Κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με κέφι και χαρά.
0: Πλακτών, βλέπεις πλακτών. Ρωτάω για την όρασή της, γιατί δεν σε έλεγαν σε ένα μικρό να τρως ψάρια για να βλέπεις καλά.
1: Ναι, ναι, και τα μάτια με έλεγαν να τρώω.
0: Ναι, εννοείται, γιατί άμα φας το μάτι έχεις καλή όραση. Άμα φας το σηκώτη από το ψάρι έχεις καλό σηκώτη.
1: Πες τα.
0: Έτσι τα λέω, αλλά ποιος με ακούει?
9: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος αριστουργηματοποιός, σήμερα 3 Εβδόμου του 2026. Η ώρα είναι 13:32 με τα δικά μου ρολόγια.
0: Πάντα.
9: The man who ruled Hollywood. Ruled on και ruled on man. 16 Εβδόμου του 2024 με συν-συν. The man who ruled Hollywood. Ruled on man. 3-1 ή 3-3. Κνήσε αυτεξούσια. 16 Εβδόμου του 2024. Έρχονται τα νέα μου. Γνήσια αυτεξουσία υπέρτα του πλούτου, πάσης φύσεως και κάλους, λόγους, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα κλπ. The man who ruled Hollywood, ruled on. Τρία, ruled on man, με συν-συν. Μιλάμε για εργάρα με πολύ αυτοβιογραφική βιογραφία.
0: Αυτοβιογραφική βιογραφία. Ποιος είχε κάνει τέτοιο πράγμα? Ο πρώτος, ο αριστουργηματοποιός είναι αυτός.
1: Ο ένας.
0: Ο ένας και μοναδικάς με τα δικά του τα ρολόγια, ο Μάριος. Υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου. Ο Economist, η τεχνητή νοημοσύνη και το θηρίο της αποκάλυψης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση του μεγάλου αλχημικού έργου του αρχηγού των σκοτεινών δυνάμεων στα έσχατα χρόνια. Καλά, μιλάμε, δεν χάνεται. Αυτό το φίλο σήμερα δεν χάνεται. 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα. Ερωτηματικό.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσεις, δύο μπριζολάρες και την Τηγάνη έβαλε ο Μενεξές.
0: Ο Μενεξές βάζει δύο.
1: Και μια ρετσίνα στο γιαγιά μας.
0: Ναι, η ρετσίνα είναι πριν γίνουν οι μπριζόλες.
1: Ναι.
0: Το τι ακολουθεί έχει σειρά στο πιώμα. Έχει πριν ρετσίνα, γιατί είναι ελαφρύ ποτό μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό να τον κρατήσει, αλλά κάνει και κεφάλι. Μετά περνάει σε τσίπουρο μαζί με το κρέας του τηγανιτό.
1: Και κρασί.
0: Ελαφρύ. Και μετά σβήνει με βεργίνα.
1: Ψάχνει. Για συνέχα.
0: Τι να συνεχίσω εδώ πέρα.
1: Λαϊκή ώρα.
0: Αυτές λαϊκή ώρα,
1: Ναι, γιατί είχε αποκαλύψεις.
0: Πάντα.
1: Για τους Ρώσους.
0: Εθνική γκάφα ντόκου στόκου. Αυτό είναι. Δηλαδή, ντόκου στόκου. Δεν μπορείς να σκεφτείς αυτά. Όλο το παρασκήνιο για το μεγαλύτερο ρεζιλίκι που υπέστη πρωθυπουργός της Ελλάδος εξαιτίας του άκρους επικίνδυνου συμβούλου ασφαλείας του. Τους έβαλε ο Πούτιν και μας ξεφτύλισαν. Οι Έλληνες είστε για τα πανηγύρια. Κλείνει η παρένθεση. Οι Ρώσοι φαρσέρ ξερνούν αλήθειες. Ποιοι τους θεωρούν πράκτορες της ΚΚΜΠ. Ο Ρώσος πράκτορας που ξερνάει τα πάντα.
1: Που το αρμόνιο, ε.
0: Φαρφίζα είναι.
1: Ναι, φαρφίζα.
0: Από μένα πουφ καραπούφ, παιδιά, χαρείτε του. Χαρισμένο στη.
1: Μα λέει και η Λιόλι, νοικιάζεται εδώ πολύτε, ρε.
0: Χαρισμένο στη Μαρία των σπιτιών.
10: Πολύτε και το σπίτι μου.
0: Δεν το πάρει χάρη, μη στεχωριέσαι.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
18: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
19: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
20: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
21: Ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
22: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
21: Βολέσκα του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε τον Ραμπακογιάννη στα παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Το βίντεο στο TikTok που άναψε φωτιές και οι γαλάζιες αντιδράσεις. Την ίδια ώρα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τον Αντώνη Σαμαρά να ζητά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με το Predator, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τις απαραίτητες απαντήσεις. Σε τροχιά με τοπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση μπαίνει η Ελλάς, που παραχωρεί συνέντευξη για τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αναταράξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη να κρυφοκοιτούν την έξοδο της Κουμουνδούρου Ελαίο Ελλάς. Ήταν η επιτάσσα από τον Πολάκη που φλερτάρει με την ηγεσία του κόμματος. 40 και πλέον νέα ονόματα θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Διεύρυνσης, όλο το ρεπορτάζ. Στην Άγκυρα στραμμένα τα βλέμματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, πυρετώδεις προετοιμασίες για την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου, 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Μπραμιανά, Πυρκαγιά και Στιβιάνου Ηρακλείου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στη Μάνδρα κοντά στην Ινόη, παραμένουν ωστόσο οι πυροσβέστες για το φόβο αναζωπυρώσεων. Την ίδια ώρα, τοξικό νεύος έχει σκεπάσει την πόλη της Θεσσαλονίκης μετά τη φωτιά στο Ερώκαστρο και επεκτείνεται νοτιότερα. Τι προειδοποιούν οι ειδικοί στα παραπολιτικά 90,1. Νέα έργα έδρευσης σε δήμους και νησιά με χρηματοδότηση άνω των 41 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Καμπανάκι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις της πτήσης. Τι θα εξεταστεί στην σημερινή σύσκεψη. Την ώρα που ο τουρισμός ανεβάζει στροφές, η εστίαση εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία διετία. Γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές. Η ιστορική πρόκριση της Νορβηγίας που πέρασε για πρώτη φορά στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου από καρδιωτική εικόνα της Βραζιλίας που αποκλείστηκε από την επόμενη φάση, τα δάκρυα των παικτών και το αντίο του Νεϊμάρ, αλλά και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Νορβηγών. Έφτασε τα 7 γκολ ο Χάλαντ, πιάνοντας την κορυφή τους Μέση και Εμπαπέ, αλλά και όλες οι σημερινές αναμετρήσεις. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανατροπή από το ερχόμενο Σάββατο, έρχεται καύσωνας διαρκείας με σαραντάρια στην Αττική, αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε το δελτίο μας με το πρώτο θέμα, το πολιτικό θερμόμετρο το οποίο ανεβαίνει μετά φυσικά αυτό το περιβόητο βίντεο που δημοσίευσε ο Αντώνης Σαμαράς και την άμεση απάντηση από την Τώρα Παγκογιάννη σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μας, στα παραπολιτικά 90,1. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας για όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο χτύπημα με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη φορά επέλεξε να το πραγματοποιήσει το χτύπημα μέσω TikTok, το δημοφιλού μέσου κοινωνική δικτύωση. Αλλά βασική δύο, συγγνώμη, βίντεο στο οποίο συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου και επικοινωνία του και διαχρονικό του συνεργάτη, τον Νίκο Τσιούτσια. Επιτίθεται και στην Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι έπεσε από το 40% στο 20%, γιατί ενώ το πρώτο εκλογικό, να θυμίσουν, δεύτερο δημοσκοπικό, γιατί δεν άκουσε αυτό το οποίο του είχε πει ο ίδιος, όπως για παράδειγμα για τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και για άλλα θέματα. Ενώ είχε ένα σκοπτικό σχόλιο για τον Τώρα Μπαγκογιάννη, ότι πέρασαν 17 χρόνια από τότε που έχασε τα αρχική Νέα Δημοκρατία από τον ίδιο και είπε να σταυρεί πρώτα με τον αδερφό τη. Αυτά δύο βίντεο λοιπόν ανέβηκαν χθες. Σήμερα ο Τώρα Μπαγκογιάννη μίλησε στα παραπολιτικά 90,1. Είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς με τις κινήσεις και τις τάσεις του υπονομεύει την παραταξή, ότι ο στόχος του είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι αν τελικά θα καταφέρει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ρωτήθηκε επίσης αν ήταν λάθος η επανδόση του στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι ο κ. Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά. Όταν ακολουθεί αυτή την πολιτική, είπε ότι κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18%. Χρειάστηκε, όπως είπε και ο Γιάννη, να πέσει όλη τη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Και ο Άδης Γεωργιάδης νωρίτερα, μιλώντας στο Σκάι, είπε ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έλεγαν ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος. Αν δεν αξικόμε από Άδης Γεωργιάδης, ο Αντώνης Σαμαράς, θα ήταν πολύ λυπηρό να ασκεί κριτική τύπου αριστεράς. Ενώ να πούμε ότι ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλει να επικαταστεί πολύ επί των δηλώσεων αυτών. Είπε ότι μου θυμίζουν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις παλαιών σύριαλ, όπως είναι το Ρετυρέ, οι οποίες λέει σκίζουν. Αυτό βέβαια είπε δεν σημαίνει ότι αυτό πετυχαίνει στην τηλεόραση, θα πετύχει και στην πολιτική.
21: Τώρα, Κώστα, όλο αυτό το διάστημα είχαμε ένα παγωμένο κλίμα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και για ποιο λόγο συνέβη αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, αυτό το σχολιάζουν κάπως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
0: Όχι, άλλο πόλεμο μέχρι στιγμής δεν επιλάζουν για αυτό το θέμα. Έτσι, καλώς στην Νέα Δημοκρατία κατούν ήπιους των κριτικής για τον Αντώνη Σαμαρά και περιμένουν αν και εφόσον ανακοινώσει τελικά το κόμμα, γιατί ακόμα διευθυνόνται φυλάξεις για το αν τελικά πράγματι παρότι όλες οι ενδείξεις κλείνουν προς τα εκεί, έτσι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Αν τελικά το πράξει, τότε θα αντιμετωπίσει πολύ πιο αυστηρή κριτική και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Πυραιός.
21: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ακούσουμε το βίντεο αυτό που, στο οποίο ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρεται στην Ντόρα Μπακογιάννη και φυσικά τι απάντησε η ίδια μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
1: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει στην Τώρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι?
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίει για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με ρε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
1: Καλά, δεν θέλω να κοινωθεί.
2: Τι ανακοίνωση θα βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό τη.
23: Η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Πριν κανείς αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
24: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
23: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
21: Όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο αυτό δημιούργησε και άλλες αντιδράσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σε αυτό, αλλά και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
25: Πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κρυθούμε ξανά. Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, σε δύο από τα υψηλότερα.

0: κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέαση, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, ναι, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος, mm, και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσε και το Σαμάρα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες οι κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα η τελευταία στιγμή. Η δεύτερη μου ελπίδα, ότι αν κάνει τελικό στο κόμμα, δεν θα έχει κριτική τύπου αριστεράς και Ζωής Κουντοπούλου και Βελόπουλου. Ναι. Γιατί αυτό ήταν πολύ λυπηρό.
3: Τώρα μια ακόμη εξέλιξη ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, διότι ο πρώην Πρωθυπουργός κατέφυγε στον Άριο Πάγος. Ζητά την πλήρη διερεύνηση για την υπόθεση με το Predator. Η Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Παμαράς, διαμέσου συνηγόρου, πρέπει να πούμε, Έρη, κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση, με την οποία ζητά την ανάθεση ουσιαστικά από το αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator και την πλήρη διερεύνηση της φαγίδευσής του με το συγκεκριμένο λογισμικό. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει κατά επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο διάστημα, ο κ. Σαμαράς είχε καταθέσει και ως μάρτυρας στη δίκη για το θάνατο του Σύστη Βαλιράκη και είχε αναφερθεί ουσιαστικά στην παρακολούθησή του από το παράνομο λογισμικό, επισημένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απαντήσεις για το ζήτημα.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε όταν ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την προσφυγή του κ. Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
0: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια, το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τώρα, σε τροχιά με τοπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, μπαίνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με στελέχη να παραχωρούν σήμερα, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μάλιστα, λέγεται η επταετία Μητσοτάκη, 7 χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, η Άννα Παπαδοπούλου. Είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και αμέσως μετά Ελένη Καλογεροπούλου για πλούσιο ρεπορτάζ.
5: Θα σας έλεγα ότι και σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε απολύτως σαφής. Για μας αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές και αποτελούν ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να υπάρξει η Ελλάς πραγματικά ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης στην κοινωνία και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών. Για μας η εκλογική νίκη είναι ο στόχος. Η πρώτη θέση. Είναι ο στόχος και θεωρούμε ότι με σκληρή δουλειά αυτή τη στιγμή και ήδη από τον πρώτο μήνα υπάρχει ένα κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα στο οποίο θα μπορούσαμε πράγματι να πατήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.
3: Την ίδια ώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε κάποια προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη για την κατάργηση των πανελλαδικών. Μίλησε δηλαδή για κάποια σχέδια που έχει στη φαρέτρα του. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελλάς υποστήριξε ότι το σημερινό σύστημα εξετάσεων δεν είναι το κατάλληλο, δημιουργεί μαθητές με υπερβολικό άγχος. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επ' αυτού και βεβαίως την απάντηση που έλαβε από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
6: 7 χρόνια τώρα οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προκειμένου να δοθεί χώρο στην κερδοσκοπία. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και το λύκειο. Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην

0: παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
1: Πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πιάνεται από κάτι που όλοι συμφωνούμε ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται βελτιώσεις. Είναι ένα σύστημα το οποίο κουράζει, αγχώνει τους μαθητές. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα πει πιάνει τον κόσμο και έρχεται και βάζει ένα τίτλο, λέει ένα τσιτάτο, για να γίνει συμπαθής. Αυτό κάνουν όλοι οι λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο ή οι πολιτικοί που παλιά τους θυμόμασταν να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να γίνονται ευχάριστοι και στη συνέχεια επιζήμοι.
2: Πάμε τώρα στον Πασόκ, όπου εκεί στη Θεσσαλονίκη στρέφει το ενδιαφέρον του το κόμμα, προχωρώντας μάλιστα στην ανακοίνωση περισσότερων από 40 νέων στελεχών που θα εντάσσονται στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στο πλαίσιο φυσικά της προετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, η Χαριλάου Τρικούπη ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, και ο επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης, ο κ. Σκανδαλίδης. Ειδική εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη για τη διεύρυνση. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου 40 στελέχη είτε επιστρέφουν είτε εντάσσονται στο Πασό. Κάποιες πληροφορίες μιλούν ότι μπορεί ανάμεσα σε αυτούς να είναι και κάποιοι πρώην βουλευτές που προέρχονται από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να τρέξει αυτή τη διαδικασία. Θέλει να είναι και η απάντησή της σε κάποιες διαρροές σε επίπεδο προσώπων μεσαίων στελεχών που είχε το προηγούμενο διάστημα προς την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, και να δείξει ότι παραμένει ελκυστικός, για να το πω λίγο έτσι λαϊκά, ελκυστικός προορισμός για στελέχη που είναι αυτή την εποχή πολιτικά ανέστη. Άρα κινείται σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά ενεργεία βουλευτές, εκεί όλα δείχνουν ότι είναι προσωπικές οι κινήσεις που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει αν πρέπει να το κάνει άμεσα ή σε χρόνο κοντινό προς τις εκλογές. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον 2 ή 3 ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή, στο τέλος της ημέρας, θα μετακινηθούν προς το Πασόκ.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε την Ελένη Καλογεροπούλου μαζί μας. Όπως ακούσατε νωρίτερα, έχουμε πλήθος δηλώσεων από την πλευρά του ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και φυσικά μια συνέντευξη τύπου που έγινε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη.
2: Και έχεις και πλούσιο ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, διότι και εκεί έχει πολλά.
4: Πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι.
2: Έλαντε.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που έδωσαν τα στελέχη της Ελλάς, δηλαδή η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Είναι η εκπρόσωπος τύπου, δηλαδή, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και ο τομεάρχης οικονομικών και ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος της Αμαλίας. Να ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκέλος, το οποίο έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπου προφανώς και τα στοιχεία τα οποία παρέθεσαν τα στελέχη αυτά, προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυβέρνηση ψεύδεται εδώ και 7 χρόνια για το γεγονός ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι ρωτήθηκε η κυρία Κουφονικολάκου για το αν υπάρχουν πιθανότητα διενέργειας εξεταστικών επιτροπών στο μέλλον, και η εκπρόσωπος του κόμματος είπε ότι για όλα πρέπει να γίνουν ενέργειες, συμπληρώνοντας ότι έχουμε εκφράσει την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα των τεμπών, την ώρα που χρήζει διερεύνηση σε βάθος προφανώς, θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος, όπως έχει άλλωστε προτείνει και ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι.
4: Και κατέληξε λέγοντας ότι προφανώς δεσμεύονται ότι θα κάνουν πολύ προσεκτικό έλεγχο. Για το εάν θα αποδοθούν τώρα ευθύνες στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Ο Διονύσης Τεμπονέρας είπε ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, ούτε να πάρουμε μία ποινική ρεβάν. Ωστόσο, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν το τι θα συμβεί για κάποιους που έβαλαν το χέρι στο μέλι. Και προσθέτοντας ότι εδώ έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Μάλιστα, ο κύριος Τεμπονέρας κλήθηκε να σχολιάσει και τις σημερινές εξελίξεις με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι.
4: Γεγονός δηλαδή ότι πήγε στη δικαιοσύνη ο κύριος Σαμαράς ζητώντας να μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν.
2: Και τι είπε από αυτού?
4: Είπε ότι εμείς καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά και αθάργησε, που έκανε το πρώτο βήμα, ενώ δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κύριου Τίλιαν. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας
2: στο
4: ερώτημα αυτό. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα που είχε η συζήτηση, δηλαδή για τα οικονομικά στοιχεία, είπε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα στις δικές του απόψεις, δημοκρατία έχουμε.
2: Ναι.
4: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να παρουσιάζει και δικά του στοιχεία. Είπε ότι η κυβέρνηση είναι πραγματικά σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι παρουσιάζει στοιχεία τα οποία σε μία συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τι συμφέρουν, και από εκεί και ύστερα, γιατί έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία, παρουσίασαν για 20 τομείς τι λέει η κυβέρνηση, συγκεκριμένα δηλαδή,
2: ναι,
4: τα στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση και το τι ισχύει στην πραγματικότητα. Πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, κοστολογημένη, και δείχνει σε ό,τι αφορά την παιδεία τι γίνεται, σε ό,τι αφορά την υγεία.
2: Σε όλους τους τομείς.
4: Ελένη,
2: πάμε λίγο τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι και εκεί έχουμε αναταράξεις. Έτσι. Πολλά στελέχη κρυφοκοιτούν την έξοδο τη Κουμουνδούρου. Ελέω, Ελλάς.
4: Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
2: Ναι.
4: Το Σάββατο με την παρέτηση του κυρίου Γιώργου Καραμέρου.
2: Σωστά.
4: Του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής. Θα σου έλεγα ότι αυτή η κίνηση άνοιξε την πόρτα εξόδου και για άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωρίζω ότι είναι ένα από αυτά τα στελέχη τα οποία το σκέφτονται, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος, ο Βασίλης ο Κόκαλης, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Γιώργος ο Γαβρίλος έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τώρα, Ελένη, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Πολάκης που αναφέρει ναι, ήταν η επιτάς. Τώρα, αυτό,
4: ναι,
2: αυτό τι σημαίνει, αυτό φλερτάρει με την ηγεσία?
4: Ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία, ωστόσο από την πλευρά της μειοψηφίας που είναι Πολάκης Παπάς Δούρου, τα άλλα δύο στελέχη, ο Νίκος ο Παπάς και η Ρένα Δούρου, εμφανίζονται να μην επιθυμούν τη συγκεκριμένη στιγμή να αμφισβητήσουν το Σοκράτη Πάμελο, ζητώντας συλλογική ηγεσία. Στην πραγματικότητα να τεθεί υπό επιτροπία με ένα τρόπο, αλλά να μην γίνουν τώρα εσωκομματικές εκλογές. Από την πλευρά του ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θα πρέπει να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος και προφανώς θέλει να την αναλάβει αυτός. Πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές εάν γίνουν εκλογές για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, και το Σάββατο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή τέρι αναμείνεται να γίνει και μάλιστα πάλι μία συνεδρίαση έντασης και μεγάλου προβληματισμού, αφού και ο κύριος Πάμελος δεν έχει ξεκαθαρίσει από τη δική του πλευρά τι ακριβώς θα προτείνει, αν θα προτείνει να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα ή να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στις εκλογές.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογερόπουλου. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, λοιπόν. Είπαμε από το τέλος της εβδομάδας ανεβαίνει το θερμόμετρο πραγματικά, αλλά βλέπουμε ότι και στην πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει το θερμόμετρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωσε εδώ ο Κώστας Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
5: Δεν πρέπει να στοφοκαμιλίζουμε. Η εικόνα η οποία παρατηρείται και την οποία μπορώ να σας μεταφέρω από την εκλογική μου περιφέρεια την Πρέβεζα, είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, οι άνθρωποι που χρόνια στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και στα εύκολα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από την κεντροαριστερά, οφείλω να σας πω, θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο πολιτικό δέος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και οι Ελλάς και τη στηρίζουν.
6: Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα.
5: Παραμένω, κύριε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα στροφοκαμιλήσω. Ένα και δύο, δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία.
2: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά αυτή την ώρα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης και στη Βιάνο Ηρακλείου. Μάλιστα στην Ιερά Πέτρα εξεδόθηκε ένα μήνυμα το 112 για εκένωση οικισμού εκεί στην περιοχή Μπραμιανά, όπου υπάρχουν καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, εστάλει, όπως σας είπα νωρίτερα, μήνυμα 112, που ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα προς Ιερά Πέτρα. Ο Σπύρος Αδαρσινός έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε δύο πυρκαγιές στο νησί της Κρήτης. Η μία αφορά την Ιερά Πέτρα και την θέση Μπραμιανά.
2: Και η άλλη στη Βιάνο, Ηρακλείου.
7: Η άλλη είναι στην περιοχή Άφρατη, στο Δήμο Βιάνου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Ναι.
7: Η τελευταία, η πιο πρόσφατη, είναι αυτή της Βιάνου, στον Δήμο Άφρατη, όπου έπιασε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση πλησίων της περιοχής στα Άφρατη, γύρω στη μία το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροβλητικού σώματος, 18 πυροσβέστες με μία ομάδα δάστοκομμάτο της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ ενήργησε από αέρος και ένα ελικόπτερο. Και βεβαίως στο σημείο ήταν και οι υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Βιάνου.
2: Σπυρό, απειλούνται κατοικίες, είναι αγροτοδασική περιοχή, τι ακριβώς είναι?
7: Όχι, όχι, κάθε άλλο, είναι αγροτική περιοχή και μάλιστα παρά το γεγονός ότι έπνεαν αρκετά δυνατή άνεμη από 4 έως 6 μποφόρ, η πυροσβεστική κατάφερε μέσα στις 40 λεπτά να οριοθετήσει αυτή την πυρκαγιά. Και οπότε είναι υπό ένα σχετικό έλεγχο, θα λέγαμε. Δεν έχει σβήσει ακόμα η πυρκαγιά, ωστόσο έχει στηθεί μια ικανοποιητική περίμετρος προκειμένου να τεθεί υπό μερικό έλεγχο μέσα στις επόμενες ώρες αυτή η πυρκαγιά. Τώρα, όσον αφορά την Ιερά Πέτρα, είχαμε την έκδοση μηνύματος του 112, το οποίο ήταν γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Ζητούσε η πολιτική προστασία την απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Μπραμιανά και να κατευθυνθούν προς την Ιερά Πέτρα, και εκεί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, εντάσεως έως και 7 μποφόρ. Να πούμε πως εκεί η κατάσταση είναι λίγο πιο δύσκολη, υπό την έννοια ότι ενεργούν 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πως πλησιάζουμε στην οριοθέτηση. Χρειάζεται λίγη δουλειά παραπάνω η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ενδεχομένως να έχουμε κάποια ενίσχυση των δυνάμεων μέσα στα επόμενα λεπτά, προκειμένου να μην ξεφύγει,
2: ναι,
7: και βεβαίως να μην πάθουν και τίποτα τα σπίτια των κατοίκων των Μπραμιανών, οι οποίοι έχουν κληθεί να φύγουν προς την Ιερά Πέτρα.
2: Τώρα, Σπύρο, δεν έχει ενεργό μέτωπο φυσικά η φωτιά που ξέσπασε χθες εκεί στην Μάνδρα, στα όρια με την Ινόη. Ωστόσο, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο.
7: Αυτό ακριβώς, Έρη. Από νωρίς το πρωί, τα στελέχη της Μοδέτα, στο κομμάντο, αλλά και εναέρια μέσα, προχωρούν σε διαβροχή αλλά και ρήψεις, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα κατηλάκια, περισσότερο εστίες καπνού είναι τα σημεία στα οποία ενεργούν οι πυροσβέστες σε εκείνη την περιοχή. Και να πούμε πως σήμερα έχει προκύψει και μια εικόνα για το πώς ενδεχομένως να έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, καθότι είναι πλέον, καθότι ήμασταν και στο σημείο,
2: ναι,
7: από ένα πανοραμικό πεδίο μπορεί να καταλάβει κανείς το σημείο που ξεκίνησε, που είναι πολύ κοντά στον περιφερειακό δρόμο, στον επαρχιακό δρόμο, ο οποίος περνάει μπροστά από την Νόη. Και διαπιστώνει κανείς πως η πυρκαγιά εξαιτίας των βορείων ανέμων την ίδια νότια, καρφαλώνοντας ουσιαστικά, που πέρασε μια αγροτοδεστική περιοχή, καρφάλωσε ένα λόφο και εγκλωβίστηκε μετά σε μια χαράδρα, την οποία και αυτή την ώρα εξακολουθούν οι πυροσβέστες να πολεμούν. 210 ήταν οι πυροσβέστες που ενήλθαν αυτές, ναι. Η πυροσβέστες τους παραμένει στο σημείο και να πούμε πως παραμένει στο σημείο και το συντονιστικό, το κινητό συντονιστικό Όλυμπος με παρουσία στρατηγών, καθότι εκτιμούν πως θα πρέπει να γίνει λίγη προσπάθεια ακόμα προκειμένου να ολοκληρωθεί και εκεί να τεθεί υπό έλεγχο και η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Να σου πω κάτι πολύ έκτακτο. Πριν από λίγο, πριν από δευτερόλεπτα, είχαμε για μια ενημέρωση για μια νέα πυρκαγιά στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. 2 η ώρα το μεσημέρι ξέσπασε την πυρκαγιά. 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων θυμάτων της Κρήτης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Το σημείο χαρακτηρίζεται ως δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο και κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση, και εκεί πνέουν άνεμοι εντάσσεως.
2: Πάλι κοντά στο Ηράκλειο, όπως σε άκουσα να λες, σωστά.
7: Αυτό ακριβώς είναι. Στη δημοτική ενότητα Γαζίου, σε αγροτοδαστική περιοχή, το Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση, διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα το Σάββατο βράδυ, όλοι τρομάξαμε βλέποντας αυτές τις τρομερές εικόνες με εργοστάσια να παραδίδονται στις φλόγες, μια ολόκληρη περιοχή, ένα ολόκληρο πύρινο μέτωπο να παραδίδεται στις φλόγες, μια εικόνα αποκαρδιωτική, και φυσικά, παρότι έχουν περάσει 48 ώρες, αυτές οι τεράστιες ποσότητες έφλεκτων υλικών κρατούν ζωντανές τις εστίες, και υπάρχει και ένα τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει την πόλη και κατεβαίνει και νοτιότερα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκτός από τις ευχές μου, σας στέλνουμε δυστυχώς και το τοξικό νέφος, το οποίο, ναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, ταξίδευσε μέχρι και εσάς, μέχρι και την Αττική, ακόμα και μέχρι την Πελοπόννησο. Οι ειδικοί λένε ότι προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε καίγονται ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή πλαστικά κτλ. Μιλάμε για χιλιάδες ουσίες. Και η καύση τέτοιων ουσιών μπορεί να παράξει τοξικές, ακόμη και καρκινογόνες, άλλες μετά ουσίες, τις οποίες θα αναπνέουμε αν δεν προσέχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι η σύσταση είναι για αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα χρόνια ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή παιδιά και ηλικιωμένοι, να κυκλοφορούν με μάσκα όσο αυτό είναι δυνατό, ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις, γιατί αυτό τώρα που έχει επικαθίσει πάνω από την πόλη, να το πω έτσι, δεν φαίνεται.
2: Ναι.
8: Έχει φύγει η οσμή που είχαμε τις πρώτες ώρες και ήταν πολύ έντονη η οσμή, πρέπει να σου πω. Και εγώ είμαι Ανατολική Θεσσαλονίκη,
2: ναι,
8: στην άλλη πλευρά της πόλης, και ήταν τρομερά έντονη η οσμή.
2: Τώρα η επόμενη μέρα, Βιργινία, τι έδειξε, καταστροφή
8: ακόμα,
2: στα...
8: Ακόμα καίει, βέβαια, πρέπει να σου πω, στο εργοστάσιο,
2: ναι,
8: ανακύκλωση.
2: Ναι,
8: δεν είναι ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, είναι οριοθετημένη, σιγοκαίει, αλλά ακόμα σιγοκαίει λόγω των υλικών που υπάρχουν εκεί.
2: Πέραν του συγκεκριμένου εργοστασίου, άλλες καταστροφές εκεί φυσικά.
8: Είχαμε και ακόμα ένα εργοστάσιο με υφάσματα που πήρε φωτιά,
2: ναι,
8: και κάει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε και άλλα προβλήματα εκεί στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε σε εξέλιξη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο,
2: ναι,
8: και συναρμόδιους φορείς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Ρεοκάστρου και από τον Δήμο Παύλου Μελά. Έχουμε σύσκεψη εδώ,
2: mm-hmm,
8: για να δούμε πώς θα γίνουν οι αποζημιώσεις, πώς θα τρέξουν γρηγορότερα όλες αυτές οι διαδικασίες. Γι' αυτό το λόγο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά.
2: Δεύτερη φορά εντωμεταξύ στο Ρεοκάστρο φωτιά, έτσι, μέσα σε λίγες μέρες. Και μάλιστα πρώτη ήταν και φωνική, έχασε τη ζωή του ένας πατέρας με το παιδάκι του.
8: Και τώρα... μάλιστα πρέπει να σου πω ότι για αυτή την πυρκαγιά, πριν, ναι, από λίγη ώρα, είχαμε μία πληροφορία από δήμαρχο εκεί στο Δρυμό, δηλαδή στην περιοχή, στο διπλανό χωριό, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο οποίος είπε ότι έχουμε και τρίτο άνθρωπο νεκρό. Είναι μία γυναίκα η οποία είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς,
2: ναι,
8: και εν τέλει έχασε τη ζωή της, δυστυχώς. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής, το φοβερό, ότι και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, απορίες που έχουμε.
2: Ανθρώπινος παράγοντας. Ανθρώπινος παράγοντας.
8: Ένας πέταξε το τσιγάρο και ακόμα το ψάχνουν εκεί στο Δερβαίνι που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά.
2: Σωστά.
8: Και ο άλλος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο και προκλήθηκαν σπινθήρες.
2: 75 χρονών. 76 χρονών.
8: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι.
8: Και σε μέρες που η Θεσσαλονίκη, περιοχή ο νομός, ήταν κηρυγμένη από την πολιτική προστασία σε πολύ υψηλό επίπεδο για το φόβο πυρκαγιά.
2: Τρομερό.
8: Δεν βάζουμε μυαλό.
2: Τρομερό, τρομερό. Την ώρα που καθαρίζουν όλοι τα χωράφια τους, προσπαθούν να περιορίσουν έτσι οποιασδήποτε κινήσεις και τα λοιπά, τα οικόπεδά τους να είναι όλα καθαρά, καθαρισμένα και τα λοιπά, να μην επεκταθούν πυρκαγιές, να μην δημιουργήσουν έφλεκτήλοι. Υπάρχουν κάποιοι αναγκέφαλοι που προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Και δυστυχώς στοιχίζουν και σε ανθρώπινες ζωές και φυσικά και στις περιουσίες των ανθρώπων και στην ομορφιά. Στην ομορφιά της φύσης.
8: Και πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι. Πώς σας το πω, είναι αστικές περιοχές έτσι, δηλαδή ειδικά η περιοχή του Ωραιοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά ήταν μεν στις παρυφές, να το πω έτσι, του οικοδομικού, του πολυοδομικού συγκροτήματος, αλλά είναι περιοχές που είναι σπίτια, είναι μόνιμες κατοικίες, δεν είναι δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης, μακριά, πώς να το πω.
2: Ναι.
8: Είναι μέρος της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι που μένουν στο Ωραιόκαστρο πηγαίνουν, έρχονται Θεσσαλονίκη και δουλεύουν καθημερινά. Δεν είναι κάποια περιοχή δηλαδή πολύ
2: σωστά
8: μακριά κτλ.
2: Σωστά, και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
8: Οι μπαίνουν σε αστικές περιοχές και αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Η Λυτή δηλαδή μπορεί να είναι ένα χωριουδάκι, αλλά είναι ένα χωριουδάκι δίπλα στην πόλη. Εκεί πέρα μένει άνθρωπος, οι άνθρωποι έχουν τις καθημερινές τους κατοικίες, τις μόνιμες. Πηγαίνουν, έρχονται και δουλεύουν εδώ οι περισσότεροι.
2: Ακριβώς.
8: Αυτά είναι τα επικίνδυνα και ακόμα είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πλέον και τις κινήσεις μας όταν είμαστε στο δρόμο και τη συμπεριφορά μας με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως είπες πολύ σωστά.
2: Φυσικά.
8: Γιατί δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει τα πάντα επειδή βγήκε ο νόμος και κάποιοι καθαρίσαμε τα οικόπεδα, άλλοι δεν τα καθάρισαν. Μερίδιο ευθύνης έχουν και οι Δήμοι, γιατί και πολλές δημόσιες δημοτικές εκτάσεις είναι ακαθάριστες. Μας στέλνουν και φωτογραφίες στις παρυφές των δρόμων.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιργινία μου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Εδώ μίλησε στα παραπολιτικά σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουν εκεί οι κάτοικοι εισπνέοντας αυτό το τοξικό νέφος.
9: Να παραμένουν τα άτομα, ειδικά τα ευπαθή, και κατά προτίμηση βέβαια όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως τα ευπαθή άτομα σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα, ή να φοράνε μία μάσκα αν πρόκειται να μετακινηθούν, να μην κάνουν σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα περπάτημα, αθλητικές δραστηριότητες, τρέξιμο, διότι έχουμε πιο γρήγορη αναπνοή και δυστυχώς γρηγορότερη απορρόφηση αυτών των τοξικών σωματιδίων. Μαζί με τα τοξικά σωματίδια έρχονται και άλλα σωματίδια από τη γύρη ή από οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προκαλούν εγκάβματα μέσα στα κύτταρα του πνευμονικού παρεγχήματος, αλλά και αλλεργικές καταστάσεις.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καμπανάκι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Ο καλός συνάδελφος Κώστας Ντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες.
10: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
2: Κώστα, αυτό το φαινόμενο τώρα με τις καθυστερήσεις είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο?
10: Στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι τα συστήματα ελέγχου της εναέρειας κυκλοφορίας, των οποίων οι χωρητικότητες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δηλαδή τα τραβάμε από τα μαλλιά, θα το λέγαμε έτσι, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε κάποιες πτήσεις τις περιόδους αιχμής. Όμως φέτος έχουμε και το θέμα των ελέγχων που γίνονται για τους επιβάτες των τρίτων χωρών, αλλά αυτό είναι κάτω μέσα στα αεροδρόμια. Εδώ έχουμε προβλήματα κυρίως στη χωρητικότητα του εναερίου χώρου. Δηλαδή τι γίνεται, έχουμε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις από τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού, με την Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του Eurocontrol να συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων στην Ευρώπη. Λοιπόν, όπως προείπες, οι καθυστερήσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Να πούμε ότι η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου ανέδειξε την Ελλάδα ως υπεύθυνη, συνολικά δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων. Δηλαδή η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες συμμετέχουν στο Eurocontrol, ναι. Και η ευθύνη που της αναλογεί συνολικά στο πάνελ των καθυστερήσεων είναι στο 13%.
2: Κώστα, έχει να κάνει λόγω έλλειψης προσωπικού, έχει να κάνει λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής.
10: Θα σας πω το εξής, τα συστήματα είναι πλέον πεπαλαιωμένα. Προσπαθούν να τα αλλάξουν εδώ και 6-7 χρόνια. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί και δεν θα γίνει τουλάχιστον πριν περάσουν ακόμη άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή και αύριο να τα παραγγείλουμε τα καινούργια συστήματα, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, διότι χρειάζονται προσαρμογές, χρειάζονται τοποθετήσεις, χρειάζονται εκπαιδεύσεις, χρειάζονται ένα σωρό πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι από τις αρχές του χρόνου, δηλαδή αρχές του χρόνου, αν θα το λέγαμε μέσα στο Μάιο, υπεγράφει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία για το Ελευθέριος Βενιζέλος προβλέπει μια μέγιστη δυναμικότητα 35 αναχωρήσεων και 31 αφήξεων αεροσκαφών ανά ώρα στις περιόδους αιχμής.
2: Ναι.
10: Ωστόσο τα όρια αυτά συχνά παραβιάζονται στην πράξη, διότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή για παράδειγμα σήμερα έχουμε συνολικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος 991 πτήσεις. Και ενώ η συμφωνία είναι για 35 αναχωρήσεις τις ώρες αιχμής, 7 με 8 το πρωί είχαμε μια πρόβλεψη για 40 αναχωρήσεις. Στις 9 με 10 είχαμε μια πρόβλεψη για 35 αφήξεις έναντι 31.
2: Ναι.
10: Άρα λοιπόν όλες αυτές...
2: Και όσο περνούν οι μέρες έχουμε την αίσθηση ότι αφού και ο τουρισμός αυξάνεται έτσι ραγδαία...
10: Φέτος έχουμε και το πρόβλημα με τις υπερπτήσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή πέρσι μέσα οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίζονταν περίπου 4.500 πτήσεις, υπερπτήσεις που λέμε, διότι και αυτές επιβαρύνουν
2: τον εναέριο χώρο. Ναι, σωστά.
10: Σε αυτή τη φάση έχουμε πάνω από 5.000 πτήσεις, οι οποίες τι κάνουν, περνάνε από την Ελλάδα για να παρακάμψουν
2: την
10: επόλεμη ζώνη.
2: Ναι.
10: Έχουν γίνει προσλήψεις ελεκτών, όμως το προσωπικό αυτό βρίσκεται σε μια φάση εκπαίδευσης. Και δεν επιτρέπει να ανοιχτούν περισσότεροι τομείς ελέγχου, έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ελεκτές να δουλέψουν για να μπορέσουν να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν αυτές τις πτήσεις που έχουν προδιαγραφεί.
2: Κώστα, κλείνοντας να σε ρωτήσω, όταν μιλάμε για καθυστερήσεις, αυτές που αναφέρονται, μιλάμε για πολύωρες καθυστερήσεις, για ολιγόλεπτες.
10: Το βράδυ, το πρωί μπορεί να ξεκινήσουν από τα 20 λεπτά. Το βράδυ όμως, επειδή θα φορτωθεί το σύστημα. Και λειτουργεί ντόμινο. Μπορεί να φτάσει και τη μία μισή ώρα καθυστέρηση και τις δύο ώρες. Δηλαδή εξαρτάται από την ημέρα, τον προγραμματισμό των πτήσεων, αλλά και από τις καθυστερήσεις που θα σημειωθούν το πρωί. Γιατί αυτό όσο πάει και αυξάνεται στη διάρκεια της ημέρας.
2: Σε ευχαριστώ
10: Έχει
2: πολύ.
10: Έχει μια σύσκεψη σήμερα για να το πούμε ότι με όλους τους αρμοδίους, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην αρχή, το Διεθνή Αερολιμένα, την Aegean, τη Sky, με στόχο να διερευνηθούν αφενός τα αίτια των καθυστερήσεων και να αναζητηθούν άμεσα κάποια μέτρα αντιμετώπισης, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά και είναι και δύσκολο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Οντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που μίλησε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
11: Οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι όπως θυμάστε έχουν κλείσει. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από το δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum. Πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα. Πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Άγκυρα είναι στραμμένα τα βλέμματα εν ώψη της αυρινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι πυρετώδης η προετοιμασίες φυσικά, διότι αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για την ελληνική αποστολή θα μας ενημερώσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
12: Καλό μεσημέρι, Έρημο, και σε εσένα και στους ακροατές μας, και καλή εβδομάδα. Η ελληνική αποστολή θα βαρτίζεται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας και την Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Παπαδοπούλου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον απόψε με προορισμό την Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός θα είναι η συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την τελετή υποδοχής και την επίσημη κρατική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνομιλίες πριν από το επίσημο δείπνο των ηγετών της Συμμαχίας, σε μια περίοδο που οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, η ασφάλεια στην περιοχή, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Την Τετάρτη κορυφώνονται οι εργασίες της Συνόδου με τη συνάντηση του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, την οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών και την κύρια συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Στο περιθώριο της Συνόδου, να σου πω ότι έχουν προγραμματιστεί και άλλες διμερείς επαφές του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, με τον Πρόεδρο της Συρίας, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί και με μια συνέντευξη τύπου πριν από την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον. Επιμένω πολύ στο φάκελο Τραμπ, γιατί πρώτα απ' όλα ταξίνο πλανητάρχης, επίσης έχει έτσι ασκήσει έντονη κριτική στα κράτη-μέλη για τις αμυντικές δαπάνες και το ποσοστό του ΑΕΠ, σε συνάρτηση με το ποσοστό του ΑΕΠ τους. Η Ελλάδα νομίζω είναι πια ξεκάθαρο ότι έχει ήδη πιάσει τον στόχο του 5% για την άμυνα το 2026. Επομένως, έτσι προσέρχεται στη Σύνοδο με τον αέρα της χώρας που το έχει ήδη καταφέρει. Ναι. Η Τουρκία είναι σίγουρη ότι θα κάνει μεγάλο σοου για να δείξει πόσο έτσι
2: υπάρχει δυνατή περίπτωση, είναι η μηχανία. Υπάρχει περίπτωση, Κατερίνα, να συναντηθούν κάποια στιγμή ο Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό? Υπάρχει έτσι κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο?
12: Έχω κάνει ρεπορτάζ. Έγκυρες κυβερνητικές πηγές μας λένε ότι προς το παρόν δεν έχει κλειστεί συνάντηση ούτε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν, ούτε μεταξύ υπουργών. Ωστόσο, από τη στιγμή που μιλάμε για τον ίδιο χώρο, από τη στιγμή που μιλάμε για οικοδέσποινα χώρα, την Τουρκία κτλ., εάν προκύψει στο πρόγραμμα, θα συμβεί και ας είναι στο περιθώριο της Συνόδου ένα σύντομο τετατέτ. Αλλά ακόμα δεν έχει οριστεί διμερή συνάντηση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λέω ότι ντε και καλά αυτό σημαίνει απαραίτητος κάτι.
2: Όμως σήμερα ήταν και η Δημοπρασία για την δυναμικότητα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, σήμερα άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο πολύ σημαντικό για την ορίμανση του project του κάθε διαδρόμου, γιατί διεκτάγονται, γιατί η πρώτη Δημοπρασία για ετήσια δυναμικότητα, για ετήσια δέσμευση δυναμικότητας πάνω στο διάδρομο, δηλαδή μπορούν πλέον να δεσμεύσουν δυναμικότητα για μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία με ενδιάμεσους σταθμούς, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Οι συμμετέχοντες ήταν μια δυνατότητα που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος και αυτό κατέστη δυνατό στη συνέχεια της μεγάλης της ιστορικής συμφωνίας που έγινε το Μάρτιο μεταξύ των διαχειριστών και της Κομισιόν, η οποία ουσιαστικά αναβάθμισε πάρα πολύ το κάθε διάδρομο και βελτίωσε τα προϊόντα που προσφέρονται, γιατί πλέον έχουμε πολύ μεγαλύτερη γκάμα και όχι τα μηνύα που είχαμε μέχρι πρότινος, και το κυριότερο απ' όλα οδήγησε και σε πολύ σημαντική μείωση των χρεώσεων διαμετακόμισης, οι οποίες ήταν και πολύ μεγάλο εμπόδιο για τη συμμετοχή των παικτών στις προηγούμενες δημοπρασίες. Οπότε πρόκειται ούτως ή άλλως για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ακόμα πιο θετικό σήμα θα λέγαμε για την εμπορική αξιοποίηση του κάθε του διαδρόμου και πολλών δε μάλλον, καθώς μπαίνουμε και στο τελικό μήλι για την πλήρη απεξάρτηση του ρωσικού αέριου, είναι η συμμετοχή της Atlantic Sea LNG Trade, της κοινοπραξίας του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ στη σημερινή δημοπρασία, διότι σύμφωνα πληροφορίες είχαμε μια επιτυχημένη συμμετοχή της και δέσμευση δυναμικότητα της τάξης των 13.000 μεγαβατορών ανά ημέρα ή 4,7 γιγαβατορών σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή του σχήματος αυτού δίνει ένα θετικό σήμα ώστε ο κάθε διάδρομος να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα, και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας των Άκτορ και της ΔΕΠΑ ότι επιδιώκει να συνάψει και βραχυχρόνιες συμφωνίες με την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG αξιοποιώντας το κάθε διάδρομο πριν το 2030, που είναι η ημερομηνία ορόσημο που έχει ήδη συνάψει πολύ μεγάλες συμφωνίες οι οποίες καλύπτουν τα 20 χρόνια από το 2030 και μετά, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα στη συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει, αν θυμάσαι, Έρη, και είχα μιλήσει και τότε γι' αυτό.
2: Σωστά.
13: Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic CLNG και επικεφαλής του ομίλου Actor, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο πρόεδρος της Atlantic και επικεφαλής της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο κ. Κώστας Ξυφαράς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούσατε νωρίτερα ότι ο τουρισμός ανεβάζει στροφές. Όμως η εστίαση από την άλλη πλευρά εμφανίζει κάμψη. Εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία δεκαετία. Τώρα, γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και γιατί αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές, θα μας εξηγήσει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, πέρυσι υπήρχε μια μεγάλη κάμψη μεγάλη δεν είναι, 3% ήταν η κάμψη στην εστίαση και συνεχίζεται και το 2026. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό γιατί μετά την πανδημία είχαμε μια πολύ απότομη αύξηση της κατανάλωσης, της εστίασης, του τζίρου της εστίασης στην Ελλάδα, η οποία έρχεται κατά κάποιο τρόπο να ισορροπήσει. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με το γεγονός ότι και ο τουρισμός πλέον δεν αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που αναπτύσσονταν πριν. Δεν έρχονται κάθε χρόνο 10-15% περισσότεροι τουρίστες. Έρχονται 3-4-5%.
2: Θα μπορούσε όμως να είναι στα ίδια επίπεδα.
14: Θα μπορούσε να είναι στα ίδια επίπεδα. Πρόσεξε
2: όχι
14: όμως,
2: να έχει τόσο κόστος κάμψη, ας πούμε, ένα δις.
14: Το 2025 ο τομέας παροχής υπηρεσιών εστίασης και καταλύματος ήταν ο τομέας με τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό.
2: Ναι.
14: Σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές. Mm-hmm. Δεν έχουν αυξηθεί αντίστοιχα τα εισοδήματα και άρα ο κόσμος αρχίζει και κάπου και κόβει. Και αυτό, πάνω σε αυτό, Έρη, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν να διαμορφώνονται κάποια μοντέλα πωλήσεων τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ξέραμε πριν. Δηλαδή, ενώ παλιά, ξέρω εγώ, ο εργαζόμενος που πήγαινε στη δουλειά του έβγαινε εστιατόριο και στο ταβερνάκι, στο εστιατόριο δίπλα στη δουλειά του κλπ. Τώρα τι κάνει, παραγγέλνει το φαγητό του από έτοιμο ή πάει και το παίρνει από κάποιο σούπερ μάρκετ.
2: Το φέρνουν το από το σπίτι, μπορώ να σου πω, Βαγγέλη.
14: Και στο σπίτι, βεβαίως, και στο σπίτι και το έρχεται πολύ πιο οικονομικά.
2: Ναι.
14: Ακόμη και το delivery μαζεύεται.
2: Και στον τουρισμό δεν είναι λίγες οι οικογένειες που επιλέγουν να μαγειρεύουν στο σπίτι και όχι να βγαίνουν έξω.
14: Αυτό, το Airbnb βοηθά προς την κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν πας σε ένα κατάλημα στο οποίο δεν υπάρχει κουζίνα. Ή θα βγεις έξω να φας ή θα παραγγείλεις κάτι να φέρεις ή θα φέρεις κάτι στο σπίτι για να φας. Και το Airbnb βοηθάει. Όταν πας στο ξενοδοχείο δεν μπορείς να φέρεις κάτι να φας.
2: Σωστά. Σωστά. Άρα είναι καθαρά θέμα οικονομίας, έτσι, οικονομικών δυσκολιών.
14: Αλλάζει και το μοντέλο της εστίασης στη χώρα μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν ας πούμε αλυσίδες καταστημάτων τα οποία προσφέρουν φτηνά και καλά φαγητά. Και κυρίως φτηνά, γιατί εάν βγεις έξω, ξέρουμε πώς έχει φτάσει. Ειδικά στην Αθήνα το κόστος εστίασης ανακεφάλι ξεπερνάει τα 20-30 ευρώ και μην πούμε και παραπάνω να βάλεις και ένα κρασί, ας πούμε, για τα πιέζα.
2: Σωστά, σωστά.
15: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
21: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
22: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
23: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
24: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
24: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
25: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
24: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
24: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
26: Στην Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι, στην Κατερίνη, τη Βέρεια και τη Σέρες 29 βαθμοί, στον Πολύγυρο 31, στο Κιλκής και τα Γιαννιτσά 32 βαθμοί, στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο Υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
24: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
24: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
26: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
27: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
28: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.

Καλά ρε, θα μιλήσουμε, τι βιάζεστε. Σας βάλουμε τόσο ωραίο τραγούδι και έχω ήδη δύο μηνύματα. Τι έγινε, δεν έχει εκπομπή γράφει μια κυρία εδώ, ο κύριος Βενιέρης? Ελευθερία μου. Όχι απλά έχει εκπομπή, εκπομπάρα έχει, αλλά όταν έχουμε ωραίες μουσικές. Ευχαριστώ ρε, Ελευθερία. Γεια σου Πετρινή. Καλό μεσημέρι σε εσάς οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχετε βρει για τα καλά τον Μπελάσα στην περιφερειακή. Κάτι πρέπει να έχει γίνει. Κάτι πρέπει να έχει γίνει προς Ανατολάς, στο ύψος της στροφής για Νεάπολη Πεύκα. Γιατί από εκεί πάνω ξεκινάνε από τη Λιάρισμα, το οποίο έχει πιάσει ευκαρπία, έχει πιάσει, όχι, Λατομία, συγγνώμη. Είναι κάποιος κοντά στην στροφή για Νεάπολη, ψηλά στην περιφερειακή, να μας εξηγήσει, να μας ενημερώσει, να γράψει τι συμβαίνει. Και έχουμε αυτό τον Γολγοθά μεσημεριάτικα στο 6908 357 800, Viber, ή διαφορετικά 2310 513 000 και 2311 82 10 50, για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω. Ω, παιδό, τι μου λέει ο Σίμος, τροχαίο, τι εννοείς, κάτι παραπάνω.

Στείλε φιλιά Βιργινία στον Γαλλί. Μου στέλνει μήνυμα και λέει, αφού λέει σε παίζει και η εφημερίδα των συντακτών, καλά θα πάει. Τι είναι παιδιά, η συνέντευξη με τον Ιακωβίδη πρωινή παίζει παντού. Δεν παίζει μόνο εκεί, η δικηγόρη της καρδιάς μας παίζει πρώτο θέμα, liberal, liberal. Για ακόμη μια φορά το ραδιόφωνο σας, το ραδιόφωνο των ακροατών, όπως το θεωρώ τον στάτους, παίζει παντού. Ο Κωστής εδώ γερονατσιός μου λέει, στο ύψος των νοσοκομείων προς ανατολικά δεν γίνεται τίποτε σημειωτό. Ναι, ναι Κωστή μου, παραπάνω εκεί στο ύψος της Νεάπολης προς ανατολικά πάντα έχουμε τεράστιο θέμα, έχουμε ένα τροχαίο δηλαδή. Γι' αυτό και ταλαιπωρήστε και θα ταλαιπωρηθείτε για ώρα ακόμη. Καλό μεσημέρι σε όλες όλους. Αριστερούς και κεντρώους και δεξιούς. Σε σαμαρικούς και αντισαμαρικούς. Αντώνης Σαμαράς πάει λέει Άριο Πάγο για το Πρέταντορ και το απαντάει ο Μαρινάκης, ο Παύλος, όχι ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης σπρώχνει μια χαρά. Χαστουγίζει, σπρώχνει. Του λέει ο Μαρινάκης, τι έγινε φίλε, θυμήθηκε στο 2022. Σαμαράς θύμωσε. Α, είναι και λίγο μανιάτης αυτός, λίγο. Έχει βάλει γυνάτη πείσμα να ρίξει το Μητσοτάκη για να χαροποιήσει όλους τους άλλους. Ανταρσία, ελληνική λύση, Καριστιανού, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, όχι Κασαλάκη, Ντεμή. Έχει βαλθεί ο Σαμαράς να γίνει ο ελευθερωτής από τα δεσμά της χούντας του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σου Αντώνιο!

Ως και TikTok στα γεράματα κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Εγώ έναν άλλον Αντώνη που ξέρω, τον γουστάρω τρελά, και μάλιστα μεταξύ άλλων έχει και μία τραγουδάρα. Άντε σας την αφιερώνω, κάντε κουράγιο λέει. Αντώνης Καλογιάννης. Μου το αφιερώνω, σας το αφιερώνω.

Εξαιρετικό τραγούδι από τα καλύτερα του ελληνικού πενταγράμμου. Θαρώ. Θαρώ, δικαίωμά μου να θαρώ ό,τι θέλω. Λοιπόν, τι έχουμε. Μπάρκας, δήλωση της ημέρας. Αυτός ο Μπάρκας, τον βγάζουμε κατά διαστήματα εδώ. Μπάρκας, άκου να δεις δήλωση τώρα. Από αυτή που είσαι και γλύφτης και γλύπτης. Δηλαδή γλύπτης, καλλιτέχνης, σμιλεύεις με τα ελληνικά σου, σμιλεύεις, είσαι σμιλευτής, γλύπτης, αλλά είσαι και γλύφτης, έψιλον γιώτα. Μπάρκας, παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και η ελληνική αστυνομία ή η Ελλάς, τέλος πάντων. Και γλύπτης και γλύφτης. Παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έχω τύχει, δεν ξέρω αν κάνω και τίποτα άλλο στη δουλειά, στη ζωή μου. Έμαθα να είμαι βουλευτής δηλαδή. Παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ 4-5 μηνάκια, 6, πόσο θα πάει ακόμη. Αλλά αφήνω ανοιχτή την πόρτα και στον Αλέξη. Γιατί μετά ξέρεις, αν πάρει ο Αλέξη ένα 15, 17, 20, 21%, θα ανοίξουν θέσεις για μετακλητούς, κομματικά στελέχη και λοιπά. Και γλύπτης ύψιλον και γλύφτης έψιλον γιώτα. Δεν ξέρω και τένις ρε φίλε. Να πάρω τον Ρέπιτς να πάμε για τένις. Δεν κατάλαβα γιατί ο Άδωνης με τον Κασελάκη γιατί ταινίζονται. Ταιριάζει εδώ το για τον Κασελάκη, εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Στέφανος ταινίζεται. Ναι ρε, υπομονή είπαμε. Να τώρα εδώ ο Χρήστος λέει σιγά σιγά περνάμε, λέει, από το σημείο. Ανοίγει σιγά σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση.

κατηγόρησαν τον φίλο μου τον Κασαλάκη. Τον κατηγόρησαν τον φίλο μου τον Κασαλάκη επειδή έπαιξε τένις με τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, και απάντησε με ένα σχόλιο δεικτικό, mate, από το δάγμα, δαγώνω. Θα λέμε δεικτικός, βγαίνει από το δάγκωμα, να ξέρεις, από εκεί. Γι' αυτό γράφεται με ήττα, δεν το δεικτικό, έψιλον γιώτα. Κασελάκης για τον αγώνα τένις με τον Γεωργιάδη. Εγώ δεν έκανα διακοπές στα μουλοχτά μετά το μάτι, ούτε χρέωσα τους Έλληνες με τρίτο μνημόνιο, λέει ο Κασελάκης.

όταν μιλάω για τον Κασελάκη από ελληνικά τραγούδια δεν ξέρω, αλλά μου έρχονται τραγούδια του Πλούταρχου. Το θεωρώ καλό παιδί, ρε παιδί. Πώς λέει, το καλύτερο παιδί είμαι, πώς το έλεγε ο Πλούταρχος. Εκεί πάει το μυαλό μου. Δεν μπορώ να βάλω Βαμβακάρια, Τσιτσάνι.

Γεια σου ρε Σταύρο. Ναι Σταύρο, δύο φορές το να το πω ακόμη, έχεις δίκιο. Καλησπέρα, λέει, έχει γίνει κάτι στον περιφερειακό μέτωπο ανατολικά. Ναι, έχουμε ένα συμβάν. Έχουμε ένα συμβάν στο ύψος της Νεάπολης, οπότε μέχρι τα νταμάρια. Δυσκολεύεστε Σταύρο μου, δυσκολεύεστε. Ιωάννης Αρβανίτης τι μου γράφει. Σου, καρδιά μου είναι εδώ. Καλησπέρα λέει, στη λαϊκή Ξηροκλίνη συναντήσαμε τον αδερφό σου λέει με μπράβους, μοίραζε φυλάδια, νόμιζε ότι ήταν κάποιος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μούφα. Το αδελφάκι σου ήταν. Με μπράβους ο αδερφός μου, έλα ρε. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι, ψέματα, είσαι γκάθετος. Γεια σου ρε Λευτέρη, γεια σου Δημήτρη, λέει καλή εκπομπή, φιλαράκι. Γεια σου ρε Άκη, και ο Κασελάκης γράφει είναι Νέα Δημοκρατία και δεν το ξέρει. Μαριό μου, καλό απόγευμα, το απόγευμα θα είμαι με τον σύζυγο.

0: Από άλλη οπτική βέβαια, έτσι, εγώ δεν χουλιγκανίζω, δεν μπαίνω στα χουλιγκανικά. Γιατί θα μιλήσω γι' αυτό, γιατί η εκπομπή εδώ είναι...
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Είπαμε τα μεσημέρια είμαστε αλλιώς. Όπως και εσείς. Είναι η ώρα τέτοια. Είναι η ώρα τέτοια. Τέτοια ώρα κάθε ώρα. Κάθε μέρα του χρόνου, πολύ δε περισσότερο τώρα που έχουμε Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival. Πάμε καταστήματα Μαρμαρίδη. Επταήμερο, ολοκληρώνεται αύριο. Μέχρι Τετάρτη μεθαύριο. Και έχουμε Summer Home Festival, που σημαίνει ότι έχουμε Festival τιμών Μαρμαρίδης Modern Living. Τι άλλο? Τι άλλο να θέλει κανείς? Λοιπόν, για να πω 2-3 πράγματα για το αγαπημένο μου. Πλέον είμαστε μια μεγάλη παρέα. Γνωρίζετε πολύ καλά τη Λόξα, την τρέλα μου για το μπάσκετ γενικότερα, αλλά και βιωματικά για τον αναπτυξιακό, καθώς και τα δυο τα παλικαράκια, όπως και εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες, με διάφορα αθλήματα, ποδόσφαιρο, τένις, μπάσκετ, κολύμβηση, στίβο, με ό,τι θέλει ο καθένας, και καλά κάνει και ασχολείται, από το να σέρνεται και να σέρνει τον χρόνο του στα πάρκα, καπνίζοντας, πίνοντας μαλαματίνες και παίρνοντας μέρος σε καυγάδες κλπ. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και νομίζω ότι σε αυτό συνεννούμε, συγκλίνουμε, συμφωνούμε όλοι. Τώρα όμως, προσέξτε, επειδή πολλές φορές είχα την ευκαιρία να τα πω, θα σας το πω λίγο ανάποδα, με αφορμή τα μπινελίκια που ακούει ο Σπανούλης και η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, η οποία είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε επίπεδο εθνικής. Δεν νομίζω να έχω δει χειρότερη εθνική στα παιχνίδια, και με τη Ρουμανία αλλά και με την Πορτογαλία. Έχω να σου πω 2-3 πράγματα, όχι προπονητικά, δεν θα μπω τώρα σε τακτική, προπονητής, καλό σχήμα, επίθεση, άμυνα κλπ. Θα σου πω πιο σημαντικά πράγματα. Νομίζω, επειδή τα παρακολουθώ ως αγνός φιλάθλος και πατέρας δύο παιδιών τα οποία ταλέντα είναι στο μπάσκετ, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο.

πρώτα όμως σε σένα, ο οποίος είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Και επειδή προχθές είχα συνάντηση στο γραφείο με μια κυρία η οποία είναι ανεξάρτητη ασφαλιστική σύμβουλος από την Αθήνα, τα λέγαμε και μου είπε αυτό που θα σου πω και εγώ, ότι πλέον δεν μπορείς να τρέχεις μόνος σου, πρέπει να δεις πώς θα συνεργαστείς με τους καλύτερους. Και μεταξύ των καλύτερων στη χώρα μας, η InfoTrust, η οποία περιμένει σένα τον ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο να συμπληρώσεις την φόρμα που θα βρεις στο www.infotrust.gr και να γίνεις μεγάλος παίκτης σε μια μεγάλη ομάδα. Μπορείς να καλέσεις και στο 2310 492 492 για περισσότερες πληροφορίες.

Και άλλος φίλος μου λέει, ήταν λέει με μπράβους. Παιδιά, δεν είναι μπράβοι, είναι συνεργάτες του, ένα κομμάτι ψωμί. Όχι ακριβώς κομμάτι, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνεις πως παίζει το παιχνίδι εκεί. Εδώ έχει άλλους που είναι αριτζίδες που παίρνουν παχτολό χρημάτων. Βλέπω τώρα ότι έχουμε ένα θεματάκι καθυστερήσεις στην περιφερειακή και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Το άλλο το πρόβλημα παραμένει να είναι μεγάλο πάντως προς ανατολικά. Μεγάλη καθυστέρηση σε εσάς οι οποίοι βρίσκεστε. Και έχει μπει για τα καλά και μέσα στην εξωτερική περιφερειακή. Γαβρίλη, δείτε λίγο σου παρακαλώ. Ρωτήστε κανένα ταξιτζή, κανένα ράδιο τάξη, πως το λένε, καμιά οδηγή, ρωτήστε τον Θεό τον ίδιο τι γίνεται στη στροφή για Πεύκα, Νεάπολη, αν θα πάρει πολλή ώρα, γιατί έχει ένα τροχαίο εκεί, όμως κάποιος

0: Κοκκίνησε το σύμπαν, σπανούλης έγινε. Εντάξει τώρα είναι αργιανός. Λοιπόν τι έλεγα, ναι. Ξεφτύλα η εθνική ομάδα, γιατί λέει ο κόσμος ο Κοσμάκης και με τα δίκαια του λέει δεν πάνε οι παλιοί. Και αναγκάζεται ο Σπανούλης και επιλέγει παίκτες ό,τι βρει. Δευτεράντζες όπως λέγονται. Κακός, αλλά έτσι λέγονται. Γιατί οι παλιοί είναι ντίβες στην Ελλάδα. Επειδή είναι και ολιγάριθμοι, δηλαδή είναι καμιά δεκαριά κομμάτια όλοι και όλοι. Αν είναι και δέκα δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 5-6, όλοι είναι πάνω από 30 χρόνων. Δεν έχει αναπληρωθεί αυτό το δυναμικό, το μπασκετικό στη χώρα μας. Έτσι χείρεψε η εθνική μας, δεν έχει κόσμο ο Σπανούλης να πάρει για να παίξουνε μπάσκετ. Και έτσι τρώμε ντροπές, φαλιάρες, χαστούκια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή και ο ίδιος είπε παίζετε σαν χεσμένοι, τους είπε σαν χέστες, πως τους είπε. Τα βάλε μαζί τους. Την άλλη φορά λέει τώρα που δυσκόλεψαν τα πράγματα θα πρέπει να έρθουν όλοι. Δεν είμαι βέβαιος, θα δούμε. Αλλά και όλοι να έρθουν δεν είναι πολύ. Γιατί δεν είναι πολύ και εκεί είναι το κομβικό σημείο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, και θέλω να το μοιραστώ. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Εγώ σας λέω δόξα τω Θεώ, τα παιδιά μου και τα δύο παίξαν τον μπάσκετ, γουστάρανε, γουστάρουνε, συνεχίζουν κανονικά. Ο μικρός πήρε και τα μοριάγια του με τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η ομάδα στη Φλόρινα. Αλλά με πονάει αυτή η κατάσταση γιατί... Δειλά-δειλά, σιγά-σιγά, οι ομάδες οι αγαπημένες σας, άντε οι αγαπημένες μας, αφού γέμισαν με αλλοδαπούς τα ανδρικά τμήματα, πας φύσεως έγχρωμος. Να ξέρει να χτυπάει την μπάλα, τον παίρνεις εδώ, του μαθαίνεις λέει και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι αγοράζουν απ' έξω ό,τι γέροντες κυκλοφορούν στην πιάτσα, τύπους δηλαδή οι οποίοι έκαναν φοβερή καριέρα όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα τους μαζεύουν οι δικές μας οι ομάδες για να δείξουν ότι έχουν κάνει τεράστιες μεταγραφές. Και έτσι δεν υπάρχουν στις ομάδες, στις μεγάλες ομάδες, αρχικώς Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, τώρα και ΠΑΟΚ, Άρη, και η Λάρισα το έκανε και η Μύκονος το κάνει, επειδή σας λέω παρακολουθώ. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν παίκτες, αφού δεν υπάρχουν παίκτες στις ομάδες, στις ανδρικές, από πού να πάρει ο Σπανούλης, από πού να επιλέξει ο κάθε Σπανούλης. Η εθνική ομάδα του 87 και όχι μόνο, αν θυμάστε καλά, είχε ψυχή ελληνική. Είχε παιδιά τα οποία έπαιζαν στις μεγάλες ομάδες και θεωρούσαν σημαντικότατο να συμμετέχουν και στην εθνική. Πλέον μόνο ο Παπα-Νικολάου από τους μεγάλους καλαθοσφαιριστές συμμετέχει στην εθνική το παιδί και δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Ο Κώστας, ο Παπα-Νικολάου, δεν με διαφέρει αν μένει στον Ολυμπιακό, αν μένει στο Λαύριο ή αν στο Προμηθέα. Αλήθειες θα πούμε. Από πού ξεκινάει το έγκλημα, ή μάλλον που μεταφέρθηκε το έγκλημα τώρα, ότι πλέον σιγά σιγά και έχει πυκνώσει το φαινόμενο, ακόμη και στα παιδικά τους και εφηβικά τους τμήματα οι ομάδες παίρνουν πιτσιρίκια από το εξωτερικό, φέρνουν παιδιά από άλλες χώρες τα οποία εντάσσονται στις ομάδες, ξένα παιδάκια, δεν φταίνουν τα παιδάκια, από Βουλγαρία ο Άρης είχε, από Βουλγαρία, από Ισραήλ, από Ολλανδία, από Γεωργία ο ΠΑΟΚ. Ψάχνουν και φέρνουν Ολυμπιακός από Κονγκό. Πιτσιρίκια, προσέξτε, 14-15 χρόνων τα φέρνουν εδώ και απογοητεύουν τα παιδάκια τα δικά σας, τα οποία από 3-4-5 χρόνων τρέχουν στις ακαδημίες. Απογοητεύονται γιατί όταν είναι να παίξουν πρωτάθλημα έρχονται τα έτοιμα παιδάκια από το εξωτερικό, τους παίρνουν τις θέσεις και μετά ψάχνει ο Σπανούλης να βρει παίκτες για ομάδα. Προσέξτε, από τη μία μέρα στην άλλη αυτό δεν αλλάζει, γιατί κάποιος θα μου πει τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Γίνεται. Αλλά θα πεις, κοίταξε να δεις, έτσι έως φάγαμε τα μούτρα μας. Ξεφτύλα εθνική είναι αυτή. Για 5 χρόνια από τώρα, 6 χρόνια, 7, μην περιμένετε επιτυχίες. Θα αλλάξουμε το πλάνο, θα δώσουμε έμφαση στα Ελληνόπουλα, ώστε να είναι περισσότερα τα Ελληνόπουλα τα οποία θα αγωνίζονται στις μεγάλες ομάδες μας, σε Ελλάδα και εξωτερικό. και θα έχει και περισσότερο υλικό να επιλέξει, να διαλέξει ο Σπανούλης, ο κάθε Σπανούλης. Συγγνώμη αν σας στεναχωρώ.
1: Ιστορίες της πόλης, σε καφέ, σινεμά.
0: Αλλιώς θα έχει το φαινόμενο ο προπονητής στα 13χρονα, 14χρονα παιδιά Ελληνόπουλα και ξένα να τα μιλάει στα αγγλικά, γιατί έχει πολλά ξένα.

0: Λίγο νερό ρε παιδιά, που λέγει και ο Κωνσταντάρας. Λίγο νερό ρε παιδιά. Αστειεύομαι, το νερό μπορεί να το χρειαζόμαστε. Είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο. Από ένα σημείο και μετά όμως, εκτός από ανάγκη, είναι και απόλαυση. Αρκεί να είναι φυσικό, μεταλλικό νερό διός. Και το έχουμε ανάγκη και το απολαμβάνουμε. Όποιος διαφωνεί με αυτά που είπα για το μπάσκετ, εδώ είμαι να τα πούμε. Γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να προσφέρεται για κατακραυγή και κριτική και πινελίκια. Άρε άχρηστε Σπανούλη, άρε άχρηστε το Ιλιόπουλε, άρε άχρηστε ξέρω Λαρετζάκι, εύκολα λόγια. Αλλά καλό είναι όταν έχεις ένα αποτέλεσμα να σκαλίσεις και λίγο τους λόγους για τους οποίους έχεις το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Να ψάξεις μπας και μπορέσει και διορθώσει πράγματα. Εγώ στη ζωή μου αυτό έχω μάθει να κάνω. Δεν ξέρω να τα καταφέρω.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Γεια σου ρε Χρήστο, τα πάμε το μεσημέρι. Κοντίτο. Τι έγινε ρε Λεβέντη, τι έχουμε στην περιφερειακή?
2: Στον περιφερειακό δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο συμβάν. Ζητήσαμε ενημέρωση βέβαια.
0: Ένας ακροατής λέει ένα μικρό πραγματάκι, κάτι είχε. Δεν σου είπαν τίποτα?
2: Όχι, δεν μου είπαν τίποτα, η αλήθεια είναι. Πιθανόν να έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω, η αλήθεια το θέμα είναι έντονο. Εκεί και στο ρεύμα προς ανατολικά που είναι πιο έτσι μεγάλο το θέμα. Λίγο προς τα δυτικά έχουμε ένα μικρό θεματάκι πριν από την Νεάπολη εκεί. Αλλά δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο τροχαίο.
0: Και τόσο νταβαντούρι, τόση κίνηση εκεί, γιατί αδερφέ. Ναι. Σύντροφε, είναι κάποιος να επιβεβαιώσει, να διαψεύσει τον σύντροφο Γαβρίλ Χατζινόπουλο? Παρακαλώ, στο ύψος, κάτσε λίγο να δω πάλι. Γιατί προηγουμένως ποιος φίλος ήταν, λέει ένα αυτοκινητάκι
2: σταμάτησε. Ένα κινητοποιημένο, είπανε.
0: Σταμάτησε, ναι. Τώρα βέβαια, όπως έγραψε νωρίτερα, αργότερα μια φίλη αρχίζει και αραιώνει η κίνηση. Mm-hmm. Αρχίζει να, δηλαδή βλέπω ότι αρχίζει και κυτρινίζει από κόκκινο, που σημαίνει ότι ξεκίνησαν πλέον και κινούνται με, ναι, καλύτερη ταχύτητα. Τι άλλο έχουμε, καμιά φωτιά, κανένα σεισμό?
2: Προς το παρόν όχι, στο Λασίθι έχουμε στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι έτσι, ένα συμβάν με πυρκαγιά.
0: Δεν θέλω να μου το πεις, ξέρω, το είδα.
2: Ναι, ακριβώς. Θα έρθουμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε μία εξαφάνιση.
0: Να πω τώρα από την άλλη μεριά, ο Πάνος, ο Απαστεριού, μου στέλνει βίντεο προς τα δυτικά. Παίρνουν ένα αυτοκίνητο, το παίρνει μία οδική στο ύψος της Τριανδρίας. Γι' αυτό και ξαφνικά είχαμε ένα θεματάκι. Και στη Λαγκαδά, ύψος Λίντλ προς κέντρο, αρκετή κίνηση, μας γράφει ο Κωστής. Ο Μιχάλης, μόνο κάποιο ιδεολογικό θα διαφωνούσε με αυτά που λες. Πες τα, Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και αθλητική άποψη. Δεν άκουγες τι έλεγα?
2: Άκουα. Και για το μπάσκετ, εντάξει, δεν τα άκουσα όλα γιατί προσπαθούσα να
0: επικοινωνήσω εκεί. Φτάση, δεν
2: ασχολήσαμε. Όχι, αλλά στεναχωριέμαι λίγο για την εθνική μπάσκετ. Γιατί παρακολουθώ. Ποδόσφαιρο δεν πολύ βλέπω, αλλά το μπάσκετ μου αρέσει και
0: τώρα
2: το παρακολουθώ.
0: Συμπαθώ περισσότερο. Να. Έτσι, συμπαθούσα, αλλά αυτό που λες.
2: Ήταν ένα
0: point. Ήταν κάτι παραπάνω. Ναι, προσπαθώ να πω στον κόσμο, εκείνο είναι το αποτέλεσμα. Γιατί πραγματικά το μπάσκετ μένουμε ξεφτύλα, είναι ντροπή, είναι ντροπιαστικό μπάσκετ. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Όταν κάτι είναι ντροπιαστικό, ψάξεις να δεις τι συμβαίνει. Και εγώ εδώ, αν είχα πλακωθεί και έπαιρνα ξένους να κάνουν εκπομπές με σπαστά ελληνικά, θα είχαν ξεχάσει οι ακροατές τα ελληνικά που ξέρουν. Έτσι δεν είναι? Και εγώ τα ξεχνούσα.
2: Έτσι είναι.
0: Γιατί εδώ είναι χρήση της ελληνικής γλώσσας. Έτσι και στο μπάσκετ. Παίρνεις ξένους, τα ελληνόπουλα τα παίρνεις, μετά τα ελληνόπουλα πού θα τα βρεις?
2: Φεύγουμε.
0: Γαβριήλ μου, για πες.
2: Αναλού. Να πούμε ότι είχαμε ένα συναγερμό για την εξαφάνιση μιας 13χρονης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από χώρο φιλοξενίας, η ανήλικη, να πούμε ότι έχει ύψος 1,55, ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Και είχαμε και μια σύσκεψη πολύ σημαντική εδώ στην πόλη μας, στο Δήμο Ρεοκάστρου συγκεκριμένα, με αφορμή και, και τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε από το αργά το απόγευμα του Σαββάτου. Και μέχρι και τώρα σε επιχείρηση συνεχίζεται στο Ρεόκαστρο. Είχαμε στην πόλη μας τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τις υποδομές που κάηκαν σε Φιλοθέη και Λιτή. Και φυσικά έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ρεόκαστρου και Παύλου Μελά, όπου είχαμε έτσι αυτή την πολύ μεγάλη πυρκαγιά.
0: Να σε καλά, Γαβρίλ. Συνεχίζει το χαμό στην περιφερειακή, πρέπει να σας πω. Τεράστια ουρά, τεράστια ουρά. Μοιάζει σιγά σιγά να φεύγει ο κόσμος, αλλά η ουρά έχει φτάσει, όπως σας είπα. Σε λίγο θα πάει και στον κόμβο της, στον ανισόπεδο τριπλό κόμβο της Σταυρούπολης. στην εσωτερική περιφερειακή και στην εξωτερική είναι στα Νταμάρια.

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Παρακαλώ. Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε αγαπητέ μου.
1: Λοιπόν, θα σου ασχοληθώ λίγο με τον μπάσκετ. Ήμουν 6 χρόνια έπορος στη Χάνθη. Ασχολήθηκα με σπουδικά, παιδικά, προπαιδικά.
0: Στη Χάνθη, είπατε.
1: Στη Χάνθη, 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά μου παίξαν τα λοιπά. Πρώτον, εγώ διαφωνώ με το θεσμό των εθνικών. Λέω δεν υπάρχουν εθνικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεις όλες οι μικρές χώρες που έχουν υλοποιηθεί, έχουν νατουραλιστεί παίκτες. Όλες.
0: Δεν μου λέει κάτι, λίγο εγώ δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ ότι και άλλες χώρες το κάνουν και άλλες ομάδες το κάνουν, όμως μην έχουμε απαιτήσεις το τέλος βραδιάς.
1: Να σου πω λίγο. Δεύτερον, πλέον το μπάσκετ παίζεται σε 3 επίπεδα. Παίζεται στην Ευρωλίγα που είναι ένα ξεχωριστό επίπεδο. Στις 2 μικρότερες σεζόν στο μπάσκετ, το EuroCup και το Champions Basket και τα εθνικά πρωταθλήματα. Ωραία. Από τη στιγμή που έχεις 2 ομάδες πρωταγωνιστές στην Ευρωλίγα, είναι έγκλημα να πηγαίνουν οι παίκτες σε αυτές τις ομάδες. Ευτυχώς. Δεν μπορούν να έχουν χρόνο. Πρέπει να είσαι πολύ ιδιαίτερο ταλέντο. Ωραία. Η πολύ καλή φωνιά των παικτών στις τελευταία 3 χρόνια έχουν το δυνατότητα να λύσουν το οικονομικό του πρόβλημα να φύγουν κατευθείαν Αμερική. Ήδη στην Ελλάδα, έχουν πήγει 6-7 παιδιά, τα 3 από Θεσσαλονίκη.
0: Τα ξέρω μόνο τα παιδιά, τα παρακολουθώ, αλλά αυτά που μου λες τώρα είναι άλλη. Μισό λεπτό. Αυτά που μου λες είναι. Εσύ ξεκινάς με μια άποψη που λέει δεν χρειαζόμαστε. Μισό λεπτό, θα έχεις τον χρόνο. Εσύ ξεκινάς από μια άποψη που λέει δεν χρειαζόμαστε εθνική. Είμαστε υπερκαλυμμένοι γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν δυνατά. Γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ακολουθούν. Δεν με άφησες να ολοκληρώσω, Χριστιανέ. Αυτό είναι το σχέδιο. Διαφορετικά πες ό,τι θες. Εγώ θέλω εθνική. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Ναι, δεν σου είπα ότι δεν θέλω εθνική. Λέω πως έχουν καταδύσει τις εθνικές. Άλλο αν θέλω, άλλο πως έχουν καταδύσει. Και δεύτερο, πολύ σημαντικό, στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, τι γίνεται. Υπάρχουν παιδιά που έχουν εκπληκτικά σωματικά προσόντα σε ηλικίες 12-14-13 σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, που φέρνουν και κάνουν το step-up, αλλά όταν φτάνουν στα 18-19 δεν έχουν την ίδια εξέλιξη. Και τρίτον, το σημαντικό πράγμα των προπονητών. Αντί να βοηθήσουν την ατομική ενέργεια του παιδιού και να του βγάλουν το ταλέντο και να δουλέψουν το ταλέντο, από ηλικίες προπαιδικό-παιδικό, τους βάζουν να παίζουν συστήματα και σκρίνουν. Που σημαίνει αυτό, τελειώνει το ατομικό ταλέντο που μπορεί να αναπτυχθεί.
0: Στο τελευταίο έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είναι απόλυτη. Δεν είναι ένα παιδί 12-13 χρόνια, 14 που έχει μια εμπειρία να σου κάνει, έχει ένα καλό στάκι να το προσαρμόσει αυτό το παιδί.
0: Στο τελευταίο έχει απόλυτο δίκιο. Πολλές ομάδες και το έκανε και το έκανε τώρα που τελείωσε. Τώρα που το τέλειωσε και η Ακαδημία 10, το έκανε και ο Νίκος εκεί σε βαθμό υπερθετικό. Το σύστημα, όχι η μονάδα.
1: Κάτι που είναι τελείως. Εγώ θυμάμαι ερχόταν σε τουρνάτα σερβάκια που λέγαμε. Mm-hmm. Τα οποία είχαν απίστευτο αμυντικό ταλέντο, αλλά δεν είχαν ομαδικά κινήσεις στο γήπεδο με συστήματα κτλ. Παίζανε ένα απελευθερωμένο μπάσκετ. Σε αυτές τις ηλικίες δυστυχώς μπήκαν και οι ακαδημίες σε αυτό το τρυπάκι.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Και αυτό ακόμα και χειρότερο ποιο είναι. Ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μοριοδότηση για το πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Κάτσε,
1: αυτό είναι πολύ μεγάλο.
0: Εμείς τα πήραμε τα μόρια μας. Δεν τα κλέψαμε. Ο μικρός τα πήρε, ο μεγάλος δεν μπόρεσε.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Εγώ όμως να σου πω κάτι. Μου φαινόταν πολύ άσχημο 14-15 όταν στιγμή ψάχνω να βάλουμε παίκτες. Έρχονταν 14-15 χρόνια παιδιά με μάναζε. Είναι τραγική κατάσταση.
0: Το οποίο απαγορεύεται βέβαια, αλλά το κάνουν κρυφά.
1: Φυσικά, καλά. Φυσικά, δεν τα ξέρει. Άρα λοιπόν.
0: Πώς
1: το θέμα είναι πολύ πιο βάθη. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δυστυχώς.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλώς μεσημέρι. Ωραίο τηλεφώνημα. Ο άνθρωπος γνώστης, τον ακούσατε, ναι, με τα μόρια. Ακόμη και στα σχολικά πρωταθλήματα, η Ελλάδα, η Τουρκία και νομίζω η Γαλλία, χωρίς να είμαι βέβαιος, γιατί ή η Κύπρος, τρεις χώρες είναι εκείνες οι οποίες μοριοδοτούν, περνάνε σε πανεπιστήμια αυτά πράγματα, θάματα, τα παιδιά τους να φτάσουν σε παγκόσμιες διοργανώσεις και είναι στην εξάδα. Γι' αυτό η πρεμούρα στην Ελλάδα. Γι' αυτό η πρεμούρα. Δεν υπάρχουν άλλες χώρες και γι' αυτό και οι πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα. Γιατί τα σχολεία παλεύουν να έχουν τέτοιου είδους διακρίσεις. Καλός, κακός. Αυτό όμως είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δεν αφορά στο προηγούμενο, όπου πραγματικά γίνεται. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις ηλικίες. Το είχα πει και άλλη φορά ότι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να δούμε. Εκτός αν, το λέω για δεύτερη φορά, όπως με τον φίλο μου τον ακροατή, εκτός αν δεν μας ενδιαφέρει η εθνική ομάδα. Εκεί πάω πάσο. Εκεί πάω πάσο. Λέω εντάξει παιδιά, δεν θέλουμε εθνική ομάδα, μην κάθεσαι να γκρινιάξεις, πάρε Ναν, πάρε Φουρνιέ, πάρε Μιλουτίνοφ, πάρε Λεσόρ, πάρε δεν ξέρω ποιον θες να πάρεις, πάρε Λάρκιν, πάρε Μοτέρο, Μποντέρο και πάει λέγοντας.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival Τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
10: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
11: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
10: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Και στις βουτιές δίπλα σου.
13: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
18: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
20: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
21: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
22: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
23: Η μυθική Ιθάκη.
24: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
25: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
26: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
27: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
28: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
29: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
30: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
31: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
30: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
31: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις.
30: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
31: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
30: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
31: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
32: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Έτσι που λέτε, αγαπητές, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχει το πράγμα πολύ έξυπνο, πολύ εύστοχο αυτό που είπε ο ακροατής νωρίτερα. Ότι θυσιάζουν τα παιδιά ο πιτσιρίκια στα συστήματα. Δεν αναδεικνύεται το ταλέντο του αθλητή, αλλά το σύστημα. Εντάσσεται στο σύστημα. Εγώ είμαι λίγο καμένος με τα συστήματα. Γιατί εντάξει, δόξα τω Θεώ, ένα 90 κοντά είναι και τα δυο τα παλικάρια μου, αλλά το σύστημα τους ήθελε στη θέση 5. Κι αλλού με πηγαίνει. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια όλου του κόσμου, ενωθείτε.
33: Και άλλο μου βγαίνει.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ο καλός μου φίλος, ένας εξαιρετικός πολίτης της πόλης, ο Γιάννης ο Γεσόπουλος, ξέρω τι λέω. Μου έστειλε μια ανάρτηση ενός Θέμη Σινάσογλου, αν το διαβάζω καλά. Τι έκαναν στη Νορβηγία? Έκανε μια ανάρτηση με αφορμή την επιτυχία της Νορβηγίας, η οποία στο ποδόσφαιρο απέκλεισε τους Βραζιλιάνους. Και εδώ περιγράφεται το τι βήματα έγιναν στην Σουηδία, η οποία πριν από κάποια χρόνια θέσπισε ένα πακέτο συγκεκριμένο, το οποίο προέβλεπε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τηρούν οι ομάδες της Νορβηγίας, οι οποίες δεν είναι και τίποτε φοβερό και τρομερό, αλλά κατάφεραν μέσα από αυτό το πλάνο και έφτιαξαν αυτή την εθνική ομάδα την οποία απολαμβάνουν στο Μουντιάλ. Μεταξύ άλλων, λέει, υποχρεωτικά από τους 20. Κάτσε λίγο, μην πω κάτι. Οι 16 από τους 21 παίκτες είναι Νορβηγοί, ντόπιοι ντόπιοι, ούτε Γουακαπίδης. Ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Παμ, παμ, παραμ, παμ, παμ, παρα. Διαφορετικά δεν χρειάζεται γκρίνια, αυτό λέω, έτσι, από εκεί ξεκινάω. Δηλαδή, δεν τα βάζω όλοι με τους παίκτες και με τον Σπανούλη. Τώρα, Μπακογιάννη, η Νέα Δημοκρατία τίμησε, λέει, τον Σαμαρά, τον έκανε πρωθυπουργό και αυτός θέλει να της κάνει ζημιά. Αγαπητοί μου, τώρα να βάλεις και εσύ στο γραφείο σου εκείνο που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ουδής πιο αχάριστος από τον... Συγγνώμη, ουδής χειρότερος από τον ευεργετηθέντα αχάριστο. Κάντε ένα μπλουζάκι εκεί και κυκλοφορήστε με αυτό.
33: Μαύρα διάσε πάλι. Δεν πρόκειται να μου αλλάξεις γνώμη.
0: Νέα δημοσκόπηση μπροστά μου την έχω. Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Καταλαβαίνετε, μια φιλικά προσκύμενη εταιρεία στον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε λοιπόν να σας πω τα αποτελέσματα. Ξεκινώ από κάτω. Η νίκη έχασε. Η νίκη έχασε. Ο Νατσιός πάει 0-5 στα αζήτητα. Κασελάκη στα αζήτητα 1%. Νέα Αριστερά στα αζήτητα 1%. ΣΥΡΙΖΑ στα αζήτητα 2%. Μέρα 25, όπως και Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογική στην κρίζα ζώνη, 3% για το Μέρα 25, 3,5% για Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογικής. Κόμματα αρχηγικά, έτσι, πρόσωπο παγή, δηλαδή ένα πρόσωπο και πίσω στοιχισμένοι μπιμπίλες. Μπιμπίλες, πώς το λένε. Η Αφροδίτη και από πίσω ο κόσμος. Κουκουέ στο 5,5%, βυθίστηκε για το Κουκουέ. Προχθές άκουγα ότι η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς, παίρνει και από το Κουκουέ κόσμο. Ελληνική λύση 7%, ελπίδα 8,5%. Αυτοί οι δύο μαλώνουν για τις ανεμογεννήτριες. Και οι δύο λένε παπάρες, φανφάρες δηλαδή για τις ανεμογεννήτριες. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος γουστάρει να ακούει παπάντζες. Πασόκ 8,5 μονοψήφιο. Ελληνική αστυνομία 14,5. Νέα Δημοκρατία 25%, 10-12 μονάδες πίσω από αυτοδυναμία.

0: Επαναλαμβάνω, προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Άσε με ρε Λένη, πετάσε να βάλω κάτι πιο ζόρικο. Είναι και επίκαιρος. Στέλιος Ρόκος.
1: Πως οι έρωτες πληγώνουν στο χάπι.
0: Στον κόσμο του. Έχει μια ντουντούκα, τραγουδάει σε μια λίμνη ο Στέλιος ο Ρόκος εδώ στο βίντεο. Μαλή μακρύ.

0: Κάνε τώρα ό,τι μπορείς. Κάνε, κάνε κάτι να ξεχάσεις. Βρες κουράγιο.
1: Α, ωραίο μοντέλο αυτό που συμμετέχει στο βίντεο κλιπ, ρε φίλε. Α, όλα κι όλα. Θα γίνει της μοδός πάλι ο Ρόκος μετά τον καυγά του με τον Άδωνη. Και αφού χαρακτήρισε τον Άδωνη, μάλλον είπε: Άδωνη, ευχαριστώ που δηλώνεις ότι με εκτιμάς ως καλλιτέχνη. Δεν μπορώ να πω εγώ το ίδιο για σένα ως πολιτικό. Εσένα περίμενε. Στέλιο Ρόκο.

Τι ρωτάει εδώ ο φίλος μου ο Δημητρός, τώρα τι γίνεται με τον μπάσκετ? Τώρα άστο, τώρα μπήκαμε λίγο στα δύσκολα. Κάπου εκεί τέλη Αυγούστου θα ρω ότι είναι οι επόμενοι αγώνες και μπήκαμε στα δύσκολα. Λέτε να κάνει Τζακούκου και ο Αντετοκούμπο? Δεν νομίζω να αφήσει το NBA, πήγε και σε άλλη ομάδα πλέον. Τώρα αν θα έρθει, θα έρθει, αν και όταν περάσουμε.

Γεια σου ρε Πέτρο, γιατί είμαι αρνητικός στο θέμα των ανεμογεννητριών, εννοεί γιατί κράζω εκείνους οι οποίοι αντιτίθενται φαντάζομαι. Γιατί απλά είναι άσχετη ρε εσύ Πέτρο, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλος ο κόσμος στρέφεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φθηνή ενέργεια. Και εδώ επειδή έχουμε καραγκιόζηδες άσχετους και άχρηστους, αστοιχείωτους και αμόρφωτους και αγράμματους, και λένε ότι παπάντζα ο καθένας θέλει παραμυθιάζοντας τον κόσμο. Καθίσω να συζητήσω εγώ σοβαρά τώρα με έναν άνθρωπο αν χρειάζεται ή όχι να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Είστε σοβαροί? Που να άνοιγε στα σοβαρά και η συζήτηση για πυρηνική ενέργεια την οποία χρησιμοποιούν πολλές προηγμένες αναπτυγμένες χώρες. Που να μπει τέτοια συζήτηση εδώ αν τολμήσει κάποιον.

Ρε τι ακροατήριο έχω ρε φίλε, Ακαδημία Πλάτωνος. Η φράση λέει ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργεθέντος αχάριστου αποδίδεται στον φιλόσοφο Ηράκλειτο.

στην ερώτηση της φίλης μου της Στεφανίας, κύριε Βενιέρη, τι λέτε, σώσετε ο τόπος? Δεν ξέρω, η απάντηση θέλει πολύ, σηκώνει πάρα πολύ εσύ Στεφανία μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό μπορώ να σου πω, είναι καλό απόγευμα και σε σένα και σε όλες όλους ακροάτριες ακροατές. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8 ακολουθούν οι εγκινήσεις, στις 5 ο Απόστολος, στις 7 ο Λεοντής, στις 8 ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης, 9 Διογέννης, στις 10 το βράδυ η καλύτερη βραδινή ζώνη στα Ερτζιανά, Γιάννης Ρέπιτς, 12 το βράδυ σύνδεση με Παραπολιτικά, ένα ραδιοφωνικό κόσμημα δεκαετιών με Μάνο Τσιλιμίδη, και ο χορός της ενημέρωσης ξεκινά 5 το πρωί με την Έρη Πανάγου. Να είστε καλά.

0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τις υποδομές που κάηκαν σε Φιλοθέη και Λιτή στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά, όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ο ίδιος πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στις καμένες εκτάσεις από τη Μεγάλη Φωτιά μαζί με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη και τον Δήμαρχο Ωρεοκάστρου Παντελή Τσακίρη, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπόλοιποι από τους συλληφθέντες, κατά κύριο λόγο παδί του Άρη, για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με κύρια δραστηριοποίηση τη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιθέσεις και επεισόδια με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ άτομα που συνελήφθησαν ή αναζητούνται για αυτήν την υπόθεση έχουν κατηγορηθεί για άλλες πράξεις που σχετίζονται με την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 13χρονης Σοκλέιντα από χώρο φιλοξενία στη Θεσσαλονίκη. Η ανήλικη έχει ύψος 1,55, ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ ολόσωμη φόρμα σόρτς, μαύρες αγιονάρες και μαύρη τσάντα. Κορυφαία ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή χαρακτήρισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας τη σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, μιλώντας στο 7ο Balkan Forum. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κύριος Τζιτζικώστας στην κρουαζιέρα που συνδέει τουρισμό, ναυτιλία, λιμάνια και ανταγωνιστικότητα, φέροντας επισκέπτες εισόδημα, θέσεις εργασίας και εξωστρέφεια στις τοπικές κοινωνίες. Αίτηση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Ο κύριος Σαμαράς, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση. Την 5η στις 12 το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το myportal.gr, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Στη διεθνή επικαιρότητα, για τρίτη φορά φέτος η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στην Ισπανία και την Πορτογαλία, αφήνοντας καμένη γη δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων βλάστησης και 2 τραυματίες.
2: Ο καιρός στον Status FM.
4: Τοπικές νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον πολύ καιρό υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά.

0: που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή MC Chargers. Πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers. Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου να ευχηθούμε, αν μη τι άλλο, να μην μας επιφυλάξει οτιδήποτε σαν την προηγούμενη. Βέβαια δεν μας φταίει η εβδομάδα, εμείς φταίμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Και όταν λέμε εμείς, εννοούμε πραγματικά εμείς, ειδικά στην περίπτωση της φωτιάς στο Ρέοκαστρο, ένας από μας την προκάλεσε.
0: Και σήμερα άκουσα ή βρήκα, όπως θέλεις, χάρηκα που βρήκα κάποιον από τους πρωινούς παρουσιαστές στην τηλεόραση,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει την ίδια, έτσι όπως έγινε τώρα, υπερβατική θεώρηση των πραγμάτων, ο οποίος είπε το αυτονόητο. Αναρωτήθηκε κάτι πάρα πολύ απλό. Με αυτόν τον αέρα, νύχτα, στρίνεις ψυσταριά και
1: πόσες συλλήψεις υπήρχαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, είτε για κάποιους οι οποίοι πήγανε να κάνουν κάμπινγκ, είτε για κάποιους οι οποίοι πήγανε να κάνουν εργασίες με τροχό στην Ύπαιθρο.
0: Εγώ λέω για αυτό το οποίο πολλές φορές έχω πει και με λες τοπικό.
1: Καλά είσαι, αυτό δεν είναι αναιρεί.
0: Αναρωτήθηκε ο συνάδελφος, πρέπει κάποιος να σου το απαγορεύσει για να μην το κάνεις? Δεν σου κόβει μέχρι εκεί?
1: Όχι. Όχι.
0: Αυτό το όχι.
1: Πλέον είναι
0: που με δαιμονίζει.
1: Η απάντηση είναι σαφής, είναι αδιαφυσβήτητη.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Είναι δεδομένη.
0: Ναι, δεν
1: όχι, δεν σου κόβει.
0: Ναι. Ναι.
1: Ο 76χρονος που ήταν μεθυσμένος, που έφυγε από το δρόμο και προσπάθησε να επαναφέρει το αυτοκίνητο στο δρόμο και προκάλεσε την πυρκαγιά. Δηλαδή, πρέπει μόνος του να το σκεφτείς ότι έκανες τι έκανες. Άστο εκεί, πάρε ένα τηλέφωνο να έρθουν να σε πάρουν και μετά, όταν ξεμεθύσεις, παίρνεις μια οδική βοήθεια και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και τελείωσε το θέμα.
0: Ο πάνσοφος ελληνικός λαός λέει: ο τρελός είδε το μεθυσμένο και έφυγε.
1: Σωστό και αυτό δυστυχώς.
0: Ούτε μέχρι το σήμερα μας φτάνει πια και το βάζει από την αρχή ο άνθρωπος. Τι να κάνει.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ πρώην πρωθυπουργοί πια και έχουν χάσει.

0: μυαλό στη λογική τους και γίνονται απογραφικοί μέχρι γελοίοι.
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε εμείς οι απλοί κοινοί θνητοί δεν θα κάνουμε χαζομάρες.
1: Στο καθημερινό εγκίνηση βρίσκεστε βεβαίως στον στάτους 107 και 7. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριανταφύλλος Τσουλφάς για την ώρα που ακολουθεί. Ξεκινάμε και δεν μπορούμε, μία από τις μέρες που δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά με έναν πάρα πολύ μεγάλο. Dig man, there goes Mac the Knife.

και μόνο το όνομά του είναι συνώνυμο του σεβασμού πια. Louis Armstrong αναγνωρίζεται μόνιμος από τον ήχο της τρομπέτας του. All the shock has pretty. Πέθανε σαν σήμερα, ακούμε Mac the Knife από την όπερα της Πεντάρας βέβαια. Ο Μπρέχτ σκηνοθέτησε.

0: Μία Δευτέρα, ένα μέση σήμερα απόγευμα Δευτέρας, με κινησούλα προς τα ανατολικά στον περιφερειακό, στο ύψος των νοσοκομείων. Όχι κάτι τραγικό όμως, συνηθισμένο αναμενόμενο. Προς τα δυτικά, τριαντάφυλλες στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα η πόλη με αρκετά αυτοκίνητο.
1: Μισό λεπτό, γιατί πριν από μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Κάποιος εδώ από
0: αυτό ήταν πριν από μισή ώρα και ναι. Ενός ατυχήματος που είχαμε. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει. Τελείωσε το ατύχημα. Ηρέμησε το πράγμα. Έχει πάλι μποτιγιάρισμα στο ύψος των νοσοκομείων. Αλλά αναμενόμενο, συνηθισμένο ότι συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα.

0: Κανονικά θα έπρεπε να έχετε καταθέσει σχέδιο μουσικής κατά το σχέδιο πτήσης.
1: Ναι.
0: Εσείς οι δυο για αύριο και την Πέμπτη που θα λείπω. Γιατί σας βλέπω αύριο
1: ίσα,
0: να ακούτε
1: ίσα.
0: Όταν Πλούταρχο λείπεις... και την Πέμπτη καρά.
1: Όταν μέσα από το σπασμένο μου το τζάμι. Υπάρχει...
0: Να τα μα...
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή. Πλούταρχο και καρά.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τέτοιο.
1: Το βασιλάκι μην τώρα...
0: Το καρά. Άρχοντας ήταν πάντα να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Εχθές είχαμε και το βασιλικό σιρκουί.
0: Βασιλικό και εσύ.
1: Γιατί το λέω βασιλικό τώρα? Μα όχι εγώ, δεν είναι δικός μου ο χαρακτηρισμός. Τον Άγγλων είναι. Γιατί στο Silverstone που έγινε στα χρόνια της δεύτερης παγκόσμιας ανοησίας,
0: ναι.
1: Ήτανε
0: του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου.
1: Ναι, το λένε έτσι αυτό. Ήτανε αεροδρόμιο της ΡΑΦ.
0: Α, μάλιστα.
1: Της βασιλικής.
0: Α, και από εκεί έμεινε
1: αεροπορίας.
0: Το βασιλικό σιρκουί.
1: Ναι, το βασιλικό σιρκουί, βεβαίως. Διότι ήταν το πρώτο που έγινε.
0: Ναι.
1: Το 50, λέμε τώρα. Το πρώτο. Άρα και το ιστορικότερο. Να θυμηθούμε μόνο ότι ο Χάμιλτον το 2008 παίρνει το σιρκουί.
0: Νομίζω είναι ο Πολυνίκης του Silverstone,
1: ναι,
0: ο Χάμιλτον.
1: Ναι, μέχρι τώρα, ναι.
0: Μέχρι τώρα, μετά
1: ναι, ναι,
0: 50
1: όχι,
0: χρόνια,
1: ενώ,
0: μπορεί να μην
1: όχι,
0: είναι πια.
1: Όχι για το 2008 μόνο.
0: Ναι. Ο Πολυνίκης του Silverstone.
1: Νικάει στο Silverstone. Είναι ο πρώτος νεότερος Άγγλος που παίρνει...
0: Αυτό το ξεχνάω ότι είναι που Βρετανός
1: τον,
0: ο Χάμιλτον.
1: Αγώνα μετά από τον Τζόνι Χέρμπερτ. Το 1995 πάνω, φέρνει μια νίκη και παίρνει και το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Για να καταλάβουμε έτσι κλείνοντας μόνο το πόσο στραβή είναι οι Άγγλοι. Δηλαδή,
0: στραβή.
1: Από τη
0: ιδιότροπη. Στραβή.
1: Ναι,
0: έτσι, ιδιότροπη.
1: Ναι, ευσχήμως μπορείς να... Ναι, ευσχήμως μπορείς να το πεις και...
0: Στραβή.
1: Εδώ μέχρι πριν πολύ λίγα χρόνια δεν είχαν μείκτη στο νερό. Είχαν κρύο και ζεστό. Δεν
0: το άλλαξαν.
1: Μπορούσε. Νομίζω πως ναι. Ναι. Μετά από τον Τζόνι Χέρμπερτ υπήρχε ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ.
0: Ναι.
1: Τον οποίο όμως δεν μετράνε σαν Άγγλο γιατί γεννήθηκε στη Σκωτία.
0: Ναι.
1: Ναι, πρόσεξε. Δεν μπορείς να λες Μεγάλη Βρετανία αλλά έξω η Σκωτία. Ή είσαι Μεγάλη Βρετανία ή δεν είσαι. Αλλιώς πες Αγγλία.
0: Κάτσε, γιατί
1: να ξέρουμε.
0: Αυτό έχει γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ πια. Αν θα συνεχίσει να είναι Μεγάλη Βρετανία.
1: Μεγάλη Βρετανία ή
0: όχι. Σκωτία,
1: καλά,
0: Ιρλανδία,
1: ρωτήσεις,
0: Ουαλία.
1: Ουαλία.
0: Την κάνουν με διακριτικό
1: έχει,
0: ή ναι, όχι και τόσο δάξει, διακριτικό ναι, τρόπο πλέον.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Δεν υπάρχουν πια τα λεφτά.
1: Αυτονομίες.
0: Ναι, τέλος πάντων. Άλλη συζήτηση.
1: Άμπρα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά, πάμε.

0: Η Φεράρι πάντως έσκησε, έτσι, μπαίνει τρεις γύρους πριν το τέλος, τέσσερις, το αυτοκίνητο ασφαλείας. Πρόσεξε, εκείνη την ώρα έχει το 1-2.
1: Ναι.
0: Έχει το 1-2,
1: ναι.
0: Και βάζει το Χάμιλτον για λάστιχα.
1: Ναι.
0: Περνάει μπροστά.
1: Από τότε που έφυγε ο Σουμάχερ από τη Φεράρι και, και οι δύο, ο τεχνικός διευθυντής και ο αγωνιστικός διευθυντής, δεν θυμάμαι τα ονόματα τους τώρα, που είχαν κάνει μια εξαιρετική ομάδα τόσο μέσα στην πίστα όσο και εκτός πίστας,
0: εκεί
1: στο θέμα της στρατηγικής. Η Φεράρι ποτέ δεν κατάφερε να βρει ανθρώπους για στρατηγική.
0: Έχει τέσσερις γύρους μόλις και ο Ράσελ είναι 17 δευτερόλεπτα πίσω από τον και τον βάζεις μέσα.
1: Ο Μπρον και ο Τόντ. Αργό λίγο, αλλά τα θυμάμαι τελικά. Δεν είμαι σε πολύ προχωρημένο Αλτσχάιμερ. Ο Μπρον και ο Τόντ.
0: Ναι, με χρόνο καθυστέρησε.
1: Ναι,
0: μέχρι
1: ναι,
0: να το
1: θέλω λίγο.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Σκληρός. Έχει πολύ μαζεμένο υλικό και θέλει λίγο ξεκαθάρισμα. Σκληρός.
0: Πάμε.

0: Και μια που με πήγε στη Φεράρι, θα μείνουμε στη Φεράρι, όχι στο αγωνιστικό της κομμάτι.
1: Έκανε και μια διάψευση.
0: Η Φεράρι.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Είχε γραφτεί.
0: Ναι.
1: Ότι για να έχεις δικαίωμα να αγοράσεις στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Αυτοκίνητο με συγκεκριμένης παραγωγής.
0: Περιορισμένης παραγωγής.
1: Περιορισμένης, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Περιορισμένης παραγωγής. Πρέπει να έχεις αγοράσει λούτσε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Το διέψευσε. Μπορεί να ξεκίνησε από αυτήν, αλλά είδε.
0: Ναι, διότι η λούτσε δεν ήταν και από τις καλύτερες στιγμές στην ιστορία της Ferrari. Είναι το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της, η λούτσε.
1: Ναι.
0: Δεν δέχτηκε κανένα απολύτως θετικό σχόλιο.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Αντίθετα, δέχτηκε πάρα πολλά αρνητικά για την εμφάνισή της.
1: Έως ηρωνικά.
0: Ναι, ναι. Ανάμεσα σε αυτούς που είπαμε εδώ ότι αυτό το πράγμα δεν έχει καμία
1: δεν
0: σχέση
1: με
0: Ferrari. Έρχεται λοιπόν τώρα με την ναυαρχίδα της, η οποία είναι η 12 τσιλίντρη, να την βγάλει σε μία έκδοση με μηχανικό, το οποίο δεν είναι ακριβώς μηχανικό κυβότιο, είναι υβριδικό κυβότιο. Είναι κάτι ανάμεσα σε μηχανικό και σε αυτόματο. Σε κάθε περίπτωση έχει το περίφημο χτένι της Ferrari. Έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
1: Με συμπλέκτη όμως.
0: Ναι, είναι συμπλέκτη κανονικά. Κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Μια πολύ ιδιαίτερη λειτουργία. Προσομοιάζει πάρα πολύ σε μηχανικό κυβότιο. Θέλει προσοχή, μην κάνεις λάθος σε σχέση σε. Αλλά έκανε την κίνηση έτσι να δημιουργήσει λίγο ή να πάρει τέλος πάντων τα φώτα από την αρνητική δημοσιότητα που δέχτηκε εξαιτίας της Λούτσε, να το γυρίσει παρουσιάζοντας την ναυαρχίδα της στον 12 τσιλίνδρη. Είναι 12 κύλινδρο,
1: ναι,
0: ατμοσφαιρικό, γι' αυτό και ονομάζεται 12 τσιλίνδρη.
1: Να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις.
0: Τις εντυπώσεις και να ξεχαστεί όλο αυτό που συνέβη με την Λούτσε. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα ήθελα να οδηγήσω μια 12 τσιλίνδρη με μηχανικό κυβότιο.
1: Τι τώρα, τι να λέμε τώρα.

Και επειδή πλέον είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, πολλοί από εμάς θα ταξιδέψουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε κοντινούς ή πιο μακρινούς προορισμούς. Καλό είναι να γνωρίζουμε ακριβώς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητό μας. Και αυτό, όσοι διαθέτουμε ένα μοντέλο της Nissan, μπορούμε να το μάθουμε εντελώς δωρεάν πηγαίνοντας στη Nissan ή Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να κάνουν έναν έλεγχο στο αυτοκίνητό μας, στο Nissan μας, και να μας πούνε ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται, τι χρειάζεται. Έχει. Και βεβαίως, αν χρειαστεί σέρβις, αν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο, αυτό θα γίνει από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς, με πλήρη διαφάνεια, όπου θα ξέρετε τι πληρώνετε, γιατί το πληρώνετε, και με την ανάλογη υποστήριξη και μετά το σέρβις, για να είναι το αυτοκίνητό σας στην κατάσταση που πρέπει. Όλα αυτά στην Nissan Νίγιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
7: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Ηλεκτρικές συσκευές.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
13: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
12: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
14: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Έχει χειροτερέψει κατάσταση στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Mm-hmm. Έχει πάει αρκετά πίσω το πρόβλημα, κοντεύει να φτάσει στα Νταμάρια περίπου. Έχει μπει μέσα στον παλιό περιφερειακό αρκετά. Mm-hmm. Και μπροστά είναι στο ύψος των Πεύκων, της διασταύρωσης για Πεύκα δηλαδή.
1: Yeah,
0: αν έχει γίνει κάτι, μία ενημέρωση είτε τηλεφωνικά είτε στο Viber θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Προς τα δυτικά, μόνο στο ύψος της Τριανδρίας εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα.

0: Αύριο θα γνωρίσουμε ακόμα ένα αυτοκίνητο μιας μάρκας που ξεκίνησε με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στη χώρα μας, ο λόγος για τη Sankan, με το DPOL S05 και DPOL S07, τα οποία ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Πλέον έρχεται και το S05 plug-in υβριδικό. Ό,τι συνέβη με όλες σχεδόν, η μοναδική εξαίρεση είναι αυτή τη στιγμή η Zikr και η Nio. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποια άλλη μάρκα
1: που επιμένουν που ξεκίνησαν
0: ηλεκτρικά και παραμένουν αμιγώς ηλεκτρικά το σύνολο των μοντέλων της. Και το 7 το GT που φέρνει η Zikr παραμένει αμιγώς ηλεκτρικό, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Όλες οι άλλες, όσες ξεκίνησαν να έρχονται με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, έβαλαν στην γκάμα τους και plug-in υβριδικά. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την Sankan. Και η Xpeng παραμένει αμιγώς ηλεκτρική. Και το,
1: κάτι είχα ακούσει.
0: Ναι, ναι, προς το παρόν παραμένει αμιγώς ηλεκτρική και η Xpeng.
1: Κάτι είχα ακούσει, είχα
0: θα προσθέσει στο μέλλον plug-in υβριδικό μοντέλο, αλλά στην παρούσα φάση είναι μόνο με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.
1: Από εκεί που περίμενα έτσι το ενδιαφέρον να αρχίσει να φαίνεται από νωρίς, ας το πούμε, είναι σε μια άλλη κατηγορία, θα σου πω.

0: Ενώ με το πεντάρι έδειξε τη έδειξε η αγορά ένα αντανακλαστικό πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον, εμπορικά, ας το δούμε έτσι ψυχρά. Δεν ξέρω και ήθελα τη γνώμη σου έτσι. Από εκεί και μετά, ενώ υπάρχουν προτάσεις και έρχονται προτάσεις κι άλλες,
1: ναι,
0: στην κατηγορία αυτή, λέμε των 20.000, αλλά υπάρχουν και κάποια που 24, ξεφεύγουν.
1: 24-25 να έχουμε στο μυαλό έτσι, μας. Έτσι. Και το μίκρα που οδηγώ αυτές τις ημέρες, 20.700 είναι με την επιδότηση, η έκδοση με την μικρή μπαταρία. Οπότε να έχουμε στο μυαλό μας εκεί 23-24.000.
0: Δεν βλέπω έτσι μια ανταπόκριση να συνεχίζεται. Πίστευα ότι θα πάμε και προς τα εκεί.
1: Είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα αυτοκίνητο για δεύτερο.
0: Για δεύτερο, ναι.
1: Διότι κακά τα ψέματα, είτε μιλάμε για μίκρα, είτε μιλάμε για Ρενό 5, είτε πολύ περισσότερο για Twingo που θα οδηγήσω την
0: εκεί,
1: άλλη
0: εβδομάδα. Εκεί πηγαίνω, δεν λέω για το πεντάρι.
1: Όλα αυτά δεν μπορούν να είναι τα πρώτα και μοναδικά αυτοκίνητα μιας οικογένειας. Είτε λόγω χωρητικότητας μπαταρίας, είτε λόγω χώρων.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Είναι δεύτερα αυτοκίνητα, εξαιρετικές επιλογές για δεύτερο αυτοκίνητο, για αστικές, περιαστικές μετακινήσεις, αλλά δυστυχώς είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι έχουν την πολυτέλεια να έχουν ένα δεύτερο αυτοκίνητο στην οικογένεια.
0: Ωραία. Οπότε τι βλέπεις, ότι θα πάμε σε δύο κατηγορίες, η μία θα είναι μικροκινητικότητα και η άλλη... κανονικό.
1: Μικροκινητικότητα, μικροκινητικότερα, όπως είναι το Link Tour Αλουμί, ας πούμε, ναι, για το οποίο συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή είναι σίγουρο ότι δεν θα προχωρήσει. Γιατί αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο για αστική μετακίνηση. Όλα αυτά τα μοντέλα της μικροκινητικότητας. Τώρα τα υπόλοιπα, Ρενό 5, Μίκρα, Twingo, όλες οι άλλες προτάσεις οι οποίες θα έρθουν, Leap Motor, TAF 03, Volkswagen ID Polo, έρχονται δηλαδή πολλά αυτοκίνητα, είναι πολύ περιορισμένη η αγορά τους, ναι, όχι αλλά... μόνο στη χώρα μας πια, όχι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί το πρόβλημα το οικονομικό δεν το αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας, είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα.
0: Σωστό, για την Ευρώπη.
1: Για να έχουμε δεύτερα ή και τρίτα αυτοκίνητα.
0: Ωραία, άσε το τρίτο αυτοκίνητο και να θυμηθούμε πριν αρκετά χρόνια στην Ιταλία, σε εμάς, όπου υπήρχε το 500 ή το 750,
1: ναι,
0: το οποίο χρησιμοποιούσαν όλη την εβδομάδα και Παρασκευή βράδυ ανοίγαν οι γκαραζόπορτες,
1: ναι, ναι,
0: και βγαίνανε τα βάγκον,
1: τα τετρακίνητα
0: και τα τετρακίνητα
1: Α6 Allroad, X70,
0: οι Ιταλοί τότε Volvo ήταν τρελαμένοι, μπράβο, ήταν τρελαμένοι με τα Volvo,
1: ναι, ναι.
0: Βγαίνανε τα βάγκον, πηγαίνανε κάνουν το Σαββατοκύριακο, τους γυρνούσανε και τα λοιπά. Αυτό να το ξεχάσουμε. Έτσι το
1: είχανε πασόκ και στην
0: Ιταλία. Τι πασόκ, για να έχεις ένα 500 είναι πασόκ,
1: ναι, μωρέ. Τώρα όμως δεν έχουμε με τη Μελώνη. Πάνε αυτά.
0: Τώρα δεν έχουμε. Τώρα δεν έχουμε γιατί έχει αλλάξει,
1: Ιταλία,
0: έχει αλλάξει πέρα όλο το αυτό. Από παντού πέρασε.
1: Είναι πανευρωπαϊκή, να μην πούμε παγκόσμια ιδεολογία το ΠΑΣΟΚ.
0: Θα πάμε εκεί δηλαδή τώρα.
1: Τι να σου πω, κάνε με μάτι να σε κάνω πλούσιο. Πες μου την οικονομική πορεία της Ευρώπης για να σου πω που θα πάμε.
0: Ωραία, και από την άλλη οι εταιρείες γιατί επιμένουν. Κάτι δεν βλέπουν.
1: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει μία, πρέπει, ναι, και οι άλλες, είτε για γόητρο είτε για οτιδήποτε άλλο, να μπουν στο παιχνίδι, γιατί ξέρεις ότι και το γόητρο παίζει το ρόλο του.
0: Ναι. Και βεβαίως δεν μπορώ να σε αφήσω να λωρίζεις επειδή εσύ έκανες ένα μικρότερο αυτοκίνητο.

0: Μέση τιμή στο βαρέλι στα 70 δολάρια.
1: Βενζίνη στα 1,9
0: ναι.
1: ευρώ στη ναι. χώρα μας. Πετρέλαιο 1,6.
0: Επιδότηση.
1: Όχι, όχι, τελείωσε η επιδότηση στο πετρέλαιο.
0: Ο λόγος.
1: Θέλει χρόνο.
0: Έλα.
1: Θέλει χρόνο.
0: Θέλει χρόνο.
1: Ναι. Το έχουμε πει, ανεβαίνει με τη μία, κατεβαίνει δύσκολα.
0: Ναι.
1: Η τιμή της βενζίνης.
0: Εγώ αυτό το άνοιγμα μεταξύ πετρελαίου και βενζίνης δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι. Ούτε εγώ.
0: Ναι. Ενώ το υγραέριο το οποίο έπαιξε και λίγο πάνω από το ευρώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί κάποια στιγμή με την επιδότηση το πετρέλαιο ήταν περίπου, όχι περίπου, τη ίδια τιμή με τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Και με την επιδότηση.
0: Ναι.
1: Τώρα χωρίς την επιδότηση, πώς είναι 30 λεπτά
0: κάτω.
1: Κάτω.
0: Έτσι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, σου λέω, για το υγραέριο το οποίο είχε τσιμπήσει και από το ευρώ.
1: Ναι.
0: Υποχώρησε και αυτό.
1: Στα
0: 85, α, 90.
1: Άρα επανήλθε στις κανονικές
0: ναι,
1: τιμές.
0: Εκεί που
1: το υγραέριο.
0: Ήταν 92.
1: Μόνο η βενζίνη ξέρω. Δεν έχει επανέλθει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω.
0: Όταν παίρνουμε μετά. Ναι. Όταν παίρνουμε μετά τα οικονομικά αποτελέσματα και λέει υπερκέρδη από το πουθενά.
1: Θα γίνω σύμβουλος πετρελαϊκής εταιρείας και θα σου λύνω όλες τις απορίες.
0: Μέχρι τώρα έχεις γίνει σύμβουλος σε ό,τι.
1: Ναι, αλλά.
0: Τέτοιο.
1: Το 25 δεν βλέπω να πει.
0: Ναι, αυτό είναι.

0: Επειδή μας ρωτάτε για την ηλεκτρική έκδοση του ολοκένουργιου Hilux της Toyota, θα προσπαθήσουμε αυτές τις 3 εβδομάδες που μας απομένουν μέχρι να κάνουμε την ανάπαυλά μας να το οδηγήσουμε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Να έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα και να σας πούμε, γιατί και εγώ είναι η αλήθεια, θέλω να το οδηγήσω πάρα πολύ. Είμαι περίεργος να το δω και σαν αίσθηση και κυρίως ως προς την αυτονομία
1: εκεί
0: του.
1: Εκεί είναι όλο το...
0: Θα έχουμε κάνει μια επαφή, θα το προσπαθήσουμε τώρα αν θα τα καταφέρουμε, αλλά σίγουρα μετά όταν επιστρέψουμε είναι δεδομένο ότι θα έρθει στα χέρια μας η ηλεκτρική έκδοση.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Μας διαφεύγει ότι το αυτοκίνητο είναι επαγγελματικό. Είναι, πολύ καλά το λέγαμε, αγροτικό.
0: Ναι. Κάτι κάνουν τα μικρόφωνα, κάτι. Διαμαρτύρονται και αυτά. Θέλουν διακοπές. Τι να κάνουν. 24 ώρες, 24 ώρες εδώ.
1: Το λέγαμε αγροτικό. Δεν είναι θέμα λοιπόν μόνο αυτονομίας. Είναι και θέμα συμπεριφοράς, ναι, σε σχέση με κατανάλωση. Κατανάλωση, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ώστε να κάνουν τη δουλειά μου. Υπό την έννοια αυτή το λέω.
0: Το σκέφτομαι.
1: Αλλά έτσι όπως θα καταντήσανε και αυτά, χαθήκανε και το.
0: Όταν γυρίσουμε από τις διακοπές, να πάρω ένα Hilux ηλεκτρικό, να πάρω και ένα Ranger plug-in υβριδικό, πάρω και τον Παντελή και να χαθούμε καμιά εβδομάδα στα βουνά. Παντελή, ακούς. Για στείλε καμιά ιδέα.
1: Όταν γυρίσουμε.
0: Παντελή. Να φύγουμε μια εβδομάδα, δοκιμάζουμε.
1: Ναι. Σωστά.
0: Hilux ηλεκτρικό,
1: ναι,
0: και plug-in υβριδικό Ranger.
1: Ναι, και τι θα κάνουν.
0: Να πάμε να δούμε τι κάνουνε.
1: Δύο διαφορετικά αυτοκίνητα.
0: Α, διαφορετικά. Pick-up είναι και τα δύο διαφορετικά κατευθεία. Να πάμε στα βουνά να δούμε τι μπορούν να κάνουνε.
1: Στα βουνά πρέπει να πάτε για να δείτε.
0: Ναι. Θα αύριο που θα είμαι με τον Παντελή, θα το ρίξω σαν ιδέα να δούμε τι και πώς.
1: Έτσι κι αλλιώς σε χαρακτήρες δεν είστε μακριά από τα βουνά, οπότε πάντε και με αυτοκίνητο, μπας και αλλάξει κάτι.

0: Αύριο θα σας ακούω. Τι θα έχετε επιλέξει από μουσικές, να ξέρετε.
1: Από πού θα μας.
0: Δεν από πού, τώρα από πού θα ακούω.
1: Ναι,
0: τι από την εφαρμογή του status.
1: Ναι.
0: Απλό.
1: Το τι λέμε δεν σε ενδιαφέρει. Οι μουσικές.
0: Μουσικές. Εδώ ναι. Γιατί όταν είστε οι δυο σας να πούμε, παίζετε διάφορα.
1: Ναι.
0: Πω και τον Απόστολο να έρθει μέσα εδώ. Για...
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό είναι που λέμε τώρα δέσαμε. Μπορεί να έχω προλάβει λίγο να πάρω άκρη.
1: Φώναξε και τον Γαβρίλ για ένα τέταρτο στην πρέφα, γιατί δεν.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Σωστό.
1: Θέλουμε
0: τέτοια ώρα να θα έχω φτάσει λίγο. Άλλωστε, δεν έχει διαφορές σχεδιαστικές η plug-in υβριδική έκδοση του S05 του Σανκάν.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, οδήγηση δεν έχει. Πολύ ωραία είναι η οδήγηση της άλλης Τρίτης, του Twinko, όπου η παρουσίαση γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, στο Ζάπιο. Και μετά παίρνουμε τα αυτοκίνητα και κάνουμε βόλτες μέσα στην Αθήνα, διότι είναι, όπως είπαμε, ένα αυτοκίνητο για αστική μετακίνηση. Θα το απολαύσουμε εντός πόλης.
1: Σου είχα πει ότι στο Twingo μας είχαν βάλει μες στο Παρίσι.
0: Αύριο παίρνεις, να... ναι, αύριο παίρνεις και κλειό.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί να δεις. Έχουμε να πούμε, πρόσεξε τι θα μου πεις από κατανάλωση. Δεν θα ξαναμιλήσουμε τις επόμενες τρεις εβδομάδες.
1: Το αυτοκίνητο θα μιλήσει. Εγώ τι να.
0: Καλά.
1: Ό,τι πει το αυτοκίνητο.
0: Αυτά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7. Δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο στις 5. Απόστολος Αυδελάς μέχρι τις 7. Και στη συνέχεια Status Update και Λεοντής Μαχαιράς.
1: Εμείς σας πάμε μουσικά περίπου 40 χρόνια πριν, 1985. Ο Phil Collins ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard 100 με αυτό. Αύριο εκεί, λίγο μετά τις 4 από το Στήρ Βουτσελά
0: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά,
1: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
0: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Στη κλινική πλαστικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες θα αποφασιστεί αν θα μπορέσει να πάρει εξτήριο την Πέμπτη στην Κοζάνη, το τελευταίο αντίο της μητέρας της Βάγια Νέστορα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τις υποδομές που κάηκαν σε Φιλοθέη και Λιτή στους Δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά, όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων, κηρύχθηκαν οι δύο Δήμοι. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπόλοιποι από τους συλληφθέντες, κατά κύριο λόγο οπαδοί του Άρη, για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με κύρια δραστηριοποίηση τη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιθέσεις και επεισόδια με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ άτομα που συνελήφθησαν ή αναζητούνται για αυτή την υπόθεση έχουν κατηγορηθεί για άλλες πράξεις που σχετίζονται με την υπόθεση δολοφονίας 19χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά. Κορυφαία ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή χαρακτήρισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στη σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, μιλώντας στο 7ο Balkan Forum. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Τζιτζικώστας στην κρουαζιέρα που συνδέει τουρισμό, ναυτιλία, λιμάνια και ανταγωνιστικότητα, φέροντας επισκέπτες, εισόδημα, θέσεις εργασίας και εξωστρέφεια στις τοπικές κοινωνίες. Είναι πραγματικά λυπηρό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι το αυξημένο κόστος ζωής, από το οποίο δοκιμάζονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Μάλλον το άγχος για τη δημοσκοπική του επιβίωση δεν αποτελεί και τον καλύτερο σύμβουλο, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Στο πένθος έχει βυθιστεί πολεμική αεροπορία καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη 33χρονος αξιωματικός από τη Θεσσαλονίκη. Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Ελί Κοέν ανακοίνωσε την έναρξη νέου διαγωνισμού για τη διεξαγωγή ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ισραήλ. Οι ανάγκες του Ισραήλ σε φυσικό αέριο καλύπτονται από κοιτάσματα ανοιχτά ακτών της Μεσογείου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τοπικές νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
21: Στάτους 107 και

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Στους ακροατές, στις ακροάτριες και στα άλλα. Κάτσε να σας φιλήσω ένα, έλα εδώ. Σήμερα σε δώσω ένα φιλάκι.

η καλύτερη ήταν η κουμπάρα στο κουροπί. Την ώρα που ο παπάς ΟΙΟΙ να παντρεύσει το ζευγάρι, τον αρπάζει τον παπά η κουμπάρα, τον ρίχνει ένα γλωσσόφυλλο και είχαμε μετά 20 λεπτά time out ενυδάτωσης. Τη βγάλαν έξω. Την κάναν αέρα, αέρα μέσα κάναν τον παπά, αέρα έξω. Αέρα κάναν αυτήν έξω. Γελάει ο άλλος. Μέσα ο παπάς και τα φλαρωτή. Αυτή έξω σούρα. Και μετά από ένα διαλυματάκι ενυδάτωσης συνεχίστηκε ο γάμος.

0: Όσοι γνωρίζετε κάτι έχετε περάσει από εκεί, για να ενημερώσουμε και τους πισινούς μας και τους συνανθρώπους μας, 2310-513-2023-18-21-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Γιατί στέλνουν τα αυτοκίνητα μέσα από το τέρμα της Νεάπολης και μετά ανεβαίνουν πάλι στην περιφερειακή. Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα και γίνεται ένα θεματάκι. Γι' αυτό και πορτοκαλιά είναι όλα και λεωτή. Α, τέλος. Μόλις μπήκα εγώ. Τι τροχονόμος είμαι, ρε παιδί μου.
1: Να γεμίσω με φυλάκια.
0: Με φυλάκια. Τον ξάπλω στον παπά η άλλη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε, μάγια μάγια, δώσε.
1: Μακριά σου αρρωσταίνω και κοντά.
0: Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 26, 40 μέρες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια κρατές.
1: Να γεμίσω με φυλάκια.
0: Το Χριστό και Απόστολο, αυτός που δεν είναι καλά και τον λένε Απόστολο Αυδελά. Στήριγμά του και σήμερα ο Φυλάκιας. Όχι ο Φυλάκης από την Πολύχνη. Ο Φυλάκιας. Α, γιορτάς ο Φυλάκης. Χρόνια πολλά Φυλάκη. Άρα που έχουμε Φυλάκη. Γιορτάς τα χωρίς μας. Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Τι έγινε, ο Φυλάκης είναι. Εσύ θα έπρεπε να ξέρεις, μεγάλε, ότι έχω εκπομπή, άρα δεν είσαι φίλος. Για να δούμε. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, άπε. Καλή εβδομάδα.
2: Απόστολε, εσύ.
0: Εγώ είμαι, μα την Παναγία.
2: Μα την Παναγία και εγώ είμαι αυτός.
0: Α, ωραία.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς
0: είμαι. Α.

0: Κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μην
1: ο Αντώνης Σαμαράς ήταν και φυλάκια. Φυλάκια σε όλους.
0: Είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Εκτός από... Α, δεν είπαμε ότι ο Γκαβρίλ Χατζινόπουλος έχει την, τα φυλάκια εδώ πέρα μέσα. Ναι. Ας δώσω ξανά φυλάκια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εκτός από Παγκόσμια ημέρα φιλιού είναι και Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης και ζωονόσων. Να το ξέρετε. Δύο φυλάκια είναι λίγο, τι να πω. Τρία φυλάκια είναι λίγο, πολύ λίγο.

827 σαν σήμερα, για να δείτε μια ζωή τα ίδια έχουμε από αυτά τα μέσα και τους Τουρκαλάδες. Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου, η οποία αναγνωρίζει την αυτονομία της Ελλάδος, αλλά η Οθωμανική Αυτοκρατορία λέει όχι, εμείς λέει δε, την απορρίπτουμε, δε. Συνθήκες και τέτοια δεν ξέρουμε. 1932, για να δείτε, από τότε ήταν η θερινή ώρα. Είχαμε θερινή ώρα από 6 Ιουνίου ως 1 Σεπτεμβρίου. Μετά το καταργήσαμε και αυτό, 1932, γιατί καταργήθηκε μετά. Αυτό μπορεί να μας το πει ο Βενιέρης, ζούσε τότε. Λοιπόν, 2015, τι είχαμε ρε παιδί μου, το καλύτερο. 2015, Βαρουφάκης. Παρετήθηκε ο Βαρουφάκης. Ναι, χειροκροτάσου, παρετήθηκε ο Βαρουφάκης. Παρετήθηκε ο Βαρουφάκης και ανέλαβε ο Τσακαλώτος. Σαν σήμερα ήταν αυτό, σαν σήμερα το ξέρετε. Και το 2015, εκτός από την παρέτηση του Βαρουφάκη και που ανέλαβε ο Τσακαλώτος, είχε γίνει μια σύναξη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Εκεί αποφάσισαν και έβγαλαν μια ανακοίνωση, την οποία δεν υπέγραψε μόνο ο Κουτσούμπας, όλοι άλλοι την υπέγραψαν, η οποία έλεγε ότι η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά τη συνέχιση της προσπάθειας για δίκη, οικονομική, βιώσιμη συμφωνία. Καταλάβατε, εκτός από τον Κουτσούμπα όλοι άλλοι αυτό το υπογράψαν. Σας είπα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Άννα Φόνσου. Το 1946 όμως γεννήθηκε και ο Σταλόνε. Μπράβο. 1959 ο συνθέτης μας ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου.

0: για φυλάκια 2310-513.000, 2318-21050, βαϊπεράκι 6908-357-800. Εάν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο τζαναμπέτη. Πρόσεξε τι έχω. Λοιπόν, έχω 6945-15-55-38. Ξέχασα το τηλέφωνο μου. Και Απόστολος Αβδελάς στο πατσοβιβλίο με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, κάνεις μια έτσι φιλία χαρτοσημασμένη. Και από εκεί πέρα είμαστε φιλαράκια. Εντάξει, και τα λέμε με τα φιλαράκια. Να δούμε τώρα. Από κίνηση Λεοντή εκεί πέρα που λέω εγώ δεν έχει, έτσι. Να μην επιμένω.
1: Πού θέλεις να μάθεις?
0: Εκεί στην, από το τέρμα Νεάπολης, γιατί τους στέλνουν από κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Το τέρμα Νεάπολης, ξέρεις νομίζω. Ποιο είναι, πού είναι?
0: Δεν ξέρεις πού είναι το τέρμα Νεάπολης?
1: Όχι. Για πες μου.
0: Το τέρμα Νεάπολης είναι στο τέρμα Νεάπολης.
1: Ωραία. Περιοχή.
0: Νεάπολη πρέπει από το.
1: Πού είναι, Αγαθουπόλος, Βενιζέλου.
0: Όχι, πρόσεξε με. Εκεί που είναι η διασταύρωση για τα Πεύκα. Αν έχει κάτι εκεί. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε, και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, Απόστολη. Καλώς και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς την.
2: Αποστολή,
0: ορίστε.
2: Εκτός από το χωριό που λέει η Δέμπο,
0: ναι,
2: τραγουδάει πολύ ωραία η Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Ναι.
2: Το είχα καημό και μεράκι μου να φύγω από το χωριουδάκι μου. Τι γίνεται να το ακούσουν, ποιος επιλέγει τη μουσική?
0: Ο Λεοντής. Άμα πάρει κανένα ρεπό, τι χειρί θα
2: μας. Δεν έχω καμιά ελπίδα.
0: Ούτε κι εγώ. Άστα να πάνε.
2: Το άλλο, το παλικάρι, όλο κάτι.
0: Όλο κάτι. Υπομονή, το μετά το 15 Ιουλίου θα κάνω 3 ώρες, μη σταχωριέσαι με άλλον.
1: Τέλος του μήνα κάνεις, είπαμε.
0: Τέλος του μήνα κάνω.
2: Είχα ελπίδα να το ακούσω το τραγούδι που λέει εκεί που μ' αρέσει πολύ είναι... Πριν να φτάσω στο πύργο γυρνώ και βλέπω το σκύλο μου που τον κοίταζε με παράπονα. Λοιπόν, έγινε...
0: Να σε καλά, την αγάπη μου.

0: Το φωνικό φιλί είναι το Kill Kiss. Σας το είπε ο Τριαντάφυλλος πριν.
1: Εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα. Είναι Kill Kiss. Ξέρεις τι έγινε στην Κυρκής?
1: Για πες μου.
0: Έχουν πρωτοτυπία στην Κυρκής. Εσφουργητάκι, ρε, Αναστασία Πατσατζή, μοναδική πρωτιά, αλλά ευλογημένη πρωτιά. Ευλογημένη, α, ευλογημένη πρωτιά έχει το Κυρκής.
1: Φοβάμαι, ναι, θα
0: ακούσω. Στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κυρκής, πρόσεξε, τρεις εν ενεργεία ένστολοι, ναι, αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν χειροτονηθεί κληρικοί και διακονούν αμυστοί, πρόσεξε το και αυτό, στις δύο μητροπολιτικές επαρχίες του νομού Κυρκής. Και τα χιά το Κυρκής είναι ακριτική περιοχή. Μια είναι η μέρα που σε κάνουμε. Γιατί η Θράκη πάει. Άκου, έχουν στο Κυρκής, ρε παιδιά, τρεις εν ενεργεία ένστολους αστυνομικούς, οι οποίοι χειροτονήθηκαν κληρικοί. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα, πε.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το να.
2: Τι φανταστική μουσική βάζετε.
0: Καλά, και καινούργια τραγούδια, ιδιαίτερα το Μάγκια.
2: Ναι.
0: Το τραγουδούσε στις γυμναστικές επιδείξεις ο Βενιέρης.
2: Από πάντα χόρευε ο Βενιέρης.
0: Είδες που ξέρω τι θα πεις.
2: Στα καμπάρε.
0: Αυτό δεν ξέρω, αυτό δεν ξέρω. Δεν τον έχω για πολύ για τέτοια.
2: Ήταν πάρα πολύ της μοδός.
0: Δεν τον έχω πολύ για τέτοια. Καμιά χοροδία, κανένα πιάνο, κανένα μέγαρο. Παλιά στο Παλέντε Σπορ παρακολουθούσε το φεστιβάλ τραγουδίου.
2: Κύριε Βελά μου, θέλω μια μεγάλη χάρη που αφού βάζετε τόσο ωραία τραγούδια.
0: Ναι, για πέ.
2: Μπορείτε να μου βάλετε και τον ύμνο του Άρη.
0: Βεβαίως. Αυτά ο Λεοντής. Λίμωνο.
2: Λεοντή αγορίνα μου. Λεραμάχ, λεραμάχ. Από την κυρινό μαύρο ρετζίκι.
0: Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Να είσαι καιρός δυνατός. Πάρε. Εγώ πάω για διαλυματάκι να πάρω και το χαπάκι μου. Εντάξει, και πανέρχομαι.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Βρακή καρπούζι, κλιματιστικό στο μπούζι. Το σύνθημα είναι περσινό, μου το θύμισε φίλος τώρα σε μήνυμα. Βρακή καρπούζι και το κλιματιστικό στο μπούζι. Σεραίος είναι αυτός, το έχει σημειωμένο. Να πω δύο πραγματάκια για τους δύο που τους βλέπω στα πάνελ, στην τηλεόραση και προσπαθούν να μας... δεν προσπαθούν τίποτα. Απλά μας θεωρούν για μεγάλους βλάκες, μας θεωρούν για ηλίθιους, και προσπαθούν και μάλλον κάνουν πλάκα μαζί μας. Ναι, πλάκα μαζί μας. Όπως έκαναν οι Ρώσοι με τον Ντόκο, του κάνανε πλακίτσα, τώρα κάνει πλάκα αυτός. Με τον Ντόκο, αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος είναι το εξής, ότι ο Ντόκος τους έκανε πλάκα, καταλάβατε. Όχι ότι αυτοί τον κάναν πλάκα. Ο Ντόκος τους έκανε πλάκα. Αυτό βγαίνει στα κανάλια να προσπαθεί να μας πείσει ο Ντόκος, ότι αυτός τους έκανε πλάκα. Αλλά δεν ήξερε τώρα το, αλλά τους έκανε πλακίτσα. Και το κάνατε ολόκληρο θέμα. Εσείς οι αριστεροί, δεν τρέψετε λίγο πτού σας. Άντε από εκεί πέρα. Πάντως, άμα χτυπήσει 3 η ώρα το τηλέφωνο, ναι, 3 η ώρα τα μεσάνια, χτυπήσει το τηλέφωνο, το σηκώσει ο Ντόκος. Εγώ θα νιώσω ασφάλεια μεγάλη. Και επίσης να πάω. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε, και καλή εβδομάδα. Απέ.
1: Απόστολε.
0: Πες το.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ. Το Κατερινάκι.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Κρυφά από αυτήν παίρνεις τηλέφωνο.
1: Πήγαμε 19 μέρες, πήγαμε εκτός και πήγαμε προς τη Δράμα και ξέρω εγώ.
0: Α, περάσατε καλά.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω. Ναι.
0: Ωραία.
1: Θα σε ρωτήσω.
0: Απέ.
1: Την κόκκινη φοράδα έμαθες ποια είναι?
0: Όχι.
1: Αυτή που ήταν στην πλάτη του Ροκάστρου.
0: Ιδέα δεν έχω.
1: Και να την ξέρεις κι άλλες καμιά 60 αριά.
0: Ναι.
1: Έστειλε τα πουλάρια της.
0: Α. Μάλιστα.
1: Έλα, το ξέρεις τώρα.
0: Να σε καλά, την αγάπη μου. Ο άλλος εκτός από τον Ντόκο είναι και ο άλλος που έχει απίθμενο θράσος, νεόκοπος πολιτικός, για τον Νικόλα τον Φαραντούρη. Βγαίνει να υπεραμυνθεί τον διορισμό της συζύγου του, λέγοντας διάφορες, ας το πω γιατί, βλακίες, όχι τα προσόντα, όχι έτσι, τέλος πάντων, έτσι παράνομα, εσείς που ψηφίζετε και ελληνική λύση να ξέρετε, έτσι παράνομα, επειδή άκουσαν και κάποιους ελληνικής λύσης να το λένε για τον Φαραντούρη, έτσι παράνομα, για να ξέρετε, ο ευρωβουλευτής της ελληνικής λύσης, ο Μανολάκης, είχε διορίσει τη γυναίκα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ξέρετε, ακριβώς το ίδιο. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Να θυμίσω στα ΠΑΟΚΙΑ ότι ο Φαραντούρης προσπαθεί να αποδείξει ότι και καλά ήταν όλα νόμιμα. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι αυτός που υπέγραψε την κατάπτυστη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον αθλητικό αφανισμό της Ξάνθης και του ΠΑΟΚ, η οποία βέβαια είναι τράπη. Αυτή η ντροπή της Αθήνας που κουβαλάει την έδρα του από κόμμα σε κόμμα, ξεχνώντας τι έλεγε πριν από λίγους μήνες. Κλασικός αριβίστας, επιδιώκοντας προσωπικά εφέλη. Μην ξεχάσετε την επόμενη φορά να τον ψηφίσετε και αυτόν, έτσι. Φαραντούρης λέγεται Νικόλαος. Εγώ το κάνω διαφήμιση, έτσι, για να τον ιδιαίτερα τα ΠΑΟΚΙΑ.

0: πάω στα μηνυματάκια σας. Να δω ποιος έκανε χερικό, Ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά, γερός, δυνατός. Σε περιμένουμε να σε δούμε. Από την Ασπρόβα Μιχαλάζα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, καλή εβδομάδα. Απέ. Έτσι.
1: Πολλά φιλιά από το Κιλκίς.
0: Έτσι. Από το φωνικό Κιλκίς.
1: Ναι.
0: Που έχει και αστυνομικούς παπάδες, τρεις κιόλα. Τι χριστιανοί είστε, τι ευλογημένος νόμος είναι αυτός. Άγιοι άνθρωποι όλοι εκεί, ο Γιωργαντάς, ο Φλωρίδης, άγιοι άνθρωποι, ο παπάς, άγιοι.
1: Ναι, βέβαια. Τα στεφάνια να πάνε.
0: Ακριβώς, να τα στεφάνια,
1: Τι να σου πω. Και καλή εβδομάδα και σε όλη την αυδελοπαρέα με πολλά φιλιά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Bye.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κοκκινάδια γεννήσαμε. Θα πάμε στη γυναίκα μας να μας λέει τι κοκκινάδια είναι αυτά. Ο Ρήγας ο Βαγγέλης Απόστολε, ορίστε να φάμε special παϊδάκια. Προβατίνας. Το πρόβατο από το κοκκινοχώρι. Έχουμε και special τσίπορο γαλιψούς. Πού είναι οι γαλιψούς να έρθουμε ρε Ρήγα? Άκου. Την καλησπέρα μου στον Θόδωρο από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Καλησπέρα καψούρα μου, όλο το σπίτι παουκάρα. Έτσι ε. Η Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη. Πού είσαι, Ελενίτσα? Έχασε την Ελενίτσα. Καλησπέρα. Με το που έπαιξε, πρόσεξε με, ο ύμνος του Άρη άρχισε να γαυγίζει ο σκύλος του γείτονα. Τυχαίο. Εγώ. Ό,τι πεις. Ο Ηλίας ο Μπέζιος. Απόστολο ο Φαραντούρης περνάει το βελόπουλο στο Παπατζηλίκη. Βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλλον ισόπαλους τους βλέπω, Κυριλία. Ισόπαλους τους βλέπω, ναι. Γιατί ο άλλος παίρνει, λέει, είναι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει και τις επιχορηγήσεις. Κατάλαβες, μαγαζάκι στημένο μια χαρά. Και εσύ πληρώνεις όλους τους υπαλλήλους, να το ξέρεις, Κυριλία, εσύ τους πληρώνεις όλους.

Την ώρα από τον ασπρόμαυρο εύωσμο, αντίδραση θαυμασμού από τη συγκλονιστική ερμηνεία του παπά ήταν. Μην τη βγάλουμε και στο εκτελεστικό απόσμα, τον φίλησε ζουμερά, δεν τον έπνιξε κιόλας. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά τις παγκόσμιες μέρες εγώ τις θυμάω. Καλά κάνεις. Αυτό το μήνυμα δεν το καταλαβαίνω πάλι καλά που δεν τον πήραν τίποτα σκούροι λογιστές για να του, θα του έπαιρναν και τα σόβρακα. Δεν το πιάνω. Τη Φιλιώτη Καραλαμπίδου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Τη Μαρία την Πέτζη από το ασπρόμαυρο Ρετζίκι, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλησπέρα, επειδή εμείς εδώ είμαστε πολιτισμένοι χριστιανοί Ευρωπαίοι με δικηγόρους κλπ. Πολύ θα ήθελα να μάθω τι ορίζει το μουσουλμανικό δίκαιο για τους φυσικούς και ηθικούς εμπριστές δασών και γενικότερα δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ρωτάει ο Φέδωνας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ο 335, το τέρμα Νεάπολης είναι εκεί που ήταν Κανκάν, τέρμα Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, εκεί είναι. Αν υπάρχει ακόμα προβληματάκια εκεί, γιατί υπήρχε πολύ. Για τον ντόκο, λέει ο φίλος, πάρει καλά που δεν του πήραν τίποτα σκούροι λογιστές για να του έπαιρναν και τα σόβρακα. Ο Φουρλακίδης ο Στάδος, άντε ρε στράτο Παοκάρα, μπλέξαμε το Φαραντούρ εδώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στην εκπομπή Πρότυπο. Άντε ρε Απόστολε, τι θα γίνει με αυτές τις 3 ώρες που περιμένουν πώς και πώς, 11,5 εκατομμύρια ακροατές, πες τα ρε αγόρι, πες τα. Πάμε γερά, βραχή καρπούζι και το κλιματιστικό στο μπούζι. Ό,τι θες εγώ, ό,τι πεις εγώ. Τι πήρε η γυναίκα του 245-700 σιγά τα ποσά. Ό,τι θέλεις. Δεν απομένει στο. Το 112 δεν πρέπει να το κάνουν να χτυπάει και όταν έρχεται η παϊθερά σου χωρίς να το ξέρεις. Μην γελάζει. Ξέρεις τώρα τι να είσαι στο σπίτι με το σόβρακο 9 η ώρα το πρωί, ντιν, ντιν, ντιν, το αυτό και ανοίγεις και βλέπεις την πεθερά σου. Α, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα.

Τώρα ό,τι μου έχει πει ο Peanut, ξέρετε έτσι, τον έχω στημένο μόλις βγαίνει στο... μόλις αυλίζεται, την έχω στημένη να πούμε, κουνάει την ουρά, το έρχεται μου τα λέει, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιούλη, ναι τώρα, έχουμε νέα συγκέντρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Το Μάιο όλοι μιλούσαν ότι θα γίνει χαμός και τέτοια έτσι και σας είπε ο Απόστολος Αβδελάς, δεν πρόκειται να συμβεί το παραμικρό. Το ίδιο και τώρα. Όλοι θα δώσουν όρκο για μια νέα τετραετία, σας το υπογράφω αυτό. Τους κρατάει από τα μέσα όλους. Επίσης, μου είπε ο Peanut, θέλει ο Μητσοτάκης να αισθανθεί ο λαός την αύξηση του κατώτατου του μισθού στα 960 ευρώ που θα ισχύσει από 1η-1η-27, να ολοκληρωθούν όλες οι ψηφιακές υποδομές και να αισθανθούν και την, το μηδενισμό του έμφυα σε χιλιάδες οικισμούς που όπως έχει ανακοινώσει. Έτσι μετά, μόλις το νιώσουμε αυτό όλο, τον κατώτατο μισθό, μετά θα κάνει αυτό, μετά θα κάνει εκλογές. Κατάλαβατε. Σε αυτό που σας είπα ότι τους έχει όλους πιασμένους, έχει και 3-4 υπουργούς. Τι μαθαίνετε όταν είσαι στο στάτους. Έχει και 3-4 υπουργούς, τους οποίους έχει στο κόκκινο γιατί δεν έχουν ικανοποιήσει τα πρωθυπουργικά στάνταρ. Ιδιαίτερα ένα υπουργείο που είναι παραγωγικό, έχει καλό χαρτοφυλάκιο. Αυτόν τον έχει στην μπούκα ο Μητσοτάκης, αλλά είναι 3-4, τους έχει στο κόκκινο. Δεν είναι έρωτας. Α, το λες, Ρίγα, το χωριό Γαλυψό, νόμιζα οδός ήταν. Ναι, η Γαλυψός είναι 5 χωριά πριν από το μνησοκομείο στο χωριό του Μεγάλου Τερζανής. Συμφωνώ, του πετερούλη μου. Λοιπόν, ναι, είναι το πρώτο χωριό, μόλις βγεις μετά το Στριμώνα, το πρώτο χωριό, ναι, ναι. Να έρθουμε εκεί, δεν προλαβαίνουμε τώρα, θα τα έχεις φάει όλα, πού πίνεται η προβατίνα. Ενημερώνω τον πρώτο σαταλισμένο ότι αυτή την εποχή οι πυροζέστες είναι τα καλύτερα παιδιά, έτσι. Δεν είναι τεμπέληδες αυτή την εποχή οι πυροζέστες, ούτε τα βλαδόροι, έτσι. Το εγκαλεί. Για φυλάκια 2310-513-000, 2311-821-050, βαϊπεράκι 6908-357-800 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν θέλετε και στο προσωπικό τηλέφωνο 6945-1555-38.

0: Να σε καλά, να σε καλά, την αγάπη μου. Ευχαριστώ, Στάθη. Σε ευχαριστώ και για όσα μου στέλνεις. Και Λενίτσα κάτι μου έχει στείλει. Λενίτσα, δεν το είδα από νωρίς να δω τι αφορά. Αριδέα 16χρονη, τρεις
1: είναι
0: καλλιτική.
1: Θέλω να σας δώσω ένα φυλάκι. Ένα φυλάκι.
2: Σε φιλήσω.
3: Φίλησέ με απόψε.
2: Φίλησέ με για να σε πιστεύω.
1: Λοιπόν, φιλήθηκε. Θέρμα.
4: Φιλιά όσα θέλεις. Στο στόμα, στα μάγουλα, στα μάτια, παντού.
5: Με γέμισε κοκκινάδια.
6: Τι φιλί είναι αυτό.
5: Φίλησε την αγάπη σου.

0: Συγγνώμη,
1: σπινίζουν.
2: Με συγχωρείτε τώρα. Το φιλί ήταν από τη χαρά μου.
0: Α, το φιλιά, ρε. Τι
3: κάνουνε, μωρέ.
4: Φιλιούνται.
5: Είσαι κι αξιόριστη.
6: Έρχεται σήμερα.

0: Ο Κυριλίας από την Ασπρόμα με Ασπροβάλτα. Πρώτα να στείλω τα φυλάκια μου στην Μαρία, το γειτονάκι μου. Στέλνει φυλάκια στα εγγονάκια του, τη Μαριάννα και τον Άγγελο. Προσέξτε τώρα. Λέει, μετά από λίγο με λέει, Απόστολε, βάλε και την Κική τη γυναίκα μου, μη βρω κανένα μπελά. Ούπα το φλέρω. Δεν μας έμοιασες λίγο, βρε. Έλα να σε δώσουμε σε κάνα μερικά μαθήματα. Ξέχασες όμως την Χρυσάδη, φιλανάδα μου. Βάλε και την Κική. Κική, βάλε και μία τζατζίκη σε έχει. Ο κύριος πιάτο, να ξέρεις. Ηλία, σ' έσωσα. Η Βουλάρα, πολλά φυλάκια, Απόστολέ μου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου Βουλάρα, ο φυλακιός ο Στάτος. Απόστολε, κακές γλώσσες λένε ότι ο νέος ύμνος του συμπολίτη θα έχει τίτλο τη 30, τη 40, τη 50, τη 60. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου λόγω της ημέρας στο Λεοντή.
1: Πες το, όταν πάρει πρωτάθλημα να ξαναπεί.
0: Όταν πάρεις πρωτάθλημα να ξαναπείς, του το είπα, εντάξει. Φιλιά, λέει, φιλιά. Το καλύτερο ήταν της κουμπάρας στον παπά. 20 λεπτά η μικρονογεννηδάτωση.

Σας έχω και ποιματάκι, σας έχω και συμβουλές από το γιατρό. Βέβαια, βέβαια. Έτσι θα σας αφήσω εγώ σήμερα, στρατούλη μου. Έχουμε και παγκόσμιο κύπελο, μην ξεχνάτε. Βέβαια. Αποχαιρέτησε η Βραζιλία. Δίκαια, πολύ δίκαια. Πολύ καλύτερη. Εγώ Βραζιλία είμαι, αλλά οι άλλοι ήταν πολύ καλύτεροι. Τώρα η Νορβηγία και το Μεξικό έχασε από την Αγγλία με 3-2. Μάλιστα, το τρίτο γκολ οι Άγγλοι το πέτυχαν με 10 παίκτες. Τώρα έχουμε σήμερα στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Εδώ ο Μπαλογκάν παίζει τελικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις το ενημερώθηκε ο Τραμπολίνο, ο Σερίφης, πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο, τον πρώτο της ΦΥΦΑ, του λέει εδώ Σερίφης γης. Μάλιστα, τι θέλετε, ο Μπαλογκάν να παίξει. Λέει, μα τιμωρημένος, θα παίξει ρε παιδί μου, αφού σου λέω εγώ θα παίξει, τελείωσε. Λέει Φαντίνο να παίξει. Τι να κάνω. Μπορεί να είπε ο Τραμπολίνο, αλλιώς διακόπτω το τουρνάρα. Τελείωσε, το διακόπτω. Θα παίξει ο Μπαλογκάν, τιμωρημένος. Ο Ιφαντίνο θα το βρει μπροστά του αυτό στη συνέχεια. Ναι, βέβαια. Εντάξει, τα χατήρια του Τραμπολίνο, αλλά αυτό δεν είναι αθλητισμός. Πώς να το κάνουμε. Κανονικά έπρεπε όλες οι ομοσπονδίες τώρα και οι ομάδες να πούνε φεύγουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εγώ αυτό προτείνω. Να φύγουν όλοι. Τι θα πει. Εγώ φεύγω και 59 είναι. Ναι, πάω για διάλειμμα με το δελτίο του Γκαβρίλη Χατζηνόπουλου. Εγώ αυτό θα πρότεινα, να φύγουνε. Τι θα πει, αφού είναι τιμωρημένος, τιμωρημένος. Τι θα πει, αναβάλλεται η τιμωρία. Τι θα πει, αναβάλλεται. Αύριο μεθαύριο στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα πω και τους διαιτές μετά. Θα βγάζει κόκκινο ο διαιτής κάποιον και ο ποδοσφαιριστής θα του βγάζει τη φωτογραφία του Μαρινάκη. Α. Διαλυματάκι, επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην Άγκυρα μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγκ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Μεθαύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας, με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να θεωρεί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας, τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Στην κλινική πλαστική του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, η Αφροδίτη Νέστορα, την Πέμπτη στην Κοζάνη, το τελευταίο αντίο στη μητέρα της Βάγια Νέστορα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σήμανε συναγερμό στις τάξεις της Ευρωζώνης, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο απότομης απώλειας αξίας αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να ανεβάσουν τον πληθωρισμό στο 5%. Σε έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα ο ESM, επισημαίνει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης είναι αντιμέτωπα με νέες πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από τρίτα μέτωπα. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Έσταλλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς το Άνω Φανάρι. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί στη Λέσβο, καθώς είχε δέσει με σχοινή τα δύο πόδια σε τρεις κατσίκες. Σε βάρος της σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Για την παράβαση βεβαιώθηκε σε βάρος της και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πένθος έχει βυθιστεί πολεμική αεροπορία, καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη 33χρονος αξιωματικός από τη Θεσσαλονίκη. Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά, με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρει τραγικό θάνατο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός Microsoft ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση με άμεση ισχύ 4.800 θέσεων εργασίας ή περίπου του 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. Οι 1.600 θέσεις που καταργούνται άμεσα προέρχονται από τη θυγατρική βιντεοπαιχνιδιών Xbox στο πλαίσιο μιας ευρείας αναδιάρθρωσης μετά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματά της.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Τοπικές νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 33, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 34 και στα Γεννητσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Κασόρια θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Να ολοκληρώσουμε τους ρέφερι του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό στο Γαλλία-Παραγουάη που δεν είδε ούτε κόκκινες, ναι, δεν είδε και το πέναλτι. Γι' αυτό το πέναλτι ζητήσανε και βάρο. Αυτό να το στείλετε να διευθύνει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, γιατί φέτος το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, σας το λέω εγώ, θα γίνεται χαμός. Από τη μία ο Αλαφούζος της κυβέρνησης, από την άλλη ο Μαρινάκης που δεν είναι της κυβέρνησης, και θα γίνεται όλα να δεις. Ο Αλαφούζος που είδε ένα γήπεδο το οποίο πληρώσαμε εμείς, ο ελληνικός λαός, και τώρα το έχει για δύο χρόνια τσιφλίκι του. Όποιος θέλει θα μπαίνει, όποιος θέλει ο Αλαφούζος. Όποιον θέλει ο Αλαφούζος. Άκου να δεις τώρα. Πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα... Και στο χθεσινό παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία, δηλαδή ο Αμερικανός το πέναλτι που έχασε η Βραζιλία, ναι, δεν το είδε. Αν είναι δυνατόν να μην δεις αυτό το πέναλτι. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα ήταν το αποτέλεσμα αν αυτό το πέναλτι γινόταν γκολ, αλλά δεν έδειξε η Βραζιλία στο τουρνουά ότι έχει ομάδα. Δεν ήταν ομάδα. Σε ατομικές προσπάθειες και ιδιαίτερα του... Ενώ η Παοκάρα πάλι 4 έβαλε. Ρε φουλάκι ότι στράτο. Αυτό το... Τα δύο γκολ που έβαλε, πώς το λέμε, Μαντί Καμαρά. Αυτός είναι ο ίδιος Καμαρά που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Έχω πρόβλημα. Ρε. Τι έβαζε αυτός. Ρε. Και ο Θημιάνης γκολάρα. Και τώρα αύριο παίζουμε 7 με την ΑΕΛ Άνακας. Αύριο είναι. Έλα ρε φουλάκι, τη βοήθα τώρα. Μην δώσω καμιά λάθος εντολή εδώ πέρα. Λοιπόν, να το ξέρετε, ο υπουργός δεν ξέρει ποια είναι τα 2.000 είδη στα ράφια που είναι φθηνά. Ναι, δεν ξέρει. Μας είπε να ρωτήσουμε. Ναι, δεν ξέρει ποια είναι τα γιαούρτια κλπ. Δεν μπορώ να ξέρω, άνθρωπος τώρα. Υπουργός είναι κλπ. Να ζητήσουμε την ανεξάρτητη αρχή, ναι, καταναλωτών. Αυτή λέει: πάτε να ρωτήσετε. Ρωτάμε την ανεξάρτητη αρχή. Λέει: τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω, λέει, μάρκες εγώ ακριβώς. Μπορώ να σας πω, έχει φθηνά ζυμαρικά, φθηνά γιαούρτια, φθηνά τυριά. Γενικά, κατάλαβες. Ναι, τώρα ο παππούς και η γιαγιά θα πρέπει να δουν ποιο είναι το φθηνό κλπ. Και εγώ. Μην μου πεις τώρα. Εδώ δεν μπορούσε να απαντήσει η βούλτευση στο σχετικό ερώτημα. Θα απαντήσει τώρα ο υπουργός. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Πλάκα μας κάνετε. Γκοτζάν βούλτευση και δεν ήξερε να απαντήσει. Και θα ξέρω ο υπουργός. Από την πλευρά μου, μην τυχόν πειράξετε τις σκαβουροδαγκάνες, γιατί τώρα πίνουμε κανένα τσιπουράκι στη βεράντα μας, να τις έχουμε φθηνές. Γιατί εγώ κάθε μέρα πάω στο σούπερ μάρκετ και το μαράκι από κάτω πάει μαζί με τη φρόσο, παίρνουν σκαβουροδαγκάνες, να το ξέρετε. Μην με αφήσετε έτσι χωρίς σκαβουροδαγκάνες και τις ανεβάσετε τίποτα. Εκεί να τις έχετε χαμηλά τις σκαβουροδαγκάνες. Τώρα, τι άλλο είναι χαμηλά, είναι γενικά, λέει, γενικά.

0: Θα πάτε να ρωτάτε, δηλαδή πας να ρωτάς στην αρχή για την προστασία του καταναλωτή και λέει δεν μπορώ να σου πω κομμάρκες τώρα, δεν μπορώ να σου πω γενικά, έχει φθηνά ζυμαρικά, κατάλαβες. Έχει φθηνά πουλερικά, έχει φθηνά να μην πω τώρα.
1: Πόσο άψιλος, ποιος είναι αυτός ο τύπος.
0: Βγήκε αυτό ο ισολογισμό τη Νέα Δημοκρατία, 381 εκατομμύρια χρωστάει. Σιγά τα λεφτά, ρε, και αμέσω σηκώσατε για σκόνη όλοι οι υπόλοιποι που δεν χρωστάτε και καλά.
1: Είναι
0: και 354 είναι του Πασόκ. Σιγά το θέμα.
1: Τύπος μου είναι ο άνθρωπος που αγαπώ.
0: Αλλά να ξέρετε, ο Τζάμπας πέθανε.

πλατφόρμα που πόσο κάνει, ο λαός έκανε δική του πλατφόρμα και την ονόμασε «Δε φτάνει». Μήπως φωνάζω πολύ και σε ξυπνάω. Καλά είμαι.

0: καρδιά.
1: Έλα, τι έγινε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
2: Γεια σου, Αποστολάκη.
1: Καλώς το να. Ρίχτω.
2: Παίρνει η κοπελιά τηλέφωνο η ώρα 2 τη νύχτα, τον μπαμπά.
1: Α, τον μπαμπά.
2: Μπαμπά, έχουμε είναι πολλάτσικο στην εθνική οδό.
1: Ναι.
2: Εκεί τι παίρνει σήμερα, πάρε τον άντρα σου. Παίρνω, αλλά κοιμάται. Ρεζέρβα δεν έχεις. Ρεζέρβα έχω, αλλά και εκείνος κοιμάται.
1: Το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Την αγάπη μου, να είσαι καλά.
2: Την αγάπη μου, να είσαι καλά.
1: Bye, bye. Καλό είναι όμως, πολύ καλό. Το δέσμενο τζακάλο από την Ασπρόμορη Θάσο, την αγάπη μου. Τη Βίκη την Κατζινίκου και την Κατερίνα την Κατζινίκου, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τον Τάκη το Σκουταρίδη από τον Ασπρόμα Αύριο Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα, να είσαι καλά.
3: Άλλαξες χρώμα στο μαλλί και στα μπουζούκια τρέχεις.
1: Την Πεμπάρα και τη Θιά της την Βάσο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την Αναστασία τη Χορόζογλου από τους Ασπρόμαυρους Νέους Επιβάτες. Το Θοδωρή τον Μπούτα, γεια σου φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Μέρη Κωστίδου, να είσαι καλά, το Γιώργο το Γίδαρη στο ασπρόμαυρο καρτερέ, το χιλιοτραγουδισμένο Καρατζάκιον. Την παρέα μου στο γόνιμο, μην νομίζετε σας ξεχνάω, εντάξει, γεια σου Γιώργο. Από το σιδεροχώρι το Γιώργο, έλα.

0: Όπα.
1: Είναι το βλέμμα του ασαφές και λίγο ενηγματικό. Το χιούμορ του και το αξάντο μουστάκι.
0: Ποιος το λέει αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Πώς? Μαχαιρίτσας, γιατί δεν τραγούδι. Ειλικρινά πρώτη φορά το ακούω.
2: Και έχουμε μείνει όλοι τα πει.
3: Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος.
0: Σαββατοκύριακο είχαμε καμία επίθεση από λαγοκέφαλο, όχι έτσι, γιατί είχαμε και προηγούμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το λέμε έτσι για να περνάει η ώρα. Τι πρέπει να φοβόμαστε, τους λαγοκέφαλους, το ξέρουμε. Ναι. Η μόνη που δεν τους φοβάται είναι η Δημοκρατία. Με την ευκαιρία να ρωτήσω και εγώ, ποιους δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ποιους, ναι, δεν σας φοβόμαστε. Ποιους δεν φοβόμαστε, παιδιά, να ξέρω και εγώ ποιους.
2: Θα τα πάρω στο κρανίο, τραβά και φτιάξε ένα καφέ.
0: Και επειδή θα ξεκινήσουν από εκεί επιδοτήσει από την ΤΙΑ, από την Κρήτη πρώτα, βλέπω κανένα ηχθειοτροφείο με λαγοκέφαλους εκεί πέρα και τόνους. Ναι. Ξαφνικά στη ζωή μας μπήκαν οι λαγοκέφαλοι, άκουνα.

Πάντως τα κοριτσάκια δεν μας αφήσανε παραπονούμενους. Μας βάλανε και αυτοί το Σαββατοκύριακο, ανεβάσαν φωτογραφίες με τα γονατάκια τους. Ναι βέβαια, μαυρισμένα, σπουλιάρικα. Οι πιο αλήτησες Λεοντή, είναι αυτές που δεν βάζουν τα δύο γονατάκια. Ξέρεις που βάζουν φωτογραφία τα δύο γόνατα. Οι πιο αλήτησες είναι αυτές που βάζουν μόνο την ένωση που κάνει το μπουτάκι με το υπόλοιπο σώμα εκείνο, ναι, εκείνο το ριάκι. Αυτές είναι αλήτησες όλες.

0: 23-10-513.000 για φυλάκια, 23-11-821-050 για φυλάκια, βαϊπαράκι 6-908-357-800, μια κοινή παγκόσμια μέρα φιλιού, 6-945-15-55-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματόλια. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Άπε.
1: Καλησπέρα τα παλικάρια.
0: Έτσι, μ' αρέσεις. Τσολιάδες όλοι, μια χαρά.
1: Τσολιάδες δεν ξέρω πόσο μπορεί, έχετε δύο...
0: Βάλε.
1: Παραπάνω.
0: Μα σου λέω τσολιάδες και οι τρεις. Νέα παιδιά. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο γιατί με ακούς δύο φορές και θα λες τι λέει ο Καραγκιόζης από πίσω.
1: Με τον Αγγελόπουλο. Δυναμίτη με φυτίλι, έχεις κούκλα μου στα χείλη. Άντε καλό η εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, δυναμίτη με φυτίλι, έχεις κούκλα μου στα χείλη. Ναι, είναι επειδή είναι του φιλιού. Ναι. Δεν το βλέπω. Τον είδα αναστέναξε. Στο ρεπό του. Τα γράφω εγώ στο ρεπό. Κυρία Λίνα, εγώ στο ρεπό. Στα ρεπό του... Αυτά θα παίξουμε ότι... Ναι. να μην το ξεχάσω. Για την Παγκόσμια ημέρα, και μιλάμε για παγκόσμιες ημέρες, για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, αυτή στην αστυνομία που έβγαλαν το βιντεάκι, μόλις χθες το είδα, ζητώ συγγνώμη για τις προηγούμενες μέρες, μεγάλα κεφάλια, ναι, λαγοκέφαλοι είναι αυτοί, 100%. Χρυσό ψάρα σίγουρα, ναι. Λαγοκέφαλοι είναι τα παλικάρια αυτά. Δηλαδή έβγαλαν ένα βιντεάκι ότι τρία παλικάρια, τέσσερα θυμάμαι και πόσα ήταν, ναι, επειδή είχαν πάρει μπάφο, περάσανε την πέτρα για μπάλα και παίξανε κεφαλιές και λοιπά και μπαπ κάτω πέσανε. Ναι. Μιλάμε για εξυπνάδα, IQ, δεν το συζητάμε. Δηλαδή αυτός που παίρνει μπάφο μόλις δει μπροστά του κάτι στρόγγυλο το περνάει για μπάλα και παίζει και κεφαλιές και όλα. Όχι, δηλαδή εσύ αν δεις μια μπάλα, έστω ό,τι έχει πάρει ή δεν έχει πάρει, το πρώτο πράγμα και το παιδάκι, άμα του βάλεις μια μπάλα μπροστά, ναι, έτσι καταλαβαίνεις και ότι είναι και αγοράκι βέβαια. Λοιπόν, μόλις του βάλεις μια μπάλα μπροστά, την κλωτσάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να την πάρει να παίξει κεφαλιές. Δηλαδή έχει πάρει μπάφο άλλος και πήρε την μπάλα για να παίξει και κεφαλιές με την παρέα του. Μεγάλο κεφάλι αυτό ρε παιδί, πολύ μεγάλο κεφάλι, δηλαδή γονάτσα κάτω από τα γέλια.
2: Μάτια, μάτια, τα μάτια σου αγάπη με χορταίνουν.
0: Και γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι εδώ, γιατί μόλις του βάζεις το πιτσιρικά την μπάλα μπροστά, την κλωτσάει, δεν την παίρνει με τα χέρια, την βάλεις στο καλάθι. Αυτά τα ανδρικά αθλήματα είναι για τον Άρη, για τη Χάνθ και τέτοια.
2: Σταλιά, σταλιά και αχόρταγα τα πίνω.
0: Γεια σου Δημήτρη Κουλιανόπουλε από τον ασπρόμαυρο Λαγκαδά, την αγάπη μου.
2: Μοιάζω σαν αδύνατο.
0: Και για να μην λέτε μόνο τους Έλληνες, οι Γάλλοι είδατε τι κάνουν. Τώρα που εκεί λιώνουν και έχουν πέσει γύρω στους 1500 κάτω και χάσανε, έχουμε 1500 νεκρούς, τι κάνουν. Αγοράζουν οι Γάλλοι αυτά air condition με 179 ευρώ, μετά βάζουν μια αγγελία και τα πουλάνε 300, 400 μέχρι 700 ευρώ. Μην νομίζετε μόνο το ελληνικό δαιμόνιο και οι Γάλλοι ξυπνήσανε πλέον. Και μάλιστα για να αυξήσουν την τιμή γράφουν από κάτω ότι είναι σπάνια, γράφουν ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και αύριο θα είναι και 800 ευρώ και τέτοια, ναι.

Δεν θυμάμαι, αδελφέ, ο Αβραμόπουλος πέθα... Όχι, δεν ήταν ο Αβραμόπουλος. Ο Παπαντονίου ήταν που τον έστελνε η πεθερά του. Από την Ιγυρία του έστελνε λεφτά. Ο Παπαντονίου δεν ήταν, Λεοντή. Ούτε σε ξέρεις, ε. Γαβρίλο Παπαντονίου δεν ήταν, δεν ήταν ο Αβραμόπουλος που μου γράφουνε. Ακόμα βλέπει τη δικηγορή απέναντι. Καλά, άστο, άστο. Αυτό είναι. Έλα και κανένα αριστερό τραγούδι να ακούσουμε εδώ πέρα μέσα. Άντε επιτέλους. Άντε και αποχωρούν ένας-ένας από τη ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο Παπαντονίου είναι το λέει. Δώσε, δώσε. Έβλεπα το τίμανο των Νορβηγών και σκέφτηκα πώς δεκαετίες μπροστά είμαστε. Το τίμανο στο γήπεδο της δικιάς μας ιδέα ήταν. Ναι, ναι, Παοκάρα, το τίμανο. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Και το α, ου, είναι δικό μας.

0: στο 2 λεπτά μέχρι να πάω στα διαλυματάκια να σα πω στο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά ένα. Ναι. Και μάλιστα και ξέρουν και ποιοι φεύγουν. Ναι, ο Ζαχαριάδης δηλαδή. Έφυγε ο.
1: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, ναι, έχει αρχίσει και υπάρχει, ναι, ένα ρεύμα επιστροφής.
0: Επιστροφή. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
2: Ποιος,
1: ναι,
2: γύρισε κάποιος.
1: Ναι.
2: Ποιος.
1: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
2: Γύρισε ο Τάκης.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη. Όριο διαλύεται ένα κόμμα. Όσοι έχουν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
0: 0,2 έχετε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, ναι. Ο Κώστας από τις ΣΥΚΕΣ, ναι, να ξέρετε ότι γυρίσανε αυξή. Κανένας από τη Μηχανιώνα γύρισε. Α, δεν ξέρεις. Μηχανιώνα δεν ξέρουμε ακόμη. Γύρισε από τη Σταυρούπολη ο Γιάννης Ορέπιτς, έχει γυρίσει. Ναι, είναι εδώ στο γραφείο δίπλα. Έχει γυρίσει από το Ρετζίκι και έχει γυρίσει το μυαλό μας με εσάς, να το ξέρετε, Κώστα Ζαχαριάδη. Διαλυματάκι και πανέρχομαι, σας έχω. Ναι, ναι, γιατρό, σας έχω μετά. Έτσι κι αλλιώς όλοι για γιατρό είμαστε, αλλά σας έχω γιατρό.

0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
3: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σόλες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
7: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Νέα Υόρκη, Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
20: Έλα
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
19: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
20: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
21: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
22: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: γράφει ο Νικόλας. Ο θεριστής λέει δεν τους λυπάται καθόλου, τους αναγκάζει να κάνουν, πράγματα διάφορα. Από τον εξώστη που τους έβαλε και πήγανε αδιαμαρτύρετα μέχρι που τους βάζει να κάνουν δημόσιες μετάνοιες. Αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ σας έχω τι πρέπει να κάνετε το καλοκαίρι για την υγεία σας.
1: Ο ζαχαροπλάστης.
0: Όχι αυτό βρε. Αυτό για το ζαχαροπλάστη μετά, να δείτε τι πονηρές είναι οι γυναίκες. Να δείτε τι πονηρές. Εμείς είμαστε αθώα πλάσματα και θα σας το αποδείξω. Για βάλε το γιατρό.
2: Ο αγαπημένος σας αφροδυσιολόγος, δερματολόγος, πάλι μαζί σας για την ταχύτατη ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι, ναι. Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Εννοείται κάνουμε τον ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό. Κρύο ντουζάκι.
0: Ναι.
2: Σαπούνι όμως, όσο μπορούμε λιγότερο. Δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια.
0: Ναι.
2: Ακούω κάθε μέρα να κάνουν δύο φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε τέσσερις μέρες, πέντε μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και δέκα φορές, ντουζάκι παγωμένο.
0: Ναι.
2: Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
0: Α, είναι και τη σημαία, φιλάκια. Κάθε τέσσερις μέρες, είπε Λοντί. Κάθε τέσσερις μέρες. Βέβαια, βέβαια. Μετά, άμα κάνουμε κάθε τέσσερις μέρες για τρέμου, μετά θα βλέπουμε το λιλίρι μας και θα το μπερδεύουμε με την πατάτα, να το ξέρεις, όπως εγκύφτησε. Και που σας έλεγα ότι οι γυναίκες είναι πονηρές, είναι πιο πονηρές από εμάς και μας χαλάνε εμάς τα αθώα περιστέρια. Τα αθώα
1: ζαχαροπλάστης. Τι κάνει τα τσουρέκια του?
3: Τα πλάθη.
1: Α, πολύ έτσι, πολύ πονηρό, πες το. Πονηρό, όταν τελειώνει ο άντρας, τι κάνει? Το τα.
0: Άστα να δω εξηγεί, να καταλάβω ο κόσμος.
4: Ήταν το ταχύνι, Θρήμη.
1: Να το ξέρω εγώ.
4: Μόνο, μόνο, μόνο. Ήταν το ταχύνι. Πάντως, σε συγχωρώ.
0: Τι κάνει ο άντρας. Θα δούμε τι κάνει ο άντρας.
1: Τι κάνει τα τσουρέκια του?
3: Τα πλάθη.
1: Α, πολύ, έτσι, πολύ πονηρό, πες το. Πονηρό, όταν τελειώνει ο άντρας, τι κάνει? Το.
4: Ήταν το ταχύνι, Θρήμη.
1: Να το ξέρω εγώ.
4: Μόνο, μόνο, μόνο.
0: Η άλλη όμως για να την κάνει να πει ταχύνι, βρήκε το μυαλό της, δούλεψε. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε αθώα, παιδιά, αθώα. Περιστέρια, τα φυσάς, όσο τα φυσάς πιο άσπρα είμαστε μέσα.

0: Αν ακολουθήσουμε, λέει, τις συμβουλές του γιατρού, σε 4 μέρες η ελληνική αστυνομία θα μας βρίσκει από τη μυρωδιά.
1: Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι.
0: Τι είναι αυτό? Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Α, δεν έχω τηλέφωνο. Επειδή έριξα τηλέφωνο θα έχω. Σιγά την εκπομπή που θα έχει και τηλέφωνο. Δώσε. Ο Αβγενάκης είναι σίγουρος ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια και στην Κρήτη τι έκανε. Ναι, τόσο σίγουρος. Συγκάλεσε τακτική σύσκεψη. Τώρα τι είναι αυτό? Ο Λεοντής με κοιτάει. Έκανε, οργάνωσε τακτική σύσκεψη, ναι. Και το ανέβασε κιόλα. Μετά από την τακτική σύσκεψη που κάναμε, ήταν, λέει, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Θα τον είπε, έλα ρε, από εδώ πέρα. Μαλάκα, δεν τον είπε, βέβαια. Έλα από εδώ πέρα, ναι. Ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, ναι, ήταν αυτοί όλοι κλπ. Κάναμε, λέει, ιατρική σύσκεψη. Τακτική σύσκεψη, ναι.
1: Και στο εξής εγώ, στο πλάι σου θα ζήσω.
0: Α, κράτησε και ενός λεπτού συγγύη γιατί η Βάγια Νέστο το έγραψε και αυτό, ναι.
1: Εσύ με
0: στο τώρα εδώ εγώ όχι ότι πρόκειται για εργαλοποίηση, ναι. Απλά έκανε μία σύσκεψη για να κουρδίσει το μηχανισμό εκεί στην Κρήτη λίγο, ναι. Προεκλογική περίοδο ακόμα. Και ο Ξυλόλιος έκανε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, πήγε στη Λαϊκή και το λέγανε φύγε από εδώ ρε Παπατζή. Αυτό δεν το έβαλε στο βιντεάκι, έβαλε μόνο αυτούς που του λέγανε γεια σου ρε Κυριακό.
1: Είσαι η λατρεία μου και η παρηγοριά, είσαι η λατρεία μου και η παρηγοριά.
0: Α, και το άλλο που είδα, ναι, να μην τα ξεχνάω αυτά. Στην τελευταία ομιλία που έκανε ο Φάμελος μέσα στη Βουλή, από τους 24 που έχει, οι 6 ήταν μέσα. Στην αίθουσα.

0: Και ψυχολόγο σας είχα σήμερα και ψυχολόγο για να μην έχετε προβλήματα στην θάλασσα και να μπαίνετε άφοβα με τους λαγοκέφαλους. Κοιτάτε τι θα κάνετε πριν μπείτε μέσα.
1: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με άνεση, κολυμπάω με κέφι και χαρά. Κολυμπάω στο βαθιά, κολυμπάω στα ριχά, κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια, κολυμπάω με κέφι και χαρά.
0: Αυτό είναι. Λες αυτά και μετά μπαίνεις.

Πριν, βλέπω την Καρακλέα ότι έχει στείλει μήνυμα και πριν το διαβάσω γελάω. Καλησπέρα τουλάχιστον, όχι και το νερό ροδόνερο. Κατάλαβα. Ελενίτσα, τι είναι αυτά τώρα που μας γράφεις? Φτάνει με την αριστερά τραγούδια. Φτάνει με τα αριστερά τραγούδια. Ελενίτσα από την Άπολη. Όλα τα αριστερά έβαλε. Ναι, σήμερα τον έχει πιάσει. Πέρασε από την Κουμουνδούρα αυτός. Αυτή δεν είναι και αριστερή βέβαια. Στο Πασόκ έτσι κι αλλιώς την παλίτσα την έχουν χάσει εδώ και καιρό, δεν το συζητάμε. Ναι, γιατί ο πρόεδρος του Πασόκ ενώ έκανε επίκαιρη ερώτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Ναι, αφού έκανε την ομιλία του, πρώτος μιλάει αυτός που κάνει την ερώτηση στις επίκαιρες, έκανε την ομιλία, μετά έπρεπε να απαντήσει ο υπουργός. Ο υπουργός ήταν ο Παπαθανάσης που έπρεπε να απαντήσει, απάντησε ο άνθρωπος, αλλά ο Ανδρουλάκης την έκανε. Ο καημένος ο Γερουλάνος που έμεινε εκεί γιατί κυβερνητικός εκπρόσωπος και συγγνώμη. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Γερουλάνος έμεινε εκεί και τ' άκουσε αυτός. Εδώ το άλλο που παρατήρησα, γιατί εγώ όταν βλέπω Βουλή, λειτουργώ δημοσιογράφος, μίλησε ο Χριστίδης του Πασόκ και τον χειροκρότησαν οι Σιριζέοι. Οι έξι που είχαν μείνει μέσα, δεν έχει σημασία. Αν σας λέει κάτι αυτό. Α, ο Φουλακή, καλά που με προφυλάσσει ο Φουλακής, με προφυλάσσει. Μπράβο, ευχαριστώ ρε Στράτο, ευχαριστώ Απόστολο. Λέει πρόσεχε όταν τραγουδάς γιατί θα σε ματιάξουν κάποιοι και κάποιες ζηλιάριδες. Φωνάρα λέμε. Καλά που με

Φυσικά είδατε τι έγινε που έκανε εκδήλωση η, πώς τη λένε αυτή, είναι η τηλεπερσόνα, ναι βέβαια, έκανε εκδήλωση, λαϊκό προσκύνημα έγινε για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας της Αμερικής βέβαια. Κάποιος την προσφώνησε και πλανητάρχησα, ωραία τι έχουμε να ζήσουμε. Ο Χατζηδάκης στην εκδήλωση, γι' αυτό τα μαθαίνω αυτά βέβαια, ναι. Ο Χατζηδάκης στην εκδήλωση αναρωτήθηκε και αν κατεβαίνει με κανένα κόμμα αυτή. Αυτή είναι η πλανητάρχησα. Στις εκλογές δικές μας, όχι της Αμερικής. Ο Καραμέρος έρχεται, έφυγε, ο Σπίρτζης έρχεται. Και μας είχε λείψει αυτός ο Σπίρτζης, βρε. Μεγάλο μυαλό πολιτικό.

0: Τώρα να προσκυνάμε κάθε φορά αυτή την κοπελιά και να τρέχουν από πάνω. Τρέξανε τα κανάλια, πήγε δύο η ώρα. Πού πήγε δύο η ώρα, σε ένα κλαμπ στην Γλυφάδα ή στη Βουλιαμένη, δεν θυμάμαι, δεν έχει καμία σημασία. Και τρέξανε μαζί με τον άλλο με τα τακούνια που κουβαλάει δίπλα της και λοιπά, και τρέχουμε πίσω από αυτήν. Δηλαδή ξεφτύλα. Ξεφτύλα. Αυτή που μας είπε ότι είμαστε σκυλάκια και κατουράμε στο χαλάκι και δεν μας τιμώνει κανένας. Εγώ τα ξεχνάω αυτά. Ήρθε εδώ και την προσκυνούν όλοι. Βρήκε την υγειά της που δεν ήθελε να έρθει. Με το ζόρι ήρθε. Τώρα που είδε Μύκονο, είδε τι γίνεται το βράδυ, είδε ότι είναι όλοι στα πόδια της, μια χαρά περνάει και της αρέσει και όλα. Άλλωστε όταν ήρθε εδώ πέρα έφερε και το χαρτάκι που φαντάζομαι το χαρτάκι έλεγε ήταν από τον Τραμπ και έλεγε αυτή είναι αντί εμού. Αντί εμού είναι. Και έρχεται εδώ, μας μιλάει για κάθε το διάδρομο, δίνει, τώρα τα πήρα δηλαδή και είναι και προς το τέλος, δίνει δουλίτσες σε κάποιους για μεταφορά LNG χωρίς να έχουν καν καράβια, ναι, τέτοια πράγματα. Με αυτά ασχολείται. Για την, με την ανάσχεση της πόλης F-35 δεν είπε τίποτε. Από την ημέρα που ήρθε έχει βάλει την κασέτα. Από τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών είναι στο καλύτερο επίπεδο. Όπου πάει, οι σχέσεις Ελλάδα, το καλύτερο επίπεδο. Οι σχέσεις Ελλάδος, το καλύτερο επίπεδο. Κασέτα. Ούτε με την ανάσχεση των πωλήσεων των 20 κινητήρων, ούτε για εκεί μούγκα. Δεν έπρεπε να μας στηρίξει. Όταν μιλάει ο άλλος για την γαλάζια πατρίδα, δεν βγάζει καμία ανακοίνωση, μούγκα και εκεί. Για το Κάζου Μπέιλι, τι μούγκα και εκεί. Α, τώρα, τι θέλω και συγχύσουμε. Βάλουμε ένα πείμα να ηρεμήσω. Βάλουμε ένα πείμα να ηρεμήσω.
1: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα μου υπερπέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, με φτιάξατε.
1: Οι ώρες που πέρασαν να σε περιμένω έγιναν εξωγήινος πλανήτης που κατοικούν ροζ ανθρωπάκια με 4 πόδια και 6 αυτιά. Ορίστε τι σπουδαίο κατάφερα στην ζωή μου που μου το ζήταγες. Έγινα διαστημάνθρωπος.
0: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό, τσουτσούρια σε τρίχα μου. Χειροκροτάτε και απ' έξω, ρε. Εκπληκτικό, τσουτσούρια, να την παίξω λίγο να πέσει. Μπράβο. Πάω φυλάκια και χυλάκια που μου έχουν έρθει, την αγάπη μου, να είστε καλά. Δώσε. Μετά να δω πώς θα ξεμπερδέψω. Δώσε.

Η επίκαιρη λέει ερώτηση έγινε. Τώρα να δούμε αν θα είναι επίκαιρη και απάντηση. Όχι, από τον απάντησε εκείνη την ώρα, αλλά τ' άκουσε ο άλλος. Γεια σου ρε Απόστολε. Ωραία, Απόστολε, να αυτό. Γεια σου ρε Κερατίδη, αυτό είσαι ρε γίγαντα. Αυτό είσαι, ναι ρε, ναι ρε, ναι ρε Αποστόλη. Όχι σαν τον Ιορδανίδη τώρα. Αυτό είναι, αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Στη Μύκονο λέει διακινούσανε, λέει, ναρκωτικά. Και τι περιμένατε, αγιογραφίες της Βάσου της Βέργας. Η καλύτερη αγιογραφή, ναι, ναι. Ή επιστολές του Ιησού. Τι περιμένατε στη Μύκονο, δηλαδή, να διακινούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, σας ευχαριστώ πολύ για τα φιλάκια σας, μια και ήταν και είναι η Παγκόσμια ημέρα. Φιλιού. Να ευχαριστήσω μέσα από το καρδιά μου τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά, τον Γαβρί Χατζινόπουλο για τα δελτιάκια του. Ακολουθεί ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς. Μετά είναι ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Μετά ο Σεραίος ο Πιπεράκιας. Μετά Τζον Ρέπιτς. Εμείς μαζί για μια ζωή. Αύριο στις 5 ντάνε. Εσείς 5 και κάτι ψηλά, εγώ τσουπ μέσα στο στούντιο. Να το ξέρετε. Μην καθούμε. Ακούστε και αυτό. Είναι θαυμάσιο για έναν άνθρωπο να μιλάει πολλές γλώσσες. Αλλά είναι πολύ σπουδαιότερο να συγκρατεί αυτή τη μία που έχει. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Έλα. Έλα, φιλάκια. Άντε, Παουκάρα, δώσε! Του Αλεξάνδρου χώρα. Δώσε, Παουκάρα. Έλα στο αριστερό, έλα και ένα δυο. Άντε το Γαβρίλο να δω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Για fake news που προσπαθούν να συνδέσουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες, κάνει λόγο η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας. Η δήλωση έγινε με αφορμή αναφορές όπως αυτή της Μαρίας Καρισιανού για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και για μία αίτηση για ανεμογεννήτριες που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία αίτηση σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων, διαμηνεί η Ένωση. Στην Άγκυρα μεταβαίνει, κυρίες και κύριοι, αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος Τουρκίας Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Μεθαύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να θεωρεί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας, τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Στην κλινική πλαστικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, η Αφροδίτη Νέστορα, την Πέμπτη στην Κοζάνη, το τελευταίο αντίο στη μητέρα της Βάγια Νέστορα. Εξηγήσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζητάει πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού αναφορικά με τον Θάνο Ντόκο που έπεσε θύμα των Βόβαν και Λέξους. Η κυρία Καριστιανού χαρακτηρίζει το θέμα που αφορά τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού τραγικό και επικίνδυνο για την ίδια την ασφάλεια της χώρας και μεταξύ άλλων ζητά τη δημοσιοποίηση της βιντεοσκόπησης της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους δύο hacker. Στη διεθνή επικαιρότητα, στον πόλεμο στην Ουκρανία αναφέρθηκε σε δηλώσεις του πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία και εκτίμησε ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύουν πολλοί. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες και το θέμα θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν αισθάνεται πίεση.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τοπικές νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και στη Σέρη στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε! Summer Home Festival Τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
8: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
9: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
8: Και μετά?
9: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
10: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
17: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
19: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
20: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
19: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
21: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
19: Και στις βουτιές δίπλα σου.
22: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
23: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
24: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει 2 βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
1: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
0: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
1: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
3: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
4: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
25: Η μυθική Ιθάκη.
26: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
27: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
28: Η φιλοξενία

0: Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
0: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
1: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
0: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
9: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
8: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
9: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
8: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
9: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
11: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 18 πλέον λεπτά μετά τις 7 και είστε στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και για περίπου 42 λεπτά θα είμαστε εδώ στον αέρα του Status 107 και 7 για να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά στην επικαιρότητα αλλά και να σας ηρεμήσουμε, να σας χαλαρώσουμε όσο μπορούμε. Στο 2310513000 και 2311821050 τα τηλέφωνα του αέρα στη διάθεσή σας, αν συμβεί κάτι εκεί έξω να μας ενημερώσετε, και το Viber 6908-357-800.
13: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
12: Όσο προλαβαίνουμε, μουσική.

Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και σήμερα η ΔΕΗ. Το νέο κατάστημα στην Πολύχνη σας περιμένει. Αγνώστου στρατιώτη 86, ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.

θα ανάψει. Θα το μεταδώσω αύριο, γιατί σήμερα έχω κλείσει. Και 18 ξεκίνησα. Αύριο θα το βάλω να παίξει πρώτο. Να προλάβω να πω και κάτι, γιατί πάλι πρέπει να φύγω σε break. Καταλαβαίνεις. Τα φώτα θα ανάψει μες στη δική σου ζωή. Αυτοψία στο εργοτάξιο της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Στον σταθμό της Μίκρας από τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη Θεσσαλονίκη με αφορμή και την ομιλία του στο Balkan Forum 2026. Κλείδωσε η ημερομηνία, λέει. 28 Ιουλίου θα έχουμε μετρό στην Καλαμαριά. Για να δούμε.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργούν την πρώτη Κυριακή προαιρετικά από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Και δεν πιστεύεις τώρα αυτό που θα σου πω, αλλά είναι αλήθεια. Πάω σε διαφημίσεις. Είναι ωραίο. Έρχομαι, καλησπερίζω, δίνω πάσα, ξαναέρχομαι και κλείνω.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco's Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco's.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη.
4: À Paris.
0: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
13: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
15: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
14: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

και εκεί που έλεγα ότι σήμερα δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τις φωτιές, γιατί μας πήραν και μας σήκωσαν από έναν που δεν μπορώ να χαρακτηρίσω στον αέρα, καταλαβαίνετε το λόγο, 76χρονο. Μας ήρθε πριν από λίγο η ενημέρωση για μία πυρκαγιά

κοντά στην περιοχή του Λαγκαδά, έξω από το χωριό Χρυσαυγή, και η καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ για την κατάσβεσή της υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική. 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα στις 6.30 ξέσπασε η πυρκαγιά. Μέχρι και αυτή την ώρα οι φλόγες δεν απειλούν το χωριό. Επαναλαμβάνω, για μία πυρκαγιά που ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής στο Λαγκαδά, έξω από το χωριό Χρυσαυγή.

Στον περιφερειακό ταλαιπωρείστε. Κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το ύψος Τριανδρίας. 23-15-13.000 αν έχει συμβεί κάτι. Και δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Η δυτική τι έγινε, βλέπετε τι έγινε στα ανατολικά.

Στην Γεωργική Σχολή, από ό,τι βλέπω, μία μικρή ταλαιπωρία μετά το ύψος του IKEA. Κατά τα άλλα, στους δρόμους πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ας πάμε δηλαδή και κάπου καλά.

Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού σας ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι, επαναλαμβάνω, ο νέος χώρος της ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές, με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86, γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Λοιπόν, να επενθυμίσουμε λίγο για τη φωτιά, γιατί μάθαμε τώρα νεότερες πληροφορίες από την επικοινωνία που είχαμε με την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για την φωτιά που είχαμε πριν από λίγη ώρα κοντά στο χωριό Χρυσαυγή της περιοχής του Λαγκαδά. Για το περιστατικό η πυροσβεστική ενημερώθηκε 6:50 πριν από περίπου μία ώρα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχει αυξηθεί η ομάδα, η δύναμη της πυροσβεστικής που αναφέραμε νωρίτερα. Πλέον είναι 35 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από μία ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Στο έργο συνδράμουν 14 πυροσβεστικά οχήματα. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο καταβάλουν προσπάθειες για το περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ έως τώρα δεν κινδυνεύουν κατοικίες. Επιχειρούν και δασοκομάντος, η τελευταία ενημέρωση που είχαμε πριν από ελάχιστα λεπτά, τόση ώρα που είμαστε στον αέρα του Στάτους. Οπότε να ξέρετε, για οτιδήποτε και για αυτή την φωτιά θα σας ενημερώσουμε κατευθείαν.

Λοιπόν, πάμε ξανά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δούμε τι συμβαίνει, γιατί μια χαρά, ομορφιά. Άλλα 4 λεπτά έχω. Εξαιρετικά. Έτσι θα το κάνουμε από εδώ και πέρα, να το ξέρεις. Ωραιότατο. Λοιπόν, παραμένει πρόβλημα περιφερειακή, δυτικά, στο ύψος της Πολύχνης και ανατολικά. Αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω εδώ, στο ύψος της Τριανδρίας, ο Σάκης νωρίτερα που μου στείλε μήνυμα δεν έχει γίνει κάτι, μου λέει. Οπότε εύχομαι να υπάρχει τουλάχιστον. Να μην υπάρχει ατύχημα, όπως μου έστειλε εδώ μήνυμα νωρίτερα ο Σάκης, αλλά επειδή βλέπω ένδειξη τροχαίου, να είναι τουλάχιστον ακινητοποιημένο. Έτσι, γι' αυτό πήγαινε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μικρή ταλαιπωρία αυτή την ώρα στην Εγνατία, στο ύψος των Πανεπιστημίων. Από ό,τι βλέπω εδώ, δεν έχουμε προβλήματα στην Μουδανιών. Καλύτερη κατάσταση που είπαμε και για το. Για τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, οπότε μια χαρά στο κυκλοφοριακό κομμάτι.

0: τη νέα σεζόν, αν μου δώσουν εκπομπή εδώ στον Στάτους, γιατί πότε δεν ξέρεις τι γίνεται, θα την ονομάσω «Τα λίγα λόγια ζάχαρη για τα καθόλου μέλη». Κάπως έτσι ήταν σήμερα. Κώστας Μπαρμπαγιάννης για τη συνέχεια, στις 9 Διογέννης Δασκάλου, στις 10 η φωνάρα μας Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς αύριο εδώ, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Γεια και χαρά.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: εγώ το βάλα το τραγούδι. Α, όχι, ήταν ξέμεινα αυτό. Ωραίο. Αργυρός. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο Αργυρός. Άμα ξεκινάμε με Αργυρό την απογευματινή μας, είμαστε τα καλύτερα παιδάκια. Καθαρά στα παπάκια.
1: Η αγάπη μου για σένα είναι μια φωνή.
0: Σε αγαπάω γιατί. Κανονικά πρέπει να λέγεται σε αγαπάω επειδή, όχι γιατί. Γιατί βάζεις ερωτηματικό στο γιατί. Anyway, δεν θα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Καλή εβδομάδα και καλώς ανταμώσαμε. Παίζουμε στα όρια της αντοχής και του χρόνου. Ξεκινάει η εβδομάδα με τρέλα. Ένα τρέξιμο παντού. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Ξαδερφούλα μου η Ανούλα σήμερα η γενέθλια. Happy birthday to you. 7 μήνες μεγαλύτερη από μένα. Βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Μικρή ήταν πιο ψηλή από μένα και μας βάζανε δίπλα-δίπλα για να πούμε ποιος είναι πιο ψηλός. Μετά όμως ψήλωσα εγώ περισσότερο. Αυτή έμεινε γύρω στο 1,67. Εγώ του δώσα και κατάλαβε μετά. Μην βλέπεις τώρα που έχω μαζέψει. Καλησπερούδια στα μηνύματα τα οποία έχουν φτάσει ήδη εδώ στον στάτους, στην απογευματινή μας παρέα.

0: Κάτι βλέπω στην επικαιρότητα, τον Τραμπ με μια μπάλα του Μουντιάλ. Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, ειλικρινά δεν έχω καμία διάθεση. Αν ξέρετε μου λέτε, αν θέλετε μαθαίνετε από αλλού. Εγώ δεν έχω να σας πω κάτι για τον Μουντιάλ και τον Τραμπ. Δεν μπορώ να τα συνδυάσω δηλαδή, γιατί γελιοποιείται η εσωτερική μου μορφή. Βαγγελάκη μου καλησπέρα, γόρι μου καλό, την αγάπη μου και τη δικιά μου έχεις, να είσαι καλά. Τον αδερφό μου τον Γιαννάκη καλησπέρα, με τον οποίο πρέπει να πιούμε ένα καφέ. Ένα καφέ απογευματινό, χωρίς στρες και χωρίς άγχος, να δούμε πότε θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, έλα, αλλάξτε λίγο μουσική, αλλάξτε μουσική, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς είμαστε σε άλλο mood, έτσι. Αρέσει, δεν αρέσει, τι να κάνουμε, όσο μπορεί ο καθένας κάνει. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι το ίδιο, δεν γίνεται, δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Δεν μπορούμε απλά. Τι να κάνουμε, εμείς έτσι την πήραμε τη ζωή. Στραβά. Ελένη καλησπέρα, Στράτο, στην κυρία Βούλα, στο Κατερινιό. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα και είναι 6 του Ιούλη σήμερα.
1: Ξέρω τι θέλεις να μου πεις.
0: Πολλές φωτιές, παιδιά. Φωτιά από εδώ, φωτιά από εκεί, φωτιά από το παραπέρα. Κατερίνα έλεγε πόσο μέσα σε, σε ένα χρονικό διάστημα που ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία, σε μια χρονική στιγμή, μετρήσαμε 90 εστίες σε όλη την Ελλάδα. Χαμός, χαμός. Τι καίμε δεν μπορώ να καταλάβω, θα μου πεις, έχουμε ακόμα. Έχουμε να κάψουμε ακόμα. Κάτσε, γιατί ο Ιωάννης μου έστειλε το πρωί ένα κουλτουριάρικο τραγούδι. Συγγνώμη, εντάξει, εντάξει, συγγνώμη, ρε, κάτσε, ρε, περίμενε, ρε, τώρα μόλις μπήκα στο στούντιο, ρε, το ξέχασα, το βάλω, ρε. Έβαλα τώρα ό,τι μπορούσα να πούμε. Τι γρίνια είστε, ρε, παιδί μου. Τι πράγμα είστε, ρε, τι κακές πεθερές είστε, ρε.
1: Γιατί αγάπη είναι σύμφωνα.
0: Ελπίζω να μην βρίζει μέσα. Άμα βρίζει θα το κόψω, γιατί δεν θέλουμε να βρίζει το τραγούδι. Θέλουμε να είναι καλό τραγουδάκι, να λέει για καλά πράγματα. Οι βρισχές είναι για άλλα πράγματα, τα οποία εκδηλώνουν μια επαναστατική διάθεση, η οποία δεν αρμόζει στη δική μας ιδιοσυγκρασία. Όχι, κλείστο αυτό, κλείστο μετά. Σπύρος Γραμμένος. Ρεβοβάτιο. Αυτή η ζωή αλλάζει, λέει, θα μας ακούσω. Σπύρος ο Γραμμένος είναι λίγο αναρχικό κομμουνικό τέτοιο, ας πούμε. Είναι λίγο. Τώρα θα μου πεις, είναι και χοντρός παράλληλα. Πώς γίνεται. Καμιά φορά συμβαίνει. Εντάξει, χοντρό δεν το λες το παιδί, για όνομα του Θεού. Μια χαρά είναι. Ήτανε.

Όλο γρίνια είστε. Άμα δεν σας κάνουμε τα γούστα, αμέσως μας τη λέτε ρε παιδί. Τι πράγμα είστε ρε. Ορίστε, το βρήκα το τραγούδι. Το βάλω και στην συλλογή μου. Θανασάκη μου, καλησπέρα. Αυτή η ζωή αλλάζει. Θα το ακούσουμε αμέσως.

σηκώσεις και αγγίζει. Η αγάπη είναι σύμφωνας, Βαγγελάκη. Είναι σύμφωνας. Η αγάπη είναι πίση. Δεν είναι θερμοσύμφωνας. Ιωάννη, ξέρεις τι, μερικές φορές έχω την εντύπωση, ο φίλος μου ο Ιωάννης, ο οποίος με κολλάει μερικές φορές. Καλά, εγώ δεν έχω τέτοια διάθεση, βέβαια, δηλαδή δεν με ενοχλεί για καθόλου αν μου ταχώνει. Δεν με πειράζει καθόλου, δεν με ξέρει. Μάλλον με ξέρει, αλλά κάνει πως θέλει να μάθει περισσότερα. Αν πραγματικά τα πιστεύεις αυτά που λες, είναι ανησυχητικό. Δηλαδή, έχει μια ανησυχία το θέμα από μεριά μου, ας πούμε. Το καταλαβαίνω, γιατί είσαι σωστό παιδί, το καταλαβαίνω εγώ ότι είσαι σωστό παιδί. Έτσι ήμουν και εγώ όταν ήμουν μικρός, δηλαδή στην ουσία, στην κυριολεξία. Έτσι, μην βλέπεις τώρα που. Εγώ είμαι λίγο αντίθετος, δηλαδή μικρός ήμουν σοβαρό παιδάκι, χωρίς τρεις στην άκρη, μαλάκια καλά, νυχάκια κομμένα κτλ. Και στα 40 μου πέρασε σκουλαρίκια, μαζί με την κόρη μου, τη μεγάλη. 35 ήμουν, συγγνώμη.

Ωραίο. Ωραίο Ιωάννη. Α, τα κομμουνιστικά άρχισε τώρα. Αυτά είναι αριστερών, είναι αυτά, ναι.

0: τους δείξω. Μάρτιος
1: αν, του πώς το είπες Λεωνίδα, τι αναρχοκομμουνιστέ. Ναι, ο Ιωάννης ο φίλος μου. Ο Ιωάννης ο φίλος μου. Και μάλιστα με προκάει κιόλας, μου λέει, δεν έβαλες το τραγούδι σαν να λέει κολώνεις. Κάπως έτσι, δηλαδή θα πεις. Άμα καθίσουμε βέβαια και το ξεδιπλώσουμε και το αναλύσουμε, έχω να πω πολλά πράγματα. Αλλά ξέρεις, αυτά τα ψευτομάλινα εμένα με αναστατώνουν λιγάκι. Ωραία είναι τα πράγματα, έτσι όπως τα θέλεις, όπως τα γουστάρεις, όπως τα διαβάζεις, γιατί και εγώ αυτή τις ιδεολογίες είμαι, αλλά στην κουβέντα μας, στην κουβέντα την οποία κάνουμε. Το τι γίνεται όμως και το πώς θα περιγράψουμε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι άλλο από το Ευαγγέλιο. Το οποίο άμα το πιάσουμε θα χαθούμε στα αγνά χωράφια της Γκόρντομπα. Γεια σου Θανασάκη μου, την καλησπέρα μου. Λεωνίδα από την εξωτική Βρέμη, καλησπέρα και σε σένα. Θα ανοίξω γραμμούλε σε λίγο, αφού ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο από τον ωραίο Κώστα Τουρνά. Δεν έχει κυκλοφορήσει τώρα τελευταία, αλλά στα πρόσφατα, δηλαδή τώρα του 23, έβγαλε νομίζω ένα δισκάκι, έβγαλε κάποια τραγουδάκια. Δουλεύει ακόμα. Είναι κάποιες ηλικίες, 70 φεύγα πρέπει να είναι τώρα ο Κώστας. Αλλά το λέει η καρδούλα του ακόμα και βγάζει ωραία τραγούδια. Πρέπει να ομολογήσω. Μ' αρέσει. Ο Κώστας Τουρνάς μου αρέσει από μικρός, έτσι.
2: Δικαίωμά μου ζω. Δικαίωμά μου ότι λατρεύω.
1: Τι λέει, κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, κάτσε λίγο. Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου Τέρι. Για να δω λίγο τι λέει ο φίλος μου Ζαχαρός. Εδώ πέρα κάτι λέει για την Εκαριστιανή.

0: κατάσταση ανεμογεννητριών στις καμένες εκτάσεις.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Δεν το είχαμε ξανακούσει.
1: Ποιο δεν έχουμε.
2: Όχι τις τελευταίες δύο μέρες.
1: Ναι.
2: Το ακούγαμε παλιότερα. Ήταν αγνή, ανώθευτη ψέκα αυτή που έλεγε ότι καίνε τα πάντα για να βάλουν ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
2: Βεβαίως. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που δεν μπορεί να χαλάσει σε καμία περίπτωση την προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού.
1: Σωστά.
2: Ποια είναι αυτή η λεπτομέρεια?
1: Για να ακούσω.
2: Ότι σε όλη τη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης με νόμο απαγορεύεται να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Και το όμορφο ωραιόκαστρο ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε Μητροπολιτικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.
2: Επιπρόσθετα, υπάρχει άλλος ένας νόμος, άλλη μία μικρή λεπτομέρεια την οποία το σύστημα δημιούργησε για να εκθέσει την κυρία Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
2: Και τι λέει? Ότι στις καμένες εκτάσεις, πάπαλα! Δεν μπορείς καμία ανεμογεννήτρια, δεν παίρνεις καμιά άδεια, πρέπει πρώτα να γίνει αναδάσωση. Και βεβαίως, αν ρωτήσει κανείς κάποιον από τους εργολάβους που κάνουν τέτοιες δουλειές, θα σου εξηγήσουν ότι τρίβουν τα χέρια τους, διότι ο ιδιοκτήτης της ανεμογεννήτριας αναγκάζεται να πληρώσει αδρά, διότι τα έργα που πρέπει να γίνουν σε καμένες περιοχές κοστίζουν πολύ περισσότερο. Άρα, δεν υπάρχει νομοθεσία που να το υποστηρίζει, το απαγορεύει αντίθετα.
1: Ναι.
2: Κοστίζει ακριβότερα
1: σε
2: αυτόν ο οποίος θέλει να βάλει την ανεμογεννήτρια. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Καριστιανού καλεί την κυβέρνηση, δεν ξέρω ως τι την καλεί, αλλά την καλεί τέλος πάντων, να απαντήσει για το αν θα τοποθετηθούν εκεί ανεμογεννήτριες. Καλή η προσπάθεια και μπράβο της.
1: Μπράβο. Κύριος, σωστός. Έτσι είναι ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως τώρα. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, ειλικρινά σας το λέω. Πρώτον, σωστά είναι αυτά που είπατε, ότι αυτός ο νόμος βέβαια ο συγκεκριμένος, ότι στην ευρύτερη μητροπολιτική ας πούμε κατάσταση της Θεσσαλονίκης απαγορεύεται, αυτό είναι καλό να το ψάξουμε λίγο. Έχει πάρα πολύ, το ψάξουμε αύριο το πρωί με την Κατερίνα. Τι νόμος είναι αυτός? Δηλαδή, γιατί επιτρέπεται, ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί που επιτρέπεται να βάλουμε ανεμογεννήτριες και δεν επιτρέπεται εδώ σε εμάς, ας πούμε. Να το πάρουμε και λίγο εγωιστικά, καταλαβαίνεις το λίγο, Βαγγελάκη. Τώρα, τι έχουμε εμείς, δηλαδή, όλοι μαζί και ο ψωριάρης χώρια, για κάποιον λόγο χαλάει την αισθητική, είναι επικίνδυνο. Για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται στη Θεσσαλονίκη και επιτρέπεται στην Κοζάνη, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα μια περιοχή, στην Εύβοια. Επιτρέπεται, ξέρω εγώ, στην Κατούντζα. Αυτό θα ήθελα να το μάθω σαν πολίτης, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιος είναι αυτός ο δικός μας εδώ πέρα, ο κρατεός, ο βραχίωνας, ο οποίος έβγαλε τον νόμο? Και, στον Όλυμπο, από την UNESCO, ξέρουμε, έτσι, εκεί βγαίνει και το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, εκεί είναι natura περιοχή και δεν επεμβαίνει ο άνθρωπος. Σωστό, ξέρουμε για ποιο λόγο. Στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη μητροπολιτική τέτοια, κύριε Ζάχαρε, πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν το ήξερα εγώ αυτό το πράγμα. Το ξέρατε εσείς? Στη Θεσσαλονίκη, θες το ξανακούσεις? Άκουσε λίγο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι πως το ακούω, και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω, ας πούμε, πώς και τι. Για να ακούσω ξανά λίγο. Ξαναπέστε λίγο. Περίμενε. Κλείσε λίγο τον Κωστάκη, το ακούσουμε μετά το τραγούδι.
2: Της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι.
2: Ποια είναι αυτή η λεπτομέρεια?
1: Πες το.
2: Ότι σε όλη τη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης,
1: σε όλη,
2: με νόμο,
1: με νόμο,
2: απαγορεύεται να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
2: Και το όμορφο ωραιόκαστρο,
1: έτσι,
2: ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε Μητροπολιτικό,
1: Μητροπολιτικό συγκρότημα. Άρα, με νόμο, στο Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, πρόσεξε, απαγορεύεται να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Θα ήθελα να μάθω σαν πολίτης γιατί απαγορεύεται. Ποιος έβγαλε το απαγορευτικό? Είναι θέμα αισθητικής? Είναι θέμα επικινδυνότητας? Είναι θέμα γιατί η γάτα έχει ένα αυτή? Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Πάμε παρακάτω.
3: Αλλά θέλεις εσύ και εγώ, αλλά μπορώ.
1: Τι ρώτησε η Κάρι? Τι ρώτησε η Κάρι? Το θυμάστε τι ρώτησε? Το είπε ο κύριος, γιατί όλα λίγο, τα έχει πει όλα ο άνθρωπος, γιατί είναι πολύ ειλικρινής δημοσιογράφος. Τα είπε. Τι ακριβώς ρώτησε? Για να ακούσω.
0: Είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και πολιτικής προστασίας που επιβάλλουν οι νόμοι και οι υπηρεσιακές οδηγίες? Υπάρχουν ή όχι αιτήσεις ή σχεδιασμοί για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις καμένες εκτάσεις?
1: Λοιπόν, ρώτησε συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής προστασίας που επιβάλλεται σε υπηρεσιακές, με υπηρεσιακές οδηγίες? Σήμερα το πρωί ήμουνα σε ένα εργοστάσιο, συγκεκριμένα στην Αρτής, την οποία τη γνωρίζετε πάρα πολύ, με την οποία συνεργάζομαι, για ξαδέρφια τα παιδιά εκεί. Και παραλίγο δηλαδή, παραλίγο δεν κάηκαν, γιατί επιστράτεψαν όλα τα παιδιά, τα εργαζόμενα, και ήταν μέχρι τις 2 η ώρα και ο Λευτέρης μαζί με τον Μάρκο, με τον Γιαννάκη και με όλους εκεί, με τον Γιώργο. Και, δεν, και με τη βοήθεια βέβαια των αεροπλάνων, γιατί έπεσε ρήψη, ας πούμε, και παρατρίχα δηλαδή δεν κάει και ένα.

μεγάλο εργοστάσιο το οποίο είχε ξυλία μέσα, είχε βερνίκια μέσα, είχε λούστρα μέσα, ήταν, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω, έτσι. Τι κάνανε σήμερα, τι φτιάχνουν σήμερα εκεί, πήγε κανένα, εγώ πέρασα σήμερα από το σημείο, πέρασε κανείς από το σημείο των πυρκαγιών που πολύ γρήγορα, συγγνώμη, ήρθε το ρεύμα, αυτό είναι σωστό να το πούμε, πολύ γρήγορα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, πολύ γρήγορα ήρθε το ρεύμα, η περιοχή είναι μαύρη βέβαια εκεί που κάηκε, είναι κρανίου τόπος. Σήμερα όμως τα μηχανήματα, τα μεγάλα μηχανήματα, κάτι μπουλντόζες, δημιουργούν καθαριστικές ζώνες γύρω από τη βιομηχανική περιοχή και τα εργοστάσια τα υπάρχοντα. Σήμερα γίνεται αυτό που μιλάμε. Hello, anybody here? Σήμερα. Σήμερα τα μηχανήματα, εγώ πήγα στη συγκεκριμένη ώρα, να σου πω και την ώρα που πήγα, πρέπει να πήγα γύρω στις 2:30. 2:30 το μεσημέρι, μια μπουλντόζα μεγάλη, φαγάνα βασικά λέγεται, δημιουργούσε γύρω από τα εργοστάσια, γιατί έχει πολλά εργοστάσια εκεί πέρα, ο Μίχος με τα τζάμια, είναι η αρτίστ, είναι τα παλιά του Πανταζόγλου, τα οικόπατα ξέρω εγώ, και πιο κάτω έχει και άλλες εταιρείες με πολλά, με ξυλία, με χίλια δυο πράγματα, τα οποία είναι όλα έφλεκτα και επικίνδυνα, έτσι. Σήμερα λοιπόν φτιάχνουν αντιπυρικές ζώνες. Σήμερα. Να βάλω μια τελεία. Δεύτερη ερώτηση που έκανε η κυρία Καρισιάνο. Ρώτησε απλά. Θα μου πεις γιατί. Γιατί γάτα είχε ναυτεί. Γιατί η πολιτική έχει αρχίσει να κάνει, και η συγκεκριμένη κυρία, και η πολιτική έχει αυτές τις ερωτήσεις. Ρώτησε. Αν υπάρχουν αιτήσεις για το απαγορευτικό μας, το είπε ο κ. Ζαχαρός, το ψάχνουμε, το βρούμε. Έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος έχει την εντύπωση, την πεποίθηση ότι σίγουρα ξέρει και είναι και ψαγμένος. Η Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης απαγορεύεται με νόμο. Δεν ξέρω ποιος νόμος το έβγαλε. Ο Κατσιφάρας το έβγαλε, το νόμο. Ο Παπαδόπουλος τον είχε βγάλει. Δεν ξέρω ποιος νόμος. Εγώ δεν το γνωρίζω. Θα μάθω όμως από τους δημοσιογράφους αύριο το πρωί. Υπάρχει νόμος που απαγορεύει την τοποθέτηση ανώμενων γεννητριών στην Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και προφανώς πρέπει να δικαιολογεί και τον λόγο για τον οποίο απαγορεύει. Και εγώ με να μάθω, η αλήθεια είναι. Τέρι μου, καλό απόγευμα και σε σένα. Θανάση, σου είπα καλησπέρα. Καλησπέρα, γόρι μου, καλό.

0: Υπάρχουν αιτήσεις ή σχεδιασμοί για εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στις συγκεκριμένες περιοχές που κάηκαν? Αυτό ρώτησε η Κάουρη. Υπάρχουν αιτήσεις? Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Να πείτε όχι, δεν υπάρχουν. Δεν είπε αν θα κάνετε ανεμογεννητρίες. Προφανώς εσείς ακούσατε διαφορετικά πράγματα. Και ρωτάω κι εγώ. Υπάρχουν, αλλά γιατί να υπάρχουν αιτήσεις? Άλλο αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Άλλο Παπαυαγγέλιο. Ρωτάμε αν υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες θα απορριφθούν λόγω του νόμου που υπάρχει, όπως είπε και ο κύριος Ζαχαρός. Η ερώτηση λοιπόν μπορεί να απαντηθεί πολύ εύκολα. Όχι, δεν υπάρχουν αιτήσεις. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από καμία εταιρεία ανεμογεννητριών να βάλει ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εύκολη απάντηση. Αν είναι τα πράγματα έτσι. Μπορώ να καταλάβω γιατί ξυνόμαστε στη γλίτσα του Τσομπάνη. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Βαραβαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας κύριε.
1: Λοιπόν, τον Μάιο,
0: ναι,
1: τον Μάιο έγινε διαβούλευση στο Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και σε νομούς όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα απαγορεύονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Μέχρι πού είναι τα όρια?
1: Τα όρια της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, μέχρι πού, ξέρω πού, πού, Θεσσαλονίκη και τα...
1: Ξέρω εγώ, πού? Μητρό, αυτό, πού είναι...
0: Στο Μονόλοφο κάνουμε.
1: Στο τέτοιο εκεί,
0: δεν ξέρω. Στο τέτοιο εκεί δεν ξέρεις, εντάξει, αυτό λέω.
1: Ακριβώς δεν ξέρω, αλλά είναι στο νομό Θεσσαλονίκης.
0: Στο νομό ή στο Μητροπολιτικό οικισμό, λέει. Στο Μητροπολιτικό είπα, στο νομό. Νομός είναι και ο Λαγκαδάς, είναι και το Ζαγκλιβέρι. Εκεί είναι και ο, ξέρω εγώ, και...
1: Είναι περιοχή, μητροπολιτική περιοχή ονομάζεται.
0: Περιοχή, μπράβο. Μητροπολιτική περιοχή τι ονομάζεται? Γύρω από την πόλη.
1: Γύρω από την πόλη.
0: Μπράβο. Δεν είναι ο νομός Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ο νομός Θεσσαλονίκης λοιπόν.
1: Όχι. Είναι μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, τι είναι μητροπολιτική περιοχή? Το Πλαγιάρι είναι μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης.
1: Δεν
0: ξέρεις. Μα αυτό σε λέω για. Αυτό
1: δεν
0: σε λέω
1: γνωρίζω,
0: για.
1: Φίλε,
0: αυτό
1: ρε,
0: αυτό σε λέω, μα δεν γνωρίζει, γι' αυτό συζητάμε δυο άσχετοι τώρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τη περιφέρεια, τίποτα. Κάποιο τη περιφέρεια.
0: Θα μάθουμε το πρωί. Θα μάθουμε το πρωί.
1: Ναι.
0: Θα μάθουμε το πρωί.
1: Λοιπόν, ναι. Καλή σας, καλό
0: γεια σου,
1: βράδυ,
0: αγόρι μου. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ. Υπάρχουν αιτήσεις. Βέβαια, αν βγεις και πεις ότι ξέρεις τι πιστεύω, ότι τα δάση καίγονται επίτηδες για να μπουν ανεμογεννήτριες, ναι, αυτό είναι ψεκ. Τελειώσαμε με αυτό. Το έχουμε πάρει χαμπάρι, το καταλάβαμε. Μες τώρα δεν εξηγείται συνεχώς να είμαστε ηλίθιοι. Το καταλάβαμε, το ξέρουμε. Δεν γινόταν ποτέ αυτό. Πρέπει να σε βλάκας για να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν βάζεις φωτιά με σκοπό να βάλεις ανεμογεννήτριες. Για την περίπτωση που μπήκε η φωτιά έτσι κι αλλιώς από τους πινθήρες, από τον παππού που έκαμε στα κλαδιά, από το ζευγαράκι που ξέρω εγώ ξέχασα τα κεριά να μένα, την πήραμε τη φωτιά. Μετά λέμε τη φωτιά. Υπάρχει καθεστώς, λέει ο άνθρωπος, και έχει δίκιο. Το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο σε φωτιά, σε περιοχή η οποία έχει καεί, να κάνεις αίτηση για ανεμογεννήτριες. Ρωτάμε λοιπόν. Σαν πολιτικός μιλάω, ο Ρουφιάνος. Ρωτάει η Κάουρη τέλος πάντων. Πριν πάρουμε φωτιές. Και πριν βγουν οι μπουλντόζες σήμερα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα εργοστάσια, που θα έπρεπε να τα είχαμε κάνει το Φεβρουάριο αυτό. Τελεία. Υπάρχουν αιτήσεις, υπάρχει ενδιαφέρον στο παρελθόν, πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 5 χρόνια, υπήρχε ένα στα όρια του μητροπολιτικού μας χώρου, εκεί που απαγορεύει ο νόμος. Στα όρια. Νεοχορούδα, Μονόλοφο, Πεντάλοφο, ξέρω εγώ, Σύνδο, Καλοχώρη, ξέρω εγώ, Κίμινα, στα όρια. Αφού το μητροπολιτικό σηκισμός δεν ξέρω μέχρι που πιάνει, θα μάθω αύριο, σας είπα, δεν μπορεί με νόμο να τοποθετηθεί. Η ερώτηση είναι, υπάρχει ενδιαφέρον? Ασχέτως αν θα το απορρίψετε και πολύ καλά θα κάνετε, που κατά με δεν θα κάνετε καλά, γιατί να μην έχω κι εγώ μια ανεμογεννήτρια να την ευλέπω, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι έχουμε εμείς λιγότερο από ό,τι ξέρω εγώ, εκτός και αν οι ανεμογεννήτριες δημιουργούν πρόβλημα αισθητικό ή απαγορεύτηκαν για άλλους λόγους. Δεν ξέρω για ποιους. Θα μου πείτε. Εγώ το γνωρίζω, έτσι. Γιατί απαγορεύεις σε μια πόλη που έχει ενεργειακή ανάγκη την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, αφού είναι πράσινες, καθαρές και είναι και οι ανανεώσιμες πηγές είναι ωφέλιμες. Για ποιο λόγο να μας απαγορέψεις, δηλαδή.

0: Αυτός ο χάρτης που μου στείλατε είναι το, με το κόκκινο είναι η ο μητροπολιτικός ιστός, δηλαδή ο μητροπολιτική, η έκταση που απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες.
1: Εκείνη ονειρεύεται καυτούς προβολής, το σώμα της αδέσποτο παιδί.
0: Μου στείλω Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι και στα αράβικα, είναι στα ρώσικα, είναι στα γερμανικά, είναι στα γερμανικά δεν είναι. Έχει τη Θέρμη, έχει το Δήμο Δέλτα, έχει το Ρεόκαστρο και δείχνει ένα κόκκινο με 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7 οικισμούς μέσα. Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά.
1: Ρισκάρει και στο πνεύμα της να μπει
0: προς. Πρέπει να το διαβάσει. Πάρε μου, λέγει η μάνα μου, μάθα αγγλικά. Πήγαινε και μάθα γερμανικά εγώ. Η μπλε γραμμή. Α, η μπλε γραμμή είναι η Μητροπολιτική. Η μπλε γραμμή λοιπόν είναι η Μητροπολιτική. Α, πιάνει το Ρεόκαστρο, πιάνει τη Θέρμη. Ναι, κατάλαβα. Δήμος Δέλτα, Ωραιοκάστρου, μέχρι Θέρμη. Σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, όπως τη βλέπω στο χάρτη που μου στείλε ο Δημήτρης, απαγορεύεται ουσιαστικά εντός αυτής της περιοχής να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Μήπως ξέρεις, Δημήτρη, για ποιο λόγο δεν θέλουμε να βάλουμε ανεμογεννήτριες σε αυτή την ευρύτερη περιοχή? Το Ωραιόκαστρο, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει πολύ ωραία βουναλάκια και θα μπορούσαν να μπουν 5 ανεμογεννήτριες. Εμένα δεν θα μου χαλούσαν. Ποιον χαλάει? Ναι, το κατάλαβα, το κόκκινο είναι άλλο. Κατάλαβα. Βέβαια είπαμε, για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι, αυτός που ισχυρίζεται ότι κάποιοι εμπριστές συγκεκριμένων συμφερόντων από συγκεκριμένες εταιρείες βάζουν φωτιές για να καεί το δάσος και μετά να γίνουν ανεμογεννήτριες, αυτό το σενάριο πραγματικά είναι για ηλιθίους. Τελειώσαμε με αυτό. Μην το ξανασυζητήσουμε. Έτσι δεν χρειάζεται. Να τα ξεχωρίζουμε λίγο τα ζυζάνια από το σιτάρι. Αυτό είναι, όπως το είπε και ο άλλος, καθαρό ψεκ. Πείτε όπως θέλετε. Ξέρω, είναι μια άτοπη άποψη πλέον. Δεν ισχύει. Πάμε όμως να δούμε τι ισχύει.
1: Στη δύση του θριάμβου της αδειάζει το
0: πόδι. Γι' αυτό ρωτάμε, ή τέλος πάντων ρωτάει η Κάουρη. Ρωτάει, υπάρχουν αιτήσεις στο παρελθόν, πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 4 χρόνια, ενδιαφέρον υπήρξε? Έρχεται όμως ο κύριος Ζαχαρός και το κόβει το θέμα και σου λέει, Μητροπολιτικό όριο του νομού, που το ξέρω, το βλέπω μπροστά μου, που πιάνει μέσα τον Ωραιόκαστρο, τον Δημοδέλτα, πιάνει τη Θέρμη κτλ. Απαγορεύεται με νόμο η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Και εγώ, επειδή είμαι μεγάλη σκουλικαντέρα, μου μπαίνει το ζυζάνιο τώρα μέσα και λέω, why? Λόγω επικινδυνότητας, λόγω χώρου. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος λόγος, σίγουρα θα υπάρχει. Τον οποίο θα μάθουμε, σας είπα, εμπεριστατωμένα αύριο το πρωί, έτσι. Πάμε μια γραμμή και μετά διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Παρπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
2: Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Χαρούμενος. Απλά είμαι χαρούμενος γιατί δεν μας έπιασε φωτιά.
0: Καλά, ήσουν από την άλλη μεριά, εσύ.
2: Στην ευθεία, ναι, 150 μέτρα. Στην
0: ευθεία.
2: Απλά ο άνεμος πήγε αλλιώς.
0: Ναι, αυτό καλά, εσύ τι έχεις? Εσύ είσαι και καμουφλαρισμένος, δεν έχεις όμως την άκρη. Τι να σε κάψει εσένα εκεί πέρα, ρε φίλε, έχεις κλειστώσεις εσύ. Δεν έχεις αυλές.
2: Κοίτα, δίπλα.
0: Καλά,
2: δίπλα.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε. Μεταξύ τη Τάγκη μου υπάρχει ένα μέρος το οποίο, να πούμε, είναι δημοτικό. Το οποίο ναι, δεν το έχει. Δεν το έχει καθαρίσει ο Δήμος.
0: Ναι, δεν το έχει.
2: Έχεις... Γύρω, να το
0: σήμερα το, σήμερα το καθαρίζουν, το καθαρίζουν σήμερα. Σήμερα γινόταν οργασμός από δουλειά σήμερα.
2: Δεν ήρθαν
0: ακόμα. Θα έρθουν αύριο.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Και το άλλο, όπως λες και εσύ, σκουλικατέρα, να πούμε, και εγώ θέλω να γίνω νομογενήτρια. Γιατί δεν απειλεί να μην έχω βάλει μια.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο απαγορεύεται.
2: Ναι, γιατί δεν απαγορεύεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Να βάλουν και εκεί, να πούμε. Να βάλουν και στο Ρόκα, να βάλουν και στη Θέρμη. Γιατί να μην βάλουν. Να έχουν
0: σε κάποια βουναλάκια. Όλες οι ξένες ωραίες ταινίες, Top Gun, ας πούμε, για παράδειγμα, από εκείνη την εποχή, θυμάσαι με τη μηχανή, ο Tom Cruise που πήγαινε, είχε ένα ωραίο τοπίο με ανεμογεννήτριες, ας πούμε. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο, να πούμε, έτσι, ένα ηλιοβασίλεμα με φόντο την ανεμογεννήτρια, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Ξέρεις, γύρω τώρα.
0: Εμένα δεν με χαλάνε ανεμογεννήτριες, να το συζητήσουμε. Τώρα, άμα συμφέρει, δεν συμφέρει, αυτά τους ειδικούς, όχι σε μένα, έτσι.
2: Ναι, είναι κάτι όμορφο, κάτι το οποίο. Αλλά για ποιο λόγο να μην το απαγορεύουν αυτό?
0: Δεν ξέρω. Θα μάθω.
2: Είστε πολύ καντέρα, κύριε Βαρβαγιά.
0: Θα μάθω, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο φως του ήλιου. Διαφημίσεις. Στριμμένο έντερο, είμαι, δεν είμαι σκουλικαντέρα. Άντερο.

Α, ωραία, μου στείλανε τους λόγους. Θα τα δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό. Ευχαριστώ πολύ, συνεργάτη Δημήτρη. Μαμά, έχεις ένα δημοσιογράφο γνωστό που λένε.

0: Όχι, δεν μπορώ να πω. Σήμερα ένας μιλούσε για σένα. Το λέω ειλικρινά. Το λέω στο Βενιέρη τώρα, γιατί μου γράφει. Καλά κάνει και μου στέλνει κάποιες πληροφορίες. Εγώ τις ήθελα αυτές τις πληροφορίες. Δεν περιμένω μέχρι να τις διαβάσω. Γιατί μου δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κ. Ζαχαρός. Σήμερα είχα έναν φίλο ακροατή. Λέει, μόλις τον είπα ότι του δώσα την κάρτα μου κτλ. Λέει, α, λέει, στάτους, λέει, ναι, ακούω το Βενιέρη. Λέω, γιατί με δεν με ακούς. Λέει, δεν ξυπνάω τόσο νωρίς. Καμιά φορά σε έχω ακούσει. Βέβαια, ακούω το Βενιέρη, γιατί μ' αρέσει, λέει ο Βενιέρης. Προσπαθεί, λέει, να δημιουργήσει στεγανά σε ένα κόσμο που είναι δύσκολος, λέει, αλλά αυτός το παλεύει. Έτσι ακριβώς μου το είπε, να το ξέρεις, έτσι. Προσπαθείς να δημιουργήσεις στεγανά μιας λογικής, έτσι ακριβώς μου το είπε, αλλά είναι δύσκολος ο κόσμος με τον οποίο προσπαθείς να τα βάλεις και δυστυχώς, λέει, πολλές φορές απογοητεύεις και τους ανθρώπους, απογοητεύεσαι και εσύ και είμαστε όλοι μια απογοητευμένη παρέα. Γραμμή σε λιγάκι, θα πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιος σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: ρε, θα με κάνετε δημοσιογράφο στα γεράματα, ρε, θα με κάνετε δημοσιογράφο. Νέο χωροταξιακό για τις ΑΠΕ stop στα αεολικά και σε υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων υπάρχει. Κατάλαβες, πάω μια γραμμή που τη χρωστάω, μάλλον θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος και μετά θα σας διαβάσω τι λέει για να μαθαίνετε, όχι τίποτα άλλο, κατάλαβες. Μας τα είπε ο κύριος Ζαχαρός, αλλά δεν σε εξήγησε, μας πέταξε τη φωτιά και ήμασταν και εμείς περιλυσμένοι με βενζίνες και με έφλεκτα. Κοντέψαμε να πάρουμε φωτιά, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Ενδιαφέρον το θέμα σας. Μπορώ όμως να πω ένα άλλο που άκουσα χθες από τον κύριο Καλαρίδη, τον δημοσιογράφο. Έχει ψηφιστεί νόμος, λέει ο κύριος Καλαρίδης.
0: Ναι. Ποιος κύριος Καλαρίδης?
1: Καλαρίδης. Δημοσιογράφος στα παραπολιτικά.
0: Στα παραπολιτικά, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει ότι έχει ψηφιστεί νόμος,
0: ναι,
1: όπου υποχρεώνει τους Δήμους,
0: ναι,
1: να δημιουργήσουν επιτροπές,
0: ναι,
1: για εγκατάσταση μεταναστών.
0: Ναι.
1: Όχι για διαχείριση μεταναστών, για εγκατάσταση μεταναστών. Όλοι,
0: ναι,
1: οι Δήμοι.
0: Ναι, αυτό το ξέρω κι εγώ αυτό. Το ξέρω.
1: Ναι, αυτό.
0: Στην Κρήτη έγινε μανούρα για αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι, και εγώ δεν.
0: Τέλος πάντων, ναι. Πού το παράξενο? Πρέπει και οι Δήμοι να αναλάβουν. Τι, αυτοί πρέπει να τους ελέγχεις αυτούς. Να τους βάλεις κάπου να ξέρουμε τι γίνεται. Να είναι ελέγξιμοι, να πούμε. Όπως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με το σηματάκι τους, κανονικά, όλα με τους αριθμούς τους. Πώς θα γίνει, για.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ δημιουργείται υποχρεωτικά. Θα υπάρχουν σε όλους τους Δήμους,
0: ναι,
1: θέσεις για ενσωμάτωση, για εγκατάσταση μεταναστών.
0: Σωστό είναι αυτό. Από το να τους έχεις μαζωμένους πάνω από αμυγδαλέζες και πράγματα και να τρως πρόστιμα, πρέπει, ευρωπαϊκή προτροπή είναι αυτή. Και πρέπει να πέσει το βάρος στους Δήμους. Τι να κάνουμε? Εγώ το βλέπω φυσιολογικό. Μην μιλήσει για τη μετανάστευση, για τις ροές. Αυτό είναι άλλο θέμα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά από τη στιγμή που ήρθαν εδώ μέσα και πήρανε και άσυλα από τις ΜΚΟ ή από τις. Ναι.
1: Συγγνώμη, εάν αυτό είναι, ναι, σε βάρος της αλλίωσης του τοπικού πληθυσμού, διαφωνώ, δεν πρέπει να γίνει.
0: Περίμενε λίγο τώρα, περίμενε, μου αλλάζει θέμα τώρα.
1: Πώς αλλάζει?
0: Περίμενε, περίμενε λίγο. Άλλο.
1: Συνδέεται.
0: Στάκα λίγο, στάκα λίγο. Στάκα λίγο να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι. Εγώ δεν το ξέρω το θέμα δημοσιογραφικά, τόσο δημοσιογράφος δεν έχω γίνει ακόμα. Λέω απλά το ότι έτσι όπως το άκουσα που το είπες εσύ. Το άκουσα πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή οι Δήμοι θα πρέπει να ενδιαφερθούν και να διαχειριστούν ουσιαστικά.
1: Η διαχείριση είναι σωστό πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Εδώ μιλάμε για εγκατάσταση.
0: Ναι, από το ίδιο λέμε.
1: Δεν είναι διαχείριση. Η εγκατάσταση είναι μία εκδοχή διαχείρισης.
0: Το να εντάξεις τους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στη χώρα σου και έχουν το δικαίωμα, το νόμιμο από τις ευρωπαϊκές ενώσεις, από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς τα φτιάξαμε αυτά. Ευρωπαϊκές ενώσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, επιτροπές, ναι, ιστορίες, ναι, ΜΚΟ, νομοθεσίες κτλ. Εμείς τα φτιάξαμε. Ναι. Αφού πάμε σύμφωνα με τον νόμο και αφού, ναι, φτιάξαμε τους νόμους και ακολουθούμε τους νόμους, εκτός και αν μου πεις οι νόμοι είναι λάθος, θα τους αλλάξουμε. Άλλο θέμα αυτό.
1: Αν μπράβο, αυτό πρέπει να είναι.
0: Άλλο, άλλο θέμα αυτό. Εγώ δεν το. Αυτό είναι. Άρα θα πρέπει να φωνάξουμε μια κυβέρνηση να μας κάνει αντισυνταγματική αναθεώρηση.
1: Να το ξαναπώ. Εάν ο νόμος έρχεται σε βάρος του εθνικού συμφέροντος, τότε προέρχεται.
0: Τι εννοείς εθνικό συμφέρον?
1: Δηλαδή δεν μπορεί να είναι.
0: Κοινωνικό συμφέρον.
1: Έχει σχέση με το έθνος. Εάν λοιπόν το έθνος κινδυνεύει να μείνει χωρίς πατρίδα επειδή υπάρχει κίνδυνος για αυξημένη εγκατάσταση μεταναστών.
0: Τώρα μου μιλάς για δύο διαφορετικά θέματα όμως.
1: Αφού συνδέονται,
0: πώς συνδέονται. Πώς θα συνδέεις δηλαδή εσύ, καταλάβω κι εγώ τώρα. Να καταλάβω κι εγώ, ειλικρινά θέλω να καταλάβω. Πώς θα συνδέεις αυτούς τους ανθρώπους που μπήκανε μέσα στη χώρα μας για τον Α, ναι, και Β λόγο.
1: Ναι.
0: Με κλειστά σύνορα, με φράχτες, με πράγματα, με ιστορίες που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η ΣΥΡΙΖΑ τώρα, είναι η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια. Ναι. Και έχουν κλειστά σύνορα, δεν περνάνε κουνούπια, μας λέγανε από τον Εύρο. Τέλος πάντων δεν έχουμε ροές ή τέλος πάντων έχουμε μειωμένες. Παρ' όλα αυτά έρχονται κάποιοι άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: Ως νόμιμοι μετανάστες, ας πούμε.
1: Όλοι αυτοί που θα μείνουν.
0: Πού θα μείνουν? Δεν πρέπει να το διαχειριστούμε κάπως, δηλαδή να. Πώς εσείς, πώς το βλέπετε?
1: Πρέπει να μείνει ένα ποσοστό. Τόσο ποσοστό, ώστε να μην.
0: Εσείς μάθατε από τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο ότι το ποσοστό υπερβαίνει τα όρια των ευρωπαϊκών κανονισμών ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της εθνικής μας, ας πούμε, νομοθεσίας. Ξέρετε κάτι τέτοιο? Εγώ δεν ξέρω γι' αυτό.
1: Δεν είπε κάτι τέτοιο, δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Άκουσα, ναι, άκουσα ότι όλοι οι Δήμοι υποχρεώνονται.
0: Σωστό είναι αυτό για μένα.
1: Από νόμο,
0: βέβαια,
1: να έχουν επιτροπή για εγκατάσταση, όχι. Σωστό. Για διαχείριση.
0: Ναι, για εγκατάσταση. Εγκατάσταση, ναι, όταν λέτε εννοώ.
1: Αν αφορά ένα ποσοστό και πάνω, που δεν πρέπει να...
0: Εσείς έχετε πληροφορίες ότι το ποσοστό αυτό είναι ένα και πάνω, ξέρετε
1: δεν
0: κάτι?
1: Το ξέρω,
0: μα αυτό είναι το θέμα. Αν το ξέρετε θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια συζήτηση.
1: Μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό.
0: Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι σωστά, εγώ ακούω αυτό το πράγμα σωστό για τους Δήμους που πρέπει να διαχειριστούν και να εντάξουν αυτούς τους ανθρώπους που νόμιμα έχουν το δικαίωμα ασύλου αλλά και διαμονής.
1: Δεν φτάνει αυτό, δεν φτάνει να είναι νόμιμα. Αν είναι πάρα πολλοί που υπερβαίνουν τα ποσοστά, μιλάμε για
0: ίσως, αλλιώς, ίσως και σε αυτό να έχετε δίκιο, να υπάρχει μια ποστόσωστη που λένε στις ανθρώπινες ψυχές. Μπράβο. Δηλαδή μέσα στους άσπρους, τους 30, να έχουμε δύο μαύρους, ας πούμε. Λέμε τώρα.
1: Έχουμε και μειονότητα στη χώρα μας.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Βεβαίως, αλλά και εγώ πιστεύω καταλαβαίνετε, θέλω να πω και εγώ.
0: Ναι, αλλά δεν μου εξηγείτε όμως. Τι είναι αυτό, όταν λες περισσότερους, τι? Μαύρους, χοντρούς, ψηλούς?
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Μη Έλληνες.
0: Άλλης εθνικότητας εννοείται.
1: Άλλης εθνικότητας.
0: Ausländer που λένε οι Γερμανοί. Ausländer που λένε οι Γερμανοί.
1: Μην Έλληνες.
0: Υπάρχει νόμος γι' αυτό, θα πρέπει να υπάρχει νόμος γι' αυτό.
1: Δεν θα πρέπει να υπάρχει.
0: Δεν ξέρω, κυρία μου. Δεν μπορώ να σας πω τώρα με βεβαιότητα.
1: Επειδή στην Ευρώπη ενδεχομένως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα σε διάφορες χώρες που έχουν πάρει πάρα πολλούς μετανάστες. Βλέπε Γερμανία, βλέπε Αγγλία, βλέπε Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Ενδεχομένως θα πρέπει να σκεφτούμε να βγάλουμε και ένα νόμο για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Να το κάνουμε υπερώτηση, να πούμε στο. Θα το κάνανε κάποιοι, δεν μπορεί να δεν το κάνανε. Ερώτηση για αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει απάντηση. Εγώ δεν μπορώ να σας ικανοποιήσω σαν απάντηση, να σας πω αν υπάρχει αυτός ο νόμος. Πάντως αυτό που μου είπατε.
1: Ήθελα να το αναφέρω.
0: Καλά κάνατε και το αναφέρατε. Γι' αυτό και εγώ ως πολίτης, με το που άκουσα ότι υποχρεούνται οι Δήμοι να διαχειριστούν την ένταξη, επανένταξη ή τέλος πάντων.
1: Δεν μιλάμε για διαχείριση, μιλάμε για εγκατάσταση.
0: Όταν λέτε εγκατάσταση, τι εννοείτε?
1: Θα μείνουν. Αυτοί που έρχονται θα μείνουν.
0: Μπράβο, αυτό θέλουν, να μένουν θέλουν.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: δεν
0: όχι.
1: Θα μείνουν αυτοί που πρέπει. Αυτό λέω.
0: Ποιος το κανονίζει αυτό που πρέπει, αυτό ρωτάω εγώ τώρα. Το πρέπει.
1: Έχω την δημιουργικότητα που ναι. Πρέπει να είναι σύνομη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι και ένα ποσοστό. Όσο σύνομη και να είναι.
0: Α, να μην υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο. Και αν υπερβεί το όριο, τι γίνεται?
1: Να δούμε για παράδειγμα 10% του τοπικού πληθυσμού.
0: Πέστε πως υπάρχει ένας νόμος, τον ψηφίζω εγώ μαγικά.
1: Δεν το ξέρω ποιο είναι το...
0: Κύριε μου, να κάνουμε λίγο διάλογο. Χριστάκη μου, να κάνουμε λίγο διάλογο. Συμφωνώ, πολύ ωραία τα λες, μια χαρά. Και λέω εγώ τώρα ο Ατέρμον και στο καφενείο, λέω: έχετε δίκιο, έχω αποφασίσει εγώ, γιατί εγώ με κυβερνών εδώ πέρα, 10% μόνο. Okay. Και ξαφνικά γίνεται 11%. Τι το κάνω?
1: Το 1% φεύγει.
0: Απέλαση.
1: Απέλασε ή στην επιστροφή στην πατρίδα του ή στην Ευρώπη. Αλλού.
0: Δεν έχω άλλη ερώτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το διευκρινίσαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Με πέδευσε λίγο, αλλά το κατάλαβα στο τέλος. Ναι, είμαι λίγο μπούφος, αλλά ταρπάζω. Άμα ταρπάξω εγώ. Λοιπόν, ξεκίνησα να σας πω το άλλο θέμα για το χωροταξιακό. Δεν έχω και πολύ χρόνο. Νέο χωροταξιακό για τα ΑΠΕ, λέει stop στα αιωλικά υψομέτρο, λέει άνω των 1200. Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολτιακών μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις, σε περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων. Προβλέπεται το ειδικό χωροταξιακό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, λέει, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το χωροταξιακό για τα ΑΠΕ προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν επιτρέπεται και τα λοιπά. Κάτσε λίγο τις ανεμογεννήτριες να δούμε. Για αιωλικούς σταθμούς δεν επιτρέπεται εφ' εξής. Οριζόντια. Στην Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης. Αυτό που έλεγε ο Ζαχαρός. Επιβεβαιώνεται το άνθρωπο. Εντός περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων. Σε υδρότοπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υδρότοπους. Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, καθώς και σε πυρήνες των εθνικών δρυμών. Μέχρι στιγμής, έτσι, αυτά τα σημεία. Τώρα όσοι τα συγκρατείτε, τα συγκρατείτε. Άντε, πού το τραγούδι? Δεν παίζει. Ας το καλό, τρόμαξε. Λοιπόν, πού αλλού? Εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζώων προστασίας της φύσης. Σε νησιά με εκτάσεις μικρότερη 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη. Σε εκτός σχεδίου περιοχές, οι οποίες προβλέπεται η ανάπτυξη χρήση τουρισμού και ανάπτυξης. Σε αναβαθμιζόμενες περιοχές δηλαδή. σε τμήματα των λατομικών περιοχών και εκμεταλλευτικών ορεικτικών ζώνων. Ζωνών. Δεν τρέπεσε, ρε. Σε περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του ΙΠΕΝ. Σε ακτές κολύμβησης. Πού στο διάστημα τις βάζουν τις ανεμογεννήτριες τελικά, αφού απαγορεύεται παντού. Επιτρέπεται μόνο στις περιοχές καταλυτότητας, δηλαδή σε δημοτικές ενότητες με ολικό δυναμικό μεγαλύτερο των 4 μέτρων ΕΣΥΤ. Είναι αυτό σύμφωνα με το ολικό χάρτη.
2: Έρχεται πάνω στο κρασί, ξέρει τα λάθη μου φαρσί.
0: Με σε νησιωτικό χώρο, λέμε, με μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψη εδάφου σε φέρουσα ικανότητα κτλ. Που υπερβαίνει το 4% τη έκταση δημοτική ενότητα κτλ. Θέλει ψάξιμο, θέλει διάβασμα. Καλά λέει ο Βενιέρης. Διαβάζει. Εγώ το καταλαβαίνω τώρα. Εδώ θέλει διάβασμα τώρα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ψηλά γράμματα και να υπάρχουν παράθυρα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ξαναμένει όμως η ερώτηση ανοιχτή. Ξαναμένει η ερώτηση. Σε αυτά τα. Δηλαδή ο άλλος τι να κάνει αίτηση αφού απαγορεύεται. Αυτό απαγορεύτηκε τώρα. Προφανώς έγινε μια απαγορευτική, έτσι. Τώρα αν κάποιος έχει την εντύπωση αλλά και στοιχεία ότι σε ήδη απαγορευμένες περιοχές με το νόμο τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτριες, εκεί θα κάνω και εγώ το μεγάλο δημοσιογράφο και θα το βγάλω στο κλαρί που λένε το θέμα. Αλλά θέλουμε στοιχεία. Να μας πει ο άλλος, έλατε εδώ. Εδώ λέγεται ότι, όπως τα πολύ ωραία τα διάβασες, Μητροπολιτικός χώρος κτλ. Εδώ Νατούρα, ξέρω εγώ, περιοχή. Εδώ έχουν τοποθετήσει ανεμογεννήτριες σε έναν χώρο που απαγορεύεται. Υπάρχει κάποιος? Αν υπάρχει, εδώ και τώρα τα λέμε όλα. Μπαμ, μπαμ. Να φάνε κοσάρικο στη Μούρνα, στη Σβιτζινίξο. Άμα δεν υπάρχει, τι να. Γιατί να φωνάζουμε? Κάτι πρέπει να υπάρχει. Τώρα θα μου πεις, κάποια στιγμή τελειώνει το σύνορο. Δηλαδή το ωραιόκαστρο έχει και ένα σύνορο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λέμε τώρα, όπως το είδες στο χάρτη που μου στείλε ο Δημήτρης, έχει ένα σύνορο, το ωραιόκαστρο είναι μέσα. Η περιοχή αυτή που κάει και είναι μέσα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μπορεί να έχει λίγο πιο πάνω, ας πούμε. Καλά, 2 χιλιόμετρα πιο πάνω από το μπλε όριο. Με πιάνεις. Μπορεί στην Πεντάλοφο, στο Μονόλοφο. Στην Νέα Σάντα, λέω εγώ τώρα.

Πάντως η αλήθεια είναι, εγώ θα σας το πω, η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή που πήραμε φωτιά προχθές, προχθές δηλαδή στην ουσία, το Σάββατο δεν ήταν, πότε ήταν, Σάββατο, δεν ήταν Σάββατο. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις ανθρώπων που δουλεύουν. Κάποια κάηκαν ολοσχερός και σήμερα τα παιδιά δεν πήγαν στη δουλειά. Εκείνη το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Αυτά πάλι με τους δημοσιογράφους, τα κλιμάκια, πράγματα, λαμάκια κτλ. Αλλά σήμερα εγώ είδα μπουλντόζες και μάλλον θα συνεχίσουν σε περιοχές. Καθάρισαν έγκαιν και κίνθεν, πώς λέγεται, ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό το αρχαίο το τέτοιο των δρόμων. Η μπουλντόζα καθάρισε όλα τα ξερά χόρτα και δημιούργησε ζώνες γύρω από τα εργοστάσια. Πολύ σοφό, πολύ πρακτικό, πολύ αληθινό. Έτσι. Αλλά πήραμε φωτιά πρώτα. Μετά έγινε αυτό. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Μήπως σε τέτοιου είδους οικισμούς, σε τέτοιου είδους βιομηχανικές περιοχές, γιατί έχουμε κι άλλες, στη Σύνδο, στο Καλοχώρι και άλλες περιοχές. Μήπως θα πρέπει, πέρα από τα πρόστιμα που θέλουμε να ρίξουμε στον απλό πολίτη που δεν κάνει καλά τη δουλειά του και έχετε και τα δίκια σας, πρέπει να συμμορφωθούμε, ξέρω εγώ, σε πολλά πράγματα, αυτό είναι αλήθεια. Μήπως θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε προληπτικά, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα, καταλαβες, ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί σήμερα οι μπουλντόζες κάνανε δουλειά πολύ γρήγορα κιόλας. Ένα μηχάνημα μιλάμε τεράστιο, τεράστιο, τα σου λέω τεράστιο, τεράστιο. Καθάρισε το δρόμο και από την μια μεριά και από την άλλη, έκανε μια, ξέρω εγώ, 10 μέτρα, ας πούμε, ξερόχορτα πράγματα, γράμματα, τα πήγε στα καμένα μέσα, τα ρίξε. Αλλά τώρα τι να κάψει. Τώρα είναι άχρηστο. Τώρα έχουμε από μόνοι τους δημιουργεί. Τώρα τι να κάψει. Και να βάλει φωτιά, δεν μπορεί να βάλει φωτιά εκεί πέρα τώρα, γιατί δεν καίγεται τίποτα. Αργήσαμε λίγο. Αυτό είναι ένα θέμα. Και την καρδούλα σου μη τη χαλά. Έτσι. Πρέπει να κλείσω σε λίγο. Δεν άνοιξε γραμμές. Τις έδωσα τις γραμμές. Δεν τις έδωσα καν. Ναι. Και αυτό θα γίνει λαερτή μου. Σιγά σιγά. Θα το ζήσουμε και αυτό. Το βραδινό εισπερινό. Ευαγγελία καλησπέρα. Γεια σου Γιαννάκη.

αρθράκι που μου στείλε ο Δημήτρης ο Βενιέρης εξηγεί τους χώρους και τους τόπους που απαγορεύεται ουσιαστικά το νέο χωροταξιακό ουσιαστικά καθεστώς το οποίο επικρατεί, για που υπάρχει απαγορευτικό για φωτοβολταϊκά και για ανεμογεννήτριες. Απαγόρευση εγκαταστάσεων τέτοιων ΑΠΕ. Και βέβαια πρέπει να δικαιολογεί, αν καθίσω και διαβάσω, πρέπει να δικαιολογεί και τους λόγους, προφανώς. Πρέπει να δικαιολογεί και τους λόγους, έτσι. Δεν τους γνωρίζω τους λόγους. Δεν ξέρω αν, ας πούμε, εκεί που διάβασα για παράδειγμα σε περιοχές, λέει, που υπάρχουν λόμενοι, σε ακτές κολύμβησης, ας πούμε. Why? Είναι αισθητικό? Είναι καρκινογόνο? Είναι κτηνοβολία? Πέμπει κάτι? Δεν ξέρω, λέω βλακίες τώρα. Λέω, πρέπει να... Γιατί, ας πούμε, εκεί που έχει κολύμβηση, μήπως θα πάει να χτυπήσουμε, πάει στην ανεμογεννήτρια? Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ένα μεγάλο δέντρο, ας πούμε, το οποίο είναι και επιβλητικό. Εμένα μου αρέσει σαν εικόνα, έχει μια επιβλητικότητα, ας πούμε. Γιατί το απαγορεύουμε?

0: Είχαμε. Πάμε μια γραμμή τελευταία και μετά πρέπει να κλείσουμε. Παρακαλώ.
1: Τελευταία και τυχερή.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνε, εδώ δεν μπορείς όχι να βάλεις κάτι ξένο. Παλιά ο Νάσης ήθελε τον Όλυμπο να τον κάνει, αλλά Ελβετία, μετά τελεφερίκ, να τον αξιοποιήσει, να κάνει. Και οι ντόπιοι από εδώ πήραν τις αξίνες και κυνηγούσαν όλα τα συνεργεία που ήρθαν εδώ να κάνουν κάτι. Φύγετε από εδώ, λέει, εμείς τον Όλυμπο τον θέλουμε έτσι, εκ του φυσικού και όμορφο.
0: Α, είναι αυτός ο λόγος, λες. Γι' αυτό απαγορεύονται τα. Για να
1: δεν
0: μην έχουμε...
1: υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όσο γι' αυτό ότι δεν ενοχλούμε τη φύση και τα λοιπά, εμείς όταν είχαμε και τη Μήλη και την Καμπούλα και ανεβαίναμε πάνω στα Πριόνια με το αυτοκίνητο, κάτω έχει φυλάκιο. Σου παίρνει το νούμερο του αυτοκινήτου, πώς είσαστε μέσα και το σκύλο σας μην τον βγάλετε με τίποτα έξω από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, αυτά τώρα τι δουλειά, τι σχέση έχουν όμως με αυτά που λέμε. Δεν
1: αγάπη μου γλυκιά, γιατί έχει πάνω αρκουδίτσες, έχει τόνα, έχει τάλο και το ζωάκι μπορεί να δει κάτι και να τρομάξει, να δημιουργηθεί θέμα.
0: Όχι, εγώ ρωτάω για τις ανεμογεννήτριες που λέγαμε, γιατί απαγορεύεται, ας πούμε, εκεί που υπάρχει, που έχουν, κάνουν μπάνιο, κολύμβηση λέει, λόγω ατυχημάτων.
1: Ναι. Και εδώ στον Ανιπέα κάνουν μπάνιο. Πάνω στον Ανιπέα, στο.
0: Καλέ, άλλο πράγμα ρωτάμε, δεν ρωτάμε για τον μπάνιο. Λέω για τις ανεμογεννήτριες που λέγαμε, απαγορεύεται, ας πούμε, να τις βάζουμε ένα από τους χώρους που λέει, απαγορεύεται να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες εκεί που υπάρχουν, που γίνεται κολύμβηση, που κάνουν μπάνιο λόμενες.
1: Ναι. Γιατί εκπέμπουν κάτι οπωσδήποτε.
0: Δεν το ξέρω αυτό, μην το λες έτσι αυθαίρετα. Δεν το ξέρουμε άμα εκπέμπουν. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο? Μήπως είναι, φοβούνται ένα τύχημα. Μπορεί να γίνει ένα τύχημα, σκοτώσει ανθρώπους. Καμιά φορά παθαίνουμε ατυχήματα αυτά. Ναι.
1: Εννοείται.
0: Κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπάρχουν λόγοι που εξηγούν οι ειδικοί.
1: Φυσικά και υπάρχουν. Σίγουρα. Πάντοτε υπάρχουν λόγοι.
0: Έτσι.
1: Σε περιμένω στον
0: Να σε καλά, λοιπόν. Θα το κάνω, κολλήσι μου, θα το κάνω. Φιλιά πολλά, να σε καλά, καλό βράδυ, πρέπει να κλείσω. Γυρίζει το γρανάζι. Ένα μπανάκι έκανα μέχρι τώρα, στην ντούζλα για εκείνη, στην νεκρή θάλασσα. Βασικά, νεκρή δεν τη λες, ακόμα είναι άρρωστη μέχρι να γίνει νεκρή θάλασσα. Για λόγους αισθητικής, ρε φίλε, λέει, τι δεν καταλαβαίνεις, το παραλογείς τώρα. Θέμα αισθητικής είναι, γιατί οι ανεμογεννήτριες δεν έχουν θέμα αισθητικής, ας πούμε, για μένα. Αντιαισθητικά σου φέρονται σένα. Τα φωτοβολταϊκά, εντάξει, είναι λίγο άκομψα, δηλαδή ένα πράγμα, ναι. Αλλά η ανεμογεννήτρια έχει τυχα, γυρίζει, μια κινητικότητα, έχει ένα τέτοιο. Άμα την κάνεις και πολύχρωμη, λίγο bright, ας πούμε, για παράδειγμα, θα είναι λίγο. Σου δίνει ένα ρυθμό, ρε παιδί μου. Για δες την ταινία Top Gun με τη μηχανή, την άλλη τη χαλιαμπούσα, πια είχε να πούμε τότε, περνούσε την πόλτα και από πίσω είχε ανεμογεννήτριες. Ο Tom Cruise.
2: Η αγάπη είναι ένας μοχλός, ένας διακόπτης που γυρίζει την αγωνία μου.
0: Χαιρετίσματα, λέει ο Ασλάν στο είναι Γιάννη το Ρέπης. Αφού σε λίγο θα έρθει, ρε παιδί μου, Γιάννη, εδώ θα είσαι πάλι. Θα του δώσω. Αύριο το πρωί λεπτομέρειες και τα περισσότερα. Αύριο το πρωί, στις 6. Την αγάπη μου σε όλους. Ο Θεός να μας έχει καλά. Καβασάκι Νίντζα είχε ο αμάρε, φίλε. Το θυμήθηκες, 7 μισάρα, έτσι. 600. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φίλοι.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά,
6: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
14: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
15: Καλησπέρα, παιδιά!
16: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
15: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
16: Ακριβώς όπως εσύ.
17: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
15: ναι,
17: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
18: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
19: Ένα στο οποίο αναφέρεται.
20: Το Σαμαρά, γιατί τον παρακολουθούσε να δουν τι ώρα θα πάρει το Λασίξ?

0: Άιντα, γιάλα! Και κλάμα χθες η αριστερά, κλάμα και η περιστέρα, πληγώθηκε το κίνημα, πονάει η λαϊστέρα. Έτσι είναι, ένα χρόνο, δεύτερο χρόνο χωρίς το θρόνο, δεν σε πιάσει το κλάμα. Και λύσαξε ο Σαμαράς, λύσαξε, έφαγε τα σπλάχνα, τα τζιέρια δεν έφαγε. Και πολύ έξυπνα TikTok. Άστο ρε μπάρμα. Άστο ρε θείο. Άστο, άσε που θα κάτσεις και με την νεολαία. Αλήθεια, στην Καριστιανού έμεινε κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι φιβιό είναι αυτό ρε μάκαρα μου. Δεν σας προλαβαίνουμε. Εντάξει, πήγα στα ΣΥΡΙΖΑ, γυρνούσα. Ένα ντουμάνι, ένα καπνό, ένα αυτό και μπαίνουν στο
1: τσιμπάνι. Σάββατο γύρισε.
0: Ναι, μιλάμε ότι. Τι ώρα ήταν, 9 ήταν, δεν θυμάμαι. 9, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
1: Πάνω στο καλό ήρθε.
0: Ναι, πάνω στο ψαχνό έμπισε. Τι, το 112, τι έγινε, παιδιά, να πούμε. Όχονται. Και φτάνουμε στο πρακτορείο, παίρνουν το ταξί. Λέω, αδερφέ, πολύ κάπνα, ε. Εντάξει, δεν ξέρω. Ανεμογεννήτρια. Και εσύ λέω, κεφάτη, ψωνίζεις το Βερόπουλο. Αλλά πώς συνούνται οι βλαμμένοι μεταξύ. Που έλεγε και ο Μπέζος. ένα μυστήριο πράγμα. Τι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Τον βλέπεις τώρα παλιά, σε έλεγε μία μπαλαφάρα στην πετούση και έλεγες, αυτός είναι κουκουέ. Στην πετούση και έλεγες, αυτός είναι δεξιός. Στην πετούση και έλεγε κανένα, έλα αδερφέ, και αυτά, να με Πασόκ. Τον ψυχολογού τώρα, στο λέει και λες, τώρα αυτός Βιλόπουλος.
1: Πολύ είναι. Από την ίδια πλευρά.
0: Ναι.
1: Καριστιανού
0: Νίκη,
1: είναι.
0: Νίκη είναι. Καριστιανού είναι. Ζωή είναι.
1: Σου ίδιο του φάνη.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να προχωρήσει σιγά σιγά.
1: Να ξύσει.
0: Να ξύσει χωρίς να ξύσει το κόκαλο.
1: Ναι.
0: Για να πάρει ένα κλακ, ένα κλικ, ένα κάτι και να. Ωπα, σε έχω. Α, μέχρι να το πει αυτό, φτάσει στον προορισμό και λες, άντε, με ένα βλαμμένο ακόμα. δεν πειράζει. Άιντε. Και φυσικά η Μαρία των Σπιτιών.
1: Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Εγώ γιατί, εγώ το έκανα. Άμα ντρέπονται και αυτοί που δεν το κάνουν, μετά που θα πάμε, τι θα γίνει.
1: Να σε πω, δηλαδή.
0: Η Μαρία λοιπόν των Σπιτιών, κατά των μπλουζακίων, βγήκε και είπε ότι δεν της άρεσε καθόλου. Καθόλου και το κατακρίνει αυτό το πράγμα που οι δημοκράτες, οι νεοδημοκράτες, τι είναι αυτό τέλος πάντων, βάλανε μπλουζάκια από αυτά που γράφανε πάνω, δεν σας φοβόμαστε.
1: Είναι έτσι μοδός, ας πούμε, τι.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, λέει, με τα μπλουζάκια. Κατάπτυστο. Άλλο να γράφει το μπλουζάκι δεν έχω οξυγόνο, ναι. Και άλλο δεν σας πω. Δηλαδή βλέπεις ότι ας πούμε τα δικά μας ήταν κοτόν. Αυτόν μυρίζαν ακριλικό. Αυτές είναι οι ιδεολογικές διαφορές.
1: Ναι, το ακριλικό είναι πιο φθηνό.
0: Είναι πιο φτηνό. Είναι δυνατόν μια δημοκρατία να φοράει φτηνά μπλουζάκια.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Και να αρπάνει μασχάλες καλοκαιριάτικες. Σε παρακαλώ τώρα. Κατά τα άλλα, παιδιά, είπαμε, λύσαξε ο Σαμαράς και ο Καραμαλής το σκέφτεται. Τον βλέπω τελευταία του σχέση. Λέει, πλάκα θα έχει να κάνει ουγγαβός κόμμα και να μην κάνω εγώ.
1: Μπα.
0: Μπαμπάκια. Τα λέει, ξέρεις γιατί. Για να εκβιάσει τον Κυριακό, να πάει και να δει, άντε εντάξει, έλα να τα βρούμε.
1: Δεν είναι εποχή τώρα για να κάνει.
0: Χρειάζεται τώρα, παιδιά, μεγαλώνουμε.
1: Άλλο λέω, δεν είναι εποχή τώρα ο Κώστας να κάνει κόμμα.
0: Εποχή δεν είναι, βρε, επίτηδες το κάνει για να έρθει πιο κοντά στον Κυριάκο για να ξανατακτοποιηθεί, γιατί είναι βαρύ το όνομα, βαρύ σαν ιστορία και δεν γίνεται ένας Καραμαλής να λείπει από τα ψηφοδέλτια της Νέας
1: Δημοκρατίας. Ρε Διογέννη.
0: Παπάντζα, ρε! Δεν είπε ο άλλος ότι κατεβαίνουν τις εκλογές. Θα έχει Καραμαλή το ψηφοδέλτιο, δεν θα έχει. Δεν πρέπει να έχει ένα Καραμαλή μέσα.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Εγώ ξέρω γιατί πάω στα σέρες.
1: Μπράβο. Οπότε τι σημαίνει αυτό. Καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Με τόσες ταβέρνες, με ναι. Ψαράκια, με καλαμάρακια. Πού μυαλό για ακόμα.
0: Τι λες, μωρέ. Δεν ξέρεις πώς μαζεύονται οι ψήφοι στα σέρας. Απ' την παρουσία στην ταβέρνα. Εδώ Κυριάκος αναγκάστηκε μέχρι τάβλη πλακωτό να παίξει και βαρελάκια να πούμε. Τώρα πλάκα μην κάνεις. Ο άλλος που το έχει σουρταφέρτα να πούμε το θέμα. Ο άλλος το έχει τσεπάτο αυτό. Ταβέρνα, βεβαίως. Πότε, όχι, πείτε ώρα να ξέρω να φάω λιγότερο στην προηγούμενη.
1: Και μπορεί να πάει σε 10 ταβέρνες και να φάει το ίδιο.
0: Ναι, να τιμήσουν και εσάς. Και ξέρεις ότι εκεί
1: τρώνε, δεν παίζουν.
0: Δεν είναι που τρώνε. Και πάντως στο τέλος είναι αυτό που κάνουν όλοι. Αυτά μάστα για το σκυλάκι. Ποιο σκυλάκι είναι κουπρόσκυλο.
1: Απάθμητα θα τσαλακώσεις.
0: Που μέχρι να φτάσεις στο σπίτι τα έχεις πάει από το κεσεδάκι μέσα. Τώρα βέβαια σε λέω, δεν ξέρω τι γίνεται. Άντε ξανά ξυλόλια, συνωμοσίες, συμβόλια, ανεμογεννήτριες. Παλιά εγώ ήξερα, το πρόλαβες και εσύ, δεν μπορεί. Ότι μας έχει κάνει οι Τούρκοι, δεν μας έχει κάτι
1: καλό. Ναι.
0: Οι Τούρκοι δεν μας έχει. Από πότε
1: πήγε. Οι Τούρκοι πράκτορες.
0: Οι Τούρκοι πράκτορες, αυτοί που παρακολουθούσαν και τον Καραμαλή. Όχι, οι Ρώσοι τον παρακολουθούσαν, ναι, να τον φάνει. Οι Τούρκοι ήταν αυτοί που ερχόταν και βάζαν τις φωτιές. Εκτός κι αν οι ανεμογεννήτριες είναι τουρκικών συμφερόντων. Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Δεν μπορεί κάτι συμβαίνει. Ποιοι τους πήραν τη δουλειά.
1: Μα ο υπουργός είπε σήμερα.
0: Ο υπουργός είπε, αλλά ποιος το ακούει το υπουργό.
1: Α, εντάξει.
0: Ο υπουργός είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι.
0: Για πες τι είπε.
1: Είπε ότι με το νέο χωροταξικό που είναι στη διαβούλευση, ούτως ή άλλως στις πόλεις Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες.
0: Αυτά μας τα λένε για να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια, Άρη. Εγώ δεν είμαι κανένας χτισινός. Για μην κρυμπήσει εμένα όλες τις συνωμοσίες που έκανα Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Να αρθίσαμε να κάνεις χαρτινό πύργο, να πούμε. Άντε από εκεί. Και τα ίδια δεν μας λέγανε και για τα τρένα και για τα βαγόνια και για τα ξυλόλια και για τα... Αυτά δεν μας λέγανε.
1: Ότι δεν είχε ξυλόλιο.
0: Ότι δεν είχε.
1: Αλλά είχε.
0: Αποδείχθηκε ότι δεν είχε.
1: Αποδείχθηκε, αλλά δεν αποδείχθηκε.
0: Εδώ είναι η παγίδα. Εδώ είναι η παγίδα για τον πονηρεμένο τον άνθρωπο.
1: Για να τα αποδείξουν αυτοί και έχουν ένα σχέδιο ύποπτο.
0: Όχι ύποπτο, πασιφανέστατο.
1: Ναι.
0: Ύποπτο είναι για αυτούς που είναι καχύποπτοι. Αλλά το ύποπτο το σχέδιο που είναι μπροστά στα μάτια σου είναι ηλίου φαϊνότερο.
1: Έτσι.
0: Καλά τώρα τι.
1: Ποιος θέλει για όλα αυτά, για το ξυλόλιο και για αυτά.
0: Ο

0: του πορτοκαλένιου. Γιατί ανά πάσα στιγμή γίνεται μια στραβία στο ωραίο καστρο, έτσι, που δεν κινδύνευσε ο άνθρωπος με το σπίτι και νόμιζε ότι α, καλά, και κινδύνευσε πιο πολύ στην Καλλικράτεια που είναι. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Αλλά πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ, του λες: κανόνες λίγο, έχω αφήσει το αμάξι. Πάρε ένα τηλέφωνο τη δημοτική αστυνομία. Πώς πήρες για το πέναλτι, για την κόκκινη κάρτα. Για την κόκκινη κάρτα.
1: Τον Ιφαντίνο.
0: Ναι, πάρε ένα. Να κανονίσουμε. Δουλεύουν όλοι για ξένα συμφέροντα, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Και εμείς με τη σειρά μας τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε κι εμείς. Για τα συμφέροντα γενικώς. Φυσικά το καλύτερο από όλα, το πιο ενθαρρυντικό δηλαδή μέσα στο τρίμηνο, ήταν ότι γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσκια. Δηλαδή πραγματικά την ανακούφιση που πήρα όταν το είδα αυτό το πράγμα, λέω η αριστερά έχει μέλλον. Ένα αυτό και το άλλο η εκδρομή που οργάνωσε η ΚΝΕ. Στα βήματα των μεγάλων επαναστατών.
2: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι.
3: Ποιος?
2: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
3: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
2: Ναι.
3: Ποιος?
2: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης?
2: Ναι.
3: Αλήθεια?
2: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
3: Εντάξει.
2: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
3: Εντάξει.
2: Όλοι διαλύεται ένα κόμμα. Όσοι έχουν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
4: Θέλετε λίγο να κλείσετε τις κάμερες.
5: Όταν η ελευθερία μας, η κατακτημένη και, να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε.
0: Τι να διακόψετε, το ζωντανό?
6: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Τι συμβαίνει και αυτά, άλλους από εκεί.
6: Μεταδόσεις.
5: Και κατοχυρωμένη η ελευθερία μας συνεπάγεται ακόμη περισσότερο.
0: Δεν έχει καμιά σημασία. Είσαι ο Ζαχαριάδης, είσαι ο Τασούλας, είσαι ο Φασούλας. Δεν έχει καμιά σημασία. Άμα την πετάξεις την πρασινάδα, τη μαζεύει ο μικρός Διογενώνης. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Την επεξεργάζεται ο Άρης με λίγη σως παραπάνω. Και να η επικαιρότητα, ορίστε κάτσε φάτο. Αλλά δεν μπορεί ένας πολιτικός άνδρας του μεγέθους του κυρίου Ζαχαριάδη να περάσει έτσι ντούκου. Ας τον θυμηθούμε γενικότερα για την καθάρια στάση του, την αγωνιστική.

0: Όμως, η αντιπαράθεση της δεξιάς με την αριστερά, αλλά και οι επιμέρους συνενέσεις τους, είναι αυτές οι οποίες έφτιαξαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι ως πολίτες της Ευρώπης, αλλά και ως ευρωπαϊκά κόμματα. Φέτος, όπως λέει και το σύνθημά σας, συμπληρώνονται τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευκαιρία για αναστοχασμό αυτών των 50 ετών, αλλά κυρίως δυνατότητα διαλόγου για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και ανδιαφυσβήτητα, η Νέα Δημοκρατία, ως ο κορμός της συντηρητικής παράταξης στη χώρα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χώρας και προφανώς έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση της χώρας.
1: Δεν μας νοιάζουν εμάς αυτά. Καμιά καλύδα μας γνώρισε.
2: Πώς ήτανε?
3: Κάπως καλύτερα.
4: Νομίζω πολύ καλύτερα. Αλλά παιδιά, τι να σας κάνω, είστε ξετροριασμένοι, είστε εξατμισμένοι, είστε αόρατοι ως αριστεροί. Η καρδιά της αριστεράς χτυπάει στο γράμμο, στο Βίτσι, στην Αναπούρνα, γιατί όχι, και στα νησιά μας. Στη Μακρόνησο, στη Λέρο.
5: Στη Γιάρο.
4: Αυτά είναι μέρη για διακοπές. Είδες που πήγαν οι Κρήτες και σκαρφάλωσαν με αγωνιστικά τραγούδια, με συνθήματα, ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Ανατρίχεσαν, ήρθαν δηλαδή και μπιπίκεσαν, ρε παιδί μου. Και τους βλέπεις περπατάνε αργά σαν κόκκινα ζόμπι, να πούμε, και με γίνουν το ξυλαράκι στον ώμο και γίνουν το φυλαράκι, μήπως έχεις ένα ευρώ να πάρω έναν οδηγητή, να πούμε. Αυτά τα συνθήματα δηλαδή, είναι ντάγκλα. Είναι αυτό που λέμε, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, θα ρίξει και το κόμμα δεν είναι. Ζαχαριάδη, πες και εσύ, να μην σε κόβω, γιατί είστε λίγο στο πιο intellectual του κομμουνισμού, οπότε θα σας ακούσουμε.
0: Αγαπητοί φίλοι, το τι μας χωρίζει, το ξέρουμε όλοι καλά.
1: Αετία, αμυγδαλωτά, σουρές, βασιλόκτα, ζεμαντριστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, γιαπράκια, γυριστηλίχτια.
0: Το βλέπω.

0: Ακούμε άλλωστε και το ακούμε κάθε μέρα στη δημόσια αντιπαράθεσή μας. Οικονομική πολιτική, εκπαιδευτικό σύστημα, υγεία, παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, είναι μόνο κάποια από αυτά. Στην καθημερινή μας σύγκρουση όμως, πολλές φορές ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα. Ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης. Μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Chers amis, chers camarades, au nom du Parti communiste de Grèce.
0: Αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
2: Je vais dire, à vous.
3: Άνοιξε μωρή, έφερα το Γάλλο.
2: Ένωσον.
4: Το Γάλλο όταν λέει δεν εννοεί τον Κούρκο. Έτσι, όχι αυτό μου κάνει. Εννοεί τον κανονικό. Τον Ντεγκόλ, τον Μιτεράν, αυτό τον. Τον Ισπαχάν. Όχι, αυτό είναι Ισπανό. Καταλαβαίνεις ότι όταν ο Κουτσούμπας σπικάρει τέτοιο γαλλικό, πού να πάτε ρε ανάπηροι να κάνετε τους κομμουνιστές και τους διεθνιστές σε όλο τον κόσμο. Εδώ βρε αγγλικά από το στρατηγάκι δεν τελειώσατε να μου. Θέλετε να ασχοληθείτε και με την Γαλλική Επανάσταση, κεφτέδες. Και κεφτέδες. Ζουμερί, αλλά κεφτέδες. Ζαχαριάδη, μίλα φραγόρι μου, δηλαδή πραγματικά ξαλάφρους απόφυγες από εκείνο το. Το τίποτα βέβαια, γιατί δεν έμεινε και κανένας. Λέει έφυγε και ο Κούκος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Επί των ημερών μας, κύριε Μαρκόπουλε, δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.
6: Ποιος πήρε το παιδί της διπλανής? Κανείς.
5: Κανένας.

0: κράτα.
1: Δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Τα ακούς Νίκο, όχι για να μην λες ότι παρακολουθούσαν μόνο εσένα. Κανέναν βρε δεν παρακολουθούσαν. Ειδικά οι επί των ημερών της για πρωτοδεύτερης φοράς αριστεράς. Δηλαδή μετά αρχίσαν, καλά εντάξει, μετά γίναν τα γνωστά, τα φακελώματα, ξύλο στο ΕΑΤΕΣΑ, στις πατούσες, φάλαγγα κτλ. Κτλ. Και δεν έχουμε τελειωμό. Επίσης μεγάλη φτώχεια διακρίνω παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Το τι κομβόι έγινε για την έξοδο για το τριήμερο ήταν η έξοδος των πτωχών. Δηλαδή κάτσαμε εδώ πέρα 2-3 πλούσιοι. Να, εγώ ο Άρης, ας πω εγώ πήγα λίγο πιο παραλιακά, ήμουν στον κάμπο των Σερών, μια δροσιά. Α, ένα πράγμα δηλαδή, να χαίρεσαι να κάνεις απλωτές και βουτιές στα καλαμπόκια. Αλλά είπαμε, παιδιά, τώρα ο Ζαχαριάδης τελικά πού πήγε, συμπερδεύτηκα, στο Πασόκ πήγε, πού πήγε. Λες να τον πήρε στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος να κάνει την έκπληξη να τη σπάσει του Σαμαρά.
1: Όταν η μισή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι από το κολέγιο, κάτι λέει αυτό.
4: Ναι.
1: Και όταν η μισή κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο στο Μαρούσι στη Νέα Ιωνία στην Φιλαδέλφεια, και αυτό κάτι λέει. Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο.
5: Σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
3: Αυτό κάνει το δημόσιο.
6: Για να μην λέμε τώρα λόγια του αέρα. Έτσι. Λοιπόν.
1: Κάτι λέει αυτό.
5: Σημαντική στροφή 360 μοιρών.
1: Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο. Κάτι λέει αυτό.
6: Μουρμού τώρα.
1: Κάτι λέει αυτό.
7: Χρησιμοποίησαμε κόκο.
1: Κάτι λέει αυτό.
8: Ήρθε ο φθινόπωρος.
1: Κάτι λέει αυτό.
6: Κάνει copy-paste τις ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ.
1: Κάτι λέει αυτό.
7: Αλγοριθμοποίηση.
1: Κάτι λέει αυτό.
6: Επειδή δεν μας κρατάτε και δεν μας κρατάτε κι άλλοι. Γι' αυτό σε έχει πιάσει.
1: Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο. Κάτι λέει αυτό.
3: Λοιπόν, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Η επόμενη κυβέρνηση θα απαιτήσω να απαρτίζεται από ΕΠΑΛ. Να είμαστε ακόμη πιο λαϊκοί, να ξέρουμε να έχουμε μια προσβασιμότητα, να καταλαβαίνουμε και αυτοί τι μας λένε και εμείς που τι ακούμε. Ο Ζαχαριάδης, δηλαδή, να με πεις λίγο, αν ξέρεις.
9: Αν
3: ξέρεις. Γιατί λέει για τον Χατζηδάκη, άλλος εργατικός. Ούτε ένα ένσημο. Ο Ζαχαριάδης πού έχει δουλέψει?
9: Μετακλητός στο Καραμέρο το γραφείο.
3: Άρχισε να βρεις πάλι. Να λες τέτοιες πρόσφυγες λέξεις, να λες μετακλητός, να λες. Πού έχει δουλέψει, λέω.
9: Μετακλητός στο Καραμέρο το γραφείο. Μετακλητός είναι αυτό. Τι δύσκολη δουλειά είναι.
3: Καταρχήν τι είναι μετακλητός? Σε πήραν από κάπου που κάθουσαν
9: και σε πάρει κάπου να
3: κάθισε σε έναν υπόμενο. Αυτό είναι το μετακλητός.
9: Ναι.
3: Εντάξει, κομμάτια γίνει το παιδί, κρίμα είναι. Πες μας κι εσύ όμως, στη ζωή σου πόσο.
9: Και στην είσοδο μοιράζουν και φανελάκια.
3: Φανελάκια
9: από τον υδρότα.
3: Τι γράφουνε?
9: Ε?
3: Μητσοτάκι.
9: Όχι, όχι. Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
3: Κάτι κουρασμένα, ναι. Ή να γράφουν εγώ είμαι από αυτούς που πέρασαν από τα βαρέα στα αντιγυνά. Αυτά είναι μπλουζάκια. Ρε σε όριξ να έχετε να πούμε. Έχω έναν καλό μακουτζί που κάνει μακό. 8 ευρώ, πολύ ωραία.
1: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι τεράστιος πολιτικός. Ότι είναι γίγαντας. Ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο.

0: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο.
1: Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς του.
2: Ωραία δουλειά κάνεις μας τώρα.
3: Το εύχαντρο θέλει χέρι και υπομονή.
4: Για το τραγούδι που επέλεξε ο Διγύνης.
3: Παλιά ήταν για προσευχή.
1: Θέλει λίγη υπομονή.
3: Αργότερα για παρηγοριά.
2: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
4: Ο πρόλογος είναι όλα.
3: Ή για να θυμάσαι τα πάντα.
4: Ρεμπέτη μου,
3: έτσι λέγεται. Θηλυκό ιδιαίτερα και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Από αυτά τα θηλυκά που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
1: Κάθε 5 Ιούλη κλαίω.
2: Δική σου είναι.
3: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για φωτιές και για λάθη. Και όπου πατούσε, άφηνε

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
11: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους.
12: Τάκης,

0: Καρακτάκης. Και φυσικά έφαγα με άτσαλο στις εννοείται, και μιλάμε ένα ούζο, που αυτά είναι ούζο. Τώρα μιλάμε να έχει από όλα από λίγο, σαρδέλα είχε, κατσουροκροκέτες είχε, σουβλάκι είχε, πιπεράκια ψητά και τηγανιτά είχε, είχε και ομά. Εγώ παίρνω και ομά γιατί μου αρέσει η μυρωδιά.
1: Και εμένα, εγώ το τρώω ομά.
0: Ναι, ξέρεις να φας. Τι.
1: Θα πλένω και...
0: Ναι, τα άλλα τι, άμα τα ψήσεις. Ναι, πάρει και δύο πιπεριές από αυτές τις κανονικές ψήσεις, βάλει λάδι, ξύδι και χοντρό αλάτι, μια χαρά είναι.
1: Ομα, μισή σακούλα όμως τρώω έτσι, σας πω τα τρώω.
0: Καλά, μιλάμε μπατηρόσπορο. Πιπεράκια μπακάλι κάτσαλο λοιπόν, τα αυθεντικά τα μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Τέρμα. Σε το λέω ότι πας κατευθείαν στη Μαναβική και βάζεις τις φωνές αν δεν υπάρχουν, με το ξαναθύμισε χθες και ο Πέτρος, και κάνει ωραία συναυλία την Τετάρτη βράδυ εκεί στον Αγιάννη έξω, έξω από τον Μπούλεπ του Καταράκτες. Μιλάμε Οικονομίδης με το σουξέ του ο Νίκος. Έχει πολύ πράγμα και δική μας μουσική που συμμετέχουν δηλαδή, και γίνεται κλάμα. Βγάζει γύρω στις 600-700 καρέκλες. Ιταλικιά, αυτή
1: δεν τι... έχετε καλέσει βασικά ονόματα όμως.
0: Βασικά ονόματα τι εννοείς? Να τα βάλουμε στην επόμενη διοργάνωση.
1: Εννοείται θα το βάλεις.
0: Εφηθώδη. Τι δηλαδή?
1: Σε παρακαλώ τώρα, Εφηθώδη είναι.
0: Με κοιτάς, σας είπε κάτι πολύ μπασκλάστο.
1: Είναι τώρα, Εφηθώδη είναι. Εδώ πρέπει να για φωνές θέλω.

0: Κοίτα, ξημερώματα Πέμπτης, όλοι έτσι τα τραγουδάμε. Όσοι πάνε στον Άτσαλο στο πανηγύρι.
1: Κοίτα, ξημερώματα Πέμπτης, όλοι έτσι τα τραγουδάνε. Και αυτό που θα είναι πάνω στο...
0: Στο πατάρι, λες.
1: Ναι, στο stage.
0: Στη σκηνή, ναι.
1: Στο stage, στο stage. Θα μιλάει κάπως έτσι.
0: Μη φοβάσαι, παιδιά. Δεν είναι καυτερά τα πιπεράκια. Εντάξει, ξέρεις τι με θύμισες. Δεν έχω δει τόσους μαύρους στην πλατεία Στασέρας. Μιλάμε μπλακ ούχουρο. Και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε, να πούμε, γίναμε Νέα Υόρκη, Μπρόνξ είμαστε, τι. Και έχει μια δομή που έρχονται τα παλικάρια, τα έχουν μέσα και όλη την ημέρα μπορούν να πάνε που θέλουν. 11 η ώρα πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί άμα δεν γυρίσουν τους αφήνουν απ' έξω. Και είναι όλοι αφακατέμισε, μιλάω. Τι ακριβό κινητό έχω δει σε μαύρο. Εγώ δηλαδή αληθορίζω, τέτοιο κινητό δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσω ποτέ. Και είναι ωραία γιατί είναι παραδοσιακές οικογένειες, τα σέρξεις, παππούδες, γιαγιάδες, yeah, καροτσάκια, παιδάκια παίζουν μπάλα αυτά. Και είναι μαύροι ήσυχοι σε ένα παγκάκι, κάθονται όλοι μαζί ο ένας πάνω από τον άλλον. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Τους ρώτησα για τα πιπεράκια, δεν τα ξέρω.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Όχι όλοι, κάποιοι δουλεύουν.
2: Προστάτεψε την ενέργειά σου. Η ενέργειά σου είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Γιατί η ενέργειά σου επηρεάζει εσένα, τη ζωή σου, τη σκέψη σου, τις αποφάσεις σου, τα συναισθήματά σου, τις σχέσεις σου και όλες τις αποφάσεις της ζωής σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δίνεις σημασία και να προστατεύεις την ενέργειά σου από τοξικότητα, από τοξικούς ανθρώπους, να προστατεύεις την ενέργειά σου από τοξικές ειδήσεις, να προστατεύεις την ενέργειά σου ακόμα και από ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν πολύ καλά, αλλά σου διοχετεύουν τοξικότητα, τοξικά συναισθήματα μέσα από τα ίδια τα βίντεο που φτιάχνουν για να σε βοηθήσουν.
0: Καλά είσαι, Μαχάτμα Γκάντι. Σε μιλάω τώρα, δηλαδή έσχισες. Η απογευματινή είδηση στην πρωτοσέλιδο, όταν συνδυάζουν έτσι, ναι, αμετανόητος εμπριστής της παράταξης.
1: Και Αντώνης.
0: Τον Αντουάν, ναι.
1: Η κόμπρα της Μεσσηνίας.
0: Η κόμπρα της Μεσσηνίας. Κι όμως πάλι θα το κάνει το κακό του, να πούμε. Θα μπουρλουτιάσει πάλι.
3: Ένας γέρος τι κάνει? Νιώθει κουρασμένος. Δεν έχει την ίδια δύναμη που έχουν οι άλλοι. Νιώθεις έτσι?
4: Όπως έτσι.
3: Νιώθεις γέρος. Βιάστηκες να μεγαλώσεις, μάλλον. Η ζωή είναι εμπρός. Δεν έχει όπισθεν να τη βάλεις και να γυρίσεις πίσω. Η καλύτερη μέρα λοιπόν, αφού δεν έχει όπισθεν για να γυρίσεις πίσω, ποια είναι? Η πιο ιδανική στιγμή είναι το σήμερα, το τώρα. Αν περιμένεις να βάλεις την όπισθεν για να γυρίσεις πίσω και να δεις κάτι καλύτερο, κάτι που προσπέρασες. Ένας γέρος τι κάνει?
0: Ένας γέρος τι κάνει? Ας πούμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ακόμα γέρος, αλλά είπε ότι δεν κάνουμε πίσω με τίποτα, θα συλληφθούν όλοι οι τρομοκράτες, όπως έγινε με τη 17 Νοέμβρη, όπως έγινε με την Χρυσή Αυγή, όπως έγινε με όλους τους παρεμβατικούς.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, πιο πίσω πού να κάνεις, Κυριάκο? Δεν είναι πιο πίσω να κάνεις.
1: No mercy.
0: Τι no mercy, no mercy. Χαζάκι παρμένα, δεν μπορώ να ακούω. Και μπούμ τα ωράτς. Ωραία συγκροτήματα. Τι λέγατε?
1: Χωρίς ίκτο θα λειτουργήσει.
0: Χωρίς μέρση. Σας μερσόπουλε. Άσχετο.
1: I'm back.
0: Τι λέγατε το πρωί? Και βγήκε ο άλλος και μας είπε το Σβάν και το Τούλεπ και το Ντακόρ είναι ακριβά, να πούμε.
1: Τι λέγαμε, το Σβάν? Α, λέγαμε ότι τρώγαμε και τα χρόνια, ρε παιδί.
0: Και αυτό θεωρούσε ότι είναι ακριβά αυτά.
1: Τότε.
0: Τι τότε?
1: Για δεκαετία, για τέλη 70, αρχές 80, 73.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Και τι ακριβώς ήταν? 73 δεν υπήρχε.
5: Γιατί γίνεται εντόρος με Αθήνες, επαρχίες, χωριά, πρωτεύουσες κλπ. Θα σας πω άλλη μία διαφορά για να καταλάβετε. Όταν έρχεσαι στα χωριά, είναι λες και έχετε να φάτε από το 1940. Λες και είστε ξυνιστικομένοι. Τρώτε, δεν σταματάνε τα τσαούλια σας.
0: Άνω κάτω σε
5: αγώνα. Όταν έρχομαστε εμείς φιλοξενούμενοι της πόλης, μας λύσα τα μπίνα. Ναι. Εμείς ένα γιορτάκι τρώμε το βράδυ. Προσέχτε.
0: Τσιγκουναρέι.
5: Προσέχτε όταν έρχομαστε εμείς, έτσι. Λοιπόν, γιορτάκι εσείς, φρυγανιές εμείς.
0: Άμα ξαναρθείτε, θα σας βγάλουμε φρυγανιές. εκείνα ξέρεις τα παξιμάδια που τα πήρε το ψωμί και του πάνε στο φούρνο και γίνεται φρυγανιά. Εκείνα που σπαζόνται για να του μασίξει.
1: Τι έφαγε. Τη σχάρα.
0: Τα τσαούλια μου. Τι έφαγε τα τσαούλια.
1: Με το νάτσαλο. Σαρδέλες είπες.
0: Σαρδέλα. Πολύ ωραία σαρδέλα.
6: Όταν ήσουν μικρός, για να συμμετρήσει θερμοκρασία του σώματος, η μαμά σου χρησιμοποιούσε θερμόμετρο. Και αυτό το θερμόμετρο μέσα είχε υδράργυρο που έβαζε κάτω από τη μασχάλη και το μετρούσε. Και μετά ξαφνικά αυτό το πράγμα ήταν απαγούρευσαν. Δηλαδή όπου και να πας δεν θα το βρεις, δεν υπάρχει πλέον στην αγορά. Γιατί? Γιατί μέσα ήταν υδράργυρος.
0: Σόπε.
6: Αν έσπαγε και το παιδάκι κουμπούσε το υδράργυρο, μπορούσε να καταστρέψει και το σηκώτη και τα νυφρά του. Για να μην βλάπτουν, ειδικά
0: στις γυναίκες ίδιος
6: και στα παιδιά, το απαγόρευσαν. Πλέον δηλαδή υπάρχουν ηλεκτρονικά, ξέρεις, και εσύ καλύτερα από μένα. Και αφού το απαγόρευσαν και είναι κάτι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν απαγορεύουν τόνο που μέσα έχει φουλ υδράργυρο. Έπειτα,
0: δεν γιατί δεν στηρίζουμε για
6: τους ψαράδες της Ελλάδας. Γιατί δεν στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους που βγάζουν τα καλύτερα ψάρια, τη σαρδέλα, τη σκουμπρί που μέσα έχει φούλο μεγατρία λιπαρά, είναι ανθρώψαρα και δεν έχουν μέσα υδράργυρο.
1: Είδες,
0: τι δουλειά έχει ο υδράργυρος στα ψάρια τώρα που μπορείς να μην πεις, δηλαδή...
1: Είναι μικρο... αυτό.
0: Μικροκλίμα.
1: Άκου τώρα αποκάλυψη, για να μην λες δηλαδή ότι η εκπομπή δεν αποκαλύπτει.
7: Αυτό το βίντεο παρακαλώ πολύ να πάει στο φίλο Ντόναλτ. Ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη ποιες είναι οι πιθανότητες να σταματήσει ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ και μας απάντησε ότι είναι εξαιρετικά χαμηλές έως ανύπαρκτες. Τι σημαίνει αυτό, φίλε Ντόναλτ? Ότι ή θα πρέπει να νικήσεις την τεχνητή νοημοσύνη για να καταφέρεις κάτι το οποίο θεωρεί σχεδόν απίθανο η τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπράβο σου και μαγιά σου. Ή αν δεν το καταφέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τόσο πονηρός όσο είναι οι Εβραίοι που έφτιαξαν τεχνητή νοημοσύνη. Από την άλλη πάλι, οι Εβραίοι, επειδή δεν είναι έξυπνος λαός και κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτεται για αυτούς.
0: Αυτό που το ξέρω.
7: Θα σου πω, καλά, να το στείλουμε στους Εβραίους αυτό, δεν αφορά εσένα, γιατί είσαι εκτός συναγωνισμού στην νοημοσύνη. Πάμε και στην πονηριά, να το πούμε και αυτό. Πάμε κατευθείαν στους φίλους Εβραίους. Δεν είστε πιο έξυπνοι από την ελληνική νοημοσύνη. Καταλάβατε.
1: Καταλάβατε.
0: Τακ! Πάρτε την κουφά. Το μυαλό της ήταν στους Εβραίους. Τον Τραμπ δεν τον έχει και πολύ. Δηλαδή, κατάλαβε.
1: Δεν τον εκτιμάει, όχι.
0: Δεν τον εκτιμάει, γιατί λέει ότι αυτός παίρνει τηλέφωνο και κεταργεί κόκκινες κάρτες του. Γιατί δεν ασχοληθώ.
8: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με άνεση, κολυμπάω με κέφι και χαρά. Κολυμπάω στα βαθιά, κολυμπάω στα ριχά, κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με κέφι και χαρά.
0: Πλακτών, βλέπεις πλακτών. Ρωτάω για την όρασή της, γιατί δεν σε έλεγαν σε ένα μικρό να τρως ψάρια για να βλέπεις καλά?
1: Ναι, ναι, και τα μάτια με έλεγαν να τρώω.
0: Ναι, εννοείται, γιατί άμα φας το μάτι έχεις καλή όραση. Άμα φας το σηκώτη από το ψάρι έχεις καλό σηκώτη.
1: Πες τα.
0: Έτσι τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει?
9: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος Αριστουργηματοποιός, σήμερα 3 Εβδόμου του 2026. Η ώρα είναι 13:32 με τα δικά μου ρολόγια.
0: Πάντα.
9: The man who ruled Hollywood. Ruled on και ruled on man. 16 Εβδόμου του 2024 με συν-συν. The man who ruled Hollywood. Ruled on man. 3-1 ή 3-3. Κνήσια αυτεξούσια. 16 Εβδόμου του 2024. Έρχονται τα νέα μου. Γνήσια αυτεξουσία, υπέρτα του πλούτου, πάσης φύσεως και κάλους, λόγος, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα κλπ. The man who ruled Hollywood, ruled on. Τρία, ruled on man, με συν-συν. Μιλάμε για εργάρα με πολύ αυτοβιογραφική βιογραφία.
0: Αυτοβιογραφική βιογραφία. Ποιος έχει κάνει τέτοιο πράγμα? Ο πρώτος, ο αριστουργηματοποιός είναι αυτός.
1: Ο ένας.
0: Ο ένας και μοναδικά με τα δικά του τα ρολόγια, ο Μάριος. Υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου. Ο Economist, η τεχνητή νοημοσύνη και το θηρίο της αποκάλυψης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση του μεγάλου αλχημικού έργου του αρχηγού των σκοτεινών δυνάμεων στα έσχατα χρόνια. Καλά, μιλάμε, δεν χάνεται. Αυτό το φίλο σήμερα δεν χάνεται. 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα. Ερωτηματικό.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσεις, δύο μπριζολάρες και την Τηγάνη έβαλε ο Μενεξές.
0: Ο Μενεξές βάζει δύο.
1: Και μια ρετσίνα στο γιαγιά μας.
0: Ναι, η ρετσίνα είναι πριν γίνουν οι μπριζόλες.
1: Ναι.
0: Το τι ακολουθεί έχει σειρά στο πιώμα. Έχει πριν ρετσίνα, γιατί είναι ελαφρύ ποτό μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, να τον κρατήσει, αλλά κάνει και κεφάλι. Μετά περνάει σε τσίπουρο μαζί με το κρέας του τηγανιτό.
1: Και κρασί.
0: Ελαφρύ. Και μετά σβήνει με βεργίνα.
1: Φτάνει. Για συνέχα.
0: Τι να συνεχίσω εδώ πέρα.
1: Λαϊκή ώρα.
0: Αυτές λαϊκή ώρα,
1: Ναι, γιατί είχε αποκαλύψεις.
0: Πάντα.
1: Για τους Ρώσους.
0: Εθνική κάφα ντόκου στόκου. Αυτό είναι. Δηλαδή, ντόκου στόκου. Δεν μπορείς να σκεφτείς αυτά. Όλο το παρασκήνιο για το μεγαλύτερο ρεζιλίκι που υπέστη πρωθυπουργός της Ελλάδας εξαιτίας του άκρους επικίνδυνου συμβούλου ασφαλείας του. Τους έβαλε ο Πούτιν και μας ξεφτύλισαν. Οι Έλληνες είστε για τα πανηγύρια. Κλείνει η παρένθεση. Οι Ρώσοι φαρσέρ ξερνούν αλήθειες. Ποιοι τους θεωρούν πράκτορες της ΚΚΜΠ. Ο Ρώσος πράκτορας που ξερνάει τα πάντα.
1: Πω πω το αρμόνιο, ε.
0: Φαρφίζα είναι.
1: Ναι, φαρφίζα.
0: Πω πω από μένα πουφ καραπούφ, παιδιά, χαρείτε του. Χαρισμένο στη...
1: Μας λέει και η Λιόλιο, νοικιάζεται, εδώ πωλείτε, ρε.
0: Χαρισμένο στη Μαρία των σπιτιών. Πωλείτε και το σπίτι μου. Θα το πάρει χάρη, μη σε χωρίσουμε.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: And now, for all of you children of all ages from Scatland.
5: Στους 107 και 7.
2: Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ξελεμπών. Καλή εβδομάδα καταρχάς. Εδώ είμαστε για το Σελεμπόν της Δευτέρας. 6 του Ιούλη και την καλά που είναι. Παρεούλα με το Αλέγκρο Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Η μουσική δεν μπορεί να ακυρώσει τον πόνο, αλλά μπορεί σίγουρα να το μετριάσει λίγο. Η μουσική δεν θα εξαφανίσει τον τραυματισμό, αλλά μπορεί να μειώσει τον πόνο που αισθάνεστε αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος σας τον επεξεργάζεται. Έξυπνο. Και το σώμα σου λέει, αυτό πονάει. Η λίστα μουσική σου λέει, be real, να είσαι αληθινός. Έτσι λοιπόν, από σήμερα, Δευτέρα, ξεκινάει ένα σούπερ αφιέρωμα στα νούμερο ένα τραγούδια της δεκαετίας του 1980, που είναι πάμπολα και πολλά από αυτά τα αγαπήσατε, τα χορέψατε, τα τραγουδήσατε. Και αυτά είναι τα singles που έφτασαν ξεκινώντας 1980 στο νούμερο ένα του Billboard Hot 100 για το 1980. Δύο singles έφτασαν στο νούμερο 1 με τη μεγαλύτερη διάρκεια, τα οποία είναι το Call Me τον Blondie, το Lady του Kenny Rogers, με το καθένα από αυτά να κατακτά την κορυφή του chart για 6 εβδομάδες. Let's go, let's go man. Ιανουάριος, 12 Ιανουαρίου 1980, Καβατζάρι, το τραγούδι των Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. Έως τα μεσάνυχτα. Lovely, lovely. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Σε λίγο θα τα πούμε.

Number one sunshine band με το Casey. Please don't go. Για τα υπόλοιπα. Rupert Holmes. Escape the Pina Colada. Παραδόξως. Ένας σχεδόν άγνωστος καλλιτέχνης. 1980 παίρνει την πρώτη θέση. Άρεσε το τραγουδάκι.

χαιρετώ τον κύριο Θωμά Τρακατέλη, που έγραψε το καλησπέρα εις την Τρίτη. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε όμορφο μουσικό βράδυ. Τα καλύτερα τραγούδια του 1980 σύμφωνα με το Billboard Hot 100.

Η επιστήμη πάντως είναι σαφής, έτσι, σε ένα πράγμα. Η πολυδιεργασία είναι απίστευτα δύσκολη, διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εξελιχθεί σε μία μόνο εργασία. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε πράγματα ταυτόχρονα όταν είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα. Αλλά εκτός από αυτό, οι άνθρωποι γενικά δυσκολεύονται. Και αυτά τα λέει ο καθηγητής γνωστικής νευροεπιστήμης, ο Χίρνστάιν, στο Πανεπιστήμιο του Μπέργεν, στην Νορβηγία. Και επίσης ανακουφίστηκα και όταν το άκουσα αυτό, καθώς δυσκολευόμουν να ακούσω, να κρατήσω σημειώσεις και να σκεφτώ την επόμενη ερώτησή μου ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια κλήσης μας μέσω βίντεο. Αλλά όσον αφορά το αν οι γυναίκες είναι καλύτερες στο multitasking από τους άντρες, οι επιστήμονες δεν φαίνεται να συμφωνούν και να γιατί. Νούμερο 1, 19 του Γενάρη. Αυτό έλειπε. Michael Jackson, Rock With You.

Γεια σας κυρία Δέσποινα, γεια σας κυρία Τέρι. Είστε οι πρώτες ακροατές που μας στείλατε μηνυματάκι. Music. Captain and Tenil, 16 του Φλεβάρι 1980, στο νούμερο 1, Do That To Me One More Time.

Να ευχαριστήσω την Τελέσιλα για το απολογητικό της μήνυμα, διότι εχθές ήταν απούσες μαζί με την κυρία Αρσινόη από τον Ντομένικα και μου γράφει: «Χαίρε αγαπημένε φίλε, μόλις επιστρέψαμε από Κοζάνη όπου συμμετείχαμε στα 44 Λασάνια και συγκεκριμένα στη βιβλιοφιλική γιορτή έκθεση βιβλίου Book Stories. Ήταν υπέροχα. Τώρα το τελευταίο, μόνο που δεν μπορέσατε να απολαύσετε, απολαύσατε την ημέρα σας και αυτό έχει σημασία. Είμαστε περιτριγυρισμένοι από άλογα όντα που θέλουν να αλλάξουν την πραγματικότητά μας. Θέλουν να αλλάξουν τη φύση εντελώς παράλογα. Πού θα οδηγήσει αυτό? Ο Δίας θα αποφασίσει.

Λοιπόν, οι πρώτες μελέτες φάνηκαν να υποστηρίζουν το στερεότυπο ότι οι άντρες είναι ικανοί για πιο πολλές εργασίες. Το 2013 στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσαν ότι όλοι επιβραδύνουν όταν κάνουν multitasking, δηλαδή ταυτόχρονα δραστηριότητες και να μιλάνε. Αλλά οι άντρες επιβραδύνουν σημαντικά περισσότερο και υπάρχει λόγος. 2 χρόνια αργότερα, μια ρωσική ομάδα ανέφερε ότι οι άντρες χρησιμοποιούν περισσότερα μέρη του εγκεφάλου τους για multitasking και εξακολουθούν να χρειάζονται περισσότερο χρόνο, υποδηλώνοντας ότι το multitasking απαιτεί περισσότερη προσπάθεια από τους άντρες. Στη συνέχεια, βέβαια, η εικόνα περιπλέχθηκε. Crazy Little Things, Call It Love. Είναι η Queen με 2 τραγούδια τους το 1981-80 στο νούμερο 1. 23 Φεβρουαρίου στην πρώτη θέση. Yeah!

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει για τους Queen να καταλάβουν την πρώτη θέση 23 Φεβρουαρίου και τη χρονιά εκείνη του 80 6 καλλιτέχνες έφτασαν στο νούμερο 1 για πρώτη φορά. Η Queen, η Pink Floyd, η Lips Inc, ο Billy Joel, ο Christopher Cross και ο Kenny Rogers.

Φυσικά η Pink Floyd δεν το περίμεναν αυτό το πράγμα, διότι τους ήρθε κατά κέφαλα πρώτη θέση η Pink Floyd. Ναι, αλλά είχαν γράψει ένα παγκόσμιο κομμάτι το οποίο άγγιζε τους πάντες και ειδικά τους μαθητές, αλλά και όσους υπήρξαν μαθητές. Το κομμάτι τους ήταν το Another Brick in the Wall, άλλο ένα τούβλο στον τοίχο. Επίσης, σε αυτό το 1980, σε αυτή τη χρονιά, ο Τζον Λένον ήταν ο τέταρτος καλλιτέχνης που έφτασε στο νούμερο 1, αλλά μετά θάνατον τον Δεκέμβριο του 1980. Όσο για τους Queen, το δεύτερο κομμάτι θα έρθει σε λίγο. Η συνέχεια είναι με τους Pink Floyd, 22 Μαρτίου στο νούμερο 1 με το Another Brick in the Wall.

Άκουγα και τον πρόεδρο του 15μελούς που έκανε καινούργιο κόμμα να μιλάει για παιδεία, ο τύπος, για δημόσια παιδεία, και τα παιδιά του να φοιτούν σε ξένα κολέγια, ιδιωτικά. Ο άνθρωπος είναι ικανός να επιτεθεί στο Βέλγιο αν στραβώσει το μάτς. Εντελώς ντελούλου αυτοί οι άνθρωποι.

Μία από τις πιο κερδοφόρες μορφές διαδικτυακής εξαπάτησης, κυρίες μου, και απευθύνομαι σε κυρίες, διότι αυτές είναι τα θύματα αυτής της διαδικτυακής εξαπάτησης, η οποία διαδικτυακή εξαπάτηση δεν βασίζεται σε περίτεχνα δίκτυα, αλλά σε μερικά τρυφερά μηνυματάκια και κάμποσα δακρύβρεχτα ψέματα. Λοιπόν, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες τα θύματα από αυτές τις ιστορίες έχασαν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια το 2025 εξαιτίας ανθρώπων που προσποιούνταν τους ερωτευμένους. 10 και 25 στον αέρα του κόσμου, στάτους 107,7. Νούμερο 1, 19 Απριλίου, Blondie and Call Me.

παρέμεινε στην κορυφή των charts, το Call Me, 6 εβδομάδες. Ευχαριστώ κύριε Αρσινόη για το φωτογραφικό υλικό. Από ό,τι βλέπω ήταν πανέμορφα. Έτσι από μικρή ηλικία πρέπει να φέρνουμε τα παιδιά σε επικοινωνία με το βιβλίο. Διαφορετικά το χάσαμε το παιχνίδι. Call me. Call me. Ήρθε η ώρα και για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ θα είμαστε για τη συνέχεια. Don't worry, be happy.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ladies and gentlemen.
7: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Αυτό είναι το νούμερο 1 για τον Μάιο, 31 μάλιστα Μαΐου. Lip Sync, Funky Town. Super hit και εδώ στην Ελλάδα.

μάλλον την αυτού μεγαλειότητα και φίλο, τον Μάρκο Χατζιαντωνίου Αβριλίο. Σ' άρεσε. Γεια σου φίλε και ευχαριστώ για το μήνυμα. Από ότι... από ό,τι κατάλαβα έχετε προβλήματα εκεί στη Mercedes. Και προφανώς λέω για να μην φανεί, ο Μάρκος τόσο καιρό συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Funky Town. Α, καλή ώρα.

Δεν ήταν τυχαία οι Βρετανοί υπότες, χρησμένοι υπότες. Ένας υπότης σημαίνει ότι είναι υπότης. Στον Μεσαίωνα οι υπότες έδαιναν το μαντίλι μιας γυναίκας στο μπράτσο τους πριν αγωνιστούν σε αγώνες κονταρομαχίας για να δείξουν δημόσια την αγάπη τους για την κυρία που φλερτάρουν. Από εκεί μάλιστα προέρχεται και η φράση «Φορώντας την καρδιά σου στο μανίκι μου». Paul McCartney, Coming Up, 28 Ιουνίου.

με αυτά που με γράφεις, Μάρκο, αρχίζω και ζηλεύω. Ήσουν για μία εβδομάδα στις Άλπεις με τη μηχανή. Και τι μηχανή, ε? Και πάνω στην επιστροφή μου γράφει ο Μάρκος, ο CEO της Mercedes Benz, ζητά να δουλεύουμε 40 αντί 35 ώρες ανά εβδομάδα με τις ίδιες απολαβές, δηλαδή 20 ώρες το μήνα. Και τέρμα η εργασία από το σπίτι. Θα έχουμε θερμό χειμώνα. Τι ζητάει ο άνθρωπος? Να δουλέψετε λίγες ώρες παραπάνω για την εταιρεία από την οποία τρώτε ψωμάκι. Έτσι δεν λένε οι επιχειρηματίες? Ρε παιδιά, από εδώ τρώτε ψωμί. Δουλέψτε λίγο περισσότερες ώρες και όταν κάνουμε καβάτζα θα πάρετε, να πούμε, και το δωράκι σας. Έτσι δεν μιλάνε σε εγώ? Ή όχι? Είναι ακριβείς σε ό,τι λένε και δεν σηκώνουν δεύτερη κουβέντα. Έτσι είναι ο ΣΕΟ. Δεν θα κάτσει τώρα να σκάσει και θα σταματήσει μπροστά στις απεργίες και στο ένα και το άλλο. Αυτά βέβαια είναι γερμανικά κόλπα. Από τη Γερμανία τα έμαθαν και οι υπόλοιποι δυτικοί. Γιάννη Παπαδόπουλε, για τα γενέθλιά σου το έστειλα. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Και εσύ ό,τι επιθυμείς, και μιας και είσαι Θεσσαλονίκη, να σε δούμε και από κοντά. 19 Ιουλίου, ο Billy Joel μπαίνει στο νούμερο 1 με ένα τραγούδι rock and roll. To me, it's still rock and roll to me.

Γεια σου Δημήτρη Λιάση στο Regensburg. Regensburg. Καλά το είπα. Ναι, το Funky Town το ακούσαμε πριν 47 χρόνια. Κακό είναι δηλαδή. Νούμερο 1. Επίσης τον cab driver τον Κωνσταντίνο Γκατζόγλου, τον Σελεμπονάτο. Σελεμπον λοιπόν Γκατζόγλου, Κωνσταντίνε. All right, everybody, clap your hands. Επειδή, γιατί βιάζονται μερικοί. Ο Bruce Springsteen, αν θυμάστε και αν το διαβάσατε βέβαια, είχε δηλώσει εάν εκλεγεί ο Donald Trump πριν όταν γινόντουσαν εκλογές, εάν εκλεγεί εγώ θα φύγω από τη χώρα. Όχι μόνο δεν έφυγε από τη χώρα, παραμένει εκεί, αλλά τι δηλώνει. Πρόσεξε τώρα, οι μουσίτσες όταν θέλουν να αποφύγουν την κριτική δηλώνουν και αυτοί επικριτικός πατριώτης. Πρόσεξε, επικριτικός πατριώτης. Υπερασπιζόμενος την κριτική για τον Donald Trump, ενώ παράλληλα εκφράζει και αισιοδοξία για το μέλλον της Αμερικής. Δηλαδή, Springsteen άλλαξε τα σχέδια, λες θα μείνω εδώ γιατί κάτι καλό γίνεται, αρχίζει και να γίνεται. Δεν πήγες στα 250 χρόνια εκεί για να παίξεις, καθότι είπαμε είσαι επικριτικός πατριώτης. Αλλά ρε φιλαράκι, εδώ που τα λέμε, μια επιτυχία έβγαλες. Και να σου αποκαλύψω και την αλήθεια μου, αν ακούς βέβαια Status, ποτέ δεν μου άρεσαν τα τραγούδια σου. Και είναι αλήθεια αυτό. Τώρα με τις λίστες νούμερο 1, όπου υπάρχει τραγούδι και υπάρχει στη δεκαετία του 80 νούμερο 1 τραγούδι του Bruce Springsteen, και φαντάζομαι καταλάβατε για ποιο είναι. Olivia Newton-John, το επόμενο νούμερο 1, το οποίο ανέβηκε στις 2 του Αυγούστου 1980. Τίτλος του Magic.

Ο Μάρκο Χατζιαντωνίου ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση. Δέχομαι μηνύματα και μάλιστα ένα συγκεκριμένο υπογεγραμμένο με το όνομα Χαραλαμπίδης Κώστας, ο οποίος γράφει: καλησπέρα. Ο Μάρκος αυτά τα χρόνια πέρασε καλή ζωή. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε, το ξέρω. Όταν εγώ δούλευα 40 ώρο, αυτοί είχαν 35 ώρο. Και ήμασταν στην IG Metal. Καλό βράδυ. Η IG Metal πρέπει να συγγενεύει με την Mercedes, μάλλον, για να το διευκρινίζεις. Ίσως έτσι είναι. Ο Δε Λευτέρης, ο καθημερινός ακροατής, αγαπάει στάτους, μου γράφει: λόγω επαγγέλματος έχω κάνει και συνεργαστεί με πολύ κόσμο σε πολλές χώρες. Η παλιά πάστα έχει χαθεί. Τώρα υπάρχουν καριερίστες του πληκτρολογίου και του Excel. Δεν γνωρίζουν εμπόριο, ρίσκο και πώς γίνεται. Ταυτίζουν τα αποτελέσματα των διαγραμμάτων με το μέλλον των εταιριών. Έτσι ακούς και τέτοιες προτάσεις σαν αυτή του συναγρότη. Η IG Metal ασυνδικάτο ήτανε. Α, μάλιστα. Α, συνδικάτα. Έχετε και στη Γερμανία δηλαδή συνδικάτα. Επιτρέπονται. Ε, βέβαια, δε, παντού επιτρέπονται. Πανφραούλος Έλληνος, την περάσαμε και αυτήν. Και με πολλά επεισόδια, η αλήθεια αυτή είναι. Μάρκος μου γράφει ωραίες φωτογραφίες, ρε φίλε. Καλά. Ε, βέβαια, ξέρω ότι σου αρέσει καλή ζωή και καλά κάνεις. IGM είναι το συνδικάτο μας, στο οποίο ήμουν 40 χρόνια μέλος. Και συνδικαλιστής, και συνδικαλιστής. Check it out, φίλε Μάρκο. Και να συνεχίσουμε λίγο με το Top Billboard Hot 100, τα νούμερο 1 του 1980. Η συνέχεια είναι με τον Christopher Cross. Ένα τραγούδι που το αγαπήσαμε και εδώ στην Ελλάδα. Έπαιξε εκατοντάδες χιλιάδες φορές στα ραδιόφωνα. Sailing.

Έτσι στρέχω Μάρκο. 40 χρόνια συνδικαλισμό μου γράφει 0 ημέρες απεργία. Κάποιες ώρες έτσι στάση εργασίας. Να ξεκουραστούμε λίγο. Καλώς στον κύριο Σάβα Καπακτσή, τον κολλητό μας οδοντοτεχνίτη. Συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Christopher Cross Sailing 1980, 30 Αυγούστου, νούμερο

Αναμενόμενα ήταν βέβαια τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντυπωσιακά από την άλλη πλευρά. Καταρχάς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περιγράφει τη βία κατά των γυναικών ως ένα μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας διαστάσεων πανδημίας. Οι τελευταίες εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν το πέρσι, το 25, δείχνουν ότι το 30,4% των γυναικών παγκοσμίως, περίπου δηλαδή 840 εκατομμύρια γυναίκες, έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία στη ζωή τους. Αυτοί οι αριθμοί έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι για περισσότερες από 2 δεκαετίες, μέχρι που εμφανίστηκε το σκανδιναβικό παράδοξο, και δεν είναι καθόλου παράδοξο. Ίσως το θεωρούν το πιο εκπληκτικό έβριμα που εντοπίζονται εκεί τα υψηλότερα επίπεδα βίας. Στην έρευνα λοιπόν του 2024 της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι η επικράτηση ήταν στη Φιλανδία, με 57% θύματα γυναίκες στην Φιλανδία. Δεύτερη η Σουηδία με 52% και τρίτη με 47% η Δανία. Όλα πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σωματική βία, απειλές ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών. Αυτό λοιπόν αντιστοιχεί σε περίπου 50 εκατομμύρια γυναίκες. Αυτά είναι τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βία λόγω φύλου, η οποία βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερες από 114.000 γυναίκες. Αυτές οι χώρες όμως ήταν και παραμένουν, όπως λένε, από τις πιο ανεπτυγμένες στον κόσμο και σταθερά κορυφαίες σε παγκόσμιο επίπεδο, παρακαλώ, όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Αυτό το μοτίβο που συχνά αποκαλείται σκανδιναβικό παράδοξο αμφισβητεί μια κοινή υπόθεση, ότι η οικονομική ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων θα οδηγήσουν από μόνες τους σε λιγότερη βία. Αν οι πιο προηγμένες και ισότιμες κοινωνίες στον κόσμο δεν μπορούν να μειώσουν τη βία κατά των γυναικών, ποιες είναι οι προοπτικές αλλού? Δηλαδή, το σκανδιναβικό παράδοξο, που δεν προσμετράται οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι έχουν κατακλείσει όλη την Ευρώπη, για εκατομμύρια μιλάνε, και στη Σουηδία και στη Φιλανδία και στη Δανία. Στη Δανία άρχισαν να παίρνουν σκληρά μέτρα. Στη Γερμανία διάβασα σήμερα ότι περισσότερο άμυνα, λιγότερο κοινωνικές παροχές. Δηλαδή κόβονται πολλές κοινωνικές παροχές που δίνονταν, ξέρεις, αβέρτα, κουβέρτα, και ειδικά σε πρόσωπα τα οποία δεν έπρεπε να τα πάρουν. Αν αυτές οι πιο προηγμένες κοινωνίες στον κόσμο δεν μπορούν να μειώσουν τη βία κατά των γυναικών, ποιες είναι οι προοπτικές εδώ στην μικρή μας Ζιμπάμπουε?

Charme. Πάω Αλέξανδρα Καραπουλτίδη. Ήρθες με μια φωτογραφία. Μου θυμίζει αυτό το πράγμα Ολλανδία, Ελβετία. Και είναι ο αξιός. Εξαρτάται τη γωνία από την παίρνεις φωτογραφία. Χαιρετισμούς φίλε. Ευχαριστώ πολύ.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 11.
6: Στάτους FM.gr.
8: Fine. Yes, I'd love to.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Αφιέρωμα στο 1980 και στα καλύτερα τραγούδια της εποχής. Νούμερο 1. Σύμφωνα με το Billboard Hot 100. Νούμερο 1 αμέσως μετά το δεύτερο κομμάτι των Queen που μπήκε στην λίστα.
11: Song number one.
10: Another one by the dust. Another one by the dust. 4 Οκτωβρίου. Νούμερο 1. Another one by the dust. Μια δαγκονιά στην άμμο. Queen.

Για πες μου, Δημήτρη Λιάση, πού το πρωτοχώρεψες αυτό το Another One Bite the Dust? Δώσε κέντρο βάρους, κέντρο βάρους. Δώσε περιοχή και όνομα δισκοτέκ, αν τη θυμάσαι. Γιατί εγώ θυμάμαι κάποιες δισκοτέκ που το έπαιζαν. Τίφανης, Ικτίνου, Καλκάνας, με DJ Βάσο. Η πρώτη γυναίκα DJ που εμφανίστηκε στην Ελλάδα. Και μάλιστα συνάρπασε τα πλήθη, τα συνάρπασε. Same to you, my friend, Dennis Moisés, και χαιρετίσματα στο Cleveland. Έχει πλάκα να έχεις οργανώσει εκεί ακροατήριο. 25 Οκτωβρίου. Στην πρώτη θέση έρχεται η Barbara Streisand με το Woman in Love. Άξια.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω άξια στις ακροάτριας της εκπομπής και γενικώς στις ακροάτριες του ραδιοφώνου μας. Είναι γραμμένο για κυρίες. Δημήτρης Λιάσης, δεν θυμάμαι, ίσως Love Albone. Μπορεί, γιατί όχι. Εγώ πως δεν σε θυμάμαι στη Love Albone, γίνεται αυτό το πράγμα. Κι όμως γίνεται, ρε φίλε, μετά από 47 χρόνια, τι πιο να γνωρίσεις. Η πλάκα είναι ότι συναντάω και συμμαθητές από το γυμνάσιο, οι οποίοι αυτοί με αναγνωρίζουν και ρε εσύ Γιάννη, ο Τάδε είμαι, ήμασταν μαζί στην Πέμπτη. Τα επίθετα που θυμάμαι, μου έχουν μείνει στο μυαλό από το γυμνάσιο, είναι του Πόρνου, ένας συμμαθητής μας, ονομαζόταν Πόρνος. Όταν τον έγραψαν οι γονείς του στο γυμνάσιο, είχαν έρθει από Τσεχία πρόσφυγες Έλληνες, διωγμένοι, τέλος πάντων εξορισμένοι, οι οποίοι επέστρεψαν. Το όνομά του ήταν Πόρνος, λοιπόν. Τώρα στην Τσεχία το Πόρνος μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Και η καθηγήτρια των Γαλλικών, η κυρία Χαλκίδου, την οποία συνάντησα πριν από χρόνια στην Παύλου Μελά, δεν με αναγνώρισε, την αναγνώρισα, και τη ρώτησα γιατί δεν μου βάζατε καλούς βαθμούς, γιατί μου κρατούσατε έτσι, γιατί ήσουν άτακτος, μου λέει. Πάντα έφερνες φιλμ, ταινιάκια και τα βλέπατε στο τελευταίο θρανείο και εκτός από σένα απασχολούσες και τους άλλους στα τελευταία θρανία. Ας είναι, δεν πειράζει, αλλά περάσαμε ωραία, κυρία Χαλκιδού. Ναι, με σένα περάσαμε ωραία. Λοιπόν, αυτά και η κυρία Κόλια στην τελευταία τάξη. Μας έκανε επίσης γαλλικά και ήταν και πιο όμορφη από την κυρία Χαλκίδου και συναρπαστική. Ναι, βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Αφιερωμένο λοιπόν στην... θυμάμαι και την καθηγήτρια που μας έκανε αρχαία. Τέλος πάντων, άστο. Σε αυτές τις δύο, στην κυρία Κόλια και στην κυρία Χαλκίδου, και στις γυναίκες ακροάτριες του ραδιοφώνου μας, αφιερωμένο το κομμάτι. Και σε όσους έχουν τα γενέθλια, παιδιά, για τα γενέθλιά σας.

Α, μου έχουν έρθει περισσότερα μηνύματα. Και μιας και ανέφερα το γυμνάσιο Σταυρούπολης, το γυμνάσιο το διάσημο επί της Λαγκαδά, δίπλα ακριβώς στο Δημαρχείο, ήταν το έκτο γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Και το καλύτερο το οποίο συνέβαινε άμα τη εφήξη της κυρίας Κόλια, μια κομψότατη δεσποινίδα, η οποία φορούσε τα μίνι της και ερχόταν στο σχολείο. Το γυμνάσιο αυτό έχει αίθουσες και στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο και στον δεύτερο όροφο, όπου στο δεύτερο όροφο ήταν η πέμπτη, η τετάρτη, η πέμπτη και η έκτη γυμνασίου. Το γραφείο των διευθυντών ήταν στον πρώτο όροφο. Επομένως η κυρία Κόλια ήταν αναγκασμένη να ανέβει από τα σκαλοπάτια. Φορώντας μίνι, δεν μπορώ να καταλάβω αν το έκανε επίτηδες, αν το έκανε επίτηδες, ή αν απλώς ήθελε να συγκρατηθεί από το κάγκελο για να ανέβει, φοβούμενη μην πέσει κάτω, γιατί μόνο στην άκρη της σκάλας είχε το κάγκελάκι. Και ξεκίναγε να ανεβαίνει τις σκάλες. Αυτομάτως, κάτω από τις σκάλες, ερχόντουσαν τα γκρουπούσκουλα και αφού τελείωνε το πρώτο διάζωμα, ξεκινώντας να ανέβει και το δεύτερο διάζωμα, άρχισαν να ανεβαίνουν δήθεν τα σκαλιάκια αυτοί για να ανέβουν στις αίθουσές τους με τα κεφάλια στραμμένα προς τα πάνω. Λοιπόν, να χαιρετήσω την κυρία Τέρη, σου άρεσε αφιερωμένο για τις γυναίκες είπαμε ήταν αυτό το κομμάτι, τον κύριο Νικολαίδη Παύλο, ο οποίος μου γράφει «Σ' ακούμε κάπου κάπου ανάμεσα στα διαλύματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου». Αυτό το έχω αντιληφθεί από την αρχή που ξεκίνησε το κύπελο, το παγκόσμιο. Σε ευχαριστώ για τους χαιρετισμούς και την αγάπη σου και σε όλους τους συνακροατές της εκπομπής. Πορτογαλία, Ισπανία μου γράφεις, σε εξέλιξη και όποιος αντέξει, καλό βράδυ. Και εύχομαι νίκη στην ομάδα σου, αυτή την οποία υποστηρίζεις. Στον κύριο Τουνουσίδη, το Woman in Love το χορεύαμε στη Babies, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στον Νίνο. Το Another One Bites the Dust το χόρευα στη Λασκάλα στη Ρόδο, τότε ζούσα εκεί φαντάρος γάρ. Τι ωραία χρόνια. Τι ωραία χρόνια, Χρήστο. Πολύ ωραία χρόνια. Κυρία Τέρη, άλλα τα μάτια των

των αγοριών και άλλα τα μάτια των κοριτσιών. Αλέξανδρα Καραπουλτίδη, συμφωνείς? Α, τώρα βλέπω και την κυρία, τη φίλη μου, τη Γιώτα Κοντού. Καλή εβδομάδα, αγαπητέ φίλε, και λυπή συνακροατές. Βλέπεις, όταν ο άνθρωπος ασχολείται με το ραδιόφωνο, μιλάει και για τους συνακροατές. Γιατί ξέρει ότι είναι και άλλοι ακροατές στη συχνότητα, οπότε έχετε τα χαιρετίσματα της Γιώτας Κοντού. Και θα τελειώσουμε με τα νούμερο ένα τραγούδια, με τον μεγάλο, τον Τζον Λένον, ο οποίος ανέβηκε 27 του Δεκέμβρη το τραγούδι του στο νούμερο ένα, το οποίο τραγούδι όμως ήταν το Just Like Starting Over, ο τίτλος του, και ανέβηκε στο νούμερο ένα μετά τον θάνατό του, τον θανάσιμο πυροβολισμό του.

δρόσει σε λίγο είναι νομίζω. 27 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η κυκλοφορία στους δρόμους όπως κάθε Δευτέρα χαμηλή. Χαιρετίσματα στον Λεωνίδα τον Απελοφιλόσοφο. Και καλά κρασιά, Λεωνίδα.

Να και μερικές κυρίες οι οποίες με ευχαρίστησαν για το αφιερωμένο τραγούδι. Τίποτα. Το καθήκον μου είναι αυτό. Χαιρετίσματα επίσης στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Αγαπημένη η Barbara Streisand της κυρίας Χρυσούλας. Αλλά και ο Τάσιος σου αφιέρωσε Kenny Rogers, Lady.

0: καλή ζωοφιλία, αλλά μέχρι ένα βαθμό, νομίζω. Διότι το να κοιμάστε με το σκύλο σας ή τη γάτα σας στο ίδιο δωμάτιο και στο ίδιο κρεβάτι, πόσο μάλλον, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου σας. Πολύ, αν το συνηθίζετε αυτό, ίσως το έχετε διαπιστώσει στον εαυτό σας. Διότι έγινε και μια μελέτη με 1.500 Αμερικανούς ενήλικες, οι οποίοι κοιμόντουσαν με το αγαπημένο τους ζωάκι. Αυτή η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports. Οι συμμετέχοντες λοιπόν, κύριοι που κοιμόντουσαν και κυρίες που κοιμόντουσαν μαζί με κατοικίδια, ανέφεραν χειρότερη ποιότητα ύπνου και περισσότερα συμπτώματα αϊπνίας από εκείνους που δεν το έκαναν. Παρά το γεγονός ότι το 93% όσων κοιμόντουσαν μαζί πίστευαν ότι τα κατοικίδια τους είχαν είτε θετική είτε ουδέτερη επίδραση στον ύπνο τους. Ίσως, αγαπητοί μου, ο ύπνος ομορφιάς να μην περιλαμβάνει το βήχα μιας τριχοβολιάς.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.
2: Το soundtrack της πόλης.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.
2: Το soundtrack της πόλης.
1: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: Sunshine για τους φίλους μας που κάνουν τις διακοπές τους, μας ακούν σε κάποια παραλία. Χαιρετίσματα στην Κόστο, καπετάν Καϊσερλί.

0: Διακοπή σύντομη για το τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι. Την εκπομπή σας προσφέρει το Allegro. Allegro Bar Restaurant στο τελευταίο όροφο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, εκεί όπου υπάρχει ένα σαλόνι και μία βεράντα υπερθέαμα, αλλά και για περιπτώσεις που λίγο τσίγκλισε το στομάχι, μπορείτε να την καλύψετε και αυτή την ανάγκη σας με έναν σεφ ο οποίος πραγματικά δημιουργεί δέσματα για να σας αρέσουν. Με ποιοτικά υλικά πάντα. Θα κάνουμε το διαλυματάκι και επιστρέφουμε με τραγούδια της δεκαετίας του 80 εκτός των τσάρτ, τα οποία
1: για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind. Mind. Mind. Mind.
6: Mind. Mind.

τελευταία εξάπλωση απάτης είναι η ερωτική. Όπως συμβαίνει όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, η σχέση του Brian και της Sylvia ξεκίνησε μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών. Ο Brian παρουσιάστηκε ως γοητευτικός Αμερικανός στρατιωτικός και από τις πρώτες κιόλας συνομιλίες τους βομβάρδισε τη Sylvia με εκδηλώσεις αγάπης και αφοσίωσης. Της έστελνε τρυφερά μηνύματα, μιλούσε για κοινό μέλλον και της έδινε την εντύπωση ότι είχε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο ήθελε να μοιραστεί τη ζωή της. I've been in love before, but this time I've been in love by Facebook. Η Σίλβια, οδοντίατρος από την Ισπανία, τον πίστεψε. Όταν εκείνος της ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ισπανία για να τη συναντήσει, εκείνη αγόρασε ακόμη και δύο δαχτυλίδια, θεωρώντας ότι η σχέση τους εξελισσόταν προς ένα σοβαρό δεσμό. Γυναίκες, γυναίκες. Η πραγματικότητα όμως ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Brian δεν υπήρχε. Πίσω από το προφίλ κρυβόταν ένας απατεώνας που παρίστανε τον ερωτευμένο στρατιωτικό με στόχο να της αποσπάσει χρήματα. Κάποια στιγμή ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια αποστολής στη Συρία είχε βρει ράβδους χρυσού και χρειαζόταν βοήθεια για τη μεταφορά τους. Ο γιος της Σίλβια όμως, ο Κάρλος Μπαραγκάν, άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Φοβόταν πως η επόμενη κίνηση θα ήταν ένα αίτημα για χρήματα, δήθεν για έξοδα μεταφοράς ή τελωνιακές διαδικασίες. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ο Μπαραγκάν, ο γιος, εργαλεία εντοπισμού ηλεκτρονικών διευθύνσεων, κατάφερε να διαπιστώσει ότι τα μηνύματα δεν προέρχονταν από στρατιωτική βάση, αλλά από το Λάγος της Νιγηρίας. Η ιστορία της Σίλβιας δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι ερωτικές απάτες έχουν εξελιχθεί σε μία από τις κερδοφόρες μορφές διαδικτυακής εξαπάτησης. Και στην Ελλάδα έχουμε δει διάφορα παραδείγματα με κάτι καουμπόιδες οι οποίοι απέσπασαν πολλά χρήματα από δίθεν ερωτευμένες κοπέλες. Τελικά μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες τα θύματα αυτής της ερωτικής απάτης έχασαν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια το 2025. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, των απατεώνων από το Λάγος της Νιγηρίας, από το Μάλι, από τη Σενεγάλ, από την Ουγκάντα. Αντίστοιχα στη Βρετανία, οι καταγγελίες για τέτοιες απάτες αυξήθηκαν σημαντικά και ενώ ορισμένα θύματα έχασαν περιουσίες, δεν έβαλαν μυαλό. Περιουσίες που έφταναν ακόμη και το 1 εκατομμύριο λίρες. Συνέχισαν να ερωτεύονται μέσω διαδικτυακών και γνωριμιών. Love is in your eyes. Η αγάπη είναι στα μάτια σου. Gerald Zolink.

Είσαι συνώνυμο της καλής ζωής, φίλε. Whiskey Sour by Marcos. Στην υγειά σου, αδερφέ. Στην υγειά σου. Καλά, είσαι μέγας καλλιτέχνης. Και μπορώ να πω και σεφ.

Οι τύποι από την Ιγυρία, ξέρετε, αντέγραφαν έτοιμα μηνύματα, σενάρια τα οποία έβρισκαν στο διαδίκτυο και εξαπατούσαν τις κυρίες απανταχού στον κόσμο. Είναι γνωστή στην Ιγυρία ως Yahoo Boys, μια ονομασία που προέρχεται από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούσαν παλιότερα και πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι στράφηκαν στην απάτη λόγω της αναργίας, της φτώχειας και της έλλειψης προοπτικών. Αυτός είναι και ο λόγος που μας έρχονται κατά εκατοντάδες. Σε περιοχές, ας πούμε, όπου το εισόδημα είναι εξαιρετικά χαμηλό, ακόμη και μια δωροκάρτα των 10 δολαρίων από κάποιο θύμα στη Βρετανία μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των μηνιαίων εξόδων μιας οικογένειας στην Ιγυρία. Και τι θα πρέπει να γίνει? Να εξαπατούν τον κόσμο? Ας φροντίσει η κυβέρνηση. Ή τέλος πάντων, αν δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση, ας τους βομβαρδίσει ο Ντόναλντ. Ας συνετιστούν.

Νομίζω πως πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε όταν βλέπουμε παρατράγουδα στο χώρο εργασίας, στον περίπατό μας, όταν βρωμίζουν την πόλη και όταν εκμεταλλεύονται τις δημόσιες συγκοινωνίες και δεν κόβουν εισιτήριο. Το 60% των επιβατών στα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης, ειδικά του ΟΑΣΤ, είναι χωρίς εισιτήριο. Σήμερα λοιπόν σε μια τέτοια στάση, περιμένοντας το λεωφορείο για να κατέβω στο ραδιόφωνο, παρατηρώ μια κυρία, δεσποινίδα, εν πάση περιπτώσει, η οποία κρατάει ένα σάκο βουαγιάζ στο νόμο της και κρατάει ένα ποτηράκι πλαστικό με καφέ μέσα, γιατί ήταν διάφανο και φαινότανε. Και περίμενε. Ρωτάει έναν ο οποίος περίμενε στη στάση, εισιτήριο από πού κόβουμε? Της λέει, πρέπει να πάρετε το εισιτήριο, το ηλεκτρονικό. Δηλαδή, λέει, δεν παίρνουν χρήματα. Ακούω την συζήτηση, της λέει ο άλλος, όχι βέβαια, δεν παίρνουν χρήματα, είναι ηλεκτρονικό το εισιτήριο, έχει ακυρωτές μέσα, ηλεκτρονικούς που ακυρώνουν το εισιτήριό σου, ακυρωτικά μηχανήματα. Δεν δίνει σημασία, αφήνει τον καφέ επάνω στο κάθισμα που έχει στις στάσεις, στην πλάτη, και καπνίζει το τσιγαράκι της, κάνει βόλτες περιμένοντας το λεωφορείο. Μόλις εμφανίζεται το λεωφορείο, επειδή ήταν πολύ, περίμενα το επόμενο γιατί γινόταν μπούγιο μέσα, τη βλέπω, παίρνει το καφεδάκι και πάει να μπει. Φωνάζω, δεν άντεξα, φωνάζω, συγγνώμη, απαγορεύεται να μπείτε στο λεωφορείο με καφέδες. Γυρίζει, με κοιτάζει με ένα ύφος όλο απορία. Αλήθεια? Λέω, τι ψέματα? Αν θέλετε να μπείτε, το αφήνετε το ποτηράκι σας εδώ στο γκάλαθο αχρήστων και μπαίνετε μέσα. Μπήκε η δεσποινίδα, το άφησε. Μπήκε, αλλά δεν είχε εισιτήριο, γιατί δεν παίρνουν κέρματα τα λεωφορεία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο που δεν τη ρώτησα ήταν, από πού ήρθες? Αλλά φαινότανε άλογο στην ανηφόρα. Έτσι γίνεται και με τα μικρά παιδιά, φίλε. Όταν μπαμπάδες, μαμάδες αποκτούν το πρώτο τους παιδάκι, τα λυπούνται όταν κλαίνε για να μην είναι μόνο αχ τα καημένα, τα παίρνουν στο κρεβάτι. Και ό,τι μαθαίνουν, όπως γράφεις, δύσκολα το ξεμαθαίνουν και μετά αρχίζει το πρόβλημα. Η αποχώρηση από το κρεβάτι των γονιών. Να είχαμε τα καλύτερά μας χρόνια. Το επόμενο λεωφορείο βέβαια που πήρα ήταν Κτέλ Λαγκαδάς, αλλά ένα τσαχπινογαργαλιάρης οδηγός, ο οποίος δεν καταλάβαινε τίποτα. Είχε τρεις καθρέφτες, παρακολουθούσε ποιοι δεν κόβανε εισιτήριο. Και του έπιασα συζήτηση όσον αφορά το αν επιτρέπεται να μπαίνουν με καφέδες ή με χάμπουργκερ μέσα στα λεωφορεία. Ασφαλώς, μου λέει, και απαγορεύεται. Τι το περάσαμε, εστιατόριο, λεωφορείο είναι. Κι όμως μου είπε και για μια περίπτωση που συνέβη στον ίδιο στο λεωφορείο, με μια κυρία 60-70 ετών, η οποία μπήκε στο λεωφορείο με σουβλάκι γύρω, κρεμμύδια, πατάτες. Και της λέει ο οδηγός, κυρία μου, απαγορεύεται να μπείτε με φαγητά και ειδικά έτοιμο για φάγωμα στο λεωφορείο. Με τα πολλά, με τα λίγα, τον έπεισε, το έκλεισε από πάνω με τα χαρτιά και πέρασε, έκατσε. Το ρωτάω, εισιτήριο έκοψε? Μου λέει όχι, αλλά περίμενε τη συνέχεια. Όταν έφτασα στο τέρμα,
κάνω έναν έλεγχο για να καθαρίσω το λεωφορείο και εκεί που καθόταν αυτή η κυρία 60-70 ετών, ενδιάμεσα στο κάθισμα από τα αριστερά άφησε πατάτες, τις είχε μπήξει εκεί ανάμεσα, και από την άλλη πλευρά του καθίσματος πάλι άφησε χαρτιά που περιείχαν τη σουβλάκα, και μπροστά της υπήρχαν κομμάτια από το γύρο, κρεμμύδια και λάδια. Αλλά πρόλαβε και κατέβηκε, φιλαράκι. Έλα, ολού.

11 και 52 λεπτά, φτάνοντας, πλησιάζοντας στο τέλος και της απόψινης εκπομπής. Πρώτη μέρα της εβδομάδος. She's a good girl. Free Falling.

0: Now I'm free falling. Εχθές Κυριακή σας παρουσίασα ένα κομμάτι του Πατήρ Ταμπάκη από τον Αφλίο και από το δίσκο του Paradise Metal. Σήμερα σας έχω άλλο ένα προς το τέλος, ο Πατήρ Ταμπάκης στο κομμάτι Φλεξάρης Κάργα.
1: Σαρακοστή ξημέρωσε και η μάμη δεν ημέρωσε. Τερματιλέ σου απαντά και εσύ της λες τεκάν, τεκάν. Τερματιλέ σοβάρεψε με τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα δεν μπορείς, δυσάρεις δίχτυ να αγνοείς. Φασέως και φασέησα, δεμούρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυπίτι, μπούιλε, ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε, τύπε, γιόλα ρε, τι μύφα τώρα, γλώμα ρε. Σκάτσα ξεφτέρι, φούλα ρε, σηκώσου και σκαπούλα ρε. Κόψε τη φάση, κλάπα ρε, την τόπα και ξελάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, έρθε ψηλά στο ρε τι ρε. Όχις, τα σπάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει.

Το θέμα είναι ότι πρόσεξε το δισκάκι αυτό η Pitchfork εταιρεία, η οποία τον βαθμολόγησε με 7,6. Και έγινε θέμα και από τον Guardian, τον Βρετανικό, και φτάσαμε και στο τέλος. Κλείνουμε με Teddy Pendergrass, It's time for love, it's time to say good night to all of you. Αυτά για απόψε, σας ευχαριστώ τα μάλα για τα μηνύματά σας, ενθαρρυντικά. Καλό ξημέρωμα Τρίτης και 7 του Ιούλη, με καινούργια πράγματα. Με τα καλύτερα τραγούδια του 1981, and the life's going on and on and on and on.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε ακμαίοι, δυνατοί και ορεξάτοι και να σας δούμε και από τα μέρη μας. Είμαστε με τον Ηλία Σελιμά στο στούντιο, με την κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και έχουμε και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στις επιλογές των ασμάτων. Αυτό που πρέπει να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, δηλαδή να, τώρα που το είπα αστεία, έχουμε και τον Άγρυπνο. Δηλαδή δεν είναι όνομα αυτό που λέει και ο Παπαγιαννόπουλος, το κανονικό σου. 2 11 10 80 8 8 0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Αυτό λοιπόν που θα μας απασχολήσει σήμερα έχει να κάνει με μια ιδέα που σίγουρα μέσα στο μυαλό του καθενός έχει περάσει κάποια στιγμή. Παρατηρώντας την πραγματικότητα, λες μέσα σου, θα αλλάξει ποτέ ρε παιδί μου αυτό το πράγμα προς το καλύτερο. Και θες να ελπίζεις ότι ναι, θα αλλάξει. Ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα αντιληφθούν το μάταιο του τρόπου με τον οποίο ζούμε. Έτσι δεν είναι? Αντιμετωπίζουμε το μοναδικό σπίτι που έχουμε στο ευρύτερο σύμπαν, τη γη, σαν σκουπίδο τενεκέ, και δεν μας νοιάζει, καρφάκι δεν μας καίγεται για τη διαφθορά που λέγαμε χτες, για τα κατεστραμμένα συστήματα, για τα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα και από τα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, για τους ρημαδοδικτάτορες της οικουμένης. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι χειρότερα από ότι ήταν 30 χρόνια πριν και 40, νομίζω είναι καλύτερα τώρα, λίγο καλύτερα. Αλλά με πολύ σπρώξιμο, ρε αδερφέ. Το ερώτημα λοιπόν που λέγαμε, και μάλιστα τόνισα ότι σίγουρα έχει περάσει από το μυαλό ολονών. Είναι ένα παιχνίδι του ραδιοφώνου αυτό τώρα που θα κάνουμε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αν μπορούσατε να σχεδιάσετε μία δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε? Εάν μπορούσατε να σχεδιάσετε μία δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε? Θέλω να μου πείτε αυτό που σίγουρα καμιά φορά πριν πάρει τον άνθρωπο ύπνος περνάνε σκέψεις από το μυαλό, σενάρια, όνειρα, όνειρα, μισοξύπνια όνειρα εκείνη την ώρα. Και σίγουρα έχει περάσει και αυτό το ερώτημα, δηλαδή αν μπορούσατε να σχεδιάσετε μία δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε? Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είπαμε λοιπόν ότι θα παίξουμε απόψε ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι. Θα ονειρευτούμε μεγαλοφόνος. Γιατί το ερώτημα είναι ουτοπικό, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να σχηματίσει την κοινωνία από την αρχή. Αυτό ενδεχομένως να ήταν δουλειά του Θεού, αλλά και εκείνος δεν προλαβαίνει από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί ύστερα από τόσα που περνάει η ανθρωπότητα, αν προλάβαινε, θα είχαμε δει το θαύμα. Μην το πάρετε για βλασφημία αυτό. Αν είχατε την ευκαιρία λοιπόν να σχηματίσετε από την αρχή την ανθρώπινη κοινωνία, ποιες θα ήταν οι αρχές απάνω στις οποίες θα βασιζόσασταν? Γεια σου Μάιρα από τον Πειραιά.
1: Περίμενα να δω, θα πει κυρία Μάιρα.
0: Όχι, αυτό θυμάμαι τώρα, πάει. έλαβα το σινιάλο την προηγούμενη.
1: Μπράβο. Δεν μου λες τι έγινε, διάβασες Τζον Ρόζ?
0: Τι, γιατί το λες αυτό?
1: Για το πείραμα που έβαλε.
0: Τι πείραμα έβαλα?
1: Αν σχεδιάζαμε την κοινωνία, ο Τζον Ρόζ είναι ένας σημαντικός πολιτικός φιλόσοφος.
0: Όχι, δεν διάβασα, δεν ήξερα καν το όνομά του.
1: Εκεί ήταν να δεις. Είχε βάλει και αυτό στην ίδια ερώτηση. Βεβαίως, έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Μια θεωρία περί της δικαιοσύνης»,
0: Ναι.
1: Και σε αυτό λέει, ας πούμε, ότι πώς θα φτιάξουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αλλά για να είναι ένα πείραμα, ξέρεις, διανοητικό. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν ξέρουμε σε ποια κοινωνία θα γεννηθούμε, αν θα είμαστε άντρες ή γυναίκες, τι θρησκεία θα έχουμε, τι σεξουαλικό προτάνωση στον ανδολισμό, ας πούμε, αν θα είμαστε υγιείς ή θα έχουμε αναπηρία, αν θα είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, δεν το ξέρουμε.
0: Ναι,
1: οπότε δεν ξέρουμε σε ποια κοινωνία θα γεννηθούμε, πώς θα θέλαμε να είναι αυτή η κοινωνία. Αυτό το ονόμασε πέπλο της άγνοιας ο Τζον Ρόλς, γιατί σκεφτόταν ότι με αυτόν τον τρόπο, εφόσον δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε, βγάζουμε από τη μέση το προσωπικό μας συμφέρον. Οπότε θα προσπαθήσουμε να διαλέξουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη. Ώστε, γιατί δεν ξέρουμε αν εμείς θα καταλήξουμε στην τελευταία τάξη κάτω-κάτω, οπότε δεν θέλουμε να είμαστε οι πιο αδικημένοι. Ενώ αν τώρα, εφόσον ξέρουμε ποια είναι η θέση μας, επιλέξουμε, ένας που είναι πλούσιος θα κοιτάξει το συμφέρον του. Θα τον ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, να υπάρχουν νόμοι ισχυροί που να προστατεύουν την ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: Ενώ αν είναι στη φτωχή τάξη, θα θέλει νόμους που να ευνοούν την αναδιανομή του πλούτου.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Περιμένω με φοβερό ενδιαφέρον να ακούσω τι θα πούνε οι φίλοι ακροατές γι' αυτό, γιατί επηρέασε πολύ την πολιτική θεωρία του 20ου αιώνα, οι θεωρίες του Ρόλς.
0: Συγγνώμη, βλέπεις εσύ πουθενά επιρροή επάνω στην πολιτική πραγματικότητα από τέτοιες ιδέες? Εγώ δεν το βλέπω.
1: Αυτό είναι πολιτική φιλοσοφία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, θέλω να πω ότι είναι...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είναι και άλλοι που είναι αντίπαλοι του Ρόζ. Ο Νόζικ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που αυτός προτιμάει να δώσει έμφαση στην ατομική ιδιοκτησία. Ναι. Θέλει ιδιοκτησία γενικώς.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι εφαρμόζονται, και μάλιστα πιστεύω ότι μπορεί να φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Επειδή έγινε αναφορά πριν.
0: Ποιο είναι το άλλο άκρο?
1: Να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Το άλλο άκρο είναι ο αναρχοκαπιταλισμός. Επειδή έγινε αναφορά πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, νομίζω, στον Χαβιέρ Μιλέι, που είναι ο πρωθυπουργός της Αργεντινής. Αυτός, κατά δήλωσή του, είναι αναρχοκαπιταλιστής. Ο αναρχοκαπιταλιστής τι θέλει? Θέλει πλήρη κατάργηση του κράτους, να μην υπάρχουν φόροι, να μην υπάρχει τίποτα. Τα πάντα να είναι ιδιωτικά, ακόμα και ο στρατός.
0: Και η αστυνομία. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, η δικαιοσύνη, τα πάντα.

0: Δηλαδή ευνοεί αυτούς που έχουν χρήματα. Είχες δει μια ταινία που, που ήταν με ένα τρένο. Στα αγγλικά ο τίτλος τώρα ήταν Snowpiercer, νομίζω.
1: Που δεν σταμάταγε πουθενά επειδή κουβαλούσε μια βόμβα.
0: Όχι, δεν κουβαλούσε βόμβα. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει, αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει και ήταν χιονισμένο παντού. Ναι. Και ήταν οι πλούσιοι στα μπροστινά βαγόνια και οι.
1: Ναι, κάτι έχω δει. Κάτι έχω δει, ναι.
0: Οι κλειδί στα πίσω.
1: Ναι.
0: Και αυτό ο αναρχοκαπιταλισμός κάτι τέτοιο μου θυμίζει, γιατί είναι τελείως ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι εκεί πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Γιατί πράγματα. Και βέβαια πάντα εξαρτάται από την κοινωνία που θέλουμε να έχουμε. Γιατί εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι η παιδεία και η υγεία, επειδή είναι δημόσια αγαθά, πρέπει να είναι και δημόσια εξ ολοκλήρου. Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις τον άλλον να πληρώνει για να μάθει όταν θες να έχεις πεπαιδευμένους πολίτες, πολίτες που να ξέρουν τι τους γίνεται. Όπως επίσης και με την υγεία. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι προσιτά σε όλους.
1: Και δεν μου λες, ναι, όχι, ναι, ολοκλήρωση.
0: Όχι, όχι, όχι, πες μου εσύ.
1: Πώς θα όριζες εσύ την ιδανική κοινωνία? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είχες τη δυνατότητα, έτσι κι αλλιώς θεωρητικά είναι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και ουτοπικά επίσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά τι θα πεις στο ερώτημα πώς θα όριζες μια ιδανική κοινωνία?
0: Μια ιδανική κοινωνία, ξέρεις, ως ιδανικό, ας πούμε, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να υπάρξει. Θα ήθελα, ας πούμε,
1: ποιες θα ήταν οι βασικές αρχές?
0: Για μένα, σε μια δίκαιη κοινωνία, θα ήταν αυτό. Να υπάρχουν τα βασικά αγαθά να προσφέρονται σε όλους. Να μην υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που να ζουν με ένα δολάριο την ημέρα και άλλοι που να είναι σαν τον Μάσκ, ας πούμε,
1: ναι,
0: και να έχουν
1: και
0: πολλά λεφτά. Επίσης, για μένα δεν είναι σωστό να έχει κάποιος τόσα πολλά λεφτά, γιατί το χρήμα σου δίνει δύναμη.
1: Ναι.
0: Και αυτός που έχει δύναμη ξεπερνάει τους νόμους, ξεπερνάει τα πάντα. Είναι πάνω από όλους και όλα.
1: Είναι εφικτή η απόλυτη αξιοκρατία?
0: Δεν υπάρχει αξιοκρατία.
1: Ναι.
0: Και δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει.
1: Ναι.
0: Ψηφίτη γενικώς αξιοκρατία δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως, αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους. Γιατί εγώ, ας πούμε, ποιος ήταν αυτός που έλεγε για τον Μιλέη, ο ακροατής που αυτά που λέει πρέπει να είναι, η πηγή να είναι το Facebook. Γιατί αυτά που έλεγε για τον Μιλέη και τον εκθίαζε, τα λέει μόνο μιλάει για τον εαυτό του. Είχα παρακολουθήσει πριν κάτι μήνες μια συνέντευξή του στον Lex Friedman και έλεγε ότι έχει κάνει τα θαύματα στην Αργεντινή. Πράγμα που δεν έχει γίνει. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Έχει καταφέρει να μειώσει τον πληθωρισμό. Σε ενδιαφέρει να σου πω αυτά?
1: Ναι, παρακαλώ. Με πολύ ενδιαφέρον τα ακούω.
0: Βέβαια, γι' αυτό λέει, για να μην κουράζει.
1: Μην ανησυχείς.
0: Έχει καταφέρει να μειώσει τον πληθωρισμό. Έκανε τις απίστευτες περικοπές. Από τους 300.000 δημοσίους υπαλλήλους έδιωξε 50.000. Οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν να πεινάνε ξαφνικά από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό το σοκ που έλεγε, για το οποίο μιλούσε και ο ίδιος στην προεκλογική του εκστρατεία, είχε δει τον Μάσκ που ήταν με ένα πριόνι, ναι, ένα ηλεκτρικό πριόνι. Είναι η μόδα που λάνσαρε ο Μιλέη.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έκανε τόσες περικοπές στην κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα αυτές οι περικοπές να έχουν επηρεάσει τον τομέα της υγείας, να έχουν λυπή υγεία. Έχει κόψει, έχει κόψει συντάξεις, έκανε απολύσεις. Ο κόσμος, μειώθηκε και η αγοραστική δύναμη του κόσμου. Και με κάποια άλλα μέτρα που πήρε, αλλά και με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, κατέβηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή, άμα σταματήσουμε να αγοράζουμε, κατεβαίνει ο πληθωρισμός, δηλαδή από το 211 που ήταν, πήγε στο 31. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι δεν έπεσαν οι τιμές. Όταν ακούμε πληθωρισμό, πρέπει να καταλάβουμε ότι το νούμερο αυτό δείχνει το ρυθμό αύξησης των τιμών. Δηλαδή, αν από το 200 πέσει στο 31, σημαίνει ότι δεν αυξάνεται κατά 200%, αυξάνεται κατά 31%. Όπως εμείς τώρα, που έπεσε ο πληθωρισμός και μπορεί να έχουμε 3% πληθωρισμό, σημαίνει ότι οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται. Απλώς αυξάνονται με 3%. Δεν αυξάνονται.

0: ήταν όπως πριν, ξέρω εγώ, με 10% για παράδειγμα.
1: Ναι. Μια στιγμή, Μαέρα, μπορείς να μου εξηγήσεις τι δουλειά κάνεις?
0: Μεταφράστρια είμαι.
1: Α, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Απλώς μου κάνει εντύπωση το εύρος των πραγμάτων που έχεις ως πληροφορίες. Και από άλλες φορές που έχουμε μιλήσει.
0: Τα πολιτικά θέματα και κάποια διεθνή, γιατί έχω και γνωστούς από την Αργεντινή, με ενδιαφέρουν. Γι' αυτό τα ψάχνω. Και τα ψάχνω πολύ για να... Εν τω μεταξύ, αυτό που έλεγα για τον Μιλέη, τον Οκτώβριο έγιναν κάποιες ενδιάμεσες εκλογές, έχουν και αυτή στην Αργεντινή. Λοιπόν, ο Τραμπ είχε πει ότι αν δεν κερδίσει ο Μιλέη, αν δεν τον ψηφίσουν το Μιλέη, δεν θα δώσει 20 δις δολάρια. Αυτά τα 20 δις δολάρια είναι κατά κάποιο τρόπο, για να μην εξηγώ, είναι currency swap, είναι ανταλλαγή νομίσματος. Δηλαδή να του δώσει δολάρια στον Μιλέη και ο Μιλέη να του δώσει πέσος, αργεντίνικα. Προκειμένου να στηριχτεί η οικονομία του Μιλέη, αν δεν το έκανε αυτό ο Τραμπ, θα έχει καταρρεύσει η οικονομία της Αργεντινής. Δηλαδή ο Μιλέη δεν είναι κανένας μάγος που έβγαλε το ραβδάκι και το έκανε αυτό που έκανε. Είναι ένας τελείως sui generis άνθρωπος. Φαντάζομαι του ψώφισε ο σκύλος και πλήρωσε για να του κάνουν 5 κλόνους. Είχε 5 κλόνους του σκύλου που είχε πριν αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Και τα μέτρα που...
1: Ναι, ολοκλήρωσε.
0: Όχι, δεν να πω απλώς ότι τα μέτρα που έχει πάρει οι επιχειρηματίες και όλοι αυτοί είναι υπέρ του. Ο κόσμος όμως είναι οπαθή. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν παίρνει κανείς μέτρα σε μια κοινωνία, ας πούμε, προκειμένου να τη διορθώσει, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το κοινωνικό κόστος. Γιατί άμα πεθάνουν οι άνθρωποι από την πείνα, τι νόημα έχει με, τι έκανε, τίποτα.
1: Μπορεί να υπάρξει κοινωνία χωρίς διαφθορά?
0: Απολύτως χωρίς διαφθορά δεν το πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει. Ωστόσο μπορεί να υπάρξουν χώρες με μικρό ποσοστό διαφθοράς. Υπάρχει και ένας δείκτης, άμα τον δεις, δείκτης διαφθοράς σε χώρες, βλέπεις ότι στις σκανδιναβικές χώρες είναι πολύ χαμηλός. Σε χώρες όπου υπάρχει περισσότερη φτώχεια είναι πολύ υψηλότερος.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι υψηλό σε χώρες που οι άνθρωποι δεν έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
1: Ναι, όπως εδώ για παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Ταυτοχρόνως, στις χώρες που δεν έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ούτε στις κυβερνήσεις, ούτε σε αυτά, είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύει σε συνωμοσίες.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε με τον COVID ήταν μια, είχε δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα μια έρευνα, η πιο συνωμοσιολογική χώρα ήταν η Νιγηρία. Και η νούμερο 2 ήταν η Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτές οι συνωμοσίες, ειδικά με τον COVID, δεν ξέρω αν τις έχεις παρακολουθήσει, άνθησαν στο Facebook.
1: Δεν μπορώ να πω ότι έδωσα πολύ σημασία. Έτσι, δηλαδή δεν απέκτησα εξειδίκευση.
0: Όχι, καλά, εντάξει, τι εξειδίκευση, αφού εκεί πέρα ένας το λέει και μετά βγαίνουν οι υπόλοιποι και λένε μπράβο.
1: Ναι.
0: Λάμε, ήταν ένας τραγουδιστής που είχε βγει από reality show στο Facebook και είχε πάρει μια έκθεση του ΕΟΔΗ και είχε πει, ορίστε, κοιτάξτε, ότι σε αυτή την έκθεση λέει ότι 3.200 άτομα πέθαναν από εποχική γρήπη. Και αυτή είναι περισσότερη από ότι είναι από τον COVID. Ήταν τότε στο πρώτο κύμα, ξέρεις, που είμαστε κλεισμένοι μέσα και δεν είχαμε απώλειες.
1: Μάλιστα.
0: Και μένα μου κάνει τόσο φοβερή εντύπωση. Λέω, μα πώς είναι δυνατόν? Και ψάχνω, βρίσκω την έκθεση του ΕΟΔΗ και τελικά αυτό το νούμερο ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει στο νοσοκομείο να νοσηλευτούν. Οι θάνατοι από εποχική γρήπη ήταν 150.
1: Ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: ο οποίος αναφέρθηκε πρώτη φορά στον Μιλέη μέσα, ναι, από την εκπομπή, λέει, η κυρία που μιλάει τώρα λέει πολλές ανακρίβειες. Το ποσοστό φτώχειας έπεσε από το 52% στο 27% σε 2 χρόνια, αλλά η κυρία θέλει να πει στον κόσμο ότι οι Αργεντίνοι υποφέρουν από τον Μιλέη.
0: Δεν θέλω ότι υποφέρουν από τον Μιλέη, υπάρχουν διαδηλώσεις, έτσι. Οι άνθρωποι και οι συνταξιούχοι, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για την Αργεντινή και ήταν ένας συνταξιούχος ο Κακομοίρης, παίρνει 250 ευρώ.
1: Ναι.
0: σύνταξη. Αυτή είναι η σύνταξη του 65% των Αργεντινών. Και ήθελε να πάει να πάρει τα φάρμακά του πριν τα φάρμακα τα παίρνανε χωρίς συμμετοχή, τώρα πρέπει να πληρώνει το 50%. Οπότε πήρε τα μισά φάρμακα για να παίρνει μέρα παραμέρα. Εστάμοκτον είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης οι τιμές είναι στα ύψη. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να αντεπεξέλθουν. Αυξήθηκε το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το νερό, τα πάντα. Οπότε πιστεύω ότι οι πηγές του Νίκου είναι από το Facebook, όπως ήταν και οι πηγές του για τον COVID.
1: Ο Νίκος είναι άνθρωπος, από ό,τι έχω αντιληφθεί και από κείμενα που μου έστειλε. Πρώτα απ' όλα μεταφράζει άρθρα, γράφει ειδικά του πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ελλιπής η γνώση του, γιατί τα ψάχνει.
0: Μισόλυτο, το τι γράφει, με το τι πιστεύει, δηλαδή ένας συνωμοσιολόγος επίσης γράφει. Δεν λέω ότι είναι
1: εγώ σου μιλάω, μου έστειλε κείμενα διακεκριμένων ανθρώπων.
0: Ναι, διακεκριμένους ας πούμε ήταν ο Τζον Ιωαννίδης που έλεγε, ο οποίος δεν ξέρει πλέον τις εκτίμησεις των συναδέλφων του, γιατί είχε γράψει ένα άρθρο το Μάρτι του 20. Να θυμίσω ότι το COVID ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 19.
1: Ναι.
0: Και κάτι στους υπολογισμούς του ήταν για 10.000 άτομα που θα νοσούσαν. Τελικά, όχι 10.000 θα νοσούσαν, συγγνώμη, ότι 10.000 θα ήταν οι θάνατοι. Τελικά έφτασαν 1.000.000 σχεδόν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο που δημοσίευσε, δηλαδή αυτός ήταν άνθρωπος στον οποίο έκαναν αναφορές άλλοι για μελέτες του, για άλλα πράγματα που είχε κάνει. Αλλά μιλάμε στο COVID. Στον COVID το χάσε τελείως και δεν μπορείς να έρχεσαι και να επικαλείσαι τον Ιωαννίδη έναν τη στιγμή που η ακαδημαϊκή κοινότητα συμφωνούσε τότε για τον εμβολιασμό, γιατί είναι η μόνη λύση. Αναρωτιόταν ο ακροατής αν ο εγκλισμός ήταν η λύση. Ο εγκλισμός είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Τον κάνεις αρχικά μέχρι να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την επιδημία, την πανδημία σε εκείνη τη φάση. Η άλλη λύση θα ήταν να τα έχουν αφήσει όλα ελεύθερα. Αλλά πάλι κοιτάς το κοινωνικό κόστος. Πόσοι θα είχαν πεθάνει μέχρι τότε. Κατάλαβες, μέχρι να επιτευχθεί η ανοσία αγέλης, που αυτό είναι το ζητούμενο, που επιτυγχάνεται είτε αν κολλήσουν όλοι οι άνθρωποι, ένας επαρκής αριθμός μάλλον ατόμων, ώστε να περιοριστεί ή να εμβολιαστούν, γιατί αυτός είναι ο άλλος τρόπος ανοσίας, ο εμβολιασμός. Επίσης, με τα στοιχεία, γιατί έδωσε κάτι στοιχεία που λέγει και που δεν θεωρώ ότι ήταν σωστά, το 21, για να δώσω ένα παράδειγμα, λοιπόν όχι, το 20, οι θάνατοι ήταν στρογγυλεύω στην πλησιέστερη χιλιάδα. Ήταν 131.000. Το 21, 144.000. Ήταν αυτό με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω της έξωσης της πανδημίας. Θα μας πει λοιπόν ότι δεν πέθανε ο κόσμος. Πέθανε. Το 22 ήταν 141.000. Το 23, 128. Άρχισαν να μειώνονται τα θύματα, γιατί άλλαζε και η μορφή του COVID, αν θυμάσαι, που βγαίναν άλλες παραλλαγές και τώρα έχει γίνει ενδημικός. Δεν έχει πια γίνει τη θανατηφόρα δράση.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Οκ, αγαπητή μου Μάιρα.
0: Όχι, αγαπητή μου, σου χρωστά ακόμα ένα πείμα, έτσι.
1: Ναι, θα μου το στείλεις ή θα μου το απαγγείλεις.
0: Όχι, να το απαγγείλω. Εσύ είσαι γι' αυτά.
1: Καλά. Εννοείς σαν αυτό της Δημουλά που μου έστειλες.
0: Όχι, εγώ δεν σου έχω μεταφράσει κάτι. Σου μετέφρασε ένα, θέλω να σου μεταφράσω άλλο.
1: Οκ.
0: Ενός Καταλανού, μάλλον δύο Καταλανού.
1: Μπράβο, ναι, το θυμήθηκα.
0: Ναι.
1: Οκ. Περιμένω, με μεγάλη χαρά.
0: Προσπαθώ μόνο να θυμηθώ, αν ήθελα κάτι άλλο να σου πω για το... Όχι, τέλος πάντων. Πάντως αυτό για το ερώτημα που έβαλες είναι εξαιρετικό και όποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό ας ψάξει μια θεωρία δικαιοσύνης του Ρόλς και το πέπλο αυτό της άγνοιας. Α, και επίσης ότι ο Ρόλς έλεγε ότι μπορεί να υπάρχουν ανισότητες οικονομικές ή κοινωνικές σε μια κοινωνία, αρκεί αυτές οι ανισότητες να λειτουργούν προς όφελος των αδυνάτων.
1: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για να πλησιάσουμε έστω μία ιδανική κοινωνία σήμερα? Τα μεγαλύτερα εμπόδια.
0: Μια ιδανική κοινωνία. Καταρχάς να ξαναπώ ότι δεν πιστεύω ότι υπάρξει, αλλά να φτιάσουμε μια καλύτερη κοινωνία.
1: Μα έτσι κι αλλιώς το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή αυτό. Ότι είναι ουτοπία το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι αγγίζουν την ουτοπία. Από μη τόπος, από την αρχαιότητα. Ουτόπος.
0: Ναι. Δεν είναι ελληνική λέξη όμως, έτσι.
1: Γιατί δεν είναι ελληνική λέξη?
0: Γιατί είναι, κάτι να δεις πιανού, είναι ως Άγγλου φιλοσόφου, είναι γιουτόπια. Και το έφτιαξε από ελληνικές...
1: Από αυτό λέω, από ελληνικές λέξεις το έφτιαξε.
0: Ναι, ναι. Απλώς δεν είναι σύμφωνο. Ελληνική με την έννοια ότι δεν είναι διευθυντικό να okay. Εγώ αυτό που, εκεί που προσβλέπω είναι κοινωνίες πιο ανεπτυγμένες, όπως είναι ας πούμε σκανδιναβικές.
1: Ναι.
0: Κοινωνίες που έχουν θεσμούς που λειτουργούν. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας στην Ελλάδα. Δεν έχουμε θεσμούς που λειτουργούν, γι' αυτό καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει. Βλέπεις εδώ πέρα, ας πούμε, πόσα σκάνδαλα έχουν βγει, τι γίνεται, και προσπαθούν, ξέρεις, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις παρακολουθήσεις. Επίσης, χρειαζόμαστε και καλύτερη οικονομική κατάσταση, ξέρεις, γιατί όταν οι άνθρωποι είναι σε δεινή οικονομική θέση, παλεύουν για άλλα πράγματα. Δεν σκέφτονται το ανώτερο, το καλύτερο, το πιο φιλοσοφημένο, δεν ξέρω πώς να το πω. Σκέφτονται πράγματα πιο πεζά, γιατί αυτό που προέχει είναι η επιβίωσή τους. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι, να προσπαθούν να επιβιώσουν.
1: Μάλιστα. Thomas More,
0: Α, ναι.
1: Thomas More, το βρήκα τώρα στη Wikipedia.
0: More,
1: M-O-R-E. Δεν θα έπρεπε να έχει δύο O για να είναι
0: More. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει τη λέξη ουτοπία την επινόησε ο Thomas More το 1516 όταν δημοσίευσε το βιβλίο του Utopia. Έτσι, η λέξη είναι λογοπαίγνιο από τα ελληνικά ου που σημαίνει όχι και τόπος που σημαίνει τόπος. Άρα ουτοπία σημαίνει κυριολεκτικά τόπος που δεν υπάρχει. Παράλληλα η λέξη θυμίζει και το ελληνικό ευτόπος, καλός τόπος, ευτοπία δηλαδή, δημιουργώντας ένα διπλό νόημα, ένας ιδανικός τόπος που ίσως δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα κυρία μου.
0: Μάλιστα κυρία μου.
1: Καλά τρόπος του λέγει, δηλαδή δεν σε είπα κυρία Μάιρα.
0: Το κυρία με το μικρό όνομα εμένα με χαλάει πάντα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν έχω συνηθίσει το κυρία με το επώνυμο, ξέρεις. Okay. Αλλά μια κυρία με επώνυμο, είμαστε με το μικρό μας όνομα.
1: Κοίτα, αν ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα να λέω το επώνυμό τους. Άμα μου το έχουν επιτρέψει οι ίδιοι, το λέω. Πώς είναι το δικό σου το επώνυμο?
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να πω το επώνυμο.
1: Εντάξει.
0: Ακριβώς λοιπόν, επειδή χρησιμοποιώ το μικρό, γι' αυτό.
1: Εντάξει, Μάιρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μάνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και ο Ηλίας θα μας δώσει τώρα τον κύριο Χρήστο από το New Jersey. Γεια σου Χρήστο.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ωραίο το θέμα σου απόψε.
0: Να σε καλά.
1: Με επηρεάζει και με τον τρόπο που εργάζομαι και με τον τρόπο που ζω. Θα βάλω φαντασία, θα βάλω πραγματικότητα και θα δείξω αποτελέσματα.
0: Τέλεια.
1: Το τζάμπα τελείωσε. Το μεγαλύτερο κοράψιον είναι στο τζάμπα μέσα. Γιατί όταν το κράτος δίνει τζάμπα, άμα γουστάρει τον Μάνο τον δίνει, άμα δεν γουστάρει τον Χρήστο δεν τον δίνει. Και έτσι δεν πάμε πουθενά. Ο Μάνος, επειδή είναι πιο όμορφος, τα έχει στη τσέπη, κάνει το κέφι του, κάνει τη ζωή του. Ο Χρήστος που είναι άσχημος, δεν πάει πουθενά. Αλλάζουμε τώρα το πατρόν Μάνο. Η φαντασία, ο σχεδιαστής, σχεδιάζει κάτι στο μυαλό του. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, σχεδιάζει πώς θα ντύσει μία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Βλέπει ότι μία γυναίκα γύρω στο size 10, ας το πούμε, θα χρειαστεί τόσο μάκρος του μανικιού, τόσο περιφέρεια, τόσο στήθος.
0: Ναι.
1: Αφού το φαντάζεται και κάνει τη φωτογραφία όμορφη, μετά πάει στον επόμενο σκαλοπάτι που είναι ο πατρονίστας, αυτός που βάζει το σχέδιο στο χαρτί. Και του λέει κάτω μου αυτό και αυτό και αυτό. Ο πατρονίστας που καταλαβαίνει το κάνει αυτό και αυτό και αυτό, είναι έτοιμο τώρα. Τώρα θα χρειαστεί να βρούμε μια γυναίκα που να χωρέσει μέσα σε αυτό που κάναμε. Και άμα δεν είναι εύκολο να χωρέσουν όλες οι γυναίκες, θα τις πούμε ή θα δυνατήσουν ή θα εργαστούν για να μπορέσουν να χωρέσουν μέσα σε αυτό που κάναμε.
0: Mm-hmm.
1: Και μιλάω, έφερα παράδειγμα τη γυναίκα, μπορεί να είναι, μιλάω για όλη την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικής, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το έθνος, τη δύναμη, το στρατό, το χρήμα, τα πάντα, πρέπει να ξεκινήσουν από κάτι μικρό. Δίνουν το περιθώριο στην πολιτεία να κάνει ξεχωριστές κοινότητες. Η κοινότητα πρέπει να χωρέσει μέσα και φτωχούς και πλούσιους. Τι κάνει? Χωρίζει τα οικόπεδα. Τα οικόπεδα που θα είναι για τους φτωχούς, αφού δεν έχει τσέπη, θα πάρει ένα οικόπεδο μικρό. Αφού έχει τσέπη, θα πάρει ένα οικόπεδο μεγάλο. Το οικόπεδο μεγάλο, σε λέει η κοινότητα, το τζάμπα τελείωσε, πρέπει να πληρώσεις φόρο τώρα εμένα. Και εφόσον έχεις μεγάλο οικόπεδο, θα μου δώσεις περισσότερα. Και μετά που θα πάω στον Χρήστο που έχει μικρότερο οικόπεδο θα με δώσει λιγότερα. Αλλά τα παιδιά αυτού που έχει μεγάλο οικόπεδο με τα παιδιά του Χρήστου που έχει μικρό οικόπεδο θα πάνε στο ίδιο σχολείο. Εγώ θα τους δώσω η κοινότητα με το φόρο που μαζεύει, θα ξοδεύσει χρήματα για να φέρει διδασκάλους να εκπαιδεύσουν και του πλούσιου το παιδί με τον ίδιο διδάσκαλο και του φτωχού το παιδί με τον ίδιο διδάσκαλο. Να ετοιμάσουν την κοινότητα με καλούς δρόμους, με καλές αποχετεύσεις, με καλή νομοθεσία, με αστυνομία, με πυροσβεστική, την οποία την προστατεύουν. Σε ό,τι συμβεί την προστατεύει. Πώς λειτουργεί η κοινότητα? Με αυτό που δεν είναι τζάμπα, με τη φορολογία του καθενός μας. Ο καπιταλισμός έχει βρει τον δρόμο του Μάνο, αλλά χρειάζεται πολλά χρόνια και εδώ στην Αμερική δεν θέλω να το καταλάβει. Ποιον τον αρέσει να πληρώνει? Κανένα δεν τον αρέσει να πληρώνει. Yeah. Αλλά πώς λένε στα χωριά μας, καλύτερα γαϊδουρόδαινε παρά γαϊδουρογύρευε. Yeah. Τι θα κάνεις? Θα γαϊδουροδέσεις. Θα πληρώσεις φόρο, γιατί άμα σου βγει μια ανάποδη δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η ίδια η ζωή
0: ή όπως
1: είναι
0: λέει
1: δίκαι.
0: Ο Χόρχε Μπουκάη, τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν.
1: Ασφαλώς. Και όσο το παλεύεις, τόσο πώς να σου πω, και το φέρνεις εκεί που
2: Status θέλεις. FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και με αυτές τις περιπτώσεις, αποφεύγουμε το τζάμπα. Το τζάμπα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Έτσι έχω διαπιστώσει. Μεγάλωσα στην Ελλάδα και έφυγα στα 25 μου. Το τζάμπα το γνώρισα πολύ καλά, Μάνο. Και την αχαριστία και όλη τη βρωμιά. Τη γνώρισα το τζάμπα πολύ καλά. Εδώ όταν ήρθα και αποφάσισα, γιατί ρώτησα που θα μείνω, που θα πάω να βρω σπίτι να αγοράσω, ρώτησα πριν να κάνω τις κινήσεις, και μου είπε ένας Ελληνοαμερικάνος, Μου λέει, θες να μείνεις σαν Έλληνα τζάμπα, μου λέει, ή θες, μου λέει, να πληρώσεις για αυτή τη χώρα. Εσύ, του λέω, αυτό το κράτος εγώ το αγάπησα πριν έρθω, του λέω. Τελείωσε, μου λέει, μου δεις την απάντησή σου. Θα πάρει να βρεις μια κοινότητα, μου λέει, που θα έχει φόρο. Πετάστηκαν οι άλλοι Έλληνες και του λένε, τι του λες ρε του παιδιού, ρε σε χαζός, ρε, άρα μπουταλάδες, λέει, φυγέτε από εδώ, λέει, εσείς δεν κάνετε, λέει. Το ρώτησα κάτι το παιδί, λέει, και μου απάντησε. Θα πάει να βρεις μια κοινότητα, μου λέει, έχει τόσες κοινότητες. Θα πληρώνεις φόρο, μου λέει. Αυτή είναι η κοινότητα, θα σε προστατεύσει, θα δώσει καλή εκπαίδευση στα παιδιά σου, θα έχεις καλή αστυνομία, θα έχεις καλούς δρόμους, θα έχεις τα πάντα. Δεν θα είναι τζάμπα, θα τα πληρώνει. Δεν έχει. Έχει για ένα μικρό οικόπεδο. Υπάρχουν μικρά οικόπεδα, θα πάει να βρεις ένα μικρό οικόπεδο. Και έτσι έγινε. Θα σου πω τώρα το αποτέλεσμα, τι έγινε χτες.
0: Ναι.
1: Προχτές και χτες. Προχτές είχαμε γερούς ανεμοστρόβους εντός στην περιφέρειά μου. Και εμείς ζούμε κάτω από δέντρα. Τα δέντρα τα ξεριζώνουν εδώ μαζί με το οικόπεδο. Όταν είναι τέτοια ανεμοστρόβιλη, πέφτουν τα δέντρα, πλακώνουν σπίτια, κλείνουν δρόμους της κακομοίρας. Είχε διακοπεί το ρεύμα για, από τις 5.30 ώρα του Σαββάτου. Απόγευμα. Λοιπόν, βγαίνει η εταιρεία που έχει τον ηλεκτρισμό. Βγαίνει στους δρόμους και κόβει, αναγκάζει τον ιδιοκτήτη να κόψει το δέντρο, να τον βοηθάει κιόλας, αλλά τον αναγκάζει να κόψει το δέντρο που έπεσε από το οικόπεδό του πάνω στα σύρματα και έκοψε τα καλώδια. Right. Ο διακτήτης αναγκάζεται, βρίσκει μηχανήματα, βρίσκει εταιρείες, ξέρω εγώ, μαζεύει, όχι το καθαρίζει αμέσως, δεν προλαβαίνει το καθαρίσει, αλλά μαζεύει το δέντρο μέσα στο οικόπεδό του, ανοίγει τον δρόμο, το κεντρικό. Η εταιρεία που έχει το, που διανέμει το ηλεκτρικό και είναι υπεύθυνη για, για τα καλώδια και τις γεννήτριες, είναι στο δρόμο και συνδέει καλώδια. Επειδή είναι τόσο μεγάλη ζημιά και δεν φτάνει το προσωπικό της για να προλάβει το κακό που λένε, να φέρει τη ζημιά σε πέρας γρήγορα, καλάει από άλλες πολιτείες ή από άλλες περιφέρειες της πολιτείας. Ανθρώπους τους καλάει να έρθουν να εργαστούν. Τους πληρώνει βέβαια, δεν τους καλάει τζάμπα.
0: Ναι.
1: Χτες, 4 η ώρα το απόγευμα, ήρθε σήμα στο κινητό μου, ότι το ρεύμα, γιατί στο εκεί που μένω είχα ρεύμα, αλλά εδώ που είναι το εργαστήριό μου δεν είχα ρεύμα. Το ρεύμα έχει διορθωθεί και όποτε θέλεις μπορείς να πας να επισκεφθείς το εργαστήριό σου. Τα αποτελέσματα μέσω του πληρώματος, αυτά είναι. Εάν, εγώ το φαντάστηκα, το σκέφτηκα, είμαι και στη δουλειά. Όταν δουλεύω έτσι είμαι, η δουλειά μου έτσι είναι. Πάω στο σχεδιαστή, μετά πάω στον πατρονίστα και μετά είμαι εγώ άνθρωπος που, κάνω τη δημιουργία του σχεδιαστή και του πατρονίστα. Κάνω το έργο, δηλαδή κάνω το ρούχο, ας το πούμε έτσι. Με τέτοιο τρόπο πρέπει να δουλέψει όλος ο κόσμος. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι δωρεάν. Πρέπει να βάλεις και την προσπάθειά σου και το χρήμα σου. Τώρα, ο καπιταλισμός τον βρίζουν και λένε ότι δεν είναι καλός. Οι μεγάλοι, όλοι οι μεγάλοι που υπάρχουν σήμερα σε όλο τον κόσμο παίρνουν δάνεια από την κεντρική κυβέρνηση. Δάνεια, όχι δωρεάν. Θα μου τα γυρίσεις μια μέρα. Τώρα μπορεί αυτός που παίρνει τα δάνεια να πει, κοίταξε να δεις, εγώ προσφέρω σε εκατομμύρια ανθρώπους της χώρας του εργασία, πρέπει να μου δώσεις καλύτερο επιτόκιο, να μην μου δώσεις επιτόκιο. Αυτές είναι άλλες συμφωνίες, θα τις κάνουν οι ιδιώτες. Αλλά όταν δίνουν το χρήμα, το δίνουν το χρήμα στον ιδιώτη για να μπορέσει να αναπτύξει εργασία για τους υπόλοιπους ανθρώπους που χρειάζονται εργασία. Και αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες έχουν και μεγάλα μυαλά και σκέφτονται πώς θα τα δημιουργήσουν αυτά, πώς θα παράξουν εργασίες και πώς θα βάλουν τον κόσμο να εργαστεί για να φέρει ψωμί στο σπίτι του, να πληρώσει για την υγεία του, να πληρώσει για τα έξοδα της εκπαίδευσης των παιδιών του. Και κοίταξε να δεις, δεν σημαίνει πάντα ότι θα περισσέψεις και για διακοπές. Άμα θα περισσέψεις και για διακοπές, καλά θα είναι. Τώρα, εάν τα έχεις ξεπληρώσει όλα αυτά, παιδιά, σπίτι και υγεία, κάνε όσες διακοπές θέλεις με τα λεφτά που σε περισσεύουν. Δεν σε πειράζει κανένα και πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά πρώτα σαν άτομο, εγώ τουλάχιστον, σαν οικογενειάρχης, σκεφτόμουν να τακτοποιήσω την οικογένειά μου, το το σπίτι μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου. Και μετά, άμα είχε μερικές μέρες για βαχύνες και διακοπές, τις έπαιρνα. Δεν είχε και τι έγινε, θα δουλέψουμε ξανά. Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Αυτήν την αντίστροφη σκέψη, άμα την κάνει ο πολλής πληθυσμός, νομίζω ότι θα βρεθούμε σε καλύτερες μέρες. Δεν ακούγεται καλή η σκέψη μου. Αλλά το είχε εμπεδώσει και το έλεγα προχθές στην εκπομπή του Λαβίθη. Ένας καθηγητής του MIT, Έλληνας καθηγητής, ο οποίος διδάσκει εδώ στο MIT, είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Γύρισε και είπε ανοιχτά ότι σε 10 χρόνια στις ΗΠΑ αλλάζει τον τρόπο σκέψεων. Γιατί βλέπεις πώς λειτουργούν τα πράγματα από διαφορετική γωνιά. Εγώ έχω πάνω από 10 χρόνια εδώ στις ΗΠΑ και το καταλαβαίνω αυτό, το βλέπω. Αλλά δεν βρίσκω την ανταπόκριση στο όλα τζάμπα. Όλα με πληρωμή είναι καλύτερα. Εάν είσαι άνθρωπος μπορεί να παράξεις περισσότερο, θα παράξεις και χρήμα περισσότερο. Εάν δεν μπορείς, θα παράξεις όσο μπορείς. Και δεν είναι καθόλου κακό. Πας σε μια μαρκέτα, σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις για τα καθημερινά. Και μέσα εκεί που ψωνίζεις είναι και εκατομμυριούχοι. Δεν είναι φτωχοί σαν και εμένα. Ψωνίζουν και αυτοί από την ίδια αγορά που ψωνίζεις και εσύ. Μπορεί αυτοί να παίρνουν άλλο κρέας, εγώ να παίρνω άλλο κρέας. Αλλά βλέπεις όλη αυτή η, ας την πούμε, διαφορετικότητα της οικονομικής καταστάσεως των ανθρώπων συναλλάσσεται μεταξύ τους. Δεν είναι θεοί που δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Είναι ανθρώποι. Και μπορεί να τους βρεις στον δρόμο σου. Μπορεί να βρεις έναν ηθοποιό στον δρόμο σου. Μπορεί να βρεις έναν μεγάλο δημοσιογράφο στον δρόμο σου και να του μιλήσει, να σε μιλήσει. Μπορεί να βρεις τον κυβερνήτη, τον δήμο. Όποιος βρεις στον δρόμο σου, τους βρίσκεις στον δρόμο σου. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σου, Μάνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα συνεχίσω να σε ακούω. Γεια σου, ευχαριστώ.
0: Στο καλό, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια σου.

0: Πάμε προς την κορυφή της ώρας από ό,τι βλέπω. Είναι 2 περίπου λεπτά πριν από τη μία. Έχουμε ένα υποθετικό, ποιητικό τρόπον την ερώτημα, στο οποίο καλείστε να απαντήσετε, διότι σίγουρα το έχετε σκεφτεί και οι ίδιοι. Εάν μπορούσατε να σχεδιάσετε μια δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε η κοινωνία αυτή? Και διαβάζω μερικά από τα σχόλια που κάνατε κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα σήμερα. Η κυρία Φωτεινή Διαμαντοπούλου λέει: δίκαιη είναι η κοινωνία που δίνει σε όλους αυτό που χρειάζονται για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Μια κοινωνία είναι άδικη όταν αποφασίζουν λίγοι για πολλούς. Καλή εκπομπή. Ο κύριος Νίκος Μαρής από τη Θεσσαλονίκη λέει: Φωτεινή, ένας πολύτεκνος οικοδόμος έχει πολύ περισσότερα βασικά έξοδα από έναν άτεκνο. Προτείνεται να αμείβονται διαφορετικά για την ίδια δουλειά? Αυτό κι αν είναι αδικία. Και από ποιον θα πληρώνεται ο πολύτεκνος? Από τον εργοδότη? Ή θα βάζετε την κρατική αστυνομία, εφορία, δικαιοσύνη να τιμωρεί και εν τέλει να φυλακίζει όσους δεν επιθυμούν να τους πάρετε τα χρήματά τους δια της βίας μέσω φορολόγησης, ώστε να τα δώσετε εκεί που θέλετε? Και συνεχίζει: το καταλαβαίνω ότι ακούγομαι κάπως επιθετικός, όμως έχω κουραστεί με αυτή τη γενικευμένη αντιστροφή της ηθικής να παρουσιάζεται η βία σαν πολιτισμός και η αδικία σαν δικαιοσύνη. Συμφωνώ πάντως στο ότι είναι άδικο να αποφασίζουν οι λίγοι, οι πολιτικοί δηλαδή, για τους πολλούς, τους φορολεηλατημένους υπηκόους. Η κυρία Κατερίνα Συνοπούλου λέει: αξιοκρατία και δημοκρατία. Αυτές θα είναι οι αρχές.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Αγγελία της ώρας.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: αρχή της δεύτερης ώρας, 2-11-10-80-8-8-0. Και το ερώτημα το επαναδιατυπώνω, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, δεν λένε. Εάν είχατε τη δυνατότητα να σχεδιάσετε μια ιδανική κοινωνία από την αρχή, ποιες θα ήταν οι βασικές αρχές που θα διέπουν αυτή τη κοινωνία? Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Αμήν.
1: Το θέμα που έβαλες βέβαια είναι τόσο ευρύτατο και ουτοπικό και φαντασιακό και δεν συμμαζεύεται.
0: Μα το είπα από την αρχή εγώ.
1: Το ξεκαθάρισε οπωσδήποτε. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή στον ΟΗΕ είναι εγγεγραμμένα 215 κράτη και κάθε κράτος με άλλο κράτος έχει του κόσμου τις διαφορές στις χίλιου δυο τομείς της καθημερινότητας. Το βρίσκω λίγο δύσκολο, επειδή δεν βλέπω κιόλας να μπορούσα να είχα ενημερωθεί σε διάφορα θέματα και διάφορες ιστορίες που υπάρχουν, ακριβώς για να είμαι πιο κατατοπιστικός στο ερώτημα που βάζεις. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Θα προτιμούσα να ασχοληθώ με την πατρίδα εδώ, με την Ελλάδα.
0: Ναι, okay.
1: Όπου θα μπορούσα, ναι, θα μπορούσα εν μικρογραφία σε σχέση με το σύνολο όπως το έθεσες, να πω πώς θα ήθελα εδώ να ξαναφτιάχναμε το κράτος με τη σύγχρονη μορφή και βλέποντας και την εξέλιξη που έχει, που έχουν τα άλλα 214 κράτη όσα έχουν σε όλο τον κόσμο. Βασικά, παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη. Αλλά, Μάνο μου, για να υπάρξουν αυτοί οι θεσμοί να αποδώσουν, να αλλάξουν τα μέσα έξω και να φέρουν έναν άλλο άνεμο αναδημιουργίας και προσαρμογής σε ό,τι ισχύει σε όλο τον κόσμο, πρέπει να έχουμε, τι να έχουμε, έμψυχο υλικό. Τι ανθρώπους, τι οι 300 του Λεωνίδα, οι 300 βουλευτές. Εκείνη είναι η πηγή της νομοθετήσεως. Είναι η πηγή που καθορίζουν την καθημερινότητα της ζωής μας. Είναι αυτοί οι οποίοι από τα παλιά τα χρόνια που ψήφισαν το πρώτο σύνταγμα το 1843 όταν ξεσηκώθηκαν και κυνήγησαν τον Όθωνα και τους Βαβαρούς για την καταδυνάστευση που είχαν στην Ελλάδα και έγινε το πρώτο σύνταγμα. Ο κυρίαρχος νόμος σε κάθε κράτος, όπου εκεί μέσα εγγράφονται και οι υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες και οι υποχρεώσεις των πολιτών προς το κράτος και μεταξύ τους. Θα ήθελα λοιπόν οι 300 του Λεωνίδα, τους οποίους εκλέγουμε και επιλέγουμε εμείς, όταν στα 6 κανάλια πανελλήνιας κυκλοφορίας που έχουμε, γύρω στα 25 άτομα πολιτικοί, βουλευτές και υπουργοί, είναι εκείνοι που εναλλάσσονται από κανάλι σε κανάλι. Κάθε μέρα, όσο διαρκεί μια διάρκεια μιας βουλής, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Άρα οι άλλοι 285, 250 πες, πού είναι εκείνοι, ποιοι τους ψήφισαν, γιατί τους ψήφισαν, και αυτοί θα είναι ικανοί μαζί με τους υπόλοιπους τους stars στα κανάλια να νομοθετήσουν, να αλλάξουν, να καθορίσουν ένα μελλοντικό μοντέλο για την πατρίδα? Με εκεί κουνάω το κεφάλι μου και με λείπει, γιατί εάν ήσαν αυτοί οι άνθρωποι δραστήριοι, δεν είναι αφιβάλλω, όλοι υποχρεούνται να είναι πτυχιούχοι. Λοιπόν, το να έχεις ένα πτυχίο δεν είναι και κόσμημα, είναι ένας κόπος που τον κατέβαλες, εν πάση περιπτώσει. Το να είναι λοιπόν, να είναι βουλευτής, να έχει εκλεγεί. Και πώς έχει εκλεγεί, τους ψηφίσαμε. Ποιοι τους ψηφίσαν, τους ψηφίσαμε εμείς. Εμείς έχουμε το μυαλό όμως, το οποίο θα έπρεπε να το ζυγίσουμε και να έχουμε κρίση, σωστή κρίση αγαθού ανδρός, ψηφίζοντας εκείνον που θα είναι δυνατόν να το εμπιστευτούμε το μέλλον μας το παρόν μας, τη ζωή μας, τα παιδιά μας. Και βλέπουμε λοιπόν ότι και εμείς είμαστε ανώριμοι, δεδομένου ότι ψηφίζουμε του 250-260, οι οποίοι τελικά τι είναι, παριστάνω τις γλάστρες και τι κάνουν αυτοί, εφαρμόζουν ρητά και πιστά πιο την κομματική πειθαρχία. Διατάσσει ο αρχηγός, θα ψηφίσουμε αυτό το νόμο με αυτά που περιλαμβάνει μέσα.
0: Και όποιανού δεν του αρέσει να κατέβει από το τρένο που έλεγε ο Παπανδρέου, ο Αντρέας.
1: Αλλά ναι, εκείνος τόλμησε και το είπε και κατέβασε αρκετούς και υπουργούς κατέβασε.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν έχουν τολμήσει και τι αναγνωρίζουν γι' αυτό και κάνουν και όλη την ώρα τους ανασχηματισμούς. Ο ανασχηματισμός, Μάνο, τι είναι? Είναι απόδειξη αυτού που κατέχει ένα πόστο ότι απέτυχες, φίλε. Αλλά επειδή όμως μια αποτυχία και στο χωριό του ή στην πόλη του γίνεται σούσουρο και κρονίζει κόσμο, δεν τον βγάζει από την κυβέρνηση, το βάζει σε ένα άλλο υπουργείο. Πώς γίνεται ένας γιατρός να το βάλει υπουργό δικαιοσύνης ή από εκεί να το βάλει δεν ξέρω σε ποιο άλλο, στις θάλασσες, στην αυτιλία. Και αυτό το ξέρει μόνο ο εκάστοτε πρωθυπουργός που το κάνει αυτό. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε έμψυχο υλικό τεπαιδευμένο υψηλού επίπεδου κύρος και μόρφωση κτλ. Για να αναλάβουν με τέτοια κοσμογονία εξ αρχής, ώστε η παιδεία, η υγεία και η δικαιοσύνη, ναι, οι οποίες θέλουν εκβάθρων και εκβόθρων γενική ανακαίνιση, αναδημιουργία, ανακατασκευή, ανακατανομή και οπωσδήποτε προσαρμογή πλέον σε ό,τι υπάρχει στα 215 κράτη του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, αλλά και στο ό,τι υπάρχει στην καθημερινότητα πλέον και στις εξελίξεις τεχνικές πλέον που τρέχουν παντού. Και εμείς, ναι, ακολουθούμε, προσπαθούμε και εμείς, αλλά χρειαζόμαστε ταχύτητα μεγάλη. Και τι ακόμα, χρειαζόμαστε και χέρια και διάνοιες, όλα αυτά τα 500.000 παιδιά που πλημμύρισαν την Ευρώπη να ξαναγυρίσουν, να είναι η μαγιά από τους οποίους θα μπορέσουμε, ναι, να εξυγχρονίσουμε και να ανακατασκευάσουμε ένα κράτος καινούριο και η Ελλάδα επιτέλους, η πατρίδα, ναι, να κάνει άλματα, να ξεφύγει και επιτέλους να συναγωνίζεται τουλάχιστον στην Ευρώπη και τα άλλα τα κράτη. Αυτή είναι η άποψή μου για το ερώτημά σου.
0: Μάλιστα.
1: Τα εντοπίζοντάς το κυρίως στην πατρίδα. Που με ενδιαφέρει να σου πω περισσότερο γιατί εδώ ζω, εδώ είναι η οικογένειά μου.
0: Σωστά.
1: Και την αγαπώ την πατρίδα. Την αγαπώ. Την αγαπώ πολύ. Όπως όλοι οι Έλληνες. Τι θέλουμε, δικιά μας είναι.
0: Ναι.
1: Την έχουμε κοιμήλιο 2.500 χρόνια. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ, αδερφέ.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια.
1: Γεια χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1 και 18 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Καλά λέω. Πολύ ωραίο το θέμα πραγματικά. Και πολύ ωραία πράγματα άκουσα. Εκείνο όμως που με εντυπωσίασε είναι πως όλοι τονίζετε ότι αυτό είναι ουτοπικό. Όλα αυτά που ελέγχθησαν.
0: Όχι, το ερώτημά μου είπα εγώ, δεν είπα...
1: Το ερώτημα, ναι. Άρα και οι απαντήσεις δηλαδή. Γιατί να είναι ουτοπικό, γιατί να αρνούμεθα κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Θέλει πολύ κόπο και σοφούς ανθρώπους και έντιμους.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και μπορούμε να κάνουμε στην άκρη τους ανέντιμους και τους λίγους, γιατί αυτοί είναι οι λίγοι. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έτσι τώρα επιγραμματικά θα πω, να μην καθυστερώ κιόλα. Τι θα έκανα? Πρώτα απ' όλα παιδεία, υποχρεωτική παιδεία, αλλά σωστή παιδεία. Εντιμότητα, για να μην υπάρχει αυτή η διαφθορά που μας έχει πνίξει όλους. Εντιμότητα, αλληλεγγύη, συλλογικότητα, σεβασμό στην ανοχή και ανοχή στις αντίθετες απόψεις. Να ακούμε τον άλλον, να ακούμε και το άλλο την άποψη. Σεβασμό στην αρχή της πλειοψηφίας, γιατί αυτό είναι που δεν υπάρχει. Καταπολέμηση της πλεονεξίας, έλεγχος δηλαδή στον αθέμητο πλουτισμό εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Είναι δύσκολα πράγματα, αλλά μπορούν να γίνουν για μένα. Και όπως είπες εσύ, σε όποιον δεν αρέσει να κατέβει από το τρένο, όχι.
0: Όχι, αυτό το είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου στους βουλευτές του.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εγώ απλά το υπενθύμησα.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, όχι να μην κατέβει από το τρένο, εμείς θα τον ρίξουμε από το τρένο. Κατάλαβες, δεν περιμένουμε να κατέβει. Δεν θα κατέβει. Θα βρει τρόπο να ελιχθεί εναντίον των άλλων. Εμείς θα τον ρίξουμε από το τρένο. Και αξιοκρατία, κατά τη γνώμη μου, σύμφωνα με τα πνευματικά προσόντα του καθενός και την αποδοτικότητά του. Και εκεί, εάν υπάρχουν και αδύναμα άτομα που δεν μπορούν να αποδώσουν για λόγους υγείας και χαμηλού πνευματικού επίπεδου, εκεί να υπάρχει αλληλεγγύη και να υποστηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Όχι όμως ως κυφήνες. Και ξέρεις, έχω κάνει πάρα πολλές φορές τη σκέψη, εγώ μια απλή νοικοκυρά, τόσος κόσμος έρχεται από τα βάθη της Αφρικής, πνίγονται γυναίκες, παιδιά για καλύτερη ζωή. Και λέω, και όλα τα κράτη υποφέρουν, έτσι, για να τακτοποιήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχω κάνει την απλή σκέψη, γιατί να μην καθίσουν στη χώρα τους και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να τους βοηθήσουμε στη χώρα τους. Να γίνουν εκεί πέρα εργοστάσια, να δουλέψουν οι άνθρωποι. Όχι βέβαια να δουλεύουν όπως σε άλλες χώρες.

0: όπως ξέρουμε δουλεύουν παιδάκια και φτιάχνουν χαλιά 3 ετών παιδάκια, κάθονται και δεν είναι κόμπους. Όχι τέτοια δουλειά, δουλεία.
1: Ναι.
0: Δουλειά πραγματική να αμείβονται οι άνθρωποι, να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς στις χώρες τους και να μην πνίγονται. Άρα γίνεται τόσο δύσκολο αυτό να γίνει. Δίνονται τόσα κονδύλια για να τους σώσουν, για να τους περιθάλψουν και ζουν σε άθλιες συνθήκες. Τους εκμεταλλεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι και ζουν μέσα σε τρόγουλες πολλά άτομα μαζί. Γιατί λοιπόν νομίζεις ότι αυτοί δεν θέλουν να είναι στη χώρα τους? Βεβαίως και θέλουν να είναι. Δεν σκέφτηκε λοιπόν κανείς, δεν μπορούν όλα τα πλούσια κράτη να τους βοηθήσουν? Και εμείς μέσα σε αυτούς μπορεί να μην είμαστε πλούσιο κράτος.
1: Μα τα πλούσια κράτη ήταν που τους ρήμαξαν.
0: Λοιπόν αυτό λέω, ότι είναι κάποιοι που το θέλουν αυτό για να τους εκμεταλλευτούν. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα γυρίσει εις βάρος μας, αυτή η εκμετάλλευση. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. Είναι καταπονημένοι, πεινασμένοι και κάποια στιγμή δικαιολογημένα το τονίζω, θα στραφούν εναντίον μας. Θα γίνουμε οι εχθροί τους. Και θα την πληρώσουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να τους βοηθήσουν. Έτσι το σκέφτομαι. Μια αλληλεγγύη παγκόσμια μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ αν γινόμουν, ας πούμε, μπορούσα να διοικήσω τον κόσμο, αυτά τα πράγματα θα έκανα. Και θα ήμουν πολύ σκληρή με αυτούς που δεν θα προσαρμοζόντουσαν σε αυτό το πρόγραμμα. Πολύ σκληρή. Πρέπει η δικαιοσύνη δηλαδή να είναι πραγματική, να μην κάνει διακρίσεις, με σκληρές τιμωρίες. Πολύ σκληρές τιμωρίες. Έτσι το φαντάζομαι και δεν το θεωρώ ουτοπικό. Σας αγαπώ όλους. Εύχομαι σε όλους υγεία.
1: Να είσαι καλά, Βέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Και σε σένα.
0: Καλημέρα, καλή
1: δύναμη, για χαρά.

0: 2-11-10-88-80. Ο Νίκος Μαρής από τη Θεσσαλονίκη λέει: η κυρία που μιλούσε πριν λίγο με πρόλαβε. Ουτοπικό θα ήταν να βγάλουμε οι άνθρωποι φτερά, όχι το να επικρατήσει μια κοινωνική οργάνωση που δεν επιβραβεύει την ανηθικότητα. Γεια σου Μιχάλη από τα Χανιά.
1: Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ξέρεις τι μου είχε το πρώτο πράγμα στο μυαλό όταν ανέφερε για το θέμα αυτό το ωραίο?
0: Τι?
1: Το άσμα. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ με άδικε, να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία άλλινες.
0: Γυάλινε.
1: Γυάλινε, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Το ξέρεις, έτσι.
0: Εννοείται, το καλύτερο τραγούδι είναι αυτό.
1: Η γνώμη μου, καταρχήν αρχίζω, οι κατάρες της κοινωνίας, του πλανήτη μας, της κοινωνίας μας, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δύο πραγματάκια. Υπερπληθυσμός, ένα. Είμαστε 8 δις παιδιά, έτσι. Έχουμε την Κάρη. Και γεμίσει ο πλανήτης. Όταν γεννήθηκα εγώ ήμασταν 4 δις.
0: Ναι.
1: Όταν γεννήθηκε ο παππούς μου ήμασταν 2. Τώρα είμαστε 8.
0: Ναι. Και πάμε προς τα...
1: Και πάμε για τα 10 λίγα χρόνια. Παιδιά, δεν υπάρχουν πόροι στον πλανήτη. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και το πετρέλαιο και το αέριο και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λέει ο άλλος, είμαι από μια φτωχή χώρα. Ποιο, τον Μπαγκλαντές. Πόσα παιδιά έχεις? 10. Εντάξει ρε μεγάλε, τι να σου κάνω τώρα εγώ.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Όχι, όχι. Οι Κινέζοι τι είναι, βλάκες, που το κάνανε ένα παιδί τόσα χρόνια.
0: Ναι, αλλά επειδή λες οι Μπαγκλατεσιανοί ας πούμε και οι Έλληνες, ένα λεπτό, άφησε με να πω, το ίδιο κάνανε και οι Έλληνες πριν από το 40.
1: Ναι.
0: Κάνανε, η γιαγιά μου είχε 9 παιδιά.
1: Ναι,
0: και 15 είχε χάσει στις γέννες.
1: Ναι, αλλά δεν περάσαμε ποτέ τα 10 εκατομμύρια και η Ελλάδα ήταν άδεια τότε. Ενώ το Μπαγκλαντές που έχει η ίδια έκταση με την Ελλάδα, το Μπαγκλαντές είναι 200 εκατομμύρια και εμείς είμαστε 10.
0: Ναι, και ποιος τους έμαθε.
1: Η Ελλαδίτσα θα λύσει το πρόβλημα και κάθε Ελλαδίτσα των Αφρικάνων και των Ασιατών έλεγχος γεννήσεων. Δεν πάει ρε παιδιά άλλο. Δεν φτάνουν οι πόροι του.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πώς έγινε στην Κίνα, ένα παιδί. Ένα παιδί, οι Κινέζοι τι είναι, βλάκες. Που το κάνανε.
0: Ναι, αλλά οι Κινέζοι δεν είναι Μπαγκλαντεσιανοί. Έχουν μια ιστορία πολύ μεγάλη, ένα πολιτισμό που αντέχει.
1: Ναι, βάλανε χιλιετίες. Πλαφόν ένα παιδί εδώ και τόσα χρόνια.
0: Βάλανε. Αλλά είναι διαφορετική στην. Στις προσλαμβάνωσεις,
1: ας πούμε. Σίγουρα. Αυτό. Αλλά θέλω να πω, ο υπερπληθυσμός είναι πρώτη κατάρα. Και η δεύτερη, ο υπερκαταναλωτισμός.
0: Ναι.
1: Πολύ κατανάλωση. 10 μάρκες οδοντόβουρτες, 100 μάρκες τσαπουάν. Ο καφές, παλιά θυμάμαι είχαμε ένα καφέ. Έλεγες καφέ και σου έκανε ένα ελληνικό. Κάτι και ένα φραπέ. Τώρα έχουμε φραπέ. Καφέ γεύση καραμέλα, καφέ γεύση φράουλα, καφέ γεύση. Παλιά πίναμε μπύρα, κρασί, βότκα. Τώρα έχει μπύρα με γεύση μήλου, κοκτέιλ και. Πολύ υπερκαταναλωτισμός. Ναι. Πολύ υπερκατανάλωση. Πολύ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν φτάνει η ενέργεια, οι πόροι. Μετά. Τεχνολογία και δίκαιη κοινωνία για μένα είναι έννοιες ταυτόσιμες. Τεχνολογία ίσον δίκαιη κοινωνία. Ποτέ πριν, από τότε που βγήκε το ίντερνετ που λέμε στο χωριό μου, το ίντερνετ πότε βγήκε, το 99-2000?
0: Ναι, περίπου.
1: Πέρα, κοντά 30 χρόνια. Ποτέ πριν η ανθρωπότητα δεν είχε ενωθεί τόσο πολύ. Ποτέ πριν η ανθρωπότητα δεν είχε πρόσβαση στη γνώση. Δωρεάν. Τζάμπα. Τον υπολογιστή μου τώρα, Μάνο, μπορώ να βάλω το σύγγραμμα του ΣΕΜ. Είπανε σήμερα ο επιστήμη για το ΣΕΜ. Πώς πήγε το πείραμα σήμερα. Το ΣΕΜ, το πείραμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορώ. Όλες αυτές οι πλατφόρμες εντωμεταξύ, Facebook, τα πάντα. Ναι, καλό που υπάρχουν. Ναι. Δεν είναι τυχαίο Το πρώτο πράγμα που κάνουν τα αυταρχικά καθεστώτα είναι να κατεβάλουν το ίντερνετ. Το πρώτο πράγμα που κάνουν. Στην πληροφορία και στη γνώση. Λέω, για παράδειγμα, ιστορία, έτσι. Λέμε, ιστορία. Εμένα μου αρέσει πολύ η ιστορία και διαβάζω πολύ ιστορία. Ακούω καθηγητές πανεπιστημίου, ξέρουν πολύ καλή ιστορία, και μου λένε, για παράδειγμα, για την Ελληνική Επανάσταση. Πράγματα που δεν τα είχα μάθει εγώ στο σχολείο. Εγώ δεν ήξερα για τους εμφυλίους στην Ελληνική Επανάσταση, ότι οι Ρουμελιώτες φάζανε τους Πελοποννήσιους για τα φράγκα. Δεν ήξερα ότι ο Μιαούλης έκαψε το στόλο, τον ελληνικό. Δεν τα έμαθα στο σχολείο αυτά ποτέ. Δεν μου τα λέγανε. Γράφονται και βλακίες το είδε. Ναι, και την βλακία θα διαβάσεις. Πώς δεν εξαρτάται. Πληροφορία. Βάζω, παιδιά, με πονάει το στομάχι μου. Γράφω στο Google. Τι πρέπει να κάνω. Με πονάει το χέρι μου. Με πονάει το πόδι μου. Δηλαδή, είναι χιλιάδες παραδείγματα που μας έχουν δώσει αυτές τις πλατφόρμες, αυτοί που λέμε υπερπλούσιοι, που για μένα αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι το μέλλον, η σοφή. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτοί μπορεί να την αλλάξουν και η κοινωνία ήδη αλλάζει. Η κοινωνία αλλάζει. Ο Elon Musk και ο κάθε Musk, καταρχήν είναι, αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται διαφορετικά από μέσα γιατί δεν τους ενδιαφέρουν τα λεφτά. Καταρχήν. Έχουν τόσα πολλά που να τα καίνε κάθε μέρα ένα βαρέλι λεφτά, να βάλουν σε ένα βαρέλι φωτιά και να καίνε λεφτά, τα λεφτά τους θέλουν με 100 χρόνια. Εγώ δεν μπορεί να είμαι ακριβώς δίκαιος. Γιατί αν με πάρει κάποιος τώρα και μου πει, ξέρεις κάτι, πάρε το Μάνο, Τζιλεμίρ και βρίσκω να στην εκπομπή και θα σου δώσω 500 ευρώ. Θα το κάνω, με συγχωρείτε, μάλλον θα το κάνω, γιατί τα χρειάζομαι τα 500. Ο Elon Musk δεν θα το κάνει, τα χρειάζεται, είναι πιο δίκαιος. Οι άνθρωποι, μην περιμένουμε τώρα πολιτικά κόμματα και πολιτικά, αυτά είναι ξεπερασμένα και ανούσια πράγματα. Στο Facebook έμαθα για την Καρισιανού, ότι είναι κοράκι πληστηριασμών. Συνάδεις πληροφορίες, πληροφορίες, συνέχεια, συνέχεια. Να σου πω, ποτέ πριν.
0: Εκείνη είπε ότι...
1: Ό,τι είπε.
0: Δεν είχε ιδέα. Ναι. Όχι, δεν δικαιολογώ την κυρία Καρισιανού. Μου είναι αδιάφορη.
1: Το δικαιολόγησε αυτή. Ναι. Ό,τι είπε.
0: Αλλά επειδή ακούνε και άλλοι άνθρωποι, προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο που ακούει. Ναι. Και λέω ότι είπε ότι δεν είχε ιδέα για αυτό το πράγμα, ότι ο πρώην σύντροφός της έκανε τη συναλλαγή. Είναι δυνατόν να η συντρόφισσά σου να πάει να βρει ένα σπίτι, να το πάρει και εσύ να μην ξέρεις τίποτα. Τι γίνεται τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Και ο κάθε πολιτικός πλέον, γιατί είμαστε στην εποχή της πληροφόρησης του ίντερνετ, των πλατφόρμων, δεν μπορεί, δηλαδή πώς να το πω, ξεμπροστιάζεται, δεν κρύβεται τίποτα. Ναι. Είναι όλα στο φως πλέον. Ναι, όλα στο φως. Λέει ο Μητσοτάκης, έχω 6 δις πλεώνασμα και πλεώνασμα κάθε χρόνο. Αυτό το πλεώνασμα, τη τεχνολογία προέρχεται. Γιατί χρησιμοποιούμε κάρτα όλοι και πιο πολύ.
0: Ναι, και γίνονται έλεγχοι, καλύτερα εφοριακοί έλεγχοι.
1: Κάρτα. Ναι. Ειδικά 9 στους 10 νέους χρησιμοποιεί κάρτα. Τεχνολογία.
0: Και εγώ, χωρίς να είμαι νέος, κάρτα χρησιμοποιώ.
1: Εγώ.
0: Για όλα τα, για όλες τις συναλλαγές. Δεν έχω λεφτά στην τσέπη μου. Δεν έχω ούτε μία δεκάρα που λέω.
1: Και να σου πω κάτι. Αυτό είναι διακριτικό, ξέρεις γιατί. Γιατί άμα είμαστε σε ένα μαγαζί σε μια ουρά. Εγώ μετράω φραγκοδέφραγκα και εσύ βγάζεις ένα μπάγκο 500 ευρώ, θα νιώσω άβολα. Στην κάρτα, δεν ξέρεις ούτε εγώ πόσα έχω, ούτε εσύ πόσα έχεις, είναι και διακριτικό τεχνολογία.
0: Ναι, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λένε ότι πρέπει να επανέλθει, αν όχι η ποδιά, μια στολή στους μαθητές.
1: Είναι κοινωνία δίκαιο αυτό. Είναι δίκαιο στην κοινωνία. Ναι. Τεχνολογία, ο κοριός της ΕΕΠ που πιάνει το πίτσι πίτσι του πολεοδόμου που κάνει τη συναλλαγή. Στην Κηφισιά έγινε την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τεχνολογία είναι κι αυτό.
0: Ναι.
1: Τα πάντα. Η κάμερα. Όλα τα εγκλήματα. Αυτή η κάμερα έχουν ξεκριβωθεί.
0: Ναι.
1: Το κινητό. Κινητό. Υπάρχει πιο δίκαιο πράγμα από το κινητό. Ξέρουμε πού είσαι, τι είσαι. Αφήστε τώρα τα προσωπικά δεδομένα τώρα και τα αυτά είναι εντάξει, δηλαδή ανοησίες. Πάνε να πει προσωπικά δεδομένα. Όχι, όλο στο φως, Μανώ.
0: Εγώ συμφωνώ απολύτως.
1: Δεν προχωράει η κοινωνία δίκαια.
0: Μόνο στις τουαλέτες να μην υπάρχουν κάμερες. Οπουδήποτε αλλού να υπάρχουν.
1: Ναι, ναι. Τα μάξια, τα φανάρια, τα αυτά. Δηλαδή, έτσι προχωράει η κοινωνία. Και τώρα αυτά που λένε, θα έχω στην ελευθερία μου και τα αυτά, αυτά είναι ανοησίες.
0: Μπούρδες είναι.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος όλοι δεν είμαστε το ίδιο. Άλλος είναι καλός, άλλος είναι εγκληματίας, άλλος είναι δεν ξέρω τι. Έτσι δεν είναι. Η κοινωνία τέλος πάντων πάει προς το καλύτερο. Και να σου πω κάτι. Τα τάργης ιδιοκτησίας, εντάξει, εθνών, κρατών, όλα αυτά, τι, η κοινωνία θα πάει μπροστά μόνο αν τα προβλήματα, επειδή είναι κοινά σε όλο τον πλανήτη, θέλουμε ένα υπερκράτος πλουσίων, σοφών, δεν ξέρω εγώ τι, να βάλουν ένα μπούσουλα. Ο δορυφόρος πιάνει το χωράφι, που παίρνει την επιδότηση και του λέει ποιες ελιές, αφού εδώ είναι ουρνάρια, δεν είναι ελιές. Τεχνολογία κι αυτό. Πάμε προς ένα δίκαιο κόσμο, θέλουμε καιρό ακόμα. Μην κομπλεξαριζόμαστε με τους πλούσιους και τα λεφτά, και γιατί έχουν τόσα λεφτά. Αυτοί θα μπορούσαν να κάθεται να τα τρώει στα μπουζούκια, ο Έλον Μάσκ και ο Κουάτ Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ κάνει μια εταιρεία, Μάνο, και το ξέρεις, μια από τις εταιρείες που έχει τέλος πάντων, την Ευρώλικ, πώς τη λένε, που μπορεί ένας παράλυτος τη βοήθεια της τεχνολογίας να περπατήσει, ένας τυχλός να δει το φως του. Αυτά ασχολούνται αυτοί. Αυτοί δεν τους μοιάζουν πλέον τα λεφτά. Καταρχήν όλοι αυτοί υπερπλούσιοι, γιατί δεν λέμε για πλούσιους τώρα. Τα 10 εκατομμύρια και τα 20 και τα 50, εντάξει, για μένα είναι παύλουτος, αλλά αυτά χάνονται.
0: Ναι.
1: Αυτοί κοιτάνε, έχουν άλλες ανησυχίες, έχουν ας πούμε την αθανασία στα σκέψη, που θα ζήσουν για πάντα. Λογικό δεν είναι. Έχω τόσα δισεκατομμύρια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να ζήσω όσο μπορώ περισσότερο για να μην ταξοδεύω. Αλλά ασχολούνται, δεν είναι ο πλούσιος που θα πάει με τη γούνα και την αλυσίδα τη χρυσή να μου ανοίξει 5 μπουκάλια στα μπουζούκια να κάνει τον πλούσιο. Δηλαδή αυτοί είναι πλούσιοι. Άλλο πράγμα αυτό, άλλο πράγμα ο πλούτος που συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων, που έχουν μια άλλη ιδέα για την ανθρωπότητα, προς το καλό. Τεχνολογία. Επαναλαμβάνω πάλι, αυτά τα τρύπα και πετρέλαια και γκάζια και όλα αυτά κάποτε θα τελειώσουν. Πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Κομμουνιστική, να το πω έτσι, κοινωνία. Πάμε. Διοκτησία. Άρα πει διοκτησία. Εκεί αρχίζουν, εκεί δεν αρχίζει το μπέρδεμα του. Γιατί να έχεις εσύ, όχι να έχω εγώ, να στην πάρω εγώ, να το αυτό. Θα δούμε πολλά πάντως στο μέλλον. Πιστεύω στην τεχνολογία. Εξελίσσεται συνεχώς. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη κάθε μήνα γίνεται επί χίλια. Τι είναι. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Γνώση ποτέ δεν είμαστε. Η ανθρωπότητα, ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας, δεν είχε τόσο πρόσβαση στη γνώση και δεν είχε ενωθεί τόσο πολύ. Μιλάω τώρα και μ' ακούει στο Βανκούβερ και στο ακροατή στη Μελβούρνη. Αυτά ήταν αδιανόητα πράγματα πριν. Λόγω της τεχνολογίας ακούω τον Τζιλιμίδη. Και δεν είχα τον υπολογιστή, δεν παίζει εδώ το ράδιο το τοπικό, ξέρω εγώ.
0: Ξέρεις τι μου είχε πει ο Στυλιανός στην Αυστραλία, ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Τι?
0: Μια πολύ μεγάλη μορφή και ποιητής από τους λίγους, έτσι. Μου είχε πει ότι η Εκκλησία, σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει, μου λέει: η Εκκλησία δεν ανακήρυξε πάντοτε τους σωστούς Αγίους. Του λέω: τι εννοείται, μακαριότατε? Λέει: αυτός που εφήβρε το τηλέφωνο. για την παρηγορία που προσέφερε στις μανάδες που ήταν στο διαόλου τη μάνα τα παιδιά τους και τους μιλάγανε και ακούγανε τη φωνή τους, δεν θα έπρεπε να είναι Άγιος της Εκκλησίας?
1: Εννοείται.
0: Μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος, μου το είπε αυτό.
1: Εννοείται, προσφέρουν στην ανθρωπότητα. Μην το κοιτάμε ταξικά, πώς να το πω, γιατί μοιράστε τον πλούτο. Ρε παιδιά, μα μοιράστε τον πλούτο, ωραία, μου δίνουν εμένα λοιπόν ο Έλον Μάσκ και ο Μπιλ Γκέιτς και ο Μπάφετ τα λεφτά τους και μου δίνουν σε όλο τον πλανήτη λεφτά. Θα μου δώσουν κάποια λεφτά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πάρω ένα σπίτι, να πάρω 10 αμάξια, να πάρω 10 βίλες και να πάω στο μπουζούκια. Δεν προχωράει έτσι ο πλανήτης. Καταρχήν δεν θα έχουμε νερό σε λίγο. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι το νερό.
0: Βέβαια. Να που ο Αϊνστάιν για μια ακόμα φορά βγήκε αληθινός. Κάποτε το ρώτησαν με τι όπλα πιστεύει ότι θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και λέει ο Αϊνστάιν, ο τρίτος δεν ξέρω, ο τέταρτος πάντως θα γίνει με κοντάρια και ρόπαλα και με αντικείμενο το συγκρούσεων το πόσιμο νερό.
1: Βέβαια, μεγάλο θέμα τώρα. Ναι. Ειδικά όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, βλέπουμε την κλιματική αλλαγή, πώς έχουν αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία, στη Σουηδία, αυτά λιώνουν τη ζέστη. Ναι. Σε εδώ είμαστε ακόμα άνοιξη.
0: Ναι, παιδί μου, καλά τα έχει πάει μέχρι τώρα ο καιρός.
1: Ναι, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό και τώρα το λέμε έτσι.
0: Για την Ελλάδα,
1: μπορεί τον Νοέμβρη, ναι, μπορεί τον Νοέμβρη να πει 45 βαθμούς. Είναι, η κλιματική αλλαγή είναι αλλαντάλλων, πάει το ανάποδο.
0: Μάλιστα. Μιχάλη μου, πάμε προς το φινάλι τώρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια, θα ακούσω με ενδιαφέρον.
0: Να σε καλά, φιλιά πολλά.
1: Να σε καλά, φιλιά.

0: 47 λεπτά μετά τη μία, συγγνώμη. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Πέτρο μου από το Χαλάνδρι.
1: Γεια σου Μάνο μου, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι, καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον σήμερα το θέμα. Ακούω με προσοχή ότι έχουν πει και προηγούμενοι. Εν πολύ συμφωνώ βέβαια. Τώρα τελευταία με το Μιχάλη που μίλησε από τα Χανιά. Βεβαίως και η τεχνολογία είναι κάτι πολύ σημαντικό που έχει φέρει, επιφέρει θετικές αλλαγές στην κοινωνία και αρνητικές βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτό το δίπολο συνοδεύει οποιαδήποτε ανθρώπινη εκδήλωση.
0: Σωστό.
1: Τώρα, η ιδανική κοινωνία για μένα είναι μια έκθεση ιδεών. Και δεν το λέω έτσι υπό το πρίσμα της απεσιοδοξίας. Το βρίσκω ρεαλιστικό. Και το στηρίζω στο γεγονός ότι ιστορικά δεν έχει λάβει σάρκα και ωστά κάτι τέτοιο. Αν και σε κάποιες έτσι ιδιαίτερες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν κάποιες κοινοβιακές μορφές με κοινωνική γαλήνη και ευτυχισμένα μέλη, αυτές οι περιπτώσεις ήταν μεμονωμένες, περιορισμένες, ούτε αναπτύχθηκαν και ούτε μακροημέρευσαν. Άρα πιθανόν ο άνθρωπος να έχει μια εγγενή αδυναμία που βασίζεται στα κουσούρια του να δημιουργήσει αυτή την ιδανική κοινωνία, παρότι θα ήταν ο ευσεβής πόθος όλων μας. Έτσι χονδροειδώς θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν διατυπωθεί απόψεις περί της ιδανικής κοινωνίας, είτε από τη σκοπιά του καπιταλισμού, του φιλελευθερισμού, είτε από τη σκοπιά του σοσιαλισμού. Αν μπορούσαμε να φανταστούμε ένα υβρίδιο όπου θα πριτάνευε ο καπιταλισμός όσον αφορά την εξέλιξη και την αριστεία, αλλά θα περιόριζε το κοινωνικό έτσι διαγωνισμό και θα μοίραζε κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς να ισοπεδώνει και να ομογενοποιεί τις μάζες, θα μπορούσαμε έτσι να πούμε ότι έχουμε βρει τη συνταγή. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ανέφικτο. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στα μαζικά κινήματα και στις μαζικές κινητοποίησεις. Όπως και δεν πιστεύω και στο δίκαιο της πλειοψηφίας. Δηλαδή, θα μου πεις αυτή τη στιγμή που δεν συμμετέχουμε σε αποφάσεις είναι καλύτερα τα πράγματα? Όχι, ούτε αυτό είναι σωστό. Εγώ απλά λέω ότι ούτε θεωρώ ότι η πλειοψηφία έχει πάντα δίκιο, ούτε θεωρώ ότι δικαίωμα στη συμμετοχή και στη λήψη αποφάσεων έχουν όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κάποια εχέγγυα, κάποιες καλές έξωθεν μαρτυρίες, ότι αυτός ο οποίος εκφέρει άποψη και έχει δικαίωμα να διαμορφώσει τα πράγματα, πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Που όλοι μπορούν να αντιληφθούν τι εννοώ για να μην μακρηγορώ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ζούμε σε ένα σύστημα που θέλει τις κοινωνίες να παρτίζονται από πολιτό πολιτών. Και η αφύπνιση θεωρώ ότι είναι μια ατομική προσπάθεια. Δεν πρόκειται δηλαδή να σύρεις ένα χορό και να έρθουν άλλοι από πίσω να πάμε προς την αποκάλυψη. Νομίζω ότι υπάρχει μια αδράνεια ανθρώπων οι οποίοι ό,τι και να τους πεις δεν μετακινούνται, δεν θέλουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν κάτι πέρα από αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά. Νομίζω ότι τελικά η ατομική προσπάθεια είναι κάτι το οποίο έχει σημασία και έτσι ίσως πρέπει να ξοδέψουμε τη ζωή μας. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε να δημιουργηθεί ένα σύστημα τη στιγμή που μας θέλει χειρίσιμους, να μας προσφέρει ας πούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα δημιουργήσει άτομα με γνώση και ευθυκρισία. Αυτό είναι δηλαδή αποκλεισμένο εξ αρχής. Μπορεί να το ζητάμε, μπορεί να το θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας δοθεί έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είμαστε αποκλεισμένοι από τη γνώση, όπως είπε και ο Μιχάλης. Χωρίς όμως να είναι πανάκια το ίντερνετ, γιατί δεν έχουμε γίνει σοφότεροι νομίζω ότι μέσα από το ίντερνετ έχουμε υποστεί τον καταιγισμό της πληροφορίας, όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει ο χρόνος επεξεργασίας ούτε του ελέγχου. Είναι διαφορετικό πράγμα το βιβλίο, είναι διαφορετικό πράγμα η ροή ειδήσεων ή η ροή πληροφοριών στο ίντερνετ, γιατί πάρα πολλά είναι ανεξακρίβωτα, είναι ανυπόγραφα, είναι μη εγνωσμένου κύρους και μπορεί να σε παρασύρουν σε συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν βαρύτητα. Τελικά νομίζω ότι μόνο η εσωτερική παρόρμηση του καθενός τον οδηγεί σε πιο φωτισμένα μονοπάτια και με αυτόν τον τρόπο πιθανότατα μπορείς να προσθέσεις κάτι στο κοινωνικό γίγνεσθε. Είτε επηρεάζοντας, είτε δημιουργώντας στο κοντινό σου περιβάλλον καταστάσεις. Θα έλεγα ότι έτσι και για να το κλείσω λίγο με την τεχνολογία και με την κοινωνική δικτύωση κτλ. Είναι άξιον απορίας πώς οι άνθρωποι έχουν έρθει τόσο κοντά μέσα από την κοινωνική δικτύωση και δεν μπορούν να συντονιστούν και να λειτουργήσουν λίγο εναρμονισμένα απέναντι σε πράγματα τα οποία τους δυσαρεστούν ή θεωρούν ότι τους μαύριζουν τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια καθημερινή επαφή με όλο λοιπόν τον κοινωνικό ιστό και να μην μπορούμε να αποφασίσουμε τιμωρητικά απέναντι σε πρακτικές που μας εκμεταλλεύονται, που θεωρούμε ότι εσχροκερδούν εις βάρος μας? Αυτό πώς δεν γίνεται? Τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι ναι μεν έχουμε τη δυνατότητα, αλλά για κάποιο λόγο έχει καυτηριαστεί η αγωνιστικότητα και η μαχητικότητα. Δηλαδή μένουμε απαθείς πια. Υπάρχει μυθριδατισμός μέσα από αυτή τη ροή όλης αυτής της κτηνοδίας, μέσα από τη ροή ειδήσεων. Έχουμε πλέον έχουν αμβλυνθεί τα αντανακλαστικά μας απέναντι σε καταστάσεις που θα έπρεπε να μας ξεσηκώσουν. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά, Πέτρο, και ελπίζω, σύμφωνα και με αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Μιχάλης, ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα ορισμένες τέτοιες λύσεις θα έρθουν αναγκαστικά στην επιφάνεια. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει το βιολί αυτό η ανθρωπότητα.
1: Ναι. Δηλαδή θα υπάρχει ένας αποκλεισμός. Δηλαδή δια του αποκλεισμού ή δηλαδή θα πέσουμε πάνω σε τείχο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τότε
0: ήδη είμαστε...
1: με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η λύση θα βρεθεί. Αναγκαστικά δηλαδή. Απλώς θα μπορούσαμε λίγο να το προλάβουμε. Θα μπορούσαμε λίγο να τροποποιήσουμε τις επιλογές μας. Να αλλάξουμε λίγο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια αδράνεια, υπάρχει μια απάθεια. Ξέρεις, μου διάζεις αυτό πολύ το ξύλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι αν θα φας περισσότερο θα εξαγριωθείς. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το θεωρείς μέρος της καθημερινότητας. Και εγώ αυτό διαπιστώνω. Δηλαδή, διαπιστώνω την απάθεια. Δεν βλέπω να προκύπτει κάποια αντίδραση σε σχέση με κάτι δυσάρεστο το οποίο επαναλαμβάνεται ή αν θέλεις και διωγγώνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέχρι πού, και να το πω διαφορετικά, ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό που πρέπει να φτάσει το μηνιαίο επίπεδο δαπανών για τη στοιχειώδη διαβίωση, ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό του εισοδήματος του καθημερινού ανθρώπου που ροκανίζει η διαβίωση, δηλαδή οι βασικές ανάγκες, με τις τιμές αυξανόμενες συνέχεια, που να μην υπάρχει περιθώριο, ας πούμε, να κάνει ένα σφράγισμα στο δόντι του, γιατί έχει φτάσει να τελειώνει ο μήνας και με το ζόρι μπορεί να πάει, ας πούμε, στον μπακάλι να ψωνίσει. Πού πρέπει να φτάσει αυτό, δηλαδή, για να αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι κάτι πηγαίνει στραβά? Γιατί εδώ ουσιαστικά αυτό σημαίνει, πραγματικά πρόκειται περί μιας μετατόπισης πλούτου. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχουν αυτές είναι τώρα προφάσεις, ότι κάτι ο πόλεμος, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Όλα αυτά είναι προφάσεις. Επί της ουσίας και εκ του αποτελέσματος Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι η μάζα γίνεται φτωχότερη και πέντε τσέπες γεμίζουν στον υπερθετικό βαθμό. Άρα πρόκειται περί ενός κόλπου, στο οποίο φυσικά εμείς καθόμαστε θεατές απαθείς, που εμείς όμως αυτό το κόλπο του δίνουμε σάρκα και οστά με τη συμμετοχή μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να νιώσουμε πόση αξία έχει αυτό το ένα ευρώ που έχουμε στην τσέπη μας. Έχει μεγάλη αξία για το σύστημα, γιατί εμείς έχουμε ένα ευρώ, έχει και ο διπλανός και ο παραδιπλανός, και αν αυτό το ευρώ αύριο δεν ξοδευτεί με αυτόν τον παράλογο τρόπο, πληρώνοντας αυτές τις παράλογες τιμές, το σύστημα παθαίνει σοκ. Αλλά δεν το κάνουμε. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ αστείο να αποφασίζαμε μια εβδομάδα να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι και οδυνηρό για μας. Να πεις ότι μια εβδομάδα δεν παίρνω 15 πράγματα. Αλλά να το κάνουμε όλοι. Ναι, να δεις μετά τι θα λένε οι ειδήσεις. Να δεις τι θα συμβεί. Αλλά δεν μπορούμε να του δώσουμε σάρκα και οστά, γιατί είμαστε σε αδράνεια. Λέμε, νιώθουμε τόσο αδύναμοι που δεν μπορούμε να πιστέψουμε καν ότι μπορούμε να εναρμονιστούμε όλοι σε μια τέτοια πρακτική.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτή είναι η μόνη δύναμη που έχουμε. Δεν είναι ούτε η ψήφος μας, δεν είναι ούτε η κουβέντα μας, δεν είναι ούτε αυτά που λέμε στον αέρα. Δεν είναι τίποτα. Είναι το πώς θα ξοδέψουμε τα λιγοστά μας ευρώ. Αυτά τα λιγοστά ευρώ όμως είναι που τρέφουν το τέρας στο αδιφάγο, που γίνεται ολοένα πιο κακό τέρας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, χαιρετισμού στην Έλενα.
1: Επίσης, να λέγκα σου.
0: Φιλιά πολλά, γεια χαρά.
1: Yeah, yeah.

2-11-10-80-8-8-0. Πάει και η δεύτερη ώρα. Είναι 1:59. Και έχουμε τον Ηλία στα μηχανήματα των ήχων και τη Θησαυρούλα στο πόστο της και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, προς.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: πάντα στο 211-10-80-880 και ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη τώρα, να πω θερμά χαιρετίσματα στον Status FM 107,7 που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην άκρη της γραμμής ο Νίκος. Γεια σου Νίκο μου, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Την ακούω την εκπομπή από την αρχή, το ξέρεις.
0: Το ξέρω με
1: ένα μήνυμα.
0: Και τα διάβασα στον αέρα.
1: Ναι, τα άκουσα. Δεν ξέρω πόσο, αν θα προλάβω να πω αυτά που έχω να πω, γιατί είναι πάρα πολλά μες στο κεφάλι μου. Θα προσπαθήσω να μην είμαι φλιάρος όπως ήμουν την άλλη φορά, ίσως, ενδεχομένως, με το άλλο θέμα.
0: Okay.
1: Καταρχήν πρέπει να ορίσουμε για να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Ναι. Τι εννοούμε όταν λέμε δίκαιο? Τι είναι το δίκαιο? Γιατί ειδικά στα ελληνικά αυτή η λέξη έχει δύο έννοιες. Στα αγγλικά ξεχωρίζει, είναι το just, δίκαιο όντως, και είναι και το fair. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, το κάπως να είμαστε ίσα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Στην ελληνική γλώσσα, από όσο ξέρω, δεν υπάρχει λέξη που να τα διαχωρίζει αυτά τα δύο. Δηλαδή, δίκαιο σημαίνει και το να μην αδικείς κάποιον, να μην υπάρχει αδικοπραξία. Αλλά δίκαιο σημαίνει και να γεννιόμαστε όλοι στις ίδιες συνθήκες, ας πούμε. Να είμαστε το ίδιο όμορφοι, το ίδιο ψηλοί, το ίδιο δυνατοί, με τα ίδια λεφτά. Και αυτό δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί. Και γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα, νομίζω. Πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Έτσι. Αντιστρέφονται οι έννοιες, θεωρείται το. Η ανισότητα θεωρείται αδικία. Και γενικώς χανόμαστε. Εγώ εκλαμβάνω τη λέξη με την κυριολεκτική της σημασία. Η απουσία αδικοπραξίας. Το να μην υπάρχει αδικία ανθρώπου από άνθρωπο. Αν κάποιος γεννηθεί πιο ωραίος από μένα ή πιο πλούσιος, δεν ξέρω τι, δεν έχει αδικήσει. Δεν έχω αξιώσεις επάνω του. Γιατί πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν αυτό. Ειδικά με τα χρήματα υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχει πολύς φθόνος. Ότι αν κάποιος υπήρξε πιο τυχερός από μένα, ότι δικαιούμαι εγώ να βάλω την κρατική αστυνομία, τα κρατικά δικαστήρια, την εφορία, όλο το κράτος τέλος πάντων, να του πάρει αυτά που θέλω εγώ, για να ισοφαρίσουμε, να είμαστε στα ίσια. Λες και με έχει βλάψει αυτός, λες και μου τα κλέψε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλήθεια αυτό όμως. Δεν μου κλέψε τίποτα. Κάποιος που γεννήθηκε πιο πλούσιος από μένα. Δεν δικαιούμαι να βάζω το κράτος να του κλέψει τα λεφτά και αν αντισταθεί να το φυλακίσει κιόλας. Αυτό είναι αδικία. Mm-hmm. Το να τιμωρείς, να βάζεις πρόστιμα και αν δεν τα πληρώσεις να φυλακίζεις κάποιον επειδή θέλει να κρατήσει αυτά που έχει δικαίως, που δεν τα κλέψει από κανένα. Αυτός πάει να τα κλέψει είναι ο άδικος, όχι αυτός που δεν θέλει να τα κλέψουν. Έτσι νομίζω.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά στην Ελλάδα ειδικά, αλλά και στον κόσμο γενικότερα, έχει αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Ακούς να λένε συνέχεια, αναδιανομή. Όχι δικαιοσύνη.
0: Ανάθεμα αν καταλαβαίνουν τη λέξη όσοι τη λένε.
1: Κάτι καταλαβαίνω. Να βάλουμε το κράτος να πάρει από αυτούς που έχουν περισσότερα από το μέσο όρο, να τους κόψει ένα κομμάτι γενναίο και να τα μοιράσει. Αυτό εννοούνε. Αυτό δεν εννοούνε.
0: Προφανώς. Το κουκουέ.
1: Λίγο, όχι μόνο το κουκουέ, όλος ο κόσμος το.
0: Ναι.
1: Μάλλον όποιος το συμφέρει. Έτσι. Αυτοί που του συμφέρει το θέλουνε. Γιατί αν γινόταν παγκοσμίως αυτό, δεν θα το θέλει κανένας στην Ελλάδα. Να δοθούν τα χρήματα. Γιατί υπάρχουν απείρως περισσότεροι φτωχοί στον κόσμο από τους φτωχούς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα το θέλανε. Θα λέγαμε, όχι. Εμείς, μέχρι τα σύνορα θα κάνουμε διανομή, όχι πιο έξω. Η ανθρωπιά μας μέχρι τα σύνορα πάει. Δεν είναι ανθρωπιά αυτό το να κλέβεις τον άλλο. Το να βάζεις το κράτος κιόλας να κλέβεις. Είχε πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ότι ο κλέφτης τουλάχιστον έχει την αξιοπρέπεια, όχι πώς να το πω τώρα. Κάνει αυτό που κάνει και ρισκάρει ο ίδιος. Άμα τον πιάσουν, θα πάει φυλακή. Αυτός που θέλει να βάλει το κράτος πατερούλι να κλέψει τους γύρω του για να τα δώσει σε αυτόν, είναι χειρότερος από τον κλέφτη. Γιατί δεν ρισκάρει τίποτα. Βάζει το κράτος μπροστά σου λέει, και το παίζει και ηθικός. Σου λέει, έχω ηθικό πλεονέκτημα. Αναδιανομή, κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί έτσι την εννοούν αυτοί. Άλλη μια παραφθορά της γλώσσας. Τι θα πει γενικά όπου ακούς κοινωνική ή κοινωνικό μπροστά, να είσαι λίγο επιφυλακτικός. Εγώ είμαι. Τι θα πει κοινωνική. και ίδιο. Δηλαδή, τι θα πει, υπάρχει και, ξέρω εγώ, δικαιοσύνη σκέτο. Να μην αδικείς τους άλλους. Να μην τους κλέβεις, να μην τους ληστεύεις, να μην τους δέρνεις, να μην τους σκοτώνεις. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Ναι. Και αν το κάνεις, θα τιμωρείσαι. Τι θα πει κοινωνική δικαιοσύνη. Να σου πω εγώ τι θα πει, αυτό που λένε, αναδιανομή. Νομιμοποιημένη ληστεία. Αυτό είναι, αυτό έχουν κατά νου. Και θα σου πω τώρα, το έχω μπροστά μου, ήθελα να σου το πω αυτό. Είναι ένας φοβερός Αμερικάνος φιλόσοφος και συγγραφέας που ζει ακόμα, είναι 90 φεύγα. Thomas Sowell λέγεται. Φυσικά στην Ελλάδα δεν έχουμε μεταφράσει κανένα βιβλίο του. Έτσι, εννοείται αυτό το πράγμα. Ο οποίος είχε πει κάτι πολύ νόστιμο για την κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτός είναι μαύρος τον άξε. Έτσι, μεγάλωσε ορφανός στο γκέτο, είχε τρομερή θέληση. Το μεγάλωσε η γιαγιά του, αν θυμάμαι καλά, η θεία του, όχι η μάνα του. Και τα κατάφερε, μορφώθηκε και έγινε ένας πολύ καλός καθηγητής οικονομικών. Και φοβερός άνθρωπος. Έγινε και μια μικρή ταινία γι' αυτό. Λοιπόν, και λέει, θα σου μεταφράσω τώρα από τα αγγλικά όπως το βλέπω.
0: Ναι.
1: Ο φθόνος θεωρεί το κάποτε ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μέχρι που έγινε μία από τις πιο αξιοθαύμαστες αρετές υπό το νέο του όνομα. Κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Mm.
1: Αυτό.
0: Τρομή.
1: Έτσι. Τα βαφτίζουμε όλα κοινωνικά και κάνουμε τη δουλειά μας. Κλέβουμε τον συνάνθρωπό μας. Νομιμοφανώς. Βάζουμε το κράτος να το κάνει, την αστυνομία. Και την εφορία και τα δικαστήρια τα κρατικά. Δεν ρισκάρουμε εμείς, δεν κλέβουμε εμείς, δεν μας λέει κανείς κλέφτες. Πάμε μάλλον να τα κάνουμε. Για τη ψήφου. Τέλος πάντων, εγώ δεν θεω... και εγώ παλιά αυτά τα μυαλά είχα. Γιατί όλοι οι εδώ στην Ελλάδα στο ίδιο ιδεολογικό καζάνι βράζουμε και αυτά μας μαθαίνουν. Έτσι, αυτά μας μαθαίνουν στα σχολεία, στα ΜΜΕ, αυτά μαθαίνουμε. Να κλέβουμε τους άλλους και να λέμε ότι είμαστε και ηθικοί, έχουμε και ηθικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, είναι ανήθικο να κλέβεις. Και είναι ακόμα πιο ανήθικο να βάζεις το κράτος να κλέβει. Για λογαριασμό σου. Είναι ακόμα πιο ανήθικο.
0: Ναι.
1: Okay. Και ο κανόνας λοιπόν που θα ήθελα εγώ, ο οποίος δεν είναι καθόλου τοπικός, δηλαδή έχει, ιστορικά έχει επικρατήσει σε αρκετές κοινωνίες και στην Ευρώπη, τώρα δεν είναι της ώρας, αλλά δεν είναι καθόλου, δεν είναι ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ. Ο κανόνας λοιπόν είναι ότι οι συνάνθρωποι μας δεν είναι δούλοι μας. Δεν είναι δούλοι μας. Ακούγεται αιρετικό αυτό το πράγμα στη σύγχρονη εποχή. Εγώ επιμένω ότι οι συνάνθρωποι μας δεν είναι δούλοι μας. Δεν πρέπει να τους βλέπουμε σαν δούλους. Δεν πρέπει. Είναι ανήθικο. Mm. Δεν δικαιούμαστε να βάζουμε το κράτος να τους κλέβει. Δεν δικαιούμαστε να βάζουμε το κράτος να τους στρατολογεί. Και μάλιστα τζάμπα. Δεν δικαιούμαστε να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα σαν κοροϊδά. Και να βάζουμε το κράτος πατερούλι να τους αφαιρεί δια έμεσων και άμεσων φόρων σχεδόν το 50% του εισοδήματος που βγάζουν, που σημαίνει ότι είναι δούλοι μας, εμάς τον υπολείπω δηλαδή, όχι εμάς, σημαντικά το λέω.
0: Mm.
1: Δεν έχω δουλέψει ούτε στο δημόσιο, η μάνα μου έχει δουλέψει, εγώ όχι. Αυτό σημαίνει...
2: Status ότι... FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Των υπολείπων, για το μισό χρόνο της ζωής τους, για 6 μήνες το χρόνο, στην Ελλάδα, αυτός, ο κατά μέσο όρο, αυτός που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, είναι 6 μήνες το χρόνο δούλος του κράτους. Δούλος. Ό,τι βγάζει τους πρώτους 6 μήνες, πηγαίνει στο κράτος. Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Βέβαια. Φρίκι.
1: Αυτό λοιπόν. Φρίκι, βέβαια. Δηλαδή, οι παλιοί, πώς το λένε, οι Έλληνες το 21 επαναστατήσανε για τη δεκάτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Για το 10%. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, που μας είχαν σκλάβους εδώ πέρα, παίρνανε 10%. Δεν παίρνανε 50. 10 παίρνανε. Και οι Αμερικάνοι που ήταν, προχθές ήταν η γιορτή της ανεξαρτησίας τους, τα 250 χρόνια κιόλας, και ήταν και η μόνη επανάσταση που δεν ήταν, δεν επέφερε τυραννία, αλλά έφερε πραγματική ελευθερία και απελευθέρωση στους πολίτες. Αυτή η επανάσταση έγινε με αφορμή, όχι με αιτία βέβαια, αλλά με αφορμή, ένα φόρο που ήταν, ξέρω εγώ, 2,5%, 5%, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το πράγμα, αυτή ήταν η αφορμή. Ένας φόρος 5% που δεν τον θέλανε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εδώ έχουμε φτάσει στο 50. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το φαινόμενο παγκόσμιο. Δηλαδή, ακόμα και κάτι χώρες που τους θεωρούν τάχα μου μέκα του καπιταλισμού. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι οι σημερινές Οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πρότυπο της ελεύθερης οικονομίας. Καθόλου δεν είναι αυτό. Ακόμα και οι σκανδιναβικές χώρες πιο μεγάλη ελευθερία οικονομική έχουν. Έχω τον πίνακα μπροστά μου. Οι πρώτες τέσσερις χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την Αμερική. Η Αμερική είναι στο νούμερο 20, κάτι τέτοιο. Έτσι. Τέλος πάντων. Και θα πει κανείς τώρα, ωραία μας τα λες, εντάξει, δεν. Και εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν θέλουμε τους ανθρώπους να τους κάνουν δούλους. Λένε τώρα στα λόγια. Ναι, δεν το θέλετε, αλλά στην πράξη τι κάνετε. Σε ποιον δίνετε εξουσία για την ψήφο. Σε αυτό που σας τάζει και σας υπόσχεται.

0: λέτε, εμένα το κράτος πατερούλη να τους κλέψω αυτούς. Είναι δικαίωμά σας, ανθρώπινο. Δηλαδή, εδώ τα κράτη έχουν κανονικοποιήσει το φθόνο και τη ληστεία. Και νομίζει ο κόσμος, ειδικά στην Ελλάδα που είμαστε οι περισσότεροι οικονομικά αναλφάβητοι, και δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν οικονομικά στα σχολεία. Και αυτά που μαθαίνουν είναι κομπογιανίτικα του Κέινς, ας πούμε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος στην Ελλάδα, ο φθόνος στην Ελλάδα και στις πιο πολλές σοσιαλιστικές χώρες είναι στα, πώς το λένε, χτυπάει κόκκινα, που λένε. Και αντίθετα, όσο πιο ευημερούσα και φιλελεύθερη μια κοινωνία, π.χ. η Ελβετία, ξέρω, ή Λουξεμβούργο, ή Λιχτενστάιν, τόσο λιγότερος είναι ο φόνος. Και αυτό το αίσθημα ότι να βάλω το κράτος να τους κλέψει τους αλήτες που έχουν πιο πολλά από μένα, οι κλέφτες. Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτός που τον κλέβει, ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι αυτός που τον κλέβει, αυτός που δουλεύει στην πραγματική οικονομία, όπως εσύ, όπως και εγώ, μέχρι πρωτινός. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε όλοι εμείς που δουλεύουμε στην κανονική, πραγματική, ιδιωτική οικονομία, που πληρωνόμαστε δηλαδή οικειοθελώς και όχι για τις βίες, ότι το κράτος πατερούλης μας κλέβει το 50% του χρόνου μας. Το 50%. Δεν μας κλέβει. Κι όμως ο κόσμος, γιατί τους άκουγα και τους ακροατές να τα λένε αυτά, δεν τα βάζουν με το κράτος πατερούλη. Όχι. Μας κλέβουν τα σούπερ μάρκετ. Μας κλέβουν οι κακοί επιχειρηματίες. Ο Έλον Μάσκ. Αυτοί οι πλούσιοι, οι κακοί μας κλέβουν. Θέλω να πάρω ένα ρε παιδί να το ρωτήσω. Ο Σκλαβενίτης, ο Μασούτης, το Λίτλ, όλοι αυτοί, πόσα σου κλέψανε μέσα στον χρόνο. Πώς τα κλέψανε. Θα μου πεις. Να πάρω ένα, να το ρωτήσω. Πόσα φράγκα σου πήρε ο Σκλαβενίτης εσένα. Μπήκε στο σπίτι του και σε λίστεψε και σου πήρε. Πώς το έκανε αυτό. Τι παράνοιες είναι αυτές. Τι παραλογισμοί ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν. Ειδικά στα σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό κέρδους που έχουν είναι 1-1,5%. Όλος ο κλάδος. Και μας λένε για καρτέλ και τρίχες καταρές. Στο μεταξύ, στα βενζινάδικα, το 60% της τιμής της βενζίνης είναι από το κράτος παδερούλη φόρη. 60% της τιμής είναι. Αλλά αυτό, εκεί δεν διαμαρτύρονται. Το 1% κέρδος. Να μην βγάζουν κέρδος καθόλου δηλαδή τα σούπερ μάρκετ. Να δουλεύουν, πώς το λένε, να έχουν και χασούρα. Δηλαδή δεν θέλουν 1% κέρδος. Φαίνεται πολύ. Πόσο να έχουν. Αλλά το 60% που τους κλέβει το κράτος, 60% δεν τους πειράζει. Δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό, γιατί είναι το καλό το κράτος πατερούλης μας. Ο Βούρδουλας, ο Άγιος. Θέλουνε Βούρδουλα, ρε παιδί μου, δεν θέλουν ελευθερία. Όχι. Ο φθόνος πάνω απ' όλα. Φθόνος. Αυτό τους οδηγεί. Δεν θέλουν ούτε το καλό της κοινωνίας, ούτε το καλό το δικό τους δεν θέλουνε. Θέλουνε το φθόνο. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Να γίνουν όλα ρεμαδιό. Και να έχουν το Βούρδουλα από πάνω, τον κάθε πολιτικάντη. Τον κάθε τσιπροκούλη να τους κλέβει το βιός τους και να τον προσκυνάνε κιόλας. Και να τα βάζουν με αυτούς που δουλεύουν για να τους παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες. Και να τους βρίζουν και από πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν σου λέω, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι εκεί που χώνει τα βρωμόχερά του το κράτος, που όντως πρέπει να υπάρχουν καρτέλοι. Τράπεζες είναι ένα παράδειγμα τέτοιο. Γιατί έχει μπει στη μέση το κράτος, γι' αυτό δεν αφήνει τον ανταγωνισμό. Και πιθανότατα υπάρχει το ίδιο και στην κινητή τηλεφωνία. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και εκεί. Αλλά και εκεί που υπάρχει, σε δύο κλάδους από τους χιλιάδες, είναι επειδή έχει μπει στη μέση το κράτος και δεν αφήνει τον ανταγωνισμό, δεν αφήνει να γίνουν. Σου λέει μέχρι τόσοι θα είστε. Δεν επιτρέπω να γίνουν άλλοι. Να υπάρχουν άλλες εταιρείες. Έτσι, υπάρχει μια διαπλοκή του κράτους δηλαδή. Όπου υπάρχει, όπου μπαίνει το κράτος, θα τα κάνει ρημαδιό. Έχουν μάθει. Πρέπει να κλείσω, κατάλαβα.
1: Όχι, τέλος ολοκλήρωσε.
0: Έχω τόσα να πω, είμαι τόσο αγανακτισμένος. Θα προσπαθήσω να. Δεν θα πω τίποτα για το πρώτο. Έτσι, γιατί αυτά που έκανε ήταν εγκεμπελισμός του χειρίστου είδους. Και νομίζω ότι ήταν και βαλτή. Δεν μπορεί στα καλά καθούμενα τώρα να θυμήθηκε αυτό το πράγμα. Αντί να πιέσουμε τη γνώμη της για το θέμα, να καθένα και να λέει το ένα ψέμα πίσω από το άλλο. Να αντιστρέφει την πραγματικότητα.
1: Καλά.
0: Δεν είναι δυνατόν. Δεν τρέπονται αυτοί οι άνθρωποι. Έγινε η μεγαλύτερη, πώς το λένε, η μεγαλύτερη βελτίωση και πιο σύντομη στην ιστορία της ανθρωπότητας στην Αργεντινή. Και κάθε και μας λέει ότι έχω μια φίλη λέει, στην Αργεντινή που μου λέει ότι οι Αργεντινοί υποφέρουν. Που έβγαλε 13 εκατομμύρια Αργεντίνους, 50 είναι όλοι, πολίτες, 50 εκατομμύρια. Έβγαλε 13 εκατομμύρια από τη φτώχεια σε δύο χρόνια και μας λέει υποφέρουνε.

0: και τη μεταφέρει εσύ τα νούμερα και λέει: α, ναι, εντάξει, αλλά κάνουν διαδηλώσει. Άρα δεν περνάνε καλά. Άκου επιχείρημα τώρα. Και δεν είχε το θράσος να πει ότι εγώ που έχω βγάλει τα μάτια μου να μεταφράζω άρθρα κάθε μέρα σχεδόν. Έτσι. Ότι εγώ ότι ξέρω εγώ, ότι τα βρήκα από το Facebook αυτά που λέω. Ενώ αυτή τα βρήκε από πού, την Πάπυρος Λαρούς. Από πού τα βρήκε, τι είχε να πει αυτή. Ότι είναι φτωχή επειδή βγήκανε κάποια αριστερή και διαδηλώσανε. Το επιχείρημα αυτό. Τη μέρα νύχτα έκανε, αλλά δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται, τους χαλάει την πιάτσα αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Τους χαλάει πάρα πολύ άσχημα την πιάτσα και έχουν θορυβηθεί. Με το που βγήκε αυτός είχαν βγει συνασπισμένοι 100 κομμουνισμένοι και ψευδοοικονομολόγοι τσαρλατάνοι και λέγανε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί. Κάτι συνάδελφοι του Μπαρουφάκη ήταν όλοι αυτοί. Τώρα πού είναι, κατά πια τη γλώσσα τους. Και το μόνο που έχω να κάνω λέει ψέματα. Αντιστρέφω την πραγματικότητα. Ξεδιάντροπα, ρε παιδί μου. Ξεδιάντροπα. Δεν έχουν τσίπα. Δεν υπάρχει τσίπα. Έφτασε στο σημείο να πει ότι το άλλο το ωραίο το νόστιμο, ότι αυτά που είπε για τον κορονοϊό, γιατί ξεστράδισα τη γραμμή του ΚΚΚ, δεν τήρησα τη γραμμή που μας έδωσε η θρησκεία μας, ο κομμουνισμός, ξεστράδισα, εγώ είμαι άπιστος. Τη χάλασα αυτό που είπα και είπε, λέει, ότι είναι συνωμοσιολόγος αυτός. Τι θα πει, αυτή η λέξη σημαίνει. Αυτός που μιλάει, λέγει για συνωμοσίες. Γιατί είναι κακό να μιλάς για ενδεχόμενες συνωμοσίες, οι οποίες έχουν αποδειχθεί κιόλας στο μεταξύ. Από πού και πού είναι κακό αυτό. Δηλαδή τι νομίζει ο κόσμος, αυτοί που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, τι νομίζουνε. Ότι τα μέλη του ανθρωπίνου είδους είναι γενετής ανίκανα να εξυφάνουν συνωμοσίες και μόνο τα σκιουράκια, τα μπαρμπούνια και τα λιθρένια μπορούν να κάνουν συνωμοσίες. Και όχι οι άνθρωποι, και ειδικά οι πολιτικοί. Και οι λαγοκέφαλοι. Τι είναι αυτά που μας λένε.
1: Μάλιστα.
0: Από πού και ως πού. Δεν υπάρχουν ανθρώπινες συνωμοσίες. Πού το δεν είναι γραμμένο αυτό. Η ιστορία είναι γεμάτη. Και αυτή συγκεκριμένα έχει αποδοθεί κιόλας. Έχουν βγει mail, έχουν βγει τηλεφωνήματα της Παναγίας στα μάτια. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Gaslighting λέγεται αυτό. Φρενοβλαβοποίηση. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Δηλαδή, αυτό μας κάνουν. Μας πουλάνε τρελίτσα συνέχεια. Και σου λέει, θα πάρω πρώτη. Ακούει πολλοί κόσμος αυτός. Άμα βγάλει γραμμή θα έχει περάσει ώρα, θα έχουν κοιμηθεί όλοι, θα περάσει γραμμή μου. Καταλάβες. Και αν δεν την άκουγα, δεν θα είχα βγει καθόλου. Ξέρουν τι δουλειά κάνουν αυτοί.
1: Οκ.
0: Θα πρέπει να ντρέπονται. Αυτό έχω να πω.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε και εσύ.

0: 2-11-10-88-80. Καλώς το Σπύρο από την Γλυφάδα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα.
1: Λίγες φορές σκέφτομαι. Η κορονίδα σήμερα του πολιτισμού μας είναι ο ανταγωνισμός. Και αυτή η λέξη κουβαλάει τεράστιο αρνητικό φορτίο. Σήμερα την έχουμε κάνει Θεό. Πιστεύω ότι λίγο αν είχαμε ανατρέξει στην κλασική μας παιδεία, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ κακή έννοια. Βέβαια το λιάναμε τώρα και βάλαμε υγιείς ανταγωνισμό. Δηλαδή ο επιθετικός προσδιορισμός του υγιείς είναι ο φερετζές που καλύπτει τη βρωμιά. Ενώ υπάρχει ο συναγωνισμός, δεν θα αγωνίζεστε. Αν θυμηθώ λίγο στην κλασική μας παιδεία.
0: Μη μου φεύγεις από το μικρόφωνο, σου παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μη μου φεύγεις από το μικρόφωνο.
1: Φεύγω.
0: Όχι, έφυγες και χάθηκε η φωνή σου εδώ. Ναι. Ναι.
1: Σοφροσύνη αρετή μεγίστη και σοφία αληθή η λέγη μου και πίν κατά αυτής είναι παΐοντας. Έλεγε ο Ηράκλειος.
0: Μετάφραση.
1: Ας είμαστε σόφρονοι. Να λέμε την αλήθεια και να πηγούμε γιατρεύοντας τη φύση.
0: Να.
1: Σήμερα όλοι προσπαθούμε να καταναλώσουμε τη φύση. Ο πρώτος νόμος της οικονομίας λέει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με το μικρότερο δυνατό κόστος.
0: Ναι.
1: Αν αυτό εφαρμοζόταν για τη φύση θα ήταν πολύ ωραίο. Αν αυτό εφαρμόζεται για τον κάθε ένα μας, είναι πολύ κακό.
0: Ναι.
1: Επειδή άκουσα τον προηγούμενο συνακροατή,
0: ναι,
1: κάπου με εκνεύσει λιγάκι. Γιατί δεν είναι η ζωή μας. Η ζωή μας δεν είναι. Δηλαδή μην ψάχνουμε δίπλα μας να βρούμε τους εχθρούς. Να κοιτάξουμε μέσα. Ο εχθρός είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Με την υπερκατανάλωση, με αυτά που αγοράζουμε, τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε, αλλά τα αγοράζουμε για να μας δει ο γείτονας, ή θα πάμε κάπου για να πούμε ότι πήγαμε, ή θα κάνουμε κάτι για να πούμε ότι κάναμε. Αυτός είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο εχθρός μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και διζητάμε είναι με αυτόν, έλεγε ο Ηράκλειος. Δηλαδή, να βυθιζόμαστε μέσα μας, να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν ελέγξουμε τον εαυτό μας και θέλουμε... Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια, τι τα χρειάζονται.
0: Μα ούτε εγώ μπορώ να το κατανοήσω. Αλλά γιατί ούτε και αυτοί μπορούν να το κατανοήσουν.
1: Γιατί
0: απλά
1: τα έχουν.
0: Έτσι.
1: Και γιατί τους επιτρέπεται.
0: Άλλο καπέλο αυτό.
1: Δηλαδή, άραγε, να έρθουμε τώρα... Η τεχνολογία, άκουσε για την τεχνολογία. Η τεχνολογία πρέπει να έχει όρια. Αν δεν οριστεί η τεχνολογία, μπορεί να μας καταστρέψει. Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τις υποχρεώσεις του. Και δεν είναι αυτό που του επιβάλλουν απ' έξω οι άλλοι και του λένε ότι αυτό είναι ελευθερία. Αν δεν έχεις ηθικούς νόμους, που αυτούς είναι, και αυτό να αποτελεί τη συνείδηση του ανθρώπου για να μπορεί να κατανοήσει την ελευθερία του, αλλιώς δεν έχει ελευθερία. Τώρα, ένας νόμος που πραγματικά θα μπορούσε, αν μπορούσε να εφαρμοστεί στην οικουμένη, θα ήταν να απαγορεύεται μετά από ένα σημείο και μετά να μπορεί να κληρονομήσουν οι δικοί σου άνθρωποι τα χρήματα σου. Για να μην έχει έρισμα να πολλαπλασιάζει τα χρήματα. Δηλαδή να πούνε, ρε παιδί μου, μπορεί ο κληρονόμος να πάρει μέχρι 100.000. Από εκεί και πέρα δουλέψει κι αυτός να ζήσει. Γιατί πρέπει ο άλλος να έχει 10 δισεκατομμύρια, 1 τρισεκατομμύριο. Γιατί. Και τι θα το κάνει αυτό. Και άμα θέλει αστόχη όσο ζει. Αλλά μετά να του το παίρνει το κράτος.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάλι χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κύριε Γιώργο από τη Μεταμόρφωση.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιλουμίδη.
0: Καλώς τον.
1: Μπορώ να σε λέω Μάνο.
0: Μάνο, ναι, εννοείται, Μάνο.
1: Λοιπόν, Μάνο, άκουσα τους ακροατές. Κανείς δεν έθιξε το θέμα όπως ακριβώς εσύ το τοποθέτησες. Δηλαδή, δώστε μας μια φαντασιακή κοινωνία, σύμφωνα με εσάς, και δώστε μας και συγκεκριμένες αρχές. Έτσι, και τη χαρακτηρίσατε ουτοπική. Σε αυτό το ουτοπική εγώ διαφωνώ.
0: Ναι, οκ.
1: Λοιπόν, πάντως θέλατε μια φαντασιακή θέση πάνω σε μια κοινωνία όπως εμείς τη φανταζόμαστε και τις συγκεκριμένες αρχές.
0: Ναι, πώς την ονειρεύεται ο καθένας.
1: Λοιπόν, θα πω μόνο μια κουβέντα, μια μικρή κουβέντα για τους ακροάτες. Στο μετανεωτερικό πεδίο, αυτή η διαμάχη μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, μεταξύ φιλελευθερισμού και μαρξικής και μαρξιστικής προσέγγισης, είναι άκρος υποκριτική, γιατί σε αυτό το πεδίο, το μετανεωτερικό, και οι δύο θέσεις, και η φιλελεύθερη και η μαρξική μαρξιστική, αποτελούν τους δύο πυλώνες της πραγματικότητας αυτής. Ο φιλελευθερισμός, τον οικονομικό πυλώνα, και η μαρξιστική θεώρηση των πυλώνα της κουλτούρας. Και αποκρύπτουν υποκριτικά ότι έχουν κοινή ρίζα που έρχεται από το διαφωτισμό και από το μη δημοκρατικό πρόταγμα του διαφωτισμού, από τον καπιταλισμό δηλαδή καθαρά, είναι μέρος και οι δύο. Δηλαδή και ο φιλελευθερισμός και ο μαρξισμός και το μαρξικό έργο είναι μέρος της παγκόσμιας κουλτούρας του καπιταλισμού.
0: Ναι, μόνο μην τους μπερδεύεις πολύ τους ανθρώπους τέτοια ώρα.
1: Εντάξει, τελείωσα. Δηλαδή, με το θέμα των ακροατών τελείωσα.
0: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Ναι. Μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν κομματικό λεξιλόγιο.
1: Ναι, εγώ δεν έχω κανένα κομματικό λεξιλόγιο.
0: Καλά, όχι, εντάξει, θέλω να πω ρε παιδί μου. Ότι,
1: εντάξει, ναι. Δεν είναι κομματικό το λεξιλόγιο,
0: okay.
1: Μπορείτε να πείτε περισσότερο παρά κομματικό.
0: Ναι, okay.
1: Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω στο θέμα, καταρχήν δεν είναι ουτοπική. Δηλαδή, εξετάζουμε τις κοινωνίες, τις τελευταίες 500 γενιές. 525 η γενιά μας κάνει 12.000. Δηλαδή, στις κοινωνίες που εξέτασαν οι ακροατές αναφέρονταν στις κοινωνίες μετά την νεολιτική επανάσταση. Και να δούμε πώς ζουν οι κοινωνίες. Ας πάρουμε το Homo sapiens. 250.000 χρόνια πίσω. Δηλαδή 10.000...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Στην ιστορία του Homo sapiens. Λοιπόν, πώς ζουν. Σε τι κοινωνίες. Ζουν καταρχήν σε κοινωνίες αυθονίας.
0: Ζούσαν, ναι.
1: Ζούσαν σε κοινωνίες αυθονίας. Οι λεγόμενοι κυνηγοί συλλέκτες, όχι τροφοσυλλέκτες, γιατί ο όρος αυτός, τροφοσυλλέκτης, προέρχεται από τη ζωολογία. Μπορούν να παράγουν πλεόνασμα. Βεβαίως και μπορούν να παράγουν πλεόνασμα. Δεν θέλουν να το παράγουν το πλεόνασμα αυτό. Το φαντασιακό τους δίδει αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουν να παράγουν πλεόνασμα. Πώς ζουν, ποιες είναι οι κύριες αρχές. Είναι η συνεργατικότητα, είναι ο αλτρουισμός, είναι η αλληλεγγύη. Ποια είναι τα ευρήματα για το πώς ζουν, τα γενετικά ευρήματα, που τα έχουν αναλύσει πριν την νεολιθική επανάσταση. Ένα ανθρώπινο «ον», το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο πρωταθλητής του σώματος και του πνεύματος. Ένα μέσο ανάστημα που αγγίζει το 1,80. Ένας νους ο οποίος συνεχώς διεγείρεται σε κάθε βήμα του από τη φύση και από την πολυπλοκότητα της φύσης. Μια τεράστια απομνημόνευση ζώων, δηλαδή το πεδίο της μνήμης είναι ασυναγώνιστο. Η απτική μνήμη μιας γυναίκας κυνηγού συλλέκτη άφησε άναυδο έναν το επαγγελμά του, όχι ευνολόγος, βοτανολόγο. Έναν βοτανολόγο όταν του λέει ότι τα δύο αυτά φυτά είναι διαφορετικά. Ενώ εκείνος επέμενε ότι είναι ένα. Αυτό μόνο με το που άγγιξε τα φυτά. Λοιπόν, αυτό δίνει μια τεράστια νοητική υπεροχή στον αυτό το οποίο έζησε για 10.000 γενιές διαφορετικά από εμάς. Ποια κοινωνία θέλουμε, σύμφωνα με αυτό που ζητήσατε εσείς? Μια κοινωνία που θα μας πάει ολοταχώς προς τα πίσω. Σε ποιες, θα το αναλύσω. Σε ποιες αρχές? Σε δύο αρχές. Η πρώτη αρχή είναι η αποδοχή της θνητότητας. Ότι είμαστε όντα, πεπερασμένα και ότι ό,τι να κάνουμε θα το κάνουμε εδώ και πουθενά αλλού. Και δεύτερον, η δεύτερη αρχή είναι ότι αυτός ο κόσμος αναδύεται από το χάος και στο χάος οδηγείται και εμείς το νόημα που δίνουμε είναι το νόημα που δίνουμε εμείς και κανένας άλλος για να κάνουμε αυτό το χάος, να μορφοποιήσουμε αυτό το χάος και να το κάνουμε φιλικό σε μας για να μπορέσουμε να έχουμε συνοχή και να επιβιώσουμε. Αυτή είναι η θέση μου, κύριε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη, αγαπητέ. Γεια. Yeah.

2-11-10-80-8-8-0 και θα τελειώσουμε και την τρίτη ώρα με ποίηση από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Λεπτομέρειες ασήμαντες που κάνουν πιο οδυνηρές τις αναμνήσεις. Και τα χρόνια μας, βαλσαμωμένα πουλιά, μας κοιτάζουν τώρα με μάτια ξένα. Αλλά κι εγώ ποιος ήμουν? Ένας πρίγκιπας του τίποτα. Ένας τρελός για επαναστάσεις και άλλα πράγματα χαμένα. Και κάθε που χτυπούσαν οι καμπάνες, ένιωθα να κινδυνεύει η ανθρωπότητα και έτρεχα να τη σώσω. Και όταν ένα παιδί κοιτάει με έκσταση το δειλινό, είναι που αποθηκεύει θλίψεις για το μέλλον. Οι αντάβιες του φεγγαριού στα τζάμια, σαν τα μικρά αποσπάσματα ενός ονείρου που κυνηγάμε χρόνια. Έρωτες για πράγματα μακρινά, φιλίες με δρόμους ή άστρα, και η παιδικότητα που σε ό,τι καλύτερο είχε έμεινε για πάντα άγνωστη, ώσπου μια μέρα παραμέρισα τη ζωή μου και βρήκα το ωραίο ρόδο που μου είχαν υποσχεθεί. Οι φωταγωγημένοι δρόμοι των μεγαλοπόλεων τρομάζουν τους διαβάτες, αλλά προετοιμάζουν τους ποιητές, και τα σκυλιά στέκονται στις γωνίες ανατριχιασμένα, σαν να είδαν έξαφνα κάτι πιο πέρα. Το ωραίο μυστικό μου όμως είναι ότι δεν γνώρισα ποτέ την Ιουδίθ. Και ό, ύπνε, ξεφύλιζε το βιβλίο σου με τις μαγικές εικόνες. Γιατί ποτέ δεν ζήσαμε και η παιδικότητα ήταν ένα άλυτο ένιγμα που φόβιζε τους μεγάλους. Και αν αγαπήσαμε, αγαπήσαμε πράγματα που τρεμόζυγναν στο βάθος και χάνονταν γρήγορα, όπως οι έρωτες των αρρώστων που θα είναι σύντομοι, μα ο Θεός τους ευλόγησε να φαίνονται αιώνιοι. Και οι κήποι μας βάζουν ερωτήματα αναπάντητα, με ρόδα ή για σεμιά, και ο χίλιοι σπασμένοι καθρέφτες της Σελήνης, και η θάλασσα τρελή τρελή που προσπαθεί να του συναρμολογήσει. Ο κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι υπάρχει. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Είναι στη ραδιοβάρκα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: Ραδιο Βάρκα, ο άγρυπνος, 2-11-10-88-80, 3 ώρα και ένα λεπτό. Είναι η τέταρτη ώρα της εκπομπής και θα πάμε, τα κάνει ποδαρικό δηλαδή στην ουσία, ο κύριος Δημήτρης, που είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί. Δημήτρης από τη Νέα Πεντέλη. Γεια σου, Δημήτρη.
5: Γεια σου, Μάνο.
4: Καλώς τον.
5: Τι ωραίο θέμα έβαλες.
4: Χαίρομαι που σου αρέσει.
5: Είναι εξαιρετικό, γιατί πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος ξεκινάει πάντα ως όν να ονειρεύεται και να οραματίζεται.
4: Βέβαια.
5: Με ένα διαφορετικό τρόπο όμως από ό,τι κάνει η υπόλοιπη φύση. Δηλαδή, ο άνθρωπος όταν φτιάχνει ένα σπίτι, τι θέλω να πω δηλαδή, ότι όταν φτιάχνει ένα σπίτι έχει στο μυαλό του πριν το σχέδιο και το έχει οργανώσει και έχει την εικόνα του τελικού αποτελέσματος, αυτό που θα φτιάξει. Το πιο τέλειο σπίτι, ας πούμε, στη φύση είναι η κυψέλη, η μέλισσα.
4: Ναι.
5: Έτσι, μαθηματικά δηλαδή, είναι το πιο τέλειο σχήμα από προπορές οργάνωσης του χώρου και τα λοιπά. Είναι το τέλειο σχήμα. Η μέλισσα δεν ξέρει το αποτέλεσμα που θα φτάσει. Κινείται ενστικτοδός.
4: Ναι.
5: Και έχει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Mm-hmm.
5: Ο άνθρωπος το οραματίζεται το σπίτι, το βάζει στο χαρτί ο αρχιτέκτονας, το